0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Για όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που έχουμε τις παιδικές αναμνήσεις της δεκαετίας του 60, η φωνή της Μέρης Λίντας μας θυμίζει εκείνη την εποχή της αθωότητας. Εμείς που σας μιλάμε είχαμε και τη τύχη να γνωρίσουμε την μεγάλη ερμηνεύτρια πριν από κάμια 15-20 χρόνια, την εποχή της δημαρχίας μας στα Βρυλίσια, και να ξέρουμε εκτός από την καλλιτέχνηδα και τον άνθρωπο, την προσωπικότητα, τη γυναίκα Μέρη Λίντα.

0: Ελευθερία Ιντερνετ εν Σπορστ. Είστε συνοδισμένοι, συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα, στο ανεξάρτητο ραδιόφωνο της Αττικής, που κάθε πρωί εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας, σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, ο οποίος είναι καυτός καυτότατος σαν τις καιρικές συνθήκες. Και πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι λέει η Νικολέτα η Ζιακοπούλου, η θυγατέρα του φίλου μου, του Ανδρέα του Ζιακόπουλου.
1: Θα έχουμε θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς, με ένα βοριαδάκι τώρα, που φτάνει τώρα τα 6 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, όμως μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσει. Τώρα αν ρίξει, τι να σου πω τώρα, 2 σταγόνες στα βόρεια του νομού, και αυτό με ερωτηματικό, γενικώς θα έχουμε ηλιοφάνεια και σήμερα στην Αττική. Και πάμε και βόρεια στη Θεσσαλονίκη μας με το βαρδάρι τους εκεί, που φτάνει τα 5 μποφόρ, χαρίζει και εκεί άλλη αίσθηση, με χαμηλή υγρασία σήμερα στο νομό και τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, και φυσικά θα χαρούν τον ήλιο. Τώρα, όλα θα τα έλεγα με χαμόγελο μέχρι το τέλος της σύνδεσης, της συνδέσης μας, αλλά με σταματά η απειλητική κακοκαιρία που θα έχουμε αύριο στη χώρα μας.
2: Αύριο,
1: τα στοιχεία λοιπόν επιμένουν, ναι, αύριο Παρασκευή. Θα έλεγα ότι σε πολλές...
2: Νικολέτα, πριν πεις τα γενικά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι ειδικό για αύριο, γιατί...
0: Ας τη γυναίκα να μιλήσει, ρε παιδί. Ας τη γυναίκα να μιλήσει. Τέλος πάντων.
2: Για αύριο, Νίκο.
0: Κυρία, λοιπόν, από αύριο ευμετάβλητος ο καιρός. Χθες πάντως η χώρα ήταν καμίνη.
3: Η πιο ζεστή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μέρα του καλοκαιριού ήταν η σημερινή, με τον υδράργυρο να κάνει άλμα ακόμα και στους 43 βαθμούς. Η ακραία ζέστη δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, ενώ οι αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή και λήψη μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες.
0: Πάμε ξανά στην Νικολέτα να δούμε τι λέει για τον Μπουρίνι το αυριανό.
1: Είναι μια αίσθηση άλλη αύριο, δηλαδή θα έχουμε σχεδόν φθινόπωρο σε πολλές περιοχές της χώρας μέσα στο καλοκαίρι, με θερμοκρασίες κάτω από 30 βαθμούς. Είναι τρομερό, από τους 42 βαθμούς σε κάποιες περιοχές θα πέσουν στους 28, στους 26, στους 27. Είναι τεράστια λοιπόν η διαφορά. Και δυστυχώς θα έχει και επικίνδυνη χρειά. Δεν θα είναι μόνο η δροσιά που είναι καλοδεχούμενη, αλλά θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ανέμους, τοπικά μπουρίνια, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα εν μέσω θέρους, με ταξιδιώτες, εκδρομής, ελουόμενους στις θάλασσες. Οπότε θέλει μια μεγάλη προσοχή η Παρασκευή. Παντού μπορεί να έχουμε έντονα φαινόμενα, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως περιοχές σε Θεσσαλία, Μακεδονία, εκεί στις Ποράδες, στην Εύβοια, σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Πια προς τη νύχτα, προς το Σάββατο, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν και θα μπουν μέσα στο Αιγαίο. Άρα μέσα στο Σάββατο θα δούμε και μια βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Θα παραμείνει όμως ένας ισχυρός βοριάς το Σάββατο στο Αιγαίο, στα 7 μποφόρ, πιθανές ρηπές και 8. Και από την Κυριακή να το χαμόγελο και πάλι, διότι θα έρθει το καλοκαιράκι ακριβώς όπως το θέλουμε, ενώ χωρίς ακρότητες, θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά όχι κάτι απειλητικό, ούτε βλέπω κάτι ξανά σε έντονα μπουρίνια ή κάτι το περίεργο.

0: Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026. Επέτειος αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας. Και όπως σας είπαμε, παρακολουθείτε την πρωινή ραδιοφωνική μας εκπομπή στους 94,3, την επαύριο της πιο ζεστής ημέρας του χρόνου, που ήταν η χθεσινή.
1: Σε εφαρμογή τέθηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου.
2: Λόγω του έντονου καύσωνα, αποφασίστηκε η διακοπή των παραδόσεων delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε όλη την Αττική.
1: Όσοι δούλευαν ωστόσο αντιμετώπισαν την κατάσταση με υπομονή και ψυχραιμία.
3: Δύσκολα σίγουρα, κόσμος δεν κυκλοφορεί πολύ. Θα περάσει, παιδιά, υπομονή. Λίγο air conditioning, λίγο νεράκι, δροσιζόμαστε. Από τη στιγμή που είμαστε στη σκιά, δεν παραπονιέμαστε.

0: Καλοκαιρινά μπουρίνια και οι καταιγίδες.
1: Καλοκαιρινά μπουρίνια και οι καταιγίδες είναι πρώτων πυλών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για σας οι οποίοι πιθανώς ετοιμάζεστε να εκδράμετε το weekend το οποίο είναι μπροστά μας. Κάποιοι ίσως φύγετε και από αύριο. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Ο καιρός είναι ευμετάβλητος και όπως ακούσατε και από την μετεωρολόγο, την κυρία Γιακοπούλου, από τους 42 μπορεί να πέσουμε κατευθείαν στους 28.

Έφυγε λοιπόν και η Μέρι Λίντα, πλήρης ημερών. Πολλά τα αφιερώματα χθες και διαδικτυακός και τηλεοπτικός. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά, όπως μετεδόθη από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.

0: γεμάτη ποτήλια.
1: Η κρυστάλλινη φωνή.
2: Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει.
1: Η γυναίκα που μάγεψε με τον μπρίο και το ταλέντο της και ξεχώρισε με το σκέρτσο και το ταπεραμέντο της.
2: Η αγάπη μου για σένα είναι δεσμήνη.
1: Η Μέρι Λίντα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε για την επάνω γειτονιά. Γεννήθηκε στον Πύργο το 1935. Σε ηλικία 7 ετών, ο Ορέστης Λάσκος ανακάλυψε τη μικρούλα τότε Μαρία Δημητροπούλου, βαφτιζοντάς την Μέρι Λίντα. 11 ετών βρέθηκε στο Πιγκάλ, στην Πατησίων, και γνωρίζει το Μανώλη Χιώτη. Μόλις εκείνος την άκουσε να τραγουδά, εντυπωσιάστηκε και της έδωσε με χιούμορ την υπόσχεση πως θα την παντρευόταν, μόλις εκείνη μεγάλωνε και έφτανε στο ύψος του. Αυτό έγινε. Οι δυο τους υπήρξαν το δημοφιλέστερο καλλιτεχνικό ζευγάρι της δεκαετίας του 60.
3: Δεκαετία του 60, ταραγμένη, αλλά και ονειροπόλα. Θυελώδης, αλλά και εγωιτευτική. Μια άλλη Ελλάδα, η οποία περιλαμβανόταν και στους στίχους και στη μουσική της Μέρις Λίντα που έφυγε από τη ζωή.

0: Πίσω στη πεζή πραγματικότητα της δεκαετίας του 2020. Πώς περνάνε τα χρόνια. Ρε παιδί μου, αν παρακολουθούσες θες την ειδησιογραφία με οποιονδήποτε τρόπο, είτε στο διαδίκτυο, είτε στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, στο δημόσιο διάλογο, όπου αυτός αναπτύσσεται, μία τέλειωτη μπόχα σκανδάλων. Από όποια να το πιάσεις, σκάνδαλα. Δικαστήρια, ειδικά, κανονικά, ολομέλειες, δικαστικά συμβούλια, εισαγγελείς, ανακριτές. Δεν θα φτάνουν και δεν θα προλαβαίνουν, ρε εσείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, πρέπει εκεί πέρα στη σχολή δημόσιας διοίκησης, πως λέγεται, που βγαίνουν οι δικαστές, να βγάζετε συνέχεια καινούριους, να προλαβαίνουν να δικάζουν. Ολόκληρη χώρα, ένα τέλειωτο δικαστήριο, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, πνίγουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι, είναι μια εισαγγελική πρόταση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, Ράνια. Εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για παράβαση του καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Το ίδιο εισηγείται και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, και άλλα τρία άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, τότε, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών, που αναμένεται, σύμφωνα με δικαστικές εκτιμήσεις, στο τέλος του 2026, mm-hmm. στο τέλος της χρονιάς, mm-hmm. δηλαδή.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Ιωάννα, ότι το φθινόπωρο που έρχεται μπροστά θα είναι θερμό για την κυβέρνηση, γιατί ορίστηκαν και οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές που θα διερευνηθεί η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον Δεκέμβριο θα έχουμε το εφετείο του Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα, ανοιχτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση, ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών όσο ο Ντίλιαν μιλά, και τώρα και το ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε τις δίκες των 4 βουλευτών από τον Οκτώβριο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Mm. Δεκέμβριο τη δευτεροβάθμια δίκη των 4 ιδιωτών για τις υποκλοπές. Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να έχουμε και άλλη δικογραφία. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις υποκλοπές από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα προς εξέταση για νέα έρευνα στην υπόθεση αυτή.
2: Ιωάννα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Ιωάννα Μάνδρου. Η καλή συνάδελφος, την ακούσατε, συνομιλούσα με την Anchor Woman του Δελτίου Ειδήσεων του Μέγκα, την κυρία Τζίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Όλη η χώρα, ένα ατέλειωτο εδόλιο. Τώρα τι πληρώσει ο Τριαντόπουλος. Δεν είναι βεβαίως για να γελάει κανείς, αλλά τον βλέπεις εκεί πέρα. Τον παίζανε και χθες στα κανάλια. Τον αδικεί και η εμφάνισή του. Δηλαδή είναι λιγάκι έτσι. Τι φταίει ο άνθρωπος? Βλοσιρός. Τον έχεις εκεί πέρα σαν ενσαρκωτή του κακού. Κάτι, ρε παιδί μου, σαν το Δήμο Σταρένιο. Και φαντάσου ότι ήταν ένα από τα που λένε, μη σου πω ότι και παραμένει του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ακούστε, στις εκλογές του 19 είχε κατέβει στη Μαγνησία και δεν είχε βγει. Και μετά, παρά το γεγονός, δηλαδή, αυτά είναι από τα τρελά του νεομητσοτακισμού. Να κατεβαίνει κάποιος για βουλευτής, να μην βγαίνει, ρε παιδί μου, να τον μαυρίζει ο κόσμος. Και μάλιστα όταν το κόμμα κερδίζει τις εκλογές. Και μετά τον έκανε υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βγει βουλευτής. Τον έκανε υφυπουργό γιατί τον γουστάριζε, έλεγε σε όλα νέο άνθρωπος. Ήταν δηλαδή ένα είδος, πώς θα το πει κανείς, από τα που λένε. Μετά το 23, αν δεν κάνουμε λάθος, κατέβηκε ξανά ως υφυπουργός ήδη, και αν δεν κάνουμε λάθος βγήκε και πρώτος. Μετά τον πετάξαν στα σκυλιά και τώρα τον έχουν για ρόλο Δήμου Σταρένιου. Διαλυματάκι στις 7.30 και έρχονται και τα καλύτερα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: δικαστού στο ειδικό δικαστήριο ζητείων της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.
1: Ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
2: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η αποκοινού

0: κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντέξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Πρόκειται για εισαγγελική πρόταση. Την απόφαση θα τη λάβει το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα κάτσει ή δεν θα κάτσει στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου ο Τριαντόπουλος. Και μάλιστα η υπόθεσή του συμπαρασύρει και άλλους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο Κωστάκης ο Αγοραστός, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Αντιλαμβάνεστε την σημειολογία, αντιλαμβάνεστε το πολιτικό μήνυμα αρνητικό, ασφαλώς, το οποίο θα σταλεί στην κοινωνία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με συνεδριάσεις του ειδικού δικαστηρίου και τον Τριαντόπουλο στο Σκαμνί. Δηλαδή το μπάζωμα προσλαμβάνει πλέον και δικαστικό παύλα νομικό χαρακτήρα, επισφραγίζεται με άλλα λόγια δια της εισαγγελικής παραπομπής, αν και όπως σας προαναφέραμε η τελική απόφαση δικονομικός θα ληφθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, αλλά όταν έχεις μια τέτοια πρόταση εισαγγελέως το πιθανότερο είναι ο Χριστάρας να μην την γλιτώσει. Το πετάξανε στα σκυλιά, αναλώσιμος. Τώρα βέβαια πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες στο τέλος αποδεικνύονται ενίοτε και ευεργετικές για τους παραπεμπόμενους αν αθωωθούν. Αλλά είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια περιπέτεια και μπαίνει το ερώτημα για την υπόθεση των υποκλοπών, για την υπόθεση. Μπερδευτήκαμε από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει, ρε παιδί. Δηλαδή μπερδεύονται και τα σκάνδαλα μεταξύ τους. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν είπαμε ήτανε 13, μείναν 4. Φαινευόταν ο Μητσοτάκης στη Βουλή, λέει, είδατε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγατε, ορίστε, στο αρχείο.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο.

0: στους 13. Λοιπόν, 9 στους 13 η υπόθεσή τους αρχιοθετήθηκε. Και 4 υποθέσεις ακόμα, και εγώ εκφράζω την ευχή ότι με την νομοθετική ρύθμιση την οποία εμείς εισάγαμε, πολύ γρήγορα οι υποθέσεις αυτές θα τελεσιδικήσουν.
1: Αυτά έλεγε στη συνέχεια, μιλώντας μάλλον στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος στις αρχές της εβδομάδας, τη Δευτέρα, λέει 9 στους 13 αρχιοθετήθηκαν και οι άλλοι 4 φέραμε και νομοθετική ρύθμιση για να τελεσιδικήσουν γρήγορα οι αποφάσεις. Εντάξει, δεν είπε για να βγουν και αθώοι, αλλά αυτό υπονοούσε. Και όταν ρωτήθηκε και ο ίδιος και κυρίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, παιδιά, τι συζητάτε τώρα? Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι στην ουσία υπόδικοι, οι 4, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο Σκρέκας, δεν είναι και μικρό πράγμα, υπόδικοι είναι έστω για πλημελήματα, θα κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί. Θα είναι όμως υποψήφοι βουλευτές, εάν μέχρι τις εκλογές δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση, δηλαδή παραμένουν σε καθεστώς υποδικίας? Και λέει, α, βεβαίως και θα είναι υποψήφοι, τι λέτε τώρα? Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος. Τώρα με τον Τριαντόπουλο όμως τι γίνεται? Γιατί και ο Τριαντόπουλος και αυτός έχει το τεκμήριο της αθωότητος. Άρα λοιπόν θα είναι καθισμένος στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου και θα δικάζεται ο Τριαντόπουλος, εφόσον τελικώς παραπεμφθεί από το δικαστικό συμβούλιο, και παράλληλα θα κάνει και προεκλογική εκστρατεία στο Βόλο. Στην Αλίαρτο, στον Αλμυρό, σε όλη τη Μαγνησία, στην Πορταριά, στα καλά νερά. Δηλαδή, το πρωί στο δικαστήριο, τα απόγευμα στις τοπικές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δηλαδή να υπάρξει διαφορά μεταξύ των 4 και του Τριαντόπουλου? Υπόδικοι μεν, υπόδικος και οδε. Θα είναι ωραία τα πλάνα, ρε παιδί μου, ξέρεις, να πηγαίνουν το πρωί να δικάζουν, να απολογούνται. Εντάξει, θα τους πηγαίνουν με χειροπέδες. Λοιπόν, το πρωί κατηγορούμενος, το βράδυ υποψήφιος. Να μιλήσει ο λαός. Πήγανε λοιπόν και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να την γυρίσουνε του στυλ Ανανοβάρτης, δηλαδή όπως κρέμασε ο ΣΥΡΙΖΑ στα μανταλάκια τους 10-11 και τελικά βγήκαν όλοι αθώοι, έτσι και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αθώοι αρχιοθετήθηκαν, δηλαδή δεν είναι ότι δικάστηκαν. Έλα όμως που εκεί που τρίβαν τα χέρια και λέγανε, να είδατε, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα χρησιμοποιήσουμε την ορολογία, το σκεπτικό, την πολιτική ανάλυση και κυρίως την πολιτική επικοινωνία, ώρα προπαγάνδα, και θα, δεν θα το λέμε φανερά, αλλά θα λέμε, να, όπως και στην Οβάρτης που κατηγορήθηκαν άδικα, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχιοθετήθηκαν στην Οβάρτης, αρχιοθετούνται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μία αρχιοθέτηση μετά την άλλη, όλοι είναι αρχιοθετημένοι. Όλοι στο αρχείο. Τι αρχεία είναι αυτά, ρε παιδί μου? Να όμως που προέκυψε νέο φασούλι για την αρχιοθετημένη υπόθεση της Νοβάρτης.

0: Στην υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος του απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια.
1: Πολιτική θύελα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
3: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί.
4: Είμαι, λέει, αρχιοθετημένος. Το χρησιμοποιείτε και μόνοι σας, ρε, δηλαδή. Έχω αρχιοθετηθεί, λέει. Είμαι αρχιοθετημένος. Δεν φοβάμαι τίποτα. Βέβαια, ο Σαλμάς είπε πολλά στη Βουλή. Γιατί τώρα, όταν αποκαλύπτεται ότι για τους, θυμάστε εκείνους τους προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης, όταν λοιπόν αποκαλύπτεται οι οποίοι κατηγορούσαν τους 10 πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και τον Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αποκαλύπτεται με στοιχεία τώρα πια, δηλαδή εδώ δεν είναι εκτιμήσεις, ότι οι κατηγορούμενοι και τελικώς αρχιοθετηθέντες για την υπόθεση της Νοβάρτης με βασικούς μάρτυρες κατηγορίας, τους δύο προστατευόμενους, συνομιλούσε, λέει, ο Γεωργιάδης μαζί τους. Έκανε δηλαδή ένα είδος ντυλαρίσματος με τους προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα κατέθεταν εναντίον του. Αντίλασε SMS και τους έλεγε «Βόηθα με να σε βοηθώ». Και όλα αυτά τα βγάλε φόρα παρτίδα ο Μάριος.
2: Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας.
5: Ο Μανιαδάκης,
2: ως Αναστασίου, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
4: Φοβερά πράγματα να λέγονται από του βήματος της Βουλής. Άγριο κράξιμο, εκατέρωθεν είναι αλήθεια. Γιατί βγήκε και ο Γεωργιάδης και κατηγόρησε τον Σαλμά ότι δήθεν ήθελε να γίνει και ο ίδιος ο Σαλμάς προστατευόμενος μάρτυρας και να πάει στην Αμερική να καταθέσει σε βάρος ακόμα και συναδέλφων του στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Η μπόχα η οποία αναδύεται καλοκαιριάτικα και με 40 βαθμούς και βάλε στα θερμόμετρα σε κάνει να κρατάς την ανάσα. Βουτυγμένη και αρχιοθετημένη.

Στα άκρα η σύγκρουση Γεωργιάδη Σαλμά στην σκιά της Νοβάρτης είναι ο τίτλος σήμερα στη σελίδα 4 του μικροπολιτικού της εφημερίδος Τα Νέα. Γράφει μεταξύ άλλων, σε ρίγκ μετατράπηκε χθες η ολομέλεια της Βουλής. Και λοιπά και λοιπά, αυτά τα οποία σας προαναφέραμε εμείς. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή τη φορά, εντάξει, ο Σαλμάς σε τελική ανάλυση δεν είναι και υπουργός, δεν είναι καν βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, αλλά τώρα να σου βγάζει και SMS που ανταλλάσσει ο Γεωργιάδης με προστατευόμενο μάρτυρα, τον οποίο στη συνέχεια καταχεράβνωνε. Βγαίνει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι δυσοδέστατο. Και ευλόγως αναρωτιέται ο κόσμος, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Στην Αμερική καταδικάστηκε η Νοβάρτης να πληρώσει πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για πρακτικές τις οποίες ίσκυσε πολλώντας φάρμακα στην Ελλάδα.

0: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Πάντως το σκάνδαλο επανέρχεται στην επικαιρότητα για να προσθεθεί και αυτό στην ατέλειωτη σειρά σκανδάλων που ταλαμίζουν την κυβέρνηση.
1: Την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος του απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζήτησε το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη που συντηρεί τη βεντέτα.
2: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία. Και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
4: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
2: Ο Μάριος Αλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Νοβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.

0: Ερώγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά το Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
1: Στην δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
2: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο. Και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
3: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Νοβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
4: Ναι ρε παιδί μου, αλλά όταν αυτός ο οποίος έβαλε στα μανταλάκια αποδεικνύεται ότι εσύ μιλούσες πριν σε βάλει στα μανταλάκια μαζί του για να σε βοηθήσει και να τον βοηθήσεις. Αυτά τα μανταλάκια αρχίζουν λίγο και γίνονται, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, γίνονται κάπως. Δηλαδή μιλάς με αυτόν και του λες μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις τ' άλλο, βοήθα εκείνο. Και μετά λες, με κατηγόρησε. Αλλά προηγουμένως έχεις συνδιαλλαγή, έχεις κάνει ντυλάρισμα. Είναι κάτι που είναι κάπως. Με εκείνα και μετά, αλλά ξανά η Νοβάρτης στην επικαιρότητα. .943 Intervention Sports, διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε με όλα αυτά τα οποία δεν έχει ευχάριστο, δηλαδή πρωί πρωί να πιάνεις το ένα σκάνδαλο και να σου έρχεται το επόμενο. Θα τα δούμε μετά τις 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Εσείς, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Προτεραιότητα στην παραμονή του στην Ιταλία φαίνεται να έχει δώσει ο Ρέμο Φρόλερ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Έδαφος στη λίστα των Πειραιωτών για χαφ κερδίσει ο Μπραγκάνσα. Στην απόκτηση χαφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας ρίχνουν το βάρος στην ΑΕΚ. Στα Χανιά βρέθηκε χθες ο τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Δίλημα με κάτρι και του μπάτι με το πίσει ο Γιάκομπ Νίστρουβ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας εν ώψη του αγώνα με την Πάξη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Face στο μήνυμα του Δανού τεχνικού. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για την θέση βασικού δίπλα στον Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ζαφίρης και Καμαρά να μένετε να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση να γίνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν οι οπαδοί, ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Ντιαντή από τον Άρη στην Αλ Ντιριγιά. 4,6 εκατομμύρια θα βάλουν στα ταμεία του οι κίτρινοι. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αν υπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας, είμαι έτοιμος να δουλέψω το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Άρσεναλ στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τον ντιλ των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπρις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και στην απάντηση που έδωσε, τίποτα για την ουσία, ξεκίνησε να λέει ότι ο κύριος Σαλμάς στο Κόντρα και στην κυρία Κάτσου είχε πει ότι εγώ δεν θα παραμείνω υπουργός. Κοιτάξτε, παραμένω και θα εγκαινιάσω ένα κέντρο υγείας. Για να παραιτηθείς, κυρία Κάτσου, όταν κάποιος σου αποδεικνύει ότι είσαι διαπλεκόμενος και ότι έκανες μια σειρά δικημάτων, παρενέβαινες στους προστατευόμενους μάρτυρες που δεν είχες δουλειά να τους ξέρεις. Την ίδια ώρα που κατηγορούσες τους προστατευόμενους μάρτυρες.
1: Γιατί να πούμε ότι καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στη Βουλή, στα πρακτικά της Βουλής. Τα έχουμε και εδώ, μπορούμε να τα δείξουμε. Αλλά καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στα πρακτικά της Βουλής.
0: Για να αποδείξω λοιπόν.
1: Να, αυτό είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα διαβάσουμε.
0: Θα σας τα πω εγώ.
1: Θα μας τα πείτε.
0: Ναι.
1: Πάντως τα έχουμε ένα προς ένα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, κύριε Σαλμά, ελάτε.
0: Για να παραιτηθεί κάποιος άνθρωπος μετά από αυτό που συνέβη, και αυτό που συνέβη τι ήταν, ήταν κάτι που όλα τα κόμματα δια των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών πήραν το λόγο σε μια αίτηση άρσης ασυλίας. Και το θέμα το σήκωσαν. Ένα κόμμα είπε ότι θα πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει υπόθεση πάλι για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και το Πασόκ.
0: Το Πασόκ βεβαίως είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί. Όλα τα κόμματα. Και ο κύριος Γεωργιάδης επερηπανεύθηκε ότι εγώ δεν παραιτούμε. Για να παραιτηθεί κάποιος, χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια. Χρειάζεται να έχει αίσθηση του τι του λες. Και βεβαίως υπάρχει και η απομπή.
1: Από ναι, έναν από την άλλη, αυτό θέλω να σας πω.
0: Από έναν πρωθυπουργό που τον έχει ορίσει αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον? Αυτόν που σήμερα απέδειξα στη Βουλή ότι είναι διαπλεκόμενος. Τον κρατάει στη θέση του. Παίρνει απάνω του όλη την ευθύνη και ο Πρωθυπουργός και πλέον τίθενται εύλογα ερωτήματα για ποιο λόγο τον κρατάει και παίρνει το κόστος. Γιατί μην έχετε αμφιβολία καμία, μέσα σε όλα αυτά που έχει επικαιρότητα εις βάρος της κυβέρνησης αυτής, προστίθεται και αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα έχει συνέχεια.
2: Αυτά έλεγε χθες ο Μάριος, μιλώντας στο Κόντρα και στην κυρία Γκάτσιου. Εντάξει τώρα, να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης, επειδή το ζήτησε η αντιπολίτευση, μέρα παραμέρα το ζητάει η αντιπολίτευση. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτά που αποκάλυψε χθες ο Σαλμάς, και μάλιστα από ένα θεσμικό βήμα σε τελική ανάλυση, στη Βουλή τα είπε ο άνθρωπος, και μάλιστα σε συζήτηση για άρση της ασυλίας του Σαλμά, ύστερα από μήνυση του Γεωργιάδη. Δηλαδή, με δύο λόγια τι είναι, ότι αφενός μεν έκανε ντυλαρίσματα ο Άδωνης με τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους οποίους εφόσον ήταν προστατευόμενοι υποτίθεται ότι έπρεπε και να τους ξέρει κιόλας. Και ότι μετά έλεγε στην Οβάρτης, δώστε λεφτά σε αυτή την εφημερίδα, σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτό το site, για να με φωνάζουν, να με καλούν και εγώ να λέω αυτά που λέω. Εντάξει τώρα, άμα είσαι πολυπράγμων, άμα ανακατεύεσαι με όλα και έχεις και την αίσθηση ότι είσαι άτρωτος, κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Γιατί αυτά που είπε, επαναλαμβάνουμε, χθες, εντάξει τώρα, με στοιχεία, δεν είπαμε, δεν θα παραιτηθεί ο Άδωνης και από τη μεριά του καλά θα κάνει. Ούτε ο Μητσοτάκης θα τον διώξει. Και αυτός από τη μεριά του καλά θα κάνει. Διότι πολιτική κάνουμε. Αλλά όσο να είναι, το πράγμα κάπως βαραίνει. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο απόϊχος μένει. Δηλαδή, ακούτε κι εσείς τώρα εδώ πέρα, εκείνο είπε ένας έτσι, είπε άλλος γιουβέτσι. Τι μένει ως απόϊχος? Εσύ μιλούσες με τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, οι οποίοι θα κατέθεταν εναντίον σου. Τους ήξερες και τους έλεγες, μην κάνεις εκείνο και εγώ θα σε στηρίξω. Εντάξει ρε παιδιά. Και μετά η υπόθεση Νοβάρτης πήγε στο αρχείο, την ίδια ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες η Νοβάρτης έχει πληρώσει δεν ξέρω και εγώ πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για παράνομες πρακτικές και δωροδοκίες στην Ελλάδα. Και εδώ η υπόθεση είναι αρχιοθετημένη, δηλαδή βγαίνει ρε παιδί μου, πώς θα το πει κανείς. μια διαφθορά, μια μπόχα, η οποία όχι απλά δηλητηριάζει, αλλά και απλός άνθρωπος σκεπτόμενος λέει, κάτσε ρε Άδωνη, ήξερες αυτούς που θα κατέθεταν ως προστατευόμενοι εναντίον σου και τους έλεγες να πούν εκείνο και να πούν τ' άλλο και ότι εσύ μετά θα τους βοηθήσεις.

0: έβλεπα ένα γκάλο σήμερα, ήταν σημερινό, δεν θυμάμαι πόσο, ο κόσμος 74-75% ξέρει, έχει συνείδηση της διαφθοράς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Διότι δεν έχουμε κανέναν άλλον πιο διεφθαρμένο, τι να πω. Ψάχνουμε πιο διεφθαρμένο.
1: Λιγότερο διεφθαρμένο.
0: Ψάχνουμε έναν να φέρει 90%, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας διευθύνει περισσότερο.
2: Διαφθορά, διαφθορά, διαφθορά.
1: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πόσο έχει εξελιχθεί?
3: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
1: Ότι έχει αυξηθεί... τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα...
2: 7 στους 10 λέει ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί στην Ελλάδα επί διακυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας.

0: Και στο τελευταίο γκάλοπ 9 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 14 μέρες, πριν από 2 εβδομάδες.
1: Πάμε να δούμε τι απαντούνε. Ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο της ψήφου. Νούμερο 1 είναι τα θέματα ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέει με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
2: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Και η εικόνα στα κρεατικά αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο έφτασε στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό από 7,19 σήμερα κοστίζει 7,69 ευρώ το κιλό. Τη μεγαλύτερη εκτόξευση καταγράφει το ρολό κοτόπουλο που μέσα σε ένα μόλις μήνα πήρε την ανηφόρα κατά 1 ευρώ και 46 λεπτά το κιλό, φτάνοντας στα 10,76. Ακόμη και οι προϊόντα που θεωρούνται βασικά στο καθημερινό τραπέζι συνεχίζουν να κρυβαίνουν. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά από τα 18,96 ευρώ το Μάιο στα 19,90 το κιλό τον Ιούλιο.

0: και τελευταία τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν πριν. Προφανώς έχουν αυξηθεί. Άρα το ανακαινοαμένο είναι σταθερές σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω.
1: Αυτά έλεγε στην περσινή ΔΕΘ. Δεν αυξάνονται παραπάνω. Και από την περσινή ΔΕΘ μέχρι τη φετινή όλα έχουν πάρει την ανηφόρα και ακούσατε το σχετικό ρεπορτάζ το οποίο μεταδόθη μόλις χθες από τη τηλεόραση του Αντένα.
2: Ανυπεράσπιστοι αισθάνονται οι καταναλωτές απέναντι στο κύμα ακρίβειας στα βασικά προϊόντα. Μέσα σε μόλις ένα μήνα οι αυξήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 15%.
1: Αυτά μόλις χθες.

0: Και να έχεις και έναν πρωθυπουργό που μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να σου λέει, παιδιά, θα έρθουν και άλλες αυξήσεις. Δηλαδή κάπου τρελαίνεσαι.
1: Έχουμε δυστυχώς πάλι μία νέα έξαρση της έντασης στα στενά του ορμούς. Αναπόφευτα αυτή η ένταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης, αυτή θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου.
0: Σε αυξήσεις παντού. Αλλά φταίει το Ορμούς. Όπως πριν από 4 χρόνια έφταιγε ο Πούτιν.
1: Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
0: Στη δε θα έλεγε πάλι το 2022.

0: Και την ίδια ώρα αναφερόταν και στον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπέρμαμ, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, ή μάλλον καλύτερα ακούστε τον με τα αυτάκια σας.
1: Ανοίγω μια παρένθεση για να κάνω μια σύγκριση. Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε πρωθυπουργός, ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο για τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας G7, μιας τεράστιας οικονομίας, μιας οικονομικής υπερδύναμης. Και όμως σήμερα, προσέξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πιο ακριβά από όλες τις υπόλοιπες χώρες των G7, ακριβώς επειδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πλανάται το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Και σίγουρα πιο ακριβά από την Ελλάδα. Να το θυμίσουμε γι' αυτό.
0: Η οικονομία η δική μας είναι καλύτερη, είναι πιο σταθερή από την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας. Γιατί εμείς δανειζόμαστε και φτηνότερα από δάφτους. Ναι, μόνο που δάφτη κατήργησαν το ΦΠΑ στο ρεύμα.
2: Με την υπόσχεση να απαλλάξει τους πολίτες από τα βάρη της καθημερινότητας, ο διάδοχος του κ. Στάρμερ προχωρά στην κατάργηση του ΦΠΑ 5% από τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από την 1η Οκτωβρίου.
0: Και εκεί έχουν 5% ΦΠΑ στο ρεύμα, δεν έχουν 23% που έχουμε εμείς. Και ο Μπέρναμ το καταργεί. Αν και δανείζεται ακριβότερα από ό,τι δανείζεται ο Μητσοτάκης, η χώρα του, σε σχέση με την Ελλάδα. Και μετά εσείς τρώτε εδώ και μέρες το αφήγημα. Τι θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ?
3: Διεθνή έκθεση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει κάποια επιδόματα ή κάποιες παροχές. Αρκούν αυτά για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια? Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι πια δεν είναι θέμα διαβίωσης, αλλά επιβίωσης.
4: Αυτή είναι η παρατήρηση, η σωστή. Πια εδώ μιλούμε για την επιβίωση των οικοκυριών. Δεν μπορεί κανένα επίδομα, καμία επιδοματική πολιτική, και νομίζω μπορούμε να δούμε και το τι περίπου από ό,τι μαθαίνουμε θα δώσει ο Πρωθυπουργός που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
3: Ναι.
4: Αυτά είναι καλά, καλά. Είναι λίγα, λίγα. Το εφάπαξ του επιδόματος ταξιούχων θα πάει 400-450 από 300 ευρώ, ωραία, 150 δηλαδή, 12 ευρώ το μήνα παραπάνω. Μείωση προκαταβολής φόρου σε επιχειρήσεις, που δεν έπρεπε να την πληρώνουν, αλλά θα μειωθεί, χωρίς να ξέρουμε αν η επιχείρηση του χρόνου θα λειτουργεί. Μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, βεβαίως και είναι μεγαλύτερη, και μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό και μεγαλύτερη από την παραγωγικότητα. Είναι τέτοια η περίοδος. Το επόμενο, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ναι. Ούτε μισό ούτε ένα, παραπάνω της 100. Είναι μερικά από τα μέτρα τα οποία αναμένουμε εκεί. Είναι παρονυχίδα από τις αυξήσεις των τιμών, από τις αυξήσεις των ενοικίων.
3: Στέγαση, σωστά, έχεις
4: δίκιο. Ο κόσμος θέλει να επιβιώσει και όχι να διαβιώσει, διότι δεν του φτάνει το μηνιάτικο.
0: Αυτά λέει ο φίλος μου ο Νίκος, χθες στον Αντένα.

0: Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλες και για όλους.
1: Χειροκροτάνε από κάτω. Αν τα προσέξει λίγο κανείς τα πρόσωπα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
0: καθρέφτης.
1: Σκυθρωπά. Φτάνω καθρέφτης, λέει. Ποιος καθρέφτης? Ό,τι και να δώσει. Και αυτό που ψιθυρίζουν και μεταξύ τους οι βουλευτές είναι, παιδιά, το πράγμα εκεί που έφτασε δεν γερνάει.

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, οι καταναλωτές περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης μπροστά σε ένα συνεχές κύμα αυξήσεων. Κάθε μικρή ανατίμηση σε βασικά προϊόντα μετατρέπεται σε ένα ακόμη βάρος για τα νοικοκυριά που καλούνται να πληρώσουν όλο και περισσότερα για τα ίδια αγαθά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να

0: Πρώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Έχετε σκεφτεί με ποιον μπορείτε να συγκυβερνήσετε και αν θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε με ένα κόμμα με αρχηγό τον κύριο Σαμάρα?
1: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα των εκλογών το βράδυ της Κυριακής δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Ναι. Τι σημασία τι θα πω εγώ, ποιον θέλω, ποιον δεν θέλω. Ναι. Άμα ανοίξει κάλπη και τα αποτελέσματα...
0: Να το πω, πω αλλιώς. Το αποκλείεται εκ των προτέρων αυτό?
1: Όχι, τι να το αποκλείσω.
0: Αν όρος που θα έλεγε ενδεχομένως προχωράω εγώ πιο κάτω, γιατί σε απαντάτε σε ό,τι θέλετε, ότι εγώ δέχομαι να στηρίξω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με το Μητσοτάκη αρχηγό, σας φαίνεται λογικός, θα τον δεχόσασταν?
1: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας είπα και νομίζω αυτό ισχύει πάντα. Τα αποτελέσματα των εκλογών, δηλαδή αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών, δείχνουν σκηνή της επόμενης μέρας.
0: Μάλιστα.
1: Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται.
0: Ναι.
1: Είναι συνάρτηση το τι αποτελέσματα θα έχουμε. Μην κάνουμε τώρα υποθετικά που αν είναι μικρό κλπ. Εξαρτάται τι αποτελέσματα θα είναι.
2: Αυτά έλεγε ο Γιώργης ο Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και πολύ καλός φίλος. Αυτά έλεγε ο Γιώργης μιλώντας προχθές στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Σκουρή και στον κύριο Ξενάκη. Τον ρωτάν, προηγουμένως είχε πει εντάξει θέλουμε την αυτοδυναμία αλλά είναι δύσκολο. Του λένε λοιπόν περίπου το αυτονόητο ότι εντάξει, αν δεν έχετε αυτοδυναμία κάτι πρέπει να κάνετε. Για να κυβερνηθεί ο τόπος θα πρέπει να συνεργαστείτε. Λέει, μπορείτε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα που θα έχει αρχηγό τον Σαμάρα. Και λέει ο Βλάχος, το αυτονόητο, όλα θα εξαρτηθούν από το βράδυ των εκλογών και από το αποτέλεσμα που θα βγάλει η κάλπη. Κοντολογής ότι ρε παιδί μου, αυτά είναι δικές μας επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Ρε παιδιά, εντάξει, αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία πάρει 31, 32, 33%, έχει 140 βουλευτές, 135,

138. Έχει ξεπεράσει το 30%. Της λείπουν καμιά δεκαπενταριά βουλευτές και υπάρχει ένα άλλο κόμμα το οποίο αυτό τους διαθέτει. Θα συγκυβερνήσετε? Ναι, θα συγκυβερνήσουμε. Αρχηγός ποιος θα είναι? Εντάξει, αυτά όλα τα λέμε εμείς. Αν το κόμμα το πρώτο έχει 35, 33, 32, 31%, εντάξει, δικαιολογημένα και ο Μητσοτάκης θα πει, παιδιά, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Αν όμως το κόμμα έχει 24, 23, άσε τότε που θα έχει και βουλευτές, πολύ λιγότερους, που για να βρεθούν οι 151 θα χρειάζονται ίσως όχι ένα κόμμα ακόμα, αλλά και δύο κόμματα ακόμα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση λογικό είναι τα άλλα κόμματα να πούν, παιδιά, ο Μητσοτάκης αποδοκιμάστηκε. Πήρε κάτω από 25%, άρα δεν μπορεί να είναι αυτός πρωθυπουργός. Αν συγκυβερνήσουμε και άμα μας βγαίνουν τα κουκιά, θα πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Και αυτό ίσως να είναι αποδεκτό και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την καινούρια, τη φρέσκια. Θα πούν, παιδιά, εντάξει. Και γιατί να πάμε ξανά σε εκλογές, αφού εμείς πήραμε τις εδρούλες μας και τις έχουμε καβατζωμένες, γιατί να μην τις έχουμε για άλλα 4 χρονάκια. Και ο Μητσοτάκης ας πάει στην ευχή του Θεού, διότι σε τελική ανάλυση δεν πήρε 32-33, πήρε 22-23. Λέμε τώρα αν...

0: πάει για πρωθυπουργός. Οπότε είναι και πιο λογικό να πάει για πρωθυπουργός. Σας τα βάζουμε τώρα όλα αυτά κάπως ξαφνικά και ίσως παραξενευτείτε. Τι γυρεύει τώρα αυτό το ηχητικό που μόλις ακούτε.
1: Εδώ είμαστε καλύτερα από
0: πέρσι. Άχης Παυλόπουλος, πρωινή εκπομπή του Sky. Και βλέπετε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Για βάλτε τον
2: λίγο. Την δύναμη στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές και το ίδιο και σε καλύτερη κατάσταση εφαρμόζεται και φέτος. Και να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα και γιατί έχει αλλάξει, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Ακούτε λοιπόν τον κύριο Θεμιστοκλέους. Γιατί σας το βάλαμε αυτό? Γιατί μόλις προηγουμένως ακούγατε τον Βλάχο τον Γιώργη, ο οποίος εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια και βάλε εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον ανατολικό τομέα της Αττικής. Ο Θεμιστοκλέους, βάλτε τον πάλι.
2: Τοπικό, που άρα γιατροί δεν έχουμε τόσο μεγάλες αντιδράσεις στις μετακινήσεις.
0: Ούτε μία σχέση έχει με την Ανατολική Αττική ο άνθρωπος. Ούτε μία σχέση, από όσο ξέρουμε, είχε και με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό που έχει γίνει, αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Τον βρήκε ο Μητσοτάκης εδώ και χρόνια και τον έχει μόνιμο στο Υπουργείο Υγείας. Είτε στην αρχή ως γραμματέα, μετά σαν αναπληρωτή υπουργό κλπ.
2: Τριπλασιάζει τη δύναμη του ΕΚΑΠ. Και τριπλασιάζοντας τη δύναμη.
0: Καμία σχέση λοιπόν.
2: Μειώνουμε
0: ο κύριος Θεμιστοκλέους δεν έχει με την Ανατολική Αττική. Για να δείτε δηλαδή ποια είναι η νοοτροπία Μητσοτάκη, και μετά σας μιλάει και για συνταγματική μεταρρύθμιση και για θεσμικότητες. Παίρνει λοιπόν τον Μάριο. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, έχουμε τη γνώμη μας, αλλά αυτή την κρατάμε για τον εαυτό μας τώρα. Παίρνει λοιπόν και του λέει, κοίταξε να δεις, εσύ θα είσαι υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική και θα σε στηρίξουμε με όλα τα μέσα. Δηλαδή βάζει τώρα τον Θεμιστοκλέους, φυτευτόν, χωρίς ούτε καν, προσέξτε, ούτε καν να λάβει υπόψη του τι λέει ο τοπικός κομματικός μηχανισμός. Δηλαδή θα σας φέρουμε έναν ουρανοκατέβατο σε τελική ανάλυση, όπως σας φέραμε και τον Πέτσα στην ίδια περιφέρεια. Από το πουθενά. Ο Πέτσας από το Δομοκό είναι ο άνθρωπος. Άντε να ξέρει για το κατοίκι Δομοκού. Για την Ανατολική Αττική δεν έχει ιδέα. Ή δεν είχε. Φυτευτός κι αυτός λοιπόν, σαν κολλητός του αρχηγού. Οπότε άλλο κολλητάρι τώρα ο Θεμιστοκλέους. Έτσι βγάζει βουλευτές ο Μητσοτάκης. Τους κάνει πρώτα υπουργούς με τον υπουργικό θόκο, με τα λεφτά που μοιράζουν δεξιά και αριστερά, με τις τηλεοράσεις στις οποίες βγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως τώρα ο Θεμιστοκλέους, φτιάχνουν ονοματάκι. Φτιάχνουν πολιτική πρίκα. Έρχεται μετά ο ελεγχόμενος κομματικός μηχανισμός και παίρνει την εντολή από το Μαξίμου. Παιδιά, σπρώχνουμε τον Θεμιστοκλέους. Σπρώχνουμε την Αγαπηδάκη στην Δυτική Αθήνα. Όλοι τους ουρανοκατέβατοι. Που σε τελική ανάλυση δεν έχουν και καμία σχέση ή δεν είχαν μάλλον με το κόμμα. Και αυτοί λοιπόν, αφού γίνουν πρώτα υπουργοί, αυτό είναι μοναδικό κοινοβουλευτικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Πρώτα να γίνεσαι υπουργός και μετά να γίνεσαι βουλευτής. Πάνε λοιπόν μετά, αρπάζουν και την έδρα και όλα ωραία και καλά. Και ο Μητσοτάκης έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα απολύτως ελεγχόμενη. Θα μου πεις τώρα, ο κόσμος είναι αυτός που ψηφίζει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη εξίσου μεγάλη ιστορία.
2: Το 2020-21 να μην έχουμε είτε κανένα υποψήφιο είτε ένα.
0: Άστα ρε Θεμιστοκλέους τώρα, άστα. Ακούσατε λοιπόν τον Βλάχο, για να επανέλθουμε σε αυτά που σας λέγαμε. Το βάλαμε αυτό γιατί έτυχε την ώρα που σας μεταδίδαμε αυτά για τον Γιώργη να βγει και ο άλλος τώρα. Τώρα ακούσατε. Φυτευτός. Έλεγε λοιπόν ο Βλάχος, για να δείτε δηλαδή την παράνοια της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Τα λέει λοιπόν αυτά ο Βλάχος. Λέει, παιδιά, εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Και σε τελική ανάλυση, αν κάνει κόμμα Σαμαράς, σάρκα εκ της σαρκός μας είναι. Γιατί να μην τα βρούμε μαζί του? Και αν ο Μητσοτάκης δεν έχει πάει καλά, υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να πρωθυπουργεύσουν. Δεν τα πει έτσι, αλλά από το ηχητικό απόσπασμα το οποίο σας μεταδώσαμε από τη συνέντευξη

0: εμπόλεμο, στα παραπολιτικά, στο σκουρί και στον ξενάκι, στους καλούς συνάδελφους. Αυτό βγαίνει. Άκου να δεις τώρα τρέλα. Βγαίνει να απαντήσει στον Βλάχο. Για να ξέρετε, ο Βλάχος είναι στη Νέα Δημοκρατία από τότε που φορούσε κοντά παντελονάκια. Για την ακρίβεια, εντάξει, από τότε που ήταν φοιτητής στη νομική. Δηλαδή, είναι όχι σπλάχνο, είναι, πώς να το πει κανείς, δηλαδή και το αίμα του, ας πούμε, είναι μπλε. Όχι γαλαζό αίμα του, μπλε νεοδημοκρατικό. Πάει τώρα ο Θεμιστοκλέος να του φάει και την έδρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Βλάχος ο νεοδημοκράτης, χρόνια στο κόμμα, σε αγώνες, 1002. Λέει αυτά που λέει. Και άκου να δεις τώρα ποιος του απαντάει για το Μητσοτάκη.
1: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στον Γιώργο Βλάχο.
2: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
0: Δηλαδή απαντάει ο Φλωρίδης, ο αρχιπασόκος. Ο Φλωρίδης, Πασόκ ήταν, σημητάνθρωπος, καμία σχέση δεν είχε με τη Νέα Δημοκρατία. Στα δύσκολα, την εποχή της κυριαρχίας Σιμίτη, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Σιμίτη, και αν τον θεωρεί σοβαρό ή μη, εκείνο το άλλο το παράλληλο, εμείς προσωπικά πιστεύουμε ότι το αποτύπωμά του ήταν σε σημαντικότατο βαθμό θετικό για τη χώρα. Ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες. Και εν πάση περιπτώσει τώρα μην μπούμε και σε λεπτομέρειες. Αλλά ασχέτως τι πιστεύει κανείς για το Σιμίτη, ο Φλωρίδης ήταν σιμιτάνθρωπος. Καμία σχέση με Νέα Δημοκράτεια, ήρθε εδώ και είναι τώρα γενίτσαρος. Και ο γενίτσαρος, ο Πασοκτζής, θυμάστε παλιά, στα λεγόμενα πέτρινα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, πολύ παλιά, τότε τους λέγαμε και πρασινοφρουρούς. Εντάξει, αδόκιμο, τώρα δεν ήταν και σωστό. Ο Φλωρίδαρος λοιπόν, να απαντάει τώρα στο Βλάχο. Για ένα θέμα άκρος πολιτικό, άκρος νεοδημοκρατικό, άκρος κοινοβουλευτικό, γιατί βέβαια και ο Φλωρίδης φυτευτός είναι, ουρανοκατέβατος, δεν είναι εκλεγμένος και είναι τώρα υπουργός δικαιοσύνης, δηλαδή μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία με τόσα στελέχη, με 52 χρόνια ιστορία, με εκείνο, με το άλλο. Δεν υπάρχει ένας νεοδημοκράτης ο οποίος να είναι ικανότερος από τον Φλωρίδη για να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μπάστα. Και μετά λέτε γιατί ο Σαμαράς καλπάζει. Γιατί και ο απλός νεοδημοκράτης τι σκέπτεται, λέει, ρε παιδιά, κάτσε. Μας θεωρείτε δηλαδή, άντε μη πούμε τώρα την νεοελληνική λέξη, μας θέλετε για να ψηφίσουμε. Και μετά εσείς αυτή την ψήφο να την κάνετε. Αυτό που είπε, γιατί εκτός όλων των άλλων, πας και το λες ρε παιδί μου, και φορά παρτίδα δηλαδή, είσαι ανεκδιήγητος. Πας τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, τι να σου πει κανείς δηλαδή. Εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος, εντάξει. Αλλά από πού η σιγουριά. Εδώ ο Τραμπ δεν θέλει ούτε να σε μυρίσει. Πώς εσύ είσαι σίγουρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πεταχτήκαμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, πας τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα και τους λες ακριβώς αυτό το οποίο εμείς σχολιάζουμε τώρα.
3: Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
0: Ήταν πολλοί που δεν χειροκρότησαν να μου προσέξετε το πλάνο. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τώρα δηλαδή αυτό είναι τόσο ξεκούδουνο και άσχετο. Δηλαδή, τι πάει να πει, αλλάζει τα χρώματα του κόμματος, δηλαδή τι το κάνεις, καλλιδοσκόπιο, ουράνιο τόξο, ξέρετε τι εννοεί, ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, παίρνω και στελέχη από άλλους χώρους και τα αξιοποιώ, γιατί παίρνω τους καλύτερους. Σαν να λέει δηλαδή σε έναν ολόκληρο κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχω την Μενδώνη, την έχω εκεί πέρα, μόνιμη Υπουργό Πολιτισμού, εδώ και 7 χρόνια, 7,5 πόσα είναι, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος καλύτερος σε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία για να είναι σε αυτό το Υπουργείο.

0: Σας λέγαμε λοιπόν για περιπτώσεις Θεμιστοκλέους, για περιπτώσεις Φλωρίδη, για περιπτώσεις Μενδώνη. Ξεχάσαμε όμως τον φίλο μου τον Τάκη.
1: Θέλω επίσης να σας μεταφέρω την χαρά και την ικανοποίηση του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει μάχες πρωτού γίνει Πρωθυπουργός για το περιβάλλον και που η συνδρομή του είναι πολύτιμη σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή θα συνεχιστεί και θα υποστηρίξει όλο αυτό το πρόγραμμα μέχρι το τέλος για να έχουμε αποτελέσματα.
0: Τάκης ο Δωρικάκος, παλιός Κνήτης. Καμία σχέση με Νέα Δημοκρατία. Τον ακούτε τώρα στα πρώτα υπουργικά του βήματα ως Υπουργός Εσωτερικών, όπου έφυγε τώρα, άντε μη θυμηθούμε πως έφυγε και πως έγινε μετά από Υπουργός Ενέργειας, Υπουργός Εργασίας ο Χατζηδάκης, με την ανακύκλωση. Τότε λοιπόν ο Τάκης εγενίαζε τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Ναι, καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο. Σήμερα εγκαινιάσατε τη μονάδα ανακύκλωσης εδώ, τα αποδοτικής ανακύκλωσης.
3: Είναι μια ξεχωριστή μέρα και για το Ναύπλιο και για το Υπουργείο Εσωτερικών που πραγματοποιεί σε συνεργασία καταρχήν με 5 δήμους της χώρας το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Κάνουμε πράξη τη νέα γενιά ανακύκλωσης που μπορεί να αποτελέσει μεγάλη συμβολή στην επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
0: Αυτά τα έκανε ως Υπουργός Εσωτερικών. Τώρα,
3: οι πολίτες με την ανταποδοτική ανακύκλωση να κερδίζουν αυτοί οι ίδιοι από όλη αυτή την διαδικασία. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στις πόλεις που ζούμε. Το Ναύπλιο, που είναι η ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι θα είναι μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και θα γίνει ακόμα ομορφότερη πόλη πετυχαίνοντας τη διαδικασία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.
0: Αυτά το 19-20.
4: Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας για μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα, Γιάννη, και αναφέρομαι στα γνωστά ως σπιτάκια ανακύκλωσης, υπόθεση που πέρασε πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Και αυτό γιατί, λένε, πριν από μερικές εβδομάδες, αστυνομική της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελίες Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελίες είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε, στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα.
4: Και από εκεί θα αντλήσουν και τα δεδομένα. Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
5: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτάκια.

0: προπολογισμό με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφλένα.
1: Τώρα, η διαφορά αν είναι αυτή, είναι μεγάλη.
2: Αυτά τα ωραία τώρα. Αυτά τα ωραία τότε.
3: Δεν επίσης να σας μεταφέρω την χαρά και την ικανοποίηση του Πρωθυπουργού μας του Κυριάκου Μητσοτάκη από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει μάχες πρωτού γίνει Πρωθυπουργός για το περιβάλλον και που η συνδρομή του είναι πολύτιμη σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή θα συνεχιστεί και θα υποστηρίξει όλο αυτό το πρόγραμμα μέχρι το τέλος για να έχουμε αποτελέσματα.
2: Και τα αποτελέσματα είναι πλέον γνωστά. .943 Interveten Sports. Φλωρίδης Θεοδωρικάκος Μενδώνη Θεμιστοκλέους. Μερικούς για τους οποίους αναφερθήκαμε σήμερα. Τα πολλά χρώματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση των χρωμάτων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα συντονιστήκατε στους 94,3 μεγάκυκλους στο ανεξάρτητο και ελεύθερο ραδιόφωνο της Αττικής και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος του Ιουλίου, και μέχρι τότε καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skull Park

0: για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά τον μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3.
6: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελλήνων ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 η βάση της αγωγής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσκιου στην περιοχή της Πολύχνης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα, σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Εν τω μεταξύ, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα 96 δολάρια ανέβηκε το Brent. Βόμβες στην Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης, κάνοντας λόγο για παθητική δωροδοκία και επαφές με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Οβάρτης, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει νέα στοιχεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί με τον κ. Σαλμά παρά μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου αλλά και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Την παραπομπή του ΙΝΗ αναμένεται να αποφασίζει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο φερόμενος δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και κρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα και για άσυλο που είχε απορριφθεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία όπλο κατοχή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρού Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στον πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της. Το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 ξεκαθαρίζει το State Department. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Στον καιρό υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, άνεμη μέτρηση έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 23, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννα στους 21 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το έτοιμα...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δεν κρατάω τις δεσμεύσεις μου, καλημέρα πάνω.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, σε μια μέρα η οποία είναι με λιγότερο καύσο, να ξεκινήσουμε από εδώ πιο γενικά.
1: Να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Γεωργιάδη.
2: Ναι, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Γεωργιάδης με ανάρτησή του μάλλον ότι του έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας του.
2: Ναι.
1: Ότι τόσα χρόνια αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός κτλ. Δεν έχουν τίποτα να του προσάψουν, μόνο το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης που αθωώθηκα σε όλα.
2: Ναι.
1: Αυτή ήταν μεταξύ άλλων η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη βεβαίως, βεβαίως, σε αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς. Τώρα ναι, έχουμε λίγο έτσι δροσούλα. Συγκριτικά δηλαδή το 34 που θα φτάσει σήμερα σε σχέση με το χθεσινό 40 το λέμε.
2: Εντάξει, δεν έχει καύσωνα σήμερα.
1: Αλλά έχουμε καύσωνα.
2: Για πες.
1: Έχουμε καυγά Τσάπαλου Μαρκογιαννάκη χτες στην συνέντευξη. Έχουμε τον πρώτο ανεξάρτητο πρόεδρο κόμματος που έγινε ποτέ.
2: Ο πρώτο ανεξάρτητο.
1: Ο πρώτο αρχηγό κόμματο που έγινε ανεξάρτητο. Πήρε τη δυνατότητα να το κέφτει από το κόμμα.
2: Ο Φάμελο.
1: Ναι,
2: ναι. Ο οποίο κύριο Φάμελο, αν θυμάμαι καλά, έλεγε για τις, όταν ήταν ο ίδιο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και τι ανεξαρτητοποιήσει ότι έπρεπε να παραδώσουν την έδρα του.
1: Οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, ναι. Ο κύριο Φάμελο τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε. Έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι οι άλλοι.
2: Δεν
1: έχει ξαναγίνει πρόεδρο να παίρνει την έδρα του και να φεύγει.
2: Ωραία, εντάξει. Εντάξει, υπάρχει. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Έχουμε έτοιμο το πάρτι για αύριο.
2: Ναι, όπου στο πάρτι για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα είναι όπως έχουν ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου δηλαδή το γνωστοποιήσει ότι δεν θα είναι.
1: Με σκληρή ανακοίνωση.
2: Όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου το ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί κάποιος από την Πλαίσια Ελευθερίας.
1: Ούτε ο Βελόπουλος θα είναι.
2: Ούτε ο Βελόπουλος.
1: Ναι, η κυρία Δούρου πολύ σκληρή έτσι, η δήλωσή της.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και φαντάζομαι ότι είχε και στοχοποιημένους κάποιους, κάποιον ο οποίος. Κάνει και το πάρτι.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε Πασόκ, έχουμε πιο Πασόκ τώρα μου πεις. Αυτό, όποιο θες, διάλεξε. Έχουμε Πασόκ, έχουμε για να κοπεί.
2: Τι είναι αυτό, όπως, έλεγε, όπως λέει η Αναστασία Βάση και μας ρωτάνε πόσο κοστολογεί, είναι τόσο.
1: Ναι, τόσο.
2: Μας ρωτάνε πόσο κοστολογεί, τόσο κοστολογεί.
1: Είπε, θα κοστολογηθούμε, είπε η κυρία Γιανακοπούλου σε χθεσινή τη συνέλευξη. Μεταξύ άλλων, όπως επίσης είπε και καθαρά ότι το κόμμα μου ζει και με κάνει περήφανη, λέει να αλλάξουμε το άρθρο 16.
2: Ωραία.
1: Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί μόνο η Κούβα λέει και ποιο άλλο, ποια άλλη χώρα δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλοι οι άλλοι έχουν.
2: Ωραία, ναι. Καλά, συμφωνούμε.
1: Τι συμφωνώ, πάμε ψηφίσουμε και εμείς στην Βουλή.
2: Όχι, λέω, okay, ναι, όχι, ναι, λέω, okay, συμφωνούμε.
1: Επίσης, πρέπει να ξεκινήσουμε μια καταγγελία.
2: Ναι.
1: Φαίνεται μεγάλη θερμοκρασία. Παιδιά,
2: πάμε.
1: Χθες δεν μιλάγαμε για Καλαμάτα. Χθες. Κάποιος ποιος δήλωσε, ο τουρίστας εδώ θα πάει Καλαμάτα. Σήμερα μου ήρθε με λουδωτή βερμούδα, ανοιχτό πουκάμισο, με μαύρα γυαλιά.
2: Όχι, λάθος αυτό.
1: Έτοιμος για Καλαμάτα.
2: Λάθος αυτό. Εντάξει, πουκάμισο έτσι και βερμουδίτσα και αυτά φοράμε, αλλά όχι, δεν είναι λουλουδωτά.
1: Έτοιμος για Καλαμάτα, δηλαδή.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου αποδείξω πριν πούμε Ναι. Πριν πούμε ποιοι είμαστε, θα σου αποδείξω ότι μας ακούνε. Γιατί λες εσύ από το Υπουργείο και μας ακούει από το Υπουργείο, ο κύριος Κερανάκης και γιατί. Θα σου αποδείξω τώρα για αυτά που λέγαμε χθες, ότι γίνονται μία μέρα μετά. Μ' αρέσει, περιμένεις
1: τώρα που είπες,
2: με αγωνία.
1: Τώρα που είπες Υπουργείο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ποιο Υπουργείο, δεν είμαι ποιο Υπουργείο όμως.
1: Είπες Κερανάκης.
2: Είπα κύριε Αναγκή, να σηκωθούμε να τον χειροκροτήσουμε τον κύριο
1: Κερανάκη. Από τη στιγμή, ναι παιδιά, ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,
2: περίμενε, να πω πρώτα εγώ και θα πάω στο Υπουργείο.
1: Όχι, να πάω πρώτα εγώ στο Υπουργείο.
2: Α, δεν πήγαινα στο Υπουργείο.
1: Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί μας χθες
2: το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο,
2: το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Το Υπουργείο, ακριβώς. Και μας είπε ότι στην Κορδινία ο δρόμος, το ρεπορτάζ που κάναμε.
2: Ωραία.
1: Είχαμε απάντηση, είχα πει ότι είχα επικοινωνήσει από το Σάββατο. Το θυμάσαι μαζί μας.
2: Εμείς συνομιλήσαμε, για όσους δεν θυμούνται ή δεν είχαν ακούσει, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, με τον πρόεδρο της Ένωσης των Γορτινίων.
1: Λοιπόν, είναι θέμα, λέει, της περιφέρειας, και επειδή ήταν η απάντηση του Υπουργείου, και επειδή πραγματικά είναι μεγάλο το κόστος, κοιτάμε τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει και θα βοηθήσουμε την περιφέρεια για να δούμε με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί το έργο και θα διορθωθεί το πρόβλημα. Ήταν απάντηση μέσω Υπουργείου αυτή που είχαμε επικοινωνήσει εμείς από το Σάββατο που ξεκίνησε το ρεπορτάζ.
2: Μάλιστα.
1: Για το δρόμο, ξέρεις πού, εκεί στην Αρχαία Ολυμπία. Που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην Αρχαία Ολυμπία.
2: Που καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Ναι, που θέλουν να πάνε εκεί. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
1: Υπάρχει, αλλά πρέπει να κάνει κύκλο.
2: Αυτό, ας κάνουν τον κύκλο.
1: Ας κάνουν τον κύκλο. Δηλαδή και οι τουρίστες.
2: Ας κάνουν τον κύκλο.
1: Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, όπως υπήρχαν και άνθρωποι από όλο τον κόσμο που θέλουν να σπουδάσουν σε μια αρχαιολογική σχολή, και η πρώτη τους δήλωση από όλο τον κόσμο ήταν η Αρχαία Ολυμπία. Το αρχαιολογικό πανεπιστήμιο που ήταν, είχε έδρα την Αρχαία Ολυμπία. Βεβαίως έχει μεγαλύτερους τώρα και πήγε στο Αγρίνιο Κεραμαίος.
2: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που θα συλλάβει τον Μπίμπι. Το θυμάσαι εκεί στην εκπομπή χθες. Και βγαίνει, βλέπω μετά, βγαίνει η κυρία Κούφο Νικολάκου και λέει ότι αν ήμασταν εμείς η Ελλάς στην διακυβέρνηση θα εφαρμόζαμε το ένταλμα σύλληψης.
1: Ναι. Αλλά ο αναπληρωτής της τι είπε.
2: Ο αναπληρωτής, ο κύριος... ναι.
1: Είπε... τώρα
2: ο κύριος Μπατσούκας.
1: Ναι. Ακριβώς. Είπε... ότι εμείς θα συλλάβουμε τον Μπίμπι.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν το είπε. Είπε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία που είχε ο Τσίπρας μπλεκαμένο μαζί με Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μας είπανε οι δύο της Ελλάς, που μάλλον κάτι μπέρδεψαν, ότι θα συλλάβουν τον Μπίμπι και θα συνεχίσουν τη συνεργασία με το Ισραήλ. Τώρα, πώς είναι ο Τραμπ. Θα τσακώσω και τσάκωσα το Μαδούρο, αλλά με τους υπόλοιπους θα κάνω συνεργασία. Με τους αναπληρωτές Μαδούρου.
2: Λοιπόν, λέμε χθες επίσης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Είναι τα σπιτάκια, ασχολείσαι εσύ τώρα. Είναι θέμα μόνο και μόνο που είναι σπιτάκια, δεν είναι
2: για
1: τίποτα.
2: Για τα σπιτάκια, τα πράσινα σπιτάκια, τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Α, τώρα για το Πασόκ μιλάς.
2: Όχι, δεν μιλάμε για το Πασόκ. Και ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσε ερώτηση χθες.
1: Ναι.
2: Προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς γίνεται.
1: Είπα τώρα, δηλαδή τι μου λες τώρα, ότι ξεκίνησε αυτό που τους είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, εδώ είμαστε να καταθέτετε τα θέματα για τις περιφέρειά σας. Τις περιφέρειά σας.
2: Δεν ξέρω, μήπως είναι.
1: Μήπως και
2: είναι...
1: κατευθείαν δεν ξέρω, ρώτησε για τα σπιτάκια.
2: Δεν ξέρω πώς είναι σε αυτό το πλαίσιο. Α, το θέμα είναι όμως ότι έχουν αγοραστεί κάποια σπιτάκια ανακύκλωσης με 300 χιλιάρικα το ένα, αντί για 66 χιλιάρικα που κοστίζει το καθένα στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή πόσο είναι, πόσο τους 100 πάνω είναι.
1: Και.
2: Τι και.
1: Τώρα μην μου πεις ότι αυτό είναι διαφορά για τέτοια ποσά.
2: Δεν είναι ούτε για τόσα ποσά.
1: Εδώ τι μιλάς τώρα. Εδώ υπουργός, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ναι, όταν ρωτήθη για τους τέσσερις και τα λοιπά και το, λέει τώρα είναι ποσά αυτά για να συζητάμε για διαφθορά.
2: Και λέμε
1: και
2: επίσης...
1: Και τώρα είναι ποσά αυτά για να συζητάμε για διαφθορά.
2: Και λέμε επίσης για τα social media χθες για τον νόμο που ψηφίστηκε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, και αυτό που έμαθα χθες είναι ότι το εδώ που ήταν να ξεκινήσει αυτό το θυμάσαι το Kids Wallet, την εφαρμογή, θα ξεκίνει από 1η-1η του 27. Εγώ έμαθα ότι πάει προς ναυάγιο, ότι δεν θα λειτουργήσει τελικά.
1: Έλα. Γιατί. Γιατί. Λοιπόν, το πάρτι αύριο θα μπορεί να γίνει και με βροχή.
2: Θα βρέχει αύριο στο πάρτι.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα. Οπότε θα του βάλει μέσα. Αν είναι για μέσα, λέει, θα πάνε ακόμα λιγότεροι.
2: Μα έχουν σταλεί 1.700 προσκλήσεις. Πώς θα πάνε λιγότεροι.
1: Με γονείς, με οικογένεια, με παιδιά, με
2: κάποιες. Όσο και να.
1: Ναι, και τώρα εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, εσύ δεν θα πας στο πάρτι αύριο που
2: είσαι. Εγώ δεν είπα ότι θα πάω.
1: Και θα πας στην Καλαμάτα.
2: Αυτό το είπα, θα πάω. Ναι,
1: ναι. Άρα τι θα κάνει, να πας στο πάρτι και στην Καλαμάτα δεν γίνεται αύριο. Αλήθεια. Ή στο πάρτι θα πας στην Καλαμάτα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί μου φόρεσες αυτά τα καλοκαιρινά σήμερα.
2: Μα πάντα καλοκαιρινά.
1: Δηλώνοντας ότι θα πας στην Καλαμάτα.
2: Σαν πας στην Καλαμάτα, ναι.
1: Και θες να μας κάνεις έκπληξη ότι θα πας στο πάρτι. Να τους κάνεις έκπληξη ότι είχα πει ότι θα πας στην Καλαμάτα τελευταία στιγμή.
2: Αλλά ήρθα.
1: Ήρθα να γιορτάσω τη δημοκρατία. Μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Α, ναι, που έχει και μεγάλη αποδοχή.
1: Ναι, ούτε η μισή είναι Δημοκρατία, το ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει εγώ πήγε.
1: Θα πούμε τα γένεια, έχουμε και γένεια σήμερα.
2: Τι γένεια, πες τα γράψουμε ότι έχει ξεκινήσει εγώ.
1: Το απόγευμα,
2: θα πάει ο
1: Πρωθυπουργός να γενιάσει στον δρόμο Καλαμπάκα Γρεβενά.
2: Α, ναι.
1: Κόβουμε κορδέλες, όχι προεκλογικά παιδιά.
2: Καλά, αφού είναι έτοιμος ο δρόμος, τι
1: πάει.
2: Αφού είναι έτοιμος ο δρόμος.
1: Δηλαδή, άμα είχαμε σε δύο χρόνια εκλογές,
2: δεν θα
1: γίνανε τα γένεια.
2: Προφανώς, ρε παιδιά.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντα Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Και στο μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος μπορεί να έρθει στο άλλο μικρόφωνο και traffic commander, παιδιά, έτσι. Να είμαστε έτοιμοι. Traffic commander. Σερίφη traffic commander. Το λέω καλά.
2: Αμέ, αμέ, πολύ καλά.
1: Δεν το λέω Τσίπρας.
2: Κάνεις την προσπάθειά σου κι εσύ.
1: Κάνω, το προσπαθώ. Α, αλλά εντάξει, θα μάθω κι εγώ στο κασίδι το κεφάλι. Δεν θα μάθω, τι νομίζετε.
2: Λοιπόν, στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο Γεωργιάδης. Έχει πει κάποια πράγματα σήμερα.
1: Τι να πω, Αβραμάκη.
2: Θα τον αποδεσμεύσω από αυτό.
1: Αβραμάκης πάει, φεύγει από ΣΥΡΙΖΑ και αυτός και πάει Πασόκ.
2: Ο Αβραμάκης μαζί με το Χουρδάκι.
1: Ναι, πάνε όλοι κριτικοί.
2: Ναι, ο Χουρδάκης. Και ο Χουρδάκης που ήταν ανεξάρτητος πάει στο Πασόκ.
1: Όλοι σε εκεί θα
2: πάνε. Έτσι όπως έμαθα.
1: Όλοι σε εκεί.
2: Ορίστε.
1: Όλοι σε εκεί.
2: Όλοι σε εκεί.
1: Δεν ξέρω τίποτα Κρήτη. Αβραμάκης, Χουρδάκης.
2: Ανδρουλάκης.
1: Καλά, Ανδρουλάκης.
2: Ο οποίος Ανδρουλάκης, πρόσεχε τώρα, μια στιγμή βρεθήκαμε. Ο οποίος Ανδρουλάκης.
1: Μιλάγαμε για Πασόκ και εκεί που μιλάγαμε για Πασόκ, σου πέρασε ο Ανδρουλάκης από το μυαλό.
2: Ναι, μιας και είπαμε τώρα για το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης είχε πάει 2-3 μέρες πως ήταν στη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ότι έχει μεγάλο νταλκά με τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Και μάλλον ψάχνει και μία-δύο μεταγραφές έτσι, ποιους θα έχει υποψήφιους, μπας και έτσι υπάρξει μία συσπήρωση να φέρει νέο κοινό στο Πασόκ για Θεσσαλονίκη. Για το Πασόκ δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
1: Με ή χωρίς έδρα.
2: Τι εννοείς με χωρίς έδρα.
1: Χωρίς έδρα.
2: Ναι.
1: Με το Πασόκ δεν έχει τέτοια όρια. Ελάτε πως θέτε. Αρκεί να έρθετε.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Τι.
2: Γιατί είναι κάποιοι έτσι. Παράδειγμα για την κυρία Τζάκρη υπήρχαν κάποιοι που λένε όπα. Για την κυρία Κασιμάτη.
1: Η κυρία Κασιμάτη.
2: Λένε αυτοί τώρα... κάποτε μας βρίζανε αυτοί. Θα τους ξαναπάρεις.
1: Πριονοκορδέλα.
2: Πριονοκορδέλα.
1: Ναι, αλλά θέλει να τους
2: ξαναπάρει. Η οποία κυρία Κασιμάτη, μια σχεδόν με την κυρία Κασιμάτη, είναι βουλευτής στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 9 βουλευτές μαζί με την κυρία Κασιμάτη, η οποία είναι ανενεργή, άρα 8. Είναι 8 συν 1 δηλαδή.
1: Συγγνώμη, τώρα εγώ έχω ένσταση.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Γιατί πριν λίγο καιρό δεν έλεγες πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ανενεργό τον Τσίπρα. Γιατί έτσι ήταν πριν. Είχε βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ανενεργό.
2: Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν
1: ήταν ανενεργός. Δεν υπήρχε. Και γι' αυτό βαρέθηκε. Γιατί θέλει να κάνει πολιτική.
2: Μεγάλη διαφορά.
1: Και την υπήρχε.
2: Πρώτον, είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Και.
2: Είναι σύνθεση φαινόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να είναι ανενεργός βουλευτής, όπως και ο Σαμαράς, όπως και ο Καραμαλής. Κανένας από αυτούς δεν είναι ενεργός.
1: Ο Καραμαλής δεν είναι καθόλου ανενεργός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λαλάει συνέχεια.
2: Δεν πηγαίνανε κανένας από αυτούς να κάνουν ομιλίες στη Βουλή.
1: Ο κύριος Καραμαλής λαλάει συνέχεια.
2: Ναι, δεν κάνανε ομιλίες στη Βουλή. Κανένας από αυτούς.
1: Είχε μία αφωνία, αλλά μετά έφτιαξε, φαίνεται, πήρε κάποια θεραπεία και τώρα τελευταία λαλάει συνέχεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
2: Πώς στη Βουλή.
1: Παντού, γιατί εγώ είπα στη Βουλή.
2: Μα για ανενεργό, για τη Βουλή λέμε.
1: Μόνο για τη Βουλή μιλάμε.
2: Για τη Βουλή μιλάμε.
1: Γιατί η κυρία Κασιμάτη, μόνο αν στη Βουλή είναι ανενεργή. Γενικώς είναι ανενεργή.
2: Στο κόμμα.
1: Ναι, όπως και ο κύριος Τσίπρας. Γενικώς ήταν ανενεργός. Δεν μιλάμε για τη Βουλή. Δεν μιλάμε για. Γενικώς. Ανενεργός.
2: Μάλιστα. Άλλη περίπτωση τέλος πάντων.
1: Δεν είναι, ίδια είναι.
2: Άλλη περίπτωση είναι.
1: Πώς αν
2: είναι
1: άλλη περίπτωση. Υπάρχει ένας βουλευτής που δεν υπάρχει πουθενά.
2: Ο ένας είναι πρώην πρωθυπουργός και η άλλη δεν είναι. Έχει διαφορά.
1: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός, μετά δεν γίνεσαι βουλευτής.
2: Δεν έχεις τον. Είναι σαν να πέφτεις επίπεδο. Δεν θα έχεις.
1: Ωραία, έπεσες επίπεδο.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Δεν μπορείς να
1: μόνος σου, σε έριξε ο λαός, όπως σε Σπάρτα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Είσαι ανενεργός. Όμως, ανενεργός. Έχει και μία άλλη βουλευτής. Δεν είναι σε ενέργεια. Δεν είναι, είναι ανενεργή.
2: Για τους πρώην πρωθυπουργούς όμως σου λέω είναι σύνηθες το ανενεργό.
1: Και εγώ σου λέω ο κ. Κώστας
2: Καραμπαλή. Ρε παιδάκι μου.
1: Μπελαλάει συνέχεια.
2: Πάμε στα μηνύματα. Φίλιππος, καλημέρα, καλημέρα στους κυρίους. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στη διαπλοκή μιας χώρας που ο λαός την έχει η τελευταία αγοραστική δύναμη σε Ευρώπη. Πληρώνει το ακριβότερο ρεύμα, την ακριβότερη σχεδόν βενζίνη, ένας τέσσερις έχει κόκκινο δάνειο, η νέα της γενιά δουλεύει 13 ώρα, 15 ώρα για 1.300 και οι γενείς πέφτουν κατά 20-25.000 κάθε χρόνο. Ο σαρκασμός δείχνει βαθιά απελπισία, αυξήσεις μισθών, βουλευτές 58%, υπουργοί 46%, δικαστές 58%, βάλε και τη δική μου υποψηφιότητα σε ό,τι υπάρχει, φαγητό ή ταξίδι, ευχαριστώ, πάω για καφέ στο Κουλούρι σε λίγο, αν θες έρχεσαι. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει κύριε Γεωργιάδη, μην το λάβετε υπόψη το ηχητικό που ξεκινήσατε, μείνετε σταθερός, πείτε μας για τον Τσίπρα. Σταχώνει ο Γιώργος για τον Τσίπρα.
1: Και πολύ καλά κάνει.
2: Ότι ασχολείσαι με τον Τσίπρα και όχι...
1: Και πολύ καλά κάνει, διότι να μείνω στο ηχητικό που εμείς βάλαμε.
2: Είδες πάλι όμως ασχολείται με τον Τσίπρα. Εγώ είπα για την Κασιμάτη, εκεί το γύρισα στον Τσίπρα.
1: Όταν... συγγνώμη. Όταν ναι. μιλάμε, να πούμε πρώτα για το ηχητικό που εμείς βάλαμε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό λοιπόν τώρα πήγε στα δικαστήρια.
2: Ναι.
1: Γιατί έγινε μήνυση και άρεσε ασυλία.
2: Ναι.
1: Κάνω λάθος κάπου.
2: Όχι.
1: Άρα λοιπόν,
2: πέρα...
1: εφόσον πάει στα δικαστήρια, εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι. Σε αυτό θα περιμένουμε την απόφαση των δικαστηρίων.
2: Ναι, δεν πάει ακόμα στα δικαστήρια. Ζητάει ο κύριος Σαλμάς ότι να ανοίξει ξανά διαδικασία και θα καταθέσω ότι είναι. Δεν έχει πάει ακόμα. Ναι. Αν και χθες εγώ τον είδα τον κύριο Σαλμά.
1: Έχει γίνει μήνυση ναι. και άρση ασυλία.
2: Αν και τον κύριο.
1: Έγινε μήνυση και άρση ασυλία. Άρα πάμε δικαστήριο. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει γίνει μήνυση από τον υπουργό. Είπα πήγα να πω πρωθυπουργό για τον Γεωργιάδη.
2: Τι μήνυση έγινε.
1: Έγινε μήνυση τον κύριο Σαλμά. Έχει καταθέσει μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Σαλμά.
2: Οκ. Okay.
1: Δεν έχει καταθέσει. Πες μου εσύ, τι ξέρω λάθος.
2: Πριν.
1: Ναι.
2: ναι.
1: Άρα και έγινε και άλλη ασυλία.
2: Τώρα είναι τα νέα στοιχεία, αυτό λέω.
1: Ναι. Όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια θα κατατεθούν όποια στοιχεία υπάρχουν. Δεν υπάρχουν okay. νέα ή παλιά.
2: Ναι, ο κύριος Σαλμά λέει να ξανανοίξει υπόθεση τη Νοβάρτη.
1: Ναι.
2: Αυτό λέει. Η υπόθεση τη Νοβάρτη έχει αρχαιοθετηθεί.
1: Αυτό. Είναι το θέμα που θα συζητηθεί στα δικαστήρια. Είναι το θέμα της μήνυσης που έκανε ο υπουργός.
2: Ναι.
1: Και μετά ο κύριος Σαλμάς θα πάει στα δικαστήρια εφόσον έγινε η άρση της ασυλίας και θα καταθέσει ως μηνυόμενος ό,τι θέλει.
2: Ωραία.
1: Και μετά μία έδρα θα κρίνει αυτά που κατέθεσε ο ένας και ο άλλος.
2: Ωραία.
1: Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Και μετά συνεχίσαμε την κουβέντα και πήγαμε και είπαμε κι άλλα. Είπαμε και για Πασόκ και είπαμε και για Κουφονικολάκο Ελλάς. Είπαμε και για τον αναπληρωτή, είπαμε και για Τσίπρα. Ο Γιώργος έμεινε στο τι είπαμε για τον Τσίπρα. Μάλλον δεν είναι κάποιος, δεν είναι κάποιος σταθερός.
2: Είπα για τα... είπα για τον κύριο Βλάχο, βουλευτής Δημοκρατίας, που κατέθεσε χθες ερώτηση στον πρωθυπουργό για τα σπιτάκια ανακύκλωση και είπα και τα ποσά. Έχουνε...
1: Και τι είπα εγώ?
2: Τρία. Και είπε σιγά το ποσό.
1: Όπως είπε και
2: υπάρχει
1: είπα...
2: υπερκοστολόγηση 66.000 ευρώ στην ελεύθερη αγορά το κάθε σπιτάκι και έχουν δοθεί για 300.000 ευρώ.
1: Όπως είπε, είναι η... όπως είπε και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σε συνέντευξή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους τέσσερις. Τώρα θα μιλήσουμε για αυτά τα ποσά διαφθορά.
2: Λοιπόν, ο V-Power μας στέλνει εδώ μια φωτογραφία με ένα αρκουδάκι. Mommy, daddy, ίσον me. Ωραίο. Ο Τριαντάφυλλος, καλημέρα στον Τριαντάφυλλο, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα. Πολιτική συζήτηση, θα πάμε με τον το επόμενο ημίωρο, όχι ημίωρο ακριβώς, θα ξεκινήσουμε από το επόμενο ημίωρο, με τον κύριο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

0: Έχουμε επίσης την παραπομπή την οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Μαντά, τον δικηγόρο. Έχουμε την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Ριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη.
1: Δεν έχουμε παραπομπή. Έχουμε πρόταση παραπομπή.
0: Ναι, θα το έλεγα στη συνέχεια. Την παραπομπή την οποία ζήτησε.
1: Γιατί το έκανα και εγώ λάθος μιλώντας με τον κύριο Μαντά και μου λέει: Δεν έχουμε παραπομπή, κύριε Γεωργιάδη. Μας έχουμε πρόταση παραπομπή.
0: Η παραπομπή την οποία ζήτησε ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό. Και τον κύριο Τριαντόπουλο, τον πρώην υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για αυτή την υπόθεση, αυτό το λεγόμενο μπάζωμα, και την παραπομπή τους ή μη θα την ανακοινώσει όσο αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
1: Θα μάθουμε περισσότερα τι σημαίνει αυτό, τι πιθανότητες έχουμε, ποιες είναι οι ποινές,
0: και θυμήθηκα, και την ατάκα του κυρίου Φλωρίδη, του Ενεργεία Υπουργού Δικαιοσύνης, που είχε πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Ναι. Επίσης, μ' άρεσε αυτό που είπες, του Ενεργεία.
0: Αυτό. Εγώ το τόνισα για την Ενεργεία, γιατί το είδα χθες το βράδυ. Δεν το είδαμε το πρωί. Πιστεύω να μην έχει αλλάξει ο κ. Φλωρίδης και να είναι ακόμα ενεργεία.
1: Πιστεύω να μην τον πειράξετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Μην μας τον πειράξετε.
0: Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και αυτό με τον κύριο Μαντάμ, τον δικηγόρο. Και τι άλλο έχουμε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ξέρω εγώ, αεροπλάνα, ελικόπτερα, αεροπλάνα, τι έχουμε.
0: Θα πάμε και μία βόλτα εδώ στον Άλυμο, κοντά, με τον δήμαρχο Αλίμου.
1: Με τον
0: Δήμαρχο Ριβιέρα. Έχουμε και τα αεροπλάνα τα οποία έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικά. Συνδεσιμότητα, πρόσκειται τώρα. Άλυμος, θα πηγαίνεις στον Άλυμο και θα πηγαίνεις σε ένα κυκλαδίτικο νησί με υδροπλάνο.
1: Να μάθουμε και τιμές. Αλλά γρήγορα, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω δεν μας ενδιαφέρουν οι τιμές, διότι ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι τώρα υπάρχετε, σας ανακάλυψα.
0: Πότε το είπε αυτό? Προχτές. Στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Προχτές.
0: Εντάξει. Ναι. Τώρα από το να το πει μέχρι να γίνει πραγματικότητα, όμως υπάρχει
1: μια πρόσταση. Δεν εμπιστεύεσαι τον Πρωθυπουργό.
0: Τον εμπιστεύομαι τον
1: Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Εσείς 69-39-943-943. Αύριο έχουμε και Νάξο και Χιλιάδουμε στενή ευεία και διάφορες άλλες βόλτες. Έχουμε πολλά. Στο πρώτο διάλειμμα.
0: Και η αμοργός εδόθη, παιδιά, μην στέλνετε μήνυμα. Γιατί έχω δει ούτε μήνυμα. Αμοργός, τι δώσαμε χθες.
1: Εχθές.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να παρακολουθείτε. Αύριο είναι Νάξος, στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.
1: Μετά θα μας πεις, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε.
0: Θα σας τα πω μετά.
1: Κυβερνητική εκπρόσωπε, τι θα κάνουμε.
0: Θα σας τα πω μετά.
1: Ωραία, περιμένουμε αγωνία.
0: Ο Γιώργος λέει: Σκέφτομαι να πάρω δώρο στον Μπουρναρά. Και έχει στείλει κάτι χρωματιστά που καμισάκια. Σετάκια είναι πάνω κάτω. Βλέπω του Γιώργου να αυξάνονται οι πιθανότητες για να πάει Νάξο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι.

0: σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιατί... Κύριος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο, κάτι διαβάζει.
1: Γιατί κύριε, παρακαλώ. Γιατί κύριε, πού είχατε πάει?
0: Επιστρέψαμε. Εγώ εδώ κάθομαι γιατί μέχρι στο διάλειμμα, ποια είναι η διαφορά? Εγώ μέχρι στο διάλειμμα κάθομαι εδώ, βλέπω το κινητό, σημειώσεις, διαβάζω. Εσύ βγαίνεις έξω ή πίνεις καφέ.
1: Ναι, εδώ λοιπόν εγώ έχω το άγχος σήμερα έτσι όπως είσαι εντυμένος. Μου πεις φεύγω από σήμερα.
0: Δεν φεύγω από σήμερα.
1: Ναι, και εκεί αν φύγεις από σήμερα θα κλείσω πάλι τις ερωτήσεις. Τι θα γίνει με το πάρτι?
0: Είπα θα πάω αύριο, θα πάω στο πάρτι. Θα πάω αύριο Καλαμάτα, είπα για Σουκού. Και ήμουν στον ενδιασμό αν πάω Σάββατο πρωί Καλαμάτα και πάω αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πάρτι.
1: Αυτό. Αφού είχαμε
0: πάει. Άρα τελικά θα προτιμήσω Καλαμάτα, όχι γιατί, γιατί δεν θα είναι και η κυρία Δούρα. Αφού είπε θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, εντάξει.
1: Δεν θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα πάει η Βελόπουλου.
0: Άμα τώρα το ακυρώνουνε, μην πάω ούτε εγώ, ρε παιδάκι.
1: Θέλω τώρα τη λέξη ανταυτού δεν μπορεί εσύ, γιατί είναι και η λέξη ανταυτού.
0: Ανταυτού δεν είμαι εγώ.
1: Ναι, για κι άλλοι δεν είναι ίσω, αλλά τον που λένε ανταυτού.
0: Εντάξει, όχι. Ο κ. Δημητριάδη
1: είναι ανταυτού. Ανταυτού δεν είναι.
0: Έτσι είπε όμως. Δηλαδή, ναι, αποκαλέστε μου πως είναι ανταυτού.
1: Δηλαδή ανταυτού, δηλαδή αν αρρωστήσει, χτυπά ξύλο ο άνθρωπος, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει ανταυτού να κάνει τη βουλή πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν
1: αυτό
0: μπορεί.
1: Αυτό είναι ανταυτού.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αν δηλαδή δεν μπορεί, είναι κάτι του τύχη, μια οικογενειακή υποχρέωση. Και δεν μπορεί να πάει μέχρι μια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα πάει και ο Δημητριάδης.
0: Δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει.
0: Άρα δεν είναι ανταυτού.
1: Άρα δεν είναι μάλλον ανταυτού. Δηλαδή, καλά θα ήθελα.
0: Άρα ο Μανώλης έχει δίκιο που λέει ότι δεν είναι ο ανταυτού και γιατί λέει ότι είναι ανταυτού ο Δημητριάδης. Μπράβο, Μανώλη.
1: Εγώ τώρα είδα τα μπλουζάκια, τα σετάκια.
0: Αυτά, ναι, που έστειλε ο Γιώργος.
1: Αυτά τα σετάκια τα είδα τώρα.
0: Σκέφτομαι να πάρω δώρο στον Μπουρναρά.
1: Ναι, ναι, δύο όμως, σε παρακαλώ πολύ, ένα από μένα.
0: Θα μου κάνεις και εσύ δώρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Παιδιά,
1: εδώ να γυρνάς έτσι στην Καλαμάτα, Καλαμάτα και Πιταμιδίου, σε αυτή τη διαδρομή να γυρνάς έτσι και τι στον κόσμο.
0: Θα είμαι στο αμάξι, δεν με βλέπουν.
1: Θα κατέβεις κάποια στιγμή.
0: Δεν
1: κατέβει να βάλεις βενζίνη.
0: Θα κατέβω να πάρω καφέ. Στη βενζίνη δεν κατεβαίνω.
1: Και πετύχα, αφού τα τελειώσει, δεν φτάνει.
0: Όχι, δεν κατεβαίνω από το αμάξι. Κατεβάζω το παράθυρο. Δεν κατεβαίνω ποτέ στη βενζίνη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κατεβαίνουν κάποιοι για τη βενζίνη. Εγώ μένω στο αμάξι.
1: Γιατί έτσι κάνουν οι άντρες.
0: Δεν έχω καταλάβει το νόημα που κάποιος κατεβαίνει
1: θα
0: και λέει
1: πάλι
0: μου σκαντεύω.
1: Θα σε βει ο βενζινάς την ώρα που και να ξεπιαστείς κατεβαίνει. Και όταν λέω βενζίνη εννοώ όσο και να φουλάρεις εδώ στην Αθήνα, όταν θα φτάσεις στην Καλαμάτα θα έχει τελειώσει. Δεν ξέρω πριν τελειώσει πριν φτάσεις.
0: Όχι εσύ. Μα το φουλάρο δεν τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει.
1: Είναι και τα 10 λεπτά του Πρωθυπουργού.
0: Είναι και τα 10 λεπτά. Είναι και τα 10 λεπτά του Πρωθυπουργού.
1: Εντάξει, εντάξει. Τώρα το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε μετά. Είναι πάρα πολλά. Στέλνετε εκεί για την Ενάξιο, την οποία κληρώνουμε αύριο το τρίμερο.
1: Και την εκδρομούλα στη Χιλιαδού, στην Εύβοια Χιλιαδού για μπάνιο και στη στενή Εύβοια στο διάσημο Κισό να έχετε ένα γεύμα ή δείπνο. Δηλαδή είναι ωραία εκδρομή. Αλλάζει η ζωή σου.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά μετά.
1: Που δεν πάμε στην Άξο.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά μετά. Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Για να μην περιμένετε, γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σχετικά γρήγορα. Είναι ο κύριος Πέτρος

0: Παπάς, ο βουλευτής της, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, την καλή μέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλά, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας, πιστεύετε ότι όλα θα αλλάξουν κάνοντας και άλλες μεταγραφές, κύριε Παπά, στο ΠΑΣΟΚ?
3: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, κύριε Γεωργιάδη, σε μια φάση αμφίπλευρης διεύρυνσης. Έχει απευθύνει προς πλητήριο, σε στελέχη, σε βουλευτές, στον κόσμο κατά κύριο λόγο. Οπότε,
1: εντάξει, μιλάμε για τον κόσμο. Τον κόσμο θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Ναι. Βλέπω τώρα το ένα όνομα μετά το άλλο. Άλλο έρχεται, άλλο υπογράφει, άλλο είναι στον αέρα, το συζητάμε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτές οι μεταγραφές θα βοηθήσουν να αλλάξουν το ρου της κατάστασης, το δημοσκοπικό ρου, που δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο τώρα, δεν είναι κάλπη, με ανθρώπους που, παραδείγματος χάρη, ο κ. Αβραμάκης, με μια δυναμική που έχει στις αίρες?
3: Το
1: δίνω ως παράδειγμα.
3: Ναι, και είναι εξαιρετικός. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον από στελέχη να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, να υπερασπιστούν το πρόγραμμά του, να μιλήσουν για την εναλλακτική αυτή πρόταση διακυβέρνησης την οποία καταθέτουμε, και είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ κοστολογημένη, δεν έχει καμία σχέση με τους αερόληθες που βλέπουμε να πετάει, για παράδειγμα, η Ελλάς, και μετά να μαζεύει πίσω και να μην έχει ένα συνεκτικό σχέδιο. Όλο αυτό λοιπόν, το ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να έρθει να το υπηρετήσει, νομίζω ότι είναι αισιόδοξο και δείχνει τελικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αφού ενδιαφέρονται τα στελέχη, μάλλον βλέπουν και κάτι στην κοινωνία το οποίο θέλουν να εκφράσουν και πιστεύουν ότι μπορούν να εκφράσουν. Οπότε νομίζω είναι και ένα μήνυμα αισιόδοξο γενικά για το πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, και προφανώς όποιος μπορεί και θέλει να υπηρετήσει αυτό το πρόγραμμα είναι καλοδεχόμενος στο ΠΑΣΟΚ.
0: Σήμερα, κύριε Παπά, ξεκινάει η συζήτηση στην Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Προχθές είχαμε και τον κύριο Γλαβίνα από το κόμμα σας, ο οποίος μας είπε για ακόμη μια φορά ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταχή τώρα, γιατί μετά στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, αν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσει ό,τι θέλει. Φαντάζομαι αυτή είναι η γραμμή του κόμματος.
3: Εμείς λέμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του συντάγματος, το οποίο μιλάει για τη διαδικασία της αναθεώρησης. Ότι δεν έχει λογική η Βουλή αυτή προτείνουσα να λέμε ποια άρθρα θα αναθεωρήσουμε και να μην δεσμεύεται η επόμενη Βουλή για την κατεύθυνση της αναθεώρησης. Γιατί το ζήσαμε και σε αυτή τη Βουλή. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άλλα έλεγε η προηγούμενη Βουλή, και αλλιώς τελικά έγινε η αναθεώρηση για το πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα θα μπορούμε να έχουμε Πρόεδρους της Δημοκρατίας που ακριβώς δεν είναι αυτό το οποίο λέει το πνεύμα του συντάγματος, δηλαδή μια γενικότερη διακομματική αποδοχή. Άρα, το να λέει η κυβέρνηση τώρα ή οποιοδήποτε ότι εμείς θέλουμε να αναθεωρήσουμε αυτά και αυτά τα άρθρα, αλλά στην πραγματικότητα να μην δεσμεύεται από το Σύνταγμα για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί από την επόμενη Βουλή, εμείς ως θέση αρχής λέμε ότι οι πλειοψηφίες οι οποίες αναθεωρούν το Σύνταγμα πρέπει να είναι αυξημένες. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε πλειοψηφία των 151, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ να είχε 100 ή να έχει 151 στην επόμενη Βουλή, δεν είναι λογικό να αναθεωρεί το Σύνταγμα μια απλή πλειοψηφία. Αυτή είναι η λογική του ΠΑΣΟΚ. Εξού και δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν, ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό, αν ο ελληνικός λαός εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη κάλπη.
1: Μάλιστα, τώρα έτσι να το πάμε χαριτολογώντας λίγο. Είπατε και Πρόεδρε Δημοκρατία, είστε καλεσμένος, θα πάρετε στο πάρτι αύριο? Γιατί εδώ ο Πουρναρά θα πάει, λέει, εδώ είχε να βάλει μια καλαμάτα για να πάει στο πάρτι.
3: Ναι, είμαστε καλεσμένοι όλοι οι βουλευτές πάντα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φέτος, μάλιστα, να πω και το έτσι παραπολιτικό, επιτρέπεται κανείς να φέρει και συνοδό,
0: ναι,
3: από τους βουλευτές μαζί του.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Παπά, και χωρίς στεφάνι μπορεί.
3: Και χωρίς στεφάνι, μάλλον, ναι. Οπότε, εντάξει, καλό είναι, ξέρω εγώ, για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν τη σύζυγό τους, τον σύζυγό τους, τη σύντροφό τους, να το κάνουν.
1: Πάμε λοιπόν τώρα και στο άρθρο για τα πανεπιστήμια και το ότι έχει γίνει. Ακούσαμε και την κυρία Γιαννακοπούλη στην συνέντευξή της εχθές ότι μόνο στην Κούβα και δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και την αντιπαράθεση που έχετε με τον κύριο Τσίπρα.
3: Εμείς λέμε το λογικό και το...
1: Γιατί ο κόσμος λέει, μάλιστα, από την Ελλάδα λένε ότι εμείς θα τα συνεχίσουμε, γιατί σεβόμαστε τους ανθρώπους που έχουν μπει, έχουν πληρώσει και μέχρι να αλλάξει κάτι θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Οπότε σεβόμαστε τον κόσμο. Αυτή ήταν η θέση της Ελλάδας.
3: Έχουν τρικυμία εν κρανίω στην Ελλάδα το να λένε ότι δεν θέλουμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 του συντάγματος, αλλά παράλληλα δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας έλεγχος πραγματικός ή να διαπιστώνουμε ότι αυτά τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ενώ όντως μη κερδοσκοπικά και έχουν μια ποιότητα εκπαίδευσης η οποία είναι αυτή που θέλουμε να υπάρχει στη χώρα, ακόμα και για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, είναι περίεργο, είναι παράλογο. Εμείς το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σαφή στη θέση μας. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε αυτά τα οποία ιδρύθηκαν, αλλά λέμε ότι πρέπει να μπει ένας κανόνας να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, ούτως ώστε να επιτρέπονται τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, και δεύτερον να εξασφαλίζουμε ότι αυτά τα ιδρύματα τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στη χώρα θα παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία είναι απαραίτητη για να πούμε ότι κάποιο ίδρυμα αδειοδοτείται από το κράτος και είναι πανεπιστήμιο. Δεν λέμε κάτι, δεν λέμε κάτι περίεργο, λέμε αυτό το οποίο είναι λογικό. Στην Ελλάδα λένε διάφορα. Χθες άκουγα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου εφόσον ερχόταν στην Ελλάδα. Έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική της χώρας, με συνθήματα, με συλλήψεις. Δεν ξέρω.
0: Καλά, και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης το λέει αυτό.
3: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης μπορεί να το λέει. Χθες βέβαια είπε με ανακοίνωσή του, βγήκε και είπε ότι τελικά δεν έχει την εξουσία να τον συλλάβει. Αλλά πραγματικά, αν φιλοδοξείς να κυβερνήσεις τη χώρα, από το οποίο πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι καταρχάς η εθνική ακεραιότητά μας, το γεγονός ότι πρέπει να προασπίσουμε πάνω και πέρα από όλα τα συμφέροντα των Ελλήνων και της Ελλάδας. Οπότε όλα αυτά δεν μπορείς να τα λες με μια ευκολία, έτσι θα συλλάβω τον έναν, θα συλλάβω τον άλλον. Εγώ δεν λέω ότι... και το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ σαφή θέση για το τι έχει γίνει στο Ισραήλ και ότι δεν μπορούμε να αλτάρτ να επιταλούμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορείς να προβαίνεις και σε τέτοιες έτσι δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν μια ελαφρότητα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεις την εξωτερική πολιτική.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο, κύριε Παπά.
3: Εγώ αυτό το οποίο έχω να συμπληρώσω και το λέω παγίως είναι πώς θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πώς θα αντικρίσει τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εγώ μεγάλωσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ούτε flyover έχουν, ούτε μετρό θα έχουν ως το 2040, γιατί δεν μπήκε η Δυτική Θεσσαλονίκη στο σχεδιασμό του μετρό όταν γινόταν μετρό για την Ανατολική Πόλη, ούτε προαστιακό θα έχουν το οποίο θα περνά από οικιστικές ζώνες. Περιβαλλοντική μόλυνση έχουν, έχει κατακαεί η Δυτική Θεσσαλονίκη. Εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ στην Θεσσαλονίκη, βρίσκομαι στο ίδρυμα τώρα του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι ένα μεγάλο ίδρυμα αναπηρίας και τα λοιπά, και γύρω-γύρω έχει καεί η περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι η μισή πόλη και την οποία η κυβέρνηση έχει παρατημένη. Αυτό έχω να ρωτήσω και θα το ρωτάω μέχρι την έκθεση και μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Έρχεται πολύ γρήγορα. Ο Σεπτέμβριος δυστυχώς φεύγει το καλοκαίρι και έρχεται γρήγορα Σεπτέμβριο.
0: Και μιας και αναφερθήκατε για να κλείσουμε, κύριε Παπά, στην Δυτική Θεσσαλονίκη, είχαμε και μία φωτιά τώρα τα ξημερώματα.
3: Ναι, έχουμε φωτιά. Έχουμε...
0: Είναι ενεργή ακόμα.
3: Εξ όσων ξέρω, νομίζω όχι, αν αναφέρεστε
0: στο στρατόπεδο.
3: Στο στρατόπεδο Καρατάσου, εκεί όπου θα γίνει το περίφημο αντικαρκυνικό νοσοκομείο, το νέο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει μπει προφανώς, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, είναι μόνο στις ανακοινώσεις. Είναι στη Δυτική Πόλη και εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το στρατόπεδο, πώς καθαρίζεται, πώς ελέγχεται γενικότερα και αν πραγματικά επιτέλους θα αξιωθούν οι κάτοικοι και θα αξιωθούμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη συνολικότερα, γιατί μιλάμε για ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο που αφορά όλη τη

0: στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη συνολικότερα, γιατί μιλάμε για ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο που αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλο. Να δει ένα καινούριο νοσοκομείο και να μην λειτουργεί το αντικαρκινικό νοσοκομείο. Νοσοκομείο που αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλο. Να δει ένα καινούριο νοσοκομείο και να μην λειτουργεί το αντικαρκινικό νοσοκομείο.
1: Συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη ή άλλο δεξιό πρωθυπουργό. Εντάξει, είναι αναμενόμενη απάντηση ότι όχι, δεν συγκυβερνούμε κανέναν και μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα αποτελέσματα, τότε θα κρίνει ο λαός.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω με τον Άγγελο. Καλημέρα, Άγγελε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις κάμερες. Τώρα που λέω και για την παράβαση του κόκκινου σηματοδότη. Αν ανάψει κόκκινο και περάσει τη γραμμή στάσης, σε καταγράφει αυτόματα. Τι γίνεται όμως όταν γραμμές στάσης ή διαβάσει πεζόν είναι εξωθοριασμένες, δεν φαίνονται καθόλου, ή το αυτοκίνητο σου λύσει λίγο και πατήσει τη γραμμή. Τώρα φαντάζομαι ότι οι ενστάσεις που θα γίνουν αποδεκτές είναι κάπως έτσι. Γιατί μπορεί να κάνεις ένσταση όσο θα σου έρθει. Οι ενστάσεις που θα γίνουν αποδεκτές είναι κάπως έτσι. Γιατί, ναι, ωραία, τσούλησε λίγο. Ή δεν το είδα για λίγο. Φαντάζομαι ότι οι παραβάσεις θα είναι όταν περάσεις το κόκκινο και όχι να κουμπίσεις τη γραμμή. Φαντάζομαι. Ακόμα όμως δεν έχουν γίνει τόσο ξεκάθαρα για να έχουμε κάθετη απάντηση για το τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, όσον ούπο, θα έχουμε κάποιον από το Υπουργείο να το ρωτήσουμε αυτά.
1: Αυτό
2: και όποιες άλλες ερωτήσεις έχετε σε σχέση με αυτό.
1: Αυτό το ερώτημα αφορά τους γραπτούς νόμους. Υπάρχουν βέβαια και οι άγραφοι νόμοι.
2: Δεν υπάρχουν άγραφοι νόμοι. Δεν υπάρχουν.
1: Δεν
2: υπάρχουν.
1: Άσε με από μια πρόταση, παιδάκι. Τι δεν υπάρχουν άγραφοι νόμοι.
2: Ξεκινάμε λάθος. Δεν υπάρχουν άγραφοι νόμοι.
1: Υπάρχουν άγραφοι νόμοι.
2: Πού ζεις.
1: Για αυτό
2: λέω. Ελληνικό, επιτελικό, ψηφιακό κράτος των αρίστων με άγραφους νόμους.
1: Αυτό λοιπόν αφορά τους γραπτούς νόμους και τα όποια πρόστιμα μπορεί να υπάρξουν. Υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι που τη λέει ότι απαγορεύεται το αυτοκίνητο να σταματάς και να πατάς την διάβαση. Να σταματάς ακριβώς πίσω από τη διάβαση. Γιατί το έχουμε δει να είσαι στο φανάρι και να έχει διάβαση και να σταματάνε πολύ με τα μάξι πάνω στη διάβαση.
2: Αυτό δεν είναι άγραφος νόμος, είναι νόμος. Με το καινούργιο
1: εννοώ, παιδάκι μου, ότι μπορεί και να μην σου κόψουν και δεν σου κόβαν ποτέ κλίση, αλλά θεωρείται και δήμα πολιτισμού ότι σταματάς πίσω από τη διάβαση.
2: Ναι, αυτό λέω άγραφο νόμος. Ναι, το άλλο το που λέει.
1: Τόσα χρόνια δεν σου κόβει κανείς.
2: Ναι, αν ήταν ένας αστυνομικός, αστροχονόμος. Τώρα εδώ μιλάμε σε πέρι κάμερα. Αυτό ρώτησε.
1: Σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Είναι σε ισχύ μέχρι Νεοτέρας και η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Έχει ξεκινήσει από χθες λόγω του έντονου καύσωνα. Έχουμε τις δύο φωτιές. Ρώτησα για τη μία τον κύριο Παπά. Η μία είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην περιοχή της Πολύχνης. Και σε εξέλιξη επίσης και μια φωτιά στην Κάλυμνο, κοντά στην περιοχή Θερμοπηγές.
2: Και έχει ελεγχθεί. Έχει ελεγχθεί και η Κάλυμνος. Λοιπόν, να πω ότι εχθές ήταν μια θλιβερή επέτειος από τον καύσωνα του 87. Όσοι τον θυμάστε ή όσοι έχετε μάθει, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν πρόβλημα τεράστια, είχαν φύγει. Και σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος από το μάτι.

0: Σε λίγη ώρα από τώρα ανακοινώνονται και οι βάσεις αγωγής. Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, αλλά και τους γονείς τους. Καλός ή κακός, μέσα σε αυτό το mood είναι και οι γονείς. Για όσους έδωσαν πανελλήνιες, λίγο μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πρωθυπουργό. Δεν έχουμε πει λίγα σήμερα για τον πρωθυπουργό.
0: Δεν έχουμε πει λίγα.
1: Τι είπε όταν μίλησε στους ανθρώπους εκτός, τους εκτός. Θυμηθείτε ποιος έδωσε τη μάχη για να αρθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή σας στις εκλογές. Μίλησε μπροστά σε Έλληνες του εξωτερικού. Εκεί που...
0: Είπε ότι θα γίνουν το 27 λεπτό.
1: Εκεί που γελάω, είναι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί που γελάω, που λέει, ίσως ακούγομαι επαναλαμβανόμενος όταν με ρωτούν διαρκώς. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχει να σας ρωτήσει συνάδελφος πότε θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω πότε, πόσο καιρό. Βγαίνετε μόνος σας, χωρίς να σας ρωτήσει κανένας και λέτε, και ίσως ακούγεστε όπως λέτε διαρκώς επαναλαμβανόμενος. Με κάπως έτσι το εκλαμβάνω εγώ, αλλά δεν ξέρω γιατί έχετε τέτοιο βάρος ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος
0: της θητείας. Γιατί θα αποδειχθεί συνεπής γι' αυτό.
1: Και έχει βάρος να το λέει από τώρα.
0: Θα αποδειχθεί συνεπής.
1: Και γιατί έχει διαρκώς χωρίς να τον ερωτήσει κανένας, γίνεται επαναλαμβανόμενο.
0: Γιατί άμα το πεις μία φορά, ξεχνιέται, το παίρνει άνεμος. Άμα το λες συνέχεια, ο κόσμος το θυμάται.
1: Μην την πας στις μαθήσεις.
0: Αυτό το θυμάται. Ο κόσμος θα πει, α, το έλεγε ο Μητσοτάκης.
1: Άρα, πώς δεν το θυμάται.

0: στις όσες περισσότερες γίνεται.
1: Σε όλες.
0: Ναι, και θα σου πούμε, τα λέγουμε, Μητσοτάκης είναι...
1: Γιατί θέλω να πείτε, να βγείτε και να πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, η τελευταία ερώτηση που σας έγινε, πότε θα γίνουν εκλογές. Η τελευταία από έναν συνάδελφο, από έναν, ξέρω εγώ, από άλλο κόμμα, πότε θα γίνουν εκλογές. Η τελευταία φορά που σας ρώτησα. Δηλαδή ψάχνω να τη βρω, ψάχνω εχθές όλη τη μέρα. Να βρω την τελευταία φορά που ρωτήθηκε από κάποιον, όχι που το είπε μόνος του, που ρωτήθηκε. Και αυτό με το οποίο σε έδωσε μάχη για να μπορείτε να ψηφίσετε,
0: ναι.
1: Είναι μια πολύ σημαντική παράγραφος,
0: ναι. Να ψηφίζουν οι ομογενείς,
1: ναι, την οποία θα τη δούμε και θα την αξιολογήσουμε. Εγώ το λέω από τώρα και θα με θυμηθείτε. Θα την αξιολογήσουμε στην κάλπη και θα τη συζητήσουμε πολύ πολύ πολύ από την επόμενη μέρα.
0: Ως προς το περιεχόμενο όμως, υπάρχουν διάφορες απόψεις ή ενστάσεις για το αν πρέπει να ψηφίζουν τελικά οι ομογενείς, γιατί υπάρχουν και οι απόψεις με κάποιες από αυτές τις οποίες ταυτίζομαι, που λένε ότι αν κάποιος είναι και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχει χτίσει, έχει κάνει οικογένεια στο εξωτερικό και είναι μόνιμα, δεν υπάρχει καμία σκέψη επιστροφής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λόγο να ψηφίσει.
1: Δεν έχω θέση. Εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτά, όμως δεν παίρνω θέση σε καμία. Δηλαδή, εγώ δεν ταυτίζομαι με κανέναν. Απλά σχολιάζουμε εδώ ότι τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Εγώ βλέπω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εκλογές. Αυτό είπα. Και πόσο του μηνού έχουμε σήμερα, 23. 22, πόσο έχουμε σήμερα.
0: 23.
1: Εδώ θα το έχουμε αυτό, ότι θα συζητηθεί πολύ αμέσως μετά τις εκλογές. Το θέματάκι αυτό.

0: στέλνετε τα μηνύματά σας για το τριήμερο στην Άξιον, Άξιον Collection. Βίλες, πισίνες, πρόσεχε αυτά τα λέω τώρα χωρίς χαρτί, γιατί δεν υπάρχει χαρτί εδώ. Μου το έχουν πάρει, οπότε τα λέω απ' έξω. Αυτά που θυμάμαι. Όχι, μην μου το δώσεις. Διόρθωσέ με.
1: Ορίστε, ορίστε. Πάει και το χαρτί. Να μην λέτε.
0: Άξιον Collection, καλά τα θυμόμουν. Άξιον Collection. Φαγητό.
1: Το έχει βγάλει 72 φωτογραφίες, το έχει ψάξει, το έχει γουγκλάρει καμιά 43.000 φορές.
0: Το ξέρα, πλάκα.
1: Έχει δει τα δωμάτια πώς είναι, η πισίνα η δικιά σου πώς είναι, πώς θα είναι, γιατί την έχει σχεδιάσει πώς θα πάει. Έχει κάτσει και έχει δει που θα βάλει την καρέκλα να πιει καφέ το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, για να μην έχει τον ήλιο.
0: Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού. Έχουμε πάει. Όντως είναι πολύ ωραία. Μπορεί να είναι και από τις πιο ωραίες των Κυκλάδων η παραλία της Αγίας Άννας.
1: Πάντως σίγουρα είναι η πιο διάσημη της Νάξου.
0: Καλά, η πιο διάσημη δεν λέει κάτι. 6939-943-943. Στέλνει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξου και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση. Θα κληρωθεί αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, στις 11 παρά.
1: Να δω τον Μπουρνταρά με το δεσμό που έχει κάνει. Γιατί ξεχνάει το να τη πάρετε μαγιό. Εσκεμένα.
0: Ναι,
1: το μαγιό.
0: Σε ένα δωράκι από τον Ανώ, εδώ στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον.
1: Για να αγοράσει ένα μαγειό, πώς θα το κάνει, να τη πάρει μαγειό.
0: Σίγουρα λιγότερο από το να κλείσει στον Άξιον Collection.
1: Ναι, αλλά άμα το βάλει στο γενικό προϋπολογισμό δεν είναι
0: τώρα. Εντάξει, ωραία, ένα, κάνει θα 30, 40, 50 ευρώ.
1: Θα τη πάρει λοιπόν και ένα μαγειό, εσύ έχει να τη πάρει μαγειό πολύ καιρό εσύ. Λοιπόν, θα τη πάρετε και ένα μαγειό, οπότε θα την πάτε σε πισίνα ιδιωτική. Θα την πάτε σε super duper. Θα τη έχετε και καινούριο μαγειό, δεν θα έχετε, δηλαδή δεν μπορεί να γκρινιάζει και μετά από όλα αυτά.
0: Ο Γιώργος, ο οποίος λέει dress code για πάρτι, για το πάρτι υπάρχει, μπορεί να πάει κάποιο με λουδάτη βερμούδα. Προβοκάτορα ο Γιώργος.
1: Προβοκάτορα, δηλαδή δεν πηγαίναμε εμείς στα πάρτι με σεγενάδες και κουστούμι.
0: Είναι formal. Είναι formal.
1: Δεν θυμόμαστε σεγενάδες και τα κουστούμια.
0: Θα πας στο Προεδρικό Μέγαρο με σεγονάρα και κουστούμι.
1: Με σανδάλι μπορεί.
0: Με σπαντρίγες. Εγώ φοράω σπαντρίγες.
1: Νομίζω ότι κάπου το έχω δει, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω έχω δει κουστούμι με σανδάλια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι κάπου το έχω δει.
0: Και σακίδιο ή χωρίς σακίδιο.
1: Και με και χωρίς. Νομίζω ότι κάπου το έχω δει.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε δει στη Βουλή και τα λουλούδατα που κάμισα. Αλλά να πας στο Προεδρικό Μέγαρο στη γιορτή της Δημοκρατίας, προφανώς πρέπει να είναι formal, επίσημο ένδυμα δηλαδή.
1: Λοιπόν, αύριο είναι η κλήρωση και για όσους δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε και να πάμε στην Νάξο, στην υπέροχη Νάξο, μια εκδρομή που θα μας βοηθήσει να περάσουμε καλά μέχρι την Εύβοια, μέχρι τη Χιλιαδού, να κάνουμε αμπανάκι και στην επιστροφή στο διάσημο Κισό, ένα γεύμα ή ένα δείπνο πραγματικά πάνω στο ποτάμι και μια οικογενειακή υπόθεση, επιχείρηση που πραγματικά θα το νιώσεις από την υποδοχή μέχρι την ώρα που φεύγεις, πόσο καλά περνάς.
0: Αυτή τη στιγμή ξέσπασε και φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Έχουν σηκωθεί ήδη δύο ελικόπτερα. 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί.
1: Τι εγώ πήγα να πω κάτι καλό, μια και μιλάμε για ταξίδια. Ανοίγει ο τουρισμός για όλους τώρα, μέσα στον Αύγουστο.
0: Ανοίγει ο τουρισμός.
1: Ναι, η πλατφόρμα θα ανοίξει.
0: Ναι.
1: Το πότε θα λειτουργεί και πότε μπορεί να
0: λειτουργεί. Λειτουργεί.
1: Τώρα τον Αύγουστο θα ανοίξει, βρε.
0: Ναι, λειτουργεί η πλατφόρμα. Λειτουργεί για την αρχή, απλά μετά πέφτει. Μετά ξανασηκώνεται, έτσι είναι τα ώρα, εντάξει.
1: Καλά,
0: παιδάκι,
1: πολλά πράγματα
0: πέφτουν. Μην μπαίνετε. Ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Δηλαδή, πάμε τουρισμό.
0: Πρέπει να μπείτε όλοι. Δηλαδή, να
1: γίνει, πάμε, αφού είναι για όλους. Τουρισμός για όλους.
0: Αφού γίνεται συσσόρευση και γι' αυτό πέφτει το σύστημα.
1: Συγγνώμη, δεν λέει τουρισμός για όλους.
0: Εκεί πρώτο πάρεις, λέει.
1: Αφού λέει εγώ, δεν είμαι σε όλους.
0: Πρέπει να το πάρεις. Ο πρωθυπουργός το δίνει. Ο πρωθυπουργός το δίνει, ναι. Για να πει, για να κάνει TikTok και να πει ότι παιδιά το δώσα. Και να κάνει μετά και ένα αρμόδιο υπουργό ένα βιντεάκι. Το δώσαμε, τι ωραία που είναι τα πράγματα. Και επειδή είδα και ένα βιντεάκι της κυρία Μιχαηλίδου, ναι. Που λέει για τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία τα βιντεάκια. Πρέπει να τα πάρετε εσείς, λέει.
1: Εγώ δεν το είδα. Αυτό το βίντεο είχε πάρει 150 ευρώ και πήγαινε σε κάθε παιδί και του τα δίνε.
0: Σαν τον Ερντογάν.
1: Σαν τον Ερντογάν. Δηλαδή έβγαλε από τα τσέπια του και πήγαινε και έδινε τα τσέπια της και έδινε 150 ευρώ σε
0: κάθε παιδί. Όχι, είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Α, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Δεν ξέρω αν εντάσσονται στα 23 δις που θα δοθούν μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και εγώ γυρνάω και λέω, δεν λέει τουρισμός για όλους. Εγώ είμαι στους όλους. Μπορώ να μπω την ώρα που μου είπαν ότι ανοίγει η πλατφόρμα. Είμαι στο επιτελικό ψηφιακό κράτος.
0: Ναι, αλλά η πλατφόρμα όταν μπαίνετε αυτή η όλη πέφτει η πλατφόρμα και μετά δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε. Υπάρχει πρόβλημα και λέμε υπάρχουν καθυστερήσεις, μπαίνουν μετά τα επιτελεία να το φτιάξουμε το πρόβλημα.
1: Τίποτα ανακοινώσεις,
0: μην μπαίνετε.
1: Οι ειδικές ενέσεις ή οι ειδικές φαρμακευτικές αγωγές για να σηκώνουν πλατφόρμες.
0: Οι πλατφόρμες και τα PAS δεν είναι για να ανακουφίσουν στην πραγματικότητα τον κόσμο. Είναι για να υπάρξει επικοινωνία από την κυβέρνηση. Ότι κοιτάξτε τι κάνουμε εμείς. Άρα δεν χρειάζεται να μπαίνετε. Εξυπηρετεί απλά το αφήγημα της κυβέρνησης για επικοινωνία.
1: Τώρα με
0: έβαλες, τι μπαίνετε για να πέφτουν οι πλατφόρμες δηλαδή.
1: Τώρα με έβαλες να σου εξηγήσω τι ακριβώς λέει ο Πρωθυπουργός και πώς ακριβώς το λέει ο Πρωθυπουργός. Διότι δεν το έχεις καταλάβει.
0: Πες μου.
1: Αμέσως μετά τώρα δεν πρόκειται να ξεκινήσω να το πω, δεν έχω ούτε ένα λεπτό.
0: Αυτό είναι το νόημα, να σε κόψω.
1: Το μόνο που θα. Ο διακόψιας. Το μόνο που θα πω τώρα είναι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπλα Γαλάνη, Γαλάνη Συνχάους. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και παιδιά, τιμές. Για να μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και ταυτόχρονα τη διάθεσή σας.
0: Και να κλείσουμε το μήνυμα του Γιώργου που είναι ωραίο, γιατί έχει μια βαθύτερη σκέψη. Ναι. Ο Γιώργος ο ακροατής πλέει, αφού είναι η γιορτή της δημοκρατίας, γιατί να μην φορέσω ό,τι θέλω. Δημοκρατία δεν έχουμε. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσηκώνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Interveten Ελλάδα Sports.
6: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Προτεραιότητα στην παραμονή του στην Ιταλία φαίνεται να έχει δώσει ο Ρέμο Φρόιλερ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Έδαφος στη λίστα των περιοδών για χαφ κερδίζει ο Μπραγκάνσα. Στην απόκτηση χαφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας ρίχνουν το βάρος στην ΑΕΚ. Στα Χανιά βρέθηκε χθες ο τρόπιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπάρι. Μετοπίζει ο Γιάκομπ Νίστρουμπ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας εν όψη του σημερινού αγώνα με την Επάξη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στη League Face, το μήνυμα του δανοτεχνικού. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στο Μιχαηλίδη στη θέση των στόπερ του ΠΑΟ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση να γίνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν οι οπαδοί, ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Διαντή από τον Άρη στην Άλντι Ρίγια. 4,6 εκατομμύρια θα βάλουν στα ταμεία του Σιγκίτρινη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Η ανακοινωσμένη για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: αυτό τον καιρό, διαβάζουμε αυτό τον καιρό, διαβάζουμε όνειρο.
1: Όνειρο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Φαντάζομαι από το πρωτότυπο.
0: Για όνομα του Θεού. Εγώ το αντίγραφο ούτε που να το δω στο σπίτι μου.
1: Και διαβάζετε κάποιο συγκεκριμένο έργο του?
0: Κάποιο συγκεκριμένο έργο του, όχι, δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε τα πάντα.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Αυτό το κύριο.
2: Ελάτε κύριε Γεωργιάδη, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Όμηρο.
2: Όμηρο, διαβάζουμε όμηρο τα άπαντα.
1: Άρα είμαστε κατά, είμαστε... κατά του Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Γιατί,
2: γιατί τα άπαντα δεν είναι Νίκο Τσίπρα, είμαστε τα άπαντα.
1: Όχι, είναι Ιθάκη.
2: Έχετε.
1: Άλλο τα άπαντα, άλλο διαβάζουμε την Ιθάκη.
2: Εντάξει, ρε παιδάκι.
1: Βρήκαμε και την Ιθάκη μας τώρα. Επίσης έχουμε και την Ασπίδα Αχιλλέας τώρα.
2: Έχουμε την Ασπίδα Αχιλλέας.
1: Επίσης έχουμε ταινία.
2: Έχουμε, ναι.
1: Άρα το να διαβάζουμε όμηρο είναι τη μοδό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι της μοδός.
2: Είναι της
1: μοδός. Και εμείς ακολουθούμε τη μόδα.
2: Πιστά, πιστά.
1: Ειδικά εσύ το dress code.
2: Ειδικά μετά και τις ενδυματολογικές προτάσεις των ακροατών και συγκεκριμένα του Γιώργου που στέλνει και τα ζητάκια.
1: Οπότε ναι, και δημοκρατία έχουμε, άρα μπορώ να πάω στέλνω.
2: Αλήθεια.
1: Δημοκρατία δεν έχουμε. Αρκεί να σέβομαι τη δημόσια εδώ, τους νόμους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ναι. Από τη στιγμή που φοράω κάτι και δεν πάω χωρίς να φοράω κάτι,
2: ναι.
1: Κανονικά θα πρέπει να επιτρέπεται.
2: Ναι.
1: Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο σκοπός, ο στόχος της συνεδρίας είναι να ανάψει το πράσινο φως για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, που θα οδηγήσουν, όπως λένε, τις ένοπλες δυνάμεις στην νέα εποχή. 4,3 δις ευρώ είναι το συνολικό κόστος του εξοπλιστικού προγράμματος.
1: Είδε, άμα κάνουμε συναντήσεις με Αμερική, άμα κάνουμε συναντήσεις με Μακρόν, άμα κάνουμε συναντήσεις.
2: Καλά,
1: καλά, πάντα πράγματα.
2: Και ο Ερντογάν έκανε συναντήσεις με τον. Και μάλιστα διοργάνωσε ολόκληρη σύνοδο στην πόλη του. Και περίμενε, βγαίνει χθες στο State Department, ναι. Και τι λέει? Λέει η Τουρκία ότι ακόμα δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για να πάρει τα F-35, πρέπει να δώσει τα F-400 της Ρωσίας.
1: Περίμενε, εδώ τώρα πάω εγώ στη θέση του Ερντογάν. Εγώ συμφωνώ με τον Ερντογάν. Όταν παίρνετε εσείς τα γαλλικά, εμείς κάνουμε σχόλιο, δεν κάνουμε σχόλιο. Εσείς γιατί ασχολείστε με το τι παίρνουμε εμείς? Η Ερντογάν προσπάθησε.
2: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Γιατί?
2: Γιατί η μία χώρα, η Τουρκία, είναι χώρα επιτιθέμενη.
1: Δεν το λέει αυτό ο Ερντογάν.
2: Δεν το λέει. Είναι επιτιθέμενη με συνεχείς παραβιάσεις από ένα αέριο και θαλάσσιο χώρο, ενώ η Ελλάδα είναι μια άκρος αμυνόμενη χώρα, η οποία χρησιμοποιεί το ότι παίρνει μόνο για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της. Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί να πω τι ακριβώς μας λέει ο Πρωθυπουργός λίγο πριν και πήγαινα με ο διακοψίας. Με έκοψε. Όχι, πήγε. Με έκοψε ο διακοψίας. Λοιπόν. Δύο θέματα θα θέσω. Το ένα στον Μπουρναρά. Κύριε Μπουρναρά, σήμερα σε παρακαλώ πολύ, αμφότεροι και οι δύο.
2: Αμφότεροι και οι τρεις, ναι.
1: Και οι δύο, και οι δύο. Να μιλάς καλά ελληνικά. Λοιπόν.
2: Κάνα όπως μια τριμελή που κάναμε πριν, μαζί, που αποτελούνταν από τους δύο μας.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Αμφότεροι και οι δύο, θέλω να παρακολουθήσουμε κάτι σήμερα.
2: Παρακαλώ.
1: Μας ακούνε και θα δεις θα γίνει.
2: Στα σημερινά,
1: στα σημερινά
2: εγώ, γένεια. Εγώ μόνο Κυρανάκη θέλω να μας ακούει.
1: Στα σημερινά γένεια.
2: Τι στα σημερινά, στους δρόμους που θα.
1: Πάνω, στα Γρεβενάκη, στην Καλαμάτα.
2: Ναι, εκεί που θα κόψεις κορδέλες.
1: Εκεί που θα κόψεις κορδέλες.
2: Πάνω στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμπάκ.
2: Α, στην Καλαμάκ. Στην Παλαμπάκ.
1: Εσύ και ο πεινασμένος Καρβελιό.
2: Άκουσα πάνω στα Γρεβενά, πάνω στην Καλαμάτα.
1: Και λέω Καλαμπάκα, Καλαμπάκα Γρεβενών.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό γιατί ήταν πολλές ώρες, πολλά στροφιλίκια.
2: Αλήθεια, αυτό και είναι τα
1: γένεια. Πραγματικά αλλάζει τα πράγματα. Λοιπόν, εκεί θέλω να παρακολουθήσουμε εάν θα ερωτηθεί ο Πρωθυπουργό. Πότε θα κάνει γενεία. Πότε θα κάνει. Συγγνώμη, γενεία θα κάνει σήμερα.
2: Γενεία θα κάνει σήμερα.
1: Πότε θα κάνει εκλογές. Αν θα ερωτηθεί.
2: Μα δεν χρειάζεται να ερωτηθεί, αυτό το πει μόνος του.
1: Ναι, εδώ θέλουμε να το έχουμε αύριο. Το κάποιος τον ρώτησε.
2: Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσει κάποιος.
1: Μα για να.
2: Μα ξέρεις τι, άμα θέλω να πω κάτι, ξέρεις το πιο εύκολο στον Πρωθυπουργό ποιο θα είναι. Ξέρεις τι, ρώταμε γι' αυτό, θέλω να το πω.
1: Ναι, ωραία. Να δούμε.
2: Πολύ απλό.
1: Θα τον ρωτήσει κάποιος.
2: Άρα τον ρωτήσει, τον ρωτήσει.
1: Δηλαδή, πόσες φορές εσύ μας είπες ότι πας στην Καλαμάτα? Μία. Τις άλλες είπα εγώ. Σε ρώτησα. Πας στην Καλαμάτα και μου πες ναι.
2: Ναι.
1: Θα πας στο πάρτι και στην Καλαμάτα, μου απαντούσες μεταξύ ναι και όχι, και μου θύμισες πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός τι είπε? Οι άλλοι όταν λένε ότι δίνουν ή ότι θα δώσουν.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Η αντιπολίτευση.
2: Αφού η αντιπολίτευση δεν έχει δικαίωμα, δικαιοδοσία να δώσει.
1: Ή ότι θα δώσουν, το είπα.
2: Ναι.
1: Απλά δεν έμαθαν από αυτό που έγινε το 10, το 11, το 12, το 14, το 15, το 16, το 17, το 18 και το 19.
2: Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Εμείς όταν δίνουμε, ξέρουμε, γιατί στα τσέπια μας είναι τα λεφτά, έχουμε προϋπολογισμούς και ξέρουμε τι δίνουμε. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό. Γιατί? Όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει υπάρχουν 22-23, πόσα δεις?
2: 23. Μην το υποβαθμίζεις και το 22, γιατί δεν λες 23-24 και πάνε να πεις 22-23.
1: Σωστό.
2: Το υποβαθμίζεις. Αυτό το ένα δις ξέρεις τι είναι.
1: Δεν θέλω να κατηγώ τίποτα. Τίποτα. Το είμαι πρώην υπουργός, τώρα μιλάμε για αυτό το αδιάδια
2: που λέει αυτό.
1: Τα αστεία λεφτά. Λοιπόν, και δεν θέλω να με πούνε υπερβολικό και ότι είμαι υπέρ του Πρωθυπουργού. Μπορεί να κάνει υπερβολές υπέρ.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Πρώτο μάθημα της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχει. Λοιπόν, όντως η αντιπολίτευση δεν ξέρει. Διότι η αντιπολίτευση θα μπορούσε να πει μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο που έχει 23 δις.
2: Εμείς θα δώσουμε
1: αυτά. 23 δις θα δώσουμε αυτά που λέμε.
2: Ωραία.
1: Άκουσε κανένα να το λέει?
2: Όχι.
1: Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός που λέει δεν έχουν μάθει.
2: Ίσως όμως όταν επειδή ακούνε την εκπομπή αρκετοί το πάρουνε.
1: Τώρα αν το πούνε σήμερα το απόγευμα ή αύριο
2: θα το μάθουν.
1: Εντάξει, θα κάνω μήνυση ότι με κλέβουν.
2: Ναι. Σαν την κυρία Κουφονικολάκου που είπαμε χθες για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και έσπευσε αμέσως με την εκπομπή να πει ότι και εμείς θα τον συλλάβουμε τον...
1: Όχι όλος ο Ελλάς όμως, όλη η Ελλάς.
2: Εντάξει.
1: Τον συλλάβουν κάποιοι της Ελλάς.
2: Οι
1: άλλοι θα γράφουν ταυτόχρονα συμφωνίες.
2: Η κυρία Κουφονικολάκου άκουγε, οι άλλοι δεν ακούγανε.
1: Οι άλλοι δεν ακούγανε. Και φυσικά όπως είπα έχουν πώς κάνει ντου ο Τραμπ στη Βενεζουέλα. Τον πιάνει, τον μαγκώνει και φεύγει και μετά συνεργάζεται με τη Βενεζουέλα. Γιατί δηλαδή, αφού έχουν παράδειγμα πώς γίνεται αυτό.
2: Ο Νάσος λέει καλημέρα φίλοι μου, αν σας πω ότι ψυχανιμίζομαι στουρνάρα πρωθυπουργό, πώς το βλέπετε?
1: Είναι αντικατάστατο στη θέση του. Δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει άλλος? Πόσα χρόνια είναι?
2: Είναι αρκετά χρόνια.
1: Δεν υπάρχει άλλος, είναι αντικατάστατος. Αυτός και καλά δύο-τρεις άλλοι που έχουν αντικατάστατοι. Δηλαδή δεν, αν φύγουν αυτοί κλείνει το μαγαζί. Παναγόπουλος παραδείγματος, δεν έκλεισε. Αντικατάστατος.
2: Δεν είναι έκλεισε το μαγαζί.
1: Α, δεν έκλεισε ακόμα.
2: Δεν κλείνει το μαγαζί.
1: Αντί, δεν τα ακούω συνέχεια. Όχι. Τα άκουγα πριν συνέχεια και τώρα έλεγα πως έκλεισε.
2: Δεν έκλεισε.
1: Και δεν είχα πληροφορηθεί σωστά.
2: Όχι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συνομιλία μας.
1: Θα πάμε και θα μιλήσουμε τώρα για ωραία πράγματα.
2: Ναι, να μιλήσουμε για ωραία
1: δηλαδή,
2: πράγματα.
1: Δηλαδή, θα πάμε στις πλατφόρμες που ανοίγουμε, είπαμε, του τουρισμού για όλους.
2: Ναι,
1: αλλά θα
2: όταν μπαίνετε, μένουν ανοιχτές.
1: Τον Αύγουστο θα ανοίξει, αλλά θα μπαίνετε σιγά-σιγά.
2: Πώς θα το καθορίσουμε αυτό να μπαίνουμε σιγά σιγά?
1: Κάντε ένα τηλέφωνο μεταξύ σας. Μην μπαίνετε όλοι μαζί από την ίδια οικογένεια.
2: Άμα γίνει με αφημί, τότε μπορεί σιγά σιγά.
1: Α, και να γίνει με αφημί, θα γίνει μετά.
2: Πότε μετά, αφού έχει πέσει πλατφόρμα.
1: Ναι. Όλες οι πλατφόρμες που είναι να πληρώσουμε στο επιτελικό ψηφιακό κράτος δεν πέφτουν ποτέ. Και δεν πέφτουν ποτέ όχι γιατί γίνονται καλύτερα, είναι γιατί δεν μπαίνετε όλοι μαζί να πληρώσετε.
2: Πέφτουν γιατί μπαίνετε όλοι μαζί. Εγώ λέω, μην μπαίνετε.
1: Όχι, να πάρουμε κάτι, παιδί.
2: Μην μπαίνετε οι πλατφόρμες και τα πάσκο, όλα αυτά που είναι να πάρουν. Δεν είναι για να ανακουφιστεί στην πραγματικότητα ο κόσμος.
1: Όχι,
2: είναι...
1: τώρα δεν συμφωνώ μαζί σου.
2: Τι?
1: Και τα πας είναι για να ανακουφιστεί ο κόσμος. Εσύ στην Καλαμάτα θα πας με το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού.
2: Αυτό δεν είναι πας όμως.
1: Τι είναι?
2: Αυτό είναι ένα μέτρο οριζόντιο.
1: Αυτό
2: 10 λεπτά μείωση.
1: Αυτό και αν είναι πας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πας στην Καλαμάτα. Θα υπάρχει όμως ένας διαφορετικός τρόπος ο οποίος θα, τον είπε πάνω στην αρχή, θα μπορούμε να πηγαίνουμε στις Κυκλάδες.
2: Ναι, δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάω στην Καλαμάτα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα το ρωτήσουμε τον δήμαρχο.
1: Ναι, ο Δήμαρχος Αλίμου, ο κ. Κονδύλης, είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Τώρα, αν δεν φιλοξενούμε τη Ριβιέρα που είναι δίπλα μας, δεν κάνουμε τίποτα. Η πιο κοντινή επίσκεψη.
3: Σωστό, σωστό. και ο Άλμος είναι στην καρδιά της Ριβιέρας, είναι σε ένα σημείο πολύ προνομιακό και πρέπει να σας πω ότι κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους τουρίστες, έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, ότι υπάρχει θάλασσα και οργανωμένη ακτή σε τόσο μικρή απόσταση από την Ακρόπολη. Δηλαδή τους εντυπωσιάζει πολύ ότι στα 10 λεπτά, στο 1 τέταρτο από την Ακρόπολη, είναι σε μια πανέμορφη θάλασσα και μπορούν να κολυμπήσουν σε οργανωμένη ακτή.
1: Τώρα κύριε Δήμαρχε, θα βγάλω τις ενστάσεις μας. Πάτε και φτιάχνετε κι εσείς μαρίνες, πάτε και φτιάχνετε τέτοια. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Αφήστε μας εκεί πέρα να ερχόμαστε με τα πόδια.
3: Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Το αστείευμα όπως καταλάβατε.
3: Το κατάλαβα, αλλά πολλά από αυτά δυστυχώς ούτε τα φτιάχνει ούτε τα ελέγχει ο Δήμος. Μπορεί να συμβάλλει βεβαίως ουσιαστικά στο να έχουμε μία επίσπευση, μία βελτίωση κάποιων πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη για τη μαρίνα του Αλίμου που πρόκειται να γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία ξεκινάει αμέσως μόλις τελειώσει η φετινή τουριστική σεζόν, δηλαδή γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Το γνωρίζω πολύ καλά.
3: Εκεί έχει συμβάλει πραγματικά ο Δήμος για να επιληθούν προβλήματα και να κατοχυρωθούν βέβαια στα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει αυτή η επένδυση. Αλλά αυτός που έχει τα κλειδιά και κάνει το κουμάντο είναι το κεντρικό κράτος, είναι το ΤΑΙΠΕΔ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δυστυχώς δεν είναι ο Δήμος μας, με αποτέλεσμα εκτός όλων των άλλων να χάνει και τα πάρα πολύ μεγάλα έσοδα από αυτή την σπουδαία ανάπτυξη.
1: Εντάξει, αυτή η σπουδαία ανάπτυξη όμως θα αλλάξει και το ρούτι σε όλη την κατάσταση.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Τώρα θα αλλάξει όλος ο Άλμος, θα είναι διαφορετικά επισκέψιμος, θα είναι διαφορετικά η αξία των ακινήτων, θα είναι διαφορετικά όλα όσα υπάρχουν εκεί.
3: Και το βασικό που ενδιαφέρει εμάς, η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και η καθημερινότητα. Γιατί μιλάμε για μια μαρίνα που θα έχει πολλές δυνατότητες για περίπατο, για ψυχαγωγία, με πολύ πράσινο. Άρα είναι κάτι που το υποφελούνται άμεσα στην καθημερινή του ζωή οι άνθρωποι της περιοχής μας.
1: Και είναι και θα έχει και μία διαφορά, κοιτώντας λίγο τα σχέδια, χτες το βράδυ αργά, δηλαδή που μου έφτασαν το πώς περίπου θα γίνει, δεν θα έχετε και τους ίδιους ουρανοξύστες που θα έχουν λίγο πιο κάτω από σας.
3: Όχι, είναι σαφώς πολύ πιο ήπια αυτή η ανάπτυξη σε σχέση με αυτή που γίνεται μέσα στο πρώην αεροδρόμιο και στον Άγιο Κοσμά. Έχει μία αρχιτεκτονική διαρρύθμιση πολύ πιο σύγχρονη που ενώνεται και παρακολουθεί τα οικοδομικά τετράγωνα και την πολεοδομική μορφή και τη διαρρύθμιση της πόλης μας. Και όπως λέτε, δεν θα έχουμε την ένταση αυτή της δόμησης, το πολύ τσιμέντο που υπάρχει μέσα στην επένδυση στο Μητροπολιτικό Πόλο.
1: Ναι, έτσι μου έφτασαν στα χέρια μου και τα είδα εχθές αργά το βράδυ. Δηλαδή, τα είδα. Λοιπόν, πάμε όμως και θα έχουμε και τρόπους να πηγαίνουμε στις Κυκλάδες από τον Άλυμο που γίνεται δοκιμή σήμερα, αύριο. Πείτε μας εσείς.
3: Ολοκληρώθηκαν από την εταιρεία των υδροπλάνων οι δοκιμαστικές πτήσεις. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ο σχεδιασμός είναι να παίρνει κάποιος το υδροπλάνο από τον Άλυμο και να πηγαίνει και στις Κυκλάδες και στην Πάτμο και σε άλλους επιλεγμένους προορισμούς. Δηλαδή η πρώτη γραμμή που σκέφτονται από την εταιρεία να λειτουργήσουν είναι Τίνος Πάτμος. Θα έχει ένα πολύ προσιτό και πολύ λογικό εισιτήριο αυτή η πτήση.
2: Στο περίπου ξέρουμε.
3: Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς.
2: Αλλά
3: άλλο με τα δεδομένα και λόγω των καυσίμων κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 100 ευρώ, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με 100 ευρώ να πάει κάποιος στην Τίνο, ίσως είναι και φθηνότερο από ένα γρήγορο. Από ένα από τα
1: 81 για να πας κατάστρωμα στην Αμοργό. Αφήστε το. Και κερδίζεις μια ολόκληρη μέρα.
3: Όχι μόνο, γλιτώνεις την ταλαιπωρία. Είναι πολύ πιο. Είναι τελείως άλλη κατάσταση.
1: Άρα κύριε Δήμαρχε, μιλάμε το ότι όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό να πας διακοπές, μπορείς να το κανονίσεις. Δεν είναι ότι είναι για το απαραίτητα πολύ πλούσιο κοινό.
3: Όχι, δεν θα είναι. Ο στόχος είναι να είναι για όλα τα πορτοφόλια, ακριβώς για να υπάρχει προτίμηση και λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του μέσου αυτού. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν απευθύνεσαι σε πάρα πολύ λίγους, σε πάρα πολύ πλούσιους, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο και λειτουργικό αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα. Για τι χωρητικότητα μιλάμε, κύριε Κονδύλη, και δεύτερον, σε τι συχνότητα θα υπάρχουν πτήσεις?
3: Αυτά θα τα καθορίσει η εταιρεία κυρίως όταν θα έρθει η ώρα να λειτουργήσουν οι γραμμές.
1: Το πότε περίπου δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι έτοιμα για να λειτουργήσουν.
3: Ο στόχος είναι οπωσδήποτε ναι του χρόνου το καλοκαίρι να λειτουργεί. Μιλάμε βέβαια για υδροπλάνα τα οποία όπως ξέρετε δεν έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Ναι. Δηλαδή έχουν, τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς νούμερα, αλλά έχουν 50-70 ανθρώπους, δεν είναι δηλαδή... ούτε το μέγεθος τους πολύ μεγάλο, ούτε η χωρητικότητά τους πολύ μεγάλη. Αλλά και αυτό ακόμα είναι καλό, γιατί και συμβάλλει τη βιωσιμότητα και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί και μία υπερβολική όχληση στην περιοχή μας. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε εθνικό αερολιμένα.
1: Ναι,
3: θέλουμε να
1: προσθέτω.
3: Έχουμε ένα μέσον το οποίο θα εξυπηρετεί αρκετούς ανθρώπους ημερησίως, αλλά σε νούμερα τα οποία δεν θα είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση κυκλοφοριακή ή από κάθε άλλη άποψη για τη γειτονιά.
1: Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Με προλάβατε κύριε Δήμαρχε, το κυκλοφοριακό και οι θέσεις πάρκινγκ που πρέπει να δημιουργηθούν, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να φτάσω χωρίς να ταλαιπωρήσω όλο τον κόσμο που έτσι κι αλλιώς πηγαίνω έρχεται στην παραλιακή και πρέπει να αυτοδιοθετήσω το αυτοκίνητο για να φύγω.
3: Ναι, σωστά.
1: Τι προβλέψεις υπάρχουν?
3: Η λύση που έχουμε προκρίνει εδώ είναι η εξής. Στο χώρο του παραλιακού μετόπου έχουμε σημεία που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Ας πούμε δίπλα από τη Μαρίνα του Αλίμου υπάρχει ένας χώρος δημοτικός ο οποίος έχει χωράει να γίνει στάθμευση κλπ. Εκεί λοιπόν μπορεί να αφήνει κάποιος το αυτοκίνητό του και με ένα μίνι λεωφοριάκι, ξέρετε αυτά τα μίνι μπας τα οποία είναι σαν επιβατικά οχήματα μεγάλα ας πούμε, ναι. Να τους πηγαίνουμε και να τους αφήνουμε τους επιβάτες στο σημείο επιβίβασης-αποβίβασης, το οποίο θα είναι στα 1000 μέτρα πιο πέρα. Δηλαδή ο σχεδιασμός είναι συνολικός και οργανωμένος ακριβώς για να εξυπηρετούνται και οι άνθρωποι και με τη στάθμευσή τους και ό,τι χρειάζεται ο επιβάτης, ταυτόχρονα όμως να μπορεί αυτό να ενσωματωθεί φυσιολογικά στη λειτουργία της παραλιακής μας ζώνης και να μην έχουμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, επιβαρύνσεις, αριθμίες, να είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έρθει να δέσει, να κουμπώσει πολύ λειτουργικά και πολύ αποτελεσματικά με την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση.
1: Και αυτό θα μπορεί να έχει προγραμματιστεί να δεθεί και με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς?
3: Καλά, σαφώς. Κοιτάξτε τώρα να σας πω. Από την παραλία περνάνε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περνάνε το τραμ, τα λεωφορεία, αλλά σαφώς θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Και ακριβώς επειδή σας λέω θα είναι για όλο τον κόσμο αυτό, θα μπορεί κάποιος επιβάτης να έρθει και με το τραμ και με το λεωφορείο να κατέβει και να φτάσει μέχρι το υδροπλάνο με τα πόδια στα 100 μέτρα ας πούμε. Μιλάμε, θέλω να το πω και αυτό, μιλάμε για ένα μέσο μεταφοράς το οποίο είναι από τα πλέον οικολογικά, για να μην σας πω το πιο οικολογικό. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι λένε ότι με τα αεροπλάνα, με τα υδροπλάνα κλπ. Θα έχουμε ρύπανση της θάλασσας. Όχι, δεν έχουμε καμία ρύπανση. Είναι ένα ασφαλέστατο μέσο όσον αφορά την πρόληψη των τυχών διαρροών και επιβαρύνσεων και προβλημάτων που μπορεί να δημιουργεί για το περιβάλλον και για τη θάλασσα. Και είναι ένα μέσο που δεν κάνει θόρυβο, δηλαδή δεν θα έχουμε ηχητική επιβάρυνση στην περιοχή. Άρα μιλάμε για ένα μέσο μαζικής μεταφοράς το οποίο σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και δεν δημιουργεί περιβαλλοντική υποβάθμιση. Γιατί ξέρετε, για μια βιώσιμη ανάπτυξη που όλοι πια θέλουμε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε παράμετρο. Μάλιστα. Και το περιβάλλον βέβαια.
2: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχουμε και μήνυμα από ακροατή που λέει ότι γίνεται να κάνουμε εμείς μπάνιο και λίγο πιο πέρα να υπάρχουν τα αεροπλάνα.
3: Ναι, όπως τώρα σήμερα κάνει μπάνιο κάποιος και λίγο πιο πέρα υπάρχουν σκάφη. Δηλαδή ναι. Δεν είναι, ξέρετε, η μία χρήση δεν αποκλείει την άλλη. Όταν έχουμε σαφώς καθορισμένα υδάτινα πεδία, σαφώς καθορισμένα χωροθετημένες θέσεις λιμενισμού σκαφών κλπ. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ναι, γίνεται να κάνουμε μπάνιο και πιο πέρα, όπως σας λέω και σήμερα, κάνουμε μπάνιο και λίγο πιο πέρα έχουμε σκάφη. Δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον.
1: Μάλιστα. Okay. Κύριε Δημαρχέ, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι.
3: Όχι. Θέλω να πω ότι αυτό με τα υδροπλάνα, αυτό που μου λέει με ένα πολλής κόσμος και είναι αλήθεια, είναι ότι το ακούμε λέει 20-30 χρόνια για τα υδροπλάνα και έχει καταντήσει πλέον κάτι μεταξύ μύθου και ανέκδοτου ας πούμε.
1: Ναι,
3: δηλαδή η ανησυχία που έχει πολλής κόσμος είναι ακριβώς αντίστροφη αν θα μπορέσει να γίνει. Και επειδή πράγματι βλέπω και εγώ κάποιους που σου λέει μα υδροπλάνα στην παραλία κλπ. Μα ακριβώς αυτό θέλουμε. Μια χώρα που έχει τόσους θαλάσσιους προορισμούς και στην ουσία είμαστε μια χώρα θαλασσινή. Να μπορούμε και με άλλα μέσα πλην του πλοίου να έχουμε γρήγορη, φθηνή σχετικά και αποτελεσματική διασύνδεση όλων των σημείων μεταξύ τους. Λοιπόν, αν πάει καλά αυτό και μπορέσουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε, θα αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι κάτι πάρα πολύ, πώς να σας πω, ωφέλιμο, χρήσιμο, λειτουργικό για όλους τους επιβάτες, για όλο τον κόσμο. Και για τον τουρισμό μας βέβαια. Να έρθει ο τουρίστας και να μπορεί εύκολα να πάει από το ένα σημείο στο άλλο, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κονδύλη. Μετά την συνδεσιμότητα με Κυκλάδες, υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί και για περισσότερες περιοχές? Σαν σκέψη τουλάχιστον.
3: Υπάρχει σκέψη. Μιλάμε πάντοτε για την χώρα μας, έτσι, δηλαδή στα Επτάνησα, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, ναι, μιλάμε για τέτοιες, δηλαδή όχι να πάει απέναντι στην Τουρκία,
2: για τη χώρα μας λέμε.
3: Μιλάμε, ναι, υπάρχει αυτή η σκέψη, αυτό θα εξαρτηθεί, ξέρετε, συνολικότερα από το σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η αναχώρηση από τον άλυμο, η αφετηρία, είναι και η άφηξη. Δηλαδή,
1: πού μπορεί να φτάσει.
3: Ακριβώς, αντίστοιχα, γιατί έχω μιλήσει με την εταιρεία και έχουν κάνει προσπάθεια να διορθώσουν υδάτινα πεδία και σε πολλά νησιωτικά σημεία, στις Κυκλάδες κλπ. Και δεν βρίσκουν δυστυχώς ανταπόκριση από τις υπηρεσίες που υπάρχουν εκεί, ακόμα και την αυτοδιοίκηση. Δεν έχει δηλαδή την ευελιξία, την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη διάθεση πολλές φορές να δημιουργηθούν υδάτινα πεδία ή χώροι τέλος πάντων για τον ελιμενισμό, για να προσδένουν τα σκάφη. Συνεπώς, αυτό θα εξαρτηθεί συνολικότερα από το δίκτυο
1: ανάπτυξη για να μπορεί να δούμε πού θα μπορεί να πάει.
3: Μάλιστα,
1: κατανοητό. Κύριε Κονδύλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Αυτός ήταν ο Δήμαρχος Αλίμου, ο κύριος Κονδύλης.
1: Με μια ελπίδα τουλάχιστον στον Άλυμο να περνάς από την παραλία και να βλέπεις θάλασσα. Διότι μετά, τέλος η θάλασσα. Ουρανοξυστάκια και μεγάλους ουρανοξύστες.
2: Άλλοι πληρώνουν και πηγαίνουν Hong Kong και Ντουμπάι για να δουν ουρανοξύστες. Εντάξει.
1: Εντάξει,
2: εδώ γιατί δεν υπάρχουν ουρανοξύστες?
1: Να υπάρξουν, δεν είναι κανένας εναντίον, αλλά να γίνει μια μελέτη το να μην είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα άκρος απαγορευτική πλέον για τον Αθηναίο. Να μιλάει για κανένα ελληνικά, ρε παιδί μου, και κάτω λέω, όταν θα γίνουν όλα αυτά τα σχέδια.
2: Ο Νικήτας λέει αν έχουμε κανένα νέο για την πλατφόρμα Αλαφούζου.
1: Φαντάζομαι για τα παιχνίδια, αμέσως μετά στους αθλητικούς.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Αμέσως μετά στους αθλητικούς.
2: Ο Γρηγόρης, την καλημέρα μας στον Γρηγόρη. Ο Γιώργος, ευτυχώς που υπάρχει ο Πουρναράς και πας με στα αγγλικά το pass, σαν το fuel pass. Και πας διακοπές. Καλημέρα μας και στον Τάσο.
1: Έτσι ακριβώς, δεν έχεις άδικο. Ευτυχώς που υπάρχει ο κυβερνητικός Πουρναράς και πάτε διακοπές και αμέσως
2: όχι
1: μετά
2: κυβερνητικός, δεν είμαι κυβερνητικός.
1: Κυβερνητικός είσαι. Και αμέσως
2: δεν είμαι κυβερνητικός, θα σε διορθώσω.
1: Όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις πριν ή τι θα κάνεις μετά. Εγώ μιλάω τώρα. Τώρα για τώρα. Είσαι κυβερνητικός και αμέσως μετά ψηφίζεται ότι πήγατε διακοπές.
2: Δεν είμαι κυβερνητικός. Γιατί δεν είμαι εντός καμίας κυβέρνησης. Είμαι φίλος κυβερνητικός. Όπως ο κύριος Γεραπετρίτης είναι φιλέλληνας.
1: Σωστό.
2: Είναι άλλο το φιλοκυβερνητικός, άλλο το κυβερνητικός.
1: Φιλοκυβερνητικός λοιπόν, αντί να με διορθώσει και έχει δίκιο, αν το πάμε έτσι. Οπότε πάτε διακοπές και μετά αμέσως ψηφίζετε ότι πήγατε. Και διακοπές και εκδρομές και εξόδους σε εστιατόρια και δεν ξέρω τι άλλο. Θα λήξω τα θέατρα, σας δίνει και θέατρα. Θα σας δίνει και βιβλία του Ομήρου, τα άπαντα του Ομήρου να διαβάζετε. Τα άπαντα του Ομήρου να διαβάσετε. Οπότε μετά δεν θα μπορείτε να διαμαρτύρεστε όταν θα φτάσετε. Παιδιά, σήμερα εγώ θα κάτσω και θα κοιτάω αυτό.
2: Ποιο?
1: Και που δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου κόψω την Καλάμαθα αύριο.
2: Τι θα γίνει.
1: Θα σου κόψω την Καλαμάτα. Θα κόψω, δεν χάνω τίποτα. Να κόψω το δρόμο εννοώ. Θα σου κόψω την Καλαμάτα.
2: Δεν κόβει το δρόμο.
1: Θα το πω, θα βάλω κάτι.
2: Νέος δρόμος, καινούριος.
1: Κάτι θα βρω εγώ, κάτι θα βρω.
2: Τι θα βρεις, μωρέ.
1: Θα ψάξω, κάτι θα βρω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δουλειά. Το απόγευμα, ποιος θα ρωτήσει τον Πρωθυπουργό πότε θα γίνουν εκλογές.
2: Okay.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν θα το ρωτήσει κανένας.
1: Δηλαδή
2: ο Πουραράς είναι αριστερό κέντρο δεξιός. Ορίστε. Είδες που υπάρχουν ακροατές με αντίληψη.
1: Κέντρο αριστερό δεξιός.
2: Αυτό.
1: Όχι αριστερό κέντρο δεξιός.
2: Αριστερό κέντρο δεξιός.
1: Κέντρο αριστερό δεξιός.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Παραχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
1: Άντε πάμε.
4: Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

0: Επιστρέψαμε 10:30.
1: Εγώ το ξαναλέω.
0: Ακριβώς. Ρε παιδάκι μου.
1: Επιστρέφεις όταν κάπου πας.
0: Είσαι αντιρρησίας.
1: Δεν είμαι αντιρρησίας. Δεν είμαι η Μαρκογιαννάκη, ούτε ο Τζάπαλος.
0: Τι θα ακούω όμως έγινε, εγώ δεν το είδα αυτό.
1: Δεν το είδες ο
0: Κόλλας.
1: Ο ένας διέκοπτε τον άλλον, ο ένας αυτό και για τη διαφθορά και τώρα θα μας πείτε τη διαφθορά. Εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι, φώναζε Μαρκογιαννάκη, δεν την έχω την ξαναφωνάζει.
0: Καλά, εντάξει μου. Και προχθές είχαν τσακωθεί η κυρία Αντωνοπούλου, η Μαριζέτα που την είχαμε εμείς χθες με την Βούλτεψη. Εντάξει και. Η κυρία Βούλτεψη με ποιον δεν έχει τσακωθεί.
1: Με κανέναν.
0: Τι με κανέναν.
1: Με κανέναν δεν έχει τσακωθεί. Δεν λέγεται.
0: Είδα,
1: τώρα δεν πας τη Βούλτεψη με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου, περνάει σε επίπεδο αγάπης γιατί κάνει και μηνύσεις.
1: Αγαπάει και το κουκουέ τώρα.
0: Αγαπάει και το κουκουέ.
1: Δηλαδή το είδατε χθες.
0: Είδα κάτι πάντως που μιας και τώρα μου ήρθε, μιας και αναφέραμε την κυρία Βούλτεψη, το οποίο δεν μου άρεσε. Ήταν unfair τελείως και ειλικρινά το λέω, ήταν unfair. Γιατί ήταν σε ένα πάνελ και ήταν τηλεφωνικά μία εκπρόσωπος, ένας τέλεχος της Ελπίδας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και της έλεγε η κυρία Βούλτεψη, εσείς ποια είστε και δεν σας ξέρω και εμένα με ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα το ότι δεν είναι δεδομένο ότι για να πολιτευτείς ή να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να είσαι προβεβλημένος κάπου. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται τώρα και δεν τους ξέρει ο κόσμος. Ναι. Δεν είπα να πει εμένα με ξέρουνε, εσείς ποια είστε, δεν σας ξέρουν.
1: Και θα τους μάθει. Ένας από τους λόγους που κρατάνε την έδρα τους και φεύγουν και κρατάνε την έδρα, ο ένας λόγος είναι γιατί το επάγγελμά τους είναι αυτό, δεν κάνουν άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η δουλειά της, από εκεί ζουνε, οπότε σου λέει, άμα χάσω το μισθό, πώς θα ζήσω. Ναι. Έχω να μεγαλώσω οικογένεια, παιδιά, ξέρω εγώ τι έχω να κάνω. Ο άλλος λόγος αυτούς, από αυτούς που έχουν κάποιοι λίγοι δουλειά, είναι το ότι η έδρα τους δίνει βουλή, μιλάμε, και τους δίνει και κάλεσμα σε εμάς.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα πάνε στα αζήτητα, κρατάμε την έδρα για να είμαστε σε πρώτη γραμμή, βλέπουμε που θα πάρουμε μεταγραφή, πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά όπου πάρουμε τη μεταγραφή να μην είμαστε στα ζήτητα. Άρα μας δίνει και το πλεονέκτημα να μας ζητάνε οι ομάδες. Να γίνονται προτάσεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: δεν
1: είμαστε μπροστά.
0: Δεν αντιλέγω, αφού το κάνεις για τον εαυτό σου, αλλά όταν βρεθεί κάποιος πολιτικός αντίπαλος σε εισαγωγικά σε ένα πάνελ και είναι ένα στέλεχος το οποίο τώρα εμφανίστηκε, δεν τον προσβάλλεις και του λες ποιος εσύ, δεν σε ξέρω, εμένα με ξέρουν, εγώ κάνω ποθανές και εσείς ποια είστε, με ποια μιλάω.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι η ίδια είχε πει για κάποιο στέλεχος της Ελλάς, πώς τον είπε, με άλλο όνομα, πώς τον είχε πει, δεν θυμάμαι.
0: Τον κύριο Μπαλατσούκα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είχε κάνει και ένα πολύ ωραίο σατυρικό βίντεο ο κύριος Μπαλατσούκας στα social media, όπου το έκανε, ήταν λίγο σαρκαστικό και έδινε απάντηση στην κυρία Βούλτεψη, μου άρεσε.
1: Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο παραδίδοντας έναν άξονα.
0: Έχεις κόλλημα με τον αυτοκινητόδρομο, το έχεις πει τέσσερις φορές.
1: Στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Μήπως, μήπως είσαι αυτός που θα πάει στα εγκαίνια και θα ρωτήσει ο δημοσιογράφος, που θα ρωτήσει πότε θα γίνουν εκλογές και μας το λες απ' έξω απ' έξω.
1: Και θα προσφέρει στην κυβέρνηση ένα από τα πιο ισχυρά χειροπιαστά επιχειρήματα του απολογισμού του. Το Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζεται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του κυβερνητικού έργου. Όχι μια μακέτα, ούτε ένα εργοτάξιο.
0: Δεν είναι μακέτο.
1: Το πάμε.
0: Δεν είναι, δεν είναι μακέτο.
1: Είχε γίνει μακέτο. Το πάμε και το κάναμε.
0: Ναι, ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
1: Και τι θα πούμε, εκλογές το 27.
0: Εκλογές το 27.
1: Και σκέψει να μας ρίξει όλους έξω και να πει αποφασίζει εκλογές τον Οκτώβριο. Και να πέσουμε όλοι έξω.
0: Θα κάνει εκλογές με 2 ευρώ βενζίνη.
1: Εννοείς τόσο φθηνά.
0: Τώρα θα μου πεις, θα έχει μειωθεί το μέχρι τον Άνοιξη, όχι. Αλλά...
1: όχι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, 12 μέρες σήμερα.
0: Ναι, αλλά μέχρι την Άνοιξη θα έχει έρθει η ΔΕΘ και θα έχει πέσει κάποιο χρήμα από αυτά που θα πει στη ΔΕΘ. Τα 23 δις που θα είναι το μετά η συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Εγώ ψάχνω τώρα να δω αν κάποιος μου στέλνει κάτι, αν κάποιος ότι...
0: Και θα μπουν στους μικρομεσαίους, αυτό το είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ότι καταρχάς είπε ότι υπάρχουν.
0: Είπε ότι υπάρχουν, ναι, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, παιδάκι μου. Περίμενα, σου πω να σου εξηγήσω. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και έχει μία θητεία τετραετή, τι λέει, εγώ θα κριθώ στο τέλος της θητείας, με αυτό δεν λέει.

0: Και όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε οι μήνες, μαθαίνεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία. Στο τέταρτο έτος λοιπόν της θητείας έμαθε για τους μικρομεσαίους και αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Και αποφάσισε στην τελευταία ΔΕΘ να ρίξει χρήμα. Γιατί εσύ, γιατί το πθέγεις αυτό το πράγμα.
1: Το τεκμαρτό,
0: ναι,
1: το οποίο ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη κυβέρνηση το έφερε. Και τώρα ο υπουργός που το έφερε λέει, ξέρετε κάτι, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει εξελίξει τόσο πολύ τα πράγματα που πλέον μπορούμε να τους ελέγχουμε. Άρα δεν χρειάζεται το τεκμαρτό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό τώρα θα το βγάλουμε από τη μέση. Επίσης, πιστεύει κανένας ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, εγώ μιλώ γιατί αυτή έχουμε αυτή τη στιγμή και από αυτούς περιμένουμε, ή όποια έρθει μετά, θα πάει και θα κουμπίσει πραγματικά τις τράπεζες να δώσουν λεφτά στους μικρομεσαίους? Ότι θα αλλάξει το όλο σύστημα, το ότι δεν μπαίνεις γιατί είσαι τηρεσία, δεν μπαίνεις γιατί αυτό, δεν μπαίνεις γιατί εκείνο, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν λεφτά οι τράπεζες στους μικρομεσαίους? Σας το λέω πάλι 23 του μηνού. Και θα το δείτε, καμία κυβέρνηση δεν θα κουμπίσει τις τράπεζες, καμία, όποια και να είναι, όποια και να έρθει, για να δώσουν λεφτά στους μικρομεσαίους.
0: Και βλέπω τώρα δήλωση του Πρωθυπουργού, τώρα το βλέπω στη τηλεόραση, Μητσοτάκης λέει, τάζουν εκ του ασφαλούς επειδή ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές, τζάμπα είναι. Ο τζάμπας σε πέθανε όμως, μπορεί να ρωτήσει μια συναδελφό στο κόμμα είναι.
1: Όχι, συνάδελφος, υφιστάμενη.
0: Εντάξει, φυστάμενη, αλλά στην κυριολεκτική ομάδα προχθές φυστάμενη.
1: Δεν γίναμε όλοι συνάδελφοι.
0: Ο Τζάμπας τελικά πέθανε ή όχι?
1: Να σου πω, δεν γίναμε όλοι συνάδελφοι.
0: Και λέει, ισχύει αυτό.
1: Επίσης, δεν το λες αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός δεν πιστεύει την υφιστάμενή του, γιατί μιλάει για τον Τζάμπα 1 και τον Τζάμπα 2.
0: Ωραία.
1: Άρα ο Τζάμπας δεν πέθανε για τον Πρωθυπουργό.
0: Και ένα σχόλιο από τον Γιώργο, ο οποίος λέει, πιστεύω ο Πρωθυπουργός ότι περιμένει την άνοιξη. Και σε παρένθεση, την πολιτική άνοιξη.
1: Και τη Σοφία Βόσου.
0: Ναι, η
1: Σοφία Βόσου. Φάνε σαν να μπαίνει η άνοιξη.
0: Φάνε σαν να μπαίνει η άνοιξη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Πριν έρθει η άνοιξη ή όποια άνοιξη, ας δούμε τι γίνεται με τη βαρή χειμωνιά.
0: Ναι.
1: Ο ποινικολόγος ο κύριος Μαντάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαντά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαντά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, επειδή παρότι έχουμε καύσονες και τα λοιπά και τα λοιπά, μια έτσι βαρύ χειμωνιά μου φαίνεται η πρόταση παραπομπής του αντισαγγελέα για τα Τέμπη.
2: Βαρύ χειμωνιά, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι παρατηρείται διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα στο χώρο της δικαιοσύνης. Έτσι, με όλα αυτά που καθημερινά συμβαίνουν, και κακά τα ψέματα όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα τα θέματα που απασχολούν τη δικαιοσύνη στην πραγματικότητα αποτελούν συγχρόνως και το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε τώρα να δούμε την παρηχημονιά των Τεμπών. Έχουμε ήδη μια πρόταση εισαγγελική αντισαγγελέως του Αριουπάγου, η οποία προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο που θα έχει και τη τελική αρμοδιότητα να αποφανθεί την παραπομπή σε δίκη των δύο κεντρικών πολιτικών προσώπων που είχαν παραπεμφθεί με το ερώτημα του αν με συγκεκριμένες ενέργειες παράβασης καθήκοντος συνέβαλαν στο περίφημο μπάζωμα, στην περίφημη απόκρυψη στοιχείων. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας και στον δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο μία σκέψη, μία και μοναδική σκέψη. Όταν από τα πιο επίσημα χείλη ακουγόταν η έκφραση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι αυτοί που μιλάνε για τα μπάζα.
1: Το είπαμε σήμερα, κύριε Φιλαρίδης. Ο συγκεκριμένος υπουργός.
2: Έτσι. Αυτή τη στιγμή η τοποθέτηση δημόσια τι θα λέει? Ότι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που προτείνει παραπομπή για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, ή μήπως η πρόταση εισαγγελική είναι για τα μπάζα? Ειλικρινά νομίζω ότι με την εξέλιξη την πολύ σημαντική αυτή κλείνουν στόματα και κάποιοι οφείλουν μία δημόσια συγγνώμη. Πρωτίστως.
1: Ας μην πιάσουμε τις συγγνώμες τώρα, ποιοι οφείλουν
2: να
1: σε ποιοι.
2: Να μην τις πιάσουμε,
1: και,
2: λέτε.
1: Και όχι, όχι, γιατί θα, ήταν, θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε τις πολλές συγγνώμες.
2: Θα ήταν μία στάση που θα έσωζε την απολεσθήσα αξιοπρέπεια, λέω εγώ.
1: Καλά, ας το αφήσουμε τώρα μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Μαντά, η ερώτησή μας είναι απλή. Ο κύριος αντισαγγελέας, ο οποίος έκανε πρόταση παραπομπής, φαντάζομαι θα έχει βρει κάποια στοιχεία.
2: Προφανώς, τα οποία επίσης... τα παραθέτει, τα οποία τα, όχι απλά έχει βρει, τα οποία τα παραθέτει εκτενώς στην πρότασή του προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα, αυτή είναι η ερώτησή μου, τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου να πούνε ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, δεν υπάρχουν, δεν τα δέχομαι, άρα αρχαιοθέτηση, γεια σας, φεύγουμε.
2: Ναι, εδώ οφείλω να απαντήσω με τον πιο σαφή τρόπο, πράγματι κατά την ποινική δικονομία της διατάξης της, το Δικαστικό Συμβούλιο διατηρεί στο ακέραιο τη δυνατότητα είτε να εκδώσει απαλλακτικό βούλευμα και να πει το θέτω στο αρχείο, δεν πείθομαι ότι υπάρχουν στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν κατηγορία στο ποινικό δικαστήριο, η μία εκδοχή.
1: Λέστε.
2: Η δεύτερη εκδοχή, να κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο ότι τα στοιχεία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και κατ' επέκταση συμπλήρωση. Δεν είναι παράδοξο αυτό, το βλέπουμε σε βουλεύματα να επιστρέφουν προκειμένου να συμπληρωθούν.
1: Να συνεχιστεί η έρευνα για να καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, να εμπλουτιστεί με ακόμη περισσότερα στοιχεία η πρόταση εισαγγελική. Και η τρίτη εκδοχή, βεβαίως, το Δικαστικό Συμβούλιο να ευθυγραμμιστεί, αυτή είναι η λέξη η σωστή, με την πρόταση την εισαγγελική και να καταλήξει πράγματι σε βούλευμα παραπεμπτικό. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια πάρα πολύ σημαντική. Εύκολα αντιλαμβάνεστε πρώτον ότι η ίδια η φύση της υποθέσεως. Δεύτερον, τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Και τρίτο και πιο σημαντικό, ότι η δικαστική λειτουργία, εισαγγελής καταρχήν και σε δεύτερο επίπεδο δικαστές, είναι στην κορυφή της δικαστικής επετηρίδας. Έτσι, δεν έχουμε, χωρίς να το υποτιμώ αυτό, αλλά δεν έχουμε έναν εισαγγελικό λειτουργό στον πρώτο βαθμό, καταλαβαίνετε τι θέλω
1: πολύ,
2: να
1: πολύ,
2: πω.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Έτσι, έχουμε
1: εισαγγελικό
2: λειτουργό, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή, στην ολοκλήρωση της δικαστικής του σταδιοδρομίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι με μια τέτοια διαδρομή η πρότασή του για παραπομπή είναι είτε έολη είτε αποδεικτικά αποδυναμωμένη.
1: Μάλιστα.
2: Και κέρνω την ευθύνη στο δημόσιο χώρο να πω την άποψή μου σε ό,τι με αφορά και όχι μόνο εμένα, αισθάνομαι συνολικά στον νομικό κόσμο, εάν το Δικαστικό Συμβούλιο διαφοροποιηθεί από την πρόταση του εισαγγελέως και οδηγηθεί σε κατεύθυνση απαλλακτική, θα προξενήσει πολύ. Μάλιστα. Μεγάλη κύριε, κατάπληξη.
0: Κύριε Μαντά,
2: πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Κύριε Μαντά, για κάποιον που δεν γνωρίζει, υπάρχει περίπτωση να πάρει τώρα μια απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβούλιου για την παραπομπή ή τη μη παραπομπή και ναι, συνέχεια να την αλλάξει. Υπάρχει αυτό το παράθυρο.
2: Να, και, να...
0: και να αλλάξει την απόφαση μετά.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, επί τη βάση της πρότασης εννοείται.
0: Ναι,
2: όχι,
0: ναι,
2: θα βγάλει απόφαση το Δικαστικό Συμβούλιο. Είτε θα ευγραμμιστεί, είπαμε, με την πρόταση του εισαγγελέως και θα παραπέμψει πλέον σε δίκη, είτε διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να διαφοροποιηθεί απολύτως και να αρχιοθετήσει.
1: Είναι αρχή, είναι
2: εγώ είπα ότι θα ξενήσει, θα προκαλέσει σε μένα προσωπικά, αλλά αισθάνομαι ευρύτερα στον νομικό κόσμο, μέγιστη έκπληξη.
0: Κατανοητό αυτό.
1: Μάλιστα. Και μιλάμε για κύριο Αντριαντόπουλο και κύριο Αγοραστό.
2: Ναι, ναι. Για αυτά τα δύο πρόσωπα
1: συζητάμε
2: και συζητάμε καθαρά για το θέμα του μπαζώματος. Ναι. Καθαρά για πράξεις, συμπεριφορές από την πρόκληση του δυστυχήματος και μετά. Μιλάμε για την επόμενη μέρα του δυστυχήματος.
1: Ακριβώς,
2: έτσι, των τεμπών, να γίνει απολύτως κατανοητό. Η επόμενη μέρα, η οποία όμως κατά την άποψη του συνόλου των συγγενών και του συνόλου των συνηγόρων των παρισταμένων για την υποστήριξη κατηγορίας, αυτές οι πράξεις, αυτές οι συμπεριφορές, το περίφημο μπάζωμα, δημιούργησαν προϋποθέσεις εξαφάνισης, εξαλείψεως αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται άμεσα με τις αιτίες του δυστυχήματος. Για να καταλάβουμε και για το τι μιλάμε. Δεν διαμαρτύρεται κανείς γιατί μεταφέρθηκαν κάποιοι σωροί με χώματα. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Μιλάμε ότι στο περίφημο μπάζωμα και στην απομάκρυνση όλου αυτού του όγκου που είχε προκληθεί από το τραγικό δυστύχημα, υπήρχαν μέσα στοιχεία τα οποία αποδεικτικά στην έρευνα τους πραγματογνώμονες θα ήταν σίγουρα πολύτιμα. Με το μπάζωμα αυτά τα στοιχεία
1: θα φανήθηκαν. Κύριε Μαντά, να κλείσουμε λοιπόν, ελπίζοντας ότι ο κύριος Πουρναράς, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Μαντάς και ο κύριος Αντισαγγελέας δεν είμαστε για τα μπάζα και θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
2: Ναι,
1: θέλω επειδή το συζητάμε, γι' αυτό το λέω. Όχι, επειδή το συζητάμε, λέω μήπως να το γλιτώσουμε αυτό. Ναι, και να έχουμε ένα αποτέλεσμα σεβόμενοι αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τους ανθρώπους.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μαντά.
2: Καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: Αυτό ήταν ο ποινικολόγος, ο κύριος Μαντάς. Κατανοητός, Γιώργο, ο κύριος Μαντάς, ξεκάθαρος.
1: Ξεκάθαρος, ναι. Και γι' αυτό προσπαθούμε να τον έχουμε μαζί μας, για να μας λύνει εύκολα και κατανοητά προβλήματα τα οποία δεν είμαστε δικηγόροι, ναι. Δεν τα καταλαβαίνουμε, ούτε εισαγγελείς είμαστε. Πάντως, δεν ξέρω, εγώ ελπίζω ότι δεν είμαι για τα μπάζα επειδή το συζήτησα. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
0: Εντάξει, για τα μπάζα.
1: Ούτε ο κύριος Μαντάς, δεν ξέρω εσύ για τον εαυτό σου, θα μιλήσει μόνος.
0: Εγώ για τον εαυτό μου θα μιλήσω μόνος.
1: Ο κύριος Αντισαγγελέας που έκανε την πρόταση, φαντασμού ότι αυτός είναι για τα μπάζα, και ο κύριος Φλωρίδης είναι στη θέση του μέχρι χθες το βράδυ. Έτσι. Είμαστε σίγουροι.
0: Είναι ο κ. Φλωρίδη, γιατί είσαι κάτι με τον κ. Φλωρίδη.
1: Όχι, εγώ είπα να πάω.
0: Είσαι που ζητήσει καιρού φέτο.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσω με μια πρόταση που σας λέμε πάντα θα κάνουμε μέχρι το κτήμα Ανθιδών στην Καλκίδα. Ξενοδοχείο που μπορείτε να μείνετε. Πισίνες, πουλμπάρ, εστιατόρια, ό,τι θέλετε. Έχει φάρμα. Πηγαίνετε μέχρι το Ανθιδών στην Χαλκίδα και θα καταλάβετε ότι και εκεί μια ημερήσια εκδρομή μπορεί να σας αλλάξει. Που μπορεί να μείνει ημερήσια, μπορεί να μείνετε κιόλας. Αποφασίστε πώς θα το κάνετε. Να έχουμε ευκαιρίες να αλλάζουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Λόγω της φετινής ΔΕΘ,
0: ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι το καλοκαίρι περνάει γρήγορα.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι καλοκαίρι περνάει γρήγορα. Τραβώ ότι το καλοκαίρι να φύγει για να έρθει ΔΕΘ γρήγορα.
0: Όσο και να το τραβάς, το καλοκαίρι είναι συγκεκριμένες μέρες. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Αν
0: και ο χρόνος είναι εφεύρεση του ανθρώπου, δεν υφίσταται ο χρόνος κανονικά, είναι, ζούμε μια στατική κατάσταση και έχουμε οριοθετήσει κάποια πράγματα για να νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο. Παρόλα αυτά, αυτό είναι προδειγμένο. Ζούμε μια στατική κατάσταση. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει παρόλο και παρελθόν.
1: Να έχω να τα λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μπορείς. Εγώ γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι, αλλά θα τα λες αργά.
0: Παρόλα αυτά, ακόμα.
1: Πουλαρά. Ναι. Θα τα λες αργά.
0: Αργά τα λέω.
1: Δεν έχω κάνει στενογράφο. Δεν μπορώ να τα γράφω γρήγορα.
0: Παρόλα αυτά λέω, ακόμα και σε αυτή τη στατική κατάσταση, οι μέρες τις οποίες έχουμε εμείς δημιουργήσει και έχουμε ορίσει δεν περνάνε πιο γρήγορα. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχω μία απορία για αυτά τώρα με τον κύριο Μαντάκη για τον μπάσμα. Είπε ο κύριος Μαντάς ότι η κατηγορία είναι για το λεγόμενο μπάσμα και ότι πιθανόν.
1: Ότι έγινε μετά.
0: Ναι, και είναι πιθανό να έχουν αλλοιωθεί, κρυφτεί κάποια στοιχεία τα οποία μπορούσαν να τα έχουν οι αρχές.
1: Δεν έχουν επεξεργαστεί αυτό. Σωστά, δεν ήταν είτε παράβαση καθήκοντος. Είπε, ναι. Άρα δεν κάναμε σωστές κινήσεις.
0: Ναι. Και θέλω να μείνω στο ότι με πόση ευκολία μπορούν να βγουν κάποιοι να βγάλουν πόρισμα αμέσως μετά από ένα γεγονός, μια τραγωδία. Γιατί εγώ θυμάμαι και ανθρώπους και από ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια θέση να λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, αυτή είναι η σωστή συνθήκη, να γίνει το μπάσμα για να πατήσουν εκεί οι γερανοί και να μπορέσουν να τραβήξουν τα.
1: Εγώ επειδή δεν γνωρίζω ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, δεν έχω ιδέα. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι το ότι θα έπρεπε κάποια κυβέρνηση και κάποιος υπουργός κάποτε να έχει κάνει το σύστημα των αεροπλάνων. Όταν υπάρχει το σύστημα των αεροπλάνων. Όταν υπάρχει δυστυχώς κάτι, υπάρχει πρωτόκολλο. Το οποίο πρωτόκολλο καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, κανένας πυροσβέστης, κανένας αστυνομικός δεν μπορεί να παραβεί το πρωτόκολλο. Πού είναι στα αεροπλάνα? Στα τρένα. Για κάποιο λόγο δεν είχαμε κάνει αυτό το πρωτόκολλο. Να πω εγώ απλά ότι δεν το θεωρούσαμε σοβαρό ή από κάτι άλλο το ξεχάσαμε. Όλες οι κυβερνήσεις, έτσι. Όλες οι κυβερνήσεις. Ένα πρωτόκολλο όπως είναι στα αεροπορικά δυστυχώς δυστυχήματα που υπάρχει, κάνουμε αυτό όλοι, τέλος.

0: Και τώρα σε 10 λεπτάκια και μετά θα ενημερωθούν οι υποψήφοι, όπως είπε και ο Πουρναράς στην αρχή, για το τι κάνανε, τι δεν κάνανε. Τώρα θα, τι αλλαγές θα γίνουν στις επόμενες.
1: Εσείς θα ενημερωθούν οι υποψήφοι.
0: Ναι, υποψήφοι.
1: Υποψήφοι
0: για τις βάσεις.
1: Ποιες βάζει. Α, για το πανελλαδικές.
0: Εσύ το πες, εδώ μαρτάς σε μένα, εσύ το πες.
1: Ναι, δεν κατάλαβα ποιους εννοούσες. Είναι λίγο μετά τις
0: 11.
1: Σε λίγο θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Ναι.
0: Και μετά θα δούμε τι θα...
1: Σε ποια σχολή περνάει ο καθένας.
0: Σε ποια σχολή περνάει ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο εξετάσεω.
1: Ναι, δεν έχουμε άλλον.
0: Δεν θα αλλάξει. Αφού όλοι.
1: Εντάξει, όταν αλλάξει, του ζητάμε.
0: Όλοι έχουν προτείνει πως θα τον αλλάξουν.
1: Εντάξει, δεν έχουν προτείνει. Την κατάργηση των πανελλαδικών έχουν προτείνει αρχικά.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Δεν υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο σχέδιο, τι θα είναι ακριβώς.
0: Δεν έχει σχέδιο δηλαδή, το Πασόκ, δεν έχει σχέση
1: με την Ελλάδα. Είναι ακριβές, δηλαδή είναι ακριβές.
0: Είναι ακριβές.
1: Ακριβές.
0: Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Δεν ξέρω πόσο πάει, δεν ξέρω αυτό. Δεν το έχω μπερδέψει. Δεν.
1: Από σήμερα αλλάζει και ο γερός. Είναι έτσι λίγο πιο, είναι λίγο πιο φθινόπωρο. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άλλη
1: γιατί είχε το αεράκι του.
0: Βροχές.
1: Όχι προς τα κάτω όμως, Πελοπόννησο. Προς τα πάνω.
0: Είδατε ότι πάντα υπάρχει μέσο. Πάντα υπάρχει μέσο. Το κανόνισε όχι προς τα κάτω. Λέει βραχίτες εδώ, εγώ πάω κάτω κάνω μπάνιο. Και μετά θα μας ανεβάζει φωτογραφίες. Ελπίζω με τα ρουχαλάκια που έστειλε ο ακροτής, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Ο Γιώργος,
0: πέσχει ωραίο όνομα. Να φροντίσει να τα στείλει. Να τα στείλει.
1: Ο οποίος ρωτάει τη μαύρη νύχτα των Τεμπών, δεν χτύπησε το τηλέφωνο. Ποιος το σήκωσε, λέει. Ο Γιώργος.
0: Ο Τριαντόπουλος. Αυτός ήταν παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Παρά τον Πρωθυπουργό ήταν το
0: Δεν ήταν ανταυτού. Ήταν παρά.
1: Ήταν παρά τον Πρωθυπουργό. Έχουν μπει 388 κάμερες. Αυτός είναι ο αριθμός των κάμερων για τα κόκκινα φανάρια.
0: Και γιατί δεν πήγαν 387 ή 389, να τις κάνω 390.
1: Γιατί, όχι, γιατί εξαρτάται τις ανάγκες που υπήρχαν. 388 ανάγκες
0: είχαν. Και δεν υπήρχαν 400 ανάγκες να είναι σύνολο.
1: Είμαστε ακριβείς.
0: Να το στρογγυλέψουν.
1: Να
0: τις κάνουν 350-400.
1: Όχι.
0: Είναι σαν τα σουβλάκια, το ξέρεις το παλιό ανέκδοτο. Πόσα σουβλάκια θες 99. Να κάνω 100 και ποιος θα τα φάει. Αύριο είναι η δική μας μεγάλη μέρα. Αύριο είναι η δική μας μεγάλη μέρα, γιατί πραγματικά θα εδώ ο Ελλάδα το φροντίζει να μπορεί να σας στέλνει διακοπές, να μπορείτε να περνάτε καλά, να φεύγετε από τα ακούσματα, αν και μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα όταν θέλετε και όχι μόνο. Αλλά να μην μας ακούτε, ρε παιδιά, όταν θα πάρει στην Άξο. Να μην ακούτε πολιτική καθόλου. Μην ακούτε τον Πουρνάκη.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
0: Μην ακούτε όταν πάτε στην Άξο.
1: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά.
0: Κάτι άλλο.
1: Ακούστε.
0: Όχι, να πάτε στην Άξο και να μην ακούτε. Να μην ακούτε τρεις μέρες. Να περάσετε καλά, να πάτε να κάνετε τα μπάνια
1: σας. Και τι
0: πάτε...
1: τρεις μέρες θα χάσεις την επικαιρότητα, θα ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Όταν την ξέρεις, λέει τι κερδίζεις.
1: Εντάξει, εγώ έχω και το μικρό αυτό που πρέπει να ξέρω.
0: Εδώ έχουμε φάει πετριά και βλέπουμε αμφότερη βουλή.
1: Αλήθεια, αυτό εγώ έχω και την πετριά του να μαθαίνω και να ξέρω. Μπορεί να μην είναι όλοι έτσι.
0: Και βλέπουμε και βουλή.
1: Καλά, αυτό είναι full πετριά τώρα.
0: Πραγματικά τη βουλή που τη βλέπει ο Πάνος, τη βλέπω εγώ και δεν τη βλέπουν οι βουλευτές, βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Ούτε αρχηγοί των κομμάτων. Ούτε η Πρωθυπουργή ενίοτε.
1: Είδα χθες εκεί με τον Σαλμά και μετά ο Πολάκης που πήρε το λόγο.
0: Εγώ είδα Κωνσταντοπούλου.
1: Και Κωνσταντοπούλου.
0: Κουκουέ.
1: Ναι.
0: Κουκουέ Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, άλλος έρωτας ο οποίος δεν βλέπω να έχει όμως.
1: Ο Πολάκης πάντως βρήκε την ευκαιρία με αφορμή την ομιλία του κυρίου Σαλμά και εξαπέλυσε ο ίδιος ξανά πειρά προς τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην ουσία λέει, τα λέγαμε. Αυτά, αυτό λέει ο κ. Πολάκης.
0: Να βάλουμε και κανένα φυλακή γιατί έχουμε εκλογές.
1: Τι εννοείς?
0: Το λέω εγώ, να βάλουμε και κανένα φυλακή γιατί έχουμε εκλογές.
1: Τι, αυτό δεν είναι.
0: Το έχει πει αυτό.
1: Α, το, ναι, άλλο.
0: Το έχει πει αυτό.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο εκλογές, γιατί θα τις έχουμε, θα μας πει ο Πρωθυπουργός σήμερα ότι τις έχουμε φέτος ή του χρόνου τις έχουμε, θα πει ο Πρωθυπουργός μάλλον. Έχουμε και Ευάγγελο Μίχο που έρχεται.
1: Ναι. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3.
0: Και εγώ είμαι στεναχωρημένος, πραγματικά στεναχωρημένος, διότι γελάς θα συλλάβει τον Μπίμπι και δεν θα λέω εγώ μετά Θεού 112 και Μπίμπι.
1: Η Ελλάδα, περίμενε.
0: Τον έχει συλλάβει.
1: Ως αντιπολίτευση δεν μπορεί, είπε ότι αν εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση. Αν εμείς. Τώρα μέχρι να γίνει κυβέρνηση. Οπότε έτσι κι αλλιώς ο Τσίπρας έχει στοχεύσει τις μέσα επόμενες εκλογές.
0: Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Εγώ το λέω.
0: Δεν βγήκαμε να διαμαρτυρόμεθα. Βγήκαμε να είμαστε πρώτοι.
1: Πιστεύω ότι έχει στοχεύσει τις μέσα επόμενες.
0: Το λέει ψέματα. Αποκλείεται να μου λες ότι λέει.
1: Είσαι προβοκάτορα.
0: Δεν είμαι προβοκάτορα. Λέω εγώ αυτές. Εσύ λες ότι έχει στόχο τις άλλες.
1: Άρα ξεκινάει από τώρα.
0: Παιδιά,
1: για να αρχίσει τις επόμενες.
0: Εντάξει, αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι το ότι εγώ κακώς στεναχωρέθηκα, με βοήθησε ο Πάνος και μου λέει ότι μπορείς να λες Θεού 112
1: αυτό,
0: και
1: μπίπτο. Εννοώ ότι έχει χρόνια ακόμα και δεν θα στο κόψει εσένα. Αυτή την ευχαρίστηση που έχεις δεν θα στο κόψει.
0: Αυτό και μπίπτο, επειδή είναι από εδώ, θα είμαστε αύριο εδώ.
1: Τα λέμε αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 9 με 10.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Για χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα!
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελληνίων. Ανακοινώνονται εντός ολίγου οι βάσεις εισαγωγή.

0: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκθεση στην περιοχή Δερβένη, στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην περιοχή της Πολύχνης, στην δυτική Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Εν τω μεταξύ, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια ανέβηκε το Brent. Συνεδριάζεται αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος να ανάψει το πράσινο φως για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που εκτιμάται στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βόμβες στην Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης, κάνοντας λόγο για παθητική δωροδοκία και επαφές με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς κάλεσε την Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Οβάρτης, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει νέα στοιχεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί με τον κύριο Σαλμά παρά μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου αλλά και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ζητάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Για την παραπομπή τους η ΜΗ αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο φερόμενος δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και κρεμούσε έντελμα σύλληψης σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα επίσης για άσυλο που είχε απορριφθεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της Αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της. Το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 ξεκαθαρίζει το State Department. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Στον καιρό υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μέτρια ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννη στους 26 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 23 του Ιούλη, η 24η μέρα του 2026. Ραδιοφωνικές μοιχείες στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Πολλές καλημέρες σε αγόρια, σε κορίτσια, σε αγοροκόριτσα και σε non-binary. Η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιζεκεήλ είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, επαναλαμβάνω, 5η 23 του Ιούλη. Αλλά σήμερα είναι μια ημέρα που θα την τιμούσα και εγώ αν ήμουν στις αγαπημένες μου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η μέρα παγωτού βανίλια, να ξέρεις πουρναρά. Είμαι περισσότερο της βανίλιας από της σοκολάτας. Παρότι σοκολάτας, να το ξέρεις. Πολύ. Το αγαπημένο μου, τα αγαπημένες μου γεύσεις αυτές, ρε φίλε. Γενικότερα είμαι στα παγωτά, είμαι περισσότερα στα λευκά. Περισσότερα βανίλια, στρατσατέλα, βανίλια Μαδαγασκάρη, στρατσατέλα, έτσι. Και μετά, καλά, το πιο ωραίο, ρε φίλε, είναι μπανάνα φράουλα, σοκολάτα.
1: Φράουλα, όχι γρανιτέ όμως.
0: Όχι, ρε φίλε, τώρα μιλάμε κανονικά παγωτά, δεν μιλάμε ούτε τα γιαουρτέ, ούτε τα γρανιτέ, ούτε όλα αυτά τα τέ. Λοιπόν, ναι.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης ο Χαλκιάς μου στείλε τη φωτογραφία του Αιγύπτου δολοφόνου, του 28χρονου Αιγύπτου που δολοφόνησε πλακώνοντας στο ξύλο, σκοτώνοντας το ξύλο τον 73χρονο δικηγόρο τον Σταύρο Γεωργίου. Όντως πολύ ωραίο, πολύ ωραίος άντρας ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος. Ήρθε στη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον, φίλε Πουρναρά. Ο συγκεκριμένος παράνομα, έτσι.
1: Είχε απορριφθεί το αίτημα σύλλογο.
0: Ναι, παλιότερα λέει και για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικη.
1: 24.
0: Ναι.
1: Είχε ενεργό αίτημα σύλληψης.
0: Μάλιστα. Ήρθε στη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον και κατέληξε να ψωνίζεται, έτσι ακριβώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να ψωνίζεται από ανθρώπους που είχαν την δυνατότητα, την οικονομική, για μια χούφτα ευρώ. Τώρα αυτό στη φυλακή και ο γνωστός δικηγόρος στο χώμα με δύο ανήλικα 16χρονα δίδυμα κορίτσια ορφανά. Σεξουαλικό ήταν το έγκλημα. Σε πολλούς και έχουν δίκιο θυμίζει κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί πριν από πολλά χρόνια με τον γνωστό ηθοποιό τον τον Σεργιανόπουλο. Και αντίστοιχος εκείνος ο δολοφόνος του επίσης ήταν Αιγύπτιος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Γεωργιανός ήτανε. Okay. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Και όχι να κρύβουμε. Διάβαζα σε όλες τις ιστοσελίδες σήμερα το πρωί. Λέγανε ποιος ήταν, πώς έγινε και γιατί έγινε. Πώς έγινε, αλλά δεν μας λέγανε το γιατί. Πώς βρέθηκε ο Αιγύπτιος εκεί το βράδυ. Έτσι, πώς βρέθηκε ο Μακαρίτης δικηγόρος σε ευριακή στάση γυμνός.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Στα προκριματικά, ο Μεν ΠΑΟΚ του Europa League στο δεύτερο προκριματικό, ο Δε Παναθηναϊκός του Conference League.

Κακά τα ψέματα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι δύο νέες ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά χτίζονται αυτό το καλοκαίρι και συγχρόνως θα πρέπει να περάσουν μέσα από προκριματικές διαδικασίες ώστε να είναι σε league phase το Σεπτέμβριο. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Η ΑΕΚ τα κατάφερε, ήταν σε αντίστοιχη συνθήκη. Εξίσου δύσκολη το περασμένο καλοκαίρι με τον Νίκολιτς και όχι μόνο τα κατάφερε να κάνει το 3-3, αλλά έφτιαξε και τη σεζόν της. Κανείς δεν την υπολόγιζε ότι θα μπορούσε να είναι πρωταθλήτρια στο τέλος. Όχι μόνο ήταν πρωταθλήτρια, έφτασε και μια ανάσα από την παρουσία της στα ημιτελικά του Conference League. Με νέους προπονητές και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, τον Λύση και τον Ίστρουπ, με αρκετούς νέους παίκτες και κυρίως με ξεκάθαρη αλλαγή στο στυλ παιχνιδιού τους και οι δύο ομάδες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά για τον ΠΑΟΚ που είχε ένα ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού και ένα προπονητή που, ήταν ο πιο πετυχημένος και είναι ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του κλαμπ, τον Λουτσέσκου. Πολύ πιο ζώρικα λοιπόν τα πράγματα στο δικέφαλο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Είναι η μεταλουτσέσκου αυτή η εποχή. Υπάρχει μεγάλη πίεση για ευρωπαϊκές προκρίσεις λόγω εισόδων. Η ρευστότητα του Σαββίδη είναι περιορισμένη, εξού και το μπάτζετ για πρώτη φορά συγκεκριμένο. Αν έρθει και ένα τόσο πρόωρος αποκλεισμός στην Ευρώπη, θα μεγαλώσει η πίεση αλλά και η ανάγκη για μια ακόμα πώληση. Αντίπαλος του ΠΑΟΚ δεν είναι η άπειρη και πάξη η Ουγγρική, αλλά μια ομάδα πολύ έμπειρη, μια ομάδα με βαριά φανέλα, μια ομάδα που είναι αποδυναμωμένη. Τέταρτη νομίζω τερμάτισε στο Ουκρανικό πρωτάθλημα, μέσω κυπέλου βγήκε στην Ευρώπη, για την Δυναμό Κιέβου αναφέρομαι, αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρη. Η Δυναμό Κιέβου που έπαιξε 210 λεπτά με την Κλουζ στον προηγούμενο προκριματικό χωρίς γκολ, πέρασε στα πέναλτι. Βεβαίως όσοι είδανε τα δύο αυτά μάτς της Δυναμό είδαν ότι είχε πάνω από 40 τελικές, είχε δοκάρια, είχε ακυρωμένα γκολ. Θυμίζω πως δεν έχει έδρα, παίζει στην Πολωνία, εντάξει δεν είναι φέτος και πέρυσι και πρόπερσι λόγω του πολέμου. Η μοναδική της ενίσχυση είναι ο Κεντζιόρα, ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ. Έχει χάσει δύο βασικούς της λόγω τραυματισμών αμυντικούς, τον αριστερό μπακ και τον στόπερ της. Αλλά εγώ κρατάω, γιατί παίζει ρόλο και ειδικά καλοκαίρι, η σούπερ παράδοση που έχει η Δυναμό Κιέβου με αντιπάλους ελληνικές ομάδες. Τρέχει ένα ήττο σερί 5 νικών, 1 ισοπαλίες, καμία ήττα. Ενώ το αντίστοιχο του ΠΑΟΚ συνολικά με ουκρανικές ομάδες είναι 2 νίκες, 5 ισοπαλίες, 2 ήττες. Ένα μάτς που έχει πολύ ισοπαλία θεωρώ το απόψινο του ΠΑΟΚ. Στα 4 τελευταία ευρωπαϊκά της παιχνίδια η Δυναμό δεν δέχθηκε γκολ. Τα 6 τελευταία καλοκαιρινά παιχνίδια προκριματικών για τον ΠΑΟΚ ήταν όλα no goal. Θα ρίσκαρα την ισοπαλία, το χ. Και το no goal που πληρώνει και καλά στο στοίχημα πάνω από ένα 90. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλει πρόκριση με 2 νίκες. Στην δεκάδα ερωτηματικά έχουν ποιος θα είναι ο παρτενέρ του De Frey, θα είναι ο Κάτρης ή ο Τουμπά. Αυτή είναι η μοναδική ουσιαστικά αμφιβολία για την δεκάδα. Ένας Παναθηναϊκός που σε μεγάλο βαθμό σήμερα πιστεύω το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα σταθεί η νέα του αμυντική γραμμή. Θυμίζω, νέο τερματοφύλακα λόγω τραυματισμού του Καλάμπρια, νέος δεξιός μπακ. Νέος ηγετικός στόπερ, έτσι, μόνο ο Κυριακόπουλος είναι ο ίδιος και ο Κάτρης ή ο Τουμπά, γιατί ο Φαντρόγελεν δεν έχει κάνει ούτε δύο προπονήσεις καλά-καλά με την ομάδα. Αυτός θα είναι ο βασικός αριστερό πόδαρος στόπερ και από κυρίως από τον Τετέι μπροστά, γιατί πέρυσι στην πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη από το Γενάρη και μετά ο Τετέι ήταν ο άνθρωπος, ο παίκτης του Παναθηναϊκού που έκανε τη διαφορά. Σημειολογικά να αναφέρω πως και οι δύο ομάδες, και η Πάξη και ο Παναθηναϊκός, στα τελευταία φιλικά, στα τελευταία τους φιλικά προετοιμασίες γνώρισαν βαριές ήττες από 4 και κάθε μία από την Αύστρια και τη Βιέννης και τη Ραπίντια Βιέννης, από δύο αυστριακές ομάδες. Δεν βλέπω να χάνει ο Παναθηναϊκός. Η τρίτη δύναμη της Ουγγαρίας, του Ουγγρικού ποδοσφαίρου την τελευταία τριετία, τετραετία, η Πάξη, η μικρούλα Πάξη, κυπελούχος το 24 και το 25, τρίτη στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, αλλά πολύ άπειρη, ομάδα έδρας, νομίζω στοιχηματικά με ένα χ2 καλύπτεται αυτό το μάτς. Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν χάσει ο Παναθηναϊκός, παρότι επαναλαμβάνω είναι μια νέα ομάδα.

Ο φίλος μας ο Γκρέκ Κολακιώτης είναι στην Πάφο, περνάει καλά, μας απολαμβάνει από εκεί, δεν θέλει να σχολιάσει κάτι, αλλά το μότο το στέλνει, η ενότητα είναι η δύναμη, αλλά ακόμα και 100 ενωμένα πρόβατα δεν μπορούν να σκοτώσουν ένα λάιον, λιοντάρι.

Ο Σάββας, ο φίλος μου από Καστοριανός, φίλος του Ολυμπιακού και της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, από το Μανχάταν της Γερμανίας στην Φραγκφούρτη, που έχει αδυναμία να ακούει τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, μου στέλνει ένα μήνυμα. Μεγάλο γέλιο με τους μιστακιδικούς και τους σαβιδικούς οπαδικούς δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη. Έχουν καταντήσει γραφικοί, ούτε το επάγγελμα που δηλώνουν δεν σέβονται. Βγαίνουν οι μιστακιδικοί και λένε 10 εκατομμύρια μεταγραφή του Τούρκου, ο Τέλης. Βγαίνουν οι σαβιδικοί και λένε 18 εκατομμύρια πήγε η μεταγραφή του Ιβάνο Ζαφύρης. Για να μεγαλώσει τις μεταγραφές, βάζουν και τους μισθούς που θα παίρνουν οι παίχτες. Γνωστό το κόλπο. Φίλε μου Σάβα. Καλημέρα Κώστα Χατζή. Και δεν είμαι παραπονιάρης. Τελικά η διαφορά των 50 ή 100 χιλιάδων ευρώ, τόση ήταν τις προηγούμενες μέρες, ξεπεράστηκε η διαφορά μεταξύ Σανκτ Πάουλη και Ολυμπιακού. Εκεί ήταν 50 με 100 χιλιάρικα και ο Σάλιακας θα είναι σήμερα στην Ολλανδία για να περάσει από ιατρικά και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Σήμερα λοιπόν, από τη στιγμή που αναμένεται στην Ολλανδία ο δικός από τη Γερμανία, ο Σάλιακας, για να τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, σήμερα αναμένονται τα τυπικά της ανακοίνωσης της μεταγραφής. Μια μεταγραφή που είναι κλεισμένη, δεν θα μπορούσε να χαλάσει, επαναλαμβάνω. Ή 50 ή 100 χιλιάρικα ήταν στο τέλος η διαφορά των προηγούμενων ημερών ανάμεσα σε αυτά που ζητούσε η Σανκτ Πάουλη και σε αυτά που πρόσφερε ο Ολυμπιακός.

Είπα για την δεκάδα του Παναθηναϊκού, ποια είναι η θέση που παραμένει ανοιχτή και τη διεκδικούν δύο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την δεκάδα του ΠΑΟΚ, εκεί που ο Τέιλορ είναι λογικό να ξεκινήσει, αφού ο Μπάμπα μόλις πριν από λίγες μέρες επέστρεψε από τις διακοπές του Μουντιάλ και διακοπές. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Μπάμπα, ο Τέιλορ θα είναι. Και από ό,τι φαίνεται, ο Χατζηδιάκος θα ξεκινήσει στην δεκάδα του Λύση. Λοιπόν, είχαμε και παιχνίδι στο Πόλο, η Εθνική Ελλάδος προηγουμένως, αφού έδειξε ξεκάθαρες τάσεις αυτοκτονίας, στο τέλος νίκησε το Μαυροβούνιο με ένα γκολ διαφορά 14-13 και πήρε τα ημιτελικά, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 1 και 4 το μεσημέρι την ομάδα της Ιταλίας. Steady rhythm in my bones. Nothing can stop me, I'm deep in the zone. Και μια και είπα Ιταλία, υπάρχει διχασμός στην ποδοσφαιρική, για την ποδοσφαιρική Ιταλία, ενώ

και είπα Ιταλία, υπάρχει διχασμός στην ποδοσφαιρική, για την ποδοσφαιρική Ιταλία, ενώ οι περισσότεροι, τουλάχιστον η Ομοσπονδία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας ήθελε τον Ιταλία, ενώ οι περισσότεροι, τουλάχιστον η Ομοσπονδία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας ήθελε τον... και ξέφρασε τουλάχιστον τις ανησυχίες του για την ενδεχόμενη πρόσληψη του Πεπ Γκουαρδιόλα από την ποδοσφαιρική ομάδα της Ιταλίας. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν ξεκάθαρος. Ποιος Γκουαρδιόλα μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου, αλλά η θέση του προπονητή της εθνικής

0: από Ιταλό. Θυμίζω ότι ο Τζιοβάνι Μαλάγκο, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, χθες είχε παραδεχθεί ότι βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο με τον Γκουαρδιόλα, διαπραγμάτευση. Ο μισθός του είναι ένα θέμα. Μπορούν να γίνουν όμως εξαιρέσεις για να βρεθεί ο Γκουαρδιόλα στην Εθνική Ιταλίας. Δεν είναι δεδομένο ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και θα έχουμε happy end, αλλά δεν υπάρχει καμία ασέβεια προς τα άλλα μέρη, είχε πει χθες ο Μαλάγκο. Απλά να επισημάνω ότι στην ιστορία του Μουντιάλ καμία εθνική ομάδα δεν έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο με αλλοδαπό προπονητή. Η Ισπανία το πήρε με τον Τελαφουέντες, η Αργεντινή το πήρε με τον Σκαλόνι, η Γαλλία το είχε πάρει με τον Ντεσάν. Γενικότερα από το πρώτο Μουντιάλ μέχρι και το πιο πρόσφατο που τελείωσε πριν από λίγες μέρες, οι ομάδες που το κατέκτησαν το Μουντιάλ είχαν προπονητή από τη χώρα, δεν είχαν ξένο. Είδαμε και τι έπαθε η Βραζιλία με τον Πεπίτο, τον Αντσελότι. Και κάτι τελευταίο, πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, από ώρα σε ώρα θα ανακοινωθεί ο Τζιόλης από την Arsenal. Έγινε γνωστό ποιο νούμερο φανέλα θα πάρει στους κανονιέριδες, στους πρωταθλητές Αγγλίας. Το 17 θα φοράει ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης και όχι Τζιόλης, Τζιόλης, έτσι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησί αρχοντιά. Η ώρα είναι 11.30.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Ραδιοφωνικές μοιχείες. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Όπως κάθε μέρα πλέον στο 11.2 τρίωρης διάρκειας οι ραδιοφωνικές μοιχείες. Είμαστε στην πρώτη ώρα. Είπαμε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα, αλλά ξεχάσαμε νομίζω το σημαντικότερο. Ξεχάσαμε να πούμε ποιος μυθικός Έλληνας αθλητής

Ξεχάσαμε να πούμε ποιος μυθικός Έλληνας αθλητής έχει γενέθλια σήμερα, κύριε Πουρναρά. Εσείς αν σήμερα παίζετε αθλητής,

Κύριε Πουρναρά, εσείς αν σήμερα παίζετε λυτής, έχει γενέθλια σήμερα κύριε Πουρναρά, εσείς αν σήμερα παίζετε λυτής,

0: Ρεκόρ παγκόσμιου τζίρου έγινε στο Μουντιάλ του 2026. Το Μουντιάλ αυτό εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη στοιχηματική διοργάνωση που έχει καταγραφεί. Με τον παγκόσμιο τζίρο, νόμιμο τζίρο, προσέξτε, γιατί υπάρχει και ο παράνομος, ο παγκόσμιος νόμιμος τζίρος στο στοίχημα να εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι αύξηση σε σχέση με τον Κατάρ, κύριε Πουρναρά, σε αυτό το τζίρο, έτσι, τον παγκόσμιο νόμιμο στοιχηματικό τζίρο, σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ πριν από 4 χρόνια που είχε γίνει στο Κατάρ. Για πες ένα νούμερο, τι αύξηση.
1: Αύξηση,
0: ναι. Ναι ρε παιδί, πόσο τις 100 αύξηση.
1: Το 180%.
0: Σιγά ρε, μπορεί να το κάνεις λύσα ρε φίλε, έλεος. Τι 180%, πριν 4 χρόνια δηλαδή θα είχε, τι δεν παίζανε στοίχημα πριν 4 χρόνια. Δεν σου μιλάω πριν 20 χρόνια, πριν 4 χρόνια μιλάω. Πάση περιπτώσει είναι πολύ μεγάλο, 71% αύξηση, αλλά εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος του live betting, στοιχηματικά, των ειδικών στοιχημάτων παιχτών και των συνδυαστικών επιλογών μέσω κινητού. Το εντυπωσιακό είναι ότι τη μικρότερη αύξηση του στοιχηματικού τζίρου σε αυτό το Μουντιάλ την παρουσίασαν οι χώρες που το διοργάνωναν. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς και το Μεξικό. Λοιπόν, περίπου στο 8% της παγκόσμιας αγοράς στις τρεις αυτές τις διοργανώτερες χώρες ήταν η αύξηση του στοιχηματικού τζίρου. Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ασία και Αφρική δημιουργήσαν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Λοιπόν, τρομερή είδηση. Υπήρχε, δεν ξέρω αν συνεχίζεται, μια διαδικτυακή καμπάνια με αίτημα τον αποκλεισμό της Αργεντινής από τα επόμενα παγκόσμια κύπελα. Είναι μια καμπάνια που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Κατηγόρησε τη FIFA και τους διαιτητές για ευνοϊκή μεταχείριση προς τον Λιονέλ Μέση και την Εθνική Αργεντινής. Την ονόμασε μάλιστα FIFA Αργεντινή, FIFA Αργεντινή. Η ένταση της καμπάνιας αυξήθηκε μετά από αμφισβητούμενες φάσεις και κυρίως μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τον τελικό απέναντι στην Ισπανία. Μάλιστα, οι υπογραφές που έφεραν τη συγκεκριμένη καμπάνια με την Αργεντινή, με τον τίτλο «Αργεντινή out» από το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, οι υπογραφές έφεραν μάλλον τη συγκεκριμένη καμπάνια πολύ κοντά σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη συλλογή υπογραφών παραμένει εκείνη του κινήματος Jubilee 2000 που συγκέντρωσε 24.319.181 υπογραφές το 1997 ζητώντας την διαγραφή των χρεών των φτωχότερων χωρών. Πόσες υπογραφές έφτασε η καμπάνια Αργεντινή out? ...23.316.108 μοναδικές υφές, δεν μπορούσε κάποιος να μπει και να ξαναβάλει 2 και 3 και 4 φορές την υπογραφή του, από 170 χώρες μέσα σε λιγότερο από 10 ημέρες. Μαζευτήκανε 23.316.108 υπογραφές, επαναλαμβάνω, από 170 χώρες, στη διαδικτυακή καμπάνια με αίτημα τον αποκλεισμό της Αργεντινής από το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Παραλίγο και θα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Τρομερό, τρομερό.

Διαβάζω ότι μετά από 14 χρόνια ο Λεωνάρντο, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, επιστρέφει στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά όχι ως παίκτης, αλλά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Στην ΑΕΚ ο Λεωνάρντο είχε αγωνιστεί από το 2009 στο 2012, καταγράφοντας συνολικά 112 συμμετοχές, 24 γκολ, 14 ασίστ. Μετά την ΑΕΚ πήγε σε ομάδες της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Κίνας. Εδώ και 4 χρόνια έχει κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Εργάζεται ως προπονητής και επιστρέφει στην ΑΕΚ, στην Ακαδημία της ΑΕΚ, ως βοηθός προπονητής στην ΚΑΠΑ 17 δίπλα στον Πέτρο Κοντοβράκη. Κοντοβράκης. Η ΑΕΚ, από ό,τι διάβασα στον σπεσιαλίστα του είδους, στο ρεπορτάζ των Ακαδημιών και όχι μόνο, τον Γιώργο Τομαντέο, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, έκλεισε έναν παίχτη που αγοριζόταν στην ΚΑΠΑ 19 της Αρμίνια Μπίλεφελτ, έναν Έλληνα, που είχε δοκιμαστεί τον Απρίλιο στα Σπάτα και είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Αναφέρομαι στον Θεοδωρίδη, επαναλαμβάνω, μεταγραφή της Ακαδημίας ΑΕΚ, της ΚΑΠΑ 19. Ο παίκτης που είναι γεννημένος στη Γερμανία, έπαιζε στην Αρμίνια Μπίλεφελτ από Έλληνες γονείς, Θεοδωρίδης. Επίσης η ΑΕΚ απέκτησε και τον τρίτο γιο του Νταμπίζα. Οι άλλοι δύο ήταν στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και προωθήθηκαν και στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο πιο μικρός πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ, γιος του Νταμπίζα. Κρίσιμη φετινή σεζόν για τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον άμεσο συνεργάτη του, τον έλα κόλλησα, τον Ανιψιό του Αναστασιάδη. Ανιψιός ή βαφτισιμιός του Αναστασιάδη, που ήταν και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική Ελλάδος ΚΑΠΑ 17, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ο βοηθός του Γεωργιάδη. Είναι κρίσιμο γιατί θα πρέπει να επιδείξουν έργο, θα πρέπει κάποιοι παίκτες να θεωρηθούν ικανοί για να ανεβούν στην πρώτη ομάδα, να κάνουμε κλικ στον Νικολίτς. Δεν γίνεται κάθε χρόνο για να πάει να δίνει 1-1,5 εκατομμύριο για να παίρνει το καλό σκάμνι του Αλεξίου για να παίζουν στα κύπελα. Θα πρέπει και κάποιος από τη δεύτερη ομάδα, από την Ακαδημία, να βγει.

Χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Γιαννούλη να έχει πλησιάσει στον ΠΑΟΚ πλέον και ουσιαστικά ξεκίνησαν από έναν γνωστό YouTuber που έχει μια πετυχημένη και δημοφιλή εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, σε μια από τα κορυφαία κανάλια στο YouTube. Αυτός μετέφερε την πληροφορία, έγινε μια παραγωγή. Αργά το βράδυ λίγο ψάχτηκα, πριν από τα μεσάνυχτα, με το Γιαννούλη, για το Γιαννούλη. Είναι ενημέρωση από την, θεωρώ, έγκυρη μανατζερική πιάτσα. Λέει ότι όσο και αν πιέζει ο Δημήτρης Γιαννούλης στην Augsburg υπέρ του ΠΑΟΚ, που την πιέζει, όσο αισιόδοξα και αν γράφονται στην Ελλάδα ή λέγονται για προσεχές happy end με το δικέφαλο, η αλήθεια, σύμφωνα με επαναλαμβάνω από το δικό μου ρεπορτάζ, είναι η εξής. Αν οι ασπρόμαυροι δεν φτάσουν, δεν πλησιάσουν την προσφορά τους στο επίπεδο εκείνης που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, θυμίζω 4.750.000 ευρώ συν μπόνους, το γερμανικό κλαμπ δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει και να ενδώσει, παραχωρώντας τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, συνεχίζει να θέλει ΠΑΟΚ. Άλλωστε, αν είχε ρίξει νερό στο κρασί του για την ομάδα, θα ήταν τώρα παίκτης του Ολυμπιακού δεδομένα. Όταν όμως από την Ελλάδα υπάρχει άλλη πρόταση κατευθυνμένη στην Augsburg, αυτή του Ολυμπιακού, που στην ουσία δεν έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός, όσο τουλάχιστον οι ερυθρόλευκοι δεν κλείνουν αριστερό μπακ, που είναι σαφώς ψηλότερη από την τελευταία του ΠΑΟΚ. Όταν υπάρχει διαφορά, αυτή είναι η είδηση, πληροφορία καινούργια έβγαλα, ότι έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ, αλλά η διαφορά στη διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Augsburg, η διαφορά στο οικονομικό παραμένει σχετικά μεγάλη, 750.000 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά ΠΑΟΚ και Augsburg αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ένα CEO της Augsburg που για τους δικούς του λόγους και διαφορετικούς, για διάφορους λόγους, παραμένει πολύ δύσπιστος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τότε μόνο μια περίπτωση υπάρχει για να παίξει ξανά ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, να τον δούμε ξανά με την φανέλα του δικεφάλου. Ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει all-in, δηλαδή να πράξει ακριβώς ό,τι και ο φίλος και νέος σύμμαχός του Γιάννης Αλαφούζος στην υπόθεση Φαν Ντρόχελεν, να ανεβάσει την προσφορά του στα συν 4,5 εκατομμύρια. Μόνο έτσι θα υπάρξει deal done deal του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Πόσο πιθανό είναι να ανεβεί εκεί ο ΠΑΟΚ, να καλύψει αυτή τη διαφορά των 750.000 ευρώ? Οι απαντήσεις νομίζω ότι θα δοθούν από την επόμενη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι τέλος Ιουλίου υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις από την Αγγλία για τον Γιαννούλη. Η Augsburg, όπως έχω ξαναπεί, δεν θα χαλαστεί αν τελικά της ξεμείνει ο Γιαννούλης. Σαφώς μετά την Premier League θα προτιμούσε η Augsburg Ολυμπιακό για πολλούς λόγους. Ο Γιαννούλης όμως ξεκάθαρα προτιμάει ΠΑΟΚ. Αλλά θα χρειαστεί και ο ΠΑΟΚ να μειώσει ή να καλύψει πλήρως τη διαφορά, επαναλαμβάνω, των 750.000 ευρώ που το χωρίζουν τώρα από το ναι της Augsburg.

Λοιπόν, θυμίζω, αύριο έχουμε την κλήρωση για τα τερτύπια. Τερτύπια, λεωφόρο Στατοϊού 56 στη Μεταμόρφωση. Το μαγαζί συνώνυμο της διασκέδασης. Βγάλαμε ένα χειμώνα με τερτύπια, με τις φοβερές βραδιές, αλλά και μεσημέρια του Παρασκευό Σαββατοκύριακου, με live μουσική μέσα. Τώρα, εδώ και περίπου δύο μήνες είναι στην τρομερή αυλή τους, έξω, χωρίς live μουσική, αλλά πάντα με καλό φαγητό, καλά ποτά, τρομερή αυλή με λεύκες και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ένα τραπεζάκι, όπως κάθε Παρασκευή, θα κληρώσουμε αύριο αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού και θα μπείτε στην αυριανή κλήρωση για τον τυχερό. Θυμίζω επίσης, υπάρχει και το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα, που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό, θα απολαύσετε κάθε στιγμή με στη φύση, διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και κλεχτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για άλλες εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Επειδή μου αρέσει να λέω και πληροφορίες που έρχονται κόντρα στις εκτιμήσεις, στις δικές μου πληροφορίες, πληροφορίες από σοβαρές πηγές, χθες βράδυ, αργά το βράδυ, μιλώντας με έναν γνωστό Έλληνα τζέντη, από τους λίγους που έχουν την τύχη να μιλάνε με τον Ριμπάλντα, χωρίς να μου πει τι είπανε, χωρίς και επίσης να έχουν κάνει δουλειά, να έχει κάνει δουλειά ο Ριμπάλντα με το συγκεκριμένο Έλληνα τζέντη. Με κανέναν Έλληνα τζέντη δεν έχει πάρει παιχτή, δεν έχει δουλέψει ο Ριμπάλντα. Δεν σημαίνει ότι με 3-4 από αυτούς δεν έχει σχέση. Α, μόνο με τον Ελλήνων, τον Αποστολόπουλο που έχει τον Αλεξίου. Και τον, ποιος είχε τον Καλοσκάμνη, τον... Δεν θυμάμαι. Με αυτούς. Έτσι. Μπάς περιπτώσει, μίλησε προχθές το μεσημέρι. Δεν είχε χαλάσει του Κάγκουα. Και ο Ριμπάλντα του είπε ότι αν τελικά δεν τα βρούμε, δηλαδή τον βάλει και παίξει όπως συνέβη, θα αποσυρθούμε και δεν θα ξανασχοληθούμε. Έτσι του είπε. Εγώ έχω πει το αντίθετο, ότι στο τέλος του Αυγούστου η ΑΕΚ θα πάρει τον Κάγκο ανεξάρτητα με την εξέλιξη την προχθεσινή. Επαναλαμβάνω, ο Ριμπάλντα ο ίδιος είχε ενημερώσει την Τετάρτη το μεσημέρι, μιλώντας με Έλληνα τζέντη, ότι αν η Χαποέλ Μπερσεβά έβαζε το βράδυ τον Κάγκουα και αγωνιζότανε, η ΑΕΚ δεν θα ξανασχολιότανε και θα αποσυρότανε και υπάρχουν, όπως του είπε, δύο άλλες περιπτώσεις που θα δρομολογηθούν, τουλάχιστον να έχει τις επόμενες μέρες έναν από αυτές τις δύο εναλλακτικές περιπτώσεις ο Νίκολιτς, το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ σήμερα πετάει, αναχωρεί για την Ολλανδία. Αυτό που μπορώ να πω είναι έδωσε επιπλέον πληροφορία ότι όπως ο Κάγκο, έτσι και οι άλλοι δύο που είναι στη short list του Μέση, που είναι στη short list του Ριμπάλντα και ήταν οι εναλλακτικές του Κάγκουα, και αυτοί δεν είναι κανένας από τους τρεις, δηλαδή ο Κάγκο και άλλοι δύο, κανένας από τους τρεις τους δεν ήταν αντιπινέδα, δεν ήταν δηλαδή παίχτης στη θέση ή με τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Κρατήστε το κι αυτό. Έγινε ψηλογνωστό και το deal του δανεισμού του Λιούμπισιτς στην Λάσκ Λίνσκ, την Αυστριακή. Αυστριακός είναι ο Λιούμπισιτς με κροάτικη καταγωγή. Λοιπόν, θα πληρώσει ένα low amphi 500.000 ευρώ η Λάσκ και μπήκε και οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική του Λιούμπισιτς, όχι υποχρεωτική, παραλαμβάνω, ύψους 3 εκατομμυρίων. Δηλαδή, αν του χρόνου το καλοκαίρι η Λάσκ Λίνσκ αποφασίσει να σπάσει κάθε ρεκόρ στην ιστορία της αγοράς ποδοσφαιριστή, δίνοντας αυτά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα 500 που, είχε δώσει ως, που θα δώσει ως ενίκιο για το δανεισμό του, στα 3,5 εκατομμύρια σύνολο, θα έχει κάνει μακράν η ΛΑΣΚ την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του κλαμπ, και η ΑΕΚ θα έχει την λιγότερη δυνατή ζημιά, αφού θυμίζω ότι το Γενάρη του 2025 ήτανε ή του 24, είχε πληρώσει 4 εκατομμύρια για την αγορά του Λιούμπισιτς από την Δίναμο Ζάγκρεμπ. Ένας παίχτης που δεν τον λες κακό, ένας παίχτης όμως που για μένα δεν έχει θέση, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θέση και πρέπει να του βρεις μια θέση παίζοντας σε μια ομάδα με χαρακτηριστικά των υπόλοιπων παιχτών να ταιριάζουν αυτά του Λιούμπισιτς. Δύσκολα πράγματα αυτά. Θυμίζω το Λιούμπισιτς λέγανε τότε οι αυλητικογράφοι ότι τον φέρνει και για αριστερό μπακ. Ένας λόγος που ήθελε να φύγει από την Δίναμο Ζάγκρεμπ ήταν και το ότι ήθελε να τον βάζουν αριστερό μπακ και ήθελαν, και αυτός δεν ήθελε με τίποτα. Ότι μπορούσε να παίξει οχταρό εξάρι, ότι θα μπορούσε να παίξει αριστερός ακραίος, δεν τον είδαμε πουθενά. Τα καλύτερα του παιχνίδια τα έκανε ο Λιούμπισιτς, θεωρώ, στην ΑΕΚ. Στη θέση που είχε παίξει και όταν έβγαλε μάτια εκείνο το καλοκαίρι σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στην Δυναμό Ζάγκρεμπ με την ΑΕΚ, λοιπόν, πίσω από τον σεντερφόρ.

0: Ένας φίλος λέει, κύριε Μίχο, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Η ΑΕΚ πέρυσι τέτοιο καιρό, προερχόμενη από μια σεζόν που την είχε διαλύσει ο Αλμέιδα, είχε χαφ όπως ο Πινέδα, ο Περέιρα, ο Λιούμπισιτς και τον νεότερο κατά ένα χρόνο Μάνταλο, ενώ είχε κλείσει και τον Μαρίν. Στόχευε στο Μόρο, τον 27χρονο Κροάτη, αρχηγό της Μπολόνια, που δεν τον πήρε. Φέτος η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει χάσει ήδη τον MVP της, τον MVP του πρωταθλήματος Πινέδα. Έχει χάσει ένα παίχτη που ήταν καθοριστικό σε κρίσιμες στιγμές, όπως ο Περέιρα. Φεύγει και ο Λιούμπισιτς και φεύγει απαξιωμένος. Ο Μάνταλος είναι επιπλέον ένα χρόνο μεγαλύτερος. Και ποιοι έχουν έρθει, έτσι. Μόνο ο Καϊρίνεν, ένας μπαλάτος χαφ από τη Σπάρτα Πράγας, ο οποίος είναι αργός. Και αν ρωτούσες οποιονδήποτε οπαδό της ομάδας μου, πριν γίνει γνωστό ότι η ΑΕΚ θα τον πάρει, ελάχιστοι από αυτούς τον γνώριζαν. Θέλω την άποψή σας. Καταλαβαίνω τι εννοείς, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά και οι δύο θα πρέπει να περιμένουν, φίλε μου, να δούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, σε αυτά που βάζεις, που θα δοθούν αρχικά στο πρώτο επίσημο μάτς, που όμως δίνει ένα τρόπαιο, το Super Cup, και έχει ανάγκη από τρόπαια. Δεν είναι ο Ολυμπιακός που έχει γίνει, που είναι γεμάτος με τρόπαια. Αρχικά στο Super Cup και μετά φυσικά στα δύο παιχνίδια, τα προκριματικά, όχι για τα play-off του Champions League, που θα κρίνουν την επιστροφή της ΑΕΚ σε league phase του Champions League και θα κρίνουν αν η ΑΕΚ έχει έσοδα 35-40 εκατομμύριων ευρώ. Λοιπόν, εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Και επίσης θα πω και κάτι. Δεν θεωρώ μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ το γεγονός ότι έφερε δύο καλούς παίχτες, δύο εργάτες όπως ο Ζουμκοφ και ο Καϊρίνεν. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν
8: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Η ώρα είναι 12.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Η Εθνική Ελλάδα επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup Polo Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Αντίπαλος Γαλανού Λευκής στους 4 είναι η Ιταλία, όπου θα αναμετρηθούν το Σάββατο στη 1:15. Στις 8 ο ΠΑΟΚ κοντάρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην πρώτη αναμέτρηση για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα και τη θέση βασικού δίπλα στο Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ των Ασπρόμαυρων. Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του. Αλέσιο Λύση περιγράφει για τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3 ο Μιχάλης Ουηλές. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη του Conference καθώς αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την επάξη στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπά αντιμετωπίζει ο Γιάκομπ Νίστρουπ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase στο μήνυμα του Δανού τεχνικού. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports, περιγραφή Γιώργου Ιωάννη. Σήμερα μένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας προκειμένου να συμμετοχθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Προτεραιότητα στην παραμονή του στην Ιταλία φαίνεται να έχει δώσει ο Ρέμο Φρόιλερ που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Καμία εξέλιξη στο θέμα πώλησης του Κωνσταντιντζολάκη στη Χαλ. Ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των πυρεωτών για τον Ζωζέ Σα. Η River Plate θέλει να κάνει δικό της τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Αναχωρούν για την Ολλανδία επέκτης της ΑΕΚ που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του στην απόκτηση ΧΑΒ. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ρίχνουν το βάρος στην Ένωση. Στα Χανιά βρέθηκε χθες ο τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Ντιαντή από τον Άρη στην Αλ Ντιρίγια. 4,6 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία τους οι κίτρινοι. Στην προετοιμασία της ομάδας που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ντέλε Μπασίρου, ανακοινώνεται σήμερα ο Ρόκο Γιούρισιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιλερ ορισμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους παίκτες και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω το μήνυμα του Αμερικάνου Γκάρτ. Θέμα ωρών η ανακοίνωση της Arsenal για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Ο ξετράχωνος εξτρέμ πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε με τους κανονιέριδες στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπρις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 32χρονου διεθνούς κεντρικού αμυντικού Μπαμπιλικο Γιάννη στη Σαμπτόρια μέχρι το 2028, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Οι Cleveland Cavaliers ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον Mark Stein, ο Κροάτης Φόργοτ έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στο NBA, ενώ φέρεται να απέρριψε τρεις προτάσεις από ομάδες της EuroLeague. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Φόργοτ Lamar Stevens μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, με καφεδάκι πλέον, 11 λεπτά μετά τις 12, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ραδιοφωνικές Μοιχείες Πέμπτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Λέμε για πολλούς και για πολλά και για όλους και για όλα.

θυμίζω 8 το βράδυ Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, 9 μια ώρα αργότερα Πάξι Παναθηναϊκός. Η Πάξι δεν είναι από τους Παξούς πάντως, ε. Όχι. Θα μπορούσε, ναι, ναι. Ωραία η Πάξι.

Έχουμε πει από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Μανώλης Σάλιακας αναμένεται από ώρα σε ώρα στην Ολλανδία, ταξιδεύει οδικός από την Γερμανία προκειμένου να ενσωματωθεί στους Ερυθρόλευκους, στεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και να αποτελέσει τον δεύτερο δεξί μπακ στο νέο ρόστερ του Ολυμπιακού πίσω από τον Μαφέο. Ο Ροντινέη λογίζεται και θα λογίζεται πλέον ως εξτρέμ.

Λοιπόν, πριν από περίπου 45 λεπτά, ο Νικολός Κύρα, ο δημοσιογράφος που έγινε γνωστός ο Ιταλός και μπήκε στη ζωή μας τότε με το σύριαλ Σάρι στον Παναθηναϊκό, φίλος του Σάρι, του Ιταλού προπονητή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νικολός Κύρα, ο Ολυμπιακός και River Plate είναι σε κεντρική διαπραγμάτευση για την μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τους ερυθρόλευκους, τους millionaires του Buenos Aires.

Λοιπόν, η Μπάρτσα πρεσάρει την Αλ Χιλάλ για να πάρει με μοτογραφή να κάνει μόνιμο κάτοικο Καταλωνίας Βαρκελόνη στο Ζωάο Κανσέλο. Μάλιστα, μάλιστα.

Ρε Θανάση, με χρονοκαθυστέρηση μας ακούς. Στέλνεις μηνύματα. Μου γράφει Θανάση, έκλεισε άλλια για 3 χρόνια, ταξιδεύει τώρα για Ολλανδία. Το έχουμε πει από τις 11 η ώρα. Με το που μπήκα, 11 και 4 ήταν νομίζω η δεύτερη είδηση. Ότι λύθηκε, βρέθηκε η χρυσή τομή, γιατί ήταν μεγάλη διαφορά, 50 με 100 χιλιάρικα. Για τόσο γινόταν το παζάρι. Το τελευταίο δήμερο τελείωσε, έκλεισε και ο δικός ταξιδεύει από την Γερμανία στην Ολλανδία. Το έχω πει, Θανάση, με ευχαριστώ πάντως. Ενδεχομένως να μην άκουγες. Θα συμφωνήσω τώρα, το βλέπω με ένα χθεσινό σου post που μου λες ότι Κοβάσεβιτς, Καραπαπάς, Ακάς είναι στην Ολλανδία. Ο Ακάς είναι ο chief scout του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Και νομίζω μου λες ότι τα ονόματα που προέκυψαν χθες είναι καμένα, άλλο παίχτη κοιτάνε. Ενδεχομένως να έχεις δίκιο. Ο Μαρινάκης πάντως πήγε χθες, ταξίδεψε στην Πορτογαλία να είναι κοντά στην Nottingham Forest. Έδινε το δεύτερο φιλικό της στην προετοιμασία του σε πορτογαλικού εδάφους. Υπάρχουν και τα βιντεάκια που μιλάει με τον νέο προπονητή του Γκλάσνερ, με διάφορους παίχτες της Nottingham. Αργεντίζεται σε πολύ καλή φάση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης και της Nottingham.

Θανάση μου, σε αυτό που με ρωτάς, καλημέρα και στον Παύλο, τον άλλο φίλο του Ολυμπιακού. Τι είπα, μιλιονάριος της Ρίβερ, τι είπα. Διόρθωσέ το, μου λέει, καλημέρα. Εγώ τι τους είπα, μιλιονέρ, μιλιονάριος. Οκ, αυτό εννοούσα, δεν ξέρω τι είπα. Θανάση μου, ναι, προφανώς θεωρώ ότι από τη στιγμή που φύγει ο Ορτέγκα, πουληθεί, άμεσα θα αποκτηθεί αριστερός μπακ. Άμεσα. Και θα δούμε ποιος θα είναι αυτό. Όλα είναι ανοιχτά για τον αριστερό μπακ. Το έχει επιζητήσει και ο Μεντιλίμπαρ. Πρώτα να φύγει. Και όχι να έρθει τρίτος. Να έρθει τρίτος αριστερός μπακ και μετά να δούμε αν θα φύγει ο Ορτέγκα, πουληθεί ή ο Μπρούνο. Ναι, όπως και για τον τερματοφύλακα το ίδιο. Αυτό που έμαθα, μου δίνεις ωραία τώρα πάσα για να πω κάτι που, είναι αποκλειστικό, δεν έχει γραφτεί πουθενά. Έχει γραφτεί για την ρήτρα σε περίπτωση υποβασμού της ΧΑΛ, που θα εξασφαλίσει τον Ολυμπιακό να πάρει πίσω τον Τζολάκη με ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό που μου είπανε χθες το βράδυ είναι ότι η ΧΑΛ δεν φτάνει με τίποτα τα 20 εκατομμύρια που τον κοστολογούσε, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν είναι 15, 16, 12, 13, αλλά έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης. Ο Ολυμπιακός ζητάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης. Δεν υπάρχει done deal με ΧΑΛ για τον Τζολάκη, που μπορεί να φτάνει και το 40%, μου είπανε. Τέτοιο μεγάλο, όχι 20-25, πάνω από 30, πάνω ενδεχομένως και από 35%. Θυμίζω κάτι αντίστοιχο είχε γίνει στις περιπτώσεις του Πελίστρη που τον πήρε ο Παναθηναϊκός από τη Manchester United, στην περίπτωση του Λεβάη Γκαρσία που τον είχε πάρει το 95% η ΑΕΚ από την Μπεϊτάρ. Αυτά.

0: Καλώς τον Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης μου γράφει και χαμογελάω γιατί μου θύμισε όντως μια ιστορία. Μου λέει, κύριε Μίχο, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα ήμουνα εκτός Ελλάδος για δουλειές, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια ειλικρινά για την τρομερή επιτυχία σας στη μεταγραφή του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό. Από εδώ και μήνες, από οποιοδήποτε βήμα και αν σας δινότανε, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο YouTube, είτε στην τηλεόραση, στο Open, κόντρα στα αυτά που λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και οι άλλοι, εσείς επιμένατε ότι ο Τσάπρας ή θα πάει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, με τον οποίο έχει ήδη συμφωνήσει ο Κομπότης, ή θα πάει στο εξωτερικό. Δικαιωθήκατε, και θα σας θυμίσω και κάτι άλλο που λέγατε τότε, που είχατε γράψει αλλά και είχατε πει και στα δύο μέσα, και στις Μιχίες εδώ αλλά και στο Sport Talk, ότι η μεταγραφή του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό θα φέρει και την αλλαγή της μανατζαρικής του στέγης, αφού θα πάει στο γραφείο του Πασχάλη του Ντούρη. Και αυτό συνέβη, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Γι' αυτό χαμογέλασα, μου το θύμισες, το είχα ξεχάσει, δεν το είχα αναφέρει, ναι, γιατί ήταν μέσα στο πακέτο, περιλάμβανε και όλο αυτό. Θυμίζω ότι ο Πασχάλης του Ντούρη είναι ένας ατζέντης που πλέον έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Παναθηναϊκό, λόγω και του Στέφανου Κοτσόλη. Του έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο Στέφανος Κοτσόλης. Άλλωστε, όταν τελείωνε την καριέρα του, όχι στο ξεκίνημα, αλλά στο τελείωμα της καριέρας του, ο έμπιστος μάνατζερ, δηλαδή ο μάνατζερ του, ο ατζέντης του, εκπρόσωπός του, του Κοτσόλη, του τερματοφύλακα Κοτσόλη, ήταν ο Πασχάλης του Ντούρης. Και είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, και όταν ο Κοτσόλης ήταν τεχνικός διευθυντής στην Κηφισιά. Και αυτή συνεχίστηκε με τον Πασχάλη του Ντούρη να βοηθάει πάρα πολύ καταλυτικά στην υπόθεση Τετέι, αλλά και στην υπόθεση Κοντούρη. Έτσι. Και κάπως έτσι μπήκε μέσα και στην υπόθεση του Τσάπρα. Ναι, καλά που το έκανες και το θέμα μου το θύμισες. Το έλεγα τότε μαζί με το όλο πλαίσιο της μεταγραφής του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό από Φεβρουάριο, Μάρτιο. Είχα πει ότι αυτό θα συνοδευτεί και από την αλλαγή της μανατζερικής του στέγης. Θα πάει στον Ντούρη. Και όντως πήγε.

Άση, επειδή μου λες, βλέπεις, Ευάγγελε, να μην γίνεται του Τζολάκι στη ΧΑΛ λόγω του πολύ υψηλού, του υψηλού ποσοστού μεταπόλυσης που ζητάει ο Ολυμπιακός, είπες για 30-40%. Δεν σου είπα ότι δεν θα γίνει. Το επόμενο 48ωρο καταρχήν θα φανεί, θα κριθεί αυτή η μεταγραφή. Άλλωστε, έχω πει από χθες ότι η ΧΑΛ έχει και εναλλακτική λύση τον Μόριτς της Μέχενκλάδμπαχ, το γερμανό τερματοφύλακα με τα 8 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Απλά μετέφερα αυτό που έμαθα χθες το βράδυ, ότι τα λεφτά είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που γραφόντουσαν, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης, αυτό που μου γράφεις και που προείπα. Λοιπόν, όπως έχει βάλει και ρήτρα ότι σε περίπτωση υποβασμού της ΧΑΛ θα μπορεί με ένα συγκεκριμένο ποσό να τον επαναφέρει στον Ολυμπιακό. Αυτά. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα γίνει το deal ή όχι, θα φανεί.

Παναγιώτη, να είσαι καλά. Μου λέει ο Παναγιώτης, όχι, θα πρέπει να ευλογάς τα γενιά. Εδώ το κάνουν άλλοι συνάδελφοί σου που παίρνουν και μασημένη πληροφορία ή πουλάνε μασημένη τροφή. Να μην το κάνεις εσύ. Πόσο καιρό είχες πει, όταν κανείς δεν το πίστευε, ότι ο Αστέρας Τρίπολης στοχεύει και είναι πολύ πιθανό να αναβιώσει την τριάδα των Κότσιρα, Κουρμπέλη, Μπακασέτα. Ήδη έχεις επιβεβαιωθεί στους δύο από τρεις. Και σήμερα, με Κότσιρα και Κουρμπέλη εννοείς, και σήμερα διαβάζω ότι είναι κοντά πλέον και στον Μπακασέτα. Εσύ είπες, ναι, το είχα πει, ένα ακόμα αποκλειστικό πριν από περίπου 1,5-2 μήνες, με πληροφόρηση από την Τρίπολη, όχι από τον Παναθηναϊκό, για τους πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού και για τους τρεις. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει το τέλος και ο Μπακασέτας, αφού ψήσει ακόμα λίγο το ψάρι στα χείλη του Παναθηναϊκού για την αποχώρησή του.

0: Όπως και για το Διόσκορο του Μπακασέτα, το Σιώπη λέει ότι πλέον δεν υπάρχει Λεβαδιακός. Άρης ή Κηφισιά για το Σιώπη.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν
2: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
11: Η ώρα είναι 12.30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, κοιτούσα ένα καλό φίλο, τον Στέφανο Άιγτζης, ο γιατρός, καλός γιατρός, καλός φίλος. Ο Στέφανος από το Πόρτο Ράφτη μου έχει στείλει. Ψάχνοντας σε συγκεκριμένες σελίδες scout, παίχτες που είναι κοντινοί στο Μπινέδα με βάση τα δεδομένα, μου γράφει για τον Cole Bassett, είναι παίκτης των Portland, παίζει στο MLS, 24 χρονών ο Cole Bassett. Λοιπόν, με 3,5 εκατομμύρια χρήματα τη Συριακή αξία. Όπως και οι άλλους δύο, τους παρακολουθούσα τώρα το προφίλ τους, τον Thomas Jorgensen, ο οποίος είναι ένας παίκτης που υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από συλλόγους των top 5 κορυφαίων πρωταθλήματος στην Ευρώπη, και το Yassin Tetraoui. 7 εκατομμύρια τράνσφερ αυτός, ρε φίλε. Αυτά. Ψάχνονται οι αξίδες, όπως και ο φίλος μου Στέφανος, να δούνε τον Αντιπινέδα. Ο Ριμπάλντα όμως έχει την μπαγκέτα, θα δούμε τι θα φέρει. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μιλώντας λίγο για την ΑΕΚ, ότι εντάξει, καλές κινήσεις Ζουμπκόφ και Καϊρίνεν, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν μπορεί να την πεις τεράστια μεταγραφική κίνηση ούτε τη μία ούτε την άλλη. Λοιπόν, όπως ακόμα και του Κάγκουα, ένας καλός με πολύ καλά νούμερα επιθετικό γενής χαφ, που παίζει όμως σε χαμηλό επίπεδο, και θα έρχονταν τώρα στην ΑΕΚ σε ανώτερο επίπεδο. Και επίσης να σας πω και κάτι, λέγανε, γράφανε στο Ισραήλ και έγινε ένα παραγωγή και στην Ελλάδα, να είμαι δίκαιος, ότι πίεζε και εγώ όταν άρχισε στην ΑΕΚ, πίεζε την ΧΑΠΟΕΛ να μην τον βάλει, να τον δώσει στην ΑΕΚ. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι ποδοσφαιριστές όταν πραγματικά καίγονται και θέλουν και πραγματικά πιέζουν, θα μπορούσε να επικαλεστεί κάποια ενόχληση και να μην αγωνιζότανε. Με τον τρόπο του να έδειγνε, αυτή θα ήταν πίεση, να έδειγνε στην Μέρκελ του Ισραήλ, την πρόεδρο, την ιδιοκτήτρια της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά, πως αυτός θέλει να πάει. Και αν δεν τον δώσει στην ΑΕΚ, θα κάνει τα δικά του. Γίνονται αυτά. Δεν το έκανε. Δεν είμαι λοιπόν τόσο βέβαιος ότι καιγότανε στο βαθμό που παρουσιάστηκε. Πάμε παρακάτω.

Ένας παίχτης ο οποίος είχε απασχολήσει μέσως και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Και δεν ξέρω αν καθίστε να τον δω αν έχει κλείσει σε άλλη ομάδα. Λέω, αναφέρομαι τον, και είχε τελειώσει και το συμβόλαιό του, για τον Σλάγκερ. Δώστε μου λίγο χρόνο.

Ναι, ο Χαβέρ Σλάγκαρ παραμένει ελεύθερος, ο Αυστριακός διεθνής, 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, έμεινε ελεύθερος από την ληψία. Τον δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στην Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ απασχολεί και τη Ρώμα. Μάλιστα. Αυτός θα ήταν ιδανικός και για την ΑΚ και για τον Παναθηναϊκό, οι οποίες είχαν ασχοληθεί αυτές οι δύο ομάδες με την περίπτωσή του. Οκ, μια ιδέα μου ήρθε με το Σλάγκερ γι' αυτό. Χθες το βράδυ τελείωσαν Μπασινάς και Αμανατίδης από τον Ηρακλή. Ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα, αναμενόμενο έλεγα, είχαν έρθει σε πλήρη ρήξη με τον Ματσάρη. Σας έλεγα πριν από δύο μέρες ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Αυτό συνέβαινε στον Ηρακλή. Υπήρχαν 10 διαφορετικές φωνές που προτείνανε παίχτες. Είχε τρελαθεί μέχρι και ο Ματσάρη. Λοιπόν, ήταν ο Ματσάρη που ζητούσε συγκεκριμένους παίχτες, ακριβούς, κάποιοι από Ιταλία. Ήταν ο Μπασινάς που δύο φορές είχε παραιτηθεί, τη μία γιατί του έκοψε τον Σκοπιανό σέντερφορ της Βαρντάρ που ήθελε να φέρει, και τη δεύτερη γιατί είχε βάλει πάγο ο Ματσάρη στην μεταγραφή του Σουρλί, ο οποίος Μπασινάς θεωρούσε ότι είχε εκτεθεί γιατί είχε υποσχεθεί στο Σουρλί ότι θα τον πάρει στον Ηρακλή, είχε απειλήσει με παρέτηση, την πήρε πίσω, τελικά ο Σουρλής πήγε στον Ηρακλή, αλλά δεν μακροημέρευσε ο Μπασινάς ως αθλητικός διευθυντής. Απορώ, έχω ξαναπεί ότι μετά από τόσα χρόνια ανέβηκε ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία. Έχει έναν ιδιοκτήτη με λεφτά και οι πρώτες του μεταγραφές πρέπει να ήταν τύπου Σουρλί, ο οποίος πέρυσι ήταν στη Λάρισα, δεν τη βοήθησε, υποβάστηκε η ΑΕΛ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 10 διαφορετικοί, είχα πει και τα ονόματά τους, δηλαδή κάνανε προτάσεις για μεταγραφές. Ματσάρη, Μπασινάς, Αμανατίδης, Μανίκας, Αγγελής, Κόντις, έφερε δύο Ισπανούς ο Κόντις, Γιδόπουλος, ναι, ο Στράτος Γιδόπουλος, Μονεβασιώτης, ο γιος του πρόβλημα, προέδρου του Μακαρίτου του Παζιάννα, και μετά που ήταν και ιδιοκτήτης ο γιος του, ο γιος Μονεβασιώτης. Ο γιος του Χριστοβασίλης, όχι Μονεβασιώτης, Χριστοβασίλης, ο γιος του Χριστοβασίλη, του Μακαρίτη, πρώην ιδιοκτήτη του Παζιάννα, που μετά ο γιος του ήταν, έτρεξε τον Παζιάννα, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία από ό,τι φάνηκε. Ο γιος του Μονεβασιώτη, έτσι, ο Έκτορας αν δεν κάνω λάθος, 9, ένας μου διαφεύγει. Α, και ο Γιαννόπουλος, ο Τάκης Γιαννόπουλος, ο γνωστός, ο παλέμαχος στόπερ και γνωστός σκάουτ που έχει συνεργαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία με τον Μπέο στο Βόλο. Αυτοί οι 10 άνθρωποι. Μόνο ο Στολτίδης που είχε θέσει δεν ασχολιόταν με αυτά, δεν μπερδευόταν με αυτά. 10. Πώς να βρει άκρη, πώς να μην παρατηρηθεί πρόβλημα καθυστέρηση. Ούτε οι 10 εντολές, έτσι το είχα πει. Τελικά χθες έμαθα ότι ουσιαστικά απείλησε με παρέτηση ο Ματσάρη, και μπροστά στο Ματσάρη ή Μπασινάς Αμανατίδης, ο Μονεβασιώτης αποφάσισε τη δεδομένη στιγμή να θυσιάσει, να φάει τους δύο διευθυντάδες του. Και ο Κόντις, ο βουλευτής που έχει στήσει ομάδες στον Άρη και όχι μόνο, και είναι της πιάτσας, παλιός ατζέντης, ξέρει πάρα πολύ καλά, έφερε δύο νεαρούς Ισπανούς από την Ατλέτικο Μαδρίτης και από την Ρεάλ Μαδρίτης, από τις ακαδημίες τους. Λοιπόν, 19χρονος, 20χρονος. Τους δύο τους δέχτηκε ο Ματσάρη, τους πέρασε, του Κόντι. Μια χαρά τους δέχτηκε. Για να αποδειχθεί ότι για ακόμα μια φορά, ακόμα και αυτή η legend, όπως ο Μπασινάς, όπως και ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη, μπορεί να είναι καλή για να πάνε να παίζουν φιλικά, να προωθούν την ιδέα του Euro του 2004, να βγαίνουν στα κανάλια να κάνουν τους σχολιαστές, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουν από ποδόσφαιρο, ξέρουν πώς να διοικήσουν, να είναι διοικητικά στελέχη σε μια εταιρεία, σε μια ΠΑΕ, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου τόσα χρόνια, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Μία από αυτές τις φωτεινές ελάχιστες εξαιρέσεις είναι ο Ζήσης Βρίζας, αλλά είχε τα δικά του προσωπικά θέματα, διαφορετικά θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, αλλά και με προπονητές. Έτσι. Λοιπόν, ελάχιστοι παλέμαχοι top επίπεδου ως ποδοσφαιριστές μετά εξελίχθηκαν σε στελέχη ή προπονητές ποδοσφαίρου αντίστοιχης καριέρας. Και βάζω όλη τη γενιά του 2004.

Λοιπόν, θυμηθείτε, τερτύπια. Αύριο η κλήρωση για ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στην τρομερή αυλή στα Τερτύπια, Λεωφόρο Στατοιού 56, στη Μεταμόρφωση.

Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, κύριε Μίχο, θέλω να μου πείτε την άποψή μου. Έφτιαξα την καλύτερη ενδεκάδα του Μουντιάλ και θέλω την άποψή σας. Μάλιστα. Τερματοφύλακα βάζει τον Παραγουανό, τον Χιλ. Διαφωνώ. Ή Σιμών ή Μαρτίνες. Παρότι ο Μαρτίνες, με εξαίρεση τον τελικό, δεν ήταν ο Μαρτίνες του προηγούμενου Μουντιάλ. Οπότε εγώ θα έλεγα Σιμών. Πάντως και ο Χιλ θα μπορούσε να ήταν στους υποψήφιους πέντε. Λοιπόν, δεξί μπακ τον Μπόρο, τον Ισπανό. Ναι, και ο Γάλλος ήταν σταθερός, θα πω εγώ. Ναι, Μπόρο, συμφωνούμε, στο δεξί μπακ συμφωνούμε. Αριστερό μπακ, Κουκουρέγια, φίλε. Κουκουρέγια και όχι Σπένς. Μήπως σε φιλοάγγλος. Στην τότε να παίζει δεξιά ο Σπένς, παρεπιπτόντος, που μου βάζεις Κουκουρέγια, μακράν Κουκουρέγια. Καλός ήταν και αυτός από το πώς, που είχε βάλει την κολάρα και μετά πήγε στην γκομενά του την τρομερή, καλύτερη και από αυτόν ήταν. Ο Καμπράλ. Ναι, και αν δεν ήταν ο Κουκουρέγια θα βάζα αυτόν. Άρα έχω τρεις Ισπανούς εγώ, εσύ έχεις Χιλ, Πόρο και Σπένς. Εγώ έχω Σιμών, Πόρο συμφωνούμε και Κουκουρέγια. Πάμε στους στόπερ,

Λοιπόν, μου δίνεις Λαπόρτ και Ρομέρο. Έψαχνα να βρω εμένα που μου αρέσει. Εγώ θα βάζω τον Κουμπαρσί, 19χρονο, η αποκάλυψη του Μουντιάλ, δικαίως. Όλοι περιμένανε για Μάλ, Κουμπαρσί. Και ο άλλος θα βάζα το Γάλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, της Άρσεναλ που τραυματίστηκε. Σαλιμπά. Οπότε διαφωνούμε και σε αυτά. Ξέχασα και το Χακίμι, ρε φίλε. Θα μου πεις το κρίσιμο μάτζ, δεν έκανε τίποτα ο Χακίμι. Ενώ ο Πόρο έφτασε μέχρι τον τελικό στη θέση του δεξί μπακ, ήταν αυτή. Εντάξει, αμυντικό χαφ Ρόντρι, συμφωνούμε, δεν υπήρχε άλλος.

Να σου πω τώρα, Ουναΐ, το καλύτερο οχτάρι, να μας τρελάνεις. Καλός ήταν ο Ουναΐ, αλλά φίλε, δεν μπορεί να μην βάλεις τον Όλμο. Θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός με έκοψε γιατί με λέει τσάτσο του Μαρινάκη. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Ο Μπέρτ, θυμάμαι, και αυτός θα μπορούσε να μπει, αλλά όχι ρε φίλε. Απαγοήτευση Πορτογάλη. Απαγοήτευση, έτσι. Νομίζω Ισπανό θα βάζα, έναν από τους δύο Ισπανούς που σας είπα.

Συμφωνούμε, δεκάριο Μπέλιγχαμ. Μαζί με τον Κέιν ήταν όλη η Αγγλία Μπέλιγχαμ και Κέιν. Μπέλιγχαμ, εκεί συμφωνούμε εύκολα. Η μεγάλη απαγοήτευση ήταν ο Φερνάντες, Μπρούνο Φερνάντες. Μπροστά θα βάλουμε το Μέση, γιατί πολλές φορές γυρίναγε στα δεξιά. Έτσι. Ο Ντεμπελέ, τα δύο πιο κρίσιμα μάτς ήταν απογοήτευση. Εμπαπέ αριστερά, Μέση Εμπαπέ. Έτσι. Και center for, ποιο θα βάλουμε, center for. Χάρι Κέιν. Σαϊμπάρι, αν δεν τραυματιζόταν, που ήταν ψεύτικο φόρ. Ο Γιαρθάρμπαλ. Νομίζω Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν. Αυτά, φίλε μου. Διαφωνήσαμε στα περισσότερα. Σου απάντησα όμως, έτσι. Μου άρεσε όμως και το πώς το έθεσες, δεν το είχα σκεφτεί. Κωνσταντίνε μου, δεν βγάζω συμπεράσμα από τα φιλικά και πόσο μάλλον όταν είναι τόσο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, 23 Ιουλίου, τι να σου πω, τι συμπεράσμα έβγαλα από τα φιλικά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, τελευταίο φιλικό είχα 4-1 από τη Rapid Vienna, έτσι. Το είπα και στο ξεκίνημα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι δύο μεγάλα ερωτηματικά, γιατί έχουν νέους καινούργιους προπονητές.

προπονητές. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι δύο μεγάλα ερωτηματικά, γιατί έχουν νέους καινούργιους προπονητές, Λύση και Νίστρου, που είναι παρεμβατικοί, έχουν αλλάξει πολλά. Μιλάμε για δύο νέες ομάδες πλέον, με διαφορετικά δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ μου μοιάζει στη Μεταλουτσέσκο εποχή αυτή τη στιγμή λιγότερο δυνατός. Αναφέρομαι εγώ στο ρόστερ του, όχι στο πώς παρουσιάστηκε, έτσι. Για παράδειγμα, του λείπει το σημείο αναφοράς στην αμυνά του και Τζόρα, που θα παίζει την Δυναμό Κιέβου στον αντίπαλο. Τι θα κάνει ο Λουστόντο ή πόσο μπορεί να βοηθήσει ο Σόφτ για μένα Χατζηδιάκος, είναι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Του έχει φύγει ο Σντόεφ, που ήταν από τους, μαζί με τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ είναι LCD, είναι στα πιτς. Έχει φύγει και ο Σντόεφ, του λείπει ο Σντόεφ και Μεϊτέ. Τι να συζητάμε. Δεν υπάρχει στην επίθεση ο Γιακουμάκης, με το μύθο θα πάνε. Σαντα Μαρία είναι ένα ερωτηματικό στα χαφ. Ο Αλή. Τρομερό ζογκλέρ, τρομερή ταχύτητα, αλλά παίχτης που να έρχεται από τον πάγκο για να αλλάζει τα πράγματα. Θα τον δούμε λογικά απόψε σαν αλλαγή. Λύσεις υπάρχουν βεβαίως. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι η Δυναμό Κιέβου είναι μια παραδοσιακή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα, μια μεγάλη ομάδα που έχει αποδυναμωθεί, αλλά παραδοσιακά κάνει μεγάλες ζημιές, έχει κάνει μεγάλες ζημιές σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Θα μου πείτε, το μάτς στην έδρα της γίνεται στην Πολωνία, όχι στο Κίεβο. Και αυτό το πληρώνουν οι Ουκρανοί γενικότερα. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα. Πιο εύκολο θεωρώ το έργο του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερος από πέρυσι. Αλλά να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη πέρυσι, με οποιοδήποτε προπονητή και αν έπαιξε, είτε με τον Βιτόρια, είτε με τον Γκόντι, είτε με τον Μπενίτεθ, ήταν καλός, ήταν αξιόπιστος στα περισσότερα μάτς του. Αν κάτι έχει καλό, έχει να θυμάται, το μοναδικό καλό που έχει να θυμάται από την περσινή χρονιά ο Παναθηναϊκός, είναι η αξιοπιστία του, η σοβαρότητά του στα ευρωπαϊκά μάτς. Αυτή τη σοβαρότητα, αν τη βγάλει και απόψε κόντρα στην Πάξη, νομίζω που δεν έχει εμπειρίες, ούτε κανένα ποιοτικό επίπεδο ποδοσφαιριστών. Δεν έχει καν ξένους, αν δεν κάνω λάθος, η Πάξη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί ακόμα και την νίκη. Σίγουρα δεν περιμένω να χάσει. Έτσι. Εντάξει, παίζει εντός έδρας η Πάξη, είναι καλή εκεί, αλλά μέχρι εκεί. Επαναλαμβάνω, θα κρυθούν πολλά σήμερα στο Παναθηναϊκό από την προσαρμογή της νέας του αμυντικής γραμμής, το τι θα κάνει ο Τετέ με τον Ταμπόρδα μπροστά. Επαναλαμβάνω, το θέμα συνοχής και προσαρμογής της αμυντικής τους γραμμής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το σημερινό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό.

Ενδεχομένως και η ήττα του, η τετσάρα του Παναθηναϊκού στη Βιέννη να είναι διδακτική για το τι θα δούμε απόψε από την πλευρά Νίστρου. Δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά, να βάλει τόσο ψηλά την ομάδα του. Αυτό. Λοιπόν, χρειάζεται το πρώτο βήμα και το πρώτο βήμα, ακόμα και ισοπαλίες θα είναι καλοδεχούμενος. Να μην χάσουν απόψε οι δύο ελληνικές ομάδες. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον κύριο Πουρναρά και επιστρέφουμε για να μπούμε μετά στην τελευταία ώρα, στο τρίτο ημίχρονο, εδώ στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι μία.
6: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε ορδοδαστική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μήνυμα από το 112 εστάλει στα κινητά των κατοίκων προκειμένου να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών αλλά και για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Πράσινο φως δόθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που εκτιμάται στα 4,3 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας. Στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Οι κάμερες που θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας την ελληνική αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Οι υποψήφοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας results.irth.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά των προσωπικών του στοιχείων. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύ νεκρή πυρκαγιά στο Μάτι Εδικής που άφησε πίσω της 104 νεκρούς καθώς και δεκάδες τραυματίες. Δεν έχει περάσει ούτε καν μία μέρα, είναι σαν 8 λεπτά μετά, ανέφερε η εγκαυματίας εκείνης της ημέρας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Κάλλη Αναγνώστου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρού Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατιχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στον καιρό υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη μέτρια έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για τις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Και σήμερα θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι αρκετά, 41 διάβασα μηνύματα. Εντάξει, θα κάνουμε και ένα φιλτράρισμα. Ο Γιάννης από τον Άλυμο λέει: καλημέρα, Ευάγγελη. Η ΑΕΚ περιμένει τα χρήματα για την είσοδο στο Champions League. Για να πάρει back, δημιουργικό χάφε, όπου εκεί η θέση είναι πολύ σημαντική, και έξτρα παίχτη. Θα πουληθεί ο Πεν Ράις, ένα παίχτη που δεν έκανε και τη διαφορά. Γιάννης από Άλυμο. Η αίσθηση που, παρότι επισήμως δεν υπάρχει θέμα αριστερού back στην ΑΕΚ, η αίσθησή μου είναι και από δημοσιεύματα στο εξωτερικό και από ομάδες λαγούς που βγαίνουν ότι θέλουν τον Πεν Ράις και από κάτι κινήσεις τελευταία του Ριμπάλντα, κάτι ερωτήσεις που κάνει για αριστερά μπακ, ότι θα προκύψει θέμα αριστερού μπακ, μεταγραφής αριστερού μπακ, άρα πώλησης του Πεν Ράις. Το θέμα είναι τι λεφτά μπορεί να πάρει η ΑΕΚ από τον Πεν Ράις. Αυτά που ακούω, διαβάζω στα ρεπορτάζ, στις ελληνικές ιστοσελίδες, με αφορμή ενδιαφέρον από ομάδες της Αγγλίας, της Championship και της Σκωτίας, γελάω. Δηλαδή, ποια ομάδα θα έρθει να δώσει 3 εκατομμύρια, 2,5 και 3 εκατομμύρια για τον Πεν Ράις, επειδή τον πήρε 2,3 πέρυσι η ΑΕΚ από τη Χάρτς? Με ποια λογική? Εκτός αν είναι κάποια μανατζερική δουλειά και έτσι μπορέσει να έρθουν αυτά τα λεφτά. Διαφορετικά δεν μπορεί καν να φέρει τα λεφτά που δαπάνησε πέρυσι ο Ριμπάλντα για να τον πάρει ο Πεν Ράις. Δεν μπορεί να τα φέρει με τη σεζόν που έκανε, ούτε διεθνής είναι. Τη δεύτερη σεζόν του, αν γινόταν βασικός, έπαιζε και στην Ευρώπη, στο Europa League, στο Champions League, οκ, okay, τώρα. Γι' αυτό γελάω με τα ποσά που μπορεί να φέρει. 2,5, 3, 3,5, 4, ζητάει ΑΕΚ 4. Πάμε παρακάτω. Ο Τζόνι 7 λέει, ο Τζόνι, ναι, Ευάγγελε Ερυθρόλευκες, καλημέρες Ευάγγελε. Και ζητάει από τον Καρντόσο να φέρει Ουστάκιο στο θρύλο για να κοχροπηδήσουν τα βαπόρια στο λιμάνι. Σε άλλα νέα της ημέρας, στην τελική ευθεία για Σάλιακα. Έκλεισε ο Σάλιακας. Καθοδόν, μπορεί να έχει φτάσει ήδη στην Ολλανδία από τη Γερμανία. Ευαγγέλη, καλημέρα. Ξέρεις κανένα νέο για την πλατφόρμα του Λαφούζου? Θα έχει πληρωμή? Λογικά θα είναι, με πληρωμή στην πορεία. Λοιπόν, αυτό νομίζω, ρε φίλε μου. Έλα ρε Ελίας, καλημέρα Ευάγγελε, καλοκαιράκι στην Αθήνα, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, να ρουφάς τζούρα από φρέντο και να ακούς την αγαπημένη σου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Μας τιμάς, Ελίας. Αξία ανεκτίμητη. Τα καλημέρα μου και καλά αποτελέσματα στις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη απόψη. Επίσης, πολλά μπράβο στον Τζόλι, ο σπουδαιότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μεγάλη μου αδυναμία. Και μένα. Παίρνει το 17 στην Άρσεναλ. Ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας που δεν είναι ο πιο ποιοτικός, ναι, αλλά είναι ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Δεν μασάει με τις μεγαλύτερες κοχώνες αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνει το λάθος του και έχει άγνοια κινδύνου. Ο Μπάστα, Μπάστα λέει, ο Μάικλ, Μπάστα, πόσες φορές θα το πούμε? Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν θέλουμε Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Τον Μαρινάκη το ρώτησες, τον Μεντιλίμπαρ το ρώτησες, φίλε μου καλέ. Καλημέρα στον Λάμπρο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ορέστη, στον Γκρέγκο. Ο Αντώνης, καλημέρα στον Αντώνη. Στην περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης, τι γίνεται? Γιατί δεν αγοράζει τον Παραγουανό Ζιλ που είναι και μικρός και ήταν από τους κορυφαίους για μένα, γιατί έβγαλε προσωπικότητα. Είναι τερματοφύλακας με προσωπικότητα που δεν παίζει όμως μακριά από την αιστεία του και έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είναι ξένος. Καλημέρα, Ευάγγελε. Είδες ποιον αριθμό έδωσε η Λάσκ στο Λιούμπισιτς? Ο προπονητής που ξέρει τον ξέρει από το παλιά. Το 10. Τώρα, αν θα κάνει μεταγραφές στο τέλος του καλοκαιριού η ΑΕΚ, τον Μπελέ και τον Μαραντόνα, δεν με ενδιαφέρει πολύ. Με ενδιαφέρει πως αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει τον προπονητή που επέλεξε και ανανέωσε. Αυτή τη στιγμή θυμίζει σεζόν 2023. Ακόμα και ένα παίκτη να πάρει, όπως λένε στην Κυριακή, ποιος ο χρόνος να τον προετοιμάσει ο Νίκολιτς? Πολύ σωστός. To the point αυτό. To the point. Οι ρεπόρτερ ΑΕΚ το αγνοούν. Λένε συνέχεια οι Άγγλοι, αυτό με εκνευρίζει. Λένε συνέχεια ότι θα έρθει μέχρι την Κυριακή, θα έρθει μέχρι την Τρίτη, θα τεθεί στη διάθεση για τα δύο προβληματικά. Ρε παιδιά, έρθει 4 του μήνους, 5 Αυγούστου. Πώς θα παίξει? Δεν είναι μεγαθύρια οι ομάδες που θα παίξει η ΑΕΚ, ακόμα και στο αδύνατο γκρουπ αν είναι, όμως θα είναι πιο έτοιμες, συνεχίζει το μήνυμα του Δημήτρης. Όποια επιτυχία βαραίνει το Ριμπάλντα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο έχει Μάριν, Καρίνεν, Μάνταλο, Σαγαπό
Δηλαδή, τέσσερις παίκτες, ένα 35 και ένα παίκτη αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να υποστηρίξει τα θέλω του προπονητή. Έχει τέσσερις παίκτες κεντρικά χαφ, από τους οποίους ο ένας είναι 35 και ο άλλος, ο Σαχαμπό, δεν μπορεί να τα υποστηρίξει και δεν θα μου κάνει εντύπωση στο τέλος Αυγούστου να πάει και οι αρχές Σεπτέμβρη να πάει και δανεικός ο Σαχαμπό. Έτσι. Δηλαδή, ούτε προπόνηση δεν βγαίνει. Τι να πω. Τα είπε ο Νίκολιτς σε εκείνο το ξέσπασμά του μετά το φιλικό. Βαγγέλη, καλημέρα. Υπάρχει κάτι για Καλαμάτα? Μιλούσα χθες με τον αντιπρόεδρο της Καλαμάτας, τον συνάδελφο παλιά, καλό και πλέον ιδιοκτήτη εφημερίδας, διευθυντή κτλ. Τον Τάσο τον Μπούρα, είναι αντιπρόεδρος, που είναι πάρα πολύ αισιόδοξος. Μου βάζει στοίχημα ότι η Καλαμάτα θα είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα, οκτάδα μου είπε. Του λέω και δεκάδα αν είναι, οκ, πάρε δεκάδα, στην πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος. Έχει οι μεταγραφές που έχει κάνει, ειδικά αυτή η επιθετική, ένας Μπολιβάρ που μου λέγε, ο Ισλανδός που έφερε και ένας ακόμη, δεν το θυμάμαι το όνομά του, είναι πολύ σπουδαίοι. Περιμένουμε από προχθές, περιμένω την ανακοίνωση για Λιατσικούρα στην Καλαμάτα, τον απέκτησε η Καλαμάτα. Ο Κώστας, ο φίλος μου, Σούντερλαντ, έλα ρε Κώστα. Ο Αλέξης Πυρόπουλος ήταν την Κυριακή στην Αμερική για τον τελικό του Μουντιάλ και σήμερα θα είναι στην Πολωνία για να σχολιάζει το μάτς του ΠΑΟ. Ταξιδιώτης Αλέξης. Καλύτερος του χωριού είναι ο Σπυρόπουλος. Jason, είδα χθες την Ομόνια κόντρα στην Καϊράτ Άλμα. Αυτόν τον Κακουλή δεν τον έχει δει κανείς εδώ στην Ελλάδα. Πολύ καλός παίκτης. Από τους πιο ταλαντούχους Κυπρίους ποδοσφαιριστές είναι ο Κακουλής, ρε φίλε. Έχει στο παρελθόν, πριν 2 χρόνια, είχε παίξει δυνατά για τον ΠΑΟ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης λέει, μου γράφει, βλέπω να μην γίνεται η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ και μια φιλία αυτή του Μαρινάκη με τον Ιτζαλή να χαλάει. Καλημέρα από Ξάνθη, Ολυμπιακός. Σάλιακα ακούμε, Πόλο έρχεται και Σάλιακα δεν βλέπουμε, θα τον δει σήμερα. Αυτό το ανέκδοτο με τους 7 μη κοινοτικούς συνεχίζεται και κάπου εκεί στο Ρέντι έχουν παρκάρει κάποιοι καμπελάδες, στρεφέτσες, Παπακανέλη και Μπετανκόρ. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό, γιατί στην ΑΕΚ δεν έχουν παρκάρει ο Φερνάντες με τον Πιερό στον Παναθηναϊκό, Μπακασέτες, Βιλένα και λοιποί. Φίλε μου καλέ. Απορώ με τον Γιαννούλη που θέλει να πάει σε μια ομάδα της οποίας οι οπαδοί του απειλούν να κάψουν το μαγκάτι της γυναίκας όταν πάει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει κανένα νέο για Γιακουμάκη? Ο Γιακουμάκης έχει αρχίσει προπονήσεις με τον Βλάντα Νίβιτς, έχει ανακοινωθεί στην Αλ Αΐν, την πρωταθλήτρια Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχει χάσει επεισόδια, φίλε μου Μάριε. Εκεί έχει πάει ο Γιακουμάκης. Από αυτή την ομάδα ήρθε ο Αντριάν Σουτ στο Λεπαδιακό γιατί πλακώθηκε με τον Ίβιτς. Με τον Βλάντα Νίβιτς. Ευάγγελε, αν κάνει παζάρια και Ολυμπιακός για 50 και 100 χιλιάρικα, είναι σοβαρά τα πράγματα? Είναι είδηση που σε βάζει σε σκεπτικισμό? Δηλαδή, μόνο ο κύριο Γιάννης είναι large αυτή την εποχή? Σίγουρα ο Γιάννης Αλαφούζος δεν παίζεται. Είναι τόσο large όσο δεν το περίμενε κανείς. Διαβάζω αυτό το, ξέρεις ότι εγώ έναν ρεπόρτερ Ολυμπιακού διαβάζω, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, πάνω και από τον Νικολακόπουλο, και αναφέρομαι στον Σπύρο τον Γρομιτσάρη, τον Γρόμι, τον Γρομίτσαρο. Αυτός έγραψε χθες ότι ουσιαστικά η διαφορά είχε πέσει στα 50-100 χιλιάρικα χθες, το διάβασα το βράδυ στο Facebook και νομίζω και στο Sportdoc το έχει γράψει, στείλει το box to box, οπότε θα γινόταν και σήμερα ακολούθησε αυτό η ενημέρωση ότι είναι καθοδόν εκεί. Αρχικά η διαφορά ήταν γύρω στα 300 χιλιάρικα, μετά έπεσε εκεί στα 50-100. Ο Λυκογιάννης δεν της άρεσε της ΑΕΚ, άπα τι θα πάει φέτος, μια φιαρά γίνονται τα θαύματα, έχει πολλά κενά. Καλά, άπατη και εσύ τώρα. Κάτσε να δούμε. Ακόμα και έτσι, χωρίς να έχει χάσει τον Πινέδα και στα δομικά κενά που έχει, να μην έχει δώσει λύση, ακόμα και έτσι είναι η πιο έτοιμη, λέω εγώ. Και είναι και η πρωταθλήτρια.

Πάνω μου, που μου γράφει καλημέρα στο Θέλω ένα Μαγιανούλη, παίζει μεγάλο ρόλο ότι αποκτήθηκε αριστερό μπακ για βασικό με 3,5 εκατομμύρια. Άρα η Άγκσμπουργκ μπορεί να ρίξει νερό στο κρασί τη. Πιστεύω ότι είναι μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ και είναι θέμα χρόνου να τελειώσει. Πρόσεχε να δει. Άλλο τι πιστεύει, άλλο τι εκτιμά και άλλο το ρεπορτάζ. Την ίδια εκτίμηση με σένα κάνουν, που, κάνουν και δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και βολεύονται ακριβώς αυτό που λες, ότι πήρε, δεν ξέρω αν θα είναι βασικός, γιατί εγώ ξέρω από πρώτο χέρι ότι ο CEO θέλει να μείνει, δεν θέλει να το, ο CEO της Augsburg θέλει Γιαννούλη και θέλει να μείνει και θα είναι ο βασικός Γιαννούλης, αν μείνει ακόμα και αν πήραν αυτόν. Άλλο όμως αυτό και άλλο η εκτίμηση που κάνεις και λες, ακόμα και αν στο τέλος πάει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιαννούλης προφανώς δεν θέλει Ολυμπιακό. Λάθος του για μένα. Η επόμενη ημέρα στον ΠΑΟΚ, ειδικά αν έρθει και ένας αποκλεισμός από τη Δυναμό Κιέβου, θα είναι πολύ δύσκολη. Γενικότερα στη Μεταλουτσέσκο εποχή θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Από την άλλη, Είναι ένα ζήτημα αυτό και για τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό το καλοκαίρι έχει φάει πολλά άκυρα, πολλά όχι από παίχτες ο Ολυμπιακός και δεν νομίζω ότι το θέμα ήταν το οικονομικό. Και αυτό είναι διαφορετικό. Τώρα μου ήρθε σαν μιλώντας για τον Γιαννούλη. Πάσε το σκήτα να δεις. Το πιο πιθανό είναι στο τέλος, έστω και στο τέλος αυτής της μεταγραφικής περίοδου, ο Γιαννούλης να καταλήξει τον ΠΑΟΚ. Το θέλει τόσο πολύ. Ο ΠΑΟΚ συνέχεια ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι 750.000 μεταξύ Augsburg και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως δεν είναι πολλά, αλλά όταν ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από τα 2 εκατομμύρια και έχει φτάσει στα 4, σχεδόν έχει διπλασιάσει την αρχική του πρόταση προσφορά, καταλαβαίνεις ότι. Και επίσης ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει θέματα ρευστότητας, δεδομένα. Έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό μπάτζετ. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει, πόσο μάλλον αν χαθούν και έσοδα από την Ευρώπη σε περίπτωση αποκλεισμού. Αυτή την υπόθεση εργασίας που κάνεις εσύ, έκαναν και οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και γράφουν από χθες ότι είναι πολύ κοντά, επειδή ξέρουν και τι προσπάθειες κάνει ο Γιαννούλης, πώς πιέζει, αλλά εγώ κρατάω το ρεπορτάζ, άσχετα αν στο τέλος της ημέρας καταλήξει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, τι λέει το ρεπορτάζ. Έτσι κι αλλιώς οι μεταγραφές έχουν τη δική τους δυναμική.

Ο Παναγιώτης δεν είχε αντέξει Πουρναρά Γεωργιάδη, όχι τον Πουρναρά και τον Γεωργιάδη, τα πολιτικά δεν είχε αντέξει, τις πολιτικές συζήτη. Ο Παναγιώτης μου λέει: «Δροσερές καλημέρες, Ευάγγελε, πού είσαι τόση ώρα, δεν αντέχω άλλο πολιτικά να ακούω κανένα νέο για την ΑΕΚΑΡΑ». Ο Πάνος από Μενίδη, ρε φίλε. Εντάξει, είναι η ώρα τώρα, πρέπει να χτίσεις. Είναι η ώρα το 10-11, κύριε Πουρναρά, που ήταν όσο επιτοπλίστων αθλητικό κοινό, καταλάβες, έχει συνηθίσει. Το χτίσεις σιγά σιγά και εσύ και ο Γεωργιάδαρος, είστε πολύ δυνατοί και οι δύο. Για να δούμε από πού θα ψωνίσει ο Ριμπάλντα. Είμαι περίεργος, από Νορβηγία, από Βέλγιο άραγε, από πού λες, Ευάγγελε. Ακριβές αγορές και οι δύο. Όχι για να πάω να πάρει σαχαμπού. Ο Καμαρά που πήρε ο Παναθηναϊκός έφτασε μαζί με τις προμήθειες 4,5 εκατομμύρια. Άστο σαχαμπού που έδωσε 1,5-2 εκατομμύρια. Όχι ότι είναι λίγα. Το Μπέρκ που ήθελε η ΑΕΚ πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν είναι αγορές τιμές αυτές πλέον. Ειδικά για Νορβηγούς που ήταν και στο Μουντιάλ και πήγε και καλά, έχουν ξεφύγει τα ποσά. Λοιπόν. Μάλιστα. Το επόμενο μήνυμα στο τελευταίο, φίλε Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι δεν διαβάζεται στον αέρα. Ευάγγελε, τις ιδιοτροπίες του Μονεβασίου τις ξέρεις, ένα μήνα θα αποτελεί παρελθόν και ο Ιταλός και θα έρθει η μεγάλη του αγάπη και ο συμμαθητής του Μπάμπης ο Τενές. Έλα ρε Τζόρτζιο, καλησπέρα κύριε Βανζέλ. Τα λέγαμε τον περασμένο μήνα για τις σκηνές απείρου κάλου στον Ηρακλή. Πώς μπορεί να τσουλήσει μια ομάδα όταν χωρίζεται από νωρίς σε στρατόπεδα και κάθε πλευρά κάνει τα κουμάντα της χωρίς να συνεργάζεται με την άλλη. Κύριε Μερονεβασιώτη, είστε πλέον πολύ έμπειρος για να πατάτε τέτοιες μπανανόφλουδες. Όπως επίσης, ακόμα και αν σπάσουν επαρκώς τα μεροκάματα στις μεταγραφές, ούτε αυτό φτάνει για να σου καλύψει τα νότα. Κύριε Μπασινά, κύριε Μανατίδη, αυτά. Είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών, Τζόρτζιο, ο Μονεβασιώτης, με ευθύνη του. Είναι και διαστροφικός, εκτός από πολύ δυνατός επιχειρηματίας που βάζει λεφτά, σκορμπάει λεφτά, είναι και διαστροφικός, πώς να το, όπως και να το κάνουμε. Φτάσανε να έχουν άποψη για τα μεταγραφικά, να κάνουν προτάσεις, σας το είπα και προηγουμένως, 10 διαφορετικά πρόσωπα στον Ηρακλή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Λες για τον Ηρακλή ότι όπου λαλούν πολύ κακόρια αργούν στις μεταγραφές. Είδαμε και την ΑΕΚ που λαλάει μόνο ο Ριμπάλντα, πόσο έχουν καθυστερήσει. Κάτω τα χέρια από το Ριμπάλντα. Όχι φίλε μου, δεν ξέρω ούτε το Λαζαρίδη ούτε το Μιχαηλίδη που απέκτησε, τους πιτσιρικάδες που απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν βοηθάει ο Αλαφούζος τον φίλο του, τον Ιβάν Σαββίδη, αγοράζοντας τον Μιχαηλίδη, και πώς θα σταθεί μετά, θα αρχίσει γκρίνια. Άτσι, αυτά είναι, μπορεί να πάνε Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, αφού σήμερα ξεκινούν οι επίσημοι αγώνες. Υγεία να έχουν όλοι οι αθλητές των ομάδων. Ευρωπαϊκές επιτυχίες. Πού πω, πιπέρι στο στόμα μου. Ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδος μας και ο καλύτερος της ομάδας μας και ο καλύτερος να κερδίσει τους εγχώριους τίτλους. Μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός αυτός, γιατί είναι πολλά τα 16 χρόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από το Θανάση, τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει Θανάση Παναθηναϊκός, Θανάση Ολυμπιακός και Θάνος ΑΕΚΤΖΙΣ. Πολλοί Θανάσιδες και με πλουραλισμό χρωματικό. Με ελεύθερους του Σιώπη, Γετβάη και 2 εκατομμυριάκια θα δίνει το Ράτσιτς, Βαγγέλη, ο Άρης. Τον θέλει το Ράτσιτς, φίλε μου, ο Νίστρουπ. Δεν έχω νέο από τα σερβάκια τον Ούγκρισιτς και τον άλλον, τον, πώς τον λέγανε, έχω ξεχάσει το όνομά του. Καλημέρα στο Δημήτρη. Ο Αναστασό, ο Ολυμπιακός, μου λέει: πιστεύεις εκτός από αριστερό μπακ και κεντρικό χαφ θα γίνει άλλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή θα πρέπει να πουληθεί κάποιος για να γίνει? Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν επικεντρωθεί στο χαφ, στο χάφαρο στον Ολυμπιακό. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέτρησα χθες το βράδυ, γιατί προέκυψαν και δύο καινούργια ονόματα. Μέτραγα χθες το βράδυ, τρομερό έτσι. Μέτραγα χθες το βράδυ. Από το Σάββατο μέχρι χθες το βράδυ τα ονόματα κεντρικών χαφ που έχουν παραελάσει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για παράνοια τώρα, έτσι. Περίπου, τα έχω σημειώσει να σας τα πω, μην κάνω και κανένα λάθος τώρα. Περιμένετε. Λοιπόν, Φρόιλερ που θέλει να μείνει, προτιμάει να μείνει Ιταλία και στην Πολώνια. Εσπόζιτο, η μεγάλη αδυναμία του Μεντιλίμπαρ που τον είχε στην Νεϊμπάρ της Εσπανιόλ. Φραν Μπελτράν που είναι και στη λίστα του Ριμπάλντα. Εουστάκιο,
Ναι. Μπραγκάνσα. Εδώ έχει πολλές πιθανότητες λόγω Μέντες και Γκαρντόζο Μπραγκάνσα. Φαμπίνιο, ο 32χρονος που έπαιρνε 10 εκατομμύρια στην Αλ Ιτιχάντ, που έχει μείνει ελεύθερος. Αντώνιο Μπλάνκο, καινούργια, είναι χθεσινή άφηξη αυτή. Ούρκο Γκονζάλες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Βαϊνάλντουμ και ο Αλβανός ο Σέχου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ονόματα τις τελευταίες 5 μέρες. Τρομερό. Με αυτά και με αυτά το σαφάρι για οχτάρι τα λέγαμε και χθες. Καλά κρατήσει όλο το Big Four και κυρίως στο Πάλε Ποτέ Ποκ. Ψάχνουν όλοι ένα κεντρικό χαφ που θα κάνει τη διαφορά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι η μεταγραφή με τη μεγαλύτερη δαπάνη αυτή του χαφ και στις τρεις αυτές τις ομάδες του Πάλε Ποτέ Ποκ. Για μένα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, είναι μια μεταγραφή του χαφ σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό η πιο κομβική. Μπορεί να καθορίσει σημαντικό βαθμό τη σεζόν του. Ο Ολυμπιακός, έχουμε ξαναπεί, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα χαφ ποιοτικό με την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τη μεταγραφή ενός τέτοιου χαφ. Για μένα θα καθορίσει ο χαφ που θα έρθει, το οχτάρι που θα πρέπει να, είναι ηγετικό, να έχει ηγετικότητα, ποιότητα, προσωπικότητα για να χτίσει πάνω του ονίστρο την ομάδα του και να μπορεί να τραβάει στα δύσκολα και τους υπόλοιπους. Αυτή η μεταγραφή θα καθορίσει αν ο Παναθηναϊκός θα είναι ισότιμος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Γενικότερα οι προσθήκες στα χαφ του Παναθηναϊκού είναι κομβικές. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Αλαφούζος δείχνει διατεθειμένος για τη μεταγραφή στο 8 να χαλάσει σε transfer fee οκταψήφιο ποσό όπως χάλασε για τον Αντίνο το Γενάρη. Όσο αφορά στην ΑΕΚ, μετά την αποχώρηση του Πινέδα, τα έχουμε ξαναπεί, έχει μείνει κυριολεκτικά για μένα μισή στον αξονά του. Γιατί μισή ομάδα ήταν ο Πινέδα. Και ας λένε οτιδήποτε, ό,τι θέλουν οι ψύχρεμοι, οι ριμπαλτικοί, οι ηλιοπουλικοί, οι ρεπόρτερ, ας λένε ό,τι θέλουν. Έτσι. Ο Πινέδα απήχε παρασάγκα σε ποιότητα, σε εντάσεις, σε ενέργεια, σε απόδοση από τους υπόλοιπους στο ρόστερ. Και δεν μου λέει κάτι ότι πίεζε τον Ιούλιο, πίεζε για να φύγει να τον δώσουν και να φτιάξει και τις δόσεις για τη Μοντερέι. Ας τον είχαν κλείσει, ας του δίνανε τα λεφτά που ήθελε, που δεν ήταν και τρελά. Ήδη τα έπαιρνε ο Γιώβιτς τον Μάιο, πριν φύγει για Μεξικό, πριν πάει στο Μουντιάλ. Τότε θα έλεγε ναι, θα είχε κλείσει. Ο Πινέδα σήκωνε όλη την ΑΕΚ, ήταν ο MVP και ο μοναδικός παίκτης που ζήλευαν όλος ο ανταγωνισμός, ζήλευε και τον ήθελε. Και ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί στο 8, αλλά αυτός δεν είναι διατεθειμένος να σπρώξει πολλά χρήματα, δεν περισσεύουν άλλωστε στο Σαββίδι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα και θα έρθουμε για το τελευταίο ημίωρο στις σημερινές μοιχείες.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Σάρι. Τα αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
7: Goal!
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε η τρίτη ώρα στις ραδιοφωνικές μοιχείες, τρίτη ώρα αφιερωμένη στα μηνύματά σας, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά. Θυμίζω να στέλνετε για τα τερτύπια, για το διαγωνισμό, για την κλήρωση που θα κάνουμε αύριο, για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ, Παρασκευή βράδυ στα τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, λεωφόρο, κόλλησα. Τρατοίου 56 στη Μεταμόρφωση, στην αυλή του με τις λεύκες, καλά ποτά, καλή μεζέδες, δροσιά. Είδες, σηκώθηκε και αεράκι σήμερα, φίλε, δρόσησε κατευθείαν. Πολύ ωραία ήταν. Και αύριο και το Σάββατο. Τι προσαρμογή να χρειάζεται ο Ντεφράι, Ευάγγελε? 420 συμμετοχές στη Σέρια Α και 80 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδία. Δεν είναι ο Σμαϊλόβιτς από τη Σάντερφορντ. Ιρωνικά, μάλλον ο Γιάννης. Εντάξει. Είδαμε και τον. Τέτοιες συγκρίσεις. Και ο Λόβρεν ήταν ο αρχηγός της Λιόν. Ηγετός στις συμμετοχές σε Premier League, Εθνική Κροατίας και. Που αλλού σε ποια πρωταθλήματα έπαιξε. Κι όμως. Δεν έκανε τη δουλειά που έκανε ο Ρέλβας, που ήρθε από την Κιμαράες, ούτε ο Πιρόλα από που είχε έρθει. Δεν συγκρίνω τον Ντεφράι με τον Λόβερν, αλλά σου λέω, κάτσε να τον δούμε και χρειάζεται και χρόνο. Καλησπέρα κύριε Νί, Μίχο, μακάρι Διονύκη σήμερα. Βλέπω κόκκινη κάρτα και στα δύο μάτς. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις στην Πανάθα? Τίποτα δεν γίνεται. Έχουν κολλήσει. Θα βοηθήσει καθόλου ο Ατζούν? Ο Ατζούν τι θα σου πάρει για Premier League? Ρε φίλε, τι να βοηθήσει ο Ατζούν? Θα σου πάρει για Premier League το Βιλένα? Ή θα σου πάρει για Premier League το Μπακασέτα? Ή θα σου πάρει το Σιόπι? Το Μπελίστρι, ναι. Ή κανένα Τσέριν. Δηλαδή ο Σλάγκερ του χρόνου θα παίζει στον Ολυμπιακό? Αν πάει στην Νότιχαμ φέτος, λες του αντίχρονου? Ναι, όχι την ερχόμενη σεζόν, τη μεθεπόμενη. Όσο για την ΑΕ και τις μεταγραφές, no money, no honey. Αλλιώς αν δεν βρέξεις κόλλο, δεν θα φας ψάρι. Ωραία παροιμία αυτή. Πολύ ωραία παροιμία. Πολύ ωραία παροιμία. Ακούω όλο και πιο πολύ τώρα τελευταία για Ζωάο Μάριο. Ποιο Ζωάο, ρε παιδιά, στα 35, πάρε ένα παιχτάκι μικρότερο σε ηλικία με 1,5 εκατομμύριο να δεις πώς το λένε, 30 είναι. Α, Γρηγόρης Καστάνος. Αλλά πού να δει Έλληνες ο Ριμπάλτα, άσχετη. Αυτός ο Κύπριος δεν λες? Αυτός Κύπριος είναι, Δημήτρη.

Καλά, τώρα να ασχοληθούμε και με τον deal του Ολυμπιακού με τη Σανκ Πάουλη για το Σάλιακα. Εντάξει. Σοβαροί να είμαστε, λέγω. Οκ, πήγε κοντά στο 1,3 εκατομμύρια. Ένα από ένα είχαν ξεκινήσει, πήγε κοντά στο 1,3 εκατομμύρια. Συν μπόνου στόχων. Λογικό είναι. Συν ποσοστό μεταπόλησης, λέμε τώρα. Για την Σανκ Πάουλη, συν μπόνου συμμετοχών, στόχων. Έτσι. Τριετές συμβόλαιο για τον για το διεθνή δεξιό μπακ, ο οποίος επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια. Okay. Λοιπόν, λίγο πολύ γνωστό, λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά σας το λέω το deal.

Τι σας έχω πει εδώ και τρεις μέρες, ποιος προτείνει παίχτες στον Ηρακλή μεταξύ άλλων, παρότι δεν ήταν στο οργανόγραμμα, Τάκης Γιαννόπουλος, ο σκάουτ, μετά την παύση, κοινή συνενέση, αλλά παύση ήταν του Μπασινά και του Αμανατίδη, πρώτο μπιλόν του Ηρακλή, ο Τάκης Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος για 6 χρόνια ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Αχιλλέα Αμπέου στο Βόλο. Έχει διατελέσει τεχνικός διευθύντης στο παρελθόν, εκτός από τον Βόλο και στον Ολυμπιακό Βόλου και στο Λεβαδιακό και στον

Διαβάζω, εδώ είχα τα ακούσει από το χειμώνα για την περίπτωση του Bilal Nadir, του μαροκινού μέσου, του 23χρονου μαροκινού μέσου που θα μείνει ελεύθερος και έχει μείνει ελεύθερος από τη Μαρσέη, που λένε του Μαλφιτανό, του chief scout, του πρώην chief scout της Μαρσέη, που τον έχει φέρει στην ΑΕΚ ο Ριμπάλντα. Σας είπα πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχει, έχει πρόταση εδώ και καιρό από την ΑΕΚ ο Bilal Nadir, αλλά κοιτάει για να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα. Σας είχα πει ότι τον θέλανε και ομάδες από την Γερμανία. Και έρχονται σήμερα γερμανικά και μάλλον δημοσιεύματα σε Γερμανία και Μαρόκο που λένε ότι ο Nadir συμφώνησε με το Αμβούργο και περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Συμφώνησε ως το 2029. Άλλος ένας στόχος, χαμένος αν ισχύουν αυτά. Ένας στόχος τον οποίο θεωρητικά δούλευε από τον περασμένο Γενάρη ο Ριμπάλντα και η ΑΕΚ.

Για τον Άρη, φίλε μου, έχει φιλικό 26 Ιουλίου το πρωί. 26 Ιουλίου είναι, σήμερα έχουμε 23 και είναι 5η, 24, Κυριακή νομίζω είναι 26 Ιουλίου. Το πρωί της Κυριακής στις 11.30 παίζει φιλικό με την Αταλάντα, θα δώσει φιλικό ο Άρης ο Μιχάλη Γρηγορίου. Πλέον προπονητής στην Αταλάντα είναι ο γνωστός μας ο Μαουρίτσιο Σάρι. Ο Μαουρίτσιο Σάρι που πάει να φέρει την επανάσταση στην Αταλάντα, γιατί η επανάσταση θα είναι μετά από μια δεκαετία βασικά με τον Γκασπερίνη, αλλά και πέρυσι δεν το είχε αλλάξει ο αντικαταστάτης του, που έπαιζε με τριάδα στην άμυνα. Ο Σάρι θα παίζει, προσπαθεί να παίξει, να τις μάθει την άμυνα των τεσσάρων. Να δούμε, εκεί θα είναι η αποκάλυψη του Άρη. Ο Άρης που νομίζω σήμερα θα ανακοινώσει τον αριστερό μπακ του Κροάτη, το Γιούρισιτ. Έχει κλείσει τον Βασίλου που ανέβηκε στην προετοιμασία του Άρη. Πήρε και τα λεφτά, τα 4,6 από την D&D, από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, για να κινηθεί. Έτσι. Έχει ανάγκη από στόπερ να γεμίσει, γιατί θα παίζει, αναγκαστικά θα παίζει ο Γένσεν στόπερ. Λοιπόν, αυτά.

Λοιπόν, βλέπω τώρα για να απαντήσω σε ένα φίλο που μου γράφει για τον Μπετανκόρ ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό Μπετανκόρ, ο 33χρονος Ισπανός φορ. Ανακοινώθηκε από την Las Palmas, η οποία τον απέκτησε με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έχει υπογράψει για τα επόμενα 3 χρόνια στη Las Palmas ο Χεφτέ Μπετανκόρ. Ουσιαστικά γυρίζει στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε, γιατί είχε ξεκινήσει από την Ακαδημία της Las Palmas ο Μπετανκόρ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην δεύτερη κατηγορία, στη Segunda División με την Ανταπαθέτε. 18 γκολ σε 43 συμμετοχές. Λοιπόν, οπότε ολοκληρώθηκε έτσι η σύντομη καριέρα του Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό, που κανείς δεν κατάλαβε πραγματικά γιατί ο Ολυμπιακός τον απέκτησε από τον Πανσεραϊκό.

Ο Παύλος το είχε στείλει πριν από μια ώρα το μήνυμά του, τώρα το διαβάζω. Με αφορμή το τέλος του Μπασινά και του Αμανατίδη από διευθυντάδες στον Ηρακλή, λέει: η διοίκηση σπουδάζεται. Φάγαμε 6 χρόνια της ζωής μας για σπουδές, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή μετά από χρόνια εμπειρίας να διοικήσουμε και θα μπορέσουν ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη που τελείωσαν ένα λύκειο να διοικήσουν μια ΠΑΕ. Και απαντάει και στο φίλο που με ρωτούσε αν θα κάνει άλλη μεταγραφή εκτός από χαφ και αριστερό μπακ. Θα γίνει, είπε στο φίλο, και center for στον Ολυμπιακό. Σωστός ο Παύλος. Ο Γκρέγκ μου λέει: πιστεύεις πως ο Σάλιαγκας είναι για Ολυμπιακό επίπεδο Champions League? Έχει να σύνδε. Είχε καταφέρει σε επίπεδο Bundesliga 2 χρονιές, όπως και ο Γιαννούλης σε επίπεδο Bundesliga. Ήταν. Ναι. Όπως και στην ΑΕΚ θα τον έβλεπα μαζί με τον Ρώτα Δίδυμο, έτσι και στον Ολυμπιακό. Για από τη στιγμή που είχε τη συνθήκη του Έλληνα και υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Ο Τσάπρας ήταν επίπεδο Champions League, Γκρέκ μου.

Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Καρίμ Αντεγέμι από την Ντόρμουντ. Υπέγραψε με τον 24χρονο εξτρέμ συμβόλαιο για 5 χρόνια. 22 εκατομμύρια ευρώ το transfer fee συν bonus και ποσοστό μεταπόλησης για την Dortmund. Την τελευταία τετραετία από το 2022, από τα 20 του χρόνια δηλαδή, ο Καρίμ Αντεγέμι κατέγραψε στην Μπορούσια 146 συμμετοχές, 36 γκολ, 25 assist και πηγαίνει σε μια ομάδα που εκτιμάει και αναδεικνύει τα εξτρέμ. Αναφέρομαι στην Μπαρτσελόνα, μια μεταγραφή του γερμανού τεχνικού του Φλικ που τον ήθελε πολύ, τον Αντεγέμι.

Έλα, έλα να ξαναμπεί στις ζωές μας, να ξαναμπεί σιγά σιγά ο υπερπολογιστής του Football Meets Data. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τι πιθανότητες δίνει για να δω πιθανότητες πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στους επόμενους γύρους Europa και Conference League αντίστοιχα. Περιμένετε λίγο να δω. Μάλιστα. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει ακλόνητο φαβορί τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου με ποσοστό 73%. Μεγαλύτερο ποσοστό πρόκρισης, δικαιολογημένα λέγω, δίνει στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την ελόγω πλατφόρμα, έχει 74% πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει, να ξεπεράσει το εμπόδιο της άπειρης Παξί της ουγγρικής ομάδας με την καλή επίθεση.

Λοιπόν, λοιπόν. Η Real Madrid, η ομάδα μου, δημοσίευσε την εκτός έδρας εμφάνισή της για τη νέα σεζόν με ένα χρώμα που γυρίζει πίσω στο 1965. Μ' αρέσει πολύ. Είναι η νέα πράσινη φανέλα. Η νέα πράσινη φανέλα για τα εκτός έδρας μάτς της Βασίλισσας, της Real, της Adidas είναι. Σκούρο πράσινο χρώμα, πολύ ωραίο σκούρο πράσινο, συνδυάζεται με ένα έτσι υπόλευκο χρώμα, διαθέτει ένα διακριτικό κλασάτο γεωμετρικό μοτίβο που ενσωματώνει τα αρχικά του συλλόγου, και ο Γιακάς έχει και εκεί, και είναι μοντέρνος με και εκεί υπόλευκο τελείωμα. Την είχαν πρωτεφορέσει αυτή τη φράσινη φανέλα το 1965 οι μερέχες της Real Madrid κόντρα στη River Plate, και πράσινη είχαν βάλει και τη σεζόν 2012-13, αλλά τότε ήταν η τρίτη τους εμφάνιση πράσινη. Τώρα είναι η δεύτερη και είναι διαφορετικό πράσινο αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει το σκούρο πράσινο. Ναι. Εμπαπέ, Βινίσιος και Μπέλιχαμ τα μοντέλα που φόρεσαν τη νέα φανέλα την εκτός έδρας. Σε πρώτο πλάνο η Μπαπέ και πίσω του στο ίδιο, στην ίδια σειρά, Βινίσιους και Μπέλιχαμ. Ο Βινίσιους με το προηγούμενο, με την προηγούμενη μούρη, όχι με την καινούρια, μετά την αισθητική επέμβαση, με το προηγούμενο σαγόνι.

Δηλαδή Κυριακόπουλος αντί Πενράις, Κουντούρης αντί Σαχαμπό, Σάλιακας αντί Γεωργίεφ. Θα μπορούσε να πεις και Τσάπρας αντί Γεωργίεφ, φίλε μου. Μας χαλούσε στην ΑΕΚ, αν θέλει να ριμπάλτα. Εκεί δεν πάει το αν θέλει να στο ριμπάλτα, εγώ το πρόσθεσα. Ο Μπάπης λέει Μπεντανκόρ τον πήρε ο Ολυμπιακός για να μην τον πάρει άλλη ομάδα, ρε Ευαγγέλη, γι' αυτό άλλη ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό εννοείς, το θυμάμαι. Λοιπόν.

Μπιλάλ Ναντίρ, επαναλαμβάνω, υπάρχουν δημοσιεύματα που ήταν στόχος της ΑΕΚ, του Ριμπάλντα από τον Γενάρη και επίσης ακούστηκε πριν την περασμένη εβδομάδα και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που ψάχνει, δεν έχει πάει κάψη του Γένσεν, αλλά κοιτάει και τις εναλλακτικές. Είχε ακουστεί για τον Μπιλάλ Ναντίρ, όπως ακούστηκε και για τον 33χρονο του Άγιαξ, τον Κλάισεν. Ο Μπιλάλ Ναντίρ, ο Μαρακινός, φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει, περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στο Αμβούργο τριετές συμβόλαιο.

Λοιπόν, είπαμε για τον Μπεντανκόρ που λύθηκε στην Las Palmas, υπέγραψε για τρία, ανακοινώθηκε μάλιστα από την Las Palmas για τρία χρόνια ο Μανώλης Άλιακας στον Ολυμπιακό, ο Καρίμ Αντεγέμι από την Ντόρμουντ στην Μπαρσελόνα, ο Μπιλάλ Ναντίρ στο Αμβούργο πάει, ο Τάκης Γιαννόπουλος έτοιμος να αναλάβει τεχνικός διευθυντής στη θέση των Μπασινά Μανατίδη στον Ηρακλή, ο Μπακασέτας έτοιμος να επιστρέψει στην Τρίπολη για να γίνει συμπαίκτης με Κότσιρα και Κουρμπέλη ξανά. Τι άλλο θέλετε, αύριο πάλι περισσότερα. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το μαγκαζίνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, ραδιοφωνικές μοιχείες. Αύριο, Θεού θέλοντος, συμπάντως επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν
8: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε όπως κάθε μέρα παρεούλα έως τις 3 χονδρικά. Φυσικά μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Enter Veteran και μας κάνει παρέα και μας υποστηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Ενώ στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, τις δικές σας κουβέντες. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Στις 8 ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην πρώτη αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στον Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ των Ασπρόμαυρων για το μάτσο με την Δυναμό Κιέβου, Ζαφίρης και Καμαρά, αλλά μέρεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Αλέσιο Λύση. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μιχάλης Σοηλές. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Conference, καθώς αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπά αντιμετωπίζει ο Γιάκομπ Νίστρουπ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Face, το μήνυμα του Δανού Τεχνικού Σέντρα στις 9. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος έκλεισε για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με την Σανκ Πάουλη στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόλησης. Καμία εξέλιξη στο θέμα πώλησης του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός Γεύτε Μπεντακόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με την οποία υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές Ολυμπιακού River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Αναχωρούν για την Ολλανδία οι παίκτες της ΑΕΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνουν το βάρος στην Ένωση. Στα Χανιά βρέθηκαν χθες τα τρόπαια του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Επίσημη έγινε μεταγραφή του Διαντή από τον Άρη στην Αλντρίγια. 4,6 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία τους οι κίτρινοι στην προετοιμασία της ομάδας που διεξάγεται στην Ιταλία. Αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ντέλε Μπασίρου. Ανακοινώνεται σήμερα ο Ρόκο Γιούρισιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 30χρονος γκάρ θα περάσει αύριο από εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η κίτρινη ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του στην ομάδα έπειτα από έναν χρόνο. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup Polo Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει μία ώρα νωρίτερα την αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη. Για πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Ακούμε το Σάκη Μπουρδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός,
1: γεια
0: λοιπόν.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω, έτσι είναι πραγματικά ανοίγει αυλαία σήμερα, έτσι. Θα δούμε επιτέλους επίσημο παιχνίδι με την Πάξη. Για
1: καλή
0: τα...
1: σεζόν, να πούμε.
0: Ακριβώς, ναι. Καλή σεζόν. Καλή
1: και
0: σεζόν.
1: Ούτε, ναι, ποδοσφαιρική ενός σεζόν, μην παρεξηγηθούμε. Και ούτε καταλάβαμε πότε πέρασε ο καιρός. Με την έννοια ότι τέλειωσε το πρωτάθλημα. Τότε θυμάσαι που λέγαμε αν θα συνεχίσει ο πρώην
0: Μπενίτες.
1: Τι θα γίνει, σε τι είδος προπονητή θα πάμε, πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, τι πλάνο υπάρχει, τι project έχουν ετοιμάσει, αν θα συνεχίσει το ίδιο. Είχαμε τέτοιες απορίες και ξαφνικά ξεκινάει η σεζόν. Λες και δεν πέρασε μια μέρα.
0: Έκανε δηλώσεις χτες ο νέος προπονητής για το τι σθένος πρέπει να υπάρχει σήμερα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις κτλ. Τι διαβλέπεις
1: στην ουσία? Κοίτα να δεις, γνωρίζει που έχει έρθει και ο ίδιος είπε ότι έχω μάθει τα δύσκολα.
0: Έτσι, έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, λέει. Ναι.
1: Ακριβώς, διότι εκεί που ήταν, στη Κομμεχάγη, ναι, μεν τα κατάφερε, αλλά είχε και εκεί πίεση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν το συζητάμε. Και έχει και εμπειρία, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί έχει κάνει κάτι παρόμοιο με την Κοπενχάγη, έτσι να περνάει γύρους, αν μπορώ να το πω έτσι. Και θα δούμε βέβαια τώρα, εντάξει, άλλο με την Κοπενχάγη, άλλο με τον Παναθηναϊκό. Άλλα πράγματα. Είναι πρώτη φορά που δουλεύει και εκτός της πατρίδας του. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Υπομονή θέλουν από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Για αυτό το παιχνίδι, γιατί πάντα αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη ζέτα μου κουβαλάνε και πολλές
0: κινδύνους. Παγίδες, όπως το λες. Ναι,
1: παγίδες. Ναι, έχει κινδύνους αυτό. Αυτά τα παιχνίδια, διότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, όπως και ο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να την πεις ότι είναι έτοιμη από άποψη.
0: Βέβαια.
1: Από την άποψη ότι δεν έχει, στην ουσία δεν έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία 100%, λίγο βαριά τα πόδια.
0: Ναι, νέες μεταγραφές που δεν ξέρουμε αν έχουν ενσωματωθεί ολοκληρωτικά. Ναι.
1: Ωραία. Απ' την άλλη, κάποιοι παίκτες που έπαιζαν πέρυσι, όπως π.χ. ο Αντίνο, όπως ο Ταμπόρτα, τώρα φέτος δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δικαιολογία να προσαρμοστεί. Θέλει λίγο χρόνο, δώστε χρόνο στο παιδί. Σιγά σιγά νομίζω ότι έχουν μπει περισσότερο στο πνεύμα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εντάξει. Ξεκάθαρο πλέον ότι ο Παναθηναϊκός στόχο έχει την νίκη για να κάνει εύκολη τη ζωή του για την επόμενη αναμέτρηση που είναι την επόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μαζί βέβαια με τους οπαδούς του θα υποδεχτεί την Πάξη. Σήμερα θα έχει περίπου 230 φίλους ο Παναθηναϊκός εκεί. Είναι μικρό το γήπεδο γι' αυτό.
0: Ξέρεις τι διάβασα? Ότι δεν θα υπάρχει VAR. Διάβασα ότι δεν θα υπάρχει VAR.
1: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο αυτό το γήπεδο, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει VAR.
0: Σε αυτή τη φάση, αυτό ήθελα να πούμε στον κόσμο, ότι σε αυτή τη φάση δεν προϋποτίθεται.
1: Δεν υπάρχει VAR, αλλά να σου πω κάτι όμως. Στο Europa, ο ΠΑΟΚ ας πούμε θα έχει VAR. Θεωρώ ότι είναι αστοχία της άποψη, λέω τώρα, της UEFA, γιατί
0: για
1: ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, το 2022 ήταν, που έφαγε μια καλή πιστολιά με τον, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ένα πέναλτι που δεν είχε δώσει στο Σπόραρ ήταν, δεν θυμάμαι, και, και μια αποβολή του Παλάσιος που δεν υπήρχε, δηλαδή να ακούμπησε ο Παλάσιος, και ενώ αν ήταν το VAR δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα, με αυτή την έννοια το λέω τώρα. Να είναι διοργάνωση της UEFA και να έχουμε κολλήσει στο VAR, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, τώρα τι άλλο, τώρα για την ενδεκάδα. Αν και τα πάμε και χθες, δεν έχει αλλάξει, συγγνώμη, δεν έχει αλλάξει και κάτι. Με την έννοια ότι το δίλημα που υπάρχει είναι στο κέντρο της άμυνας, αν δίπλα στον Ντεφράι θα είναι ο Κάτρης ή ο Τουμπά που έχει το αριστερό πόδι. Και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στα εξτρέμ, δηλαδή αν θα ξεκινήσει με Αντίνο και Ζαρουρί ή αν θα δούμε Παντελίδη, κάποιον δηλαδή από Παντελίδη τα Μπόρδα. Ο Τετέι θα είναι στο 9, γιατί πήρα την 11 ανάποδα. Τσέριν Καμαρά στον άξονα. Στο κέντρο της άμυνας είπαμε, ο ένας είναι ο Ντεφράι, ο άλλος θα δούμε αν θα είναι ο Κάτρης ή ο Τουμπά. Δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει αλλαγή. Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Και ούτε τερματοφύλακτας ο Πένια κάτω από τα δωράρια. Κάπως έτσι θα πάει, πιστεύω, ο προπονητής στο σημερινό μάτς. Που θυμίζω ότι είναι στις 9 το βράδυ από το Sky.
0: Okay, θα έχουμε και εμείς περιγραφή εδώ από
1: και
0: το
1: ζωντανή, μπράβο, και ραδιοφωνική από τον σταθμό μας.
0: Ναι. Κάτι, συγγνώμη, κάτι καινούριο που είδα είναι ότι έπαιξε η Σπάρτακ Τρνάβα με την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα αποτελέσουν καλώς εχόν των πραγμάτων τον νέο αντίπαλο και ήρθαν ισόπαλοι. Δεν υπήρχε.
1: Οπότε θα ξεκαθαρίσει, ναι, στην επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκαθαρίσει, βέβαια, στον Παναθηναϊκό λένε εδώ κάνουμε focus τώρα. Σε
0: ναι,
1: αυτό
0: καλά,
1: το
0: βέβαια.
1: Να κάνουμε εμείς τη δουλειά, να γίνει δουλειά. Ναι. Να περάσει ο Παναθηναϊκός και μετά θα δούμε τον επόμενο. Βέβαια, κατ' εμέ, όποιος και να περάσει, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο μεγαθύριο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω, έτσι. Τώρα, και σήμερα, στα πόδια του Παναθηναϊκού είναι για μένα. Βέβαια, είναι μια ιδιόμορφη ομάδα. Έχει μια δημορφία, μάλλον, η ομάδα αυτή, ότι δεν έχει ξένους παίκτες. Καθόλου. Ναι. Αλλά είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και. Θέλει ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και στην αρχή, πρέπει να προσέξει αρκετά να αποφύγει τα λάθη, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις κοστίζουν τα λάθη αυτά και τις δικές του τις στιγμές που σίγουρα θα έρθουν να τις κάνει γκόλ, ώστε να μην έχει πρόβλημα άγχους για το επόμενο παιχνίδι που είναι την επόμενη Πέμπτη.
0: Ωραία. Ο Σιώπης, έχεις κάποια πληροφόρηση, πάει από Έλεν τέλει?
1: Κοίτα, λένε από την Κύπρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον γιατί θα έρθει ο Ζήσης Βρίζας για να συζητήσει με ανθρώπους, αλλά να σου πω κάτι τώρα, ποιος θα βρει εδώ, λέω εγώ τώρα, γιατί λέγανε από χθες ότι θα έρθει σήμερα στην Αθήνα. Εντάξει, εκτός αν έρθει στην Αθήνα και συναντηθούν από αύριο μεθαύριο. Γιατί ενδιαφέρεται, λένε οι Κύπροι, για το Σιώπη. Δεν ξέρω, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αν όντως δεν είναι στα άμεσα πλάνα από ό,τι φαίνεται από τον Ίστρουπ, και ζητήσει και το παιδί να φύγει, το πιο πιθανό είναι να γίνει αυτό, γιατί εκεί στην Κύπρο τον εκτιμάνε. Βέβαια, ακούστηκε κάποια στιγμή και τον είχε στα υπόψη και ο Άρης. Θα δούμε που θα καταλήξει. Βέβαια, έχουμε από εδώ και έπειτα, έχουμε ημέρες, τις επόμενες ημέρες δηλαδή, γιατί υπάρχει αρκετός καιρός για την μεταγραφική περίοδο, ακόμα ένας μήνας και. Θα δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που είναι κομμένοι, έτσι, με Μπακασέτα που κάποιοι ψήφιροι λένε ότι ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης να κάνει τον μπαμ, γιατί αν γίνει αυτό μπαμ θα είναι για τον Αστέρα Τρίπολης. Να δούμε τι θα γίνει με τον Βιλένα, για τον Πάντοβιτς που αυτός θέλει να πουληθεί και όχι να φύγει δανεικός, το έχουμε ξαναπεί. Έχει αρκετά θέματα να λύσει ο Κοτσόλης που εάν καταφέρει θα εξοικονομήσει αρκετά χρήματα για την ομάδα. Που αυτά τα χρήματα θα δοθούν βέβαια για το οχτάρι που είμαστε σε αναμονή, έτσι, που έχουμε πει ότι σίγουρα θα είναι από το πάνω ράφι, θα είχε ένας καλός παίκτης. Ένας καλός παίκτης, συγγνώμη.
0: Ωραία.
1: Αυτά βέβαια μετά από αυτόν τον αγώνα.
0: Μετά, απλά πριν να πούμε για μια οριστική συμφωνία του Λαφών, του προηγούμενου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, πήγε στην Amen Sport την τουρκική.
1: Ναι.
0: Οπότε βρήκε τη συνέχεια.
1: Και με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που ήταν να δώσει ο Παναθηναϊκός. Αν τα έδινε, υποβάστηκε η ομάδα του στη Γαλλία. Γι' αυτό πήγε με λιγότερα χρήματα. Εκεί σε μια νεοφώτιση ομάδα της Τουρκίας. Να είναι καλά το παλικάρι, καλή επιτυχία να έχει εκεί πέρα. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να προχωρήσει με τον Πένια. Και πιστεύω ορθώς.
0: Okay. Τι έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Τα υπόλοιπα το βράδυ. Να πω
0: έγινε.
1: Και στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ευρωπαϊκό ξεκίνημα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Και μετά έρχονται και άλλες ομάδες. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες, λοιπόν. Και εύχομαι αύριο να μιλάμε
0: για νίκη και ευρία, αν γίνεται. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ για χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εδώ υπάρχουν εξελίξεις. Ακούμε βέβαια τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Να ξεκινήσουμε. Έφτασε, θα φτάσει τις επόμενες ώρες.
1: Σε λίγο φτάνει. Να ησυχάσουμε όλοι. Να ησυχάσει και Τσαπαλιάρη. Από χτες το βράδυ του λέω θα κλείσει. Σήμερα, αύριο θα κλείσει. Και είχε αγωνία από ότι θα κλείσει ο Σάλακος. Όρισε, έκλεισε ο Σάλακος.
0: Με έχεις το ρεπορτάζ.
1: Έχει άδικα βέβαια. Λογικό είναι τώρα. Τόσες μέρες τα λέγαμε βέβαια, αλλά ξέρεις τώρα, ξυπνήσαν και οι Σαν Πάολοι. Τα έχουν ξυπνήσει οι Αργεντίνοι, όλοι οι περίεργοι. Ξαφνικά ξύπνησε και η Γερμανία, ας πούμε, και γινόταν παζάρι για 200 και 300 χιλιάρικα. Εκεί που είχαν υπήρχε συμφωνία για ένα εκατομμύριο, ξαφνικά ζητάγανε παραπάνω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι μια μεταγραφή η οποία φέρνει ισορροπία, αν θέλεις, στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Μιλάω για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι. Γιατί είναι ένα πρόβλημα. Φαινόταν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Μεντιλίμπαρ και γενικά για τον οργανισμό Ολυμπιακού. Γιατί ποιος Έλληνες θα πάει στην Ευρώπη, άμα φύγει και ο Τζολάκης, θα είναι μείον ένα. Και θα γίνει με τους ξένους, όπως τα έχουμε ξαναπεί. Η μεταγραφή του Σάλιακα νομίζω ότι φέρνει μια ισορροπία γενικά και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να τον δούμε και τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Γιατί ο Σάλιακα Ζέτα έχει κάνει προετοιμασία με τη Σαν Πάολη, έχει παίξει και σε δύο φιλικά. Και μάλιστα έχει πετύχει και ένα γκολ. Και είναι ένας παίκτης που με τη Λίμπαρ είδε κάποια πράγματα πριν δώσει το OK και φάνηκε ότι του κάνει πραγματικά, γιατί είναι πολύ πιο επιθετικογενής από ότι ο άλλος μπακ που πήρε ο Ολυμπιακός, το Μαφέρο δηλαδή. Οπότε φαίνεται ότι είναι μια χρήσιμη μεταγραφή, συν της άλλης ότι είναι και Έλληνας, έτσι. Αυτό κρατάμε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτές οι λεπτομέρειες είναι που μετράνε για τον Ολυμπιακό.
0: Στην προηγούμενη φράση σου αναφέρθηκες, όπως κάνουμε τον τελευταίο καιρό, ξανά για τον Τζολάκη. Είναι παγωμένη η υπόθεση με τη ΦΑΛ?
1: Εμένα η εκτίμησή μου, το είπα και χθες, το έχω πει και προχθές, ότι η μεταγραφή του Τζολάκη θα γίνει μετά τα δύο παιχνίδια με την Νέιμεγεν. Ολυμπιακός θα πάει με τον Τζολάκη σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Εκτίμηση δική μου είναι, έτσι. Μπορεί να πέσω και έξω, δεν ξέρω. Θα πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Νέιμεγεν. Για τον απλούστατο λόγο ότι αν υποθέσουμε ότι συμφωνεί ο Ολυμπιακός με τη ΧΑΛ, αν και δεν είμαι βέβαιος ότι ο Τζολάκης θέλει να πάει στη ΧΑΛ, θέλει να πάει στην Premier League, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θέλει να πάει στη ΧΑΛ, σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει περί υποβασμού. Έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες και μεγαλύτερα όνειρα.
0: Όπως και του αξίζει μια ανώτερη ομάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, αν υποθέσουμε ότι έκλεινε η μεταγραφή τις επόμενες μέρες, ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάει να πάρει τερματοφύλακα. Εκτός αν έχουν σκοπό να πάνε με τον Μπόποβιτς βασικό στα δύο παιχνίδια με την Νέιμεγεν, στα πρώτα προκριματικά, τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αν πάρει ο Ολυμπιακός, που θα πάρει ξένο τερματοφύλακα, αυτομάτως στη λίστα εκεί που είναι να αφήσει έξω τέσσερις ο Μεντιλίμπαρ, θα πρέπει να αφήσει πέντε. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένους. Την ερχόμενη εβδομάδα με τη Λίμπαρ, το λέω συνέχεια γιατί μπορεί κάποιοι να μην το έχουν ακούσει και να απορούν τώρα με τη συζήτηση που κάνουμε. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει στην UEFA την λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Νέιμεγεν. 17 ξένοι και 8 Έλληνες. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένοι. Να αφήσω έξω τον Κλέιτον, ο οποίος είναι τραυματίας και η λογική λέει ότι δεν θα συνεχίσει. Θα πρέπει να βγουν τρεις έξω. Να αφήσω έξω και τον Αντρέ Λουίς. Πάλι θα πρέπει να μείνουν δύο έξω. Ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο έξω? Μπορεί να είναι από το Σιπιόνι μέχρι και τον Ταρέμι.
0: Έτσι, όπως τα λες και το έχεις επαναλάβει αυτό πολλές φορές.
1: Για να μην πω ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι στο ενδεχόμενο να μείνει και ο Ροντινέη εκτός. Τώρα με Σάλιακα και Μαφέο δεξιά, έτσι κι αλλιώς ο Ροντινέη, ας πούμε, δεν θα είναι βασικός, ο Ζέστον θα παίξει δεξιά, ο Φορτούνης αριστερά, μπορεί να έχουμε και καμιά μεγάλη έκπληξη. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικό με τη Λίμπερ, θα πρέπει να αφήσει κάποια παιδιά εκτός, αναγκαστικά. Ο Ορτέγκα δεν έχει φέρει καμιά πρόταση ακόμα, αν την έφερε, γιατί ακούγεται κάτι πάλι για την River Plate, αλλά μόνο πληροφορίες, φήμες είναι, καμιά πρόταση δεν έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού. Παρακαλάνε να μην και πότε να φτάσει μια πρόταση, αλλά εγώ δεν βλέπω έρχεται καμιά πρόταση, να ξεκαθαρίσει λίγο τουλάχιστον αυτό με τους, με τους ξένους, ρε παιδάκι μου, mm-hmm. με τους μη κοινοτικούς, για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα. Mm-hmm. Τώρα για τους 7 ξένους για το ελληνικό πρωτάθλημα που θα πρέπει να είναι 5, άλλη ιστορία, πάμε για αργότερα. Θα έχουμε να το ξεκαθαρίσουμε mm-hmm. ακόμα, έχει 40 μέρες για τις μεταγραφές.
0: Mm-hmm. Μιλώντας για μεταγραφές, έφυγε και ο Μπετανκόρ οριστερά, οριστικά
1: εντάξει, τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν εδώ, τον πούλησε ο Ολυμπιακός, η Λας Πάλμας, είναι η ομάδα του, εκεί γεννήθηκε αν δεν κάνω λάθος, πήγε έδι 33 χρονών, ήθελε να μείνει στην Ισπανία. Απαγκιστρώθηκε ο Ολυμπιακός από μια ακόμα μεταγραφή.
0: Αγωνίστηκε ο Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό.
1: Τι.
0: Αγωνίστηκε ο Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε, ποτέ.
0: Δόθηκε απευθείας δανεικός.
1: Ναι, κατευθείας δανεικός. Είχε πει με την Λίμπα ότι δεν τον ήθελε πέσει.
0: Ναι, το Πανσεραϊκό που είχε έρθει.
1: Ναι, όχι, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Θα πρέπει να βρει τώρα ο καινούριος τεχνικός διευθυντής να βρει τρόπο πώς θα πουληθούν και ο Στρεφέτσα, ο Γάλλος, πώς το λένε, ο. Τέλος πάντων είναι 3-4 παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να πουληθούν, να βάλει ελβιακό λεφτά στο ταμείο του για να απαγκιστρωθεί από κάποια μεγάλα συμβόλαια.
0: Ναι, οκ. Τώρα αυτό θυμάσαι που λέγαμε για το Φρόιλερ χθες. Τελικά δεν προχωράει γιατί παραμένει, λέει, στην Πολώνια. Τελικά θέλει να μείνει στην Πολώνια.
1: Δεν είναι σίγουρο αν θα παραμείνει στην Πολώνια. Καταρχάς θα πούμε ότι η Πολώνια του είχε πει ότι δεν το ανανεώνει το συμβόλαιο. Οπότε ήταν ελεύθερος. Φαίνεται όμως ότι, όπως είπε ο Νίκολας Κύρα χτες το βράδυ, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην Πολώνια, οπότε προφανώς για να παραμείνει θα κατεβάσει τους όρους του συμβολέου του, το χρηματικό ποσό δηλαδή που θα παίρνει στο συμβολέο του, και αυτό ίσως βοηθήσει ώστε να παραμείνει, αν και έχει μια πρόταση από την ΝΕΟΜ. Η ΝΕΟΜ είναι μια ομάδα της Σαουδική Αραβία, στην οποία γενικός διευθυντής είναι ο Κούλης ο Δουρέκας. Και έχει μια πρόταση από εκεί, αλλά δεν θέλει να φύγει, θέλει να μείνει στην Ιταλία. Νομίζω ότι ξεφτίζει γενικά, για να το πω έτσι λαϊκά, αυτή η περίπτωση με τον Φρόιλερ. Είναι και μεγάλος, είναι και 34 χρονών. Ο Ολυμπιακός θέλει κάτι πιο φρέσκο, πιο γρήγορο, καλός παίκτης βέβαια, και μουντιάλ αγωνίστηκε, έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι καλύτερο, και ίσως αυτό το καλύτερο να μην είναι τίποτα από όλα αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι κάποια έκπληξη δηλαδή. Να σου πω ότι αύριο ο Ολυμπιακός πάει στην Ανβέρσα, στο Βέλγιο, για το πρώτο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Άντερπ. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Και το Σάββατο πάει στο Αλκμαρ, να παίξει με την Αλκμαρ. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι στις 4 η ώρα το μεσημέρι, πριν την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Θα είναι τα δύο τελευταία παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια.
0: Τα περιγράφεις και τα δύο, έτσι.
1: Ναι, και τα δύο θα τα μπορέσουν να τα ακούσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από τον Ιντερνετεν Ελλάδα Σπορτ. Επαναλαμβάνω, αύριο το βράδυ στις 8 με την Άντερ, και το Σάββατο στις 4 η ώρα με την Αλκμαρ. Θα είναι δύο παιχνίδια τεστ, τα οποία αναγκαστικά εκ των πραγμάτων με την Λίμπα Ρεσέτα θα πρέπει να βγάλει συμπεράσματα, να έχει μια βάση για την ενδεκάδα που θα παρατάξει τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προβληματικά του Champions League με την A-Maget. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι θα δούμε. Βέβαια, επειδή είναι μέσα σε δύο μέρες, αποκλείται να παίξουν οι ίδιοι. Προφανώς στο ένα παιχνίδι θα παίξει μια δεκάδα που μπορεί να έχει στο μυαλό του, ή με κάποιες αλλαγές. Νομίζω με την Αλκμαρ το Σάββατο θα κάνει το τελικό τεστ.
0: Το οριστικό, ναι.
1: Ναι, εκεί που θα δείξει, αν θέλει, θα ανοίξει τα χαρτιά του για το ποιους 11 πιθανότατα θα έχει στο μυαλό του, με λίγα νέα πρόσωπα. Δηλαδή ο Φορτούνης, ο Γιάρεμτσουκ μπροστά, ο Μαφέο δεξιά, και είναι πολύ πιθανό να δούμε και Ζώτα Σίλβα πίσω από το Center 4. Γιατί στις προπονήσεις αλλά και στο φιλικό παιχνίδι που έπαιξε και έβαλε 2 γκολ, δείχνει ότι την έχει αυτή τη θέση. Και μάλιστα είχα παρεξηγηθεί όταν είχα πει, όταν χάλασε η μεταγραφή του Στάνιτς, ότι είπε με την Λίμπαρ, το είχα μάθει αυτό, ότι δεν πειράζει, αφού είναι έτσι η κατάσταση με το Στάνιτς, έχουμε τον Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει καλά σε αυτή τη θέση. Και χτες στην προπόνηση που τον έβαλε πίσω και από τον Γιάρεμ του και από τον Ελκαμπή ήταν πολύ καλός, πέτυχε και δύο γκολ. Δείχνει ότι την έχει αυτή τη θέση.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μπορεί να πρεσάρει ψηλά όπως θέλει ο Μεντιλίμπα και όλα αυτά. Άλλος είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος. 27 χρονών είναι ο Ζώτα Σίλβα. Τέλος πάντων θα έχουμε μια εικόνα νομίζω ειδικά το Σάββατο με την Αλκμαρ για το πώς είναι πιθανό να δούμε τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον με την Μέγεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις 4 ή στις 5 Αυγούστου.
0: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ζώτα μου, καλή μεσημέρι.
0: Καλή μεσημέρι, για χαρά.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Δελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, αναχώρησαν για την Ολλανδία, έχουν φτάσει, είναι εν πτήση, δεν ξέρω.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ούτε εμείς έχουμε κάποια ενημέρωση αν έχουν φτάσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξεκινήσουν από σήμερα προπονήσεις, με απογευματινή προπόνηση, οπότε θεωρώ ότι θα βρίσκονται ήδη εκεί οι προσπαθητές της ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάποια αποστολή αυτή τη στιγμή για να δούμε ποιοι πήγαν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Φαντάζομαι θα μας ενημερώσει η ΑΕΚ τις επόμενες ώρες. Ξεκινάει το δεύτερο, πιο σκληρό και πιο απαιτητικό στάδιο της προετοιμασίας. Εδώ θα δείξει η ΑΕΚ την ετοιμότητά της και το πώς θα κατέβει στα επόμενα μάτια, τα οποία είναι κρίσιμα και για τον τελικό του Super Cup και για τα play-offs του Champions League. Και εννοείται πως πάντα ο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του τους παίκτες που χρειάζεται, δηλαδή τον Χαφ οπωσδήποτε, και μετέπειτα κάποιες πινελιές έκτρα στα center back, είτε στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που χρειάζεται παίκτες ο Νίκολιτς. Ο Χαφ φαίνεται ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει ξεκαθαρίσει. Ήδη από την Τρίτη που έπαιξε, όπως είπαμε, ο Κάγκουα στράφηκε αλλού, ο Ριμπάλτα έχει συζητήσεις, οπότε περιμένουμε απλά, φαντάζομαι, να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και να ολοκληρωθεί το οποιοδήποτε deal έχει έτοιμο, έτσι ώστε να πάει άμεσα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την ομάδα.
0: Ναι. Ωραία, 2-3 ειδησούλες ακόμη. Λεωνάρντο.
1: Σωστά, επιστροφή του Λεωνάρντο στην ΑΕΚ μετά από 14 χρόνια επιστρέφει. Ήταν ως ποδοσφαιριστής τότε, τώρα ως βοηθός προπονητής στην ΚΑΠΑ 17. Είναι ένας παίκτης που γνωρίζει καλά τον οργανισμό ΑΕΚ, τον έζησε και στα καλά, τον έζησε και σε δύσκολα χρόνια που ήταν τότε, πολύ πιο δύσκολα ήταν τα τότε χρόνια που αγωνιζόταν ο Λεωνάρντο, ο Βραζιλιάνος. Οπότε θέλει ουσιαστικά να, γενικότερα σε όλα τα τμήματα, αυτό από πέρυσι προσπάθει να το δημιουργήσει ο κ. Σουλιόπουλος, σε όλα τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ να μπει μια τάξη, να υπάρχουν σωστά, να υπάρχουν οι βοηθοί, να υπάρχουν οι προπονητές και να γίνονται και μεταγραφές ενέργεια για να μπορέσει να αναπτύξει με αυτόν τον τρόπο τις ακαδημίες που είχαν μείνει αρκετά πίσω όλα αυτά τα χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής και που γνωρίζει τον οργανισμό και που γνωρίζει και αρκετά το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση, γιατί διάβασα την αναφορά της και το θέμα, ότι καταρχάς από το 22 είχε έρθει μόνιμα στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον διάβασα. Είχε επιστρέψει, τέλος πάντων. Και επίσης το έχει τόσο φρέσκο το ποδόσφαιρο, διότι μέχρι και πριν από 4 χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής. Πώς να το πω. Οπότε είναι πολύ φρέσκες όλες οι εικόνες και οι προσλαμβάνουσες κτλ. Ωραία. Πάμε κυπελάκι, φεύγει Κρήτη, που πάει?
1: Είναι ήδη στην Κρήτη εδώ και τρεις μέρες. Σήμερα θα είναι στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα στη Νέα Αλικαρνασσό το βράδυ. Ήδη από χθες και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο αρκετός κόσμος
0: πήγε. Έτσι είναι, το είδα, ναι.
1: Και από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο που δημοσιεύει η ΠΑΕΑ στα social media, φάνηκε ο κόσμος να το αγκαλιάζει όλο αυτό, ο κόσμος της Κρήτης, οπότε και σήμερα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή χαρά. Μεσημέρι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι βεβαίως η Interveten. Μην ξεχνάτε ποτέ, παίζεις υπεύθυνες συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε πολύ σύντομα πάσα στον Πάνο Πουρναρά για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας, μεσημέρι και σε κύριε. Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές, καθώς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε πρωτοβασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά γίνεται κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβαινίου. Επίσης, πριν λίγο ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα ενόφυτα Βιωτίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος

Άτε στα 4,3 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας. Πάμε στην Βουλή, μιλήσουμε από χθες με τις βόμβες τις οποίες εξαπέλυσε από την Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης, κάνοντας λόγο για παθητική δωροδοκία αλλά και για επαφές με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς κάλεσε στην Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει νέα στοιχεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον κ. Σαλμά παρά μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Σήμερα στην Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσή του. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτήν την φάση. Να πω επίσης ότι ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Οι κάμερες που θα λειτουργούν καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην ελληνική αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, ανακοινώθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής. Τέλος λοιπόν η αγωνία για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους. Μπορούν να ενημερωθούν όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη για την σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας rizaz.it.minedu.gov.gr. Επίσης, 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύ νεκρή πυρκαγιά, την τραγωδία στο Μάτι Αττικής, η οποία άφησε πίσω 104 νεκρούς καθώς και δεκάδες τραυματίες. Οι εγκαυματίες εκείνης της ημέρας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η Κάλη Αναγνώστου, ανέφερε ότι δεν έχει περάσει ούτε καν μία μέρα, είναι σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά. Στο μετρό στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, ενώ αύριο είναι και το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία θυμίζω ότι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου αλλά και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ζητάει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς για την παραπομπή τους τώρα ή την μη παραπομπή τους. Αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Επίσης, στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία, φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Επίσης, σήμερα απολογείται και ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία. Οπλοκατοχή. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Μέση Ανατολή, δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από νέα αμερικανική επιδρομή. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η μάλιστα συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Εν τω μεταξύ, νέα άνοδο έχουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 96 δολάρια έχει σκαρφαλώσει το Brent. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στο ζήτημα της αγοράς ή μη των F-35 από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Αυτό ξεκαθαρίζει το State Department. Η Washington μάλιστα επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις 2 και 38. Ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα, κάνα 20 λεπτό περίπου. Μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Inter Veteran και πάμε τώρα για την συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, να συνδεόμαστε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει το ελληνικό χρώμα στο προσκήνιο. Λοιπόν, θα μας πει περισσότερο ο Μάνος όμως. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν ήθελες να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο, αλλά επειδή είδα ότι ανέβηκε η προσφορά της Dortmund για τον Καρέτσα, σημαίνει ότι Βουρ κλείνει.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Inter Veteran Sports. Όπως έχουμε πει, θα πει ο αθλητικός διευθυντής της Borussia Dortmund στο Βέλγιο, Μπόγκ, να συναντήσει τον ομόλογό του της Χένκ, τον Ντίμιταρ Ντεκόντε, προκειμένου να του δώσει την προσφορά, τη βελτιωμένη προσφορά 37 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετα με την πρώτη που ήταν στα 30 εκατομμύρια και την είχε απορρίψει η διοίκηση της βελγικής ομάδας. Θεωρώ ότι τώρα μπορεί να ανέβει και ένα εκατομμύριο απάνω και θα συμφωνήσουν, καθότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στους δικούς του όρους μαζί με την οικογένειά του εννοείται έχει συμφωνήσει με τη γερμανική ομάδα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα που ξεκινάνε ή μπαίνουν καλύτερα οι ελληνικές ομάδες, οι δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στο Europa League ο πρώτος, το Conference ο δεύτερος. Πρέπει να πάρουν βαθμούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Ελλάδα ξεκινάει στη 12η θέση με 40.412 βαθμούς, με κύριο στόχο να φτάσει στη 10η θέση που την κατέχει η Τσεχία. Κάτι που σημαίνει ότι ναι, μεν θα έχουμε ξανά 5 ομάδες όπως και τώρα, αλλά ο μεν πρωταθλητής πάει απευθείας το League Phase του Champions League, ο δεύτερος το δεύτερο προγραμματικό του Champions League, ο κυπελούχος στα play-off του Europa League και ο τρίτος στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει οι ελληνικές ομάδες να δώσουν τον καλύτερο αυτό τους στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ξεκινώντας από σήμερα. Τώρα,
0: ωραία.
1: Ο πρόεδρος, ο αρχιδιαιτητής του UEFA, ο κ. Ροσέτη, ενημέρωσε όλους τους αντίστοιχους αρχιδιαιτητές των εθνικών ομοσπονδιών των 56 χωρών μελών της UEFA ότι θα πρέπει οι διαιτητές στην προσεχή αγωνιστική περίοδο να δίνουν λιγότερη έμφαση στο VAR και να παίρνουν οι ίδιοι πιο πολύ τις αποφάσεις πάνω τους.
0: Τώρα,
1: επιστρέφουμε στο θέμα από Donald Trump και Γιάννη Φαντίνο, όπου η πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η κυρία Κλάπνες, έκανε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας για το θέμα αυτό και ιδιαιτέρως κατά του πρόεδρου της UEFA, Γιάννη Φαντίνο, λέγοντας ότι η παραβίαση κανόνων θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι. Όταν παρακάμπτει σε ένα κανόνα όπως αυτός, ακολουθεί σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι, το οποίο θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι. Ζητά λοιπόν η κυρία Κλάβνες διεξοδική έρευνα για το περιστατικό, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι αυτό το προηγούμενο δεν θα κρυφτεί κάτω από το χαλί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα,
0: ωραία, να
1: πούμε ότι ο Λίσε, ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, μετακομίζει. Δεν μετακομίζει όμως, όπως θα καταλάβαινε ο καθένας, από την Μπάγερ πάει σε άλλη ομάδα.
0: Α, σπίτι!
1: Μετακομίζει από το σπίτι, γιατί το σπίτι που το νίκιασε το 2000, πριν από ένα... Το είχε νοικιάσει το 2023.
0: Σε νίκη έμενε ο άνθρωπος. Στο νίκη έμενε.
1: Έμενε στο Greenwald.
0: Ναι.
1: Σε μια πολυτελή κατοικία η οποία ανήκει σε έναν παλιό παίκτη της Μπάγερ Μονάχου, τον στόπερ τον Τζερόμ Μπόατεν. Την είχε αγοράσει το 2016 με 7,4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα λοιπόν, επειδή θέλει να την πουλήσει και έχει βρει κάποιον που του δίνει 11,4 εκατομμύρια, είναι αναγκασμένος ο Λίσε να μετακομίσει.
0: Όχι το πουλάκι μου. Και πού πάει, μάνο μου, εσύ που τα θέλεις όλα.
1: Δεν ξέρω αν του έχει βρει ακόμα η διοίκηση της Μπάγερ νέα έπαυλη.
0: Α, εντάξει. Α, δεν πάει για αγορά, έτσι. Μάλιστα, δεν πάει για αγορά. Εκεί ό,τι ομάδα κανονίσει. Εντάξει,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Μην τον λυπάσει αυτό.
1: Του δείχνουν 2-3 και διαλέγει η φίλη του, η σύζυγος, κάποιος από όλους διαλέγει. Έτσι πάμε. Τώρα πάμε στην Ιταλία, όπου έχει ο Λεωνάρδο, που είναι ο αθλητικός διευθυντής, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον Πάολο Μαλντίνι, όπως έχουμε πει, έχουν συναντήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Η διοίκηση της Ιταλίας, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο Τζιοβάνι Μαλαγκόν, έχει υπερβεί τις δυνατότητες της, έκανε πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Πεπ Γκουαρδιόλα για να λάβει τεχνική ηγεσία, κάτι βεβαίως που δεν είχε αρέσει στον πρόεδρο της ΣΚΟΝΗ, δηλαδή της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Μπονφίλιο, ο οποίος λέει είναι πολλά λεφτά, πρέπει να πάρουμε Ιταλό. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα από την πλευρά του φαίνεται να θεωρεί λίγα τα 10 εκατομμύρια, θέλει 20, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ιταλία θα στραφεί προς Ιταλό προπονητή και σωστά θα κάνει από την αλήθεια. Οπότε το θέμα τώρα επανέρχεται στο Μαντσίνι και στον Αντώνιο Κόντε. Τώρα πάμε στη ο Κανσέλο, ο οποίος ζήτησε από τη διοίκηση Μπαρσελόνα να κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε να τον, τώρα είναι δανεικός από την Αλ-Χιλάλ, να τον πάρει με κανονική ελευθέρα μεταγραφή και έχουν συζητήσει οι διοικήσεις των δύο πλευρών. Να θυμίσουμε επίσης το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ότι δεν υπάρχει βάρ σήμερα.
0: Υπάρχει βάρ, το συζητήσαμε αυτό από τον επόμενο γύρο, νομίζω.
1: Ωραία, ακριβώς από τον επόμενο γύρο. Τώρα, ο Ρόντρι, ο αρχηγός παγκόσμιας πρωταθλήτριας, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη μέση, γιατί έχει ένα πρόβλημα που τον ενοχλεί. Να θυμίσουμε ότι το 2024 ο Ρόντρι,
0: με πατερίτσες πήγε και πήρε τη χρυσή μπάλα.
1: Ακριβώς, είχε υποβληθεί σε χείριση πρόστιου χιαστού. Η Λίβερπουλ τώρα...
0: Συγγνώμη, και αυτό με τη μέση ξέρουμε πώς θα τον κρατήσει εκτός.
1: Όχι, όχι, δεν το ξέρουμε. Όταν μπει στο χειρουργείο, τότε ίσως να μας πούνε οι γιατροί. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Λίβερπουλ, αναζητώντας τον διάδοχο του Σαλάχ, ο οποίος όπως ξέρουμε έχει φύγει από τους κόκκινους, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Paris Saint-Germain για τον Γάλλο εξτρέμ τον Μπαρκολά. Επίσης ο Αντουάν Γκριεσμάν πραγματοποιεί στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα την Ορλάντο Σίτι. Έπαιξε εκτός έδρας εναντίον της Αχωσέ Earthquakes. Η ομάδα του νίκησε 4-0 και αυτός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας της Αμερικανικής Ορλάντο Μάτζικ.
0: Να δούμε λίγο στα παιδιά μας. Ο Λυκογιάννης είναι οριστικά...
1: Ο Λυκογιάννης αναμένεται, αφού έλυσε το συμβόλαιο του με την Πολόνια, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σαμπντόρια. Μια Σαμπντόρια που κάποια στιγμή είχαν γίνει κάποιες, πρέπει να πούμε, επαφές εκ μέρους του Ολυμπιακού, εκ μέρους του κυρίου Μαρινάκη δηλαδή, για να την εξαγοράσει. Γιατί θέλει να πάρει ομάδα την Ιταλία πέρα από τις άλλες που έχει, δηλαδή την Ρίο Άβε, την Νότιχαμ Φόρεστ και τον Ολυμπιακό. Θέλει να πάρει και η Ιταλική ομάδα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα λεφτά μέχρι τώρα οι αγγλικές ομάδες κυριαρχούν και έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στις άλλες ομοσπονδίες. Δηλαδή αν εξετάσουμε είτε την Paris Saint-Germain, είτε που μπορεί να κοντράρει τις αγγλικές ομάδες, η Bayern αυτή τη στιγμή είναι πολύ κάτω όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αν και δεν έχει χρέη Μπάγκερ, αλλά αυτή είναι η πολιτική της. Έτσι λοιπόν ούτε οι Ιταλοί μπορούν να κοντράρουν τους Άγγλους, ούτε οι Ισπανοί. Οπότε μέχρι τώρα οι Άγγλοι, και ακόμα είμαστε ούτε στα μισά περίπου της μεταγραφικής περίοδου, έχουν δώσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως τα περισσότερα μέχρι τώρα για ένα ποσοστό εννοείται τα έχει δώσει η Chelsea, τα 138 εκατομμύρια ευρώ που πήρε το Morgan Rogers από την Aston Villa, τον παρουσίασε τον ποδοσφαιριστή και έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρουσία του Τσάβι Αλόνσο, ο οποίος τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο στις ΗΠΑ που βρισκόταν η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για να τον πείσει πόσο τον χρειάζεται στους μπλε. Και έτσι λοιπόν ο Ρόντζερς πίστηκε, γιατί τον ήθελε και η Νιουκάστελ αλλά και η Λίβερπουλ. Και τελικά με τα 138 εκατομμύρια που έδωσε η Chelsea τον ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό της.
0: Ναι. Είδα το νούμερο που θα φοράει ο Τζόλης.
1: Το 17. Ο Τζόλης, ο οποίος σήμερα μπορεί και αυτή την ώρα να τον παρουσιάζει επισήμως η διοίκηση της Arsenal, έχει διαλέξει το νούμερο 17.
0: Ναι. Και είδα και για τον Κούτσια, τον Έλληνα Γιώργο Κούτσια, ο οποίος φεύγει από την Ελβετική Λουγκάνο.
1: Από τη Λουγκάνο και πάει στη Φαμαλικάο να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Βεβαίως.
0: Ωραία. Μάλλον μου είμαστε OK, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και η Αλ-Χιλάλ θέλει να κάνει πρόταση στην Paris Saint-Germain για τον Ντεμπελέ.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Να δούμε πώς θα πάνε οι ελληνικές ομάδες. Θα έχουμε και αντιδράσεις αύριο.
1: Έγινε.
0: Καλή τους επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλή. Γεια χαρά. Ναι, και επίσης.
2: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλά, ο Χριστός και η Παναγία. Μπήκε μέσα ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα του μπάσκετ. Έχει τρεις σελίδες μπρος πίσω γραμμένες σημειώσεις. Δηλαδή στο λέγιν δεν ξέρω μέχρι ποια ώρα θα καθίσουμε να τα ακούμε όλα αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει, το θαυμάζω για τον επαγγελματισμό του και την προετοιμασία του. Έτσι, έτσι θα γίνεις μεγάλος δημοσιογράφος. Θα σε πάρουν στο BBC, θα είσαι, πώς το λένε, sportcaster, παρουσιαστής εκπομπής, τα πάντα όλα έτσι οργανωμένος που είσαι. Λοιπόν, θα σε βγάλω όμως από αυτό όλο για να σου πω ότι σήμερα ο Νίκος Γκάλης
1: έχει γενέθλια.
0: Και με τα πόσα κλείνει?
1: 69.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, δόξα του ελληνικού μπάσκετ, ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν την καλαθοσφαίριση στα σπίτια των Ελλήνων το 1987, όταν και η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο ευρωμπάσκετ της ιστορίας της, με τις βολές του Καμπούρη, το χαμένο σουτ του Γιοβάησα, αυτό το τρίποντο στην τελευταία φάση και μετά απλά...
0: Δεν υπήρχε τότε.
1: Δεν υπήρχε, αλλά έχω δει πολλές φορές το παιχνίδι σε μαγνητοσκόπηση.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία. Να έρθουμε χρόνια του πολλά. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος που έβαλε τον μπάσκετ μέσα στα σπίτια των Ελλήνων. Ένα ίνδαλμα για τον ελληνικό αθλητισμό. Θεωρώ ότι είναι γενικότερα στον αθλητισμό ένας από τους 5 σημαντικότερους αθλητές, ανεξαρτήτως σπορ. Λοιπόν, να είναι καλά, να γιορτάσει πολλά ακόμη χρόνια ζωής και πάντα να αποτελεί αυτό το ίνδαλμα για όλους μας. Λοιπόν, ο Μακιντάιρ, τι ώρα ξενυχτήσαν χθες?
1: Από χθες το βράδυ βρίσκεται ο Μακιντάιρ στην Ελλάδα προκειμένου να τεθεί διαθέσιμο στις υπηρεσίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μάλιστα είχε κάνει και δηλώσεις, δεν έλειπαν οι δηλώσεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένα κομμάτι το οποίο έχω κρατήσει είναι εκεί που λέει: «Τώρα είμαι κουρασμένος από την πτήση, είμαι όμως ενθουσιασμένος για την άφηξή μου. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει ασύλληπτο ταλέντο στο δυναμικό του». Εννοείται πως είχε πει ότι αύριο, δηλαδή σήμερα,
0: μιλάει με το επιτελείο και με τον coach.
1: Με τους προπονητές, το επιτελείο, τους συμπαίκτες του. Μακιντάιρ, μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Έχει ανακοινωθεί εδώ και μέρες. Σήμερα, ωστόσο, ολοκληρώνεται νομίζω και τυπικά αυτό το θέμα. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό.
0: Ωραία. Έκανε δηλώσεις ο Σακίλ Ονίλ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τη μεταγραφή του στους Miami Heat. Ξέρεις τι είπε? Ξέρεις.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Για να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα τσεκάρει τις δηλώσεις του Σακίλ Ονίλ. Παρ' όλα αυτά, Σακίλ Ονίλ είναι ένας και μοναδικός, δεν θα έλειπε από τη μεταγραφή του Γιάννη σίγουρα. Έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσει για πολλούς παίκτες.
0: Αναφέρθηκε στην πίεση η οποία βαραίνει αυτή την ομάδα και πόσο θα είναι η πίεση του Αντετοκούμπο να γίνει μέλος των Μαϊάμι, και είπε: «Δεν θα έλεγα ότι είναι πίεση, αλλά έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει».
1: Βέβαια, τώρα που λες για NBA, εχθές σε κάποια φάση, δεν ξέρω αν το έχεις δει, οι Miami Heat είχαν βγάλει κατά λάθος στη δημοσιότητα ένα βίντεο οποίο έλεγε για συνέντευξη τύπου του LeBron James.
0: Αλλά τελικά ήταν λάθος και δικαιολογήθηκαν αναφέροντας ότι ήταν ένα σχέδιο στην περίπτωση που, ότι η συνέντευξη θα ήταν αυτή, το μάζεψαν.
1: Λένε στην περίπτωση που, μήπως όμως είναι κάτι προφητικό, μήπως στις επόμενες μέρες έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία γεμίζει.
0: Ναι, λίγο αφελές μου μοιάζει όλο αυτό δήθεν. Τέλος πάντων, καλά.
1: Τέλος πάντων, σήμερα ημέρα Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026, ο Βασίλης Στοιόπουλος φτάνει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στο Σαββατοκύριακο η Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Βασίλη Στοιόπουλου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα όλα για τον Γιώπουλο. Έχουμε και άλλα νέα.
0: Για πες.
1: Θα πάμε στον Μάριο Χεζόνια.
0: Εχθές
1: το βράδυ,
0: ναι.
1: Εχθές το βράδυ γνωρίζαμε από δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν, συγκεκριμένα από τη Μάρκα της Ισπανίας, ότι ο Μάριο Χεζόνια δεν έχει βρει κάποια ομάδα στο NBA, Ολυμπιακός και Dubai BC κοιτάνε τις εξελίξεις. Καλά όμως όλα αυτά σε σχέση με το χθες. Πάμε όμως λίγο στο σήμερα, καθώς τα ξημερώματα βγαίνει δημοσίευμα από την Αμερική και συγκεκριμένα από τον Mark Stein, το οποίο αναφέρει ενδιαφέρον τον Cleveland Cavaliers για τον Μάριο Χεζόνια. Ο Μάριο Χεζόνια, που μάλιστα το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κροάτης forward απέρριψε 3 προτάσεις από ομάδες της EuroLeague, έχοντας μοναδικό στόχο και μοναδικό του πλάνο NBA. Να επιστρέψει στο NBA. Mm-hmm. Οπότε δεν βλέπω να τελειώνει γρήγορα εξέλιξεις με τον Χεζόνια. Είναι okay. Κάτι το οποίο θα μας mm-hmm. κρατήσει και τις επόμενες μέρες. Εντάξει, το γεγονός ότι οι Cleveland Cavaliers ενδιαφέρονται δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται και άλλοι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως έχει κρατήσει καμιά εβδομάδα τώρα αυτό το σύριαλ, ναι. Έτσι. Πού θα πάει η Χεζόνια.
1: Και παραπάνω από μια εβδομάδα.
0: Και παραπάνω. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν ξέρω.
1: Έχουμε.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντως νομίζω δεν έχουν κάτι.
1: Όχι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν έχουμε κάτι. Mm-hmm. Παραπάνω θα πούμε για μία. Θα πάμε λίγο σε δύο. Κινήσεις που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο. Θα ξεκινήσουμε με τον Μαρούσι, όπου ανανέωσε το συμβόλαιο του πρώτου σκόρερ της ομάδας πέρσι, Jordan Walker, ο οποίος, ο 27χρονος guard, την προηγούμενη σεζόν σημείωσε 15,6 πόντους και 4,6 assist ανά παιχνίδι στην Greek Basket League. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, ώστε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου να μείνει στην κατηγορία, και έτσι Μαρούσι και Walker δώσανε τα χέρια για ανανέωση του συμβολέου μέχρι το 2027. Ακόμα ένα χρόνο θα έχουμε τον Jordan Walker στο Μαρούσι. Θα ανέβουμε λίγο, θα πάμε στα Ιωάννινα, εκεί όπου οι Vicos Falcons συνεχίζουν την μεταγραφική τους ενίσχυση, καθώς ανακοίνωσαν τον 26χρονο Αμερικανό forward Kesson Justice, ο οποίος αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν στην Σολέ της Γαλλίας. Στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε μετρήσει 5,6 πόντους και 3,2 rebound μέσω όρο ανά παιχνίδι, ενώ στο BCL έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με 8,3 πόντους, 2,5 rebound και 2,5 assist.
0: Τώρα είπες Walker και θυμήθηκα τον Walkup. Έχουμε καμία εξέλιξη σχετικά με την πιθανολογούμενη μεταγραφή του?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής για τον Walkup. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, γιατί αύριο μπορεί να έχουμε
0: Καλά, ναι, οκ. Για συνέχισε.
1: Έχουμε και κινήσεις μεταγραφικές, ανανεώσεις, οπότε πάμε λίγο να τα πούμε γρήγορα.
0: Λίγο δωρικά, έτσι.
1: Θα ξεκινήσουμε με μία απόσυρση, καθώς ο Brandon Davis, Αμερικάνο, πώς να το πω τώρα, είναι γιατί είναι. Από την Αμερική,
0: ναι.
1: Αλλά έχει διαβατήριο από την Ουγκάντα.
0: Αμερικανό-Ουγκαντιανός, δεν ξέρω.
1: Αμερικανό, κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, σε ηλικία 35 ετών, ο Brandon Davis, ο οποίος είχε φορέσει την φανέλα των Ζάλγκυρης, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια και Παρτίζαν, και έχει αγωνιστεί και στο NBA για 2 χρόνια με τις φανέλες των Philadelphia 76ers και των Brooklyn Nets, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Ένας παίκτης με μια γεμάτη καριέρα. Στο NBA είχε 78 αγώνες σε αυτή τη διετία, είχε σκοράρει 3,7 πόντους μέσω ώρα ένα παιχνίδι, είχε μοιράσει μία assist και είχε μαζέψει 2,5 rebound, και στην οκταετή παρουσία του στην EuroLeague, γιατί να πούμε ότι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ενώ ήταν παίκτης σε ομάδα της Ιαπωνίας. Σε αυτή την οκταετή παρουσία που είχε στη EuroLeague από το 2017 έως το 2025, αγωνίστηκε σε 263 αγώνες, είχε καταφέρει να σημειώσει 10,9 πόντους ανά παιχνίδι.
0: Μεγάλη καριέρα, κρεμάει παπούτσια και φανέλα, τι άλλο έχουμε, Νίκο?
1: Και έχουμε και δύο ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση, όπως όλα δείχνουν, θα έρθει τις επόμενες μέρες από την Maccabi Tel Aviv, καθώς συμφώνησε η διοίκηση της ομάδας με την για ανανέωση του συμβολαίου του Δανού Γκάρντ Ιφε Λούντμπεργκ μέχρι το 2028 με οψιόν για άλλον ένα χρόνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ισραηλινού Sport 5. Ένας Λούντμπεργκ που δίκαια με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague, 11 πόντους μέσο όρο και 3,6 assist ανά παιχνίδι στην EuroLeague και 14,5 πόντους στο Ισραηλινό πρωτάθλημα, δίκαια ανανεώνει το συμβόλαιό του, όπου θα συνεχίσει να βοηθάει την ομάδα τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια του Κάτας. Και έχουμε και μεταγραφή από Σερβία μεριά.
0: Για πες την.
1: Παρτίζαν. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward 29 ετών Λαμάρ Στίβενς, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Paris Saint-Germain, όπου είχε σημειώσει 9,3 πόντους ανά παιχνίδι και είχε μαζέψει 3,3 rebound με την ομάδα του Παρισιού, μια ομάδα η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε και την καλύτερη σεζόν, καθώς δεν πήγε στα play-in, τερμάτισε στην 15η θέση EuroLeague. Ένα νέο κεφάλαιο ξημερώνει για τον Λαμάρ Στίβενς και κάτι παραπάνω έχουμε να δούμε. Α, ναι, παραλίγο να το ξεχάσω.
0: Ναι, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, έχει πάει 3 η ώρα.
1: Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά τα μεταγραφικά της εξελίξης οποίες είχαμε, έχουμε και δύο κληρώσεις. Οι κληρώσεις είναι, αφορά την Α1 γυναικών στο μπάσκετ και την Elite League, την Α2. Των ανδρών δεν θα πούμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τις γυναίκες, όπου έχουμε την οριστικοποίηση της πρώτης αγωνιστικής, με τα παιχνίδια να είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, Αθηναϊκός Πάνθυρες Καβάλας, Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννινα και Άρης Θεσσαλονίκης Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Ενώ τα ντέρμπι, τα οποία έχουμε και την οριστικοποίηση και τον ντέρμπι, την πέμπτη αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι αιωνίων την 1η Νοεμβρίου 2026 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την 7η αγωνιστική στις 22 του Νοέμβρη Αθηναϊκός Παναθηναϊκός και τη 10η αγωνιστική Ολυμπιακός Αθηναϊκός στις 13 Δεκεμβρίου του 2026, είναι τα ντέρμπι της Α1 γυναίκων.
0: Ωραία, στις γυναίκες και
1: Elite League, 1η αγωνιστική, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, Νεανική Ένωση Μεγαρίδος Κόρυβος Αμαλιάδας, Σοφάδες Αμίντας, Λαύριο Ψυχικό, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας και Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου εναντίον Γλαύκος Έσπερος, είναι τα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής. Να πούμε μόνο, ολοκληρώνοντας το κομμάτι μπάσκετ, ότι αυτές οι δύο διοργανώσεις αρχίζουν το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Οκτωβρίου του 2026. Αυτά τα ολίγα.
0: Έγινε ολίγα, εν πάση περιπτώσει. Αρκετά. Λοιπόν,
1: ολίγα προς χάρη συζήτησης.
0: Α, μάλιστα, δηλαδή θα έχεις και παραπάνω. Ωραία.
1: Γιατί
0: λοιπόν, καλά, σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Κατσάτσο. Η ώρα πήγε 3 και 2 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Είμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μας είπαν σφέβε στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ. Ενώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να είμαστε καλά στις 2. Το Θέμη Παλιούρα τον είδα ωρεξά, το έχει δροσίσει κιόλας, από ότι έχουμε άλλη ενέργεια, δεν περπατάμε σαν ζόμπι στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, πήγα μου για μπάλα, 3 με 5, πάρτε τηλέφωνο, ξέρω ότι πολύ ξεκινάτε από τώρα, ανεξάρτητα από το αν βγαίνετε μετά την εισαγωγή του Παλιούρα, ξέρω εγώ τι ώρα, και 10. Λοιπόν, πάντως παίρνετε σειρά σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου, καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία. 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα, και κάποια μηνύματα που δεν πρόλαβα να διαβάσω χθες και είπα στους φίλους αν επιθυμούν να τα στείλουν σεβόμενο στον τον κόπο τους, γιατί κάποια ήταν και μεγαλούτσικα για να διαβαστούν σήμερα στον αέρα. Ξεκινάμε λοιπόν φέτος την ευρωπαϊκή μας πορεία. Φυσικά μιλάω για τις ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ πρώτα και τον Παναθηναϊκό μία ώρα αργότερα να κάνουν σεφτέ για φέτος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει ένα παλιό γνώριμο, τον Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό αγωνιζόταν στην ομάδα του Δικεφάλου του Βόρρα, πλέον αγωνίζεται στην Δυναμό Κιέβου, την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 8 η ώρα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Δυναμό Κιέβου στον προηγούμενο γύρο, γιατί έχει παίξει και άλλους επίσημους αγώνες, αντιμετώπισε την Universitate Cluj, την οποία απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι μετά από δύο άσφαιρα παιχνίδια, δύο φορές 0-0. Πήγε στα πέναλτι, την απέκλεισε 4-2 στα πέναλτι και προχώρησε για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Θα είναι και το ντεμπούτο του Λύση στον πάγο του ΠΑΟΚ, το επίσημο φυσικά ντεμπούτο του Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας παρουσιάσει, καθώς μιλάμε για μια νέα ομάδα, μια ομάδα με εντελώς καινούριο προπονητή και εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αυτή που είχε ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Οπότε υπάρχει το ενδιαφέρον εκεί να δούμε τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ και πόσο έτοιμος θα είναι ο ΠΑΟΚ του Λύση αυτή την εποχή. Μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Η Πάξη, η οποία είναι μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία και μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με το μέγεθος αλλά ούτε με την ποιότητα του Παναθηναϊκού. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα, όλα θα τα δούμε στο γήπεδο και να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να εξαργυρώσει την υπεροχή του στα χαρτιά, ξαναλέω πάντα στα χαρτιά, για να το κάνει αυτό και στο γήπεδο και να μπορέσει να πάρει από σήμερα ένα προβάδισμα πρόκρισης. Επίσης θα θυμίσω πόσο σημαντικές είναι οι νίκες αλλά και οι ισοπαλίες και γενικότερα οι βαθμοί που προσφέρουν οι ελληνικές ομάδες. Η χώρα μας, η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 12η θέση του UEFA ranking στα προκριματικά. Ξαναλέω, αυτό ισχύει μόνο για τα προκριματικά. Η νίκη δίνει 200 βαθμούς, η ισοπαλία δίνει 100 βαθμούς στο ranking της χώρας μας στην UEFA, που ξαναλέω ότι βρισκόμαστε στη 12η θέση, κυνηγάμε Πολωνία και Τσεχία για να μπορέσουμε να βρεθούμε στην πρώτη δεκάδα. Και φυσικά μιλάμε και για τον πρώτο επίσημο αγώνα του Γιάκομπ Νίστρουπ ως προπονητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι ορισμένα τα διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δανός τεχνικός εν ώψη της δεκάδας σήμερα, με τον Πένια να είναι σίγουρα κάτω την εστία, Τσάπρας, Ντεφράι είναι η σίγουρη στην άμυνα, όπως και ο Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο. Ερωτηματικό αποτελεί ποιος θα παίξει δίπλα στον Ντεφράι, όπου θα είναι είτε ο Κάτρης είτε ο Τουμπά. Είπα και χθες ότι εγώ ελπίζω να είναι ο Κάτρης. Στο κέντρο το δίδυμο Τιέν Καμαρά και Τσέριν δεν φαίνεται να σπάει. Ο Ζαρουρί θα είναι στη μία πλευρά, ο Γιάγκουσιτς θα είναι πίσω από τον Τετέ και στην άλλη πλευρά θα είναι είτε ο Σαντίνο Αντίνο είτε ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Εκεί είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Ουσιαστικά δύο είναι τα ερωτηματικά
για την σημερινή αναμέτρηση για την αρχική δεκάδα του Παναθηναϊκού, εκτός άμα ο Νίστρο που μας ξαφνιάσει και δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους υπόλοιπους 9. Ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει άλλες 5 φορές στην ιστορία του ομάδες από την Ουγγαρία, με απολογισμό 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Τελευταία φορά που αντιμετώπισε ουγγρική ομάδα δεν ήταν μακριά, ήταν την περασμένη σεζόν, όταν έπαιξε με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για τη League Phase του Europa League. Η Πάξη είναι μια ομάδα η οποία σταδιακά ανεβαίνει, έχει κάνει βήματα μπροστά όσον αφορά και τους τίτλους που έχει καταφέρει να κατακτήσει. Πέρσι δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο. Το 2024 και το 2025 ήταν κυπελούχος Ουγγαρίας. Πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος πίσω από την ΕΤΟ Γιόρ και την Φερεντσβάρος.

0: Επίσης το Γιόρ, με συγχωρείτε, η Πάξη έχει μια ιδιαιτερότητα την οποία αναφέραμε και χθες κοιτώντας το ρόστερ της, ότι είχε μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές και από ό,τι έψαξα και βρήκα στην ιστορία της Πάξη δεν έχει παίξει ποτέ, μα ποτέ, ξένος ποδοσφαιριστής. Από τη μέρα ίδρυσής της μέχρι και σήμερα δεν έχει αγωνιστεί ποτέ κανένας ξένος ποδοσφαιριστής όσον αφορά το αντρικό τμήμα του συλλόγου. Ιδρύθηκε το 1952 και από τότε μέχρι σήμερα, ξαναλέω, οι μοναδικοί παίκτες που δεν ήταν καθαρά Ούγγροι ήταν κάποιοι που είχαν διπλές υπηκότητες, όπως υπάρχει και ένας παίκτης αυτή τη στιγμή που είναι μισός Ούγγρος, μισός Ολλανδός. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να παίξει κάποιος την Πάξη να μιλάει την ουγγρική γλώσσα, όπως και ο προπονητής της φυσικά είναι Ούγγρος, ο Γιώργη Μπόκναρ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 4 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Επίσης είναι μια ομάδα η οποία στηρίζει πάρα πολύ το εγχώριο προϊόν, το καταλαβαίνουμε, και προσπαθεί μέσα από τις ακαδημίες να βγάλει ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια είτε να τους δώσει στους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας, είτε να φύγουν και στο εξωτερικό, και κύριος στόχος της είναι να βγάζει παίκτες για την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Βέβαια όλο αυτό δεν οφείλεται σε κάποια πολιτική ιδεολογία, μην πάει εκεί το μυαλό σας, γιατί και εμένα μου πέρασε το μυαλό, να σου πω την αλήθεια. Οφείλεται καθαρά στο ρομαντικό στοιχείο το οποίο έχει βάλει η Πάξη στην φιλοσοφία της από τη μέρα της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα. Και αυτή είναι η απόφαση να μην παίζει κανένας ξένος ποδοσφαιριστής. Είναι ουσιαστικά μια Athletic Bilbao της Ουγγαρίας. Θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι. Χθες στον αγώνα που αφορά τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στη Σπάρτα Κνάβα και την ΣΕΣΚΑ Σόφιας, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόμπαλες 0-0 χωρίς πολλές φάσεις. Το αναφέρω αυτό γιατί τον νικητή του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον επόμενο γύρο, εφόσον με το καλό περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη. Πριν πούμε λίγο για τα υπόλοιπα, να πούμε και μια δεκάδα τουλάχιστον όπως γίνεται το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τι αναμένεται να δούμε σήμερα στο γήπεδο. Ο Τσιφτσής φαίνεται πως ήταν κάτω τα δοκάρια. Τζόντζο Κέννη δεξιά με Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη πιθανότατα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Γκρέκ Τέιλορ θα είναι μάλλον από ό,τι φαίνεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, με Ζαφίρι και Καμαρά στα χαφ. Ο Ζίβκοβιτς σε μία πλευρά. Ο Τάισον διεκδικεί φανέλα βασικού στην άλλη. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι πίσω από τον μοναδικό προθυμένο Ανέστη Μύθου. Αυτή φαίνεται να είναι η δεκάδα του ΠΑΟΚ, και ίσως υπάρξουν μία-δύο αλλαγές συγκριτικά με αυτή την οποία σας ανέφερα μόλις. Να πούμε 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από το κανάλι του Open και ραδιοφωνικά φυσικά από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός 9 η ώρα τηλεοπτικά από τον Sky και ραδιοφωνικά φυσικά από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, όσον αφορά την ΑΕΚ, πήγε στην Ολλανδία. Θα πραγματοποιηθεί εκεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Σήμερα το απόγευμα ξεκινάνε και πάλι οι προπονήσεις. Η υπόθεση Κάγκουα φαίνεται να έχει πάει αρκετά πίσω, καθώς έπαιξε, είπαμε, με την Χαπόελ Μπερσεβά στα προκριματικά του Champions League. Και φαίνεται να ρίχνει το βάρος σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με τον Χαβιέρι Μπάλτα να θέλει να κλείσει την συγκεκριμένη εκκρεμότητα το συντομότερο δυνατό. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Σάλιακα. 1.300.000 ευρώ θα δώσει στην Σανκ Πάολη η ομάδα του Ολυμπιακού. Ενώ όσον αφορά το τι γίνεται με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο Ατζούνι Λιτζαλή, ο πρόεδρος της ΧΑΛ, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι θεωρεί ότι η μεταγραφή είναι κατά 90% κλεισμένη. Ο προπονητής πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι είναι 95%, τώρα έγινε 90%. Να δούμε πού θα καταλήξει και αυτή η περίπτωση. Ενώ να πούμε πως αποτέλεσε παρελθόν οριστικά και ο Χεφτέ Μπεντανκόρ, καθώς ανακοινώθηκε από την Las Palmas, υπέγραψε κανονικά συμβόλαιο τριετές, δεν πρόκειται για δανεισμό, οπότε αποτελεί παρελθόν τον Ολυμπιακό χωρίς να έχει παίξει σε κανένα επίσημο παιχνίδι με τους ερυθρολευκούς. Στο μπάσκετ σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος, αν δεν έχει πάει ήδη, και αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Και να πούμε και κάτι τελευταίο που προκύπτει και χρονικά τελευταίο, πως σήμερα στην συνεδρίαση που έγινε στον ΕΣΑΚΕ, η ΕΟΚ έκανε μία πρόταση, μάλιστα αρνήθηκε να δήλωσε αντίθετη, μάλλον όχι αρνήθηκε, δήλωσε αντίθετη με το ενδεχόμενο να γίνουν 7 εξένοι στην δωδεκάδα, και μάλιστα πρότεινε να είναι υποχρεωτική η παρουσία 2 Ελλήνων παιχτών στην πεντάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, να δούμε αν θα εφαρμοστεί και πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες στη συγκεκριμένη πρόταση της ΕΟΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θέμη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρούλα. Ενδιαφέρουσες πολύ οι πληροφορίες αυτές και μου δίνεις τεράστια πάσα για αυτό που ήθελα να συζητήσουμε. Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω εάν σχολιάστηκε καθόλου από το ραδιόφωνο η παρουσίαση, ενώ από εδώ την εκπομπή από τους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο,
0: ναι,
1: η παρουσίαση του Όσμαν στον ΠΑΟΚ.
0: Σχολιάστηκε, ναι.
1: Και τι ακριβώς υπόθηκε?
0: Υπόθηκε από τη μία πλευρά ότι λόγω της ημέρας που έγινε, ότι ήταν η μέρα του Ατήλα και ότι θα μπορούσε να την αποφύγει ο ΠΑΟΚ και να είναι κάποια άλλη μέρα. Έγινε ένα μικρό σχόλιο για την όχι τόσο ισχυρή παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ. Σε γενικές γραμμές αυτά.
1: Okay, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τώρα πάμε στο επόμενο κομμάτι που θέλω να ανοίξουμε, γι' αυτό για τους αθλητές,
0: ναι,
1: το οποίο είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Καλά, για την υπόρθωση της ΕΟΚ διαφωνώ εντελώς, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Και εγώ διαφωνώ, ειδικά στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που την κάνει, γιατί ουσιαστικά οι ομάδες έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και καταλαβαίνουμε πως και πέρα από τον προγραμματισμό τους δεν νομίζω ότι είναι μια πρόταση που θα βοηθήσει πραγματικά.
1: Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο που είναι παρεμφερή και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις αν γνωρίζει κανείς, αν γνωρίζει και εσύ ίδιος, αυτός ο κανόνας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, το ότι πρέπει ας πούμε να μπαίνει οπωσδήποτε Έλληνας στην 11άδα ή πρέπει να υπάρχουν τόσοι Έλληνες στην 18άδα και πρέπει να είναι από τις ακαδημίες και πρέπει να είναι π.χ. κάποιο των 21 κτλ. Αν γνωρίζεις κάποιο προηγμένο πρωτάθλημα που να έχει τους ίδιους ακριβώς κανόνες, ξέρεις κάποιο άλλο?
0: Όσον αφορά τα προηγμένα πρωταθλήματα όπως λες, νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω αν στα κύπελλα κρατάει έναν αστερίσκο ισχύει κάτι.
1: Όχι, ωραία. Θα σου πω κι εγώ λοιπόν τι έψαξα, γιατί κάτσα πραγματικά γιατί έψαξα. Τι ισχύει τώρα στις χώρες τις οποίες είναι οι πιο προηγμένες, τουλάχιστον σε νέους, έτσι, σταλούς ποδοσφαιριστές. Και μιλάω για το Βέλγιο και την Ολλανδία,
0: ναι,
1: βάζω και τη Σουηδία, αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι ξυλοκόπηκοι χωρίς να ξέρουν, θα αφήσω τις δύο πρώτες που τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι που είναι οι πιο προηγμένες, στους νέους ποδοσφαιριστές. Το Βέλγιο έχει 0 υποχρεωτικούς Βέλγους ποδοσφαιριστές σε 18άδα. 0. Η Ολλανδία έχει επίσης 0 υποχρεωτικούς Ολλανδούς στην 11άδα και στην 18άδα. 0 υποχρεωτικούς επίσης ποδοσφαιριστές κάτω των 21 και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. 0. Η μόνη υποχρέωση που έχει το Βέλγιο, καλά στην Ολλανδία δεν υπάρχει καμία υποχρέωση γενικά. Η μόνη υποχρέωση που έχει στο Βέλγιο είναι να υπάρχει έστω ένας ο οποίος να έχει κάνει τουλάχιστον 3 χρόνια σε βελγική ομάδα και να έχει περάσει από τις ακαδημίες. Όχι Βέλγος, απλά
0: είναι. Ναι, είναι κάτι σαν τη λίστα της UEFA αυτό που ισχύει.
1: Μπράβο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε μπερδέψει εδώ και νομίζουμε ότι άμα βάλουμε υποχρεωτικούς Έλληνες ή υποχρεωτικούς ποδοσφαιριστές γενικά, ας πούμε, στο Έλληνες είτε κάτω του 21 είτε οποιαδήποτε χρονολογία, είτε αν έχουμε βρει την Ακαδημία, θα πάει μπροστά το ποδόσφαιρό μας. Δεν ισχύει αυτό. Ο μόνος λόγος που στην Ολλανδία και στο, ή τουλάχιστον ο βασικός λόγος που στην Ολλανδία και στο Βέλγιο βγαίνουν ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές της εθνικότητάς τους είναι γιατί οι ομάδες και κυρίως το πρωτάθλημα έχει δώσει αυτή την διάθεση, ας πούμε, στις ομάδες ότι ξέρεις κάτι, για να βγάλεις έσοδα από εδώ δεν είναι τηλεοπτικά όπως είναι στην Ελλάδα που δίνει ο μεγάλος, ας πούμε, τηλεοπτικός πάροχος στην Ελλάδα τα πολλά εκατομμύρια και τέλος. Για να βγάλεις έσοδα από τη, σαν ομάδα πρέπει να πουλήσεις. Για να πουλήσεις πρέπει να έχεις ακαδημίες. Αν δεν έχεις ακαδημίες δεν πουλάς. Δεν έχεις έσοδα. Και αν δεν μπορεί να κρατήσεις υψηλό επίπεδο την ομάδα σου. Αυτός είναι ο λόγος. Εδώ τι γίνεται? Το μεγαλύτερο έσοδο που υπάρχει στο πρωτάθλημά μας είναι τα τηλεοπτικά.
0: Συνήθως,
1: τα διαχειρίζεται, ναι. Τα διαχειρίζεται συνήθως κάποιος από τους μεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου και τι κάνει ουσιαστικά χρηματοδοτεί το ίδιο πρωτάθλημα. Έτσι δεν πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα αν και πώς θα την υποχρεώσει αυτές τις ομάδες. Δεν ανεβαίνει το επίπεδο έτσι. Το επίπεδο ανεβαίνει με το να κάτσεις ουσιαστικά κάτω και να πεις ένα λεπτάκι. Πρέπει να βγάλω έσοδα στο πρωτάθλημά μου. Και πέρα από τα τηλεοπτικά που είναι μπούρδα για μένα, γιατί το ελέγχεις ουσιαστικά κάπως το πρωτάθλημά σου έτσι, πρέπει να φτιάξω έναν τρόπο να μπορώ να βγάζω Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι γιατί είμαι Έλληνας πατριώτης ή οτιδήποτε, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο θα φέρω έσοδα στην ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Οικονομικό πρέπει να το κίνητρο.
0: Δημήτρη, και ουσιαστικά αυτοί οι περιορισμοί μπαίνουν στα δικά μας, στο δικό μας πρωτάθλημα ή κύπελλο, επειδή δεν έχουμε αυτή την οτροπία. Όπως ανέφερες νωρίτερα, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο έχουν αυτή την οτροπία και οι ίδιες οι ομάδες Προτιμούν έναν παίκτη ο οποίος είναι γηγενής από τις δικές τους ακαδημίες από έναν μισθοφόρο ξένο ο οποίος θα περάσει και θα φύγει αύριο μεθαύριο. Έτσι, είναι η νοοτροπία που έχουμε πάνω σε αυτό και τα τελευταία χρόνια κάπως πάει να αλλάξει σε εμάς. Γιατί θα θυμίσω πριν από 10-15 χρόνια, ας πούμε, ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Απλά δεν μπορεί να γίνει με την υποχρεωτικότητα. Εγώ εκεί διαφωνώ.
0: Ναι, οκ. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό το οποίο λες.
1: Ούτε στο μπάσκετ που το θεωρώ αστείο, που τώρα έχουμε φτάσει να παίρνει ένα 600 το Λιόπουλος, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς για τον λόγο όμως, έτσι. Επειδή είναι λίγοι οι Έλληνες. Και εγώ είπα ότι υπάρχει και άλλη πλευρά. Δημήτρη, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις από αυτά τα οποία ακούω που λες. Ότι ουσιαστικά οι Έλληνες ίσως επαναπαύονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σου λέει ότι βάλε τις ομάδες κάτω πόσες είναι. Βάλε ότι τουλάχιστον πρέπει να έχει 6 κάθε ομάδα. Τόσοι είναι οι Έλληνες μπασκετμπολίστες. Οπότε θα έχω μια θέση σε κάθε ομάδα όπως και να έχει, ρε παιδί μου. Και να μην δουλέψω σκληρά και να μην γίνω καλύτερος. Θα έχω μια θέση, θα την έχω. Το συμβόλαιο μου θα το παίρνω.
1: Και ειδικά τώρα που οι ομάδες στο μπάσκετ δεν είναι μία και δύο, αλλά είναι τέσσερις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θες να πάρεις καλό Έλληνα, δεν είναι πολύ. Είναι με τη μείνει στάθμη του χεριού. Αν είσαι ο Άρης, για παράδειγμα, και θες να κάνεις κάτι παραπάνω, έχεις αυτόν τον περιορισμό και θα πρέπει να δώσεις όντως ένα 600 στον Τολιόπουλο. Και ας μην είναι το απόνομα, ας πούμε, ή ένας παίκτης που κάνει διαφορά. Γιατί με ένα 600 σε ξένο παίρνεις κάτι πολύ ανώτερο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλλά και ειδικά μέχρι πριν από 3-4 χρόνια το 1-600 έπαιρνε σπιχτάρα, έτσι. Τώρα πλέον έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν τα ποσά και στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό τουλάχιστον.
1: Έγινε θεμισμένο.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα, Χαρή.
2: Έλα, εσύ Θέμη, ρε Θέμη, τι θέλω να πω τώρα, λοιπόν. Πώς το πες πριν, δεν το συνέλαβα εκεί με τους Πάξους. Ότι είναι ρομαντική ομάδα, δεν παίρνει ξένους, τι είπες?
0: Ναι, ότι δεν οφείλεται σε κάποια πολιτική ιδεολογία ο συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης.
2: Αυτοί δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, αυτό για καταραμένοι, θέλουν και ξένους. 5 εκατομμύρια, πώς το λένε, budget έχει. Λοιπόν, είπαμε, αυτές οι οργανώσεις γίνονται για τους στόχους να παίζουν οι φτωχοί. Έπρεπε να διαγραφεί αυτή η οργάνωση. Μην τα στρογγυλεύεις, σε καλό παιδί.
0: Τι να στρογγυλεύσω, ρε Χάρη? Αυτό τώρα που λες τα εννοείς, τα εννοείς, τα που λες, ή κάνεις πλάκα?
2: Πας να πεις την καλή κουβέντα, δεν υπάρχει.
0: Όχι, Χάρη, σε ρωτάω κάτι. Λέω, αυτά τώρα τα εννοείς που λες, ή τα κάνεις χαβαλέ?
2: Εντάξει, και χαβαλέ και αλήθεια.
0: Λίγο απ' όλα.
2: Και αλήθεια δεν είναι. Είναι ψέμα ότι έχουν 5 εκατομμύρια budget.
0: Ναι, νομίζω 7 εκατομμύρια έχουν.
2: Να σου πω κάτι, κοίτα το Μαρκό, το θυμίζει το, γιατί γέλιο και αυτό παραπέχει ο Λαραμπής, λέει. Λοιπόν, έχει παραπάνω μπάτζερ, έτσι, μόνο με τον Λαραμπή. Αλλά απ' την άλλη, τα έχω με τον πρόεδρο μου τον Μαρινάκη, ρε Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη μάλλον. Πας να πάρεις τώρα λίμπο, λένε σε... Πάρε εδώ πέρα κάτι Μαρκά, κάτι Κηφισιές, κάτι πράσινα φυτώρια, δεν τα βλέπεις τώρα, αρέσει Μαρινάκη. Τι να δω τα πράγματα τώρα που επιτρέπεις τώρα να πάει καλό για μπάνια στο Πορτοράφι θα πηγαίνει ο Λαραμπής. Αλλά να πάει στο Μαρκό ένα μέρο μακριά, δηλαδή τι είναι αυτή τώρα? Τι να πω, τέλος πάντων, άστο να φύγουμε από αυτό. Για άλλο λόγο πήρα τώρα, γιατί βγήκε ο φίλος μας εχθές ο Μιχάλης, την έπεσε στον Γιώργο από το Μενίδη. Και εσύ δεν, τώρα θα πεις υπερασπιστής, εσύ όχι, αλλά και εσύ δεν μιλάς, δε Θέμη, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ο Γιώργος από το Μενίδη και ο κάθε Γιώργος να πει δίνω χαιρετισμούς εκεί και εκεί και εκεί. Πρέπει να δώσει παντού χαιρετισμούς.
0: Χάρη.
2: Δεν έχει δικαίωμα να... πες μου.
0: Ναι. Απλά είπε ο Γιώργος ότι δίνω χαιρετισμούς σε όλους εκτός από τρεις. Και μετά είπε στη συνέχεια για τον Σάκη και για την κόντρα που είχε με τον Βασίλη τον Πλαταμόνα, έτσι. Και πήρε θέση ο Γιώργος. Μετά βγήκε ο Μιχάλης, πήρε θέση και ο Μιχάλης και είπε ότι είσαι αυτός ο Γύριος που λέει αυτά και αυτά.
2: Δεν τα κακό, ρε παιδί μου. Δηλαδή εγώ τα κλεφτρόνια δεν τα γουστάρω. Πρέπει να στείλω χαιρετίσματα στα κλεφτρόνια. Δεν μπορώ να πω στους καλούς, στον Άσβα, στον Β'.
0: Ναι, τα κλεφτρόνια, γιατί έχεις παρατηρήσει κάποιο κλεφτρόνι, ας πούμε, και τον αφέρει. Δεν είναι τυχαίο παράδειγμα.
2: Κάνε πει κάποιος τσαμπαγί, δεν τον γουστάρω. Στη Ζιμπάμπου είναι κάποιος που έχει τάμα γήπεδο. Δεν το μισθάρω, πρέπει να τους στείλω χαιρετίσματα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχει...
0: Δεν είναι ένα χαιρετίσμα το θέμα, ρε Σιχάρη.
2: Ούτε ποιο είναι το θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο τώρα. Θα δω συγχαρητήρια στον κύριο Μίχο, γιατί είχα κολλήσει κάποια στιγμή ότι είχε πει τότε, που είχα πει, δεν αναφέρει για τον Πινέδα, ότι προσιάθηκε από την ΑΕΚ, το είπε σήμερα κάποια στιγμή να αποστροφεί τη λόγου. Λέει ότι στο φινάλε λέει ας δίναν τα λεφτά που έπρεπε, τα λεφτά που δώσανε στον Γιώβιτ και να κρατάγανε τον Πινέδα. Και λέω μπράβο, αντίκειος ο κύριος, πώς τον λένε, ο κύριος Μίχος. Και αυτό το λέω τώρα, το έχουμε ξαναπεί έτσι, δεν βγάζει γραμμές τώρα, έτσι, γι' αυτό αναφέρομαι. Λοιπόν, βέβαια σήμερα είπε, ας πούμε, μετέφερε και καλά το, όχι και καλά, το, του Βρομιτσάρη λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε το σάλε 50.000, 100.000. Και όταν τη λες την είδηση αυτή, βγαίνει κάποιος άλλος μετά και κάποιος ακροατής έτσι. Ναι. Και λέει να έχει συγκουνεύει τα 50.000 και γέλαγα και σκεφτόμουν και λέω καταρχήν και με το Στάνη τι
0: έγινε. Χαρή, χαρή. Μείνε στη γραμμή φίλε, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
3: Ναι. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε πριν περάσουμε και πάλι στον Χάρη. Να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Arsenal. Η Arsenal ανακοίνωσε λοιπόν την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη. Είναι επίσημα η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Κοστολογείται μεταγραφή του από την Breeze στην Arsenal. Μάλιστα, ο Χρήστος Τζόλης επέλεξε το νούμερο 17. Έκανε και μια δήλωση ο τεχνικός διευθυντής της Arsenal, ο Ανδρέα Μπέρτα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Χρήστου Τζόλη, όπου είπε ότι είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, υποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση, είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός διευθυντής της Arsenal, Ανδρέα Μπέρτα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον Χρήστο Τζόλη στο νέο του ξεκίνημα στην Arsenal. Γίνεται μόλις ο τέταρτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα των Κανονιέριδων μετά τον Ταυλαρίδη, τον Μαυροπάνο και τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Πάμε και πάλι στον Χάρη. Έλα, Χάρη.
1: Έλα, που λες, ας πούμε, σου είπαμε αφορμή, πάξω τον άλλο καλό, δεν είχε 50.000. Απλά η διαφορά είναι ότι ο Μαρινάκης, επειδή είναι μάγκας, παίζει το παιχνίδι και βάζει τους όρους όπως θέλει αυτός, έτσι. Δηλαδή πάει το Στάνιτς, αυτό που το λένε από τους Βούλγαρους, να τον πάρει και ξαφνικά του λένε αντί για 1,5 εκατομμύρια. Ρε σήκω φύγε από εδώ, του λέει, πάρτα και τους διώχνει με τις κλωτσές. Λοιπόν, και γελάω γιατί, για να θυμίσω σε κάποιους ότι ο Μαρινάκης έχει τέτοια τρέλα που πέρσι έδιωξε 3 προπονητές από την Νότιχαμ, έδωσε 20 εκατομμύρια αποζημιώσεις, σύν τα συμβόλαια.

0: Η πλάκα θα ήταν να λέγανε έτσι, να έχουν 17 χρόνια να πάρουν προτάσμα και να πούνε και τον πρόεδρο ως προεδράρα. Εδώ ήταν και η αγγέλια αυτό, εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πρόβλημα, το λέω προεδράρα, γιατί μου το δείχνει ότι γι' αυτό είναι και σερίφης, γι' αυτό κάνει και αυτά που κάνει, έτσι, και γουστάρω και μου αρέσει. Και τον υπερασπίζω για αυτό το λόγο, λοιπόν. Αυτά και για τον Γιώργο είπαμε, εντάξει δεν έχω κάτι άλλο.
1: Έγινε χαρά.
0: Και για το Σάλιαγα που ήρθε, το είχαμε πει. Και θα είναι από τους καλύτερους παίκτες εγώ πιστεύω. Λοιπόν, αυτά για χαρά.
1: Να είσαι καλά, χαρή, καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Προλαβαίνω.
1: Τι να κάνετε.
2: Προλαβαίνω ρε, είχα ακούει μια σκοπιστή.
1: Έχουμε μια μισή ώρα εκπομπής ακόμα, θα νομίζω προλαβαίνετε.
2: Όχι, με συγχωρείς, μια και μου την είπες. Μια μισή ώρα, δεν είναι μια μισή ώρα κύριε Παγιούρα.
1: Είναι μια ώρα και 23 λεπτά.
2: Δεν ξέρεις εσύ, όχι από την αρχή λέω. Βγαίνεις, αν είσαι τρεις, ποτέ τρεις η ώρα δεν ξεκινάει η εκπομπή. 3 και 5, 3 και 10, 3 και 7, δηλαδή είναι ένας στόχος. Επομένως δεν είναι, μετά τις 3, λέγεται, 3, μετά τις 3 μέχρι τις 5.
1: Λοιπόν, θα λέω στις 3 και κάτι λεπτά μέχρι τις 5. Παρά 3 λεπτά γιατί κλείνουμε για παρά 3, πρέπει να βγει για διαφημίσεις.
2: 5 η ώρα, εσύ είσαι συνεπής. 5 η ώρα, η πρόοδο από σένα δεν είναι πάντα. Όλο 7, 8, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί να μου πεις ποιους καινούριους παίκτες έχουμε πάρει εμείς και την ομάδα.
1: Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ, ποιος άλλο δεν θέλει. Εγώ τι είμαι, ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει την ομάδα κύριε Γιώργο. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει πάρει τον. Αρχικά να ξεκινήσουμε από πίσω μπροστά, τον Αλεξίου, τον στόπερ. Τον Αλεξίου, τον Χρήστο Αλεξίου, τον στόπερ. 21 ετών κεντρικό αμυντικό, διεθνή με την Άντερ 21 τη Εθνική. Έπαιζε στην Ίντερ, τον πήρε η ΑΕΚ δανεικό από ποιον αγορά. Έχει πάρει τον Ζουμπκόφ, τον Εκστρέμ, τον Ουκρανό και τον Καϊρίνεν, τον Φιλανδό, τον κεντρικό χαφ.
2: Καϊρίνεν.
1: Ναι.
2: Ο Καγκουά
1: δεν τον έχει πάρει η ΑΕΚ τον Καγκουά. Ήταν πολύ κοντά, τελικά έπαιξε με τη Χαποέλ Μπερσεβά στα προκριματικά του Champions League. Επειδή έπαιξε στα προκριματικά με τη Χαποέλ Μπερσεβά, δεν μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ στα δικά της προκριματικά, δηλαδή στα play-off του Champions League. Οπότε η ΑΕΚ στρέφεται σε κάποια άλλη περίπτωση, δεν είναι οριστικό, αλλά εκεί πάει το πράγμα.
2: Χάρη, σήμερα έσπασε τα ρολόγια, πάνω από, κατά τα άλλα εγώ μιλάω πολύ, Χάρη, δεν πειράζει, εντάξει.

0: Λοιπόν, μια ερώτηση θα κάνω και κλείνω. Ότι η χρήση, πώς το λένε...
1: Η χρηστικτησία.
0: Ναι, λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, είναι, δεν είναι. Τόσα χρόνια
1: να διορθώσω, κύριε Γιώργο, για να γίνω πιο σαφής. Να γίνω πιο σαφής για να διορθώσω, γιατί δεν το είπα καλά νωρίτερα. Το γήπεδο θα είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων. Θα πάει όμως για 99 χρόνια στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και θα το χρησιμοποιεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Άρα η ιδιοκτησία θα είναι του Δήμου Αθηναίων.
0: Άρα δεν
1: και θα πάει για 99 χρόνια στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
0: Θα πάει. Μετά το 99. Το 99 μπορεί να έχουν έρθει τα UFO που πάνε να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ τώρα σήμερα που μιλάμε και διαπληκτιζόμαστε και άλλες απόψεις. Ο ένας λέει δικαιούται να είναι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή από τη στιγμή που έπαιζε ο Παναθηναϊκός εκεί στο τηλεοφόρο, μετά από εκεί πάλι στο γήπεδο τελείωσε, θα έπρεπε να κάνει καινούριο γήπεδο. Τώρα αυτά τα αρισβερίσια, δηλαδή ήταν κοινό, αυτά δεν καταλαβαίνω. Ήταν πιανού, ήταν το ηλεοφόρος.
1: Από και είναι του Παναθηναϊκού, ναι.
0: Είναι του ηλεοφόρου, και είναι του Παναθηναϊκού, είναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα λέγατε ότι είναι του Δήμου.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι του Δήμου, κύριε Γιώργο. Μάλιστα υπήρχε και μια. Υπήρχε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από μερικά χρόνια, το οποίο ανέφερε πως έχει επικυρωθεί δικαστικά στον Παναθηναϊκό γήπεδο. Επίσης, μόνο και μόνο που βλέπουμε τη συμφωνία, ποια είναι η συμφωνία τώρα για το καινούριο γήπεδο, ότι ο Παναθηναϊκός δίνει, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός δίνει την έκταση που είναι το Απόστολος Νικολαίδης για να χτιστεί το γήπεδο στον Βοτανικό από τον Δήμο Αθηναίων.
0: Αφού δεν είναι δικό του και είναι του Δήμου, πόσο δίνει, δηλαδή με ξένα τέτοια το δίνει. Πόσο,
1: ναι, ξαναλέω, για να υπογραφεί η σύμβαση και ο Παναθηναϊκός να δίνει, σημαίνει ότι είναι δικό του και το δίνει. Επίσης, ξαναλέω ότι πριν από λίγα χρόνια το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει απόφαση, μάλιστα αναρτημένη, κάποιος με ένα απλό γκουγκλάρισμα ίσως μπορεί να τη βρει, ανέφερε πως έχει επικυρωθεί δικαστικά στον Παναθηναϊκό το γήπεδο. Δεν το λέω εγώ.
0: Όχι, εγώ γενικά, δηλαδή, αν δεν έρθει ένας ξένος, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει τα εκτενόμενα με αυτό το γήπεδο,
1: ναι,
0: και ρωτήσει, αυτό το γήπεδο Παναθηναϊκός είναι δικό του.
1: Δικό του.
0: Τι θα του απαντήσουμε.
1: Δικό του.
0: Πότε, το 99.
1: Για ποιο γήπεδο λέει, για τη λεωφόρο λέτε τώρα ή για το Βοτανικό?
0: Για τη λεωφόρο.
1: Η λεωφόρος είναι δική του.
0: Τι.
1: Είναι του Παναθηναϊκού η λεωφόρος.
0: Ωραία. Αυτό ο Παναθηναϊκός δίνει λεφτά για αυτό το γήπεδο που χτίζεται στο...
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν δίνει ευρώ για το καινούριο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι δίνει λεωφόρο.
0: Ναι, συμψηφισμός δηλαδή.
1: Ναι, έτσι, κάπως έτσι, ναι, πείτε το έτσι.
0: Όχι κάπως, το κάπως με το συγκεκριμένο είναι άλλο. Γιατί, ή είναι ή δεν είναι.
1: Ναι, είναι δικό του, ξαναλέω, δίνει το δικό του γήπεδο στο Απόστολος Νικολαίδης, δίνει την έκταση όλη αυτή του γήπεδου και του γήπεδου.
0: Αλλά δεν έχει η έκταση σε αυτή.
1: Το γήπεδο, κύριε Γιώργο, την έκταση του γήπεδου, γιατί θα γκρεμιστεί το γήπεδο και θα χτιστεί κάτι άλλο από εκεί πέρα, ένα πάρκο. Ο Παναθηναϊκός δίνει το γήπεδο, το οποίο είναι δικό του, και ο Δήμος Αθηναίων, επειδή παίρνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Που ρωτάει αυτό το γήπεδο, είναι του Παναθηναϊκού.
1: Είναι του Παναθηναϊκού.
0: Απαντάτε και λένε ότι είναι του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: Έτσι, γιατί θα βγουν τώρα οι Ολυμπιακοί, να ξέρω. Αυτά είναι επίσημα, δεν αλλάζουν αυτά. Σήμερα δηλαδή τη σφραγίδα είναι το γήπεδο που χτίζεται, είναι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Ξαναλέω, επίσης είναι πάρα πολύ απλό, το έχω πει και άλλες φορές. Αν δεν ήταν του Παναθηναϊκού, υποθετικό σενάριο, δεν θα μπορούσε ποτέ να υπογραφεί σύμβαση της διπλής ανάπλασης, γιατί ο Δήμος Αθηναίων τι θα έκανε. Θα έπαιρνε κάτι που το οποίο ήταν ήδη δικό του για να δώσει κάτι. Δεν θα γινόταν αυτό.
0: Μπορεί να γινόταν
1: αυτό. Δεν νομίζω, εντάξει.
0: Αυτό ήθελα να ξέρω να... Άρα έχει άδικο ο Ολυμπιακός, η Ολυμπιακή, ας πούμε, φωνάζει ότι δεν είναι κανονικά, δεν είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό, αυτή η διαμάχη δηλαδή, κλείνει οριστικά αυτό, το ακούω, άρα είναι του Παναθηναϊκού.
1: Είναι του Παναθηναϊκού, ναι.
0: Τελείως.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ένα κύριε Θέμη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης από εδώ, τα Μικονιάτικα, Ολυμπιακάρα χρόνια τώρα. Τι αμίζω τώρα, πήραμε σύνταξη από τον Πειραγή.

0: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
1: Να σε καλά. Ήθελα να πω για αυτό το Σάλιακα που ήταν έξω. Ήταν από τα Γιάννα, έτσι.
0: Ναι, ναι, στα Γιάννα.
1: Πόσο να είναι αυτός, 25 χρονών?
0: Όχι, τώρα είναι 29, δεν κάνω λάθος, ο Σάλιακας. Θα σας το επιβεβαιώσω σε λίγα δευτερόλεπτα. Νομίζω είναι 29 ο Σάλιακας.
1: Α, μπράβο. Ξέρεις τι ήθελα, ρε παιδί μου. Αυτός ο Μαρινάκης είναι καλός κύριος, πληρώνει ο Κακομοίρης. Αλλά τώρα επειδή σε έχει φέρει αυτόν τον Κουβάσεφ, έτσι εδώ θες. Ο Πολόβας τώρα, θυμάσαι, έπεσε στο Ολυμπιακό παλιά.
0: Έπεσε στο Ολυμπιακό, ναι.
1: Αυτό, να είδες τι χάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Να στείλει αυτούς, ρε παιδί μου, το εκπροσώπου, αν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και να κοιτάξει για νέα παιδιά, τα Γιάννα έχουν, κρατάνε, πώς θα είναι, φρόκρεμα.
0: Εντάξει, βέβαια, ο Πας Γιάννα τώρα είναι μια διαφορετική περίπτωση. Γιατί όταν ο Σάλιακ.
1: Ναι, γενικά. Δεν λέει τίποτα.
0: Γενικά, δεν είναι μόνο πάντως, κύριε Δημήτρη, ο τεχνικός διευθυντής. Υπάρχει μια ομάδα σκάουτινγκ όπου ότι έχει, ας πούμε, Ολυμπιακό. Παράδειγμα, λέω τώρα 10 σκάουτερς. Σου λέει, εσείς οι δύο είστε υπεύθυνοι για ό,τι κυκλοφορεί στην εγχώρια αγορά. Να σκανάρετε ό,τι κυκλοφορεί στην Ελλάδα από πιτσιρικάδες μέχρι Αλφα-Εθνική. Ένας άλλος μπορεί να είναι για τη Λατινική Αμερική. Σου λέει πας Βραζιλία, Αργεντινή, κοιτάς παίχτες για μας. Ένας άλλος μπορεί να είναι για χώρες της Ευρώπης.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάπως έτσι.
1: Όπως τον βολεύουν τον άνθρωπο. Εγώ περισσότερο λέω με την Αραβία εδώ, δεν μας βγαίνει πολύ. Τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: καλύτερα να ψάξει εδώ μέσα για νέα παιδιά, αφόσον προχωράνε και τα γήπεδα, τα καινούργια τώρα.
0: Ναι.
1: Άκουσα από λεπτριώσει πώ τα λένε και αυτά τα στάδια παραπάνω και τέτοια. Ξέρω.
0: Ναι, το ιδανικό θα ήταν να έχει νέα παιδιά, Έλληνες.
1: Μπράβο, μπράβο, και... μπράβο. Γιατί έχει Ακαδημία στο Ολυμπιακό, έχει στο Ρέντι, είχε πάει τώρα
0: έχει.
1: Στη Σίτη εκεί και έκανε και πώ τα λένε ο άλλο, ο Κόρδοβα εδώ, πώ τα λένε.
0: Ο Κορδόν.
1: Που είχε έρθει τότε, μωρέ και έκανε. Πώ το λένε. Εδώ πέρα τον Αύγουστο είχε έρθει για... Ξέρεις, η ομάδα της Σίτης, μωρέ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κάνει το... ο Ολυμπιακός μόνο και μόνο που η διοικητή του Ακαδημία πριν από 2 χρόνια πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κορυφαίο γιόλας ευρωπαϊκό τρόπαιο, νομίζω αυτό τα λέει όλα, έτσι.
1: Καλό έκανε, σωστά, ναι.
0: Και για τη δουλειά που γίνεται, αλλά και για τους παίκτες τους οποίους έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα χάνεσαι στα εξωτερικά, χάνεσαι τώρα. Χάνεσαι, άστο, τώρα δε. Εγώ σου είπα, δεν ξέρω αν υπάρχει και ένας που ήταν στον Πειραιά στην Αγία Σοφιά, τώρα αν είναι και αυτός. Καλά αυτός ήταν, το μπακ ήταν ο Ηλίας Σουφαντής να υπάρχει τώρα. Δεν ξέρουμε οι παλιοί παίκτες, παιδί. Αν υπάρχουν όλοι. Ο άλλος από τις Σέρες να υπάρχει, ο Κελεσίδης, ξέρεις τώρα αυτή.
0: Ο Κελεσίδης, ναι, βεβαίως.
1: Για τον Ηλία Σουφαντή δεν ξέρεις τίποτα, για τον Πειραιά κάτω τίποτα. Σαν εικονιάτικα, όχι τα τέτοια ήταν, στην Αγία Σοφιά αυτός. Καλός άνθρωπος και αυτός, κύριος ήταν. Πήγαινε και στη Λέσκη και τακτικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τώρα, είναι παλιοί αυτοί που σου λέω τώρα.
0: Ναι, το ξέρω βέβαια.
1: Υπάρχει στη... ατυχήματα μεγάλα.
0: Ιστορία του Ολυμπιακού. Όχι, ο Ηλίας Σουφαντής, ναι, είναι 90 χρονών και ζει.
1: Μπράβο, μπράβο. Α, είναι καλά. Ας είναι καλά το παλικάρι. Μπράβο. Ας είναι καλά ο κύριος. Σωστός. Ευχαριστώ πολύ, φίλε, και να είσαι καλά. Τα λες ωραία μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, γεια σας, καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ένα Θέμη.
0: Έλα Γιάννη.
2: Σουφαντής έφηβος και Δεσίδης παίζει ακόμα μπάλα, πες του κυρίου.
0: Ναι, εντάξει, ο Κελεσίδης είναι και πιο μικρός. Είναι γύρω στα 75 είναι τώρα ο Κελεσίδης.
2: Αυτοί παίζανε, έχουν σταματήσει 65 χρόνια να δομεί την μπάλα με τις παλέμαχους.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, βέβαια ο Σουφαντής είναι πιο μεγάλος, αλλά ζει ο άνθρωπος. Ζει και βασιλεύει.
2: Αυτοί δεν σταματήσαν, ήταν τέρατα, Θέμη, του αθλητισμού. Όσοι ακολουθήσανε και ακόμα ακολουθούν, δεν μπορώ να τους πω τώρα τα ονόματα. Γενικά η παλέμα και όλοι, το Μίχος μέχρι να πάθει ζημιά έπαιζε μπάλα μέχρι τα 50-60 και όλοι αυτοί τώρα και ο Μητρόπουλος, τέρας φύσεως. Λοιπόν, είπε κάποιος κύριος για την Ολλανδία και για το Βέλγιο γιατί τους αφήνει ελεύθερα να παίξουν στις ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Ο πληθυσμός των μεταναστών στο Βέλγιο είναι 38% και στην Ολλανδία είναι 18%. Αυτοί δηλαδή που είναι μετανάστες είναι από απικίες ή από αυτές. Στην Ελλάδα είναι 7%. Επομένως και λόγω του πληθυσμού έχει αφήσει ελευθερίες να παίζουν και οι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες στο παιδί.
0: Ναι, δεν είναι, μα έτσι κι αλλιώς όταν μιλάμε για περιορισμούς, Γιάννη, δεν μιλάμε να περιορίσει όλη την εντεκάδα. Μιλάμε για 1, 2, 3 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι 8, 9, 10 οι οποίοι είναι χωρίς περιορισμούς.
2: Ναι, ανάλογα, γιατί και εγώ έχω κάνει και δικός αρχηγός για την Καλλιδονησία και για τους αλλοδαπούς και τους ημιδαπούς και για αυτό που λέτε ότι έπρεπε να παίζει να ξεκινάει την 11 ένας κάτω των 20 που λέμε και να τελειώνουμε έτσι. Το θέμα είναι βάση πληθυσμού και βάση ζήτησης στο άθλημα αυτό καθορίζουν και τους νόμους η ΕΠΟ, γιατί και στην ΕΠΟ πήγαινε και σφαγής αδελφία και τέτοια, καταλαβες.
0: Ναι. Εντάξει, η κάθε ομοσπονδία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί η ίδια ότι θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο της χώρας. Έτσι. Τώρα, το αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει, θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως, να πούμε ότι άλλαξε κιόλας στο κύπελλο Ελλάδος και αντί για έναν παίχτη ο οποίος ήταν πέρσι να παίζει όλο τον 90, πρέπει να παίζουν δύο τώρα.
2: Εντάξει, και είναι και ανάλογα τις ενώσεις. Δηλαδή στον πύργο υγείας.
0: Όχι, λέω για το κύπελλο Ελλάδος, λέω Γιάννη. Δεν λέω για τα αεραστεχνικά που πρέπει να παίζουν τρεις κάτω των 20 κλπ.
2: Για το κύπελλο, διαφορετικά για τις ενώσεις. Στην επαρχία μπορεί να παίξει και 40 και 45 χρόνια. Εδώ στην Αθήνα μπορείς.
0: Στην ΕΠΣΑ είναι μέχρι 38. Γιάννη, άμα είναι να σταθεροποιηθούμε λίγο, γιατί ακούω πολύ το απ' έξω.
2: Κάση, γιατί δεν βλέπετε πολύ τη σοφία.
0: Ναι, Γιάννη, δεν ξέρω να μ' ακούς τώρα, γιατί ακούω περισσότερο αέρα παρά εσένα.
2: Σ' ακούω, έλα, μ' ακούω.
0: Τώρα σ' ακούω μια χαρά.
2: Δούλευε το recondition. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις, γι' αυτό φεύγαν και παίχτες ερασιτέχνες και πηγαίνανε ή δήλωση, επαρχία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή ας πούμε πολλοί παίκτες που έπαιζαν ΕΠΣΑ στην Αθήνα εδώ μπορεί να πήγαιναν μετά στην ΕΠΣΑΝΑ και στην ΕΠΣΔΑ, η οποία νομίζω αν δεν κάνουν σοβαρό λάθος δεν έχουν όρια.
2: Δεν έχουν όρια, ναι. Και παίζουν μέχρι 45 γιατί εντάξει εδώ τους κόβανε.
0: Ναι.
2: Και καλά ότι η ΕΠΟ θέλει να δώσει στα νέα παιδιά πιο πολύ όθηση, γι' αυτό το έκανε, για να βγουν τα νέα ταλέντα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ο Μαρινάκης τα τελευταία 16 χρόνια έχει πάρει 19 τίτλους, το ξέρεις.
0: Τόσο είναι.
2: 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup και 2 ευρωπαϊκά και ένα Conference League και ένα νέο. Και αν φτιάξει και το γήπεδο, θα είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος της 20ετίας. Με αυτούς τους τίτλους που έχει πάρει και το γήπεδο...
0: Της 20ετίας θα είναι σίγουρα, ρε εσύ, Γιάννη, αφού μόνος
2: θα
0: είναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Και που λένε ότι δεν... Και χθες σου απάντησα πάλι. Είναι ένας επιχειρηματίας, το θέμα έχει τον Ολυμπιακό στον αφρό και αν ολοκληρωθεί και το γήπεδο θα είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος. Αυτά είχαν από θέμη μου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Θα σου απολαύσουμε τα παιχνίδια σήμερα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Για να δούμε. Τα λέω υπόλοιπο σε όλους.
0: Να, καλά απόγευμα, Γιάννη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα γιατί τα έχω αφήσει πίσω. Η αποστολή τη Θεσσαλονίκη λέει περήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω για το βράδυ νίκες σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία λέει η αποστολή. Γεια σου η αποστολή, δεν μας έχει συνηθίσει και σε τέτοια μηνύματα να είσαι καλά. Λέει, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον γλυκό κύριο Γιώργο, στον κύριο Νεόφυτο, στον Σάκη Χάρη, κύριο Θανάση με τον Γόγκορα, στον Βασίλη για ακόμη πολλά φιλιά. Στην αδυναμία μου Παλιουράκο και ευχαριστώ όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους και φίλες, λέει η Αποστολία. Να είσαι καλά, Αποστολία. Τα χαιρετίσματα προφανώς θα έχεις και από όσους έστειλες. Ο Αποστόλης λέει: άκουσα τον Ολυμπιακό, ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια και πήραμε το Σάλιακα. Δούλευα που μας τραβάνε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν κάποια τόσο δύσκολη περίπτωση του Σάλιακα. Υπήρχαν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Στο 1.300.000 ευρώ έκλεισε η μεταγραφή. Και προχωράει παρακάτω. Εντάξει, τώρα το να λέμε ότι ξεπέρασε όλα τα εμπόδια. Εντάξει, πάντα υπάρχουν κάποια εμπόδια στις μεταγραφές, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν κάποια τόσο δύσκολη περίπτωση αυτή του Σάλιακα, Αποστόλη. Καταλαβαίνω ότι είναι ειρωνικό το ύφος πάντως, εννοείται. Ο Αλέξανδρος λέει: Θέμη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Να σε ρωτήσω, φίλε μου, ο κύριος Γιώργος, έχω την εντύπωση ότι είναι παππούς σου. Όχι, Αλέξανδρε, δεν είναι παππούς μου ο κύριος Γιώργος. δεν ξέρω πού προκύπτει αυτό, αλλά δεν είναι παππούς μου, όχι. Και τον παππού μου τον έναν Γιώργο τον λένε πάντως, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Γιώργο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ο Μάνος λέει και επισήμως ο Χρήστος Τζόλης είναι ποδοσφαιριστής της Arsenal. Μόλις τον παρουσίασε με το νούμερο 17. Είναι τα μηνύματα αυτά από πιο νωρίς. Το είπαμε στη συνέχεια για τον Χρήστο Τζόλη. Να ευχαριστήσουμε πολύ πάντως τον Μάνο Σταραγόπουλο, ο οποίος είναι πάντα στις επάλξεις. Ο Γιώργος λέει: αν αυτή η εκπομπή δεν τη σταματήσει, λέει, το SURU μέχρι το Σεπτέμβριο. Εγώ θα πιάσω εξάριστο όλο το καλό. Επιτυχία, φίλε μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος εδώ με τα ωραία του μηνύματα, πάντα τα αισιόδοξα. Ο φίλος της εκπομπής, πολύ ο Γιώργος. Πολύ φίλος. Ο άλλος λέει: Χρήστος Τζιόλης από την Δρόβιανη Βόρειου Υπήρου, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργαρα, να είσαι καλά, έτσι είναι.
3: Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμα, ρε, ο Μέση έβαλε 8 γκολ και έδωσε 4 ασίστ στα 40 του. Απίθανα πράγματα. Η Ισπανία κυριάρχησε σε όλα τα μάτς. Πάντως σε πιο πολλές φάσεις τις έφαγε από Πορτογαλία και Βέλγιο. Η ομαδάρα μου, ο θρύλος σε σύνολο προϋπολογισμού πωλήσεων παικτών δικών της και αγοράς ξένων ποδοσφαιριστών είναι με διαφορά το ταμείο της πολύ κερδοφόρο. Βάλτε μεταγραφές στον Κοστούλα, Ρέτσο, Σάμαρη, Μανολά, Παπασταθόπουλου, Κωστίνια. Όχι Παπασταθόπουλου, Παπασταθόπουλου δεν τον πούλησε. Για τους υπόλοιπους, ναι. Τσιμίκα, Μήτρο, Λιποντέν, Σεϊντέγε, Σά και πολλοί άλλοι. Περίπου 200 εκατομμύρια. Βάλε έσοδα από χορηγίες, εισιτήρια και χρηματικά μπόνους τεράστια από Champions League και UEFA. Απίστευτα έσοδα. Έχω λοιπόν πιο μεγάλες απαιτήσεις για ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα, αν ήθελα θα άκουγα και θα έβλεπα άλλες εκπομπές. Μερικοί το τερματίζουν με όλες τις ιστορίες τους. Και να ξέρεις ότι είναι πολύ γνώση της ιστορίας μας. Απλά δεν είμαι σαν αυτούς που θέλουμε το ζόρι να μας μάθουν ιστορία. Σόνι και ντε. Μίλα μου για μπάλα, μόνο θρύλος. Λέει ο Τόλης 7, είναι το μήνυμα το χθεσινό το οποίο πολύ καλά έκανε ο φίλος ο Τόλης και το έστειλε γιατί το είχε στείλει προς το τέλος της εκπομπής και δεν είχα προλάβει να το διαβάσω. Όσον αφορά για τον Μέση, πραγματικά απίθανα πράγματα. 8 γκολ και 4 ασίστ, κλεισμένα 39 πηγαίνει για 40. Για την Ισπανία συμφωνώ. Εντάξει, η Πορτογαλία είχε κάνει πολλές φάσεις. Πολλές. Είχε κάνει κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο κατά κύριο λόγο, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο η Πορτογαλία, με εξαίρεση μια κεφαλιά στο τέλος της αναμέτρησης. Το Βέλγιο είναι και η μοναδική ομάδα η οποία πέτυχε γκολ κοντρα στην Ισπανία. Ένα γκολ έφαγε σε 8 αγώνες. Οπότε αξίζουν και τα συγχαρητήρια σε αυτό το κομμάτι στο Βέλγιο. Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, έχει δίκιο στο που λες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός λειτουργήσε και λειτουργεί πολλά χρόνια σαν selling club. Έχει πουλήσει πολλούς παίκτες και με ακριβές πωλήσεις. Ακόμα και ο Κωστίνη, ας πούμε τώρα. Τον οποίο, τον αναφέρεις, ναι, έφυγε με πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα παίκτη ο οποίος δεν ήταν το πρώτο βιολί στον Ολυμπιακό και πλέον έχει φτάσει σε σημείο να πουλάει παίκτες με αρκετά εκατομμύρια και χωρίς να είναι και τα πρώτα ονόματα στην ομάδα, έτσι. Και θα το καταλάβαινε το υπόλοιπο το οποίο αναφέρεις, ότι οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και προφανώς είναι μεγάλες από τον από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ειδικά όταν μια χρονιά ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πρωτάθλημα, ο κόσμος της ομάδας θέλει την επόμενη να επιστρέψει κατευθείαν στις επιτυχίες και είναι απολύτως λογικό. Έτσι είναι αυτή η πίεση που έχει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα συμφωνήσω σχεδόν σε όλα, όχι σε όλα νομίζω, με όσα γράφεις πάντως φίλε. Να είσαι καλά, Τόλη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Θέμη.
3: Γεια σου, κυρία Αναστασία.
4: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ τι κάνετε?
4: Το παλεύω που λένε.
3: Ελπίζω να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους αυτούς που πολλές φορές λένε και το όνομά μου, αλλά και σε αυτούς που δεν το λένε, όλοι να είναι καλά και για το παν είναι η υγεία. Δεν θα έβγαινα γιατί έχω μαζεμένα κάποια πράγματα και τώρα δεν θέλω παραμονή αγώνων κλπ. Θα τα πω άλλη φορά. Απλά επειδή βγήκε ένας κύριος και ρωτούσε για τον Ηλία τον Ιφαντή,
3: ναι.
4: Όταν πηγαίναμε με τον πατέρα μου, εγώ για πρώτη φορά με πήρε ο πατέρας μου 12 ετών να πάω να δούμε, λέει, κάτι παιδιά που παίζουν μπάλα. Νόμιζα ότι θα παίζα κι εγώ. Θα παίζαμε μπάλα δηλαδή, τέλος πάντων. Περάσανε τα χρόνια, μπήκα στο νόημα του ποδοσφαίρου, του Ολυμπιακού, με φανατισμό στο σχολείο και διάφορα τέτοια. Και όταν παίζαμε με μεγάλες ομάδες, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, δεν βρίσκαμε εισιτήρια γιατί τα παίρνανε οι μαυραγωρίτες. Και από 20 ευρώ που είχαν, τα πουλούσαν 60. Οπότε κάποιες φορές, από το υστέρημά μας, να πω την αλήθεια, πηγαίναμε και βγάζαμε κατευθείαν τα επίσημα, όπως τα λέγανε, όπως και σήμερα, τα ακριβά δηλαδή των 60, προκειμένου να τα πάρει ο μαυραγωρίτης. Εκεί λοιπόν που πηγαίναμε ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε ήταν τραυματίες είτε δεν ήταν, και από εκεί πρωτογνώρισα εγώ τα πρώτα παιδιά, τον Ηλία Ιφαντή, τον Στεφανάκο, τον Μπέμπι, Θεοδωρίδη, τον Στεφανάκο, δηλαδή όλους που ήταν εκείνη την εποχή.
3: Κάποιοι... Κυρία Αναστασία, ναι. Μείνετε στη γραμμή, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε σε λιγάκι και να έχουμε την ησυχία μας, εντάξει. Ναι, εννοείται, μείνετε στη γραμμή, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους.
3: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ειδή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Έκτακτο δελτίο επιδένωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε για αύριο και το Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους, χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση στα Χανιά της Κρήτης για εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αλλοιούν αποτελέσματα εξετάσεων κατηγορουμένων με σκοπό την ευνοϊκότερη ποινική τους μεταχείριση. Σε 5 προσαγωγές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αρχές, μεταξύ αυτών και των ιατροδικαστών Χανίων και Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής αυτή την ώρα η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ο συγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις για το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσής του. Πράσινο φως δόθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που εκτιμάται στα 4,3 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύ νεκρή πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς καθώς και δεκάδες τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Στον καιρό, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, άνεμη μέτριας έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα επίσης στους 31, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα τη ημέρα τη εκπομπή. Πάμε και πάλι στην κυρία Αναστασία. Ναι, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, συγγνώμη που καθυστέρησα κι εγώ.
0: Όχι, αλλά... δεν καθυστέρησατε.
1: Ήθελα να πω κάποια πράγματα που πιθανόν να μην τα ξέρει και κανένα. Πηγαίνοντα λοιπόν εμεί σε αυτά στα λεγόμενα επίσημα, κάποιοι που ήταν ίσω τιμωρημένοι, χτυπημένοι, οι ποδοσφαιριστέ ήταν εκεί. Βλέποντα τώρα εμένα τον πατέρα μου με ένα κοριτσάκι. Μικρό ήμουνα και κοντό, δεν ήμουνα και τίποτα ιδιαίτερο. Τους έκανε και λίγο εντύπωση την εποχή εκείνη που λέω εγώ και μετά, για πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε στο γήπεδο, όχι γυναίκα, ούτε κοριτσάκι μικρό. Δεν υπήρχαν. Δεν πηγαίνανε στο γήπεδο ποτέ. Δεν έχω δει εγώ γυναίκα και να πείσω, να είδα μία γυναίκα. Δεν υπήρχε τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που ήμουν εγώ, κατά κάποιο τρόπο θεωρούσαν ότι είμαι το γούρι τους. Και γελούσανε μόλις μας βλέπανε ότι ερχόμασταν, καλώς τους εκείνε, τι κάνετε. Λοιπόν, μέσα σε όλους, σε όλα αυτά τα παιδιά, πολύ χρονή ο Κωστάκης ήταν μετά εκ των υστέρων, γίνανε πολλά παιδιά από αυτά φίλοι μου πια, όταν εγώ στα 17 μου, όπως τώρα λέμε, Δευτέρα Λυκείου, άρχισα να γράφω στο φως. Το πώς άρχισα, θα το πω καμιά άλλη φορά, έτσι λιγάκι ιστορικά να το πούμε. Εκεί λοιπόν γνώρισα τα παιδιά αυτά. Και με πολλά από αυτά τα παιδιά κράτησα μια φιλία, απλά χρόνια πολλά λίγο εκείνο. Ιδίως με τον Ηλία Ιφαντή, ο οποίος στα 27 το αναγκάστηκε να φύγει, αφού του σπάσανε δύο φορές, μια χρονιά το ένα πόδι, δεύτερη χρονιά το άλλο. Δεν ήταν όπως τώρα που λέμε χτύπησε ο Κατούνης όπως είχε σπάσει το πόδι. Ήταν πολύ διαφορετικά και πολύ δύσκολα. Οπότε αναγκάστηκε στα 27 το Ηλίας να σταματήσει. Εμείς συνέχισα εγώ με κάποια από τα παιδιά, ιδίως όταν είχα πάει και στο φως και επικοινωνούσα μαζί της να πάρω μια συνέντευξη από κάποιον κλπ. Γι' αυτό το λέω τώρα. Εγώ τον Ηλία τον πήρα προχθές τηλέφωνο όπως κάνω κάθε φορά και τις γιορτές. Είναι μια χαρά, ο ίδιος μιλούσε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Μίλησα και με τη γυναίκα του, την Ελενίτσα, πολύ αγαπημένη του. Είχε γίνει χαμός για την Ελενίτσα που ο πατέρας της κοπέλας δεν τον ήθελε για το ποδόσφαιρο τότε, δεν το είχαν και σε υπόλοιψη μεγάλη.
0: Ναι, ήταν.
1: Για πολλά χρόνια τώρα είναι μαζί, είναι εξαιρετικά παιδιά. Αυτό ήθελα να πω για τον Ηλία, ότι είναι καλά, μια χαρά, παρακολουθεί όσο μπορεί. Νομίζω δεν πηγαίνει, δεν τον ρώτησε αυτή την ερώτηση, μην το κάνω, τον φέρω σε δύσκολη θέση. Παρακολουθεί όμως τα πάντα. Γι' αυτό ο κύριος που ενδιαφέρθηκε να είναι ήσυχος. Λοιπόν, άλλη φορά θα σας πω άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως, εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Έχει προκύψει ένα ρεπορτάζ στο τελευταίο διάστημα που αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κάγκουα. Τον Κάγκουα που μέχρι χθες λέγαμε ότι είναι κοντά στην ΑΕΚ, μέχρι προχθές μάλλον που έπαιξε με την Χαποέλ Μπερσεβά. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει οχτάρι. Ο Κάγκουα είναι ένας τέτοιος παίκτης. Στη θέση 8 παίζει, δηλαδή κεντρικός χαφ. Και είναι μια περίπτωση ο Κάγκουα που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Την καλησπέρα μου, Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι. Τι μου κάνεις?
0: Γεια σου Γιάννη, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Δεν μου λες κάτι? Θα το ήθελα να το δω αυτό, να πλακωθεί ο Ηλιόπουλος με τον Αλαφούζο.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Για τον Κάγκουα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Okay, δεν θα είναι πρώτη φορά που...
2: Θα πέσει γέλιο εδώ γιατί είναι και συνεταιράκια, άστο αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο, το κύριο που σε πήρα τηλέφωνο. Πριν 4 μέρες, τον δρόμο την Ατολικό, το ξέρεις, στον Πειραιά.
0: Τον δρόμο?
2: Την Ατολικό, στον Πειραιά.
0: Δεν ξέρω συγκεκριμένα ποια είναι η όδος Ατολικού.
2: Πειραιά, δεν ξέρεις καθόλου.
0: Ξέρω, αλλά τώρα με τις οδούς...
2: Η Ατολικού είναι κεντρικός δρόμος του Πειραιά, εκεί που είναι η Καλιφόρνια, η στάση χαρτοφύλακα στην Αγία Σοφία.
0: Όχι, αυτά τα γνωρίζω αυτά. Απλά δεν ήξερα που λέγεται η οδός.
2: Είναι το Λυκού διασταύρωση με Παλαμιδίου.
0: Ναι.
2: Κατέβαινε και χαιρετήθηκα με ποιον, ξέρεις, με τον Ιφαντή. Τον βλέπω επανειλημμένο στον Ιφαντή. Είναι εδώ της περιοχής μας άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Τον Ιφαντή.
0: Που ανέφερε και νωρίτερα και την Αναστασία, ναι, και ρώτησε ο κύριος Δημήτρης.
2: Είναι άνθρωπος περιοχής μας και συζητάγαμε για το Τζολάκι, πώς θα πάει, τι θα μας πούνε, πάνω στη θέση του, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Είναι ακόμα ενεργός, μεγάλος ηλικία, αλλά αγαπάει την ομάδα.
0: Ναι, είναι, δεν είναι τα χρόνια πλέον. Αλλά...
2: Εγώ τον Ιφαντή τον θυμάμαι, πιτσιρικάς πολύ μικρός ηλικία, από τότε που μας ουρανούσε στον Ολυμπιακό, που είχε ο πατέρας του στην Καλιφόρνια εδώ στην Παλαμιδίου, το Γαλακτοπολείο. Γαλακτοπολείο είχε ο πατέρας του. Απλός άνθρωπος ήταν ο Ηλίας, από εμάς ας πούμε και από την Αγία Σοφία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, δηλαδή δεν θέλω να σου πω πολλά πράγματα. Τα άλλα τα δούμε τώρα, το τι παίχτη ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αν και αυτό ο Κάγκουα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Γιατί
0: όχι τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ενδιαφέρει.
2: Αποκλείται, δηλαδή τον Ολυμπιακό αποκλείται να τον ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να έχει κοινοτικό διαβατήριο αυτό, έτσι.
0: Ο Κάγκουα, να το κοιτάξω τώρα, μα έχει κοινοτικό διαβατήριο, αλλά δεν ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
2: Γιατί ο Ολυμπιακό έχει έντονο πρόβλημα και ο Ολυμπιακό
0: ψάχνει. Ναι, αλλά δεν ψάχνει τέτοιο παίκτη.
2: Ψάχνεται για οχτάρι, αλλά θέλει παίχτη που να έχει κοινωνικό διαβατήριο.
0: Ναι, όχι, δεν μου δείχνει εδώ πέρα να...
2: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ξέρεις ποιος είναι ο παίχτης. Πήγαινε ρε Μαρινάκη να τον πληρώσει και αξίζει τον κόπο. Ξέρεις ποιος μου αρέσει, αυτός της Μποντογκλίν, ο Μπέργκ.
0: Ο Μπέργκ, ναι. Καλός παίκτης, έπαιξε με την εθνική ομάδα της
2: Νορβηγίας. Εγκέφαλος για την ομάδα, δηλαδή όλο το παιχνίδι, ναι. Είναι εξαρροχτάρι πραγματικά original.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Και δεν πρέπει να
0: ο
2: είναι...
0: Ο Κάγκουα, να πούμε, από τη Ζάμπια δεν έχει κοινωτικό διαβατήριο, οπότε...
2: Α,
0: καλά, αλλά δεν ακούγονταν καν για τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Και δεν είναι... Όχι, σου λέω ότι αποκλείται τον διαφορετικό, γιατί δεν είναι κοινωτικό διαβατήριο. Ο Μπαρκ είναι και κοινωτικός και παίκτης ο οποίος έχει πείρα από αγώνες και κυρίως... Πρέπει να είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Πόσο είναι τώρα, 27, 28, πόσο είναι αυτός.
0: Εκείνο ο Μπέργκ, ναι.
2: Α, μπράβο. Είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Αυτά που ζητάει η Μποντογκλίν, λέει, ζητάει 10 εκατομμύρια. Πόσα δεν περιμένεις να ζητήσει.
0: Καλά, λογικό δεν είναι.
2: Όταν ζητήσεις,
0: ο Ολυμπιακός, όταν... αν είχε έναν αντίστοιχο παίκτη, πόσα θα ζητάει.
2: Α, μπράβο. Όταν εσύ ζητάς για το Τζολάκι 22,5 εκατομμύρια, με ζητήσει 10 η Μποντογκλίν.
0: Ναι. 28 χρονών είναι ο Ρόμπερκ.
2: Ξέρω ότι ενδιαφέρει το Μαρινάκι για τον Ολυμπιακό, ότι είναι στη λίστα του.
0: Εντάξει, ένα παίκτη που είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό είχε συνδεθεί ο Πάτρικ Μπέρκ. Τώρα θα δούμε στην πορεία. Πάντως...
2: Άμα είσαι μάγκας και εκεί που θέλει παίχτη πραγματικά, γιατί λέει ότι τα χοντρά λεφτά θα τα δώσει και αυτό τον παίχτη, ναι ή όχι.
0: Ναι, καλά, ο Ολυμπιακός έχει να... είπε ο Μαρινάκης ότι έχει να διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν με ενδιαφέρει, εμένα αυτόν τον ένα
0: παίκτη. Ο κύριος παίκτης που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός είναι ένα χαφ. Δεν ψάχνει κάτι περαιτέρω αυτή τη στιγμή.
2: Άρα αυτό το παίκτη να λύσει το πρόβλημά σου, όχι να ψάχνεσαι για 34, σαν έρθει ο Ελβετός, αν κάνει.
0: Καλά, είναι. Πάντως και ο Φρόιλερ και ο Φαμπίνι είναι πολύ καλοί παίκτες.
2: Κοίτα, ο Φαμπίνι είναι καθαρό εξάρι.
0: Ναι, τα είπα και χθες. Ο Φαμπίνι είναι καθαρό εξάρι. Ο Φρόιλερ είναι και οχτάρι.
2: Και το είναι κατά πολύ ψηλότερο από του Μπέρκ, να το ξέρεις αυτό.
0: Καλά, δεν το συζητάμε καν. Ο Φαμπίνιο είχε 10 εκατομμύρια ευρώ έπαιρνε στη Σαουδική Αραβία. Με την άλλη τη Χαδ. Τώρα ελεύθερος.
2: Εγώ θα σου πω, προτιμώ ένα καλό Νορβηγό, γιατί είναι τίμιοι στρατιώτες αυτοί. Αυτά που θα τους δώσεις θα τα προσφέρουν, θα τα δώσουν στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Μην βλέπεις τον Νορβηγό που είχε φέρει ο Ολυμπιακός από την πολωνική ομάδα. Τον εξτρέμ που δεν έπιασε.
0: Το Σολμπάκιν, ναι.
2: Ναι, ναι. Και γι' αυτό εγώ προσέχω, και γι' αυτό προσέχω πολύ, ξέρεις, προσέχω πολύ όταν ακούω ο Ζώτα λέει έσκησε λέει, στα φιλικά. Το μέχρι δεν τον βλέπεις στα φιλικά, τον βλέπεις στους αγώνες επίσημους.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Μπορείς στα φιλικά να βγάζεις παπάδες και ως επίσημους να είναι χώμα.
0: Εντάξει, βγάζουμε ένα συμπέρασμα τα φιλικά.
2: Υπάρχει πίεση, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά αυτά που μετράνε είναι τα επίσημα. Να θυμίσω περίπτωση Βέλντε. Ο οποίος τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός και στα φιλικά έκανε παπάδες.
2: Αυτό σου λέω.
0: Και όλοι έλεγαν διπέχτη πήρε ο Ολυμπιακός και στα επίσημα δεν υπήρχε.
2: Ήταν χώμαστα και είχε και άσε όπου ήθελε και έναν ψυχολόγο για τα ψυχολογικά του, ας
0: πούμε. Ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετώ. Ναι,
0: έγινε Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε. Πάμε από μόνη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Γεια.
0: Καλά, εσύ.
3: Καταρχήν ο Σολμπάκεν είχε έρθει με το ζόρι, ας πούμε. Τέτοιους παίκτες δεν με τους πάρεις ποτέ, όσο καλή και να. Ο Σολμπάκεν ήταν διεθνής, ήταν καλός παίκτης.
0: Ναι, ήταν καλός παίκτης, βέβαια στην πορεία πήγε η
3: απόλυτα. Αλλά ήρθε με το ζόρι, ας πούμε. Δεν ήθελε να έρθει. Όπως τότε και ο Ζάχοβιτς.
0: Ναι.
3: Καταλαβες. Δεν, τέτοιους παίκτες δεν με τους πάρεις ποτέ, είναι λάθος. Ψάξε αλλού.
0: Δεν είσαι αλλού.
3: Είναι, τι άλλο κάνεις, καλός παίκτης. Ήταν και διεθνής με την Ινωργία και στη Ρώμα τον είχα δει. Παραδόρος. Τέλο. Ποιος ήταν ο πιο ακριβός παίκτης με το Τσόλης, ποιος είχε κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνας.
0: Ο Κοστούλας.
3: Όχι, όχι. Όχι, λάθος, ήταν ο
0: Διόγος. Ο Μανολάς. Ναι.
3: Ο Κώστας ο Μανολάς.
0: Από την Ρώμα στην Νάπολη.
3: Από τη Ρώμα στην Νάπολη, ναι. Αυτό είναι που κάποτε κάποιοι Ολυμπιακάδες για να σαραδιέχουν και το κράζανε. Μιλάμε τώρα για τύπους απίθανους. Ο Μανολάς, επειδή εγώ είχα διακύρει πολλά χρόνια στο Καρασκάκι, τον είχα δει από κοντά και ο Μανολάς όταν έπαιξε 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, βγήκε 4 φορές στις 2 χρονιές, 4 φορές στην καλύτερη δεκάδα. Ο Μανολάς έπαιξε σε τερφοράρες και δεν την ακουμπήσαν την μπάλα. Και ολεκτικά δεν την ακουμπήσαν την μπάλα. Και υπήρξε για μένα από τα καλύτερα στόπερ τότε που έπαιξε δεκαετίας ο Μανολάς.
0: Ναι, αυτό ήταν... Και από τα σύγχρονα στόπερ.
4: Όταν σύγχρονο το παίρνει, ήξερε μπάλα, έχει ταχύτητα.
5: Έχει ταχύτητα, πολύ μπάλα δεν ήξερε.
4: Μια χαρά μπάλα ήξερε μόνο δηλαδή στο
5: παρελθόν. Εντάξει, δεν ήξερε την μπάλα του Σιώβα και του Άτζα.
4: Όχι, του Σιώβα και του Άτζα δεν την ήξερε, αλλά ήξερε.
5: Ήταν σε πολύ καλό επίπεδο τον ποδοσφαιρικό. Στην Ελλάδα για μένα στο Περό Άτζα, ο Σιώβα, ο ποιον είχε το ψηλό τώρα το Δέλα, αυτή ήταν που ξέρανε μπάλα. Μπαλά τη. Ήξερε μπαλά του πατέρα, αλλά είχε αλτικότητα, είχε έκρηξη. Είχε άλμα, μιλάμε τώρα, δεν του παίρνει κεφαλιά ή να το περάσει δηλαδή και να το περάσει στο σπίτι σε έφτανε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έκανε σπίτι με, εδώ έκανε με τον Ρονάλντο σπίτι την άλλη φορά και τον έφτασε.
4: Ναι, ήταν από τους πιο γρήγορους κεντρικούς
5: αμυντικούς. Ήταν από τον Ρονάλντο, ήταν 30,
4: Ήταν από τους πιο γρήγορους κεντρικούς αμυντικούς της εποχής του.
5: Πού στην Ευρώπη, σου είπα και κάτι Ολυμπιακάρα, είναι σαν να δούμε το Μανολά, λέει το θέα το κάνει. Ξέρεις, αυτό το πήρε ο Μαρινάκης τότε, ο Μαρινάκης τον
4: έφερε.
5: Ναι, ναι, ποιος είναι. Και τον πήρε στον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω τώρα. Πρώτη φορά ακούω ανθρώπους να μου λένε σε ποιο θα στείλω χαιρετίσματα. Λέμε τώρα, αυτό το πράγμα το ξανακούσω.
4: Γιώργο, δεν ήταν χαιρετίσματα το θέμα.
5: Μισό λεπτό. Χαιρετίσματα, καταρχήν εγώ που λέω σε τρεις, έκανε λάθος ο φίλος. Τους δύο τους βρήκε. Ο τρίτος δεν ήσουν εσύ, ρε φίλε. Μιχαλή, δεν ήσουν εσύ. Ένας άλλος που έχει πει για κάποιον που έφυγε από τη ζωή και τη αυτό. Δεν ήσουν εσύ ο τρίτος. Αυτούς που λέω χαιρετίσματα οι τρεις είναι τύποι οι οποίοι προκαλούν μονίμως. Αυτοί προκαλούν και βρίζουν και προσβάλλουν και χαρακτηρίζουν. Όταν όλος χαρακτηρίζει δεν θέλω να τον ακούσω και αδερφός μου να είναι. Δεν θέλω να τον ακούω καθόλου. Τι χαιρετίσμα να στείλω. Και καταρχήν το να ξεκίνησε την εκπομπή, πότε ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
4: Ναι, εκεί έχει, ναι.
5: Ναι. Σου στείλανε μηνύματα για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Θέλω να αναφέρω ότι αυτοί έχουν χαλάσει εκπομπές και τους έχουν διώξει.
4: Για πολλά μου έχουν στείλει, Γιώργο, δεν τα λαμβάνω.
5: Άσε πολλά. Όταν σου έχουν στείλει για μένα και κάποιον άλλο για δύο-τρεις, σου έχουν στείλει δύο-τρεις.
4: Και σου λέει για πολλούς έχω λάβει μηνύματα. Δεν τα λαμβάνω.
5: Όταν σου έχουν στείλει 100 μηνύματα και τα 90 είναι για αυτούς, αυτοί έχουν χαλάσει εκπομπές και αυτοί έχουν διωχθεί από τις εκπομπές. Από το 22 στο over με τον συνάδελφο εκεί, τον Κώστα Σαμαθράκη, με τον Βερβελέ, τους έχουν διώξει επανειλημμένες φορές. Λοιπόν, αυτοί οι δύο γι' αυτό έχουν χαλάσει εκπομπές, προκαλούνε, βρίζουνε, προσβάλλουνε. Τι χαιρετίσμα να στείλω. Ρε Μιχάλη, εσύ σε μια ηλικία σαν που μου λες να έρθεις να μετρηθούμε. Τι να μετρηθούμε. Το 2026. Τα πράγματα δεν λέγονται. Αυτό δηλαδή, εσύ που να είμαστε πιτσιρικά 15 χρόνια 16, τα λέγαμε εξής που παίρνουν πιτσιρικά και λένε να τσακωθούμε στην πλατεία. Τι να μετρηθούμε δηλαδή. Τι να είναι κουβέντες αυτές τώρα που λες τώρα σοβαρές. Είσαι μεγάλο παιδί άνθρωπο.
4: Θέλω να ελπίζω ότι δεν εννοούσε αυτό το οποίο εννοείς.
5: Τι να μετρηθούμε, δηλαδή, πού να μετρηθούμε. Τι να μετρηθούμε, πού να μετρηθούμε, δηλαδή. Αυτό εννοούσε, τι εννοούσε, τι να μετρηθούμε.
4: Ναι, λέω, θέλω να ελπίζω ότι
5: δεν εννοούσε.
4: Τώρα το τι εννοούσε.
5: Εσύ που είσαι 25 δεν το λες αυτό, γιατί είσαι γεμμένο παιδί να είσαι. Είσαι, το λες. Πούμε στην ηλικία μας, εγώ να μετρηθώ. Αυτά πιτσιρικάδες τα λέγαμε. Που στην ηλικία η γενιά δικιά μου δεν τα έκανε. Εντάξει, αλλά πες ότι τα λέγαμε κάποιο ποσοστό μικρό. Τώρα, μου λέει θα μετρηθούμε. Δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Τι να μετρηθώ να αποδείξω, εγώ τι ποιο είναι. Καταρχήν εγώ είμαι ο μόνος. Πιστεύω, μπορεί να είμαι και ο μόνος, αυτά που έχω πει εγώ 10 χρόνια για το παρασκήνιο, ο πιο στανός, γιατί ο Γεωργίου μου είχε πει πρόσεξε και ο Βερβελές μου το είχαν πει. Αυτά που έχω πει εγώ για το παρασκήνιο για να τα πεις, πρέπει να έχεις ψυχή και κάτι άλλο που αρχίζει από α. Δεν τα λέει κανένας. Τι να μετρηθώ, Μιχάλη, εγώ με σένα. Τι να μετρηθώ. Και όταν ξέρεις το παρελθόν του άλλου, το 2026, λες να μετρηθούμε, αυτές είναι κουβέντες χαζές καταρχήν, δεν τις λέει μεγάλος άνθρωπος αυτές. Είναι, με συγχωρείς, χαζές, πολύ χαζές κουβέντες. Και δεν έχω μετρήσει τίποτα.
4: Okay, Γιώργο,
5: και με
4: χαρακτήρισε.
5: Και με χαρακτήρισε. Το τέλος και με χαρακτήρισε. Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Και καταρχήν το άλλο που είπε ότι είναι ψέμα, εγώ ποτέ δεν σου κοπεί, κλείσε το άλλο, κλείσε τα δεν σου κοπεί ποτέ. Σου κοπεί, πρόσεξε, μάζεψε τους, θα έχεις πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα, αυτό το κοπεί, ναι. Να σου πω κλείσω σου, γιατί θα είμαι βλάκα. Γιατί πόσο θα σου πωλήσω εγώ ποιο θα κλείσει και ποιο θα αφήσει. Δεν είμαι τόσο χαζό, δεν είμαι. Εντάξει, αυτό είναι χοντρό να το πω. Σε υποτιμάω καταρχήν, υποτιμάω την νοημοσύνη σου. Πώ θα σου πω εγώ, κλείσε. Λύσε, άσε, βάλει. Δεν γίνει λίγο.
4: Γιώργο, το έχω ξαναπεί κι άλλε φορέ. Και άλλοι φίλοι που έχουν πει για στέλνουν μηνύματα, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Δεν
5: το λέω εγώ. Εγώ με μηνύματα σοβαρό στη ζωή μου έχω στείλει πολύ ελάχιστα ζωή.
4: Δεν λέω για σένα, λέω γενικά με
5: εγώ το λέω στα ίσα και μπροστά. Και φωναχτά και δυνατά και όπω θέλει. Και στα ίσα. Δεν είμαι εγώ τύπο. Λέω μηνύματα, στείλω δεν τίποτα. Εγώ τα λέω στα ίσα. Ότι είμαι ομό. Εγώ είμαι ομό, τα λέω μπροστά. Και φανερά και ξεκάθαρα. Και ούτε φοβάμαι. Κανένα σου είπα όταν έλεγα τέτοια πράγματα. Επί τόσα χρόνια οι άνθρωποι να σε ξαφανίσουν. Αυτά που έλεγα εγώ δεν τα έχεις ακούσει. Αυτά που έχω πει είχε και δεν έλεγα πολλά. Το 23% Γεωργίου είχε τρομάξει που είχε παρασκήνιο και ο Βερβελές που έχει κάνει ρεπορτάζ διαιτησίας. Πράγματα τα οποία αυτά δεν τα λες σου, ούτε σπαρέες. Και πολλοί φίλοι μου λένε Γιώργο πρόσεξε αυτά είναι επικίνδυνα. Και τα έλεγα γιατί σου είπα τι έχω. Δεν τώρα, μου λέει τώρα άλλο να μετρηθούμε. Αυτές είναι κουβέντες για 15 άρες. Δεν είναι 15 άρες. Αυτές είναι βλακό. Είναι χάσες κουβέντες τώρα. Ας
4: βάλουμε μια τελεία.
5: Να πει ότι εγώ σου έχω αποδείξει να κλείσω, όχι. Ίσα ίσα για μένα σου έχουν πει και βγήκε ο άλλος πριν μια εβδομάδα και δεν κλείσει τον χρόνο αυτό με γίνει. Ο μεγαλύτερος υβριστής των FM, ο μεγαλύτερος υβριστής των FM σου έκανε υπόδειξη για μένα να με κλείσει. Που δεν έχω βρει ποτέ κανέναν, δεν έχω προσβάλει κανέναν. Να έχω ξεφύγει, ναι, εντάξει. Αυτό μπορεί. Εντάξει, εγώ τα δέχομαι. Είμαι δίκαιος. Αλλά να σου κάνω υπόδειξη, κλείστε και να σου βγαίνει ο υβριστής που έχει βρει τη μισή Ελλάδα. Που έχει κλείσει εκπομπές, τον έχουν κλείσει εκπομπές, έχει κλείσει εκπομπές. Κλείσαν από αυτόν και από τους τελευταίους εκπομπή, ολόκληρη τηλεφωνική μετά από 40 χρόνια για να σου κάνει υποδείξεις και να μου λέει για μένα. Πέρα τώρα, εντάξει. Αυτούς δεν τους στείλω ποτέ χαιρετίσματα και ούτε το όνομά τους.
4: Δεν χρειάζεται να στείλεις χαιρετίσματα.
5: Κλείσουνε, προσβάλλουνε, χαρακτηρίζουνε και τους καταρχήν δεν σέβονται τον εαυτό τους και δεν σέβονται και εσένα. Ούτε εμάς, ούτε την εκπομπή σου, εσένα που μας δίνεις βήμα. Εσύ μας δίνεις βήμα. Πρέπει να σε σέβομαι. Να μου μετρεχόμπι τον κόσμο. Σε ακούνε χιλιάδες. Και έχουν βγει χίλιοι Παναθηναϊκοί. Έχω ακούσει όχι χίλους, τις εκπομπές σου. Και έχω ακούσει 42 χρόνια που ακούω το 88 ραδιόφωνο, έχω ακούσει 10.000 Παναθηναϊκούς, 30.000 Παναθηναϊκούς. Ποτέ κανένας δεν έλεγε τέτοια. Ποτέ. Ότι έχουν ξεφύγει κάποιοι, έχουν ξεφύγει και από τους Ολυμπιακούς. Έχουν ξεφύγει. Δεν έχω πει ότι δεν έχουν ξεφύγει από τους Ολυμπιακούς, δεν είμαστε δίκαιοι. Αλλά τέτοια πράγματα, αυτά που λένε αυτοί οι δύο. Και ο τρίτος που σου είπα που έβρισε νεκρή γυναίκα, εντάξει αυτά τα πράγματα...
4: Ναι, όχι στη δική μου.
5: Να χαιρετίσματα αυτούς τι. Όταν λένε τρία πράγματα, τι χαιρετίσματα.
4: Γιώργο, είναι επιλογή σου στο ποιο θα στείλεις και τι θα στείλεις χαιρετίσματα. Ας βάλουμε μια τελεία και ας πάμε στον καταθλητικό.
5: Υπόθεση μου κάνει η μάνα μου, με έχει βγάλει ποιο θα στείλω για τώρα. Μου κάνει τώρα να σας ακούω εδώ. Τώρα θα βρεις υπερβάλλον, δεν στέλνω ποτέ ούτε το όνομά σου.
4: Καλά κάνει Γιώργο.
5: Εντάξει, εντάξει. Λογικός πιστεύω, είμαι και σωστός, έτσι λέω. Λοιπόν,
4: αυτά. Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ,
4: γεια σου. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
6: Τι κάνεις Θέμη.
4: Όλα καλά, εσείς.
6: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
4: Έλα Μάκη, τι κάνεις.
6: Λοιπόν, πήρα μόνο και μόνο, άκουσα τον προηγούμενο ακροατή, ο οποίος είναι και σύγαυρος. Ο οποίος δεν έχει πει ποτέ σε σταθμό, εγώ δεν έχω ασχοληθεί αν έχει προσέξει μέχρι τώρα με άλλον ακροατή. Είχε πάρει τηλέφωνο τον κύριο Γκότζο και του είχε πει, είχα βγει εγώ στη συγκεκριμένη εκπομπή, έχουμε την καλύτερη εκπομπή στην Ελλάδα, ραδιοφωνική, είχε πει ο κύριος ο συγκεκριμένος τον κύριο Γκότζο. Το συγκεκριμένο κύριο από τη Νέα Σμύρνη που μίλησα εγώ, που ήμουνα εγώ, μην τον ξαναβγάλει στη γραμμή γιατί μας χαλάει την εκπομπή. Το βγήκα γιατί είπα αν εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω εγώ κόψτε αυτόν, κόψτε εκείνο, μην τον ξαναβγάλετε. Δεν είμαι χαζός. Γιατί λοιπόν για μένα είχε πει να μην ξαναβγώ στη συγκεκριμένη εκπομπή.
4: Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση αυτό Μάκη.
6: Όχι να το ακούσει αυτός, όχι να μου δώσεις εσύ απάντηση. Για να κάνει λίγη αυτοκριτική. Λοιπόν, πάω στα καθαρά... Στα ποδοσφαιρικά να το
4: ναι,
6: πω έτσι.
4: Πάμε στα ποδοσφαιρικά, ναι.
6: Άκουσα για Φαμπίνιο.
4: Ναι.
6: Όχι, μακριά. Μακριά, Θέμη μου, από το Φαμπίνιο.
4: Γιατί?
6: Τώρα θα σου πω. Εγώ όταν ήμουν στη Λίβερπουλ, αυτός ένας άλλος μαυριδερούλης που είχε πάρει από τη Μπάγερ.
4: Ο Γκράβενμπεργκ.
6: Όχι. Ζώ, δεν θυμάμαι.
4: Από την Μπάγερν.
6: Ένας μαυρούλης, κοντός ήταν.
4: Ο Τιάγκο Αλκάνταρα.
6: Νομίζω αυτός ήταν.
4: Ναι.
6: Νομίζω. Λοιπόν. Έλεγα από τότε στα παιδιά, στο Sport FM τέλος πάντων. Όσο η Λίβερπουλ έχει αυτόν μέσα και το Χέντερσον και τον Αλκάνταρα που είπες, δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Τον έβλεπα στο κέντρο του γηπέδου, περπατούσε πιο αργά από με, έτρεχε πιο αργά από όσο τρέχω εγώ στην ηλικία μου, λες. Και να έρθει τώρα από την Αραβία στον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω παίχτες που να βγάζουν ενέργεια. Δηλαδή, πώς ήτανε, εγώ είμαι θαυμαστής του Τζόρτζεβιτς, του Γιωργάτου, του Βαλμπουενά που είχε στα 35, πόσο ήρθε στον Ολυμπιακό.
4: 35 χρόνια, ναι.
6: Και σκιζότανε μέσα στο γήπεδο μέχρι που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω τέτοιους παίχτες που σωματοδομικά δεν ήταν και το πρώτο boys, να το πούμε, ο Βαλμπουενά, ναι, αλλά έδινε την ψυχή του μες στο γήπεδο. Τέτοιους παίχτες που να δίνουν την ψυχή τους μπορούν να βρουν στο θρύλο.
4: Ναι. Πάντως, Μάκη, η Liverpool με Φαμπίνιο πήρε και Champions League, πήρε και πρωτάθλημα, πήρε και, ναι, και πολύ κοντά άλλες χρονιές όπου ήταν τότε για χρονιά, ναι, όπου πήρε 99 βαθμούς και 100 η City.
6: Τη συγκεκριμένη έτσι χρονολογία που είπα αυτά δεν πήρε τίποτα, να το πω έτσι, ότι τη συγκεκριμένη χρονιά.
4: Ναι.
6: Γιατί έβλεπα την απόδοση αυτό. Θα μου πεις, μα είχε πάρει πριν. Λογικό είναι, άμα έχει παιχταράδες μέσα, όπως ο Ολυμπιακός ας πούμε στο μπάσκετ, έχουμε τον Φουρνιέ, έχουμε τον, πώς τον λένε, τον Βεζένκοφ, είχαμε τον Πίτερς.
4: Ναι. Εντάξει, και προφανώς δεν θα κριθεί από ένα παίκτη αυτό.
6: Μα εγώ δεν είπα ένα παίκτη.
4: Θέλω να σου πω ότι ας πούμε και ο Νετζίπογλου πήρε Ευρωλίγκα φέτος χωρίς να παίξει, παράδειγμα, για να χάσει τον Ολυμπιακό.
6: Πρόσεξε όμως.
4: Τυχαίο παράδειγμα, έτσι.
6: Ναι, καλά έκανες και το ανέφερες. Και όμως στο βιογραφικό του θα μετράει ότι ο Νετζίπογλου πήρε Ευρωλίγκα.
4: Εννοείται πως θα μετράει. Μα ήταν μέλος της ομάδας. Οι ομάδες έτσι είναι. Τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
6: Εγώ κρίνω την προσφορά. Η προσφορά μέσα στο γήπεδο όμως κάποιων συγκεκριμένων μπασκετμπολιστών, κάποιων συγκεκριμένων παιχτών, είτε Ελλήνων είτε ξένων, δεν είναι αντίστοιχη ή ανάλογη με την απόδοση που έχουν κάποιοι άλλοι συμπαίκτες που βγαίνουν μπροστά.
4: Αυτό είναι λογικό και επόμενο, Μάκη, σε όλες τις ομάδες.
6: Όπως είναι σε εμάς, ας πούμε,
4: ναι, σε όλες τις ομάδες.
6: Πάντα στον αφρό.
4: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι βγαίνουν πιο μπροστά. Έτσι. Και στην Αργεντινή, ναι, που έφτασε μέχρι τον τελικό,
6: όμως,
4: ο Μέση έβγαινε μπροστά, αλλά υπήρχαν και άλλοι παίκτες. Δεν μπορούσε να ήταν μόνο ο Μέση.
6: Ο Μέση ήταν από το 8 μέχρι το 10 σε απόδοση, ας πούμε, όταν έπιανε την μπάλα στα πόδια.
4: Αυτό
6: του
4: λέει, αλλά υπήρχε ένας Λαουτάρο Μαρτίνες, ένας, ναι, Πουλιαράδας που βάλει τον γκολ στον
6: προημητελικό. Αν ο Λαουτάρο Μαρτίνες στην εθνική δεν προσφέρει αυτά που προσφέρει.
4: Δεν παίζει και βασικός, έτσι.
6: Ορίστε, δεν παίζει βασικός.
4: Οπότε δεν μπορεί να τα προσφέρει.
6: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ. Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά, Μακή. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber. Είναι ελεύθερες οι γραμμές. Ο επόμενος φίλος γίνει στον αέρα. Σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Τάσος λέει: γεια σου, φίλε. Έχεις φέρει τον κύριο Γιώργο σε απόνωση. Όσο για τον Μαρινάκη, όταν πετάει λεφτά είναι μάγκας, ενώ όταν τα πετάει για να κόμπλει ο συνευλάκας, λέει ο Τάσος. Ναι, okay. Είναι από τι σκοπιά το βλέπει ο καθένας, νομίζω περισσότερο ο Τάσος. Και το πώς. Δεν χρειάζεται βασικά να πω κάτι παραπάνω. Είναι από ποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας και ότι θέλει να. Πώς θέλει να διαβάσει την κάθε κατάσταση. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλή εκπομπή. Εύχομαι όμως και καλή επιτυχία σήμερα στις ελληνικές ομάδες. Να είσαι καλά, Γιάννη, μακάρι. Και λέει: όσοι αμφισβητούν την ιδιοκτησία του γηπέδου του Παναθηναϊκού, ας πάνε στο δικαστήριο να το προσβάλλουν και να το διεκδικήσουν. Έλεος πια, λέει ο Γιάννης, και δεν έχει και άδικο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
7: Built on grit. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
8: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
9: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
8: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
10: Ληστεία, το πορτοφόλι.
11: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
8: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα», στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να πούμε πως όπως έγινε γνωστό, το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ στις 31 Αυγούστου θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Τρεις μέρες αργότερα να πούμε ότι θα παίξουμε και με την Ουκρανία, σε μια αναμέτρηση βέβαια που θα γίνει στη Ρίγα, στην ουδέτερη Ρίγα της Λετωνίας. Να θυμίσω πως η εθνική μας ομάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός Μουντομπάσκετ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Καθώς από τον όμιλο στον οποίο βρίσκεται η εθνική μας είναι 6 ομάδες, μεταφέρονται αποτελέσματα του πρώτου γύρου, μένουν ακόμα 6 αγωνιστικές. Με την εθνική μας να παίζει κόντρα στην Ισπανία, κόντρα στην Ουκρανία, στο Μαυροβούνιο, στην Πορτογαλία και την Γεωργία. Αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα είναι εκτός. Έχει τρεις νίκες, τρεις ήττες, όσες έχουν και οι Πορτογάλοι και οι Γεωργιανοί, που ισοβαθμούν από την 4η μέχρι την 6η θέση και μένουμε δηλαδή και οι τρεις ομάδες εκτός. Πρώτη είναι η Ισπανία με ρεκόρ 5-1, δεύτερη η Ουκρανία με ρεκόρ 4-2 και τρίτο το Μαυροβούνιο με ρεκόρ και αυτό 4-2.

Για να μην μπερδευτεί κάποιος, παίζουμε ακόμα 6 αγωνιστικές, καθώς θα παίξουμε με τις ομάδες όπου δεν παίξαμε στον πρώτο γύρο, έτσι. Δηλαδή θα παίξουμε με την Γεωργία 2 φορές, με την Ουκρανία 2 φορές και με την Ισπανία 2 φορές. Δεν θα παίξουμε με Πορτογαλία, Γεωργία και με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, με συγχωρείτε. Να πούμε πως το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωαϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site

0: ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber 6939-943-943. Ξαναλέω, στέλνετε ονοματεπώνυμο στο Viber 6939-943-943 και δίπλα τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση την αυριανή για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Τραπέζι 4 ατόμων αξίας 100 ευρώ. Ο Γιάννης, το διαβάσαμε το μήνυμά του και έχει δίκιο αυτό που λέει για την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού, για το γήπεδο. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη από το 97,3 που ακούμε για κάποια ώρα εδώ στο Αίγιο είναι σταθμό στη Βιωτία. Τώρα, τελευταία στην ώρα τη δική σου εκπομπή, κόβεται και παίζει τραγούδι και μετά από λίγο πάλι το ίδιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, θα ρωτήσω, αν και νομίζω ότι εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι ο συνεργαζόμενος σταθμός. Θα ρωτήσω πάντως, ευχαριστούμε πολύ για αυτό που γράφεις. Ο Παναγιώτης 7 λέει: Ακούω ραδιόφωνο 38 χρόνια. Κάθε φορά που διαλέγω σταθμό, ένα πράγμα που με αποθεί είναι να κάνουν μεγάλοι άνθρωποι σαν μικρά παιδάκια. Τι είπε αυτός για μένα, τι είπε ο άλλος για τον άλλον, αν είναι μάγκας να μου τα πει μπροστά κλπ. Έχουν καταλάβει ότι τέτοια σκηνικά γινόντουσαν παλιά στα παρατράγουδα με άτομα χαμηλής νοημοσύνης στο φάσμα βλακείας. Ότι είναι πιο γραφική και από το στενό στη Σαντορίνη, αλλά με την κακή έννοια. Δεν ξέρω αν θα το διαβάσω το μήνυμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η υπομονή σου και η καλοσύνη σου απέναντι στην ελευθερία που του δίνει κάνει κακό στην εκπομπή σα. Θα την ακούσω λίγο καιρό ακόμα. Και αν συνεχιστεί το ξεκατίνιασμα, απλά θα αλλάξω, λέει ο Παναγιώτης 7. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Φυσικά το διαβάζω το μήνυμα, όπως διαβάζουμε και όλα τα μηνύματα. Θα συμφωνήσω, όχι τώρα με τον τρόπο που το λες εντελώς, αλλά θα συμφωνήσω ότι η παιδιά είναι εντελώς ανούσιο όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι ωφελούν κάπου και ειδικά να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους τώρα να τσακώνονται, νομίζω ότι είναι εντελώς ανόητο έτσι. Πίσω από ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσαμε κάλλιστα και είμαστε, ελπίζω και πιστεύω, μια ραδιοφωνική παρέα όπου θα μπορούμε να συζητάμε ό,τι έχει να κάνει με αθλητισμό και μερικές φορές και όχι μόνο με τον αθλητισμό και να περνάμε καλά έτσι. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και γενικότερα αθλητισμός είναι για να περνάμε καλά και όχι για να υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις οι οποίες στην πραγματικότητα δεν οδηγούν πουθενά. Ο Κώστας λέει: Έλα ρε κάγκουρα στην Πανάθα, γεράφα τους όλους, Κώστας Παναθηναϊκός. Γεια σου ρε Κωστάρα. Θα δούμε με τον Κάγκουρα το όπως τον έχετε βαφτίσει το τι θα γίνει. Πάντως ξαναλέω είναι καλός παίκτης και πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση που αξίζει να ασχοληθεί είτε ο Παναθηναϊκός είτε η ΑΕΚ. Ακόμα και αν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, δηλαδή στα play-off του Champions League. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα Θέμη, ακούω την εκπομπή από την Αυλίδα που βρίσκομαι για διακοπές. Συνέχισε να αποτελεί την καλύτερη μεσημεριανή μου παρέα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, λέει ο Τζόρνταν. Γεια σου ρε Τζόρνταν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εύχομαι να περάσεις όμορφα και να ξεκουραστείς φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι γίνεται, μου είπαν ότι είμαι δεύτερος, γι' αυτό κόμπλαρα προς στιγμή.
0: Νομίζω ότι έπεσε η προηγούμενη γραμμή, οπότε είσαι πρώτος. Σε ήθελα.
1: Καλά κάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω έτσι τα δικά μου. Έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι αραιώνω και τα λοιπά, και εγώ παίρνω για να μιλήσω με σένα, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι, διότι είναι αστεία η κατάσταση τώρα, δηλαδή αντιπαράδεση και τα λοιπά. Θα φέρω ένα παράδειγμα, επειδή μου άρεσε. Λέει ο άλλος, ας πούμε, μάγια να μιλάει έτσι ο άλλος και τα λοιπά, και καταλήγει αυτός. Εγώ λέει έχω κάτι στο παντελόνι που ξεκινάει από Α. Όπα ρε μεγάλε. Όλοι οι άλλοι δεν έχουμε το Α. Τέλος πάντων.
0: Δημήτρη, για να κάνω λίγο για το συνήγορο του διαβόλου. Όχι, ναι, θέλω να σου πω ότι το είπα αυτό, ότι αυτά που λέω εγώ είπε πρέπει να έχεις αυτό. Αυτό εποχή.
1: Ναι, και εγώ να βγω και εγώ και πω ότι λέω ότι αυτοί είναι κότες και να με δουν μπροστά θαλακίσουν, δηλαδή εκεί να πάμε.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν το είπε αναφορικά με το τσακωμό που είχε.
1: Δεν είναι αυτή η συζήτηση.
0: Ναι,
1: πρόσεξε.
0: Δεν διαφορεί καθόλου στο
1: πλήρω. Να μόνο που το λέω. Πάνω απ' όλα είναι ευγένεια. Δεν είναι ευγενής. Εν τω μεταξύ δεν μιλάω τώρα γι' αυτό, μιλάω γενικά. Ρένο ωραία γράμματι. Το Ρένο Αποστολίδη, λόγω ηλικίας μπορεί να μην τον ξέρει. Τον ήξερε το Ρένο Αποστολίδη.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ξέρεις τι είχε πει κάποτε, ότι για να αλλάξει η Ελλάδα θα πρέπει να περάσουν τρεις γενιές. Γιατί είμαστε αμόρφωτοι, αγράμματοι και δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Και χρειάζονται τρεις γενιές, ούτως ώστε οι καινούργοι ώστε να σπουδάσουν, να τελειώσουν και να φτιάξουν οικογένειες και να φύγουμε εμείς. Ενώ δεν μπαίνεις μέσα και δεν ξέρουμε το 80% δεν ξέρουν φωτογραφία. Ενώ πέρα δεν ξέρουν τη μετοχή να τη βάλουν στο αρσενικό γίνει στο φιλικό ή στο ουδέτερο. Τα βλέπεις και τρελαίνεσαι. Τίποτα. Όρια γράμματα καθόμαστε και έχουμε άποψη, τέλος πάντων, έλυση γι' αυτό.
0: Εντάξει, βέβαια. Δημήτρη, δεν είναι μόνο αν κάποιος είναι αγράμματος, δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να.

0: είναι εντελώς αγράμματος και στην πραγματικότητα, στην κοινωνική του συμπεριφορά, να είναι κάτι παραπάνω από μορφωμένος.
1: Είναι φιλοσοφία τώρα.
0: Ότι εγώ είναι φιλοσοφία,
1: είναι
0: πραγματικότητα.
1: Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω εγώ ότι επί της 100 παίζει μεγάλο ρόλο η μόρφωση.
0: Γιατί παίζει, παίζει σίγουρα.
1: Αυτό λέμε. Τότε να είμαστε όλοι αγράμματοι και να είμαστε καλά παιδιά.
0: Απλά θεωρώ ότι
1: είναι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες σε σένα αποκλειστικά, αφορμή για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Είπες, έχουμε ξαναμιλήσει αυτό παλιά.
0: Ναι.
1: Είπες ότι είναι η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν το λέω εγώ, το Συμβούλιο της
1: Επιτροπής. Ναι, το ξέρω. Όταν είσαι η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού, τι εννοείς?
0: Τι εννοείς, πώς θα το εξηγήσω, δεν καταλάβω.
1: Δηλαδή, δύο ερωτήσεις για να καταλάβω. Μπορεί ο Παναθηναϊκός, αφού είναι ιδιοκτησία, εγώ το σπίτι μου εδώ πέρα έχω τρία σπίτια, είναι δικά μου. Ναι. Θα κάνω ό,τι θέλω, τα καίω.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το πουλήσει?
0: Πιστεύω πως μπορεί, ναι.
1: Όχι, δεν μπορεί. Μπες μέσα να διαβάσεις. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί να κάνει εμπορική εκμετάλλευση.
0: Συγγνώμη. Όχι, δεν μπορεί να κάνει εμπορική εκμετάλλευση. Ανήκει στο Παναθηναϊκό για αθλητικά δρόμενα.
1: Μόνο για αθλητικά.
0: Για αθλητικά δρόμενα, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Ούτε να το πουλήσει μπορεί, ούτε εμπορική εκμετάλλευση μπορεί να κάνει.
0: Όχι, αλλά είναι ιδιοκτησία του, αλλά μόνο για αθλητικά δρόμενα.
1: Ναι, ναι, μόνο γι' αυτό του το παραχωρήσανε με ένα συμβολικό ποσό. Ότι είναι μόνο για να μπορεί να παίρνει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, τι να πουλήσεις. Αν ήμουν, τώρα το λέω έτσι κάνοντας συζήτηση, δεν το εννοώ, παράδειγμα φέρνω. Αν ήμουν εγώ πολιτεία, ξέρεις τι λέω, δικό σου είναι, εντάξει, κράτα του, δεν σου κάνουμε εμείς γήπεδο. Να κάνει γήπεδο δεν μπορεί. Να κάνει εμπορική εκμετάλλευση δεν μπορεί, να το πουλήσει δεν μπορεί, τι να το κάνει. Ας κάνει ένα γήπεδο 10.000 θέσεις.
0: Μόνο να παίζει εκεί μπορεί.
1: Ας κάνει, λοιπόν, μπορεί να το κάνει τίποτα, όχι. Οπότε και πάλι κερδισμός είναι. Γι' αυτό τώρα δεν το παραχωρούν. Του το δώσαν με ένα συμβολικό ποσό, αυτό εννοώ με ιδιοκτησία, για να παίζει μόνο μπάλα.
0: Κοίτα.
1: Μπάλα πλέον ναι. Δεν μπορεί να παίζει εκεί, ούτε να το φτιάξει μπορεί. Οπότε...
0: Να το φτιάξει μπορεί, Δημήτρη.
1: Να το φτιάξει μπορεί.
0: Να το φτιάξει
1: μπορεί. Να το φτιάξει μπορεί. Να το φτιάξει μπορεί.
0: Όχι, αυτό λέει, δεν θα το κάνει, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν υπάρχει διπλή ανάπλαση. Αλλά θεωρητικά, το να, άμα ήθελε να το φτιάξει ο Παναθηναϊκός, μπορούσε να το φτιάξει. Αλλά ξαναλέω.
1: Ναι, αλλά δεν τον εξυπηρετεί. Να δώσει τόσα λεφτά.
0: Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Θεωρητικά μιλάμε. Θεωρητικά. Πρακτικά, αν βγάλουμε το συναισθηματικό ότι ο Λεωφόρος είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού κλπ. Προφανώς είναι κερδισμένος. Και γι' αυτό συμφωνεί και ο Παναθηναϊκός να γίνει το γήπεδο στο Βοτανικό και να δώσει τη Λεωφόρο.
1: Μα και βέβαια είναι κερδισμένος και βέβαια, επειδή εγώ θυμάμαι, εσύ ήσουν αγέννητος πληρολόγος, εγώ θυμάμαι όταν πήρε το γήπεδο ο Ολυμπιακός, τι έγινε, γιατί το πήραν από την ΑΕΚ, αυτό ο Γρανίτσας, εδώ μεταξύ ο Γρανίτσας, Πασοκλήτης και τα λοιπά, και για να κυβιάσετε και το κάνεις, ποιος το είπαν το κρίνεις. Δεύτερον, πώς το πήρε ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, όπως τον πήρε ο Γρανίτσας. Πρώτα απ' όλα το δημόσιο, δεν δίνει, έφτιαξε του Ηρακλή, δεν δίνει σε ιδιώτες λεφτά. Πρέπει να είναι κρατικά τα γήπεδα. Για να και τρίτον, θυμάμαι που λένε όλοι τώρα να φτιάξουν γήπεδα, τι πόλεμος έγινε στο ραδιόφωνο τότε. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο κακομοίρης εθνικός που το πέταξε έξω και γιατί πήρε ο Ολυμπιακός το γήπεδο. Και τώρα όλοι στο τσάμπα φτιάχνουν γήπεδα και δεν ξέρω γιατί. Και για μένα καλά κάνουν και το φτιάχνουν. Αλλά μην βγαίνει και από πάνω λέει είναι δικό μου το γήπεδο. Κράτα το και φτιάξε εκεί πέρα το θέλεις. Εγώ σαν πολίτη δεν σου φτιάχνω το Βοτανικό. Κράτα το εκεί πέρα. Να δούμε τι θα γίνει. Οπότε, ή θα είμαστε ευγενείς και να δεχόμαστε και να λέμε μακάρι ο καθένας να φτιάχνει το γήπεδο του, να μπορεί να παίζει, μακάρι η πολιτεία να μπορεί να βοηθάει τα αεραστακτικά σωματεία, μακάρι, και να έχουμε γίνει, ή μετά να μπούμε στην αντιπαράθεση γιατί για μένα, γιατί για σένα, ή κατάληξε ευθύνη να βγαίνουμε ας πούμε στο ραδιόφωνο και να λέει, κάνουμε τις αυτομαγιές. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Ναι.
0: Πάμε από όνει γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε, ο Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα μου σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Σταθμού και όλους τους ακροατές, στον Γιώργο από το Μενίδη, στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Θανάση από τα Γύρου Θεοδόρους, στον Βασίλη από τον Πλαταμόλα, στον κύριο Νεόφυτο που είναι μάγκα Παυδής και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σήμερα θα φτάσουμε δύο θέματα για να αναλύσουμε.
0: Ναι.
2: Πάνω πρώτο στη δική μου ομάδα, στον Ολυμπιακό. Μ' ακούς?
0: Ακούω, ναι.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα των μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός έχει χαλάσει μέχρι στιγμής 23 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές και έχει πάρει 15. Συμφωνούμε?
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Είναι έτσι ακριβώς?
0: Σύμφωνα με το transfer market που είναι το επίσημο, ναι. Έτσι.
2: Ωραία. Για πάμε τώρα λίγο στους απέναντι. πριν από λίγο καιρό κάνανε μία αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου? Ότι οι ορκωτοί λογιστές της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εντόπισαν πρόβλημα ή ζημιά, ενημέρωσαν τον κύριο Αλαφούζο και προέβησε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα των μεταγραφών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ή του κυρίου Στέφανου Κοτσόνη, τα προταγμένα. Έχει χαλάσει 23 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής και κατά προσέγγιση θα φτάσει τα 30 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως πάνε τα νούμερα.
0: Ναι, έτσι είναι, ναι.
2: Πόσα έχει πράξει από πωλήσεις παιχτών? Το 1 εκατομμύριο του κυρίου Σιντέρσκι, πώς λέγεται αυτό?
0: Σιντέρσκι, ναι. Αλλά πέρσι έλαβε πολλά περισσότερα πάντως.
2: Ωραία. Το πέρσι ήταν πέρσι και το φέτος είναι φέτος.
0: Όχι ακριβώς, αλλά ναι.
2: Ερώτημα. Μπορείς να μου πεις ποιες θα είναι οι συνέπειες παρακάτω κατά το cost control της UEFA?
0: Καμία συνέπεια δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο cost control της UEFA.
2: Παρακάτω. Δεν μιλάμε για τώρα, παρακάτω. Μέσα στη σεζόν, το παρακάτω.
0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν θα υπάρξει κάτι. Δεν θα υπάρξει κάτι. Γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός έβαλε στα ταμεία του 40 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις. Τι να υπάρξει.
2: 40 εκατομμύρια ευρώ από
0: πωλήσεις. Από Βαγιανίδη, Ιωαννίδη και Μαξίμοβιτς. Επίσης είχε έσοδα από την πορεία του πέρσι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει θέμα ο Παναθηναϊκός κανένα. Όπως επίσης, γιατί μιας και μιλήσεις για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, και ο Ολυμπιακός σχεδόν κάθε χρόνο κάνει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 20 εκατομμύρια ευρώ, 30 εκατομμύρια ευρώ που είχε κάνει μετά το Conference League.
2: Την προηγούμενη τριετία μπορεί να έκανε. Στα δύο τελευταία χρόνια δεν κάνει όμως.
0: Όχι, ένα χρόνο έχει να κάνει. Πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, είχε κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 21.500.000 ευρώ.
2: Και πληροφορώ ότι θα αναγκαστεί άρον-άρον. Βέβαια δεν έχει και πολλούς να πουλήσει που να πιάνουν και πολλά λεφτά. Ο μοναδικός που μπορεί να συντήσει κάτι είναι μόνο Πελίστρι. Θα δεις παρακάτω ότι θα βγάλει παίχτες για πουλήμα άρων-άρων. Θυμήσεις τη σημεία από σήμερα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάλι με τους απέναντι στο μπάσκετ. Μας έχουν πει εδώ επί ο Μπράντοβιτς εποχής ότι όλοι οι παίχτες παρακαλάνε να παίξουν στον Παναθηναϊκό. Λέω αλήθεια ή λέω ψέματα?
0: Έχει ακουστεί.
2: Έχει ακουστεί. Για πάμε να δούμε τώρα ποιοι παίχτες θέλουν να παίξουν στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Ο κύριος Ρούμπιο θέλει να παίξει. Τους είπε ο κύριος Μαλεντών της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να παίξει στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Τους είπε όχι. Ο κύριος Καμάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να παίξει στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Όχι. Τους είπε όχι. Άρα αυτό που λένε ή το λένε οι οπαδοί τους ή το λένε οι δημοσιογράφοι δεν στέκει στην πράξη. Ακούω την απάντησή σου.
0: Ότι μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια όμως. Όλοι αυτοί που ανέφερες έχουν συμβόλαια. Γιώργο, δεν είναι τόσο εύκολες περιπτώσεις.
2: Αυτοί πάνε και τους προσεγγίζουν.
0: Θα τους προσεγγίσουν, δεν είναι κακό να τους προσεγγίσεις.
2: Εγώ ξέρω ότι έχουν συμβόλαια. Και ρωτάω τώρα εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός πήρε 1,5 εκατομμύριο για τον Τολιόπουλο, μπορείς να μου πεις η Ρεάλ Μαδρίτη?
0: Ένα εκατομμύριο πήρε.
2: Για τον Καμάτσο.
0: Ένα εκατομμύριο πήρε. Το πολύ ένα 200. Ένα με ένα 200 έχει μέσα πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Η Ρεάλ πόσο πρέπει να ζητήσει για τον Καμάτσο? 3,5 εκατομμύρια ας πούμε.
0: Για τον Καμάτσο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο out στο συμβόλαιο του Καμάτσο. Γιατί πολλές φορές οι παίχτες όταν πάνε σε μια ομάδα βάζουν ένα. Ας πούμε Ολυμπιακός παράδειγμα. Είναι τραγική ηρωνία αυτό τώρα. Τον Μοντέρα από τη Βαλένθια, ξέρεις με πόσα λεφτά τον πήρε, Γιώργο?
2: Γύρω στα 2,5.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για το συμβόλαιο του παίχτη, μιλάω για το τι λεφτά.
2: 400 χιλιάρικα, αν έχω διαβάσει καλά.
0: Και πολλά λες.
2: Και πολλά λες.
0: Μπορεί και 400. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι στο, αν υπάρχει στο συμβόλαιο του παίχτη. Αν δεν υπάρχει, βλέπε WOCAP, μπορεί η ομάδα να αξιώσει ό,τι θέλει. 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι θέλει. Πάρ τον τζάμπα. Ό,τι θέλει η ομάδα. Ωραία. Αυτό εξαρτάται λοιπόν πολλές φορές και από τις σχέσεις που μπορεί να έχει ο παίκτης με την ομάδα. Αν σέβεται την επιθυμία του παίκτη, αν ο παίκτης θέλει να φύγει για την ομάδα και πάει λέγοντας. Είναι πολλά τα κριτήρια.
2: Και μου χρωστάς μία ανάλυση.
0: Ναι, συγχρωστάω. Το θυμάμαι, Γιώργο.
2: Για το χάντμπολ. Θέλω μία ανάλυση περί της ΑΕΚ. Αυτή θα είναι η διεκδικήτρια στο χάντμπολ. Να δούμε τι έχει κάνει, τι φύγανε, τι πήρε, που βρίσκεται η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, Γιώργο. Δεν το έχω ξεχάσει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λευτέρης λέει: καλησπέρα Θέμη, Προσίαν και λοιπούς Ολυμπιακάρες του ελληνικού φουμπού. Ο Μαρινάκης κάνει γήπεδο μόνος του. Και αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω πού θα ήμασταν με τα χρέη που πλήρωσε, λέει ο Λευτέρης. Καλά, αν υπολογίσουμε, αν σκεφτούμε από τη μέρα που ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Ολυμπιακό το 2010 μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να πει ότι δεν είναι πετυχημένος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι. Δηλαδή, όποιος πει το αντίθετο, νομίζω κάποιος θα το έχει χάσει. Ότι κάνει τα λάθη του, ναι, σίγουρα κάνει τα λάθη του, όπως και όλοι κάνουν τα λάθη τους. Αλλά όταν ένας ιδιοκτήτης ομάδας έχει πάρει 11 στα 16 πρωταθλήματα, πήρε ευρωπαϊκό, όπως αναφέρεις και εσύ, Λευτέρη, έχει σβήσει τα χρέη που είχε τότε ο Ολυμπιακός από την προηγούμενη διοίκηση και ο Εραστέγιος Ολυμπιακός. Με βάση το πώς δούλεψε όλο αυτό το σύστημα, προχωράει μπροστά και κατακτάει συνεχώς τίτλους. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι επιτυχημένος. Πώς θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κριτική, έτσι. Δηλαδή, αν τώρα βλέπει φέτος ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι δεν γίνεται δουλειά, που ακούμε από πάρα πολλούς να το αναφέρουν, προφανώς και θα το πούνε. Κανένας δεν είναι άνευ κριτικής. Ρε Μάκη, δεν βαρέθηκες να κάνεις υποδείξεις. Διοίκηση έχει πάει ο Ολυμπιακός, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, παιδιά, απόψεις είναι. Τώρα ο Μάκης θεωρεί ότι ο Φαμπίνιο δεν είναι καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι ο Φαμπίνιο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωσή του γιατί έπαιρνε 10 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος λέει: κοίτα που με έχουν βάλει στο τρυπάκι να σχολιάζω κάθε μέρα. Άρε Μάκη, λέει: ο Φαμπίνιο που ήταν για 2-3 χρονιές στα καλύτερα εξάρια στην Premier League, αργός. Όντως, την τελευταία του χρονιά στη Λίβερπουλ δεν ήταν καλός. Αλλά όλη η Λίβερπουλ δεν ήταν καλή. Αλλά για Ολυμπιακό δεν κάνει. Ο Γκαρσία είναι καλύτερος. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για τον. Αν είναι καλός παίκτης ο Φαμπίνιο, έτσι. Αρχικά μιλάμε για τη Λίβερπουλ και μιλάω για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διαφορά. Στην Λίβερπουλ, όταν έπαιζε ο Φαμπίνιο, η αξία του ήταν 70 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν από τα καλύτερα αμυντικά χαφ της εποχής του. Μιλάμε για ένα παίκτη που κατέκτησε Champions League, κατέκτησε Premier League, ήταν μόνιμα στην Elite. Φέτος έπαιξε με την Εθνική Βραζιλία στο Mundial, έπαιξε από 3-45 λεπτά. Είναι 32 ετών, δεν είναι 35-36-37. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κάνει αυτή τη κίνηση, θα μιλάμε για μία από τις καλύτερες κινήσεις των τελευταίων χρόνων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Πάμε και στο επόμενο μήνυμα του Αποστόλη για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή που θα είναι η τελευταία για σήμερα. Λέει: εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία λόγω πολέμου στην Δυναμό Κιέβου και στην Πάξη, γιατί κάποτε είχα πάει στους Παξούς, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα, Αποστόλη, δεν θα σχολιάσω κάτι. Και πάμε στην επόμενη γραμμή και τα επόμενα μηνύματα μετά τον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω και εγώ έτσι να ξεκινήσω επί προσωπικού.
0: Ναι.
1: Εγώ χθες που βγήκα και είπα αυτές τις ιστορίες που είπα για την Κύπρο, για τον Ατήλα το 1974, καταρχάς σου ζήτησα την άδεια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ωραία. Κατά δεύτερον, δεν βγήκα ούτε τον καθηγητή ιστορίας να κάνω, ούτε ξέρω εγώ το πολύ ξέρω. Είναι δύο πράγματα λοιπόν που γνωρίζω. Είναι δύο πράγματα που γνωρίζω, έτσι. Και ήθελα να αποδώσω ένα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, φόρο τιμής και φόρο μνήμης σε αυτούς τους ήρωες που πολέμησαν για μας. Τίποτα παραπάνω. Και κάποιοι του πληκτρολογίου, έτσι, που ασκούν κριτική αφιψηλού, ασκούν, που ξέρουν, διατείνονται ότι ξέρουν και αυτή καλή ιστορία, ασκούν να τους ακούσουμε. Δεν έχω εγώ κάποιο πρόβλημα.
0: Εντάξει, Βασίλη, επειδή αυτό. Μπορεί να μην άρεσε αυτό το κομμάτι σε 1, 2, 5, δεν σημαίνει κάτι.
1: Αρχικά, όχι, παιδί,
0: και τώρα που μιλάς, ας πούμε, μπορεί να μην αρέσει σε 10 άτομα. Παράδειγμα, λέγω τώρα, τυχαία.
1: Το ξέρω. Ναι, ότι εγώ δεν βγαίνω να κάνω ούτε τον Ξερόλα, ούτε τον καθηγητή ιστορίας, ναι. Έτσι.
0: Εντάξει, απλά
1: ξέρω 5 πράγματα
0: ότι...
1: και τα κοινωνώ στον κόσμο.
0: Ναι. Είπε ότι θέλει να ακούσει κάτι αθλητικό, ρε παιδί μου, αυτό. Οκ, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Στο γήπεδο που λέτε το τέτοιο, είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι, παλαιότερα, πριν από κανένα μήνα, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τη διπλή ανάπλαση και αυτά. Κάθισα, ασχολήθηκα και διάβασα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι προσωπική άποψη τώρα αυτό. Δεν θέλω να κάνω, μπορώ να κάνω κριτική σε αποφάσεις, τις δέχομαι, γιατί είναι αποφάσεις ανώτατο ελληνικού δικαστηρίου. Αλλά σαν κριτική θέλω να πω ότι, τέλος πάντων, δεν συνεχίζω. Έτσι, όταν βλέπω εκπτώσεις του νόμου
3: εκτόσεις νόμων. Γιατί αυτό έχει γίνει. Έτσι. Και πώς γίνεται, είπες ιδιοκτησία, το σωστό είναι, έχει πλήρη κυριότητα.
0: Ναι.
3: Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έχει πλήρη κυριότητα. Δηλαδή εγώ ή εσύ που έχεις το σπίτι σου έχεις πλήρη κυριότητα. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή να τη χάνεις και να πηγαίνεις φιλοξενούμενο στο Βοτανικό για 99 χρόνια. Να μας εξηγήσουν τα δικαστήρια και οι δικαστές. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να γίνουν πράξη. Να γίνουν πράξη αγοραπολισίας. Δεν υπάρχει ανταλλαγή που λένε. Στο λέω γιατί εγώ έχω αγοράσει χωράφια, έχω ανταλλάξει χωράφια. Όταν γίνεται ανταλλαγή του δικού μου χωραφιού με το δικό σου, εγώ αγοράζω το δικό σου και εσύ αγοράζεις το δικό μου. Αυτή η συμβολιογραφική πράξη γίνεται. Γιατί έγιναν όλα αυτά, για να μην πληρώσει φόρους ο Παναθηναϊκός. Πολύ απλά. Και δεν μπορώ να καταλάβω και το εξής. Εντάξει, ο Ερασιτέχνης με τη χρησικτησία έχει την πλήρη κυριότητα, όλα πάει στο Βοτανικό 99 χρόνια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός που είναι εμπορική, ανώνυμη εμπορική επιχείρηση. Πώς πάει και καπελώνει και τον Δήμο και, και τον Ερασιτέχνη και μπαίνει μέσα στο γήπεδο και έχει τη διαχείριση των εμπορικών πώς λένε, καπελώνει, κομματιών.
0: Δεν καπελώνει, Βασίλη, γιατί υπάρχει, αν διαβάζεις όλη τη σύμβαση, γράφεται μέσα στη σύμβαση, στην διπλή ανάπλαση, ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα δίνει κάποια ποσοστά στον Ερασιτέχνη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είχα διαβάσει, αλλά θα δείτε κάποια ποσοστά
3: και
0: από τις εμπορικές χρήσεις, από τα εισιτήρια κλπ.
3: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η ΠΑΕ. Δηλαδή εγώ έχω το δικό μου μαγαζί, έτσι, και σου λέω, έλα εδώ φιλοξενούμενο στο μαγαζί μου να πουλάς τα εμπορεύματά σου και δίνε μου όσο θέλεις.
0: Όχι, και συμφωνούμε.
3: Δεν γίνεται.
0: Όχι,
3: πρέπει να το νοικιάσει, να το πω έτσι απλά, στην ΠΑΕ.
0: Ναι.
3: Με αντίτιμο. Θα κάνω όλα αυτά για να κοιτώνουν φόρους.
0: Βασίλη, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω γι' αυτό. Αυτό που γίνεται, για να το δούμε έτσι λαϊκά να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι εγώ έχω ένα μαγαζί, εντάξει. Αυτό το μαγαζί εγώ δεν μπορώ να το δουλέψω για κάποιο λόγο. Έρχεσαι εσύ και κάνω μια συμφωνία και σου λέω, Βασίλη, πάρ το μαγαζί, κάνε εσύ ό,τι θες. Στο τέλος του μήνα θα μου δίνεις το 20% από τα έσοδα που θα έχεις.
3: Αυτό η εφορία δεν το δέχεται.
0: Ναι, δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτή είναι η συμφωνία που γίνεται, έτσι.
3: Ναι, μπορεί να είναι η συμφωνία μεταξύ μας, αλλά αυτό η εφορία δεν το δέχεται. Ή θα πληρώνω ενίκιο για το κτίριο, παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, θα είμαστε συνεταίροι και δηλαδή έτσι στο φλούς δεν το δέχεται. Σου λέω, γίνεται αυτό το λόγο. 99 χρόνια. Και είδες 99 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
3: Τα 100 είναι αυτό που σου έλεγα.
0: Ναι,
3: τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Και δεν μπορώ να καταλάβω συνταγματολόγοι και επιφανείς νομικοί να μου κάνουν έκπτωση στον νόμο. Έκπτωση στον νόμο.
0: Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί
3: έχουμε λεπτό. Έγινε, γεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, να διαβάσουμε γρήγορα τα μηνύματά σας και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Γιώργος λέει, θα ήθελα να διορθώσω την κυρία Αναστασία ότι ο Ηλίας Ρωσίδης έχει φύγει από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 92 ετών. Δεν άκουσα αν είπε για τον Ηλία τον Ρωσίδη. Τον Ηλία Ρωσίδη, αν ζει ακόμα. Νομίζω για τον, για τον Ιφαντή είπε πάντως ότι ζει σίγουρα. Τώρα δεν το θυμάμαι αυτό, Γιώργο, μπορεί να έχει και δίκιο. Ο Τάκης λέει: πραγματικά γελάω αυτόν τον τύπο που ασχολείται τον Παναθηναϊκό και τα οικονομικά του και όχι με την ομάδα του. Είναι για πολύ γέλιο. Τόσο μεγάλο εφιάλτη του έχει γίνει πανάθαμη. Είναι ήσυχο φίλε και ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να φτωχεύσει, λέει ο Τάκης. Ο Κώστας λέει: κάγκουρα σε ξέρω ψωμί για τον κάγκουα. Γεια σου, ρε Κώστα. Και ο Αντώνης λέει: Βασίλη, πολύ καλά τα είπε για το 1974. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ το βράδυ για του αγώνε που δίνουν. Να θυμίσω 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ, 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός με Δυναμό Κιέβου και ΠΑΚΣ αντίστοιχα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Τα λέμε αύριο και πάλι την ίδια ώρα. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο. Καλό απόγευμα σε όλους.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι στα 40 εκατομμύρια ευρώ, το deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ για την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Το νούμερο 17 επέλεξε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Στόχος πάντα οι τίτλοι. Ανυπομονώ για το πρώτο μου γκολ στο Emirates, ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις ο 24χρονος διεθνής. Στις 8 ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στον Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ των Ασπρόμαυρων. Για το μας με την... Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατά τα χαρτιά του, Αλέσιο Λύση περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μιχάλης Οηλές, τηλεοπτική μετάδοση από Open. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Conference καθώς αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπά αντιμετωπίζει ο Γιάκουμπ Νίστρου για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στη League Phase. Το μήνυμα του Δανού Τεχνικού. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Το τριφύλλο ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου μέσου της Χάπολ Μπερσεβά, Kings Kangwa, τον οποίο κοιτάζει η ΑΕΚ, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλη Σάγιακας, ο οποίος έκλεισε για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Οι πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με τη Ζακτ Πάολη στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόλησης. Κατά 90% κλεισμένη θεωρείται η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη ΧΑΛ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας Ατζούν. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός Χέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με την οποία υπέγραψε 3 ετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές Ολυμπιακού River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Αναχώρησαν για την Ολλανδία οι παίκτες της ΑΕΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνουν το βάρος τους στην Ένωση. Στα Χανιά βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Διαντή από τον Άρη στην Αλ Ντιρίγια. 4,6 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία του οι Κίτρινοι στην προετοιμασία της ομάδας που διεξάγεται στην Ιταλία. Αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ντέλε Μπισάρου, ανακοινώνεται σήμερα ο Ρόκο Γιούρισιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω. το μήνυμα του Αμερικανού Guard. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στογιόπουλος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 30χρονος Γκάρτ θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η Κίτρινη ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του στην ομάδα έπειτα από έναν χρόνο. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup στο Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέγιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Αντίπαλος Γαλανόλευκης στους 4 θα είναι η Ιταλία, όπου θα αναμετρηθούν το Σάββατο στη 1:15. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 32χρονου διεθνή κεντρικού αμυντικού Μπαμπιλικο Γιάννης στη Σαμπντόρια μέχρι το 2028, όπως αναφέρουν οι Κολοσκύρα. Οι Cleveland Cavaliers ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια σύμφωνα με τον Mark Stein. Ο Κροάτης Forward έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στο NBA, ενώ φέρεται να έχει απορρίψει 3 προτάσεις από ομάδες της EuroLeague. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Forward Lamar Stevens μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Betline.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα του Intervention Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν, όπως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, έχουμε Betline. Το Betline της Πέμπτης, 23ης Ιουλίου 2026, όπου σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, καθώς έχουμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην μάχη των προκριματικών για Europa και Conference League. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Και θα είμαστε μαζί από τις 5 έως τις 6 όπως και κάθε φορά. Όπως και κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, είμαστε για μία ώρα κοντά σας, με στόχο στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι.

Εννοείται πως όποιος θέλει να γράψει την δική του πρόβλεψη και γενικά να στείλει ό,τι προγνωστικό θέλει για σήμερα και όχι μόνο, υπάρχει το Viber, το οποίο σας δίνει και τη δυνατότητα να συμμετέχετε στην εκπομπή. 6939-943-943. 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Κουβάδες θέλετε να στείλετε, στείλετε κουβάδες. Θέλετε να στείλετε ταμεία, στείλετε ταμεία. Θέλετε να στείλετε ιστορίες, στείλετε ιστορίες. Θέλετε να στείλετε προγνωστικά, στείλετε προγνωστικά. Στείλετε ό,τι θέλετε. Με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο.

Και πάμε κατευθείαν στο ψητό. Πάμε να μιλήσουμε για τις ελληνικές ομάδες, όπου ναι, ναι, θα έχουμε προβλέψεις και εκτιμήσεις για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Όπου στις 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου, η οποία Δυναμό Κιέβου ως γνωστόν δεν μπορεί να δώσει αγώνες για ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ουκρανία λόγω της κατάστασης η οποία επικρατεί λόγω του πολέμου που ξεκίνησε από το 2022. Εντάξει, πιο παλιά είχε ξεκινήσει όλο αυτό το ζήτημα από το 2014, αλλά δεν θα κάτσουμε να το μακρηγορήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση κάνει το επίσημο ντεμπούτο του ως νέος προπονητής των Ασπρόμαυρων. Και μία ώρα μετά, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Conference League, καθώς αντιμετωπίζει την Πάξη από την Ουγγαρία, μέσα στην Ουγγαρία, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί την σεζόν. Ένας Παναθηναϊκός που και αυτός έχει καινούργιο προπονητή, τον Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο οποίος θα κάνει επίσης το επίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλι. Και πάνω σε αυτό σας έχω νέα. Ας πούμε ότι μπορεί κάποιοι να μην έχετε την πρόσβαση τηλεόραση, γιατί για όποιον θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το μεταδίδει το Open, ενώ ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε τηλεοράσεις ή γενικά σε web TV, μπορεί τους αγώνες να τους ακούσει από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 και τους δύο αγώνες, παρακαλώ πολύ, καθώς στις 8 τον αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ θα τον μεταδώσει ο Μιχάλης Οηλές, ο οποίος θα κάνει και το ποδαρικό του Ιντερνετ Ελλάδα Sports στις μεταδόσεις για την σεζόν 2026-2027, και μία ώρα μετά ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει για τους ακροατές του σταθμού μας τον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα σήμερα.

Ένα πρόγραμμα πάνω στους αγώνες, το οποίο θα ξεκινήσει με το Sports On Air Live, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τα τελευταία νέα με τον Σάκη Μπουσδούνη. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ πριν τις πρώτες αναμετρήσεις της σεζόν. Και στις 8 η ώρα ξεκινάει ο μαραθώνιος των μεταδόσεων για τη σεζόν 2026-27. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 από τον Μιχάλη Σοηλέ και Απαγγελίας Γιώργου Ιωάννου, σε περιγραφή μου, αλλά να το πω πιο σωστά, του Γιώργου Ιωάννου, Πάξη Παναθηναϊκός. Μην χάσει κανείς την σημερινή ημέρα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Εννοείται πως μέσα από καρδιάς εύχομαι καλές μεταδόσεις στους αγαπητούς φίλους και συνάδελφους Μιχάλη Σοηλέ και Γιώργο Ιωάννου. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες που παίζουν σήμερα. Έχουμε περίπου 10 λεπτά μέχρι να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε πάμε γρήγορα να πούμε τα ζευγάρια. Θα ξεκινήσουμε από το Europa League, εκεί όπου είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, καθώς δεν έχουμε πολλά παιχνίδια. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 6 περίπου παιχνίδια. 8. 1, 2, 3, 4. 8 παιχνίδια έχουμε, μαζί με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Με το πρόγραμμα να ξεκινάει για το Europa League στις 7, όπου πάμε στο Αζερμπαϊτζάν, εκεί όπου η Καραμπάγκ αντιμετωπίζει την Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία. Την ίδια ώρα που παίζει Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, δηλαδή μία ώρα μετά το Καραμπάγκ Τσέσκα Σόφιας, έχουμε Χάμαρμπι Άντερλεχτ, το ζευγάρι το οποίο θα κρίνει, το θα μαθευτεί από εκεί ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Τρόμσο Χράντετς Κράλοβε και Σέριφ Μακάμπι Τελαβίβ είναι οι υπόλοιποι τρεις αγώνες των 8 η ώρα. Έχουμε τρία παιχνίδια στις 9 και ένα παιχνίδι στις 10. Οι αγώνες των 9 είναι Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Ντβέντε Φέρεντς Βάρος και στις 10 το πρόγραμμα του Europa League ολοκληρώνεται με τον αγώνα της Χάιντουκ Σπλίτ με την Πάφος. Μια Πάφος η οποία βρίσκεται στο Europa League από την κατάκτηση του κυπέλου Κύπρου του 2026. Μια Πάφος η οποία, θυμίζουμε, πέρσι ήταν ένα γκολ μακριά από την πρόκριση στην knockout φάση του Champions League. Επαναλαμβάνουμε μια δεύτερη φορά το πρόγραμμα. Στις 7 Καραμπάγκ Τσέσκα Σόφιας, στις 8 Χάμαρμπι Άντερλεχτ, Τρόμσο Κράλοβε, Σέριφ Μακάμπι Τελαβίβ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, στις 9 Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Τβέντε Φέρεντς Βάρος και Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος.

Και πάμε τώρα στο Conference League. Conference League, εκεί όπου γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός? Γιατί πέρα από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη, έχουμε άλλες 39, ναι, 39 αναμετρήσεις. Πάμε να πούμε μία-μία όποιες, πάμε να πούμε μία-μία τις πιο αξιοσημείωτες. Εννοείται πως όποιος θέλει παίζει και τις υπόλοιπες. Να πούμε ότι ο Άγιαξ, που τις προηγούμενες μέρες είχε και φιλικό με τον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζει την Βοηβόντινα στην Σερβία στις 9 το βράδυ. Στη ΑΟ Βουκουρεστίου, λίγο πιο νωρίς, περίπου 15 λεπτά πιο νωρίς, στις 9 παρατάρτο, αντιμετωπίζει την Λετωνική ΑΟΥΝΤΑ. Ενώ έχουμε και κυπριακές ομάδες μαζί με τον και στο Conference League, έχουμε και δράση μαζί με τις ελληνικές και τις κυπριακές ομάδες, καθώς έχουμε τον αγώνα ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7.30 στο ΑΕΚ Αρίνα. Και μισή ώρα νωρίτερα ο Απόλλων Λεμεσού αγωνίζεται στη Γεωργία εναντίον της Ντι Λαγκόρη,

όνομα το οποίο παίζει σήμερα, μεγαλύτερο με βάση ιστορίας, είναι ο Άγιαξ, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, όπου αντιμετωπίζει την Βοϊβόντινα στις 9. Η Κοπενχάγη, που πέρσι ήταν στο Champions League την ίδια ώρα με Άγιαξ και Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει την Ουκρανική Ζιτομίρ.

Και απλά να πούμε λίγο, να κάνουμε μια αναφορά στο γεγονός ότι στο πρόγραμμα του, το πρόγραμμα του Conference League ξεκινάει από τις 5.30 ώρα, δηλαδή σε 7 λεπτά περίπου θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Μαλή Σεβά από το Κόσοβο εναντίον της σκοτσέζικης Χιμπέρνιαν, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται από τις 6, 6.30, 7, 7.30, κυρίως οι διαφορές είναι αναμισή ώρα, είναι οι διαφορές στο πρόγραμμα. Και να πούμε ότι ο αγώνας Μαλή Σεβά Χιμπέρνιαν στις 5.30 ανοίγει την αυλαία του Conference League. Ο αγώνας Βαλούρ Ζρίνσκι, η Βαλούρ από την Ισλανδία, η Ζρίνσκι από την Βοσνία, ολοκληρώνει το πρόγραμμα των σημερινών αναμετρήσεων του Conference League. Πραγματικά, αν κάποιος ανοίξει το κουπόνι και δει όλους τους αγώνες μπροστά του, θα έχει πάρα πολλές επιλογές για ένα σημερινό παρολί.

Και εννοείται πως από καρδιάς ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις ελληνικές και στις κυπριακές ομάδες. Μακάρι να καταφέρουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα στις αναμετρήσεις, ώστε να είναι και πιο κοντά στην πρόκριση, ή αν δεν είναι τόσο κοντά στην πρόκριση να έχουν ένα μεγάλο σύν στις πιθανότητές τους για πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Εννοείται για μας τους Έλληνες όλο το ενδιαφέρον είναι σε αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ.

Εννοείται πως όποιος θέλει να γράψει το οτιδήποτε στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη αισθημήτρη μαθήσεως 6939-943-943, το Viber του Intervention Ελλάδα Sports 94,3, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Περιμένω και τις δικές σας προβλέψεις, τις δικές σας εκτιμήσεις.

0: Η ώρα είναι 5:27. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε μήνυμα από τον Αποστόλη από το Αίγιο, την πόλη η οποία είναι η αυθεντική ομάδα, η αυθεντική μαύρη θύελλα, ο Πανεγιάλιος, όπου μάλιστα θα δώσει και το παρόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο οποίος Αποστόλης δίνει προβλέψεις άσο ημίχρονο, άσο τελικό τον ΠΑΟΚ και άσο ημίχρονο, άσο τελικό τον Παναθηναϊκό, μάλιστα. Αυτές είναι οι επιλογές του Αποστόλη. Χαιρετισμούς στο Αίγιο, χαιρετισμούς στη μαύρη θύελλα τον Πανεγιάλιο. Πάμε, πάμε να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερες προβλέψεις και περισσότερες εκτιμήσεις. Μείνετε εδώ, σας παρακαλώ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η ώρα είναι 5:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του BetLine της 5ης 23ης Ιουλίου 2026. Στέλνει μήνυμα Αποστόλης.

Και συνεχίζουμε με τα προγνωστικά, καθώς έχει στείλει προβλέψεις και ο φίλος ο Σπύλιος, ο οποίος έχει δώσει τρεις άσους για σήμερα. Έχει δώσει άσο την Καραμπάγκ με την Τσέσκα Σόφιας, ο οποίος αυτός άσος έχει απόδοση 1.45 περίπου, είναι αναλόγως και την στοιχηματική, 1.45-1.47 κάπου εκεί. Άσο Δυναμό Κιέβου στο 2.80 είναι περίπου ο άσος της Δυναμό Κιέβου, για όποιον 2.75-2.80 κάπου εκεί είναι. Ο άσος είναι, ξαναλέω, αναλόγως και τις στοιχηματικές τις οποίες επιλέγετε να παίξετε. Και έχει πει και άσο την Τρόμσο, ο οποίος άσος της Τρόμσο δίνει 1.34. Εντάξει, βέβαια αυτό το παιχνίδι με την Τρόμσο το φοβάμαι ίσως πιο πολύ από όλα, δηλαδή δεν θα έκανα κάποια επιλογή σε αυτό, γιατί η Κράλοβε είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλές παρουσίες στην Ευρώπη. Η Τρόμσο από την άλλη έχει, αλλά δεν είναι και το, δεν είναι και το υπερμεγαθύριο να φοβάται κάποιος. Οπότε, Καραμπάγκ ακούω, Δυναμό Κιέβου έτσι και έτσι. Τρόμσο τη φοβάμαι πολύ. Τη φοβάμαι, αλλά ο καθένας ό,τι θέλει. Εννοείται πως εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους όσους επιλέξουν εν τέλει να παίξουν κάποιο παρόλι για σήμερα.

Επειδή ο Μιχάλης ο Ελές που την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε κανονικά δεν θα μπορέσει να βγει σήμερα, παρόλα αυτά, ας ήταν δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή, γιατί ετοιμάζεται για το βράδυ και τον αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, παράλληλα με την προετοιμασία του για το παιχνίδι στο Europa League, έχει στείλει και τις δικές του εκτιμήσεις για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων για τους σημερινούς προκριματικούς. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ έχει επιλέξει ένα Χ στο 3.20 και Πάξ Παναθηναϊκός Άντερ 2.5 συνολικά τα γκολ του αγώνα σε απόδοση 2.20 είναι οι επιλογές του Μιχάλη Σοηλέ. Επαναλαμβάνω για όποιον θέλει να σημειώσει, καλού κακού, άμα δεν έχετε κάτι κοντά σας, πάρτε ένα χαρτί, ένα μολύβι στυλό με ό,τι γράφει οποιοδήποτε. Δεν θα κάτσουμε να κατακρίνουμε εμείς άμα κάποιος γράφει με στυλό ή με μολύβι. Εγώ προσωπικά γράφω και με τα δύο. Και σημειώστε Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ Χ στο 3.20 και Πάξι Παναθηναϊκός Άντερ 2.5 στο 2.20. Είναι οι επιλογές του Μιχάλη Σοηλέ.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Οι σημερινές προβλέψεις θα γίνουν σε δύο σκέλη. Καθώς έχω τις επιλογές μου για τους αγώνες Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και ΠΑΚΣ Παναθηναϊκός.

και θα γίνει σε δύο σκέλη. Πρώτο θα ξεκινήσουμε με τις προβλέψεις μας στους αγώνες των ελληνικών ομάδων και έπειτα θα επιλέξουμε δύο αγώνες από την κάθε διοργάνωση για να δώσουμε και εκεί προγνωστικά. Έξι επιλογές, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό που καίγεται ο κόσμος. Οπότε, για πάμε!

Θα το πάμε με χρονική σειρά. Δεν θα το πάμε αναλόγως στις διοργανώσεις, αλλά θα το πάμε με χρονική σειρά. Πιο νωρίς παίζει στις 8 η ώρα το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σόιλε. Και στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός, που και αυτό επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε από τον σταθμό μας σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ με τους αντιπάλους, οι οποίοι υπάρχουν στο Europa League. Δεν ξέρω αν η Δυναμό Κιέβου είναι ο κατάλληλος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα σας πω. Okay. Τα τελευταία χρόνια, λόγω του πολέμου, το ουκρανικό ποδόσφαιρο βασίζεται κυρίως σε Ουκρανούς ποδοσφαιριστές. Και τι εννοώ με αυτό, δηλαδή, άμα κάτσει κάποιος να δει το ρόστερ των ουκρανικών ομάδων, θα δει ότι έχουν, ας πούμε ότι είναι π.χ. μια ομάδα 25 ποδοσφαιριστών. Σε αυτή την ομάδα οι 20, 21 είναι Ουκρανοί. Πολλές φορές 24 από τους 25. Βέβαια, η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει πορείες, είναι σταθερά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, γιατί κάνω αυτόν τον λόγο με τους Ουκρανούς, γιατί πολύ απλά πολλοί παίκτες δεν έχουν την ευρωπαϊκή εμπειρία, ρε παιδί μου, γι' αυτό είναι. Και το έχουμε δει και από άλλες ομάδες, δηλαδή και η Ντνίπρο, όχι η Ντνίπρο που πήγε στον τελικό του Europa League το 2015, η Ντνίπρο 1 που είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το 2023 στα προκριματικά του Champions League, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες. Νομίζω εκείνη τη χρονιά πήγε conference, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να μην πήγε πουθενά, θα κάτσω να το τσεκάρω να σας πω, δεν είναι της παρούσης όμως. Οπότε το ουκρανικό ποδόσφαιρο, λόγω του πολέμου και της αποφυγής των ξένων να πάνε σε αυτές τις ομάδες, έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Συγκομιδή της Ουκρανίας. Παρόλα αυτά, το σημερινό παιχνίδι είναι μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει σε μια καινούρια σελίδα, αυτή τη φορά με τον Αλέσιο Λύση ως προπονητή, ο οποίος διαδέχεται τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία των Ασπρόμαυρων, τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμη είναι η ομάδα και δεν είμαι εγώ ειδικός για να κρίνει αν είναι έτοιμη η ομάδα για τους αγώνες. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι κουτσά στραβά ο ΠΑΟΚ θα πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, βλέπω στη χειρότερη εναχή. Στη χειρότερη. Βέβαια, εναχή δεν είναι αρκετό. Οπότε, η επιλογή μου είναι η εξής. Θα πάμε με μια διπλή επιλογή, χ2 διπλή ευκαιρία. Και για να ανεβάσουμε την απόδοση, θα βάλουμε over 3,5 corner ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ ξεκινήσει δυνατά με επιθέσεις από το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, πιστεύω ότι 3-4 corner στον αγώνα θα τα πάρει. Γι' αυτό κάνουμε και την επιλογή και για να ανέβει και λίγο η απόδοση, καθώς η επιλογή του Χίδο συν το over 3,5 corner είναι στο 2-15. Και αυτά πάνω κάτω για την Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Χ2 και over 3,5 corner ΠΑΟΚ στο 2-15. Και πάμε στο Πάξι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός που είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση περίπου με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το θέμα του προπονητή και όχι μόνο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει μπει και αυτό σε μια καινούρια σελίδα με τον Γιάκομπ Νίστρουπ. Βέβαια, διαφορά είναι ότι ο Ραζάν Λουτσέσκου έκατσε κοντά στα 5 χρόνια στη δεύτερη θητεία του στους Ασπρόμαυρους, ενώ ο Γιάκομπ Νίστρουπ διαδέχεται έναν Ράφα Μπενίτεθ που πήγε στην ομάδα τον Οκτώβρη-Νοέμβρη. Εκεί. Δηλαδή, στις αρχές της σεζόν είχε πάει ο Ράφα Μπενίτεθ.
Δηλαδή είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικές καταστάσεις στις δύο ομάδες. Απλά το κοινό είναι ότι μπαίνουν σε μια νέα εποχή. Πάξη Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά θα κερδίσει 1-2-0. Γιατί δεν μου τρέφει κάποια εμπιστοσύνη και δεν μου τρέφει και κάποιο λόγο να φοβάται κάποιος την Πάξη. Γιατί πολύ απλά η Πάξη, ok, είναι κυπελούχος Ουγγαρίας 2024 και 2025. Συνεχίζει να είναι παρόν στα προκριματικά. Παρ' όλα αυτά, τον Παναθηναϊκό τον πιστεύω θα παίξει εμπειρία ρόλο. Θα παίξει εμπειρία ρόλο εκεί. Οπότε πιστεύω ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Απλά για μεγαλύτερη ασφάλεια θα κάνουμε εκεί επίσης μια διπλή επιλογή, το Χ2, διπλή ευκαιρία. Και για να ανεβάσουμε και την απόδοση, θεωρώ ότι θα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Τετέι, ότι θα σκοράρει ο Τετέι οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης. Μη σας πω ότι παίζει να βάλει και το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού στη σεζόν, θυμηθείτε το. Οπότε έχουμε και λέμε μαζί με το Χ2, γκολ Τετέι, anytime scorer. Να σκοράρει οποτεδήποτε. Χ2 και anytime scorer, Ανδρέας Τετέι, με απόδοση 2.25. Επαναλαμβάνω, Πάξης Παναθηναϊκός, Χ2, γκολ Τετέι, από οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης, με απόδοση 2.25.

Ο Αποστόλης λέει εδώ στο Αίγιο πιάνουμε μέχρι τις 6. Θα ακούσω αναγκαστικά αέρα σπορ και το ένα το λέει ο Μήνος και το άλλο το λέει ο Κοντός. Θα έχουμε πανηγύρια Αποστόλης από το Αίγιο. Στέλνει μήνυμα ο Αποστόλης για τους σημερινούς... για το τέλος πάντων, για τη σημερινή μέρα, ρε παιδί μου, με τους αγώνες τους οποίους υπάρχουν για τις ελληνικές ομάδες.

Και πάμε να δούμε μια γρήγορη επιλογή για Europa League και Conference League. Θα ξεκινήσουμε με το Europa League και θα επιλέξω τον αγώνα της Μπεσίκτας με τη Midland, που θεωρώ ότι είναι και ίσως το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι εκτός του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το παιχνίδι μπορώ να πω ότι έναν άσο το βλέπω με την Μπεσίκτας και τις επενδύσεις οποίες έχουν κάνει τουρκικές ομάδες. Έναν άσο βλέπω να ξεκινάει με το δεξί Μπεσίκτας με απόδοση 2-20. Κρατάμε Μπεσίκτας Μίντιλαντ άσο στο 2-20. Και το άλλο παιχνίδι θα είναι έκπληξη, Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ. Βλέπω ένα χ στο 3-25. Δεν έχω δει πολύ καλά τις ομάδες, αλλά θεωρώ ότι η Μακάμπι Τελαβίβ θα στραβοπατήσει. Παρόλα αυτά, θα βρει κάποιον τρόπο να προκριθεί μέσα στο σπίτι της. Οπότε βλέπουμε ένα χ στο Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ σε απόδοση 2.25 και Μίντιλαντ Μπεσίκτας άσο στο 2.20. Και πάμε τώρα στην κόλαση, στο έλα να δεις Conference League. Δεν ξέρω αν θέλω να πιάσω τις κυπριακές ομάδες, γιατί γιατί λίγο έχω τις επιφυλάξεις μου. Παρόλα αυτά θα πιάσουμε κάποιο άλλο παιχνίδι και θα πιάσουμε το Βοηβόντινα Άγιαξ, που ο Άγιαξ είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση για να παίζει πραγματικά στο Conference League, μια ομάδα που παίζει στο Champions League και από το 2022 έχει να πάρει τίτλο. Καταλαβαίνουμε λίγο πόσο δύσκολες μέρες περνάνε οι άνθρωποι του Άγιαξ. Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι θα βγουν, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, κούτσα στραβά θα βρουν και τον τρόπο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν. Τώρα, αν κερδίσει ο Άγιαξ 3-1-4-1 ή αν κερδίσει η Βοηβόντινα 2-1, θα δείξει. Αλλά ένα γκολ-γκολ το βλέπω σαν μια πιθανή επιλογή. Βοηβόντινα Άγιαξ, γκολ-γκολ στο 1-85 και συνεχίζουμε με τους αγώνες. Να δούμε ποιον άλλον αγώνα μπορούμε να επιλέξουμε. Ποιον άλλον αγώνα, ποιος είναι πιο ωραίος για ποντάρισμα. Α, αυτό είναι ωραίο. Universitatea Cluj Brand. Την Brand τη θυμόμαστε που ήταν η αντίπαλος του ΠΑΟΚ πέρσι στο Europa League. Αυτό το παιχνίδι, και αν το βλέπω δηλαδή, αυτό το παιχνίδι Universitatea Cluj Brand είναι και αυτό ισορροπημένο γενικά. Έχει ένα προβάδισμα η Brand, αλλά και η Universitatea είναι φορές που έχει βάλει δύσκολα στους αντιπάλους της. Οπότε και εκεί δεν μπορώ να δω ένα αποτέλεσμα. Μου είναι πολύ πιο εύκολη η επιλογή του under 2,5. Δεν θεωρώ ότι θα μπουν πολλά γκολ στο 1,75 στον αγώνα Cluj Brand. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα κριθεί στο 1-2 γκολ. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε τις 4 επιλογές. Μπεσίκτας Μίντιλαντ άσο στο 2-20. Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ χ στο 3-25. Βοηβόντιν Άγιαξ γκολ στο 1-85. Και Universitatea Cluj Brand under 2,5 γκολ στο 1-75. Είναι οι 4 επιλογές για σήμερα. Πάμε λίγο να διαβάσουμε και το μήνυμα του φίλου του Τόλιο, που τον καλησπερίζω από καρδιάς. Φίλε Νίκο, διπλό Παναθηναϊκός και διπλό Κοπενχάγη δίνει ο φίλος ο Τόλης, ο οποίος έχει επιλέξει διπλό Παναθηναϊκού. Το διπλό Παναθηναϊκού, το οποίο μπορούμε να το βρούμε στο 1.63 και της Κοπενχάγης το έχουμε στο 1.83. Καλές επιλογές από τον Τόλι, που εννοείται και σε αυτόν όπως και σε όλους τους ακροατές εύχομαι καλή επιτυχία και καλά ταμεία. Ανακεφαλαίνω μια τελευταία φορά τις επιλογές τις οποίες έκανα για τους 4 αγώνες, γιατί έχουμε και τους 2 ελληνικούς αγώνες για ποιον θέλει να σημειώσει και να παίξει. Europa League, Besiktas Midland, άσο στο 2.20. Σέριφ Τίρασπολ, Μακάμπι Τελαβίβ, χ στο 3.25. Βοηβοντίνα Άγιαξ, γκολ στο 1.85. Και Universitatea Cluj Brand στο 1.75 είναι οι επιλογές.

0: Εννοείται πως υπάρχει χρόνος για ποιον θέλει να στείλει στο Viber 6939-943-943 τις δικές του προβλέψεις για τις σημερινές αναμετρήσεις. Και πάμε να ολοκληρώσουμε κάνοντας μία ανακεφαλαίωση στις επιλογές για τις ελληνικές ομάδες. 8 η ώρα, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, Χ2 και over 3,5 corner ΠΑΟΚ με απόδοση 2,15 και Πάξη Παναθηναϊκός, Χ2 και γκολ τετέι οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης με απόδοση 2,25. Επαναλαμβάνουμε μία τελευταία φορά και καλή, όποιος έχει μπει τώρα θα έχει την ευκαιρία να σημειώσει τις προβλέψεις για τις ελληνικές ομάδες. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, Χ2 και over 3,5 corner ΠΑΟΚ στο 2,15 και Πάξη Παναθηναϊκός, Χ2 και anytime scorer τετέι στο 2,25 είναι οι δύο επιλογές για τις ελληνικές ομάδες. Στις 8 η ώρα του Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε από το σταθμό μας σε περιγραφή του Μιχάλη Σοηλέ, ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και στις 9 ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι ο εκλεκτός, ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάξη. Μην χάσετε τίποτα από το πρόγραμμα που ακολουθεί, καθώς με το που τελειώσει αυτή η εκπομπή, όπου φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, ακολουθεί Σάκης Μπουσδούνης με την εκπομπή Sports On Air Live. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλες τις ομάδες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διεθνή και όχι μόνο. Και προφανώς θα έχετε και τη δυνατότητα να μάθετε όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Κάπου εδώ το Betline της 5ης 23ης Ιουλίου 2026 φτάνει στο τέλος του. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο. Άμα υπάρξει κάποια αλλαγή, εννοείται πως ενημερώνουμε. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Καλή επιτυχία στις ελληνικές και κυπριακές ομάδες και μακάρι στο τέλος της ημέρας και να φέρουν βαθμούς στις κατατάξεις της UEFA και να βγούμε κι εμείς κερδισμένοι. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!
1: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Να πάω για να ανοίξω.
4: Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Η ώρα είναι 6.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τον deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπρις για την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Το νούμερο 17 επέλεξε ο Έλληνας μεσοπιθετικός. Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Στόχος η τίτλη, ανυπομονώ για το πρώτο μου γκολ στο Emirates, ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις ο 24χρονος διεθνής μεσοπιθετικός. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Conference καθώς αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου. Δίλημα με Κάντρι και Τουμπά αντιμετωπίζει ο Γιάκοπ Νίστρουμπ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι, στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορούμε να περάσουμε στην League Phase, το μήνυμα του Ιδανού Τεχνικού. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Προχωρημένες είναι οι επαφές του Τριφυλιού με τον 27χρονο κεντρικό χαφ της Χάπο Ελμπερσεβά Kings Kangwa, ο οποίος στις τελευταίες μέρες συνδέθηκε με την ΑΕΚ. Στις 8 ο ΠΑΟ κοντράρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην πρώτη αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στο Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ. Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Αλέσιο Λύση. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 ο Μιχάλης Σοηλές. Τηλεοπτική μετάδοση από Open. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος έκλεισε για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με τη Σανκ Πάουλη στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόλησης. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με την οποία επέγραψε τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές Ολυμπιακού River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι Ερυθρόλευκοι κοιτάζουν με ενδιαφέρον την περίπτωση του 31 ετών διεθνή Γερμανού κεντρικού χαφ Λέον Γκορέχα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι παίκτες της ΑΕΚ που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Στην απόκτηση χαφ ρίχνουν το βάρος στην Ένωση. Στα Χανιά βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Βασίλης Τολιόπουλος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 30χρονος γκάρ θα περάσει αύριο από εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η κίτρινη ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του στην ομάδα έπειτα από ένα χρόνο. Στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί ο αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ στις 31 Αυγούστου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Όλεκ Μπαλτσερόφσκι. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ για την επόμενη Basket League. Εντελώς αντίθετη παρουσιάζεται η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παιχτών στην πεντάδα. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Αντίπαλος της Γαλανόλευκης στα ημιτελικά είναι η Ιταλία όπου θα αναμετρηθούν το Σάββατο στις 1:15. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. 7 λεπτά μετά τις 6. Παρέα θα πάμε μέχρι στις 8 παρατέταρτο λόγω των μεταδόσεων. Στις 8 ξεκινάει το μάτς του ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Στις 9 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να ευχηθώ, γιατί σιγά σιγά, ούτε που το καταλάβαμε, πότε τελείωσε η περασμένη σεζόν και πότε ξεκινάει η καινούργια σεζόν. ΠΑΟΚ λοιπόν στις 8, Παναθηναϊκός στις 9. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί στην πορεία θα μπουν στην εξίσωση και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ΟΦΗ.

Στις 8 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία. Ο Μιχάλης Οηλές θα είναι στη μετάδοση του αγώνα. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 παρατέταρτο λοιπόν, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, σας περιμένω να μπείτε κι εσείς εδώ στην εκπομπή μας με το δικό σας τρόπο, με δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943. Λέω και πάλι 6939 943 943, πρώτος τρόπος. 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Λέω και πάλι τους τρόπους επικοινωνίας. 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Και το Viber του σταθμού είναι το 6-9-39-943-943. Σας περιμένω λοιπόν.

Θέλετε να πάμε μια βόλτα μέχρι την Χαλκίδα? Γιατί όχι. Πάμε στο Hotel Athidon Estate. Το κτήμα Athidon λοιπόν στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Είναι κοντά ούτως ή άλλως. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel λοιπόν Athidon Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Άλλος είναι κοντά, όπως σας είπα. Hotel λοιπόν Athidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι το τηλέφωνο 22 210 96 465. Καλά να περάσετε όσοι επιλέξετε να πάτε εκεί.

Λοιπόν, καλά, διαβάζω ένα μήνυμα από το φίλο τον Κώστα που λέει: Σάγη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μόνο με έναν κάγκουρα θα πάμε μπροστά. Κάγκουρα γερά, φά τους όλους. Κώστας Παναθηναϊκός. Γεια σου, Κώστα. Το ακούσατε και στο δελτίο. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, μάλλον είχαν συμφωνήσει, είχε γίνει κουβέντα από τον Μάιο. Είναι κεντρικός χάφι, είναι 27 ετών. Ανήκει στη Χάπη Ολυμπερσεβά. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα ήταν προπονητής ο Μπενίτεθ. Μετά ο Παναθηναϊκός περίμενε να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής. Έγιναν και άλλες διαπραγματεύσεις με την Ισραηλινή ομάδα. Μετά ήρθε ο Νίστρουπ, ο οποίος τσέκαρε τον παίκτη. Υπήρχε και το ενδιαφέρον από την ΑΕΚ που ανέβηκε και η τιμή του. Ο Παναθηναϊκός όμως, από ό,τι λένε πληροφορίες, επέτρεψε στον Κάγκουα, έτσι το όνομα του, δεν είναι Κάγκουρας, είναι Κάγκουα, να αγωνιστεί στα προγραμματικά του Champions League με τη Χάπελ Περσεβά. Και τώρα, ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα είναι μετά το τέλος του αγώνα με την Πάξη. Και για να προλάβω μερικούς που θα πούνε ο Παναθηναϊκός πάει πίσω από αυτούς που θέλει η ΑΕΚ, ή το αντίστοιχο, η ΑΕΚ πάει πίσω από αυτούς που θέλει ο Παναθηναϊκός. Καμία σχέση, παιδιά. Οι μανατζαρέοι που λέω κι εγώ έχουν έναν παίκτη και τον προτείνουν σε αρκετές ομάδες. Όταν ξέρουν, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίκτη εκεί, η ΑΕΚ ξέρουν ότι ψάχνει αντιπινέδα. Με ένα mail, γιατί παλιά έρχονταν τα fax στα γραφεία των ΠΑΕ. Τώρα με ένα mail προτείνουν τους παίκτες. Μπορεί να έχουν προτείνει τον ίδιο παίκτη και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Οπότε δεν υφίσταται αυτό που λένε πολλοί. Κάγκουρας λοιπόν και ξέρω ψωμί για το φίλο τον Κώστα. Σάγη, καλησπέρα, καλή εκπομπή από το φίλο τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Το σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα, Σάκη, και σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι εδώ στην παραλία και περιμένουμε με όλα τα θέματα. Και φυσικά καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, αλλά καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ με μια όμορφη φωτογραφία πάλι από την Αμούσα της Λευκάδας. Σωστά το λέω, Νίκη, δεν ξέρω, δεν έχει τόνο. Και το Αγιοφίλη Λευκάδα. Τι ωραίες παραλίες. Και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, μην ξεχάσω. Δεν ξέχασες, το πες νωρίτερα, Νίκη.

Κωστάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Γεια σου, Ελένη. Η φίλη μας η Βίκη. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να τον συναντήσουμε. Γεια σου, Σωτήρη. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα από την Πάτρα.
0: Από την όμορφη Πάτρα. Να σου πω, δρόσεις, ε.
1: Ναι, δρόσηκε και αέρα πολύ, πάρα πολύ αέρα.
0: Από, προσοχή τώρα εκεί για πυρκαγιές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Θέλει τεράστια προσοχή.
1: Πολύ.
0: Ο φίλος ο Μπαλτσερόφσκι, Μπαλτσερόφσκι τώρα το ποσοστά. Ξέρεις που πήγε, έτσι.
1: Όχι.
0: Πήγε στην Μπαρτσελώνα. Ανακοινώθηκε.
1: Ο Μπαρτσερόφσκι ακούστηκα πριν το Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος είχε έρθει, να ούτε θυμάμαι. Εντάξει, απαρατήρητος πέρασε.
0: Δε. Είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε καν. Ναι, είχε παίξει τη σεζόν 23-24. Τότε που πήρε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Μετά πήγε στη Μάλαγα και κατέκτησε την Basket Champions League. Έτσι.
1: Ναι, ήταν πρώτη χρονιά του Άνταμα.
0: Μπράβο, τότε.
1: Αλλά δεν έπιασε, εντάξει, δεν είναι. Ο Μπαρτσελόνα είναι ένας μέτρος παίκτης, τώρα η Μπαρτσελόνα γενικώς οι κινήσεις που κάνει, αν δει κανείς.
0: Δεν πάει για έτσι μεγάλες κινήσεις από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Όχι, όχι. Η Μπαρτσελόνα έχει χαμηλώσει και το budget και ο Σέκουλ στον πάγκο ένας μέτρος προπονητής. Οι κινήσεις που κάνει κάτι Ρόμπισον, κάτι αυτά μέτρες κινήσεις. Ο Εκούμο από τη Βαρέζε. Εντάξει,
0: οικονομικό είναι το θέμα.
1: Ναι, οικονομικό. Ο μπάτζετ της Βαρκελόνα ήρθε 20 εκατομμύρια, 25 όλα μαζί, άρα λοιπόν δεν υπάρχουν πολλά χρήματα. Ο στόχος της Βαρκελόνα θα είναι να μπει στην δεκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά, να το πούμε αυτό, ότι γιατί δεν έχει πάρει χαμπάρι πολλοί κόσμος, η Ευρωλίγκα θα είναι πεσμένη του χρόνου.
0: Τι θα είναι, έκανε διακοπή πάνω στη λέξη που είπες.
1: Η Ευρωλίγκα θα είναι πεσμένη.
0: Πεσμένη. Πάντως φέτος και πέρυσι υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός από αρκετές ομάδες, θα έλεγα.
1: Όπως έλεγα παλιά. Όταν παίξεις και το πρώτο νεκροταφείο με το δεύτερο ανταγωνισμό έχει. Αλλά νεκροταφεία είναι.
0: Εντάξει, δεν είπα έτσι.
1: Εντάξει. Μου λέγανε παλιά ανταγωνισμός και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε κάτω χαγιά με την πάνω ραγούλα και μου λέγανε ανταγωνισμός. Αυτό δεν λέγεται ανταγωνισμός, αυτό λέγεται δεν βλεπόμαστε και απλά επειδή δεν βλεπόμαστε.
0: Εντάξει, γιατί ανταγωνισμός. Μισό λεπτό. Εγώ εννοούσα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ. Υπήρχαν οι Τούρκες ομάδες, δηλαδή ήταν 6-7 ομάδες.
1: Εγώ πάω λοιπόν την επόμενη μέρα που λέω ότι ενώ η Ευρωλίγκα από τη μία πολυδιαφημίζεται ως το hot προϊόν και τα έσοδα και τα λεφτά και όλα αυτά, αν δει κανείς τις ομάδες για τη νέα σεζόν θα διαπιστώσει ότι πάμε προς τα πίσω αντί για μπροστά. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι μια κατηγορία μόνη τους.
0: Συμφωνώ.
1: Ακολουθεί η Φενέρ, η Μονακό αποχώρησε, η Βιλερμπάν καμία σχέση με αυτό που ούτε με τη Μονακό και ούτε με αυτό που μας είπαν στην αρχή από το ότι φαίνεται έχει θέματα. Οι ομάδες που ρίχνουν λεφτά είναι το Ντουμπάι και η Apple Tel Aviv. Η Βαλένθια καμία σχέση με πέρυσι, φύγαν όλοι. Πού άλλο να σε πάω τώρα. Οι άλλες ομάδες, η Μπαρτσελόνα...
0: Το Ντουμπάι δεν ξέρω τι χρήμα.
1: Το
0: χρήμαστε.
1: Ντουμπάι είπαμε. Ντουμπάι και Apple ρίχνουν το άλλο. Λοιπόν, και οι Ζάλγκυρες που πήρε και τον Βαλασσούνια σαν δυνατή. Οι άλλες ομάδες όμως, η Μπαρτσελόνα πάει πίσω. Η Μονακό έφυγε. Οι Σέρβοι, η Παρτίζαν ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα σχεδόν. Ο Ερυθρός Αστέρας μία από τα ίδια. Η Μπασκόνια χειρότερη. Η Βαλένθια χειρότερη. Η Μπαρτσελόνα χειρότερη. Πολύ. Άρα λοιπόν το Μιλάνο εντάξει κάτι κάνει. Η Βίρτους τίποτα. Δηλαδή οι ομάδες οι άλλες άμα δει κανείς πάνε προς τα πίσω αντί για τα μπροστά. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Ότι η Ευρωλίγα του χρόνου θα είναι πάλι ένα κλειστό κλαμπ 4-5-6 ομάδων και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι μέτρη προς χειρότερα από την προηγούμενη σεζόν. Γιατί τα μπάτζετ τους θα είναι γύρω στα 10-12-13 εκατομμύρια. Όταν έχουν ξεφύγει τα ποσά και πλέον για να πάρεις ένα καλό παίκτη 3-4 εκατομμύρια, με τα 12 και 13 δεν κάνεις τίποτα.
0: Ναι, έτσι είναι όντως.
1: Άρα λοιπόν η Ευρωλίγκα πλέον να ξέρετε θα είναι μια υπόθεση των δύο ελληνικών ομάδων και κάτι ακόμα. Δηλαδή λίγο Φενέρ
0: και Τουρκία.
1: Λίγο εκεί Ντουμπάι, Χάπολ, τι θα κάνουν αυτοί που ρίχνουν λεφτά και δύο-τρεις ομάδες που είναι σοβαρούλες γύρω-γύρω. Άρα λοιπόν, από τη μία αυτά τα ακούμε, τα μπάτζετ αυτά που εκτοξεύονται, των ελληνικών ομάδων δεν εκτοξεύονται. Τα άλλα μπάτζετ που ακούμε δεν εκτοξεύτηκε τίποτα. Δηλαδή μόνο οι Ντουμπάι και οι Χάπολ ρίχνουν λεφτά. Δεν είδαμε καμιά εκτόξευση και οι Βιλερμπάν που μας είπαν, αλλά ακόμα είναι στις καλένδες. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, καλό για το ελληνικό μπάσκετ αυτό, γιατί θα είναι ένας πρωταγωνιστές πάλι εμείς οι δύο, τα μεγάλα φαβορί ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απλά μην βιαζόμαστε έτσι, δηλαδή, γιατί η Ευρωλίγκα συνολικά για την Ευρωλίγκα, δηλαδή, βιαζόμαστε ότι ακούμε η Ευρωλίγκα, αλλά οι ομάδες περισσότερες χιόνται να πάνε, δεν πάνε προς τα μπροστά.
0: Ο συνονόματός ο Σωτήρης λέει, η Ντουμπάι έδινε 600.000 σε δύο δόσεις, γελάει ο κόσμος, λέγει εγώ κάπ.
1: Το είπα ότι στα Εμμυράτα είναι παζαρεύουνε. Δεν σημαίνει ότι και λεφτά να έχουν, δεν παζαρεύουνε. Άμα δείτε Άραβες, οι περισσότεροι Άραβες έρχονται με black card και σου λέει ότι πόσο κάνει αυτό, 1000, 1400, 1600 και ας έχουν τη μαύρη κάρτα που αγοράζεις και ουρανοξείς. Έτσι είναι η ζωή τους, είναι η φιλοσοφία του, το mentality τους. Θεωρώ τώρα για να πάμε και στο, με την πάσα του φίλου στο Ολυμπιακό, θεωρώ ότι ο Walker είτε με τον ένα τρόπο, δηλαδή είτε με τον Ντουμπάι που θα δώσει 2,5, είτε με τον άλλο που θα βάλει ο Walker ένα 1,5 συν το 1,5 του Ντουμπάι, θα πάει στο Ντουμπάι, γιατί νομίζω ότι έχει ραγίσει το γελέντο τον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπετε δεν ασχολείται καν να του κάνει καμιά πρόταση καινούρια και του λέει έλα στην προετοιμασία ή φέρε μας μια καλή πρόταση στην ουσία, αυτό του λέει με τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι παρελθόν σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι σίγουρα θα ανανεώσουν τόσο εδώ συζητάμε αυτό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν ή δύο παίκτες στο 4-3. Έχει ακουστεί ξανά το όνομα του Χεζόνια. Δεν προκύπτει από κάπου γιατί ο Χεζόνια είναι στη Ρεάλ. Δεν πλήρωσε τον buyout για το NBA. Άρα λοιπόν όποιος θέλει το Χεζόνια θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τη Ρεάλ. Εκτός και αν η Ρεάλ του πει δεν σε θέλουμε. Είναι νομίζω ότι το θέμα αυτό ακούστηκε και γράφτηκε και σήμερα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε αμεσότητα. Σαφώς αν υπάρξει δυνατότητα να πάρει Χεζόνια στον Ολυμπιακό να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Τον θέλει. Δεν μιλάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν έχει κάνει διάψεις ποτέ ο Ολυμπιακός που σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για τον παίκτη, αλλά ενδιαφέρεται εξ αποστάσεως για την ώρα. Άρα ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν ή δύο παίκτες στο 4 ή το 3, αυτό που είπαμε, και να γεμίσει τα forward του και βασικά τον αντιπίτερς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις κινήσεις που ήθελε, περιμένει ένα νέο του Ντόρσεϊ. Ο Λαρετζάκης μένει λόγω του ότι θα φύγει μάλλον ο Γόκαπ για τα ελληνικά διαβατήρια, περιμένει και τον Πουλακίδα, όχι το ρόστερ το φετινό, αλλά σαν επένδυση για το μέλλον για τα ελληνικά διαβατήρια, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA. Και τελειώνει η ιστορία. Ο Παναθηναϊκός, περιμένουμε να ανακοίνει το Λιόπουλο στον Άρη να πούμε για τις άλλες ομάδες, έτσι αυτό μόνο μένει.
0: Ναι, έχει πάει Θεσσαλονίκη ήδη.
1: Ναι, μπράβο. Περιμένουμε επίσης στον Παναθηναϊκό τι θα γίνει, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, περιμένει θα γίνει το Φρανσίσκο. Εδώ είπα ότι η πληροφόρηση δικιά μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός προτίθεται να δώσει και λεφτά στη Βιλερμπάν. Θα γίνουν κάποιες επαφές όπου θα πει ότι παιδιά μέχρι να λύσετε τα οικονομικά σας δεν θα σας δώσουμε για ένα 2 εκατομμυριά και να αφήσει τον παίκτη και να είμαστε όλα καλά. Γιατί είχε ένα buyout και το NBA ο Φρανσίσκο, τον πάση το είχαμε εδώ παλιά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το NBA του Φρανσίσκο, σοβαρό τουλάχιστον. Οπότε ο Φρανσίσκο θα είναι ή στη Βιλερμπάν ή στον Παναθηναϊκό θεωρώ. Και πιστεύω ότι όσο υπάρχουν τα θεματάκια στη Βιλερμπάν, με τον τρόπο που ανέφερα μπορεί και να γίνει το deal του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Φρανσίσκο, ολοκληρώνει το ρόστερ του στην ουσία. Όπως γράφω και στο, έχω βάλει και ένα άρθρο στο site του στοίχημα.gr που είναι και για φωτογραφία μου μπασκετική, όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα ρόστερ περίπου 15-16 παιχτών, θα είναι υπερπλήρης, μαζί βάζω βέβαια και Κουζέλογλου και Μωραΐτη, οι οποίοι δεν θα παίζουν ποτέ βέβαια, έτσι, αλλά θα είναι το ελληνικό ρόστερ. Και επειδή έφυγε και ο Λιόπουλος και στην ουσία ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει άλλη κίνηση, δεν νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί με το 3.
0: Ο συνανόματος ο Σωτήρης ρωτάει η θέση του Χεζόνια, Σωτήρη, ποια είναι, 3 ή 4, αφού ψάχνουν λέει αντίθετα με Βεζένκοφ.
1: 3-4-4-3 και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο μαζί,
1: γι' αυτό είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά και αυτό είναι ένας παίκτης ο οποίος κοστίζει πάνω από 3-3,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και έκανε και πολύ καλή σεζόν στη Ρεάλ. Όσον αφορά λοιπόν τον Παναθηναϊκό, ψάχνει ένα παίκτη στον Άσο και τελείωσε. Κυνηγά του Φρανσίσκου, αν χαλάσει τον Φρανσίσκου θα περιμένει καιρό μέχρι να δει ποιο θα πάρει εκεί. Αυτή είναι η ιστορία, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αύριο θα πούμε περισσότερο, που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Καλό
0: απόγευμα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Τα είπαμε γρήγορα για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το Σωτήρη θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα διεθνή. Θα βγάλουμε εννοείται όλα τα ρεπορτάζ μέχρι και τις 8 παρατέταρτο που θα είμαστε παρέα. Εσείς απλά μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 με την εκπομπή Sports On Air Live. Μέχρι και τις 8 παρατέταρτο θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 παρατέταρτο. Έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα για τα προγραμματικά του Europa League. Στις 8 θυμίζω Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Μιχάλης Οηλές στην μετάδοση. Στις 10 Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος. Καλή επιτυχία και στην κυπριακή ομάδα. Και για το conference έχουμε αρκετά παιχνίδια. Ημίχρονο στο Μαλισέβα Χιμπέρνιαν είναι στο 1-0. 35 λεπτό Αλασκέρτ Κλούζ είναι στο 0-0. 33 λεπτό Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-1. Μόλις ξεκίνησε πριν από 2 λεπτά το Πανεβέζης Τόμπολ είναι στο 0-0. Στις 7 αγωνίζεται και η ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός, Γιώργος Ιωάννος στην μετάδοση. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια και για τις δύο διοργανώσεις. Θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, αρκεί να είστε συντονισμένοι. Στο Θέμη να πω καλησπέρα στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super FM στους 104. Στον Βασίλη και την Μαρία στη Λιβαδιά μας ακούτε Βιωτή Αυθιώτιδα Χαλκίδα μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Να σας πω, σε λίγο θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο, έτσι για όλα τα διεθνή, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε απόγευμα.

Σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, φίλες και φίλοι, στον Άρη. Ο Τολιόπουλος έκανε μια σεζόν στον Παναθηναϊκό, αφεύγοντας από τον Άρη. Τώρα θα ξαναεπιστρέψει, θα φορέσει πάλι τα κίτρινα, αφού έχει έρθει σε συμφωνία και ο παίκτης, ο Παναθηναϊκός με τον Άρη, και ο παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 5 σήμερα έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τα τυπικά, ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους κίτρινα.

Φωάρης, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον Σιώπη. Υπήρξε περίπτωση, μάλλον υπήρξε ενδιαφέρον από ό,τι έλεγαν για τον παίκτη από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ από την Κύπρο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης θέλει να μείνει στην Ελλάδα και πιστεύω τις επόμενες ημέρες ό,τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Οι Κίτρινοι θέλουν τον παίκτη του Παναθηναϊκού που δεν υπολογίζεται από ό,τι φαίνεται από τον Νίστρουπ. Ανάγκη άμεσα να βρεθεί ένα στόπερ για τον Άρη. Ο τεχνικός διευθύντης Ρούμπεν Ρέγιες δουλεύει αυτή την περίπτωση εδώ και μέρες. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες είναι και μια δύσκολη μάλιστα περίπτωση.

θυμάστε τον Clayton D&D, είχε έρθει πέρυσι τον Άρη. Μάλλον πέρυσι ο Άρης τον παραχώρησε στην Αλντιρίγια με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Η Αλντιρίγια λοιπόν θα καταβάλει ένα σημαντικό ποσό, θα έλεγα, στους Θεσσαλονικείς, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βάλει στα ταμεία της 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλντιρίγια ανακοίνωσε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Και ο Λορέτζο Λεπόρε, είναι Ιταλός δημοσιογράφος, αυτός είναι που αποκάλυψε το χρηματικό ποσό που πλήρωσαν οι Σαουδάραβες για τον D&D. Γεμάτη σεζόν αυτή που μας πέρασε για τον νεαρό εξτρέμ, 30 εμφανίσεις, 7 γκολ και 7 ασίστ. Καλά νούμερα.

Σπουδαία μεταγραφή πάντως, φίλες και φίλοι, του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal. Δεν έμεινε ασχολείο στο το γεγονός αυτό από τον ΠΑΟΚ, που έστειλε το δικό της μήνυμα η ΠΑΟΚ για τον διεθνή εξτρέμ. Θυμίζω ότι από τον ΠΑΟΚ στην ουσία ξεκίνησε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τον χάρηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Μια εξαιρετική σεζόν έκανε πέρυσι με τη φανέλα της Club Breeze, είναι 24 ετών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την υπερηφάνειά της για την πορεία του Έλληνα Διεθνούς, δημοσιεύοντας μάλιστα και φωτογραφίες από τη διαδρομή του με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, από τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες μέχρι και την καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα. Πάντα περήφανη για τα παιδιά μας. Συνέχισε να πετάς ψηλά, Χρήστο, γράφει χαρακτηριστικά ο δικέφαλος, γράφουν μάλλον οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στα social. Και παράλληλα στηρίζουν τον ποδοσφαιριστή που αποτελεί ακόμη μια επιτυχία της Ακαδημίας του Συλλόγου. Βλέπετε λοιπόν πόσο παίζει ρόλο η Ακαδημία σε κάθε ομάδα, έτσι. Πόσο παίζουν ρόλο οι Ακαδημίες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη πρώτος απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, στο 8 είναι το μάτσο, όπως σας έχω ξαναπεί.

στην Πολωνία, σε ουδέτερο γήπεδο λόγω του πολέμου. Γι' αυτό αντιμετωπίζει την Δυναμό στην Πολωνία. Να δούμε την πρώτη επίσημη δεκάδα του Αλεσιολίση, που θα βγει περίπου σε μία ώρα και 20 λεπτά. Έχει διλήμματα, αφορούν κυρίως τη θέση του φορ. Ο Μύθου φαίνεται να είναι το φαβορί έναντι του Γερεμέγεφ. Επίσης και στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Τάισον εκεί έχει το προβάδισμα. Επίσης ο Χατζηδιάκος έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός έναντι του Ελουστόντο. Και το λέω αυτό γιατί ίσως θεωρήσει ο Λύση πως έχει χάσει έδαφος ο παίκτης μετά τον τραυματισμό του. Και θα δούμε πώς θα προσεγγίσει τακτικά το μάτς ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ θα έχει περίπου 300 οπαδούς του στο πλευρό της ομάδας για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν.

πιο έτοιμη πάντως είναι η Δυναμό Κιέβου, γιατί έχει δώσει ήδη δύο επίσημους αγώνες. Τώρα, η πιθανή ενδεκάδα είναι Τσιφτσής, Κέννη, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ραζαφίρης, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβιτς. Και Μύθου ή Γερεμέγεφ.

επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ, καθώς η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πήρε θέση σήμερα για την αύξηση, για το θέμα της αύξησης του αριθμού των ξένων παικτών στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είχαμε συνεδρίαση σήμερα στο ΝΕΣΑΚΕ, όπου εκεί ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚΟ, ο κ. Ντίνος Σβερκούνος, επεσήμανε ότι δεν δέχεται την αύξηση των ξένων, ενώ μάλιστα υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την εξέλιξη του αθλήματος, αλλά και αυτή της ανάδειξης νέων ταλαντούχων Ελλήνων παικτών, να υπάρχει η υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων στην πεντάδα των ομάδων στα παιχνίδια τους στην Basket League. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα.

Μένουμε στο μπάσκετ για να πούμε πως το Περιστέρι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Ξανθόπουλο, με τον Έλληνα προπονητή, να υπογράφει νέο τριετούς διάρκεια συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στο αγροδέ στο 943 Ιντερβέντα Sports.
0: Εγώ νομίζω ότι το γλεντούσες με τον Τζόλι και δεν σε μπορούσε να
2: πει. Ναι, σωστό. Ο Τζόλις, ο οποίος σήμερα τον παρουσίασε και επισήμως ο Ανδρέα Μπέρτα, ο αθλητικός διευθυντής της Arsenal, ήταν δίπλα του εκ δεξιών ο Μπέρτα, εκ δεξιών ο Αρτέτα, έτσι λοιπόν παρουσίασαν.
0: Αριστερών δεν είχε κανέναν, μόνο εκ δεξιών τους είχε.
2: Αριστερά ο Μπέρτα, δεξιά ο Αρτέτα.
0: Α, γιατί είπες δεξιά όλοι.
2: Α, εντάξει, όχι, ένας αριστερά, ένας δεξιά. Λοιπόν, 40 εκατομμύρια όπως είχαμε πει έδωσε η Arsenal στην Brugge, ο οποίος τώρα συμβόλαιο για 5 χρόνια, μέχρι το 31. Εντάξει, ήταν όπως έλεγε ο Μπέρτα, ότι τον έχουμε παρακολουθήσει αρκετές φορές, είμαστε ικανοποιημένοι, είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, ένας ποδοσφαιριστής που χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια, περισσότερο του άρεσε να παίζει ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Θα μας βοηθήσει πολύ, όπως κατέληξε ο Ιταλός αθλητικός διευθυντής.
0: Υγεία να έχει το παιδί, φίλε, να πάει
2: υγεία,
0: καλά.
2: Γιατί... Υγεία και τύχη,
0: και
2: ακριβώς.
0: Τύχη, γιατί το ποδόσφαιρο θέλει τύχη. Και να μην ξεχνάμε έτσι, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μόνο με σκληρή σωστό δουλειά μπορείς να καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
2: Στη ζωή γενικά, σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Έτσι πρέπει και να τα βλέπουν και οι μικροί, οι πιτσιρικάδες που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα αυτό.
2: Ότι οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Μπράβο, ειδικά για το ποδόσφαιρο, αλλά και οποιοδήποτε επάγγελμα. Χωρίς δουλειά και κάτω το κεφάλι δεν γίνεται τίποτα έτσι.
2: Ακριβώς. Τώρα περιμένουμε να δούμε και την κίνηση. Έχει πάει και ο αθλητικός διευθυντής Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Βέλγιο, ο Μπροκ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον ομολογό του τον Δημήτρη Ντεκόντε τη Χένκ. Έχει στα χαρτιά του αυξημένη προσφορά των Γερμανών 37 εκατομμύρια από 30. Έτσι λοιπόν πιστεύετε ότι θα καταφέρει τώρα να πιστεί η διοίκηση της βελγικής ομάδας και να πάρει τον Κωνσταντίνο τον Γκαρέτσα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι παρουσίασε η διοίκηση της Chelsea τον Μόργαν Ρότζερς, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πίστηκε στον ημιτελικό που έπαιζε η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Τον πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο, του έδειξε τα σχέδιά του, τα πλάνα του που έχει, πώς θα το χρησιμοποιήσει το σύστημα για την προσεχή σεζόν. Έτσι δέχθηκε 24χρονος διεθνής Άγγλος και υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. 138 εκατομμύρια θα καταβάλει η Chelsea στην Aston Villa, που είναι αυτή τη στιγμή το φετινό ρεκόρ χρημάτων για μεταγραφή.
0: Και μια που λες για ρεκόρ, συγγνώμη στο διακόπτω, ο Χρήστος Τζόλης έχει κάνει το ρεκόρ για Έλληνα.
2: Για Έλληνα ποδοσφαιριστή, βεβαίως. Βεβαίως κατέρριψε το ρεκόρ του Κώστα Μανολάου που τον είχε πάρει η Νάπολη από την Ρώμα με 36 εκατομμύρια και μετά ακολουθεί ο Μπάμπης ο Κοστούλας που με 35 εκατομμύρια τον είχε πάρει η Μπράιτον από τον Ολυμπιακό πριν στο καλοκαίρι. Και μάλιστα ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με λιγότερα λεφτά.
0: Πάντως να πούμε τώρα και κάτι που αξίζει τον κόπο. Ότι ο Τζόλης είχε πάει στην Premier League παλιότερα.
2: Στην Norwich.
0: Μπράβο, ναι.
2: Βεβαίως, αλλά τραυματίστηκε μετά και δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το καλό του αυτό και μετά άρχισε μια
0: ακριβώς
2: δύσκολη περιοδία.
0: Αυτό που έχει έτσι ενδιαφέρον, Μάνο μου, είναι ότι τη σεζόν 21-22 που πήγε στην Norwich, το ντεμπούτο του στην Premier League το έκανε απέναντι στην Arsenal.
2: Α, ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε το έφερε η τύχη έτσι, ώστε εκεί που είχε κάνει τον ντεμπούτο να φορέσει και τη φανέλα των κανονιέριδων και θα πάρει το νούμερο 17, αυτό η διάλεξη.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα πάμε στο θέμα του Τραμπ με τον Ιφαντίνο, που έρχεται τώρα η πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η κυρία Κλέβερνες, η οποία έκανε καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, γιατί αυτό που είχε συμβεί, δηλαδή ότι πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και μετά είδαμε ότι δεν ίσχυσε η ποινή της αποβολής του Αμερικανού του Μπάλογκον, πρέπει να μην υπάρξει προηγούμενο. Ιδάλλως αυτό, συγγνώμη, αυτό θα είναι κακό για όλο το ποδόσφαιρο, όπως επισημαίνει η κυρία Κλέβερνες.
0: Να σου πω, έχουμε κάτι νεότερο με το Τζολάκι, ρωτάει και ένας φίλος.
2: Με το Τζολάκι, όχι ακόμα.
0: Όχι.
2: Ο Ολυμπιακός προφανώς τα 20 εκατομμύρια που έχει ζητήσει από την αγγλική ομάδα δεν τα έχει πάρει. 17 εκατομμύρια νομίζω του προσφέρει η διοίκηση της Χαλ. Ίσως τις προσεχείς ημέρες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τζολάκης λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Έχει ίδιος εκδηλώσει επιθυμία να πάει σε ένα πιο ανταγωνιστικό, πιο ισχυρό πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League. Οπότε υπομονή. Γιατί βέβαια από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις πρώτες του επαφές με τον Γερμανό τροφλέκα τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έχει λύσει το συμβόλαιο του με την Nottingham Forest και είναι το φαβορή για να διαδεχτεί τον διεθνή Έλληνα πορτιέρε κατά τα δοκάρια των Ερυθρολεύκων. Να δούμε.
0: Μάλιστα. Και ο Κλόπ θα παρουσιαστεί την Παρασκευή αύριο στις 12 το μεσημέρι.
2: Ο Κλόπ, ναι, συμφώνησε σε όλα, τετραετές συμβόλαιο και θα είναι και ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδος έτσι στο Augsburg το Σεπτέμβριο για τον Nations League. Η Ελλάδα παίζει αντίπαλος της Γερμανίας στο Augsburg. Ντεμπούτο του Κλόπ στο τιμόνι της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας με αντίπαλο την Ελλάδα. Με ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, έτσι. Περισσότερο βέβαια για την Ελλάδα.
0: Βέβαια. Εννοείται.
2: Έτσι, ναι. Θα δούμε. Σάκη.
0: Υπάρχει κάτι άλλο ή να σε χαιρετήσω?
2: Όχι, πρέπει να πούμε τώρα που θα πάει και ο Μπάμπης Ολικογιάννης που έλυσε το συμβολό του με την Πολόνια. Τον θέλει η Σαμπντόρια, έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Θα δούμε που θα φτάσει το θέμα.
0: Και για Γκουαρδιόλα τελευταίο δεν υπάρχει κάτι?
2: Γκουαρδιόλα, κοίτα να δεις. Συναντήθηκε ο αθλητικός διευθυντής που είναι ο Βραζιλιάνος Λεωνάρντο. Είχε πάει μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον Πάολο Μαλντίνι. Βρήκανε τον Γκουαρδιόλα. Του πρόσφεραν μια. Ξεπέρασαν τα εσκαμμένα για τα οικονομικά αυτή τη στιγμή της Ιταλικής Ομοσπονδίας 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκουαρδιόλα θέλει 20. Καταλαβαίνουμε, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας, ο κύριος Μποφίλιο, ότι πρέπει να πάρουμε Ιταλό προπονητή. Και ήταν λάθος αυτή η κίνηση που έκανε ο ομολογός του της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας, ο κύριος Τζοβάνι Μαλαγκό, να απευθυνθεί στον Γκουαρδιόλα και σε οποιοδήποτε άλλο ξένο. Οπότε νομίζω ήταν Ιταλός και δικαίως.
0: Δύσκολη συμφωνία άραγε με τον Γκουαρδιόλα.
2: Εντάξει, δεν έχει λεφτά τώρα η Ιταλική Ομοσπονδία που έχει αποτύχει για τρεις φορές να πάει η εθνική της ομάδα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει χάσει αρκετούς από τους χορηγούς και με το δίκιο τους. Γιατί να δώσει ο άλλος τη χορηγία, άμα βλέπει ότι η εθνική ομάδα της χώρας του δεν προχωράει?
0: Σωστό είναι.
2: Οπότε,
0: αυτό. Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι. Τι.
0: Φίλε.
2: Έτσι είναι. Προσφορά και ζήτηση.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να, δεν το είπα στο Μάνο, θα το πω σε εσάς όμως. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι αύριο δεν θα τα πούμε μαζί, ούτε την Δευτέρα. Λογικά από Τρίτη, με έναν αστερίσκο για Τρίτη, αλλά Παρασκευή και Δευτέρα σίγουρα θα τα πούμε. Λόγω κάποιες υποχρεώσεις που έχω, δεν θα μπορώ να είμαι εδώ, οπότε θα τα πείτε εδώ με τους συναδέλφους. 5 λεπτά είμαστε πριν από τις 7, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για να δούμε, προλαβαίνουμε να πούμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα, την ενδεκάδα θα την πούμε αμέσως μετά. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, βλέπω μπανάκι με Γιώργο Τσουράκη. Ωραίο, βλέπω μπανάκι με Γιώργο Τσουράκη. Γεια σου βρε Γιώργο. Σε σένα την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τσουράκη. Μοναδικός. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 94,3 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 2 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πριν σας πω τα υπόλοιπα, να πω την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι, όπως τα είπαμε νωρίτερα, είναι η πρώτη ενδεκάδα για τον Ιταλοτεχνικό σε επίσημο ματς. Έδωσε φανέλα βασικού σε 3 από τις 4 μεταγραφές. Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία και Τάχα Άλλη κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όπως σας είπα νωρίτερα, στον πάγκο είναι ο Έλους Τόντο και με ελληνικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα παίξει ο ΠΑΟΚ, Μιχαλίδης Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται απέναντί του έναν πρώην παίκτη, τον Κετζιόρα, ο οποίος θα παίξει στο δεξιό άκρο της άμυνας της Δυναμό. Παυλένκα, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κέννη, Ζαφίρης, Σάντα Μαρία, Άλλη, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Μύθου. Αυτή είναι η έντεκα που επέλεξε ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω μέχρι και τις 8 παρατέταρτο που θα είμαστε εκτάκτως σήμερα μαζί. Καλησπέρα Σάκαρη και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Σήμερα βλέπω και τα δύο μάτς διπλά, αλλά και κόκκινες. Με τον Κάνγκουα, τι συμβαίνει, με βασικό οκτάρι, τι θα γίνει? Πάμε Παναθηναϊκέ, δυνατά για τη νίκη. Να μην φάω χρόνο από τον Κώστα. Θα τα πούμε μετά τις 7.30 με τον Γιώργο. Τα του Παναθηναϊκού Στέφανε είναι αρκετά. Καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή. Βλέπω μπανάκι, λέμε Γιώργο Τσουράκη. Τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο.

0: Ροκάροντας, πάμε να συναντήσουμε το φίλο μου τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Τι γίνεται, από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Κοίταξε να δεις, θα ξεκινήσουμε από μια θεωρώ είδηση, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός Σάκη διαψεύδει όνομα ένα από, από αυτά που ακούστηκαν εκατοντάδες από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Και που είσαι ακόμα, θα πω εγώ.
2: Καλά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι δεν το έχει κάνει ποτέ, αλλά το έκανε τώρα, γιατί σήμερα γράφτηκε ένα όνομα ακόμα, ένα πλέον όνομα, αυτό του Γκορέτσκα του Γερμανού, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Bayern. Και αναφέρθηκε το όνομά του, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός το διαψεύδει, διότι δεν υπάρχει θέμα Γκορέτσκα. Έτσι. Μεγάλο όνομα προφανώς, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει εμπλακεί και η Γιουβέντους σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι δικαιολογημένο ο Ολυμπιακός ήθελε να αποφύγει τέτοιες φήμες και τα λοιπά. Κεντρικό χάφ, έτσι, εννοείται, καλός παίκτης, αλλά ο Ολυμπιακός διαψεύει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γκορέτσκα, λέω Γκορέτσκα, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι. Το άλλο είναι ότι ο Μανώλης Άλιακας βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Βέβαια δεν θα κάνει προπόνηση, γιατί οι Ερυθρόλευκοι τελείωσαν τις προπονήσεις στο Βλαρντίγκεν, αφού αύριο θα πάνε στην Αμβέρσα για το φιλικό, δεν είναι μακριά από εκεί που είναι, για το φιλικό παιχνίδι με την Άντβερπ, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ, και το Σάββατο στο Αλκμαρ για το φιλικό, το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ. Αυτό το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 4 η ώρα και στη συνέχεια η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να μπει στην τελική ευθεία, Σάκη, για τα δύο παιχνίδια με την Αιμέγεν. Κοίταξε να δεις τώρα, η απόκτηση του Σάλιακα, που τελείωσε αισίως το θέμα και επέμενε ο Ολυμπιακός και καλά επέμενε, είναι ότι φέρει μια ισορροπία, αν θέλεις, στη λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, έτσι.
0: Ναι, εκεί που υπήρχε πρόβλημα.
2: Βεβαίως, δηλαδή ακόμα και όταν θα φύγει ο Τζολάκης, γιατί θεωρώ σίγουρο ότι θα φύγει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ισορροπεί λίγο για ό,τι αφορά τους 8 Έλληνες, 4 συν Έλληνες, 4 συν 4 είναι, συγγνώμη, 4 είναι στη Β' λίστα, δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι προέρχονται από τις ακαδημίες, ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης, ο Σάλιακας, εννοείται. Οπότε και θεωρώ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ότι θα παραμείνει και ο Μασούρας στο ρόστερ. Δεν ξέρω τώρα αναγκαστικά ή όχι, αλλά θα παραμείνει, γιατί θα συμπληρωθεί έτσι το ρόστερ με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτά για ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες και το ρόστερ, το οποίο θα μας απασχολήσει, γιατί όπως έχουμε πει και τις άλλες μέρες, να δούμε τι θα γίνει και με τους ξένους. Έτσι δεν είναι 21-20 είναι οι ξένοι, τους έλεγα χτες. Είναι πολύ πιθανό, ας πούμε, να μείνει, θα μείνει εκτός σίγουρα ο Κλέιτον, και είναι πολύ πιθανό ο Αντρέι Λουίς, και να δούμε ποιοι άλλοι δύο θα αποφασίσει, άλλος ένας μάλλον είναι, θα αποφασίσει ο προπονητής ποιος θα μείνει εκτός από τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Νέιμεγγεν. Την επερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει τη λίστα, έτσι, υπόψη. Και είναι πολύ πιθανό να μείνει και έξω και ο Σιπιώνη, ο οποίος είναι τραυματίας, είναι εκτός προπονήσεων εδώ και μέρες. Συγγνώμη. και να μείνει και αυτός εκτός. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα. Το Sky Sports, το αγγλικό, γράφει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει τον Στέφανο Ορτέγκα. Γνωστό είναι λίγο πολύ αυτό.
0: Ο άλλος Ορτέγκα θα φύγει τελικά ή θα έχουμε δύο?
2: Νομίζω ότι θα φύγει. Φαίνεται ότι ναι, είμαστε σε μια τελική ευθεία για να πάει στη River Plate και να μπορέσει να διάσει μια θέση ξένου τουλάχιστον ακόμα. Και μάλιστα για τον Ορτέγκα λέγεται ότι είχε και έχει μια πρόταση από τη Στουτγκάρδη, αλλά την απέρριψε. Προφανώς υπάρχει επαφή με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, το θέμα του Τζολάκη δεν βλέπω να ξεκαθαρίζει, όπως έχω πει για μέρες τώρα. Για μένα θα ξεκαθαρίσει πιθανότατα μετά τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν.
0: Ναι, να πάει με τον Τζολάκη εννοείς εκεί και στα δύο παιχνίδια.
2: Τι γίνεται διαφορετικά, ναι, φίλε, ναι, αφού βλέπουμε πόσο ζόρικα είναι τα πράγματα με τους ξένους, να φύγει ένας Έλληνας ας πούμε και να έρθει ένας ξένος ακόμα, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και προφανώς δεν είμαι σίγουρος αν ο Τζολάκης θέλει να πάει στη Χαλ.
0: Εκτός αν έχει κάποια άλλη πρόταση που δεν ξέρουμε ή εμφανιστεί στην κάποια άλλη ομάδα.
2: Ή περιμένει κάποια άλλη πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Οπότε και εκεί υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον Δημοκρατή. Αλλά σου λέω, η εκτίμηση δική μου είναι, στο έχω πει μέρες τώρα, το έχω πει και στη Ζέτα και σε ζέναν, ότι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια θα πάει με τον Τζολάκη. Βέβαια θα φανούν αυτά στα δύο φιλικά παιχνίδια, δύο τελευταία, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια ο Τζολάκης δεν έχει παίξει καθόλου, έτσι.
0: Αυτό ήταν από επιλογή του Μεντιλίμπαρ, Κώστα.
2: Προφανώς. Γιατί υπήρχε, ας πούμε, εκτίμησε ότι θα φύγει, θα τελειώσει η μεταγραφή με τη Χαλ. Αλλά βλέποντας τον Ολυμπιακό την κατάσταση που επικρατεί με το ρόστερ, προφανώς έχουν αποφασίσει να πάνε με τον Τζολάκη, εκτός αν βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Πόποβιτς μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Το θεωρώ δύσκολο αυτό, να υπάρχει τέτοια σκέψη. Οπότε θα πάει με τον Τζολάκη στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν και από εκεί και πέρα μετά θα γίνουν, γιατί ότι θα φύγει ο Τζολάκης θα φύγει, το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να μην γίνει η μεταγραφή τώρα και να πάει για το ερχόμενο καλοκαίρι.
0: Υπάρχει Αντώνιο Μπλάνκο που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό?
2: Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή. Και ακριβώς είναι και πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι στην Αλαβέζη παίζει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια δύσκολη, άλλος ένας παίκτης ακούστηκε. Είναι δύσκολες περιπτώσεις.
0: Ναι, στην Αλαβέζη παίζει.
2: Ακούγονται, ναι, είναι δύσκολες. Είναι αμυντικό χαφ, καλός παίκτης, αλλά είναι και μικρός ηλικία, αλλά είναι δύσκολες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εγώ, Σάκη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάει για κάτι πολύ δυνατό εκεί στο 8. Σου έχω πει ότι έβλεπα, ας πούμε, ότι θα είναι παίξει από το Μουντιάλ, έτσι.
0: Για να δούμε.
2: Κάτι τέτοιο βλέπω, αλλά να περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό καίγονται και έχουν ρίξει όλο το βάρος στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Μην παρασυρωθούν από μεταγραφολογία και τέτοια και μετά θα δουν τι θα γίνει με το χαφ και το αριστερό μπακ, που είναι οι δύο εκκρεμότητες, ας πούμε.
0: Και λογικό
2: αλλά
0: είναι.
2: Τώρα, ναι, γιατί όσο πλησιάζει ο καιρός, ας πούμε, παίρνουμε 11 μέρες περίπου, 12 μέρες για το πρώτο παιχνίδι στις 4 Αυγούστου, το Καραϊσκάκη με την Αϊμέγγεν, 4 ή 5. Οπότε, κύριε επικεντρωμένο το ενδιαφέρον και με την Λίμπαρ, θα το δούμε και στο αυριανό φιλικό, αλλά και στο μεθαυριανό, στο μυαλό του έχει πως θα βρει ένα πλάνο, θα φτιάξει μια ενδεκάδα που θα είναι η πιο πιθανή για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Και αν όχι αύριο, ας πούμε, που μπορεί να κάνει αλλαγές, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι,
0: ναι,
2: το Σάββατο με την Αλκμαρ που θα είναι και πιο δυνατή. Καλά, και τα δύο είναι δυνατά τεστ, αλλά εν πάση περιπτώσει με την Αλκμαρ ίσως έχουμε μια εικόνα, μια βάση.
0: Τι Ολυμπιακό θα δούμε στο επίσημο.
2: Ακριβώς.
0: Ο Μπεντακόρ που δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό πήγε στη Λασπάλμα με μεταγραφή πλέον. Έτσι.
2: Με μεταγραφή, ναι, ναι. Πουλήθηκε επιτέλους. Και τώρα στον Ολυμπιακό θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν και άλλες υποθέσεις που έχουν με το Στρεφέτσα και τα λοιπά και άλλους παίκτες τους οποίους έχει αποκλείσει ο Μεντιλίμπαρ και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για να πουληθούν και ο Ολυμπιακός να βάλει χρήματα και άλλωστε και νομίζω ότι οι ίδιοι πρέπει να καταλάβουν, ας πούμε, ότι από τη στιγμή που δεν τους υπολογίζει ο προπονητής, θα πρέπει να βρουν ομάδα για αυτό. Τώρα να πεις δεν είναι εύκολο αυτό από τη στιγμή που έχουν συμβόλαιο.
0: Και αν έχουν καλό συμβόλαιο, φίλε, δεν είναι δύσκολο.
2: Ακριβώς, γιατί είδαμε και με το Βέζο ότι έχει γίνει, ας πούμε, από πέρσι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τον πουλήσει, αλλά έχει κάτι σαν ένα συμβόλαιο με ένα 200. Προφανώς δεν βρίσκει τέτοιο συμβόλαιο.
0: Δεν βρίσκει και όταν δεν παίζει κιόλας είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά τώρα όμως τον απέκλεισε αυτή τη φορά. Ενώ πέρσι τον είχε στην προετοιμασία και τον έβαλε στα φιλικά, τον απέκλεισε εντελώς από την αποστολή. Που σημαίνει ότι το μήνυμα
0: ελήφθη
2: την βρες ομάδα να φύγεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα μου.
2: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε, μέχρι στιγμής.
0: Αν προκύψει τίποτα, εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, δεν νομίζω, αλλά μπασχευτούς εδώ είμαστε.
0: Καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Σάκη μου, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο, φίλες και φίλοι, είμαστε 15 λεπτά μετά τις 7, θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ.

0: Και όπως σας είπα και πριν, συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη.
0: Δεν θα σε ξεκινήσω από τα δυνατά, θα σε ξεκινήσω από τον Ανάκογλου. Επιστρέφει στην ΑΕΚ ο Δημήτρης Ανάκογλου.
2: Επιστρέφει στην ΑΕΚ, επιστρέφει σαν βοηθός προπονητής στην ομάδα γυναικών που έχει η ΑΕΚ. Είναι μια επιστροφή και αυτή.
0: Ήρθε όταν ήρθε και ο Μάνταλος στην ομάδα, ή θυμάμαι καλά ή όχι.
2: Ναι, ναι,
0: εκείνες εποχές. Το 2013 νομίζω.
2: Ακριβώς. Ακριβώς είναι από το 2013, είχε παραμείνει στην ομάδα μέχρι και το 2016.
0: Mm-hmm, ναι. Έζησε και ήταν και αρχηγός κάποια στιγμή νομίζω.
2: Ακριβώς, στη δεύτερη κατηγορία ήταν αρχηγός και έζησε όλα τα πέτρινα χρόνια, όλα τα δύσκολα χρόνια, ήταν εκεί σαν αρχηγός. Και τώρα αυτό ουσιαστικά τον ανταμείβει. Για και μπράβο που ξεκινάει αυτή την πορεία, γιατί φέτος ουσιαστικά κρέμασε τα παπούτσια του Δημήτρη Ανάκογλου. Τον ανταμείβει με αυτή τη συνεργασία. Γιατί ξεκινάει στο νέο του ξεκίνημα ουσιαστικά σαν βοηθός προπονητή.
0: Και έχουμε και άλλη μία επιστροφή. Μετά από 14 χρόνια το θυμάσαι, καλά εσύ τον θυμάσαι, το Λεωνάρντο.
2: Ακριβώς, ναι. Ο Λεωνάρντο μετά από 14 χρόνια επιστρέφει αυτό σαν βοηθός προπονητή στην K17. Και αυτό είναι από τα πιο θετικά, διότι το σιγά σιγά φαίνεται να αποκτά να αποκτούν δομή όλες οι υποδομές της ΑΕΚ πρακτικά. Με ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Ο Λεωνάρντο ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ήξερε πολύ ποδόσφαιρο.
0: Αριστεροπόδωρος, ήταν καλά, θυμάμαι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει. Και μου θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο παίκτης.
2: Πάρα πολύ καλός.
0: Βραζιλιάνος, να πούμε, εντάξει.
2: Είναι από τους Βραζιλιάνους που αν είχαν παραπάνω μυαλό θα κάνανε μεγαλύτερη καριέρα.
0: Μπράβο. Αλλά μίλαγε τότε στο τόπι που λέμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε για μένα είναι σαρκωτικά, διότι το να βάζει ανθρώπους του ποδοσφαίρου που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Μέσα στις ακαδημίες μόνο καλό μπορεί να φέρει,
0: ναι, ναι.
2: Και τίποτε άλλο.
0: Πρώτος προπονητής είναι ο Πέτρος Κοντοβράκης και γενικός αρχηγός ο Χάρης Κοπιτσής. Εκεί, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Χάρης Κοπιτσής, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και αυτός σε νέο ρόλο.
0: Συνεχίζεται η προετοιμασία στο Apeldoorn, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, σήμερα σε λίγο, περίπου σε 10 λεπτά από τώρα θα είναι η πρώτη προπόνηση μετά από το τετραήμερο ρεπό που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Η μόνη προσθήκη η οποία έχει γίνει τουλάχιστον γνωστή είναι ότι η ΑΕΚ προσέθεσε στην αποστολή της τον Αργύρη Αργυρίου, που είναι ο πρώτος σκόρερ της K17. Οπότε έβαλε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή μέσα, έναν ακόμα επιθετικά, ο οποίος...
0: Και λόγω του κυπέλου αυτό?
2: Είναι πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα θέλει να έχει έτοιμους παίκτες από τις ακαδημίες.
0: Ναι, ναι.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει το κύπελο, αν όχι έμεσα, αν προχωρήσει στο κύπελο θα χρειαστεί παίκτες. Δεν μπορούν με δύο παίκτες, με δύο που τους φέρετε πρακτικά τρεις επιτηρικά.
0: Θες τουλάχιστον τέσσερις, γιατί αν υπάρχει τραυματισμός...
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Οπότε χρειάζεται να έχεις ετοιμότητα και τους ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα και για τον νεαρό αυτό είναι πολύ θετικό, για να πάρει, να πάρει το βάπτισμα του πυρός μέσα από την προετοιμασία.
0: Για τον Kings Kangwa, τι έχεις μάθει, γιατί φαίνεται ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό?
2: Η ΑΕΚ είχε αποσυρθεί από την συγκεκριμένη...
0: Λόγω της συμμετοχής του.
2: Λόγω της συμμετοχής του.
0: Ναι,
2: αν δεν είχε συμμετάσχει θα το πήγαινε πολύ πιο επιθετικά για να τον αποκτήσει. Από τη στιγμή που συμμετείχε στον αγώνα, έκανε πίσω, απέστειλε το ενδιαφέρον του τουλάχιστον προς τη στιγμή. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το πάσιμο, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα περί ότι είχαν ήδη συμφωνήσει, αλλά είτε κρατούσε στάση αναμονής ο Παναθηναϊκός, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ, αν μπορούσε να τον πάρει την δεδομένη στιγμή, θα τον είχε πάρει, αλλά έκανε πίσω, τον ήθελε πιο έτοιμο παίκτη. Να μπορεί να συμμετέχει και στους αγώνες, οπότε αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι βρίσκεται κοντά στο κλείσιμο του deal για τον επόμενο παίκτη. Ονόματα δυστυχώς δεν γνωρίζουμε, αυτό έχει πάψει πλέον στην ΑΕΚ να βγαίνει.
0: Αλλά... Στην ουσία θα είναι, συγγνώμη τώρα, νομίζω το είπαμε και χθες, θα είναι δύο, ένας αντί Πινέδα ή δύο για να καλύψουν το κενό του Πινέδα, οπότε θα είναι και πιο γεμάτο το ρόστερ.
2: Αυτή τη στιγμή τρέχει για να καλύψει τον κεντρικό χαφ.
0: Κεντρικό.
2: Που είναι, ακριβώς, αυτό είναι που θέλει πιο άμεσα να καλύψει. Και μετέπειτα σίγουρα θέλει να κάνει ακόμα και άλλες προστίγες, αλλά έχει χρόνο μπροστά της για να το κάνει, και ο Ριμπάλτ έχει χρόνο μπροστά του για να το κάνει, αλλά νομίζω το νούμερο ένα, η νούμερο ένα θέση.
0: Ναι, για να πάει άμεσα στην Ολλανδία, για να...
2: Είναι ο χαφ, είναι ο κεντρικός χαφ.
0: Για να τον έχει στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, γι' αυτό.
2: Σίγουρα. Και όχι μόνο για τον αγώνα που είναι για το Super Cup, τον θέλει περισσότερο για τα play-offs του Champions League, που είναι μεγάλο στοίχημα αυτό, να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στη League Phase. Αν και όπως φαίνεται, και με τα αποτελέσματα που είχαμε προχθές, φαίνεται ότι πηγαίνει στους ανίσχυρους η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λεχ Πόζναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρό Αστέρα. Κερδίσαν όλοι, εκτός τη Δυναμό Ζάγκρεπ που φέρει ισοπαλία, και κερδίσαν όλοι με πολύ καθαρά σκορ. Οπότε νομίζω ότι στρέφει το ενδιαφέρον της ώρας την επόμενη εβδομάδα στο Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, που αν η Τούν καταφέρει να αποκλείσει Δυναμό Ζάγκρεπ, η ΑΕΚ αυτομάτως πάει στους ισχυρούς και αυξάνει τις πιθανότητες της για το League Phase πάρα πολύ.
0: Ωραία. Δύο ερωτήσεις λίγο πριν σε αφήσω. Ρωτάει και ένας φίλος, ο Μιχάλης από το Βίρονα, λέει, μετά το πέρας και του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας, θα υπάρχουν κοψίματα από τους υπάρχοντες παίκτες που είναι εκεί, και τι γίνεται με την υπόθεση του Ελίασον?
2: Σίγουρα θα υπάρχουν κοψίματα εφόσον έρθουν και νέοι παίκτες, αλλά ένας από αυτούς είναι σίγουρα Ελίασον. Ας πούμε ότι παρότι συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία, ο Ελίασον δεν υπολογίζεται. Οπότε θα μείνει πρακτικά στον πάγο. Θα πάρει θέση του Γιόνσον, αυτό που είχε πέρσι ο Γιόνσον. Το οποίο είναι πολύ απογοητευτικό για το δίκιο. Σίγουρα η Άκη έχει ενημερώσει ότι να βρει ομάδα, όπως και με τον Λιούμπισιτς, ο οποίος κατάφερε και βρει ομάδα. Και επίσης έχει ακόμα δύο παίκτες εδώ.
0: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για αυτούς.
2: Καθόλου από τους τίποτα, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Αθήνα και όλα κάνουν μόνοι τους προπόνηση. Είναι ο Πιέρο και ο Παόλο Φερνάντες. Και αυτοί περιμένουν να βρουν την ομάδα που θα συνεχίσουν την καριέρα τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Ηλίασον, απλά ο Ηλίασον ίσως αν δεν πουληθεί θα μείνει στα πιτς, αλλά όχι σαν τον Γιόνσον, σαν τον Λιούμπισιτς πέρσι, ο οποίος δεν υπολογίζονταν πέρσι ο Λιούμπισιτς, αλλά αγωνίστηκε σε κάποια μάτια να βοηθήσει στο rotation. Δηλαδή δεν τον έχει εντελώς να τον παραγωνίσει.
0: Εντελώς κομμένο εννοείς.
2: Ακριβώς, θα τον έχει στο πολύ εκτεταμένο rotation.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ να μας συμπληρώσεις κάτι.
2: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Είμαστε αναμονή. Θα γίνει και η προπόνηση να δούμε και τι άλλο θα προκύψει από την...
0: Υπάρχει άμεσα κάποιο φιλικό?
2: Υπάρχει την Κυριακή κατευθείαν. Παίζει φιλικό η Άκνη της Βόλε το Κυριακή το μεσημέρι στις 4. Οπότε έχει 2-3 καλά φιλικά με την Τσβόλε, την Σάμπτουσπορ και την Σεντρούιντερ. Οπότε νομίζω πως θα δούμε πολλά ξανά φιλικά και θα πρέπει να μας δείξει και πόσο έτοιμη είναι. Διότι είναι,
0: ναι, γιατί πλησιάζει για το Super Cup, έτσι.
2: Ακριβώς, είναι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και το πιο απαιτητικό, το πιο δυνατό, για να δούμε την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών.
0: Μάλιστα. Οπότε να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, φίλε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Ήταν ο Βαγγέλης Δαλαπέρας, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Sports on Air Live, εκτάκτος μέχρι παρατέταρτο θα είμαστε, λόγω των μεταδόσεων. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Μέχρι και τις παρατέταρτο, 6-9-39-943-943 το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-821-2. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Γεια σου Γιώργο.
1: Έλα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και στους φίλους μας.
0: Τι κάνεις φίλε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είμαστε αναμονή εις έναρξη στη σεζόν και για τον ΠΑΟΚ και φυσικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ξεκινάει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Καλή σεζόν να ευχηθώ σε όλες τις ελληνικές ομάδες βέβαια.
2: Καλή επιτυχία, ναι, χωρίς τραυματισμούς και με επιτυχίες.
0: Αυτό είναι
2: και το... ιδιαίτερα στην ομάδα που αγαπάμε κι εμείς.
0: Σωστά. Λοιπόν, θες να πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι. Σε λίγο θα βγει και η ενδεκάδα. Σε λίγο, σε κάνα μισά ώρα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Θα βγει και η ενδεκάδα με την Πάξη στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός. Με 230 περίπου φιλάθλους. Εκεί θα προσπαθήσει να βάλει τις βάσεις για τη φετινή χρονιά. Έτσι.
2: Ναι, είδα έβρεχε εκεί κάποια στιγμή.
0: Ναι, από ό,τι λένε, ναι, μίλησε και εγώ με τον Λάμπρο που είναι εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν φαίνεται μάλλον η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. Λέει ότι την ώρα του αγώνα δεν θα έχει βροχή. Έτσι λένε οι Ούγγροι. Τώρα
2: ναι,
0: θα δούμε.
2: Ναι,
0: νωρίτερα
2: ναι.
0: Είχε βροχή. Δροσούλα πάντως.
2: Ναι.
0: Με μακριμάνικο. Έτσι. Καμία διαφορά. Φύγαν από τους 30 τόσους βαθμούς εκεί και πήγαν στους 20. Λοιπόν, να δούμε. Πρέπει να χαμογελάσει ο Παναθηναϊκός. Θα πάει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, τόσο ώστε δεν είναι και κανένα φόβητρο, έτσι, και χωρίς να υποτιμώ την Πάξη, την ομάδα αυτή. Αλλά ο Παναθηναϊκός έτσι πρέπει να κάνει το χρέος του, να είναι σοβαρός, να αποφύγει τα λάθη.
2: Ομάδα, έτσι. Ομάδα που είναι τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, προφανώς και σεβασμό και.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα για την αντεκάδα, εγώ θεωρώ, δεν ξέρω αν με ακούς, Γιώργο.
2: Ναι,
0: ωραία. Θεωρώ ότι δύο είναι τα διλήμματα που έχει ο προπονητής. Αυτό στο κέντρο της άμυνας, αν θα είναι ο Κάτρης δίπλα από τον Τεφράη ή ο Τουμπά με το αριστερό του πόδι. Και θα δούμε εάν στα εξτρέμ θα προτιμηθεί ο Αντίνο με το Ζαρουρί ή θα δούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, αν θα δούμε Παντελίδη, αν θα δούμε τα Μπόρδα, που αυτές οι δύο περιπτώσεις θεωρώ ότι έρχονται πιο πίσω σε σχέση με την πρώτη που είπα. Τα υπόλοιπα είναι κουκιά μετρημένα. Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά δεν υπάρχει κι άλλος τραυματίας. Ο Καλάβρια είναι ο Τσάπρας, Κυριακόπουλος αριστερά. Για το κέντρο της άμυνας το είπαμε. Τσέριν είναι ο ένας, Καμαρά ο άλλος στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Τετέι στην επίθεση, στο 9 δηλαδή. Και ο Γιάνκοβιτς πίσω από τον Τετέι.
2: Ναι, νομίζω για 9 στις 11 είναι δεδομένη όπως το λες. Σάγκη, τώρα τι θα επιλέξει ο προπονητής θα δούμε ανάλογα με το τι έχει σχεδιάσει.
0: Ωραία, ραδιοφωνικά να πω στους φίλους από εδώ, από τον Γιώργο Ιωάννου, θα ακούσετε το ματς. Τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Skype. Οπότε φαίνεται

0: Ουζου,
1: η οποία θα είναι και η οικονομική έκδοση. Έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι δεν θα είναι φθηνό το πακέτο της πλατφόρμας.
0: Για να δούμε και αν θα είναι κιόλας, γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε αν θα είναι μέσα στην Κοσμοτέ ή μέσα στην Νόβα.
1: Θα δούμε. Φαντάζομαι ότι θα είναι ό,τι πιο λειτουργικό γίνεται για να.
0: Μπράβο. Πάντως οι εργασίες για τη δημιουργία αυτής της συνδρομητικής πλατφόρμας πάνε με γρήγορους ρυθμούς και από εκείνη την ημερομηνία, μάλλον από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά, θα αναλάβει πλήρως τη μετάδοση των εντός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό είπαμε ότι στο Sky λοιπόν θα βλέπετε τα μάτς.
1: Είναι πολύ σημαντικό, Σάκη, το ότι είναι σε ανοιχτό κανάλι. Είχε πάρα πολλά χρόνια νομίζω να είναι και τα δύο παιχνίδια, γιατί είναι και εποχή διακοπών για όλους και φαντάζομαι ότι οπουδήποτε βρίσκεσαι στην Ελλάδα μπορείς μέσα από
0: το
1: Sky να
0: δεις
1: το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Ακριβώς. Για να δούμε. Να δούμε τι θα δούμε δηλαδή σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός, να πούμε έτσι για τους λάτρεις των αριθμών, έχει δώσει 12 αγώνες απέναντι σε ουγγρικούς συλλόγους. Απολογισμός 6 νίκες, 3 σοπαλίες, 3 ήττες, 20 γκολ πέτυχε, 16 δέχτηκε. Αυτά δεν ξέρω αν λένε σε κάποιους τα νούμερα, αυτά λένε.
1: Πάντως, είναι, αν μη τι άλλο, είναι θετική υπέρ του η παράδοση και σε νίκες και σε γκολ. Εντάξει, αυτά
0: ναι,
1: είναι.
0: Και θυμάμαι το 87-88, γιατί ήμασταν και πιο μικροί τότε, με τη Χόντβετ, αν θυμάσαι.
1: Ήμουν σε ένα επαναληπτικό, είχα τη χαρά και τη τύχη να είμαι μέσα στο 5-1 την αναδρομή.
0: 5-1 στη Λεωφόρο, μπράβο, και 5-2
1: η οποία ξεκίνησε ενώ είχαν ο Παναθηναϊκός 5-0 τότε. Ο μεγάλος ο Δημήτρης Αραβάκος με δύο προσωπικά γκολ με ένα απευθείας φάουλ, όπως θυμάται, και με μια εκπληκτική ενέργεια στο δεύτερο που τσίμισε την μπάλα. Έκανε το 5-2, τότε μέτραγαν τα εκτός έδρας γκολ. Και ξαφνικά όλη η Ελλάδα, δηλαδή δεν υπήρχε Παναθηναϊκός τότε, Σάκη, που να μην πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός θα ανατρέψει το παιχνίδι, που το έκανε έτσι. Ήταν 3-0 και το έκανε 5-1.
0: Άλλη ομάδα.
1: Τώρα μιλάμε για μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι.
0: Λοιπόν, κάτσετε να βρω ένα μήνυμα.
1: Και πήραμε και το Φύτος τότε, αν θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι, το Φύτος.
1: Ο οποίος δεν έπιασε εμάς όπως έπαιζε στη Convent. Με είχε βάλει 4 γκολ ο Κόβατς τότε στο πρώτο παιχνίδι. Με το μουστάκι.
0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στο θέμα που θα κλείσουμε. Κάγκουρας και ξέρω ψωμί, λέει ο φίλος ο Κώστας. Μόνο με έναν κάγκουρα θα πάμε μπροστά. Ναι. Κάγκουρα γερά, λέει, φάτους όλους. Λοιπόν, άκου, γιατί το λέω αυτό. Φαίνεται ότι είναι κοντά ο Παναθηναϊκός στον παίκτη αυτόν που έβλεπε και η ΑΕΚ. Κάγκουα είναι το όνομά του, έτσι. Τώρα πλάκα κάνει ο φίλος, εννοείται. Δεν ειρωνευόμαστε τον παίκτη.
1: Εγώ τον έχω σε πολύ εκτίμηση.
0: Εγώ, γιατί πρόσεξε, είναι ένας παίκτης, φίλε, που έχει νούμερα. Αυτό που θέλουν και οι προπονητές. Δηλαδή και πατάει περιοχή.
1: Και γκολ και ασίστ. Και δυναμικός.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν είναι, ο Γένσεν είναι μεγαλύτερο, εκεί είναι διαφορετικό όσον αφορά τα ασταλτικά του καθήκοντα.
0: Άλλο πράγμα.
1: Επιθετικά ο Κάγκουα πρέπει να είναι καλύτερος, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Πάντως, τώρα κοίτα να δεις, έχουν μπερδευτεί και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθει ο παίκτης αυτός, ο οποίος, να πούμε εδώ, γιατί υπάρχει μια ιστορία πρώτα απ' όλα, λένε πολλοί, γιατί μου ήρθαν και εμένα κάποια μηνύματα, ότι όπου κοιτάζει ΑΕΚ πάει ο Παναθηναϊκός. Είπα. Και άλλη φορά, παλιά γινόταν με τα φαξ. Τώρα λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάς που έχει έναν παίκτη και μαθαίνει ότι στην Ελλάδα ψάχνει η ΑΕΚ αντί Πινέδα, ο Παναθηναϊκός οκτάρι, ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός
0: προτείνει.
1: Επικοινωνεί με όλους.
0: Μπράβο. Παλιά ήταν τα φαξ, τώρα στέλνει με ένα email, προτείνει αυτούς τους παίκτες. Οπότε το τι θα κάνει η ΑΕΚ, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, όποιος πληρώσει. Το πήρε. Τέλος, είναι τόσο απλό. Δεν σημαίνει ότι ο Κοτσόλης πάει πίσω από το Ριμπάλτα ή το αντίθετο, ο Ριμπάλτα πάει πίσω από τον Κοτσόλη. Καμία σχέση. Αυτό να το
1: ξεκαθαρίσουμε. Και να πούμε ότι επειδή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με μεταγραφές και σχεδιασμό τα τελευταία χρόνια, εγώ είναι θετικό. Δηλαδή θεωρώ ότι για να ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ με το συγκεκριμένο στάπ που έχει, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στην εκτίμηση μου πέφτει, γιατί έχει αποδείξει η ΑΕΚ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ότι στοχεύει μετά από ψάξιμο και κάνει σοβαρές επιλογές.
0: Να πούμε.
1: Αυτά δεν είναι κακό να τα παραδεχόμαστε, να τα λέμε.
0: Ακριβώς. Και επίσης, γιατί άλλοι μου ήρθε ένα μήνυμα ότι τώρα θα τσακωθεί ο Αλαφούζος, λέει, με τον Ηλιόπουλο. Καμία σχέση.
1: Όχι, μωρέ, όχι. Γιατί ξέρω, ο Ηλιόπουλος μπορεί να δίνει μέχρι ένα ποσό και ο Αλαφούζος να δίνει περισσότερα.
0: Ακριβώς. Ξέρω πολύ καλά και το είχα πει πέρυσι εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι είχαν μιλήσει για την υπόθεση του Κυριακόπουλου, γιατί ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Και επειδή υπήρχε μια στασιμότητα, είχε ρωτήσει, είχε μιλήσει ο Αλαφούζος με τον Ηλιόπουλο για να προχωρήσει την υπόθεση. Είδατε να γίνει τίποτα. Απλά πράγματα.
1: Έτσι,
0: τώρα...
1: αν δεν κλείσει βέβαια στα εκεί, επειδή μένουν ανοιχτά πάντα τα ενδεχόμενα, μπορεί και ο Γιάννης να καταλάβει ότι χάνεται τη μεταγραφή του και να αλλάξει στάση και να έχουμε ανατροπή δεδομένων. Λοιπόν, αλλά λέμε τώρα που βρισκόμαστε.
0: Ακριβώς. Από ό,τι μαθαίνω, εάν για να γίνει αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι και ένα παιχνιδάκι, μπορεί όλα μέσα είναι, αλλά για να γίνει αυτό που είπες για τον Γιάννης, μόνο αν επικοινωνείς πλέον με την πλευρά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι,
0: εγώ αυτό μαθαίνω, αυτό. Τότε θα μιλήσω.

0: μαζί του ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα, έκανε με το κίνηση.
0: Για τον Κάγκουα να προλάβω να πω ότι δεν είστε τώρα στην επικαιρότητα. Μάθαμε λοιπόν ότι ο παίκτης είχε μιλήσει με τον Κοτσόλη τον Μάιο, που ακόμα ήταν προπονητής ο Μπενίτεθ. Λοιπόν, είχε μιλήσει, είχαν συμφωνήσει στα, προφορικά στην ουσία. Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή, φεύγει ο Μπενίτεθ, έπρεπε να οριστικοποιηθεί ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Ήρθε ο νέος προπονητής, έπρεπε να δείξουν κάποιους παίκτες. Λοιπόν, ο Νίστρουπ, ναι, τσέκαρε, είπε οκ, okay, αλλά πάμε για το Γένσεν πρώτα και θα δούμε τι θα γίνει. Μπαίνει στη μάχη και η ΑΕΚ. Εκεί ανέβηκε και η τιμή του. Λοιπόν,
1: το πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός είχε 5 παίκτες στη λίστα του για
0: ακριβώς,
1: το οχτάρι.
0: Ακριβώς. Τώρα, το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού ήταν ότι στην ουσία επέτρεψε στον παίκτη να παίξει στα προκριματικά του Champions League με την ομάδα του, γιατί δεν, η ΑΕΚ ήθελε παίκτη για να τον έχει στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες. Τώρα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αυτό έγινε με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τώρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι μόνο αυτός ο παίκτης. Πιστεύω ότι θα έρθει και άλλος παίκτης στη μεσαίγραμμη.
1: Ευχής
0: έργο να είναι να έρθει και ο Γένσεν και αυτός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ καλά. Πάντως.
1: Παράδειγμα με 4-5 εκατομμύρια, προφανώς θα αποκτήσουν 2 παίκτες.
0: Ακριβώς. Πάντως η χρηματιστηριακή του αξία είναι κοντά στα 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, αλλά αυτός παίζει πιο πολύ στο 8 με 10. Έτσι. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό λέω ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε έναν τύπου Γένσεν και έναν ακόμη. Αν έχει, έτσι. Πάντως φαίνεται, λένε οι πληροφορίες, ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν δεν πέσει υπογραφή. Μετά τα μάτς τώρα, τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού, αυτό θα ξεκαθαρίσει, φίλε.
1: Εγώ ήθελα να πω, Σάκη, κάτι
0: για να κλείσουμε, φίλε. Δεν έχουμε ένα λεπτό.
1: Πολλά συγχαρητήρια στο Τζούλι που πήγε στην Arsenal.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μιλάμε για εξαιρετική περίπτωση του ποδοσφαιριστή, με φοβερή εξέλιξη και μπράβο του και το άξιζε. Και ελπίζω και εκεί να είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Και του εύχομαι κάθε επιτυχία να είναι γερός και να διαπρέψει.
0: Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και να είμαστε καλά, θα συζητήσουμε και αύριο.
0: Όχι, δεν θα τα πούμε μαζί αύριο, φίλε. Ούτε αύριο, ούτε τη Δευτέρα, γιατί θα είμαι εκτός.
1: Ωραία. Ενημέρωση στο ζωντανή, στον αέρα, live.
0: Εννοείται, λογικά. Όχι, λογικά θα τα πεις εσύ με. Τώρα δεν θυμάμαι τον Νίκο. Τώρα δεν ξέρω τον Νίκο Κατσάκη.
1: Ό,τι προβλέπει η ροή του
0: προγράμματος. Έτσι. Μ' αρέσει. Έχεις μπει στο πνεύμα. Γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ φίλε.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ,
0: ευχαριστώ. Καλά, για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.

Λοιπόν, πριν σας αφήσω, θα σας πάω μια βόλτα μέχρι την μέχρι την Εύβοια, κοντά εκεί στη Χαλκίδα, στο hotel Antidon Estate. Εκεί λοιπόν στη Χαλκίδα, μια ανάσα στην ουσία από την Αθήνα, βρίσκεται το ξενοδοχείο αυτό, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και με υπέροχη θέα, τον Εβοϊκό φυσικά. Στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Antidon Estate λοιπόν στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε. Θα έρθει ο Δημήτρης Στρατάκη να σας πάει μέχρι και τις 10. Είναι τα μάτς τώρα. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ στις 8. Μιχάλης Οηλές. Στις 10 Γιώργος Ιωάννου. Εμείς θα τα πούμε Θεού θέλοντας από την Τρίτη. Δεν θα είμαστε μαζί ούτε αύριο ούτε τη Δευτέρα. Θα έχεις Μπουσδούνι στο μικρόφωνο, Θανάση Πελόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους σας για την παρέα. Για άλλη μια φορά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες στον ΠΑΟ που ξεκινάει στις 8 σε 1 τέταρτο σε περιγραφή του Μιχάλη Σοηλέ και στις 9 ο Παναθηναϊκός. Καλή ακρόαση να έχετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σήμερα η εκπομπή, όπως έχετε ακούσει, είναι στο πλαίσιο των αγώνων των ελληνικών ομάδων. Πρεμιέρα στην Ευρώπη, καλή σεζόν. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Μιχάλη Σοηλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα της Δυνάμο Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ο οποίος η μετάδοσή του είναι μια προσφορά από την Ιντερβέτεν, τον χορηγό του σταθμού.

Επίσημο ντεμπούτο σήμερα του Ιταλού προπονητή, του κύριου Λύση, όπως επίσημο ντεμπούτο και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δανό, τον κύριο Νίστρουπ.

Εννοείται ότι θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10, μετά τις 10 θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου, που θα σας πάει στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, ο οποίος φιλοξενούνται στην Ουγγαρία από την Πάξη. 9 η ώρα είναι η σέντρα του αγώνα του Τριφυλλιού. Η Δυναμό Κιέβου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πιο έτοιμη αγωνιστικά από τον ΠΑΟΚ. Ήδη έχει δώσει δύο επίσημους αγώνες. Οι Ουκρανοί αντιμετώπισαν την Ρουμάνη και την Universitate Cluj τον προηγούμενο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών για το Europa League με δύο ισοπαλίες. Ο αγώνας πήγε στην παράταση, εκεί στα πέναλτι ήταν πιο τυχεροί, πιο ικανοί αν θέλετε, και πέρασε στον επόμενο γύρο. Με 4-2 πήρε την πρόκριση στα πέναλτι η ομάδα από το Κίεβο.

Μια μεταβατική περίοδο θα έλεγα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, μια εποχή μετά Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος κατά γενική ομολογία είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να δοθεί χρόνος και για τον καινούριο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, αλλά και γενικώς για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Είναι μια μεταβατική περίοδος που πάντα κρύβει δυσκολίες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για τα της Ευρώπης, εάν πάμε στο απευθέως σενάριο και αποκλειστεί από το Europa League, έχει το μαξιλαράκι του Conference League. Κάτι που δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναζητά τρεις συνεχόμενες προκρίσεις για να συμμετάσχει και φέτος στην Link Phase του Conference League. Έχουν βγει οι δεκάδες του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Σε λίγα λεπτά, δεν θα σας πω εγώ, θα σας πει ο Μιχάλης Σοηλές, να μην του κλέβω και τη δουλειά, έτσι. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει ένα δίδυμο ελληνικό στο αμυντικό κέντρο του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης και το καινούργιο απόκτημα, ο Χατζηδιάκος, είναι βασικοί.

0: Λοιπόν, πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα από τη Λούμπλιν Αρένα. Φίλοι ακροατές, το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λίσο στο πάτο της ομάδας του. Όπου, όπως είπες και εσύ, δίδυμο Ελλήνων στην αμυντική γραμμή. Ξεκινάει ο Αλέσιο Λίσο, το πρώτο του παιχνίδι. Παβλέγκα κατά τα δοκάρια, Τζον Τζοκένι στο δεξιάκρο της άμυνας, Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδη στα στόπερ. Τζο Γκόμες επιστρέφει μετά από δανεισμό στο δικέφαλο του Μπορά, Δαφύρης και Σανταμαρία στο ΑΤΑΠ, Τζιμπόμπι θα αρχηγός για την ομάδα του δικέφαλου του Μπορά στο δεξιάκρο της επίθεσης, 22 το νέο μεταγραφικό απόκτημα Τάχα Άλλη και ο Ανέστης Μύθου στην επίθεση της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, η Δυναμό Κιέβου παρατάσσεται σε 4-3-3 με τον Έσχερετ κάτω από τα δοκάρια. Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος επιστρέφει στην Ουκρανική ομάδα μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Μπίλοβαρ και Μικάφκο στα στόπερ. Ντούμπιντσακ αριστερό μπακ. Σαπαρένκο. Πικαλιώνο καχυγός. Μπράσκο στα χαφ. Βολόσιν αριστερό δεξί εξτρέμ. Γκερέρο αριστερό εξτρέμ. Και ο Πονομαρένκο στην κορυφή της επίθεσης για τον Ιγκόρ Κοστιούκ, τον 50χρονο Ουκρανό προπονητή, 10 χρόνια διαφορά με τον Αλέσιο Λύση, τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ, που είναι, όπως είπαμε, το πρώτο του παιχνίδι. Να σου πω και τους αναπληρωματικούς. Για την ελληνική ομάδα, ο Τσιφτσής, Μοναστηρλής, τερματοφύλακες, Ελουστόντο, Μπάμπα, ο οποίος επιστρέφει μετά το Μουντιάλ με τη φανέλα της Γκάνας, Λίρατζης, Μαντί Καμαρά, Μπαταούλας, Δημήτρης Πέλκας, Κώστας Θημιάνης, Τάισον, Χατσίδης και Γερεμέγεφ. Απ' την άλλη πλευρά, Ολκοχόβη, Σούρκης, Μπουγιάλσκι, Ντίκη, Γκέριχ, Κόρομποφ, Λονβάικ, Μάλις, Ρεντούσκο, Ρουπτσίνσκι, Τιαρέ και ένας Ουκρανός ο οποίος είναι πολύ διάσημος για την Ουκρανική ομάδα, ο Αντρέι Γιαρμλένκο.
0: Μάλιστα. Έχουμε και τον Κετζιόρα, ο οποίος ομολογώ ότι δεν ήξερα, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχει πάρει μεταγραφή στην ομάδα του Κιέβου. Ο Πολωνός, ο οποίος πραγματικά θα βοηθήσει την Δυναμό Κιέβου, είναι καλός. Είναι καλός.
2: Ακριβώς. Mm. Ο οποίος για την ιστορία, παίχτες που συνδέουν τις δύο ομάδες είναι ο Τόμας Κετζιόρα που τον αναφέραμε, ο Βραζιλιάνος αριστερός Μπακ Σίπλεϊ, ο Γεύγεν Χατζερίδη, ο Άρτεμ Κόζακ και ο Γκόραν Γκάβραντσιτς, που είχαν περάσει από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα κάνουν την είσοδό του στο γήπεδο οι δύο ομάδες. Με τα λευκά η ομάδα της Ουκρανίας, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά παρατάσσεται με τις ολόμαυρες εμφανίσεις. Τρία από τα τέσσερα μεταγραφικά αποκτήματα βρίσκονται στη βασική εντεκάδα. Ενώ για την Δυναμό Κιέβου δεν βρίσκεται ο βασικός αριστερός μπακ, ο Κωνσταντίν Βιντσαρένκο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο το αποκόμισε στο μάτ του πρώτου προκριματικού γύρου κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και θα υποβληθεί σε επέμβαση. Επίσης απουσιάζουν ο Αλεξάνταρ Τίμτσικ, ο Μίκολα Μιχαηλένκο, οι οποίοι έκαναν ατομικό πρόγραμμα, και ο Τζάστιν Λόνβικ συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, ξεπερνώντας τον τραυματισμό τον οποίο τον ταλαιπώρησε. Διαιτητής στη σημερινή αναμέτρηση, Σάντι Πούτρος, Δανός, μαζί με βοηθούς τον Ντενίζ Γιουρντακούλ, Εσάντ Ντέροντιτς, τέταρτος είναι ο Αϊτίν Ούσλου, στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Γιώνας Χάνσεν και βοηθός ΒΑΡ ο Μίχαελ Τίγκαρτ, όλοι από τη Δανία.
0: Ωραία, Μιχάλη, να σου πω εγώ μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση, να πούμε στους ακροατές μας ότι έχει ξεκινήσει ήδη ένας αγώνας από το Europa League. Καραμπακ Τσέσεκα Σόφια, Καραμπακ από το Αζερμπαϊτζάν με Τσέσεκα Σόφια από τη Βουλγαρία. Στο ημίχρονο είναι 0-0. Μαζί με τον ΠΑΟΚ ξεκινούν ακόμα η Σέριφ Τιράσπολ με την Μακάμπη, η Τρόμσο από την Νορβηγία με την Χράντε Κράλοβε από την Τσεχία και η Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ. Έχουμε πολλά μάτια εξέλιξη στο Conference League. Να πω τα τελικά. Μαλισέβα από το Κόσοβο με τη Χιμπέρνιαν από τη Σκωτία. Μια μίνι έκπληξη εδώ. 2-0 η ομάδα του Κωσόβου. Τελικό έχουμε και στην Αρμενία μεταξύ Αλασκέρτ και Κλουζ. 1-1. Ενώ η Αύστρια Βιέννης επικράτησε τη Λεπάγια από την Λετωνία. Λεπάγια Λετωνίας Αύστρια Βιέννης 0-2. Στο 70 Πενεβέζης Λιθουανία Τόμπολ Καζαστάν 1-0. Έχουμε και άλλα ημίχρονα, αλλά καλύτερα να πάμε, Μιχάλη, σε εσένα, διότι ξεκινά το παιχνίδι, ξεκινά η αναμέτρηση.
1: Οι δύο αρχηγοί βρίσκονται στο... μπροστά στη διαιτητική τριάδα, τον Σάντι Πούτρος, ο Πικαλιόνοκ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δίνουν τα χέρια. Και στην αριστερή πλευρά του γηπέδου θα πάνε οι παίχτες του Δικεφάλου του Βορρά και στη δεξιά οι παίχτες της Δυναμό Κιέβου, οι οποίοι και θα αλλάξει αυτό στις αρχές του δευτερού ημιχρόνου. Αλέσιο Λύση, ο οποίος είναι ο πιο νεαρός προπονητής, 40 χρονών, ο οποίος αναλαμβάνει τη μετά Ρασβάν Λουτσέσκου εποχή, το πιο πετυχημένο προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά. Να πούμε ότι στο παρελθόν είχαν αναμετρηθεί δύο ομάδες, το σεζόν 1976-1977 για το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Η Δυναμό Κιέβου είχε υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και οι Ουκρανοί επικράτησαν με 4-0. Τα γκολ τότε για τους Ουκρανούς ήταν ο Μπούριακ, δύο γκολ σκόραρε, Κολότοφ και Σομποντιάν. Ήταν μια Δυναμό Κιέβου σαφώς ανώτερη των περιστάσεων, ενώ στη ρεβάνς Δυναμό Κιέβου επικράτησε 2-0 στην Τούμπα. Κολότοφ και Όλεπ Μπλαχίν είχαν σκοράρει τότε για την ομάδα. Και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι με τους παίχτες της Δυναμό Κιέβου να έχουν την μπάλα στην περιοχή τους και να πιέζονται από τους παίχτες του Δικεφάλου του Βορρά. Και το κέρδος είναι ένα πλάγιο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που αφήνει ο Κωνσταντέλιας για τον Τζον Τοκένι, ο οποίος επαναφέρει και η μπάλα περνάει εκ νέου πλάγιο. Προσπαθούν οι δύο ομάδες τώρα να πρεσάρουν. Έχουν την μπάλα επέμφυση του ΠΑΟΚ, ο οποίος γυρίζει γρήγορα, ο οποίος μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Και το κέρδος είναι ένα κόρνερ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Μικάευκο έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάνε οι παίχτες του ΠΑΟΚ, έχει μπει ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Ανέστης Ομίθου, ο Σανταμαρία, να πάρουν θέση στην περιοχή του Νέσχερτ. Για την εκτέλεση έχει πάει ο Ζίβκοβιτς, εκτελεί. Η μπάλα βγαίνει από τους παίχτες της Δυναμό Κιέβου. Τώρα ο Ζίβκοβιτς επαναφέρει πίσω για τον Τζο Γκόμες, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά πάει να δει τον Τζον Τζοκένι, ο οποίος τώρα θα πάρει τα μέτρα, θα πατήσει την περιοχή, θα βγάλει μια ωραία μπαλιά, αλλά ο Νέσχερετ μπλοκάρει και έχουμε την πρώτη καλή στιγμή για το Δικέφαλο του Βορρά από τον Χρήστο Ζαφύρη. Απίθανη ευκαιρία από τον Έλληνα Χαφ. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Ουκρανικής ομάδας και ο οποίος αναμένεται να επαναφέρει, πιέζεται από τον Ανέστη Μύθου, επαναφέρει την μπάλα. Πιέζουν τώρα, είναι περίπου 200 με 250 φίλοι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, γιατί τυπικά γηπεδούχοι είναι στην Πολωνία λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Κίεβο. Τώρα έχουν την μπάλα οι παίχτες στην Δύναμο Κιέβου, αλλάζουν πασούλες μέχρι το κέντρο. Τώρα βγαίνουν στην επίθεση οι παίχτες της Ουκρανικής ομάδας. Καθαρίζει ο Χατζηδιάκος με την μπάλα στα πόδια ο Σαπαρένκο. Τώρα ο Πιχαλιόνοκ θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει μια σέντρα χαμηλά. Ένα σούτ και να το γκολ για την Δύναμο Κιέβου από τον Μπράσκο. Ανοίγει το σκόρ η ομάδα της Ουκρανίας. Αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, λιγορήσανε και τώρα ο Ιγκόρ Κοστιούκ δίνει το χέρι στον Γκερέρο και εμψυχώνει την ομάδα του εν ώψη της συνέχειας. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0 μόλις το τρίτο λεπτό. Τώρα να δούμε πώς αντιδράσει η ομάδα του Αλέσιο Λύση, ο οποίος είχε πει πριν την αναμέτρηση ότι θέλει να δει έναν ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό στο γήπεδο για 90 λεπτά και να κάνει χαρούμενους οπαδούς που θα δουν το παιχνίδι. Μια ομάδα θα θέλουν να βλέπουν. Οι οπαδοί Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει ακόμη. Εντάξει, δεν κρίνεται κανένα παιχνίδι στο τρίτο λεπτό, Δημήτρη.
0: Δεν κρίνεται κανένα παιχνίδι στο τρίτο λεπτό, Μιχάλη μου. Με τη διαφορά ότι ο ΠΑΟΚ αδράνησε εκεί. Η μπάλα πέρασε από πολλούς. Καμία πίεση εκεί μπροστά στην εστία. Ένα ωραίο σούτ από τον ποδοσφαιριστή τον Ουκρανό. Ωραίο γκολ με τη διαφορά ότι είναι ψυχρό. Με την λογική ότι και μπήκε γρήγορα, αλλά και δεν υπήρχε πίεση πουθενά από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω αδράνησαν πάρα πολύ. Δεν μπορεί να τρώσει ένα γκολ τόσο νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Να πούμε ότι πέρα από τον γκολ της Δυναμό Κιέβου, υπάρχει και ένα γκολ από την Άντερλεχτ, Χάμαρμπι. Άντερλεχτ 0-1 στο έκτο λεπτό. Καραμπάκ ΦΣΚΑ Σόφιας έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 0-0. Τρίτο γκολ για την Ελσίνκη απέναντι στην Κόλερέιν από την Βόρεια Ιρλανδία. Ελσίνκη Κόλερέιν 3-0. Ντιλαγκόρη Γεωργία Απόλλων Λεμεσού 0-2. Η Ντιλαγκόρη παίζει με 10 παίχτες. Αναφέρω τα παιχνίδια που έχουν σκορ. Ρακόφ Βαλέτα 0-1 στο 36ο λεπτό. Η Ρακόφ από την Πολωνία, η Βαλέτα από τη Μάλτα. Εδώ δημιουργείται έκπληξη. Ενώ έχουμε και η Λετωνική. Τώρα θα σας γελάσω. Ροφιές από τη Λετωνία με τη Βέστρη από την Ισλανδία είναι στο 2-0. Γκολ και για τη Μακάμπη, Σερίφ Τιρασπόλ Μακάμπη Τελαβίβ 0-1 στο 6ο λεπτό. Μιχάλη.
1: Είχαμε στο 5ο λεπτό μια ευκαιρία. Ο Ντούμπιντσακ έκανε ένα γέμισμα, πιέζει τον Πικαλιόνοκ και κέρδισε ένα πλάγιο για το δικέφαλο του Βόρα. Έχει πάρει την μπάλα ο Τζο Γκόμες και την επαναφέρει γρήγορα για τον Τάχα Άλι, ο οποίος είχε περάσει και εκτός αγωνιστικού χώρου καθώς αποκόμισε ένα πρόβλημα και τώρα κερδίζει ένα πλάγιο η ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Ψυχρολουσία γενικό στον ΠΑΟΚ, προσπαθεί να αντιδράσει τώρα μετά το γκολ που δέχτηκε και να πάρει αρκετά μέτρα στο γήπεδο. Να θυμίσουμε ότι παίζει στο δεύτερο προκριματικό γύρο Δυναμό Κιέβου και ΠΑΟΚ. Η Δυναμό Κιέβου έχει ένα μας περισσότερο καθώς αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο περνώντας την Κλουζ 0-0 το πρώτο παιχνίδι και η Ουκρανική ομάδα πήρε την πρόκριση στα πέναλτι κόντρα στη Ρουμάνικη 4-2. Τώρα με την μπάλα ο Νέσχερετ, ο οποίος θα δώσει στον Μπίλοβαρ και ο Μπίλοβαρ για τον Σαπαρένκο. Μπίλοβαρ πίσω, γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Νέσχερετ, ο οποίος θα δώσει, θα προσπαθήσει να γεμίσει την μπάλα. Όχι, δεν θα γεμίσει, θα δώσει δίπλα του στον Μπίλοβαρ, ο οποίος πιέζεται από τους παίχτες του δικεφάλου του Βορρά. Μια βαθιά παλιά τώρα, εκεί που θα καθαρίσουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, με τον Τζον Τζοκέν να δίνει την μπάλα έξω και κέρδωσε ένα πλάγιο κοντά στη γραμμή του τέταρτου, με τον Τζον Τζοκέν να δείχνει να χτυπιέται να, και τον Μπονομαρέκο να ρωτάει το διαιτητή τι έχει γίνει. Από ό,τι βλέπω από εκεί που κάθομαι στα δημοσιογραφικά, είναι όντως φάουλ. Σκεπτικός ο Ιγκόρ Κοστιούκ, ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, ο οποίος ανέλαβε στις 17 Δεκέμβρη την Ουκρανική ομάδα του 2025. Τώρα ένα γέμισμα, όχι, γυρίζει πίσω τη φάση ο Δανός διαιτητής. Να εκτελεστεί λίγο πιο πίσω, να στηθεί λίγο πιο πίσω η μπάλα έπρεπε. Του έχει πάρει την μπάλα ο Σάντα Μαρία και γυρίζει πίσω στον Μιχαηλίδη και αυτός θα δώσει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με Μιχαηλίδη ψηλά η γραμμή της άμυνας του ΠΑΟΚ. Μια βαθιά μπαλιά τώρα εκεί για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα. Εκεί ο Νέσχερε θα μπλοκάρει την μπάλα στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Μπράσκο στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Τώρα ο Μπράσκο σκέφτεται που θα δώσει. Ο Μπράσκο, συγγνώμη, ο Νέσκερ σκέφτεται που θα δώσει. Θα δώσει δίπλα στον Τόμας και Τζιόρα. Ο οποίος αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του. Έχει παίξει πάρα πολλές φορές. Τρεις διαφορετικές θητείες έχει κάνει ο Πολωνός μπακ, στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, με αποκορύφωμα την κατάκτηση πρωταθλήματος το 2024. Σε αυτό το τρελό ντεμαράζ που έκανε ο ΠΑΟΚ κόντρα στα play-off. Και τώρα μια βαθιά μπαλιά, η μπάλα περνάει εκτός. Ο Τζον Τζοκέιν έχει πάρει την μπάλα και την επαναφέρει δίπλα στον Παντελή Χατζηδιάκο, ποιος θα δώσει στον έτερο Έλληνα μπακ, το Γιάννη Μιχαηλίδη. Και ο Τζο Γκόμες ανεβαίνει για να τροφοδοτήσει τον Ταχάλη. Μπάλα γυρίζει πίσω τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης για τον Σάντα Μαρία. Και εκεί ο Παντελής Χατζηδιάκος τώρα, ο οποίος επαναβαδρίζεται μετά το περάσματα από Κάλιαρη, Αλκμαρ και Κοπενχάγη. Επιστρέφει στην Ελλάδα για το Δικέφαλο του Βορρά. Επαναφέρουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία. Θα επιχείρησε μια κάθετη για τον παρτενέρ του στα χαφ Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος θα βγάλει μια βαθιά μπαλιά για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα φέρει την μπάλα. Ένα ωραίο ψαλίδι από το ημικύκλιο. Η μπάλα περνάει σε ασώματα και αλλά προσγειώνεται σε παιδιά παιχτών του ΠΑΟΚ. Χρήστο Ζαφύρης αναχαιτίζει για τον Τζον Τζοκένι. Γιάννης Μιχαηλίδης τώρα θα δώσει δίπλα στον Τζο Γκόμες και αυτός για τον Σουηδό μπακ Ταχαάλι, Σουηδό εξτρέμ, συγγνώμη, Ταχαάλι, ο οποίος φαίνεται να δυσκολεύεται. Κουτσένει λίγο ο Σουηδός εξτρέμ και η μπάλα περνάει εκτός. Τώρα κάνει συστάσεις ο Δανός διαιτητής να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σουηδός εξτρέμ. Βλέπουν και συμπαίχτες του πόσο.
0: Μιχάλη, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή. Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο 55ο λεπτό 0-0. Στο 12ο σέρις Τιρασπόλ Μακάμπι Τελαβίβ 0-1. Τρόμσο από την Νορβηγία με την Χράντε Κράλοβε από την Τσεχία 0-0. Στο ίδιο λεπτό Χάμαρμπι, η Σουηδική Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ 0-1. Τελικά για το Κόφερες Μαλισέβα Κιμπέρνιαν 2-0. Αλασκέρτ Κλούζ 1-1. Λεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2. Στο 83ο λεπτό η Πενεβέζης από τη Λιθουανία εξακολουθεί και προηγείται τη Στόμπολα από το Καζακστάν 1-0. Τρίτο γκολ για την Ελσίνκη. Ελσίνκη η Κόλερα είναι από τη Βόρεια Ιρλανδία 3-0 στο 56. Η Ντέμπρετσεν με την Πιούνικ είναι στο 0-0 στο 55ο λεπτό. Ντιλαγκόρη η Γεωργία Απόλλων Λεμεσού 0-3. Η Ντιλαγκόρη παίζει με 10 παίχτες. Ο Απόλλων Λεμεσού έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Η Πάιντια από την Εστονία με τη Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν είναι στο 0-0 στο 56. Το ίδιο λεπτό Φλόρα Εστονία με την The New Saints από την Ουαλία 1-0. Η ΑΕΚ Λαρνακάς με την Μπεϊτάρε Ιερουσαλήμ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου είναι στο 0-0. Ντουνάιτσκα με τη Βελέζ στο 0-0 επίσης στο ίδιο λεπτό.
2: Έχουμε γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε μετά από υποδειγματική αντεπίθεση. Να πούμε ότι ο Τάχα Άλλη που φαίνεται ότι θα γίνει αλλαγή τελικά επίσης. Στη θέση θα περάσει ο Τάισον. Ετοιμάζεται αυτή η αλλαγή, αλλά έχει σκοράρει αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας. Οπότε βρίσκει τα πατήματά του ο ΠΑΟΚ. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας στην Δυναμό Κιέβου και μια κάθετη του Ζίβκοβιτς υποδειγματική. Έσκαψε την παλογιά της
0: Κωνσταντέλιας. Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ.
2: Και έκανε το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1 στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Και σαν δημιουργία αλλά και σαν εκτέλεση από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Πολύ ωραίο γκολ.
2: Υποδειγματική όλα τα λεφτά η πάσα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος ξέρει να ξεκλειδώνει τέτοιες άμυνες με αυτές τις κάθετες μπαλιές που βγάζει ο Σέρβος Εκστρέμ. Και έχουμε το 1-1. Έχουμε μάτς ξανά εδώ στην Πολωνία. Αλλά ελέγχεται το γκολ. Ήδη λέει ο Σαντιπούτος τι κοιτάνε. Λογικά offside κοιτάνε. Αλλά goal, έχουμε γκολ.
0: Κανονικό γκολ. Μα φάνηκε για από τη ροή.
1: Και έχει περάσει και ο Τάισον στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τάχα Άλι, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω τραυματισμού.
0: Ομολογώ ότι δεν είδα κάτι, Μιχάλη. Έπιανε μυϊκός είναι ο τραυματισμός του.
1: Νομίζω και εγώ μυϊκός είναι από ό,τι κατάλαβα, αλλά είχαν κάνει γρήγορα συστάσεις στον Αλέσιο Λύση οι παίχτες.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει.
1: Η βοηθή του.
0: Άτυχο ντεμπούτο για τον νεαρό Σουηδό.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ καλός παίχτης, θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Και τώρα συνεχίζουμε το παιχνίδι. Ο Κετζιόρα θα δώσει στον Νικάφκο, ο οποίος σκέφτεται που θα δώσει την μπάλα και θα την δώσει, προτιμάει δίπλα τον Μπίλοβαρ. Ο οποίος Μπίλοβαρ είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα για την Δυναμό Κιέβου. Ο οποίος θα δώσει στον Νέσχερετ, ο οποίος πιέζεται τώρα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, από τον Μύθου και τον Κωνσταντέλια, το σκόρερ, και επιλέγει εν τέλει να δώσει στον Μικάφκο, ο οποίος Μικάφκο επιστρέφει πίσω στον Ουκρανό τερματοφύλακα και η μπάλα είναι πάλι στα πόδια των παιχτών της Δυναμό Κιέβου και έχει τώρα την μπάλα ο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά εκεί που πάει για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά δείχνουν να αποσοβούν οι παίχτες της Δυναμό Κιέβου. Κερδίζει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και η μπάλα περνάει έξω. Πάλι παίχτες του ΠΑΟΚ, Ζαφύρης, φωνές για φάουλ, αλλά αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τάισον για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του, κρατάει την μπάλα, αλλά δεν θα την κρατήσει εν τέλει και οι παίχτες της Δυναμό Κιέβου ξεκινάνε, αλλά τώρα κλέβει ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Κερδίζει ο Ζαφύρης. Τζο Γκόμες τώρα στα αριστερά και η μπάλα περνάει πάλι στα πόδια του παιχνίδι του ΠΑΟ. Επιλέγουν κάποιες πασούλες οι παίχτες εδώ του δικεφάλου του Βορρά για τον Χατζηδιάκο που ανέβηκε αρκετά και τώρα μια βαθιά μπαλιά, όχι δίπλα build-up πάνε οι παίχτες του ΠΑΟ και τώρα κερδίζει εδώ ο Μύθου, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα δίπλα στον και ένα σουτ, την μπάλα περνάει εκτός. Το σουτ το έκανε ο Τάισον, μόλις μπήκε ο νέος ελθόντας βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος παρά το προχωρημένο της ηλικίας του παίζει σαν να είναι 20χρονος, Δημήτρη.
0: Ναι, καλά, το έχει δείξει ο Τάισον, δεν παίρνει χαμπάρι από ηλικίες, όμως και πολλοί άλλοι βέβαια, διότι ζούμε σε αυτή την εποχή των σαραντάριδων, θα έλεγα, στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι παίζουν σαν κοσάριδες. Η Καραμπακ έχει βάλει γκολ, αλλά εξετάζεται, ενδεχομένως θα ακυρωθεί απέναντι στη Τζέσικα Σόφιας. Ακούω τους παδούς του ΠΑΟΚ, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, δίνουν.
0: Δεν ξέρω, έχουμε ιδιαίτερη παρουσία φιλάθλων, πόσοι περίπου είναι.
1: 200 με 250 είναι οι
0: φίλοι. Πάντως ακούγονται πάρα πολύ και βοηθάνε, θα ρω τους παίχτες. Ο ΠΑΟΚ καταφάρισε με τον γκολ, νομίζω ότι έχει πάρει τη σταϊνία του αγώνα.
1: Τώρα μια βαθιά παλιά εκεί που πάει ο Τζον Τζοκένι, ο οποίος θα δώσει δίπλα στο Μύθο, αλλά καταφέρουν και μπλοκάρουν οι παίχτες της Δυνάμω Κιέβου. Ο Νέσχερτ είναι αυτός που παίρνει την μπάλα, ο τερματοφύλακας της Δυνάμω Κιέβου, ο οποίος επαναφέρει γρήγορα για τον Γκερέρο, τον Παναμέζο Εξτρέμ. Αλλά η μπάλα παραχωρείται στους παίχτες του ΠΑΟΚ. Όχι, επιστρέφει πίσω στη Δυνάμω Κιέβου. Νέσχερετ για τον Μικάφκο. Αυτός δίπλα του στον Μπίλοβαρ και ο Μπίλοβαρ κρατάει την μπάλα εξετάζοντας που θα τη δώσει και προτιμάει τον παρτενέρ του, τον Μικάφκο, και η μπάλα πάει πάλι στον Λούμπιντσακ, πίσω στο Μικάφκο και ο Μικάφκο για τον Μπίλοβαρ και τον Σαπαρένκο, ο οποίος γυρίζει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακα τον Νέσχερετ και ο Πικαλιώνα έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του και αυτοί πάνε με build-up οι Ουκρανοί γενικώς τώρα.
2: στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Σκόραρε ο Μπράσκο στο 3ο λεπτό. Και ο Κωνσταντέλια στο 13ο έκανε το 1-1 για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τους παίχτες του εις Δυνάμο Κιέβου να έχουν την μπάλα στα πόδια. Και η μπάλα στον Μικάφκο και ο Σαπαρένκο είναι αυτός τώρα που έχει την μπάλα στα πόδια του, ο οποίος θα δώσει σε παίχτη Δυνάμο Κιέβου, αλλά έχει σφυρίξει ο Δανός Αντιπούτρος για φάουλ πάνω στον τον Ντούμπιντσακ. Το φάουλ το έκανε ο Παντελής Χατζηδιάκος λίγο πιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σαπαρένκο είναι πάνω από την μπάλα. Ήδη ο Παβλέγκα κάνει συστάσεις πώς να στήσει το τείχος. Ο Γύρι Παβλέγκα, ο Τσέχος τερματοφύλακας του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έχει κάνει μεγάλη καριέρα στη Βέρντερ Βρέμης. Εκτελείται το φάουλ από τον Σαπαρένκο. Μπλοκάρει ο Τσέχος θερματοφύλακας. Μπάλα στα χέρια του. Στο 20ο λεπτό της συνάντησης. Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1.
0: 1-1 Μιχάλη, Δύναμο Κιέβου με τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. Τελικά κυρώθηκε τον γκολ της Καραμπάκ. Καραμπάκ Αζερμπαϊτζάν από το Αζερμπαϊτζάν βέβαια στη Σικασόφια. 0-0 στο 63ο λεπτό. Μένει το 0-0. Στο 21ο Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι 0-1. Στο 22ο Τρόμσο με τη Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία 0-0. Στο 22ο λεπτό επίσης Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Όλοι αυτοί οι αγώνες που σας προανέφερα είναι για το θεσμό του Europa League. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο γκολ καινούριο από τα μάτς της του Conference. Το 22 η Μπάτε Μπορίσοφ προηγείται τη Σιόν από την Ελβετία με 1-0. Η Δυναμό Τυφλίδα στο ίδιο λεπτό προηγείται τη Ζαλγκύρης με 1-0. Ημίχρονα έχουμε Ρακόφ Βαλέτα 0-1, Ροεφές Βέστρη 3-0, Ντουνάισκα Βελέζ 0-0, ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0. Εξακολουθεί ο Απόλλων Λεμεσού και προηγείται στη Λαγκόρη με 3-0 στην Γεωργία, ενώ η Ντέμπρετσένη προηγείται, η Ντέμπρετσένη από την Ουγγαρία, της Πιούνικ από την Αρμενία με σκόρ 1-0, η Ερσίνκη 3-0 της Κολερέιν από την Βόρεια Ιρλανδία. Μιχάλη.
2: Εδώ τώρα η Δυναμό Κιέβου στο 22ο λεπτό βρισκόμαστε, προσπάθησε να μπει στα καρέ του ΠΑΟΚ, καλά η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά έχει την απάντηση. Σάντα Μαρία τώρα θα δώσει δίπλα στον Τζο Γκόμες και αυτός δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Σάντα Μαρία γυρίζει την μπάλα πίσω, αλλά την κρατάει ακόμα την μπάλα, δεν την έχει δώσει σε συμπαίχτη του, για να τη δώσει τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον Έλληνα center back, ο οποίος προσπαθεί να ψάξει τον Ζίβκοβιτς, αλλά φωνάζουν για φάουλ τώρα ή του ΠΑΟΚ. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι ο διαιτητής. Ο Ζίβκοβιτς παραμένει ακόμα κάτω. Και τώρα πετάνε την μπάλα έξω η υπέρθεση του ΠΑΟΚ για να τηρηθεί το fair play. Έξαλλος ο Σέρβος επιθετικός του ΠΑΟΚ με τον διαιτητή, γιατί δεν σταμάτησε το παιχνίδι νωρίτερα. Ήταν όντως φάουλ που αυτό που φωνάζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, που το κάνει ο Σαπαρένκο πάνω στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
0: Όχι μόνο ήταν φάουλ, ήταν και γκίτρινη κάρτα από ρόδια της, στα 3 μέτρα ήταν, πώς δεν το είδε.
2: Εν πάση περιπτώσει στηρίχθηκε το fair play στο 23ο λεπτό της συνάντησης. Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του και γυρίζει πίσω στον Τσέχο γκολκίπερ του. Παβλένκα θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά εκεί που είναι ο Τζον Τζοκένι, αλλά θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, συγγνώμη, ο Αντρίγια Ζίχοβιτς, ο οποίος θα δει δεξιά του τον αριστερά του, συγγνώμη, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και τώρα ο Ζίβκοβιτς θα κάνει ένα σουτ πάνω στα σώματα των παιχτών της Δύναμο Κιέβου. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Κωνσταντέλιας τώρα. Μια βαθιά παλιά. Αλλά Ο Μίθου δεν θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πέρασε απελπιστικά out την μπάλα.
0: Ήταν ωραία σέντρα του Κωνσταντέλια, Μιχάλη. Ο Μίθου δεν πρόλαβε για εκατοστά. Βεβαίως διαμαρτύρεται για κράτημα, ότι το κράτησε ο αμυντικός και γι' αυτό δεν έφτασε. Ακριβώς. Και δεν έχει άδικο. Αν το δούμε στο VAR, ενδεχομένως να έχουμε εξέλιξη.
2: Μπορεί να το καλέσει στο VAR. Δεν έχει κάποια επικοινωνία αυτή τη στιγμή ο διαιτητής. Δεν έχω δει εγώ να κάνει κάποια κίνηση. Αν και κοιτάζει τη φάση, όλα ελέγχονται στην εποχή του VAR. Αλλά μάλλον δεν έχει πει κάτι, γιατί έχει δώσει φάουλ ο Σαντιπούτρος πάνω στο Σάντα Μαρία, τον μεγάλο χαφ του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή να πούμε για την πρώτη ενδεκάδα που κατέβασε σε επίσημο παιχνίδι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, ο καινούριος, ο κύριος Νίστρουπ. Λοιπόν, Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο και Τετέι. Στον πάγκο είναι ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Λάδας, ο Φαντρόγελεν, ο Τσιριβέγια, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρη, ο Μπινιάρης και ο Ραστόντερ. Αυτή είναι η αποστολή, η ενδεκάδα, αλλά και η αναπληρωματική του Παναθηναϊκού, 9 η ώρα. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Ουγγαρία από την Πάξη. Είχαμε μια καλή στιγμή για την Δυναμό Κιέβου, Μιχάλη.
2: Είχαμε μια καλή στιγμή στο 24ο λεπτό. Ο Παναμαίος επιθετικός Εντουάρντο Γκερέρο έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτυών του Γύρι Παυλένκα. Πολύ καλό σουτ αυτό από τον Παναμαίος επιθετικό της Δυναμό Κιέβου.
0: Την έλεγχε βέβαια στη φάση ο Παυλένκα. Αλλά ήταν όντως πολύ καλό σουτ. Όντως ήταν πολύ καλό σουτ.
2: Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, καθώς ο Γιάννης Μιχαλίδης βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Αλέσιο Λύση διαμαρτύρεται στον τέταρτο σχετικά με κάποιες αποφάσεις του Δανού διαιτητή και δεν σταματάει να δίνει οδηγίες αυτή τη στιγμή ο Αλέσιο Λύση στους παίχτες του. Και ο Γιάννης Μιχαλίδης θα αναμένεται να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασκευθούν πρώτες βοήθειες. Ενώ έχει σηκωθεί για ζέσταμα ο Αρίτζε Λουστόντο, είναι αυτός και αυτός νέο μεταγραφικό αποκτήμα. Γενικώς έχει εμπιστευτεί πάρα πολύ τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, τους τρεις από τους τέσσερις τους ξεκίνησε, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Φαντάζομαι διαμαρτύρεται, δεν έδωσε το προηγούμενο, αυτό δεν το έδωσε εδώ ο διαιτητής που δείχνει τώρα πάνω στο Μιχαηλίδη.
2: Ναι, ναι, γιατί το
0: νομίζω είναι αλλού και αλλού ο διαιτητής, έτσι.
2: Ναι, ναι, έχει χάσει κάποιες φάσεις.
0: Όλες τις φάσεις στο κέντρο και τα φάουλ τα έχει χάσει. Μπάς περιπτώσει. Προχωράμε, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος πάντως, θα πρέπει να επισημάνουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν θα πρέπει να χάσει βαθμούς. Πρέπει να πάρει και τη νίκη. Πάντα στην προσπάθεια που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, ναι. Αρχής γενομένης από το σημερινό αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
2: Και
0: για την κατάληψη
2: της Κούπα
0: και Παναθηναϊκός. Όλες οι ομάδες δεν πρέπει σήμερα. Εφόσον έχουν τη δυνατότητα, δεν πρέπει να χάνεται ούτε ένας βαθμός. Συνεχίζει, Μιχάλη.
2: Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια των παιχτών της Δυναμό Κιέβου. Ο Μικάφκο είναι αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του και θα τροφοδοτήσει τον Βόλωσιν από τα δεξιά. Αλλά το κέρδος είναι ένα out. Νομίζω corner είναι. Δεν είμαι και 100% σίγουρος. Όχι, corner είναι, corner. Corner έχει δώσει ο Δανός διαιτητής, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τον τέταρτο. Προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ κάνει συστάσεις και έχουμε κίτρινη κάρτα, νομίζω στον προπονητή, είναι στον Αλέσιο Λύση, για τη διαμαρτυρία του νωρίτερα. Όντως τον Ιταλό τεχνικό την έδωσε.
0: Ναι, του είπε ότι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πόσο θα αντέξω πια να διαμαρτύρεσαι. Αλλά δικαίως διαμαρτύρονταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση.
2: Και τώρα το κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα της Ουκρανίας. Ο Σαπαρένκο έχει πάει στην εκτέλεση. Παίρνει τα μέτρα αυτό, δείχνει και την κομπίνα που θα ακολουθήσουν οι συμπαίχτες του. Εκτελείται το κόρνερ και η μπάλα καταφέρεται να βγει εκτός περιοχής. Αλλά κερδίζουν πάλι οι Ουκρανοί. Και πάλι προσγειώνεται σε πόδια παιχτών της Δυνάμω Κιέβου, αλλά εν τέλει διώχνει ο Ζαφίρης όσο πιο μακριά γίνεται, με τον Κωνσταντέλια να πιέζεται από τον πρώην συμπαίκτη, τον Τόμας Κετζιόρα, και κέρδος είναι ένα πλάγιο για τους
3: παίχτες για τους φιλοξενούμενους. Και είδαμε ένα ωραίο στιγμιότυπο, το Μασκετζιόρα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια τα λέγανε σχετικά με τη φάση. Η μπάλα είναι στα πόδια των παιχτών του Δικεφάλου του Βορρά. Μια βαθιά παλιά εκεί που είναι, θα προλάβει, δεν θα καταφέρει να τη βρει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και κέρδωσε ένα πλάγιο για την Ουκρανική ομάδα. Στο 30 λεπτό έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα στη Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Να θυμίσω προηγήθηκαν οι Ουκρανοί με τον Μπράσκο στο 3ο λεπτό και ο Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό ισοφάρισε για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά.
0: Να πούμε, Μιχάλη, ότι ο Άλλη έχει βγει με τραυματισμό στο νόμο, στο χέρι. Έτσι.
3: Α, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δεν ήταν μυϊκός, δηλαδή κάτι σε δικέφαλο στο πόδι κτλ. Αυτό τώρα θα δείξει κατά πόσον είναι σοβαρός τραυματισμός του νέου ποδοσφαιριστή της νέας μεταγραφής του ΠΑΟΚ του Σουηδού.
3: Τις επόμενες μέρες θα είμαστε πιο σοφοί. Να θυμίσω ότι η ρεβάνς είναι στις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας. Και τώρα η παίχτες της Δυναμό Κιέβου με τον Ντούμπιντσακ να έχει την μπάλα στα πόδια του και να δίνει στον Σαπαρένκο και αυτός για τον Μπράσκο. Πάλι ο Γκερέρο με την μπάλα στα πόδια. Σαπαρένκο προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση η ομάδα της Ουκρανίας. Τόμας Κετζιόρα τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Ο Πολωνός, ο οποίος θυμίζω έχει παίξει και για την Δυναμό Κιέβου και για τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια ήταν στο Δικέφαλο του Βορρά, με κορυφαία του στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024. Συνεχίζεται το παιχνίδι, Δυναμό Κιέβου, μια βαθιά παλιά. Εκεί ο Παντελής Χατζηδιάκος θα δώσει δίπλα του στον Τζο Γκόμες. Ο Τζο Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Έχει σταματήσει το παιχνίδι για φάουλ, το οποίο το έκανε ο Τόμας Κετζιόρα πάνω στον Τζο Γκόμες. Και ήδη κάνουν τα μέτρα, όχι στο Ντάισον, συγγνώμη, διορθώνω, τώρα τον είδα εγώ που σηκώθηκε από εδώ που κάθομαι.
0: Μιχάλη, να πούμε δεύτερο γκολ για τη Μακάμπι Τελαβίβ στην Μολδαβία. Σέριφ Τίρασπολ, Μακάμπι Τελαβίβ 0-2. Δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Καραμπαχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0 στο 74. Στο 33 Τρόμσο Χράντερ Κράλοβ 0-0. Στο ίδιο λεπτό Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Για να δούμε στο conference αν έχουμε κάποιο γκολ, το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει. Είναι και πολλά τα παιχνίδια στο conference, πάρα πολλά. Όχι, δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ας πούμε τα τελικά. Μαλισέβα από το Κόσοβο, Χιμπέρνιαν 2-0. Αλασκέρτ Κλούζ 1-1. Λεπάγια Αύστρια Βιέννης 0-2. Πανεβέζης Τόμπολ 1-1. Αυτά είναι τα τελικά. Απλώς να πούμε ότι η Ελσίνκη με την Κόλερέιν είναι στο 3-0. Μιχάλη.
3: Στο 33ο λεπτό παραμένει το 1-1 για τον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Κιέβου. Εγώ να πω μέχρι στιγμής ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, καθώς έχει κάνει 4 σούτ εναντί ενός της Δυναμό Κιέβου. Ενώ τα σούτ εντός περιοχής είναι 1-1, όσο και το σκορ της σημερινής αναμέτρησης. Τώρα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα επιχειρήσει μια σέντρα. Η μπάλα θα περάσει με μια κεφαλιά από τον Μύθου. Θα βγει εκτός περιοχής, εκεί που πήρε το Βολόσιν. Τζο Γκόμες θα προσπαθήσει να κερδίσει. Εκεί ο Τόμας Κετζιόρα κέρδωσε ένα πλάγιο για το Δικέφαλο του Βορρά στο 33ο λεπτό. Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Πάει να το εκτελέσει ο Τζο Γκόμες το πλάγιο. Τζο Γκόμες τώρα θα δώσει στον Σάντα Μαρία για τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος θα ανεβάσει τον Τζον Τζοκένι. Και την μπάλα όμως θα βγει από τα καρέ της Δυναμό Κιέβου. Θα αναχαιτήσει ο Χατζηδιάκος. Πάλι θα πάει όμως σε πόδια παιχτών της Δυναμό Κιέβου. Και ο Μικάφκο θα γυρίσει στον Έσκερετ, τον τερματοφύλακα της Ουκρανικής ομάδας. Επιστρέφεται η μπάλα στους παίχτες του Δυναμό Κιέβου. Ο Μικάφκο είναι αυτός που εξετάζει τις επιλογές του. Ο Ουκρανός μπακ. Να πω ότι η εντεκάδα της Δυναμό Κιέβου, οι περισσότεροι είναι Ουκρανοί, με μόνο δύο ξένους, τον Τόμας Κετζιόρα και τον Εντουάρντο Γκερέρο. Όλοι οι περισσότεροι είναι Ουκρανοί. Νέσκερε τώρα με την μπάλα στα πόδια του για τον Μικάφκο. Μικάφκο εξετάζει τις επιλογές του, περνάει και το κέντρο και φτάνει στην αντίπαλη, στο αντίπαλο μισό, εκεί που θα είναι ο Σορόκιν, και το κέρδος είναι ένα πλάγιο. Τώρα έχουν πάρει την μπάλα οι παίχτες του δικεφάλου του Βορρά. Ο Τζο Γκόμες είναι αυτός που έχει πάει να την επαναφέρει και θα, με μια βαθιά, βαθύ πέταγμα θα φτάσει στο...

0: για την Ουκρανική ομάδα.
1: Μιχάλη, περιμένει ο ΠΑΟΚ τώρα στα τελευταία λεπτά τους Ουκρανούς, οι οποίοι Ουκρανοί αλλάζουν την μπάλα λίγο πάνω μέχρι κάποια μέτρα πριν από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως δεν βρίσκονται, δεν δημιουργούν κάποιες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ οπότε βγαίνει μπροστά. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος με το γλυκό πόδι του Ζίφκοβιτς ιδιαίτερα. Εκεί έχει κάνει τις ζημιές. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει πάλι να αναλάβει τα ενία της αναμέτρησης και να ψάξει το δεύτερο γκολ, αν όχι τώρα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο θα πρέπει να ψάξει το δεύτερο γκολ και την νίκη. Τέταρτο γκολ για την Ελσίνκη απέναντι στην Κολερέιν, 4-0 στο 80. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε αν τα κατακυρώνουν ή όχι τα γκολ, διότι τώρα με το VAR αυτά συμβαίνουν, να λέμε γκολ αλλά τελικά να μην ισχύουν. Βέβαια στο conference που είναι ο συγκεκριμένος αγώνας δεν υπάρχει VAR σε αυτή την φάση. 4-0 λοιπόν η Ελσίνκη. Δεύτερο γκολ για την Βιντέψκα από την Λευκορωσία απέναντι στην Σουτιέσκα, 2-0 στο 38. 1-0 η Μπάτε Μπορίσοφ απέναντι στη Σιόν από την Ελβετία. Η Ρακόφ με τη Βαλέτα είναι στο 0-1 στο 50 λεπτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει, κάποια νέα εξέλιξη.
2: Στο 37 είμαστε τώρα. Μια ωραία πάσα του Ζίβκοβι για τον Κωνσταντέλια, μια συνεργασία πάλι ο Τζον Τζοκέν και η μπάλα παραμένει όμως από γεπροθόν του ΠΑΟΚ. Ένα σούτ από το Ζαφίρι, η μπάλα στα δίχτυα. Δεν πανηγυρίζουν έξαλλα. Δεν φάνηκε σε κάποια φάση να φωνάζουν για offside, αλλά η φάση θα ελεγχθεί όπως όλα τα γκολ ελέγχονται. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2 στο 38 λεπτό. Καταφέρνει ο δικέφαλος του Βορρά και κάνει την ανατροπή στο παιχνίδι με τον Χρήστο Ζαφίρο, ο οποίος αγκαλιάζεται εδώ με τον Αντελίνο Βιερίνια, τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Άλλοτε εμβληματική μορφή του δικεφάλου, ο Πορτογάλος Μπακ.
1: Σε νέα καθήκοντα, για να ξαναδούμε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Φάνηκε σε πρώτη φάση να εκτεθειμένος, αλλά πολύ πιθανόν να κάνει μια καταπληκτική ενέργεια του Κωνσταντέλια, θα πρέπει να πούμε, στην αρχή της φάσης. Για να δούμε εδώ. Μάλλον έχει έρθει από παίχτη Ουκρανό.
2: Νομίζω και εγώ από Ουκρανό είδα σε πρώτη φάση. Να είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Από τον Μπράσκο ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό και τον γκολ μετρά κανονικά. Ήταν εκτεθειμένος μεν ο Ζαφίρης, αλλά την πάσα, την ασίστ την έδωσε ο Ουκρανός.
2: Ακριβώς.
1: 1-2 ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
2: 1-2 ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία εξέλιξη.
2: Πολύ ωραία εξέλιξη. Μακάρι και ο Παναθηναίκος να κερδίσει το βράδυ, εγώ θα πω.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Και θα πρέπει να κερδίσει.
2: Εννοείται. Είμαστε μέχρι στιγμής πολύ καλά για τις ελληνικές ομάδες. 2-1 ο ΠΑΟΚ στο 40 λεπτό της συνάντησης.
1: Μα είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ, σου είπα ότι δεν πρέπει να αφήσει να έχει πρωτοβουλία η Δυναμό, στο βαθμό που είναι δυνατόν βεβαίως. Είναι καλύτερη ομάδα ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου. Με 2-3 καλές έτσι κατεβασκές όπως λέμε, κατάφερε, καλά τώρα εδώ ήταν και λίγο θέμα τύχης λίγο παραπάνω, διότι έκανε ένα αδίαστο λάθος θα λέγαμε και ο Ουκρανός αμυντικός. Την έδωσε την μπάλα στο πιάτο στο Ζαφίρι, ο οποίος είπε πολύ ωραία και πολύ ευγενικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έκανε το 2-1 και ο ΠΑΟΚ πλέον προηγείται.
2: Ακριβώς, τώρα έχει σταματήσει λίγο το παιχνίδι για ένα φάουλ στην Δυναμό Κιέβου στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Εντυπάζουν, επαναφέρουν την μπάλα οι παίχτες του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, όχι της Δυναμό Κιέβου. Ο Παντελής Χατζηδιάκος θα δώσει δίπλα του στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Γιάννης Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και η μπάλα πάει στον Παντελή Χατζηδιάκο και για τον Χρήστο Ζαφίρη το σκόρερ. Τώρα είναι πιο απαιτητικός ο ΠΑΟΚ και κερδίζει πάλι ο ΠΑΟΚ. Τζον Τζοκένι, αλλά σταματάει το παιχνίδι η ομάδα, ο Δανός διαιτητής. Η μπάλα πάλι στους παίχτες της Δυνάμο Κιέβου.

0: Μπίλοβαρ για τον Κετζιόρα και ο Κετζιόρα δίπλα στον Μικάφκο. Μικάφκο δίπλα στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας στον Μπίλοβαρ. Και τώρα έχει την μπάλα στα πόδια η Ουκρανική ομάδα, αλλά κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο να διώχνει την μπάλα και αυτή να προσγειώνεται στον Τάισον. Και κέρδος είναι ένα πλάγιο για το δικέφαλο του Βορρά. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο από τον Τζο Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Τζο Γκόμες τώρα. Πίσω η μπάλα. Πίσω η μπάλα για το Νέφστερ. Και για τη Δυνάμο Κιέβου ο Ντούμπιντσακ θα δώσει στον Σεπαρένκο και τον Γκερέρο. Κρατάνε οι παίκτες της Δυνάμο Κιέβου την μπάλα. Κρατάει ο Ντούμπιντσακ, θα δώσει στον Σαπαρένκο και αυτός στον Μπράβκο. Μικάφκο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, Μικάφκο. Και η μπάλα τώρα για τους παραμένους από τον Ουκρανών, αλλά θα καθαρίσει ο Τζον Τζοκένι και η μπάλα θα περάσει στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ.
1: Έχει θέσει πολύ ωραία την ομάδα ο Ιταλός. Έχει κλείσει τους χώρους παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ δέχτηκε πολύ πολύ γρήγορα το γκολ. Κατάφερε με το στήσιμο που είχε κάνει ο Ιταλός προπονητής να κατάφερε εν πάση περιπτώσει να ανανύψει, θα λέγαμε, και να έχει φέρει το παιχνίδι στο σημείο που είναι τώρα. 44ο λεπτό, 1-2 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟ Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφια στο 86-0-0. 0-2 η Μακάμπη στην Μολδαβία. Αστέρις Τιράσπολ Μακάμπη 0-2. Τρόμψο Χράντεκ 0-0 λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου. Ο Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ στο 0-1 επίσης λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Μιχάλη.
0: Το 43ο λεπτό, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Έκανε την ανατροπή ο δικέφαλος του Βορρά με τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, να σκοράρει στο παιχνίδι. Και τώρα ο Σάντα Μαρία είναι με την μπάλα στα πόδια και θα δώσει δεξιά του στο Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος θα γυρίσει πίσω στον Παντελή Χατζηδιάκο και αυτός με τη σειρά του θα δώσει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ο Έλληνας μπακ για το Σάντα Μαρία, και πάλι έχει την μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης και εκεί θα δώσει στον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος ανεβαίνει τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα μπει στην περιοχή, θα δώσει έξω στον Ζίβκοβιτς. Αλλά οι παίκτες Δυναμό Κιέβου διαβάζουν τη φάση και έχουν την μπάλα. Ζίβκοβιτς κερδίζει και δίνει στον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας με τη σειρά του στον Τάισον, ο οποίος θα βάλει μια ωραία σέντρα για τον Ζαφύρη και η μπάλα θα περάσει εκτός, αλλά καταφέρουν και κερδίζουν οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια του και εκεί ο Ανέστης Μύθου θα βγει εκτός περιοχής για να δώσει πίσω στους συμπαίκτες του και η μπάλα φτάνει στα πόδια του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος θα προσπαθήσει να χτίσει εκ νέου μια αντεπίθεση για την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Στο 45ο λεπτό, σε λίγο θα γίνουν γνωστά και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Χατζηδιάκος για τον Κένι, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει μια κάθετη παλιά και η μπάλα θα φτάσει πάλι στα πόδια των παιχτών της Δυνάμο Κιέβου. τα οποία λεπτά είναι 4, όπως έχει σηκώσει την ταμπέλα εδώ ο τέταρτος, ο οποίος τέταρτος είναι ο Αϊντίν Ούσλου, και αυτός από τη Δανία. Και η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που δεν είναι παίχτες του ΠΑΟ και καθαρίζουν οι παίχτες Δυναμό Κιέβου, δίνοντας πίσω στον Νέσχερετ. Ήδη είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, το πρώτο από τα 4 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Η Δυναμό Κιέβου είναι τώρα στο μισό της περιοχής του ΠΑΟΚ. Και ο Τάισον είναι αυτός που γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σάντα Μαρία, και αυτός θα κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Ζιβκοβιτς, αλλά ο Μικάφκο είναι αυτός που καθαρίζει την μπάλα, τη φάση, και δίνει πίσω στον Νέσχερετ. Και Τζιόρα για τον Κωνσταντέλια, συγγνώμη, που έχει βγει ως εξτρέμ. Θα βγάλει μια ωραία μπαλιά. Πιέζει εκεί ο Μύθου, ο Ζαφίρη, συγγνώμη, αλλά με φάουλ σε κατόπιν υποδείξεως του Σάντι Πούτρος. Όλα τα λεφτά ενέργεια του Κωνσταντέλια που έκανε μια πιρουέτα σε αυτό το...
1: τώρα ή στο δεύτερο γκολ?
0: Στο δεύτερο γκολ.
1: Το δεύτερο γκολ πραγματικά ήταν στην αρχή της φάσης, έκανε μια πιρουέτα, ένα κέντημα πλέξιμο που λέω.
0: Έτσι ακριβώς, pivot, όπως μπορούμε να πούμε.
1: Και μετά βεβαίως ήρθε ο Ουκρανός και έκανε το δώρο στο Ζαφίρι, ο οποίος Ζαφίρης είπε ευχαριστώ και σκόραρε 1-2 για τον ΠΑΟΚ. Τέταρτο γκολ για τον Απόλλωνα Λεμεσού στη Γεωργία. Ντιλαγκόρη, Απόλλωνα Λεμεσού, λίγο παίξη του αγώνα, 0-4. Μιχάλη.
0: Στο τρίτο λεπτό είμαστε ακόμα. Παραμένει το 2-1 για το δικέφαλο του Βορρά κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κρατήσει το υπέρ του 1-2 για να πάει με αυτό το προβάδισμα στα αποδυτήρια. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, ο Μπράσκος σκόραρε για την Δυνάμο Κιέβου στο τρίτο λεπτό. Στο 13ο λεπτό, ο Κωνσταντέλιας μετά από ωραία ασίστ του Ζιβκοβιτς έκανε το 1-1. Και στο 38 ο Χρήστος Ζαφίρης έκανε το 2-1 για το δικέφαλο του Βορρά. Και τώρα η Δυνάμο Κιέβου με τον Ντούμπιντσακ είναι στην αντίπαλη περιοχή, αλλά θα καταφέρουν να καθαρίσουν τη φάση οι παίχτες του ΠΑΟΚ, με τον Τάισον να φεύγει ταχύτατα και να βγαίνει στο αντίπαλο μισό και να δίνει την μπάλα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα κάνει και ένα σουτ και ο Νέσχερετ θα μπλοκάρει σταθερά. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, νομίζω δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Σάντι Πούτρος.
1: Ο Τάισον νομίζω ότι είναι 20 χρονών, άντε να μην είναι 20, να είναι 19.
0: Ακριβώς.
1: Απίστευτος Τάισον εκεί από τα αριστερά, απίστευτος. Εδώ θα μπορούσε ο Κωνσταντέλιας με ένα πιο καλό σουτ να κάνει και το 1-3.
0: Έτσι ακριβώς. Και να μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι τώρα. Και τώρα προχωράει το παιχνίδι. Λίγα δευτερόλεπτα αναμένεται να κρατήσει. Όχι, σφυράει ο διαιτητής εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2.
1: Ωραία, Μιχάλη. 1-2 τελικό ημιχρόνου. Πάρε μια ανάσα. Θα βγάλουμε σε λίγο τον Γιώργο Ιωάννη να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και τις ενδεκάδες από το Πάξι Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε πάλι μαζί σε 10-12 λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Ιάννη να μας δώσει ενδεκάδες και τα πρώτα στοιχεία του αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός λίγο πριν την έναρξη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους ακρατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάξη Παναθηναϊκός, πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου. Το πρώτο βήμα από τα 6 που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, που επιβάλλεται να κάνει, προκειμένου να αφαιρέσει αυτή την πίεση από πάνω του και έτσι ώστε να βρεθεί στη league phase του UEFA Conference League.
0: Γιώργη μου, δώσε μας λίγο τις συνθέσεις, γιατί θα πάμε και σε break και δεν θα...
1: Στη σύνθεση τουλάχιστον του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι.
1: Τένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάνγκουσιτς, Τσέριν, Τζαρουρί, Αντίνο και Τετέι. Από την άλλη, η Πάξη κατεβαίνει με τους Κοβάτσικ, Ζαμπό, Βάς, Ζεξάρντι, Ζέκε, Παπ, Μπαλόγκ, Βιντέκερ, Λενσέρ, Χάν και Ζάλαϊ. Αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες. Υπάρχει σε σχηματισμό 3-4-2-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός στον κλασικό σχηματισμό του Γιάκομπ Νίστρουπ 4-2-3-1. Το πιο χαλαρό, το κλασικό μάλλον σύστημα που παίζει ο Δάνος Κόουτς του Τριφυλιού.
0: Μάλιστα.
1: Δημήτρη μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, θα είμαστε σε λίγα λεπτάκια και πάλι μαζί με την έναρξη της αναμέτρησης. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά και πάω και Παναθηναϊκός στον αέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα το του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη,
7: πλούσια σε υλικά
8: και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννη. Τα πρώτα στοιχεία του αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Έλα, Γιώργο μου.
11: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Στο Φεχερβάρι Ούτι Στάντιον στην πόλη Πάξ, η ομάδα της πολιτείας αυτής της Ουγγαρίας, η Πάξη, αντιμετωπίζει το Παναθηναϊκό. Δεύτερος προκριματικός γύρος του UEFA Conference League. Πρώτο παιχνίδι, πρώτο επίσημο παιχνίδι για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Γιάκο Μπνίστρουπ, ο Παναθηναϊκός των νέων προσώπων, δίνει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, όπως είπαμε, φορώντας τη λευκή εμφάνιση. Εν αντιθέσει με την Πάξη, η οποία φοράει την εντός έδρας εμφάνισή της, με το χρώμα που έχει ο Παναθηναϊκός, το πράσινο. Όλα είναι έτοιμα, ξεκινάει το παιχνίδι. Η Πάξη έχει την πρώτη κατοχή, μια βαθιά παλιά, απομακρύνει ο Τσάπρας και ο Τετέ ήθελε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, το καταφέρνει, αλλά η μπάλα καταλήγει στην Πάξη. Πλάγιο τώρα για το Παναθηναϊκό, με τον Τσάπρα να παίρνει την μπάλα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τριφυλιού, λοιπόν. Η ομάδα του Γιάκο Μπνίστρουπ, να πούμε λίγο γρήγορα την εδεκάδα. Ο Πένια στην εστία, ο Ντεφράι με τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος, στο κέντρο ο Καμαρά με τον Τσέριν, ο Γιάνγκουσιτς προωθημένος στη θέση 10 και μπροστά ο Τετέι, ενώ στα φτερά θα βρίσκονται οι Αντίνο και Ζαρουρί. Έχουμε και το πρώτο κόρνερ τώρα για την Πάξη, μια, από ένα πλάγιο πήγε να μπει στην περιοχή. Ο Ζάλαϊ δεν τα κατάφερε, ο Ντεφράι απομακρύνει την μπάλα και τη στέλνει κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός που έχει τη στήριξη των φιλάθρων του. Στο πρώτο λοιπόν λεπτό, στο δεύτερο μάλλον λεπτό, με το πρώτο κόρνερ να το έχει ο Μπαλόγκ, ο οποίος σεντράρει, η κεφαλιά, η απομάκρυνση, δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή εδώ για την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ αυτές τις κεφαλιές, δεν θα πρέπει να δεχτείτε τις ευκαιρίες από τους Ούγγρους. Από ένα ρόστερ το οποίο σίγουρα δεν έχει να το ζηλέψει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι επικίνδυνη ομάδα τόσο πολύ υπάρξει. Παρ' όλα αυτά σίγουρα δεν θα χαριστεί στην ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ. Η κεφαλιά εδώ το Ετιέν Καμαρά ψάχνει, το Γιάνγκουσιτς δεν θα καταφέρει να τον βρει. Και οι Ούγγροι θέλουν να επιτεθούν με τον Σάλα, η κόβεται από τον Τσάπρα. Και τώρα ο Ζαρουρί θέλει να δώσει μια πάσα. Η μπάλα έφυγε και τώρα ο Γιάνγκουσιτς θα κάνει μια τρίπλα, βρίσκεται κάτω, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα και η παλιά για τον Ζάλαϊ που φεύγει, αλλά είναι σε θέση offside. Είναι σε θέση offside, ο Τουμπά έσπευσε να τον σταματήσει, ωστόσο δεν χρειάστηκε. Υπάρχει offside, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι διαιτητές. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος θέλει να δει την ομάδα του να ανταποκρίνεται καλά στο πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να αφαιρέσει αυτή την πίεση που έχει. Ο Τετέι δίνει την μπάλα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, απομάκρυνση από την άμυνα της Πάξη, από τον Βάτς. Πήγε να μπει και ο Ζεξάρντι στην φάση για να διώξει τον κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά ο Βάτς έστειλε την μπάλα πλάγιο και ο Κυριακόπουλος θα επαναφέρει. Ψάχνει τώρα του συμπαίκτη του Αντίνο, του επιστρέφει την μπάλα Κυριακόπουλος. Στον χώρο του κέντρου περίπου η μπάλα, επιστρέφουν την μπάλα πίσω οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς την άμυνά του, στον Τουμπά, στον Κυριακόπουλο, και αυτός θέλει να γεμίσει και να ψάξει τον Τετέι. Δεν μπορεί να τον βρει, οι απομακρύνσεις μάλλον της Πάξη δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Παρ' όλα αυτά οι ίδιοι Ούγγροι κρατάνε την μπάλα. Μία ιδιαιτερότητα, Δημήτρη και φίλοι ακροατές, που υπάρχει σε αυτή την ομάδα είναι πως δεν έχει κανέναν ξένο στο ρόστερ της. Είναι όλοι Ούγγροι. Κάτι το οποίο δεν το συναντά συχνά, ειδικά σε ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μια βαθιά παλιά για τον Ζάλαϊ δεν είναι επιτυχής από την άποψη ότι ο Ζάλαϊ ήταν σε θέση offside. Ναι, μεν πήρε την μπάλα, την υποδέχτηκε σωστά, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος. Το βολέ του Πένια βρίσκει τον Τετέι, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την κατοχή. Δέχεται ένα μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Και τώρα ο Κοβάτσικ θα διώξει με βολέ. Οι εναέριες μονομαχίες βγάζουν νικητή εδώ τον Ντεφράι, ο οποίος δύο φορές παίρνει την κεφαλιά του Μπα, φροντίζει να καλύψει και η μπάλα θα βρεθεί τώρα στα πόδια του Ζαρουρί, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει αρκετά, οπισθοχωρεί αρκετά και ο Ετιέν Καμαρά προκειμένου να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει. Το είδαμε και στο φιλικό με τη Rapid Viennis αυτό. Ο Τουμπά δίνει τώρα την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, τη χάνει και υπάρχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι. Ο Λενσέρ δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα και θα τη χάσει και όταν θα πάρει πλάγιο ο Παναθηναϊκός μετά από το μαρκάρισμα που του έκανε ο Κυριακόπουλος, ο οποίος θα εκτελέσει και το πλάγιο και θα επαναφέρει την μπάλα στον Αντίνο. Μια κεφαλιά, ο Λενσέρ δίνει ύψος την μπάλα, την εναέρια μονομαχία την κερδίζει ο Ετιέν Καμαρά και τώρα ο Αντίνο θέλει να διώξει μπροστά για τον Τετέι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί, θα υπάρξει άλλο ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο. Ο Τετέι προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, τα καταφέρνει, ο Αντίνο δίνει στον Τετέι και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να επιτεθεί. Τετέι, Γιάνγκουσιτς, κρατάει την μπάλα, Τετέι, όχι, δεν θα βρει την μπάλα, ο Τετέι κρατάει ο Γιάνγκουσιτς. Μια σέντρα, ψάχνουν τον, τον ΤΤ υπέρ της Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας που έχει βρεθεί στον άξονα γυρνάει στον Τεφράγη και αυτό στον Καμαρά. Απομάκρυνσε από τους παίκτες της Πάξη που δείχνουν να ελέγχουν το παιχνίδι. Ο Ζάλαϊ θέλει να σταματήσει, θέλει να φύγει μπροστά, ο Τουμπάτον σταματάει και παραχωρεί πλάγιο για την Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0 με 6 λεπτά να έχουν ήδη συμπληρωθεί στο παιχνίδι και τους Ούγκρους να βρίσκονται στην επίθεση. Ο Μπαλόγκ έδωσε την μπάλα στο Λενσέρ, ο οποίος θα ψάξει ένα γύρισμα. Ο Ζάλαϊ μες στην περιοχή είναι με τον Τουμπά εκεί. Ο Τουμπά έβαλε πολύ σωστά την κόντρα και τον σταμάτησε. Και τώρα πήρε την μπάλα ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος θέλει να φύγει και να δημιουργήσει. Θέλει να τρέξει, δεν βρίσκει όμως.
10: Γιώργο, είσαι πάντα στον αέρα. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι παρεμβαίνεις, έτσι δεν χρειάζεσαι την δική μου συμμετοχή. Πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ να δούμε τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου ημιχρόνου. Μιχάλη.
12: Ξεκινάνε εδώ στη Λούμπλιν Αρένα στην Πολωνία οι δύο ομάδες. Το ΠΑΟΚ προηγείται 2-1 πάντα της Δυναμό Κιέβου, χωρίς αλλαγές και οι δύο. Με την ίδια εντεκάδα που ξεκίνησαν το πρώτο ημίχρονο, με αυτή ξεκινάνε και στο δεύτερο. Μια κίτρινη κάρτα έχει κερδίσει, έχει πάρει ο Πονομαρένκο στο 46ο λεπτό. Και τώρα η Δυναμό Κιέβου είναι τώρα με την μπάλα στα πόδια της. Ο Ντούμπιντσακ είναι
11: στο παιχνίδι. Μέσα στην περιοχή το σούτ, οι κόντρες, το σούτ του Αντίνο, κόντρα. Μεγάλη στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό που αγγίζει τον γκολ. Ο Τετέι προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Πιέζει η Πάξη για να την κερδίσει και παραχωρεί φάουλ εδώ ο Τετέι. Μεγάλη στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό που έχει την πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι. Στα 7,5 λεπτά.
10: Μιχάλη.
12: Τώρα ο Γύρι Παυλένκα έχει καταφέρει και αποσόβησε το ένα σου του Μπράσκο στο 48ο λεπτό της συνάντησης. Ο Γύρι Παυλένκα, ο οποίος ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα και θα δώσει δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά μπαλιά εκεί που θα καθαρίσουν οι παίκτες της Δυνάμου Κιέβου. Αλλά η μπάλα προσγειώνεται στα πόδια του Σάντα Μαρία και από εκεί στα πόδια του Χρήστου Ζαφύρη. Και ο Τζον Τζοκέν είναι αυτός που έχει πάρει τώρα την μπάλα και ανεβαίνει και προτιμάει να δώσει πάσα δίπλα του στον Γάλλο Χάφτο Σάντα Μαρία, ο οποίος θα δώσει δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη και ο Έλληνας Μπακ θα κάνει μια βαθιά μπαλιά δίνοντας τον Τζο Γκόμες. Όχι στον Τάισον. Ο Τάισον τώρα από την πλευρά του θα δώσει πάλι στο Γάλλο Χαφ. Πάλι πάνε με build-up οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Στο 41ο λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2 με τα γκολ του Χρήστου Ζαφύρη και του Γιάννη Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο και το γκολ του Μπράσκο που έβαλε πολύ νωρίς την ομάδα του Κιέβου μπροστά στο σκορ. Τώρα ο Γκέρερο έχει πάει να επαναφέρει την μπάλα. Ο Αλέσιο Λύση συνεχίζει και αυτός να δίνει τις οδηγίες του από τον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά. Γκερέρο τώρα επαναφέρει την μπάλα και θα δώσει έξω στον Βολόσιν και η μπάλα περνάει στον Βολόσιν, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα στα πόδια του και πιέζεται από τον Τζο Γκόμες. Πάντα η μπάλα στα πόδια των παιχτών της Δυνάμω Κιέβου και τώρα κερδίζει ο Χρήστος Ζαφύρης την μπάλα και φεύγει στην κόντρα. Έχει δύο επιλογές τον το Μύθου και τώρα δίνει στον Αντρίγια Ζήκοβιτς, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά μπαλιά για κεφαλιά, ένα σουτ, η μπάλα πέρασε, δεν πέρασε εκτός, κρατάνε την μπάλα μέσα στο παιχνίδι οι παίχτες της Δυνάμω Κιέβου.
10: Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ Μιχάλη για το 3-1, νομίζω ότι θα βρει κάποια στιγμή και το τρίτο γκολ. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
11: Στην Ουγγαρία, στο Φεγερβάριου τη στάδιον στην πόλη Πάξ, στο 10ο λεπτό Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Οι Ούγγροι που προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια ευκαιρία, χωρίς ωστόσο να γίνουν απελπιστικοί με ένα σουτ μακρινό. Η μπάλα πήγε ψηλά, αρκετά πάνω από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια. Ο Παναθηναϊκός που θέλει τώρα να πρεσάρει, η Πάξη που καταφέρνει να αποφύγει τα λάθη μέχρι τώρα. Ο Ζέκε έδωσε μια πάσα, ο Μπαλόγκ δίνει την μπάλα στον Χαν που βρίσκεται αριστερά. Έχει ανοιχτεί στα φτερά εδώ η πάξη, προκειμένου να μπορέσει κάπως να πλαγιοκοπήσει με την άμυνα του Παναθηναϊκού, προσπαθώντας τουλάχιστον κάπως να τη διασπάσει. Ο Σάλαϊ, ο πιστοχωρή, προκειμένου να μπορέσει να χοντρώσει.
10: Πάμε στο Μιχάλη, πάμε στο Μιχάλη.
12: Έχουμε γκολ για τον ΠΑΟΚ 3-1, Σάντα Μαρία. Κάνει το, δίνει το προβάδισμα στο δικέφαλο του Βορρά στο 51ο λεπτό. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 3-1 με μια βολίδα στο, από τον Σάντα Μαρία. Χειροκροτά ο Αλέσιο Λύση. Πανηγύρισαν έξαλλα τον γκολ του δικεφάλου του Βορρά από τον πάγκο τους, οι παίχτες του και όλο το τεχνικό staff του, Αλέσιο, του Ιταλού τεχνικού. Ο Σάντα Μαρία πανηγυρίζει και αυτός δείχνει τον ουρανό.
10: Είπα Μιχάλη ότι είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Θα βρει χώρους να κάνει και το 3-1 και ενδεχομένως και το 4-1 να βάλει πολύ δυνατά θεμέλια πρόκρισης. Ένα ωραίο γκολ επίσης, έτσι.
12: Πολύ ωραίο γκολ που έβαλε πολύ σε σκέψη τους παίκτες του τεχνικού στάφ της Δυνάμο Κιέβου που κάθισαν. Ο Ιγκορ Κοσιούκ δεν το πίστευε από τους παίκτες του πως δέχτηκαν αυτό το γκολ.
10: Ήταν τεχνικό. Τι ακριβώς ήταν? Την έπιασε την μπάλα σκαφτά. Ένα θαυμάσιο γκολ. Θαυμάσιο. Τεχνικό. Πιο πολύ τεχνικό.
12: Έτσι ακριβώς. Έτσι όπως το είδα και εγώ από εδώ που κάθομαι.
10: Τι να σκεφτεί το τεχνικό staff του της Δυνάμου. Τι να σκεφτεί. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία εξέλιξη. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννη.
11: Είχαμε ένα corner για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρου. Ο Εσχέν Καμαρά τώρα στο χώρο του κέντρου πιέζεται και κάνει λάθος, το έκανε το λάθος. Ο Καμαρά γύρισε την μπάλα σαν πίσω λανθασμένα. Παρ' όλα αυτά εδώ ο Μπαλόγ, μια πάσα για τον Χαν. Ο Χαν κρατάει την μπάλα στο πλάγιο, κοντά στη γραμμή του out. Ο Γιάγκουσιτς του παίρνει την μπάλα μαεστρικά και γεμίζει την μπάλα για να απομακρύνει. Δεν θα τα καταφέρει όμως να βρει συμπαίκτες του, υπάρχει, έχει την κατοχή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει άμεσα επικίνδυνη. Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός αμυντικά ελέγχει κάπως την κατάσταση. Δεν έχει ζοριστεί ιδιαίτερα, δεν τον έχει απειλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μια βαθιά παλιά. Κανείς δεν έχει καταλάβει πραγματικά τι σκεφτόταν ο Βάτς, ο οποίος την επιχείρησε. Η μπάλα πήγε στον Πένια, ο οποίος χρειάστηκε για να διανύσει απόσταση για να την πάρει. Ο Πένια τώρα, ο οποίος θα κάνει ένα βολέ. Ο Ζαρουρί πήγε για την ενιάρια, δεν τη χρειάστηκε. Η κεφαλιά την πήραν, μένει Ούγγροι, ωστόσο έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας θα το πραγματοποιήσει. Επαναφέρει την μπάλα και τη δίνει στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος δίνει την μπάλα πίσω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει την μπάλα, διανύει κάποια μέτρα. Δεν πάει παίχτης της πάξη πάνω του, Κυριακόπουλος. Πάει προς τα πίσω Τσέριν για να καλύψει το κενό που έχει αφήσει ο Ντεφράι, προκειμένου να προωθηθεί. Γυρνάει την μπάλα στον Πένια και αυτός στον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Ετιέν Καμαρά που έχει οπισθοχωρήσει και πάλι. Ο Ζαρουρί ψάχνει με μια βαθιά παλιά, καμία τύχη, πήγε να φέρει το Δετέι. Την μπάλα έφτασε στον Κοβάτικ πάρα πολύ γρήγορα. Μένει το 0-0 με τη συμπλήρωση 14 λεπτών στο παιχνίδι. Ο Σάπρος παραχώρησε πλάγιο, ο Χαν θα το εκτελέσει. Όχι, ο Ζέκε το εκτέλεσε. Μια παλιά του Σάλαϊ ψάχνει τον Ζεξάντι. Το έκανε το λάθος εδώ η Πάξη. Και ο Τετέι φεύγει και έχει απέναντί του τον Βάς. Αχ, του φύγε λίγο εκεί το κοντρόλ. Δεν μπόρεσε να περάσει τον Βάς και να τελειώσει την κατάσταση. Πήρε την μπάλα όμως ο Παναθηναϊκός και πάλι. Τετέι έχει μια πάσα. Αχ, δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε προς τον Αντίνο. Ο Αντίνο που φεύγε, και αν πέρναγε αυτή η πάσα μπορούσε να γίνει πολύ απειλητικός ο Παναθηναϊκός. Τώρα η Πάξη έχει την κατοχή με τον Λενσέρ να κάνει μια βαθιά παλιά. Παρ' όλα αυτά ο Τσάπρας ελέγχει και δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Τσάπρας και πάλι ψάχνει με βαθιά παλιά τον Τετέι ή τον Γιάγκουσιτς. Το Γιάγκουσιτς έψαχνε. Παρ' όλα αυτά, ο Μπαλόγκ είναι εκεί και ελέγχει την, την κατάσταση που πήγε να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός. Ο Εκέν Καμαρά γυρνάει την μπάλα πίσω στον Πένια. Ο Πένια, ο οποίος κρατάει, εξετάζει κάποιες επιλογές προκειμένου να γεμίσει, θα γεμίσει σάνοντας τον Τετέι, ο οποίος πάει να κοντρολάρει, τα καταφέρνει. Α, όχι και τόσο καλά, ο Βαθ έχει ελέγξει και γυρνάει πίσω την μπάλα στον Κοβάτικ. Ο Κοβάτικ με τη σειρά του γεμίζει. Πολύ έμπαση στο εναέριο παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο τέταρτο, να μια παλιά η οποία είναι πάρα πολύ καλή για την πάση. Ο Λενσέρ, ο οποίος κρατάει, παρόλα αυτά δεν, δεν μπόρεσε, πήγε να συγκλίνει, δεν μπόρεσε να, να απειλήσει, δεν μπόρεσε να πατήσει περιοχή. Απομακρύνεται την κυμπάλα του Ζεξάρντι που είχε στη διεκδίκηση και θα παραχωρήσει πλάγιο. Α, όχι, υπάρχει φάουλ, συγγνώμη, υπάρχει ένα φάουλ από τον Ζεξάρντι. Και τώρα ο Πένια. Πένια κρατάει.
10: Πάμε λίγο στον Μιχάλη Σιωλέ να πάρουμε έτσι στιγμιότυπα και από την εξέλιξη του αγώνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
12: Πάει πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, όπως είπες Δημήτρη. Κερδίζει 3-1 στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχει κάνει και δύο αλλαγές η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Έχει μπει μέσα ο Λον Βάικ στη θέση του Πικαλιόνοκ και ο Ρεντούσκο στη θέση του Βολόσιν. Λον Βάικ, να θυμίσω, είναι αυτός που έβαλε και το νικητήριο πέναλτι στην προηγούμενη φάση, στον πρώτο προκριματικό γύρο. Τη στιγμή που είναι κάτω και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τον ήταν να πιάνει το πόδι του. Αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, δεν είχε, ήταν κάνει ένα πολύ μικρό πρόβλημα. Τώρα η Δυναμό Κιέβου είναι με τον Γκερέρο στα δεξιά. Πιέζεται, κερδίζει ο Τζο Γκόμες. Κέρδος είναι το πλάγιο για την ομάδα της Ουκρανίας. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, εκεί που αμήνεται η ομάδα της, του ΠΑΟΚ. Μια βαθιά, διώχνει τώρα την μπάλα. Ο Ντούμπιντσακ είναι αυτός που θα καταφέρει και θα δώσει την μπάλα εκτός. Τη στιγμή που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διαμαρτύρεται στον Σάντι Πούτρος, ότι μπάλα βρίσκει για το φάουλ που κάνει εδώ ο παίχτης της Δυναμό Κιέβου, ο Μπίλοβαρ. Τον είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ ο Ουκρανός το στόπερ, τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Τώρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης βγάζει μια ωραία μπαλιά από τα αριστερά για τον Τάισον. Αλλά πιέζεται και κέρδος είναι, νομίζω, ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο είναι ακριβώς. Πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
10: Διαβάζεις στον αέρα, μπορείς να παρέμβεις αν υπάρχει κάτι από τον Παναθηναϊκό.
11: Έχουμε μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας έκανε μια εξαιρετική τρίπλα. Επιχείρησε την κάθε πάσα και ο Αντίνο πλάσαρε τον Κοβάτσικ, ο οποίος παραχωρεί κόρνερ. Είναι η πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Γιάκο Μπνίστρουπ. Να μείνουμε, αν γίνεται, στον αέρα.
10: Ναι, να μείνουμε, βεβαίως, βεβαίως.
11: Που έχει ο Παναθηναϊκός, έχει πάει ο Ζαρουρί για να το εκτελέσει. Κόρνερ λοιπόν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί θα ψάξει τη σέντρα. Η κεφαλιά πάει να μπει ο Ντεφράι, ένα σουτ. Δεν μπορεί να γίνει το 1-0, η μπάλα κόντρα σε σώματα. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό που γίνεται για πρώτη φορά πάρα πολύ απειλητικός. Άλλο ένα γέμισμα, απομακρύνεται από την ομάδα της Πάξη. Παρόλα αυτά η κατοχή μένει στο Παναθηναϊκό που είναι συνεχώς κοντά στην περιοχή των Ούγκρων. Ένα γέμισμα και η μπάλα θα πάει out. Ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τώρα στο οποίο ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ, πολύ επικίνδυνος όμως, δείχνοντας ξεκάθαρη επιθετική διάθεση, δείχνοντας ξεκάθαρη θέληση να ανοίξει το σκορ. Και τώρα ο Κοβάτσικ θα γεμίσει και θα επαναφέρει.
10: Γιώργο, προς το παρόν φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του, αυτά που πρέπει να βρει, αλλά είναι εμφανώς καλύτερος.
11: Ναι, ακριβώς. Και αυτό γιατί, εντάξει, υπάρχει, δεν είναι ομάδα φόβητρο, Δημήτρη μου, αλλά δεν είναι όμως και η ομάδα που πρέπει να την υποτιμάς σε καμία περίπτωση. είναι outsider και αυτό είναι ο λόγος που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Θα κυνηγήσει ακόμα και την υποψία ευκαιρία στο κειμένο να σκοράρει, ενώ τώρα θέλει να γίνει κάπως επικίνδυνη η πάξη. Βγαίνουν σε θέση τα τέντι Ούγγροι, αλλά υπάρχει offside. Υπάρχει offside το οποίο θα υποδειχθεί. Μία παλιά προς τον Σάλα ήτανε. Πήγε να βγει τα τέντι, δεν τα κατάφερε όμως. Δεν πρόλαβε να πλασάρει. Και ο Πένι αυτό το βάλω στον Τσάπρα. Λέγαμε λοιπόν, Δημήτρη, ότι υπάρχει, μπορεί να μην είναι ομάδα φόβητρο και ο Παναθηναϊκός να δείχνει ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του. Εντάξει, είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι. Ίσως να είναι και λίγο τρακαρισμένη η παίθος του Τριφυλιού. Να μια αγάπη πάσα εδώ, αλλά ο Κοβάτσικ ελέγχει και απομακρύνει. Λέγαμε λοιπόν ότι εντάξει, ίσως να είναι λίγο τρακαρισμένη η παίθος του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά είναι το φαβορί, το αποδεικνύουν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Ο Ζέκε θα κάνει ένα γέμισμα, ελέγχει εκεί ο Κυριακόπουλος, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Αντίνο, ο οποίος ψάχνει χώρο, σηκώνει κεφάλι προκειμένου να εντοπίσει τους παίκτες και να εξετάσει τις επιλογές του. Ο Καμαρά δίνει την μπάλα στον Ζαρουρί, ο Ζαρουρί από τα δεξιά γυρνάει πίσω την μπάλα στον Τσάπρα και αυτός τον Ετιέν Καμαρά. Ο Τσάπρας αλλάζει πάσες, Τσάπρας και πάλι δίνει την μπάλα στον Τσέριν, στον Ντεφράι, συγγνώμη. Εξετάζει επιλογές ο Ολλανδός. Ο Γιάνγκος διάδωνε Τιέν Καμαρά και αυτός για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει τον Τσέριν στα δεξιά του και του δίνει την μπάλα. Η πάση του Παναθηναϊκού εδώ, όπα και λάθος. Και ένα βολέ από τον Σάλαϊ που προσπάθησε να πιάσει στον ύπνο τον Πένια χωρίς να καταφέρει κάτι, κάτι συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ έχει υποδειχθεί φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ομολογώ πως δεν το κατάλαβα από την αρχή. Ο Τσέριν το εκτελεί με πάσα, αλλάζει με τον Γιάγκουσιτς. Τετέι δίνει την μπάλα στον Γιάγκουσιτς και αυτός στον Ζαρουρί. Στα άκρα ο Παναθηναϊκός τώρα από τα δεξιά. Ο Ζαρουρί θα κάνει μια σέντρα, πτώση του Τετέι στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Κυριακόπουλος δίνει στον Αντίνο και κάνει το άντερλα από ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο κρατάει την μπάλα και δίνει στον Κυριακόπουλο και πάλι. Κυριακόπουλος άλλαξε με τον Γιάγκουσιτς, πάτησε περιοχή, το γύρισμα του Κυριακόπουλου παράλληλα με την εστία.
12: Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, για την Δυναμό Κιέβου, συγγνώμη. Ο Πονομαρέκο πήγε να κάνει ένα σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε απελπιστικά out και χάνει αυτή την ευκαιρία η ομάδα της Ουκρανίας από το στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης.
10: Κύριε, να πούμε κάποια αποτελέσματα σε περίπτωση που συμβεί κάτι, εννοείται ότι με διακόπτεται είτε εσύ Μιχάλη είτε εσύ Γιώργο. Τελικό από Europa League, Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0 νωρίτερα. Στο 65 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Στο 66 Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3. Στο 69 Τρόμσο Χράντερ Κράλοβε 0-0 η Τρόμσο, πριν λίγο έχασε πέναλτι. Στο 68 Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Στο 25 Μπεσίκτας Μίντιλαντ 0-0. Η Μίντιλαντ αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Στο 25 Σενγκάρεν Μπενφίκα 0-0. Στο 25 επίσης Τβέντε Φέρετς Βάρος 0-1. Πάμε στο conference. Έχουμε τελικά, έχουμε αρκετά τελικά. Μαρσέβα Χιμπέρνιαν 2-0, αλλά Σκέτς Κλούζ 1-1, Λετπάγια Αυστρία Βιέννης 0-2, Πανεβέζης Τόμπολ 1-1, Ελσίνκι Κόλερέν 5-0, Ντέμπρετσεν Πιούνικ 1-0, Ντιλαγκόρη Απόλλων Λεμεσού 0-4, η ομάδα από τη Λεμεσό έβαλε θεμέλια πρόκριση, όπως καταλαβαίνετε. Πάιντε Ζήρα 1-0, Πάιντε από την Εστονία, η Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν, Φλόρα Εστονία, The New Saints Ουαλία 1-0, ΑΕΚ Λάρνακας, Μπεϊτάρ, Ιερουσαλήμ 0-1 τελικό. Έχασε η ομάδα της Λάρνακας. Ντουνάιτσκα Στράντα από τη Σλοβακία, Βελές Μόσταρ 1-0 τελικό. Ρακόφ, Βαλέτα 3-1, Ρακόφ το γύρισε το παιχνίδι. Άρεφες, Λετωνία, Βέστρη, Ισλανδία 4-1 τελικό. Σε εξέλιξη έχουμε Γκάις Νόρτζελαντ 1-0, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκίρις 3-0, Ζίμπρουκη Σιναουνόα 1-0 Vitebsk Σουτιέσκα, 3-0 Μπάτε Μπορίσοφ Σιόν, 1-1 Κλουζ Μπραν, 0-2 Σάντα Κολόμα Ραπίν Βιέννης, 1-2. Όλοι αυτοί οι αγώνες που ακούσατε σε εξέλιξη στο 70 λεπτό. Στο ημίχρονο Βαντούζ Αθλέτικ Κλαμπ 1-0. Στο 42 Στεάουα Άουντα από τη Λετωνία 1-2. Στο 27 Αλουμίνι Δυνάμων Τυράννων 0-1. Στο 24 Βαραζδίν Γιάβλονετς 1-0. Στο 27 Βοϊβοντίνα Άγιαξ 0-1. Στο 25 Ζίντομιρ από την Ουκρανία Κοπενχάγη 1-1. Ενώ στο 27 Πάξη Παναθηναϊκός, όπως ακούτε από τον Γιώργο Ιωάννου, ακόμη στο 0-0. Έτσι Γιώργο?
11: Ακριβώς Δημήτρη, είχαμε δύο φάσεις στο παιχνίδι. Ο Τετέι επιχείρησε ένα σούτ με τα αριστερό, η μπάλα πήγε ψηλά. Ενώ πριν λίγο ένα κόρνερ που κέρδισε η Πάξη δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Έγινε χαμηλή η σέντρα. Με ένα τακουνάκι πήγαν εδώ οι Ούγγροι να πήγαν να απειλήσουν, δεν τα κατάφεραν. Και τώρα βέβαια κερδίζουν την μπάλα και ο Ζάλαϊ, όχι, υπάρχει offside στον Χαν. Ο Χαν πήρε την μπάλα, πήγε να βρεθεί μπροστά από τον Πένια, δεν τα κατάφερε. Μετά από ένα λάθος λοιπόν ο Ζάλαϊ πήγε να δώσει την μπάλα στον Χαν. Δεν τα κατάφερε τώρα και τώρα δεν τα κατάφερε να γίνει απειλητικός. Ο Τετέι πήγε να περάσει, δεν τα κατάφερε τώρα στην άμυνα της Πάξη. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν λίγο απειλητικοί, παρόλα αυτά δεν το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Την πρωτοβουλία των κινήσεων φαίνεται να την έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα έχει την κατοχή με τον Ντεφράι, να έχει την επιλογή του Πένια, δεν θα την πραγματοποιήσει. Πλάγιο βέβαια για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ με τον Τσάπρα να δίνει συνέχεια. Όχι, δεν θα δώσει συνέχεια. Αμέσως τώρα θα γίνει το πλάγιο και ο Τσέριν εδώ του επέστρεψε την μπάλα του Τσάπρα. Ο Τσάπρα δεν τα κατάφερε να την κρατήσει. Έδιωξε ο Ντεφράι, αλλά η μπάλα θα φτάσει στον Κοβάτσικ. Γενικά αρκετή έμφαση πάντως και από τις δύο ομάδες στο ψηλό παιχνίδι, με βαθιές μπαλιές προσπαθώντας να βρουν τους επιθετικούς, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια κατάσταση με μια βαθιά μπαλιά, με στόχο φυσικά την πλάτη της άμυνας συνήθως, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Τσάπρας τώρα ψάχνει να βρει τον Τετέι, τον βρίσκει Γιάνγκουσιτς, βρίσκει τον Τετέι με κάθε πάσα. Τετέι βλέπει Αντίνο, όχι, θα περάσει μπάλα, αλλά είναι στην κατοχή του Αντίνο, κοντά στην περιοχή της Πάξης. Ο Παναθηναϊκός, η σέντρα μπαίνει στη φάση, ο Τετέι δεν θα τα καταφέρει να έρθει σε επαφή με την μπάλα, μπλοκάρει ο Κοβάτσικ. Καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό που αναγκάζει τον Κοβάτσικ να βρεθεί μπροστά και να μπλοκάρει την μπάλα. Αν εκεί ο Τετέι έβρισκε την μπάλα, ήταν πολύ πιθανό να την έστελνε στα δίχτυα. Η σέντρα του Χαν, καμία τύχη, ελέγχει απόλυτα ο Κυριακόπουλος, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Αντίνο. Ο Αντίνο κρατάει, πάνε δύο πάνω του, δεν του την πήραν την μπάλα και έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Και είναι πλάγιο για την Πάξη. Η Πάξη η οποία επανέφερε, μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ζάλαϊ. Προσπαθούν εδώ οι Ούγγροι, κερδίζουν το φάουλ. Το κέρδισε ο Λενσέρ από τον Κυριακόπουλο.
10: Πάμε να πάρουμε και εικόνα από τον Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη.
12: Στο 70 Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ παραμένει το 1-3. Έχουν κάνει δύο αλλαγές οι Ουκρανοί. Έχει περάσει ο Μπουγιάλσκι και ο Γιαρμολένκο στις θέσεις των Γκερέρο και Σαπαρένκο στο 68 λεπτό. Γενικώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να πατήσει στα καρέ της Δυνάμο Κιέβου. Η Δυνάμο Κιέβου από την άλλη ψάχνει και αυτή τον τρόπο να πάρει την κατοχή της μπάλας. Τώρα η μπάλα γυρίζει πίσω στην άμυνα της Δυνάμο Κιέβου. Λίστρησε τώρα ο Τάισον και πέρασε μια φάση. Το ματιάσαμε πολύ, Δημήτρη, στο πρώτο ημίχρονο το Τάισον.
10: Το Τάισον, εντάξει, υπάρχει και ο παράγοντας κούραση ή δεν νομίζω. Απλώς έτυχε τώρα. 20 χρόνο παιδάκι είναι τώρα. Τι να κουραστεί τώρα ο Τάισον.
12: Και τώρα η Δυνάμο Κιέβου είναι αυτή που πάει να πάρει την μπάλα, αλλά. Όχι. Τώρα φωνάζουν για φάουλ οι παίχτες του ΠΑΟΚ που κάνουν πάνω στο Παντελή Χατζηδιάκο Ο Λονβάικ, ο Σουριναμέζος μέσος της ομάδας της Ουκρανίας. Στα αριστερά της περιοχής του ΠΑΟΚ. Και τώρα ετοιμάζονται να επαναφέρουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Γενικώς δεν έχει δώσει, μόνο μια κάρτα έχει δώσει στους Ουκρανούς. Δεν έχει δώσει άλλες κάρτες ο Πούτρος στην ομάδα της Ουκρανίας, στην Δυναμό Κιέβου. Τώρα ετοιμάζεται να επαναφέρει ο Γύρη Παυλένκα την μπάλα. Και αυτή θα φτάσει στους παίχτες της, στον Κετζιόρα. Και ο Κετζιόρα θα γυρίσει πίσω στον Νέσχερετ για τον Μπίλοβαρ πάει για τον Νέσχερετ. Πιέζει εκεί ο Ζαφίρης, αλλά κρατάει την μπάλα ο Ουκρανός τερματοφύλακας και θα δώσει την μπάλα στον στον Μπράσκο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, η μπάλα παραμένει στα πόδια της Δυνάμο Κίεβου. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά. Ο Σανταμαρία πήγε να κάνει μια προβολή για να κερδίσει την μπάλα, αλλά φτάνει στα πόδια του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Και πίσω στον Ντόμας Κιτζιόρα, ο οποίος θα προσπαθήσει να δώσει στον Αντρέι Γιαρμολένκο, ο οποίος θα περάσει μια κάθετη παλιά στα δεξιά για τον Μπουγιάλσκι. Αλλά ο Τζο Γκόμες θα πιέσει και η μπάλα περνάει κόρνερ για την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Στο 73ο λεπτό παραμένει το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί με τον Μπράσκο. Ολική ανατροπή μετά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό. Το Χρήστο Ζαφίρ στο 38ο λεπτό. Και τον Πατισάντα Μαρία στο 51ο λεπτό να διαμορφώνει το 3-1.
10: Έτσι που το είπες, Μιχάλη, για την ολική ανατροπή, νόμιζα ότι μου έκανες πάσα να ξεκινήσει εκπομπή.
12: Θα μπορούσε, έλα.
10: Ναι, Κωνσταντέλιας λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι 4ο γκολ από τη Μακάμπι Τελαβίβ στη Μολδαβία, σε Ερυφ Τίρασπολ. Μακάμπι Τελαβίβ 0-4, εξακολουθεί η Άντερλεχτ στο 78 και προηγείται στη Σουηδία της Χάμαρμπι με 1-0. Η Μπεσίκτας έχει ανοίξει το σκορ στο 34-1-0. Η Μίτιλαντ, επαναλαμβάνω, παίζει με 10 παίκτες. Ο Νέι Φερετσβάρος στο 35 εξακολουθεί και προηγείται της Τβέντε στην Ολλανδία με 1-0. Η Σενγκάλε με την Μπενφίκα στο 35 είναι χωρίς σκορ ακόμη. Γιώργο, ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να ανεβάσει στροφές, γιατί όσο δεν ανεβάζει στροφές, θα μου πεις είναι ακόμα νωρίς, αλλά εν πάση περιπτώσει το νωρίς γίνεται και αργά εύκολα, σε γεμίζει με τα άγχος και δημιουργούνται καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτήν την ομάδα πρέπει να την κερδίσει εκεί στην Ουγγαρία.
11: Δεν έχεις και άδικο, Δημήτρη μου, με τις βιώσεις 34 λεπτών στο παιχνίδι, πάξει Παναθηναϊκός 0-0, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε τώρα να επιτεθεί, αλλά με μια κάθε πάσα ο Τετέι δεν πρόλαβε να την πάρει και ο Κοβάτσεκ καθάρισε τη φάση. Η φάση η οποία έχει την μπάλα, παρόλα αυτά,
12: Δημήτρη,
11: με τέτοιες μπαλιές μέχρι τώρα δεν
10: έχει. Μιχάλη, σε ακούμε, ναι.
12: Είχα μια τρομερή ευκαιρία, Ζίβκοβιτς έκανε μια ωραία πλαγιοκόπηση από τα αριστερά, βρήκε το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κατάφερε και έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα βρήκε πάνω στο σώμα του Νέσχερετ. Παρά λίγο να γινόταν το 1-4 στο 75ο λεπτό, αλλά παραμένει το 3-1 στην Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας.
10: Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ για το 1-4. Πολύ πιθανό να το κάνει ο ΠΑΟΚ και το 1-4. Γιώργο.
11: Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει με τις βαθιές μπαλιές που επιχειρεί, μέχρι τώρα είναι βούτυρο στο ψωμί του Ντεφρά ή και του Τουμπά, οι οποίοι έχουν ελέγξει απόλυτα αυτές τις μονομαχίες. Το 0-0 με τις πλήρες 35 λεπτών στο παιχνίδι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο Φεκερβάριου της Στάντιον, στην πόλη ΠΑΟΚ της Ουγγαρίας. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να επιτεθεί με μια σέντρα του Κυριακόπουλου από μακρύν, μια αμυντική της ΠΑΟΚ. Μια πάσα που δεν περνάει από τον Γιάγκουσιτς. Πάει ο Τσέν στη μονομαχία. Ο Ετιέν Καμαρά κρατάει και δίνει στον Τσάπρα. Ετιέν Καμαρά γύριζε πίσω την μπάλα στον Ντεφράη.

0: πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Με την κεφαλιά του Τετέι να πηγαίνει out, είναι μια από τις καλές στιγμές του Παναθηναϊκού, η δεύτερη καλύτερη νομίζω.
1: Ναι Μιχαλή.
2: Στο 77ο λεπτό η Δυναμό Κιέβ βρήκε το γκολ. Ο σκόρερ είναι, αν είδα καλά, ο Λονβάικ, ακριβώς, ο αυτός που έδωσε την πρόκριση στην προηγούμενη φάση για την ομάδα του Δυναμό Κιέβου με ένα ψύχρεμο πλασέ στη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Τσούριν αμέσως μεσοεπιθετικός έκανε το 2-3 για την ομάδα του Ίγκορ Κοστιούκ, ο οποίος ψύχρεμος είναι τώρα στον πάγκο. Είναι σαν, έτσι όπως τον είδα εγώ, ήταν σαν να δέχτηκε η ομάδα του γκολ, σαν να έγινε το 1-4, αλλά είναι όμως το 2-3 και κατάφερε να μειώσει η ομάδα της Ουκρανίας.
1: Καλό να προσέξει ο Πάγκος, να κρατήσει μπάλα, να μην χαθεί η νίκη. Την ίδια στιγμή η Μακάμπι πετυχαίνει και 5ο γκολ στη Μολδαβία, Σερίφ Μακάμπι 0-5. Γκολ για τη Σενγκάλεν στο 38, προηγείται της Μπενφίκα 1-0. Η Μπεσίκτας στο ίδιο λεπτό προηγείται της Μίντιλαντ 1-0. Γιώργος, συνεχίζεις.
0: Κεφαλιά του Αντίνο, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή μόλις τώρα για τον Παναθηναϊκό με μια σέντρα. Νωρίτερα προσπάθησε η πάξη να γίνει επικίνδυνη. Ένα σουτ που επιχείρησε ο Παπ βρήκε στα σώματα των παιχνών του Παναθηναϊκού. Διαμαρτυρήθηκαν για χέρι οι γηπεδούχοι, ο διαιτητής έκανε νεύμα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Θυμίζω πως δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.
1: Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ναι, έλα Μιχάλη.
2: Ένα σουτ του Γερεμέγεφ, ο οποίος μπήκε φρέσκο στο 78 λεπτό, έκανε ένα σουτ, η μπάλα κατέληξε στο στήθος του Νέσκερετ. Παρά λίγο να γινόταν το 2-4 άμεση απάντηση για το δικέφαλο του Βορρά.
1: Θα μπορούσε νομίζω να δώσει πάσα ο Γερεμέγεφ εκεί, προτίμησε να κάνει μόνος του την προσπάθεια. 2-3 Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ στο 79 έχουμε φτάσει.
2: 79. Μπήκε πολύ γρήγορα, δεν το καταλάβαμε ποτέ έγινε η αλλαγή. Είχε μπει και ο Γερεμέγεφ και ο Μαντί Καμαρά στη θέση των Μύθου και Ζαφύρη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Προσπαθεί να φρεσκάρει την ομάδα ο Ιταλός προπονητής, να μην χάσει τα κεκτημένα τα οποία τα έχει δικαιωματικά κατακτήσει μέχρι τώρα. Η Τβέντε ισοβαρίζει τη Φερετσβάρος. Τβέντε στο 39, Τβέντε Φερετσβάρος 1-1. Γιώργο, συνεχίζεις εσύ.
0: Στο 31ο λεπτό, Πάξι Παναθηναϊκός 0-0. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, πολύ κοντά στο κόρνερ του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας θα επαναφέρει την μπάλα. Τη δίνει και λίγο ύψος, απομάκρυνση. Μπάλα για την ομάδα της Ελλάδας. Μια προσπάθεια τώρα από τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος προσπάθησε να πάρει την μπάλα, να την πάει πιο πολύ στον άξονα του γηπέδου. Πήγε όμως σε πόδια Ούγκρον και πάλι απομάκρυνση από την άμυνα του Παναθηναϊκού μετά από άλλη μια βαθιά παλιά της Πάξη, η οποία παίρνει τώρα την μπάλα. Προσπαθούν για να την κρατήσουν στο γήπεδο, δεν θα τα καταφέρουν οι Ούγκροι. Πλάγιο λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Στο 40 λεπτό με τον Κυριακόπουλο στην εκτέλεσή του. Κυριακόπουλος, λάθος. Όχι, και πάλι την πήρε ο Παναθηναϊκός στην μπάλα. Ο Αντίνο θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει στην κόντρα. Και ο Ζαρουρί τώρα θα κάνει μια σέντρα. Απομάκρυνση από το γκολ. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από το γκολ, από την πάση, θα δούμε σε λίγο ποιος το έχει βάλει. Σε κάθε περίπτωση οι πράσινοι παίρνουν αυτό που ήθελαν στο πρώτο ημίχρονο, σηκώνονται οι οπαδοί τους. 1-0 το τριφύλι. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, ο Βάση είναι αυτός που σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Θα χρειαστώ μια επιβεβαίωση από το στούντιο, Δημήτρη μου. Σε κάθε περίπτωση η σέντρα από τον Ζαρουρί και, αν δεν έχω κάνει λάθος, ο Βατ σπρώχνει την μπάλα στην αιστεία της ομάδας. Το Κοβάτσικ προσπάθησε να τη βρει.
1: Ναι, είναι ο Βας, πως λέμε ο Παρασκευάς, έτσι έχει βγει τον γκολ, ναι.
0: θα μπορούσε.
1: Το θυμάσαι το τραγούδι, Βας, ο Παρασκευάς, από τα παρατράγουδα.
0: Εννοείται.
1: Εδώ λειτουργήσε σαν παρατράγουδο λοιπόν

0: ποδοσφαιριστής της ΠΑΚ.
1: Και
0: καλά έκανε, πολύ καλά έκανε και πολύ καλά έκανε. 0-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. 0-1 ο Παναθηναϊκός. Στο ποιο λεπτό είμαστε, Γιώργο?
1: 41ο, μπήκαμε στο 42ο. Λίγο, 5 λεπτά περίπου, δηλαδή πριν το ημίχρονο.
0: Κομβικό σημείο, πολύ καλό σημείο για γκολ. Νομίζω βάζει βάση ο Παναθηναϊκός για την νίκη. Μιχάλη, ο ΠΑΟΚ τι κάνει, αντέχει ή θα βάλει και ένα τέταρτο γκολ?
2: Ο ΠΑΟΚ αντέχει ακόμα, Δημήτρη, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό ο οποίος προηγήθηκε και τώρα έκανε ένα σούτο Τάισον, ο οποίος Νέσκερετ μπλόκαρε την μπάλα σταθερά στην εστία του. Μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος είχε περάσει από Ουκρανία και τη Σαχτάρ. Και τώρα κερδίζει την μπάλα ο Γιαρμολέγκο και θα τροφοδοτήσει τον. Ένα σουτ τον Πονομαρέγκο, αλλά μπλόκαρε με την ίδια φάση ο Γύρι Παυλένκα. Πονομαρέγκο κρατά την μπάλα και θα δώσει. Θα μπει στην περιοχή, θα σκάψει, παραλίγο δοκάρει η Δυνάμου Κιέβου, παραλίγο για το 3-3 εδώ η Ουκρανία, αλλά το δοκάρι στάθηκε σύμμαχος του Γύρι Παυλένκα. Και τώρα η φάση φεύγει στα Αλοκαρέ, αλλά ο Ντούμπιντσακ παραχωρεί πλάγιο. Δεν το πιστεύει ο Πονομαρέγκο. Τον είδα εγώ να δαγκώνει τη φανέλα από εκεί που κάθομαι.
0: Τεράστια ευκαιρία για την Δυναμό Κιέβου, έτσι. Όλοι νομίζαμε ότι έγινε το 3-3. Όλοι νομίζαμε ότι έγινε το 3-3.
2: Και
0: πραγματικά.
2: Ο Πάκος είχε σηκωθεί και πανηγύριζε, αλλά δεν το πίστευαν αυτό που.
0: Άτυχε εδώ η ομάδα την Ουκρανία. Από την άλλη, θα λέγαμε ότι η αμυντική λειτουργία του Πάκου έχει πάει περίπατο, έτσι.
2: Ναι,
0: στα τελευταία λεπτά. Κάτι το οποίο αυτή την παθογένεια την είχε και στα περσινά παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να την κρατήσει την νίκη, τουλάχιστον.
2: Και τώρα στο 23ο λεπτό πραγματοποιεί άλλη μια αλλαγή ο ΠΑΟΚ. Διπλή αλλαγή. Ο Ζίβκοβιτς και ο Χατζηδιάκος αποχώρησαν από το παιχνίδι. Στη θέση τους πέρασε ο Δημήτρης Χατσίδης και ο Αρίτζε Λουστόντο. Άλλο ένα μεταγραφικό απόκτημα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδος του Δικεφάλου του Βορρά, ο Αρίτζε Λουστόντο, ο οποίος καλύπτει το κενό του Ντέιζαν Λόβρεν την περσινή σεζόν.
0: Μάλιστα, ισοφαρίζει η Μπενφίκα 1-1 τη Σενγκάλεν λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Σενγκάλεν Μπενφίκα 1-1, Τβέντε Βερετσβάρος 1-1 επίσης λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τρόμψο Χράντετ Κράλοβε 0-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το θέλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικώς δεν θέλει βαθμούς από τσέχικες και πολωνικές ομάδες, αφού ξεκινάμε από την 12η θέση και κυνηγάμε τους Τσέχους και τους Πολωνούς. Ήταν φαβορή η Τρόμψο από την Νορβηγία, η Κράλοβε μάλλον αφού είμαστε ένα λεπτό πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας θα πάρει την νίκη εκεί στην Νορβηγία. Κακό αποτέλεσμα αυτό για την βαθμολογική μας θέση. Βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς το κάνουμε, έχουμε 2-2 μέχρι τώρα, δεν έχουν λήξει ακόμα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αλλά αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Η 100% όπου εν πάση περιπτώσει μπορούμε βαθμολογική συγκομιδή. Γιώργο,
1: λίγο πριν τη συμπλήρωση των 45, Πάξη Παναθηναϊκός 0-1, με τους Ούγκρους να έχουν την κατοχή. Τώρα ο Ζεξάρντι δίνει την μπάλα στον Λεσέρ. Λεσέρ έδωσε μια πάσα με τον Βιντέχερ, αλλά χάνουν την μπάλα οι Ούγκροι και ο Αντίνο θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος την έλεγξε. Ο Τσέριν έψαξε με μια βαθιά μπαλέλια τον Τετέι, δεν τα κατάφερε. Ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος νωρίτερα κατάφερε να ελέγξει μια πάσα η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα υποπίεση κιόλας και να δώσει και πάσα. Ένα λεπτό καθυστερήσεις στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, Πάξ Παναθηναϊκός 0-1. Με τον Τσέριν τώρα να δίνει την μπάλα στον Αντίνο. Στο χώρο του κέντρου κινούνται οι πράσινοι. Αντίνο πέρασε. Κάνει κούρσα ο Αντίνο, δίνει την μπάλα στον Τετέι. Τετέι θα κάνει ένα shoot out. Καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Τετέι δεν είχε άλλη επιλογή βέβαια από τον Οστάρι. Το shoot δεν ήταν κακό. Δεν μπόρεσε να αναγκάσει έστω τον Κοβάτσικ να επέμβει. Παρ' όλα αυτά είναι μια φάση, είναι μια τελική προσπάθεια. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μικρόνου. Ο Ντεφράι ελέγχει και αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο. Τον βολεύει αυτό το Παναθηναϊκό. Θέλουν οι πράσινοι να πάνε στα αποδυτήρια με το 1-0, αφού δεν μπορούν να πάνε με κάποιο μεγαλύτερο σκορ. Και ακριβώς αυτό θα γίνει. Ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός που έχει ελέγξει το παιχνίδι αμυντικά δεν έχει κινδυνεύσει σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχει κάνει κάποια σημαντική ευκαιρία υπάρξει. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός ούτε αυτός μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα από τους παίχτες τους δικούς του τουλάχιστον, γιατί η πάξη του το βάλε, χρειάστηκε να το βάλει τον γκολ μόνη της. Με το γύρισμα του Ζαρουρί έβαλε το πόδι του ο Βάς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κοβάτσικ.
0: Το βάλανε με το σέρβο Μόνιτς. Το ξέρεις αυτό, με το σέρβο το Μόνιτς. Λοιπόν, ωραία.
1: Στο ημίχρονο λοιπόν, πάξη Παναθηναϊκός 0-1.
0: Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. Γιώργο μου, θα σε έχουμε σε 12-13 λεπτά μαζί. Πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ. Μιχάλη.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προηγείται ακόμα 3-2 της Δυνάμο Κιέβου στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Δυνάμο Κιέβου προσπαθεί να βρει και αυτή τα πατήματά της και ήδη κερδίζει ένα φάουλ από τον Μικάφκο. Ο Μικάφκο κερδίζει φάουλ που το κάνει ο Γερεμέγεφ. Θα δει κάρτα ο Σουηδός επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Λεβαδιακό επίσης έχει περάσει. Ο Μικάφκο, ο οποίος πήγε να φύγει στην αντίπαλη περιοχή. Ήταν πολύ η χαζή ενέργεια του Γερεμέγεφ.
0: Μιχάλη, θυμίστε μου σε ποιο λεπτό είμαστε στην Ουκρανία, στην Πολωνία
2: στην
0: μάλλον.
2: Στην Πολωνία είμαστε, μάλλον. Είναι 88 λεπτό. Mm-hmm. Τώρα είναι ο Μπιντσάκ και ο Μπουγιάλσκι που έχουν πάει πάνω από την μπάλα και σκέφτονται πώς θα επιτεθούν στην περιοχή του δικεφάλου του Βορρά. Κάνω μια μίνι σύσκεψη. Ο Μπουγιάλσκι είναι αυτός που θα πάρει την ευθύνη τελικά. Εκτελεί ο Ουκρανός, σταθερά ο Γύρι Παυλένκα, θα μπλοκάρει την μπάλα και θα ετοιμαστεί να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Δίνει την μπάλα ο Μπουγιάλσκι, ο Παυλένκα συγγνώμη, και έχουμε κέρδος ένα πλάγιο, αλλά φωνάζουν για φάουλ, αλλά εν τέλει πλάγιο αποφασίζει ο Δανός διαιτητής. Ο Μικάφκο είναι αυτός που δίνει την μπάλα στον Ντούμπιντσακ και ο Ντούμπιντσακ θα πιεστεί από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Γιαρμολέγκο είναι τώρα αυτός που γυρίζει πίσω την μπάλα. Γιαρμολέγκο πολύ γνωστό στο ουκρανικό ποδόσφαιρο, έχει περάσει από Δυνάμο Κιέβου, έχει περάσει από West Ham, Borussia Dortmund. Είναι ένας παίχτης με πολλές παραστάσεις στο διεθνές ποδόσφαιρο. Μπουγιάλσκι μια βαθιά σέντρα εκεί που θα προσγειωθεί η μπάλα στον Αντρέα Γιαρμολέγκο. Εκεί θα μπλοκάρει όμως ο Γύρι Παυλένκα, ένα γύριστο σουτ από τον Ουκρανό επιθετικό. Σταθερά στο 81ο λεπτό. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Θυμίζω τα γκολ ο Λον Βάικ, ο Μπράσκο για τους Ουκρανούς. Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφύρης και Μπαπτή Σανταμαρία για το δικέφαλο του Βορρά.
0: Έχουμε καθυστερήσεις, μας έχει δείξει ο διαιτητής καθυστερήσεις.
2: Δεν έχει δείξει ακόμα καθυστερήσεις. Τώρα όπου να είναι θα δείξει καθυστερήσεις με το corner και είναι 4 λεπτά ο έξτρα χρόνος που έχουν πάει τώρα οι παίχτες Δυναμό Κιέβου να εκτελέσουν. Η μπάλα μπαίνει στην περιοχή αλλά μπλοκάρει ο Γύρι Παυλένκα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ κρατάει τη νίκη στα χέρια του και έχει ένα ισχυρό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνσης, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 30 Ιουλίου του 2026. Τώρα επαναφέρει με όλη τη δύναμη ο Τσέχος τερματοφύλακας και η μπάλα προσγειώνεται σε παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά έχει κερδίσει φάουλ ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, έχει πέσει κάτω από τον Μπουγιάλσκι. Αυτός έχει κάνει το φάουλ. Ο Τάισον αρχηγός τώρα που έχει αποχωρήσει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Αλέσιο Λύση έχει πάει τώρα και τα λέει με τους συνεργάτες του.
0: Λοιπόν, λόγω να εκμεταλλευτούν τη διακοπή, Σενγκάλεν, Μπενφίκα 1-1 ημίχρονο, Τβέντε Φερετσβάρος 1-1 επίσης ημίχρονο, Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0 επίσης στο ημίχρονο. Λίγο πριν από το τέλος, Χάμαμπι Άντερλεχτ 1-1. Η Άντερλεχτ αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Είχαμε τελικά τη νίκη της Κράλοβε από την Τσεχία μέσα στην Νορβηγία επί της φορμαρισμένης και πιο έτοιμης Τρόμσο. 0-1 λοιπόν Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε. Σερίφ Τίρας Πολ Μακάμπι Τελαβίβ 0-5. 0-0 ο αγώνας Καραμπάκ Τσέσεκα Σόφιας. Ελπίζουμε να λήξει δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Για να δούμε όμως, έχουμε ακόμα 1,5-2 λεπτά. Μιχάλη.
2: Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Δυναμό Κιέβου συνεχίζει να βρίσκεται πίσω στο σκορ του ΠΑΟΚ 2-3. Παραμένει ψηλά η ομάδα της Δυναμό Κιέβου, όπου θα επαναφέρει τώρα την μπάλα ο Νέσχερετ. Πιέζεται εδώ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Από τον Χατσίδη πιέζεται, αν βλέπω καλά. Όχι, από τον Κωνσταντέλια. Πιέζεται γενικώς ο Νέσχερετ και θέλουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να λήξει το παιχνίδι. Παίζουν πιο χαλαρά τώρα. Νέσχερετ τώρα ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Ο Τζον Τζοκένι αναχαιτίζει την μπάλα. Κέρδος είναι το πλάγιο και πετάει την μπάλα εκτός. Πολύ γρήγορα αντεπιτίθονται οι παίχτες της Δυνάμο Κιέβου. Ο Πονομαρέγκο δεν καταφέρει να κερδίσει την μπάλα και επιστρέφει την μπάλα στο Γύρι Παυλένκα. Αδειάζει η κλεψίδρα σιγά σιγά στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, τώρα το ζητούμενο είναι να κρατήσει ο ΠΑΟΚ το σκορ, έτσι.
2: Και αυτό κάνει Δημήτρη ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει να κάνει. Διότι είναι μια σημαντική νίκη στην Πολωνία. Νομίζω ότι με το ένα πόδι, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο, αν κρατήσει το σκορ. Βεβαίως είναι μια επικίνδυνη ομάδα, έτσι. Που πλέον δεν υπάρχει θέμα έδρας, διότι έχει μάθει να παίζει πάντα εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια.
2: Εξυπακούεται
0: αυτό. Το πάντα βέβαια είναι σχετικό ή στην Πολωνία. Πάντως στην Ουκρανία δεν παίζει. Στην Ευρώπη.
2: Τώρα ετοιμάζονται οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Τζον Τζοκένι έχει αναλάβει την εκτέλεση. Επαναφέρει την μπάλα. Προσγειώνεται στο πόδι του Μαντί Καμαρά, ο οποίος κάνει ένα σουτ και η μπάλα καταλήγει στο δοκάρι και εκτός. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλά δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής, ο Σάντι Πούτρος, ο οποίος έβαλε σφυρίχτα στο σώμα. Τέλος το παιχνίδι. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 3-2. Σημαντικό βήμα για το δικέφαλο του Βορρά. Η Δυνάμο Κιέβου πάλεψε πάρα πολύ, αλλά το τελικό σκορ 3-2. Ο δικέφαλος του Βορρά με ανατροπή παίρνει την νίκη και έχει
0: έτσι ένα σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ. 3-2. Θα μπορούσε να κάνει και το 4-2 εδώ και στην τελευταία φάση με τον Καμαρά. Τον αδίκησε εδώ η μπάλα, αλλά είχε αδικήσει και τους Ουκρανούς σε κάποιες φάσεις πριν. Μιχάλη, κάνε μας μια έτσι, ανασκόπηση των γκολ, ποιοι τα πέτυχαν και τα λοιπά, ούτως ώστε να μπούμε στη διαδικασία πλέον Ουγγαρίας και μόνο Ουγγαρίας. Πάξη Παναθηναϊκός.
2: Προηγήθηκε ο Μπράσκο με τον Μπράσκο Δυνάμο Κιέβου στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 13ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ισοφάρισε. Ο Ζαφίρης έκανε το 2-1 στο 38ο λεπτό με μια πολύ ωραία ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και έτσι πήγε στο ημίχρονο. Στο 51ο λεπτό ο Μπαπτίστα Νταμαρία έκανε το 3-1 για το δικέφαλο του Βορρά και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το γκολ του Λον Βάικ στο 77ο λεπτό. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
0: Από ό,τι βλέπω υπάρχει κάποια ένταση στη λήξη του αγώνα. Είναι εκεί...
2: Υπήρξε μια μίνι ένταση, ναι, μεταξύ παιχτών της Δυναμό Κιέβου και του ΟΝ ΠΑΟΚ, αλλά
0: ναι.
2: Με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων
0: Πνεύματα θα ηρεμήσουν. Μάλιστα. Το ζητούμενο ήταν αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ και το πέτυχε. 3-2 στην Πολωνία, 2-3 αν θέλετε, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Μιχάλης Ορλιές, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, καλά. Δημήτρη, καλό βράδυ.
0: Επίσης.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου να μας δώσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη πριν μπούμε στο break. Όχι, δεν έχουμε κάτι από Europa League. Από Conference League έχουμε πολλά και διάφορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Βασίλης Γερασίμου, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο, θα σας τα μεταφέρει μόλις αναλάβει τα ενία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστίου.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα και από εμένα και πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 στον φίλο μας τον Ιωάννου. Γιώργο.
1: Καλησπέρα Βασίλη. Επιστρέψαμε λοιπόν. Δεύτερο ημίχρονο, Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. Και ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κερδίσει το πρώτο πλάγιο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τετέι θα δώσει την μπάλα στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος χάνει τον έλεγχο πλάγιο για την Πάξη. Οι Ούγγροι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το 0 στο πρώτο ημίχρονο, το αυτογκόλ του Βάς έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, έδωσε στην ελληνική ομάδα αυτό που ήθελε. Ο Γιόρφη έχει περάσει τη θέση του Ζεξάρντι και αυτή είναι μια αλλαγή που έχει, που έχει κάνει η Ουγγρική ομάδα. Μια ομάδα που, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, δεν έχει ξένους παίκτες, έχει μόνο Ούγγρους. Ο Γιόρφη, ο οποίος τώρα θέλει να πάρει κάποια μέτρα, θα κάνει μια σέντρα ο Γιόρφη, μαζεύει ο Πένια. Ο Ινιάκη Πένια βγήκε και ολοκλήρωσε τη φάση όπως έπρεπε. Στην περιοχή του ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κρατάει λοιπόν την κατοχή. Και τώρα ο Αντίνο πήγε να χάσει το κοντρόλ, δεν το έχασε και έδωσε και πάσα, αλλά ήταν λάθος. Κρατάνε την μπάλα οι Ούγγροι. Ο Ζάλα θέλει να κρατήσει το έλεγχο της Βάρ. Ζάλα καταφέρει, ο Ετιέν Καμαρά δίνει την μπάλα στον Ζαρουρί, ο οποίος παίρνει κάποια μέτρα. Ζαρουρί βλέπει Γιάγκουσης, άφησε την μπάλα ο Τετέι. Ο Τσάπρας στη σέντρα πήγε να μπει στη φάση, ο Αντίνο δεν τα κατάφερε. Κυριακόπουλος αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Η σέντρα του Τσέριν βρίσκει τον Τετέι, κεφαλιά του Τετέι κοντράρι. Η μπάλα μένει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ζέκε έδιωξε και οι παίκτες της Πάξη κρατάνε. Όχι, θα χάσουν την μπάλα. Και τώρα ο Ζαρουρί γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ετιέν Καμαρά και αυτός τον Τσέριν. Τουμπά. Τουμπά έδωσε μια πάσα, λάθος. Μπάλα για την ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Γιάγκουσιτς να κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα από τον Κυριακόπουλο. Πολύ ωραία η κίνηση εδώ του Γιάγκουσιτς. Κυριακόπουλος για τον Ετιέν Καμαρά. Κυριακόπουλος. Ντεφράι. Ντεφράι για τον Τσάπρα. Τσάπρας. Πέρασε η μπάλα. Ο Τετέι σε τετατέτ, out! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέι πλασάρει τον Κοβάτσικ και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Εξαιρετική assist που πήγε να δώσει ο Αντίνο. Η πάσα του ήταν άψογη, κοντρόλαρε και με μία επαφή επί της ουσίας έδωσε την μπάλα στο Τετέι που αστόχησε σε τετατέτ με τον Κοβάτσικ. Το βολέ τώρα του Ούγγρου goalkeeper, κεφαλιά από τον Ζάλαϊ. Πλάγιο για την Πάξη μετά την παρέμβαση του Ντεφράι. Ο Μπαλόγκ κράτησε την μπάλα οι Ούγγροι. Αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια επαφή, ίσως να υπήρξε χέρι σε κάποιο κοντρόλ. Δεν το είδα αυτό. Βασίλη, εκτός αν έχεις εσύ κάποιο καλύτερο πλάνο να με διαφωτίσεις στην προκειμένη περίπτωση, ο Τετέι
0: δεν έχω δει κάτι εγώ και εγώ να σου πω. Αν δείξεις κάποιο πλάνο θα σου πω. Συνεχίζει κανονικά.
1: Ο Ετιέν Καμαρά τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τσάπρα, ο οποίος με ένα γέμισμα δεν βρήκε κανέναν, βρήκε μόνο τους Ούγγρους, οι οποίοι κάνουν λάθη βέβαια μόνοι τους. Χωρίς πίεση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πιεστούν για να κάνουν λάθη. Συνήθως μετά το κέντρο γίνονται αυτές οι λασπάσεις των Ούγγρων. Ο Ντεφράι εδώ θα πάρει μια κεφαλιά. Κυριακόπουλος κράτησαν την μπάλα του Παναθηναϊκού. Παλεύει ο Γιάγκουσιτς. Παναθηναϊκός κράτησε έστω και με δυσκολία την μπάλα. Και τώρα ο Αντίνο Έχει χώρο, το τάκλιν. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Άργησε να το δώσει ο διαιτητής. Ο Αντίνο βρέθηκε κάτω μετά το τάκλιν του Λενσέρ. Τον ανέτρεψε. Και ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ίσως κάποιο γέμισμα, κάποια πάσα. Σίγουρα πάντως το να βρεθεί ξανά σε θέση επίθεσης. Ναι, με πάσα θα το κάνει, αν κρίνω από τη θέση των παιχτών, ναι. Ο Γιάγκος δίνει στον Κυριακόπουλο. Και αυτός για τον Αντίνο. Αντίνο έκανε πολύ ωραία τρίπλα εδώ, Τσέριν. Ο Κυριακόπουλος, ο Γιάγκουζιτς. Πάτησε περιοχή ο Γιάγκουζιτς. Γύρισε ο Γιάγκουζιτς, κόρνερ. Έβαλε το πόδι του. Αν έχω δει σωστά, ο Ζέκε. Δεν είδα καλά. Ο Τσέριν έκανε πολύ ωραία τρίπλα. Γύρισε προς τα πίσω την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Γιάγκουζιτς πάτησε περιοχή. Πήγε να γυρίσει. Και επενέβησε η αμυντική της πάξη για το κόρνερ. Ο Ζαρούρι έχει πάει στην εκτέλεση με το δεξί του πόδι. Θα δώσει πάση στον Τετέι. Τετέι έχασε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Πάει να του φύγει κιόλας η μπάρα του Κυριακόπουλου και παραχωρεί πλάγι ο Κυριακόπουλος. Έχασε τελείως το κοντρόλ. Συγγνώμη, ο Γιάγκουσιτς ήτανε. Η κόντρα από τον Χαν που προσπάθησε εκεί να κερδίσει την μπάλα. Ελέγχει ο Πένια. Ετιέν Καμαρά. Ετιέν Καμαρά έδωσε την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Και αυτός έδωσε τον Τσέριν που βλέπει τον Γιάγκουσιτς. Και αυτός πασάρει στον Τζάπρα. Τσέριν για τον Τετέι. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν σε τέτα τέτο σουτ. Η κόντρα πάνω στον Βαφ, ο παίκτης που βάλει το αυτόν γκολ νωρίτερα εδώ σώζει την πάξη από το 2-0. Ο Γκέρφι δεν χάσε τον έλεγχο της μπάλας και έδωσε και πάσα, φάουλ για την πάξη και κίτρινη κάρτα στον Τσάπρα. Εδώ προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να αμυνθεί, προσπάθησε να γίνει επικίνδυνος, έγινε επικίνδυνος. Ο Τσάπρας προσπαθώντας να κερδίσει την μπάλα ανέτρεψε τον Βιντέκερ και του δείχνει ο διαιτητής την κίτρινη κάρτα. Τώρα η πάξη έχει την κατοχή, δεν έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ. Είναι πολύ πιθανό να το κάνουμε κάποιο γέμισμα και όντως αυτό θα κάνει ένα γέμισμα προκειμένου να μπορέσει κάποιος από τους παίχτες να πάρει κάποια μονομαχία που μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει. Ελέγχουν απόλυτα τις μονομαχίες στον αέρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Κυριακόπουλος με μια βαθιά παλιά δεν μπορείς να βρει τον Γιάγκουσιτς. Νέο γέμισμα. Πολύ ψηλό παιχνίδι και πάλι από τις δύο ομάδες. Γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Κοβάτσικ οι παίκτες του Μπόγναρ, του Γιώργη Μπόγναρ. Ο Λενσέρ προσπάθησε να γεμίσει και πάλι γέμισμα από τους φέρους του Παναθηναϊκού. Με πολλές κεφαλιές εδώ οι πράσινοι, οι λευκοί μάλλον σήμερα, γιατί με λευκή εμφάνιση βρίσκονται, είναι στο γήπεδο. Ο Τσέριν έκανε φάουλ και βλέπει και αυτός κίτρινη κάρτα. Ο Άνταμ Τσέριν λοιπόν με το νούμερο 16 είναι ο δεύτερος φέρους που κιτρινίζεται στο παιχνίδι. Το φάουλ έγινε πάνω στον Βιντέκερ, ο οποίος τώρα σηκώνεται. Δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και την πάτησε εντός αγωγικών. Υπάρχει λοιπόν, έχει το φάουλ. Είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσει πάλι με γέμισμα να επιτεθεί και αυτό θα κάνει. Πάλι ένα γέμισμα. Η μπάλα σκάει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά ο Τσάπρας θα απομακρύνει. Ο Γιάγκουσιτς πάει να μπει στη φάση. Οι Ούγγροι αποφάσισαν να κερδίσουν τη μονομαχία και δίνουν ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να τρέξει. Τώρα ο Τετέι έκανε την τρίπλα και έχει τις επιλογές η κόντρα. Ο Αντίνος σε τετατέτ πλασάρει 2-0. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ναι, τον γκολ μετράει ο Αντίνο, πλασάρει άψογα τον Κοβάτσικ. Πάγωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πάγωσαν και οι Ούγγροι, νομίζοντας πως υπάρχει offside. Το χείρισμα είναι από παίκτη της Πάξη, οπότε δεν υπάρχει offside. Διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα οι παίκτες της Πάξη, φωνάζει τους δύο αρχηγούς ο διαιτητής και δεν έχω καταλάβει απολύτως απόλυτα το λόγο. Μέχρι τώρα τον γκολ να μετράει.
0: Το γκολ μετράει κανονικά. Το γκολ μετράει κανονικά. Είναι απογύρισμα αμυντικού. Δεν υπάρχει offside. Του άλλου δεν υπάρχει και VAR για να δει ο διαιτητής. Το μέτρησε, τελείωσε 0-2 Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην νίκη πρόκριση.
1: Και δεν φάνηκε, Βασίλη, και ο Τετέ να έχει πάρει
0: ναι.
1: Να μασάρει, έτσι.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Ο Αντίνο βρέθηκε σε τετατέτ. Άψογο πλασέ, να το πούμε αυτό.
0: Πλάσαρε πολύ ωραία. Αλλά το
1: Παναθηναϊκός.
0: Το 0-2 και τώρα το έργο το γίνεται πολύ πιο εύκολο γιατί ρεβάν σε μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ πιθανό σίγουρα να βρει και άλλο γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Γιατί πιθανολογώ, λέω τώρα, υπάρχει να ανοιχτεί. Να επιτεθεί περισσότερο. Οπότε ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει το μεταξύ την μπάλα. Γιατί έκανε τη σέντρα υπάρχει και βιάστηκε πολύ μάλιστα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν, είπαμε, τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να βιαστούν τώρα. Γυρίζουν την μπάλα πίσω στον Πένια. Ανεβαίνει να πρεσάρει υπάρχει. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι θα μπορείς να βρει και χώρους ο Παναθηναϊκός προκειμένου να επιτεθεί και να χτυπήσει και για τρίτο γκολ. Τώρα ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά και αυτό στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος βρίσκει τον Αντίνο, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο. Έδωσε την μπάλα στον Ζαρουρί. Ζαρουρί κρατάει. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Πήγε όμως ο Γιάγκουσιτς και ξαναπήρε την μπάλα από τον Μπαλόγκ. Ο Ετιέν Καμαρά έδωσε την μπάλα στον Τσέριν και αυτός στον Κυριακόπουλο. Τσέριν και πάλι βλέπει Τετέι, κρατάει την μπάλα και την έχει στο δεξί. Σκάβει για τον Αντίνο, στρώνουνε, βρίσκει χώρο Τετέι, κάνει και μια τρίπλα. Σου του Τετέι, ο Κοβάτσικ σε κόρνερ. Αγγίζει το 0-3 ο Παναθηναϊκός στο 58 λεπτό με τον Τετέι να εκτελεί και τον Κοβάτσικ να αποτρέπει το τρίτο γκολ. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Και ο τερματοφύλακας, ο Ούγγρος γκολκίπερ της Πάξη, στέλνει την μπάλα κόρνερ, το οποίο πάει να εκτελέσει αν έχω δει καλά ο Ζαρουζή. Ήδη προετοιμάζονται από ό,τι βλέπω και παίχτες της Πάξη για αλλαγή. Θα τις δούμε τις αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Με γροθιές απομακρύνει ο Κοβάτσικ και υπάρχει σε αντεπίθεση τώρα με τον Γκέρφη να κερδίζει ένα πλάγιο από τον Ετιέν Καμαρά. Δεν άφησε εκεί ο Καμαρά να κινδυνεύσει η ομάδα του. Η ελληνική ομάδα λοιπόν τώρα, ο Γκέρφη έδωσε μια... Πάτησαν περιοχή οι Ούγγροι, ο Παναγιώτης πρέπει να αμυνθεί τώρα. Έχουν γυρίσει, έχουν καλύψει τους χώρους, έτσι φαίνεται τουλάχιστον οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έχουμε out, αν έχω δει καλά. Ναι, out λοιπόν. Η μπάλα ξανά στην κατοχή του Τριφυλιού. Πάτησαν περιοχή οι παίκτες της Πάξη με μια σέντρα. Προσπάθησαν να γίνουν απελπιστικοί, δεν τα κατάφεραν. Και τώρα ο Πένια έκανε το βολέ και ο Παναθηναϊκός αντεπίθεση με τον Γιάγκουσιτς σε τετατέτ. Εδώ νομίζω θα γίνει το 0-3. Όχι! Το χάσε ο Γιάγκουσιτς. Ο Τετέι του λέει πως μπορούσα, είχε πάσα. Ο Γιάγκουσιτς ζητάει συγγνώμη, έχει μια έκφραση. Πραγματικά πίστευτη χαμένη ευκαιρία εδώ. Είχε έτοιμη πάσα ο Γιάγκουσιτς. Πλάσαρε και αστόχησε. Πολύ κοντά στο 3-0 η ομάδα του Παναθηναϊκού, που σε αντεπίθεση πάλι μπόρεσε να βρει καινούς χώρους και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ. Το Ροζάλαη έχει κερδίσει την μπάλα και παίρνει την κατοχή η Πάξη, η οποία όμως δεν μπορεί να πει και άμεσα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Ο Ζάλαη τώρα θα ψάξει ένα σουτ. Εκεί ο Ντεφρά είναι βράχος. Δεν θα χάσει τη μονομαχία, παρ' όλα αυτά κρατάει την μπάλα η Πάξη. Μια σέντρα από τον Λενσέρ, αν είδα σωστά. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Και πάλι όμως η κατοχή στους Ούγγρους με τον Γκέρφι. Να κρατάει και να δίνει τον Μπαλόγκ. Με τα αριστερό Μπαλόγκ θα σεντράρει. Ο Τουμπά με κεφαλιά απομακρύνει. Κοντρόλ από Γιάνγκουσιτ και Τιέν Καμαρά που στέλνει με μια βαθιά παλιά την μπάλα στον Τετέι. Έχει γίνει στο αντίνο ο Τετέι. Μπορεί να δώσει πάσα. Ο Τετέι κρατάει και κάνει και επιθετικό φάουλ. Καλή στιγμή εδώ, μπορούσε ο Παναθηναϊκός να γίνει απειλητικός, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα ξανά για τους Ούγκρους. Και τώρα έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Ζάλαϊ, θα μπει ο Μπέντε. Μάλιστα. Να δούμε ποιες άλλες θα είναι οι αλλαγές. Βγαίνει ο Χάν και βγαίνει και ο Παπ. Μπαίνει ο Χορβάτ. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή, μια ωραία τρίλιζα τώρα. Ο Παπ βγαίνει και μπαίνει θέση στο Χορβάτ. Μάλιστα. Και βγαίνει και ο Χάν για να μπει ο Πέτε. Μάλιστα. Αρκετές αλλαγές. Η αλήθεια είναι πως... Ζοριζόμαστε λίγο τα ονόματα των Ούγγρων. Παρ' όλα αυτά, τώρα ο Χορβάτ προσπαθεί να δώσει κάποιες μάχες. Μια αλλαγή παιχνιδιού από τον Βιντέκερ προς τον Ζέκε, ο οποίος πέρασε ο Ζέκε, κράτησε την μπάλα, τη γύρισε. Η σέντρα τώρα του Βιντέκερ, η κεφαλιά απομάκρυνσε από τον Παναθηναϊκό. Αντίνο πάει να κερδίσει μονομαχία, πιέζει τον αντιπαλό του, τον Λεντσέρ, ο οποίος μπαίνει στη φάση και κερδίζει φάουλ. Ο Λεντσέρ παίρνει το φάουλ από τον Κυριακόπουλο στην προκειμένη περίπτωση. 23 λεπτό στο παιχνίδι. Όρθιος ο Τσιριβέγια και ο Ράφοντερ για να περάσουν το παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό δεν θα γίνει αλλαγή από ό,τι έχω καταλάβει ακόμα. 23 λεπτό. Θα γίνει πιθανότατα πρώτα η φάση για την Πάξη. Να δούμε και σε ποιανόν τις θέσεις θα περάσουν ο Τσιριβέγια και ο Ράφοντερ και μπορούμε να πιθανολογούμε. Αν και ήδη πιθανολογούμε για το ποιον θέση θα πάρουν. Βγαίνει εδώ ο Πένια, χάνει τη φάση. Ένα σουτ στο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για την Πάξη. Στο 63 αγγίζουν το 2-1 οι Ούγγροι. Με τον Μπέντε ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την λάθος εκτίμηση. Έχασε τη φάση ο Πένια. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Το χείρισμα του Μπέντε χωρίς να βλέπει βρήκε το δοκάρι. Χαμένη ευκαιρία για την Πάξη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Τσιριβέγια θα μπει στη θέση του Τσέριν. Ξεκινάμε από αυτό. Να δούμε και σε ποιον θέση θα μπει ο Ράστοντερ, αν και μπορούμε να... Ναι, στη θέση του Δετέι θα μπει ο Ράστοντερ. Μάλιστα. Η θέση λοιπόν του Αντρέα Τετέι, ο Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό, δύο αλλαγές από τον Γιάκομπ Νίστρουπ. Μένει το 2-0 στο 25 λεπτό και υπάρχει ξανά στην επίθεση. Πατάνε περιοχή οι Ούγγροι, κάνουν ένα σουτ, ελέγχει ο Ντεφράι που απομακρύνει και στρίνει την μπάλα πλάγιο. Και τώρα κατοχή για την Ουγγρική ομάδα και πάλι που στέλνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πάλι με το πλάγιο, η κόντρα, απομακρύνει ο Κυριακόπουλος και πάει ο Ράστοντερ να διεκδικήσει. Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να βρει χώρους, η κάθετη για το Ράστοντερ, πήραν την μπάλα επίσης του Παναθηναϊκού και μπορούν τον γκολ. Άμα την εκμεταλλευτούν τη φάση, ο Ράστοντερ δεν μπορεί να σου... Καθαρίζουν τώρα τη φάση οι Ουγγροί. Αγγίζει το 3-0 ο Παναθηναϊκός. Φτάνουν και πάλι πολύ κοντά. Ο Ζαμπό, ο οποίος τους Ούγγρους όρθιους στο κομμάτι της άμυνας, δίνει και αυτός κάποιες εντολές στους συμπαίκτες του. Άλλο ένα πλάγιο από τους Ούγκρους, ο Έτιεν Καμαρά στέλνει την μπάλα προς τον Αντίνο, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο, το κέρδισε ο Λενσέρ, ο οποίος θέλει να σπρώξει την μπάλα μπροστά. Μια μπαλιά προς τον Χορβάτ. Παραχώρησε πλάγιο ο Κυριακόπουλος. Και συνεχώς μονομαχίες τώρα. Ο Γκέρτιλ προσπάθησε τον Χορβάτ με τον Γκέρτιλ να συνεργαστούν. Χορβάτα για τον Γκέρφι. Γκέρφι θα κάνει μια σέντρα, η κόντρα. Η μπάλα, πού θα πάει? Θα πάει κόρνερ, θα πάει κόρνερ. Από ό,τι φαίνεται, ο Γκέρφι κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε. Πιέστηκε, εκεί πήγε ο Κυριακόπουλος να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς το κόρνερ. Δεν τα κατάφερε. Η εκτέλεση τώρα από τον Μπαλόγκ, από Μάκρυνση, από τους παίκτες του Γιάκο Μπνίστρουπ. Και τώρα και πάλι ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να πιέσει.
0: Γιώργο, βρισκόμαστε στο... Ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Γιώργο?
1: Στο 67ο, Βασίλη μου.
0: Στο 67ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2. Θεωρητικά, από ό,τι φαίνεται και το παιχνίδι δεν κινδυνεύει. Δηλαδή πιο εύκολα θα μπει το 0-3 παρά θα γίνει το 1-2, από ό,τι φαίνεται και στη τηλεόραση που βλέπουμε τον αγώνα. Είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Η Πάξη δεν είναι ομάδα με μεγάλες δυνατότητες. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου. Τώρα βέβαια χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία η Πάξη. Με μία σέντρα και μία κεφαλιά.
0: Θέλει προσοχή.
1: Από τον Ζέκη, αν έχω δει σωστά. Η κεφαλιά, η μπάλα φτάνει, πάει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Πένια. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως υπάρχει, δεν είναι φόβητρο όπως έλεγες και εσύ.
0: Αλλά θέλει προσοχή όμως, θέλει προσοχή. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, θέλει προσοχή, σίγουρα δεν θα αφήσει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη.
0: Σωστό.
1: Έτσι, θα κυνηγήσει να βάλει γκολ ακόμα και από την υποψία ευκαιρίας.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα ο Νιάκη Πένια θα επαναφέρει την μπάλα. Όπως είπες, εντάξει, είναι πολύ χώρο, είναι πιο κοντά το 0-3, κυρίως γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει χώρους και να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση τώρα.
0: Και τις ευκαιρίες που έκανε ο Παναθηναϊκός, αν ήταν καλύτερο στην τελική προσπάθεια, γιατί φαίνεται ότι πέφτουν πάνω να κάνουν το κάτι παραπάνω, θα είχαν πετύχει και άλλο γκολ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 2-3 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές. Τώρα ο Αντίνο κρατάει την μπάλα, ο Έτιεν Καμαρά. Απομάκρυνση από την Πάξη που σηκώνει πάρα πολύ την μπάλα. Η αλήθεια είναι, προσπαθεί πολύ με γεμίσματα να γίνει πιο επικίνδυνη, κάτι να μπορέσει να επιτεθεί έτσι. Δεν το έχει καταφέρει αυτό. Λοιπόν, έχουμε και άλλες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρης θα περάσει στη θέση του Ζαρουρή και βλέπω ότι και τον Παντελίδη. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Αντίνο να αποχωρεί και ναι. Ο Αντίνο λοιπόν και ο Ζαρουρή αποχωρούν και μπαίνουν στη θέση τους Παντελίδης και Πελίστρη. Τέσσερις λοιπόν αλλαγές από τον Παναθηναϊκό, που τώρα μείνεται βέβαια με τον Πένια να κάνει την έξοδο και να μαζεύει την μπάλα για να πιέσει ο Μπέντε, χωρίς να έχει και πολλές ελπίδες βέβαια.

0: Πένια τώρα δίνει μια πάσα, δεν χρειάζεται όμως αυτά λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί την έχασαν την μπάλα. Και τώρα η ευκαιρία για την πάση, μια απομάκρυνση όχι και πάρα πολύ καλή. Ο Γκέρφη θα κάνει ένα γέμισμα, βρίσκει στο σώμα του Κυριακόπουλου την μπάλα. Ο Γκέρφη, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα για τους πράσινους. Πίεσε εκεί ο Παντελίδης. Out είναι, δεν είναι πλάγιο, out είναι. Λοιπόν, 2. Με τον Πένια να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. 20 λεπτά. Για να δούμε ποιο σκορ θα πάει ο Παναθηναϊκός στο Άρκα, στον επαναληπτικό. Σε μία εβδομάδα. Μια πάσα τώρα για την Πάξη, ευκαιρία για τους Ούγκρους. Ένα σουτ κυμπάλα. Μια πάσα τώρα για την Πάξη, ευκαιρία για τους Ούγκρους. Ένα σουτ κυμπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ για την Πάξη.
1: Μιλάμε για εκπληκτικό γκολ, Γιώργο. Όταν λέμε φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Αυτό που λέγαμε, αν δεν προσέξεις, αν δεν προσέξεις, αν αρχίσεις να νομίζεις το παιχνίδι τελείωσε στο 0-2, μπατήσει ο Παναθηναϊκός, το έφαγε το γκολ. Ωραίο γκολ, αυτή είναι αλήθεια.
0: Ο Μπέντε, ο οποίος κατάφερε να φέρει την μπάλα στο δεξί και να πλασάρει με τη μία, έτσι.
1: Ναι, ιδανικά. Δηλαδή εκεί πήγε μπάλα, δεν πιάνεται. Εκεί δεν πήγε μπάλα,
0: δεν γίνεται να πιαστεί αυτό το σουτ, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Μπέντε, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Ζάλαϊ και κατάφερε εδώ. Είναι και σωματώδης από τη...
1: Ναι, είναι και θηρίο, δεν είναι
0: από
1: και...
0: Είναι θηρίο, πραγματικά, δεν μπορείς να το βάλεις σωματώδη.
1: Αλλά ήταν όμως ένα εκπληκτικό πλασέ, δηλαδή εκεί πήγε μπάλα, ήταν το απόλυτο σουτ, δηλαδή δεν πιάνονταν ποτέ.
0: Πραγματικά ήταν εξαιρετικό γκολ. 2-1 λοιπόν μειώνει η Πάξη, η οποία ξαναπήρε την μπάλα και πάει να ξαναεπιτεθεί και ξαναφτάνει σε καλό σημείο η σέντρα. Πάνε να μπουν στη φάση πάλι οι Ούγγροι. Ο Ετιέν Καμαρά δεν θα χάσει αυτή φορά την μονομαχία. Πιέζουν τώρα οι Ούγγροι με τον... εκεί ένα σουτ από τον Πέτε, ο οποίος βρίσκει σε ετοιμότητα τον Πένια. Μπήκε εκεί ο Μπαλόγκ να πάρει την μπάλα, έστρωσε τον Πέτε, ο οποίος βρήκε τον Πένια σε ετοιμότητα. Ο Ετιέν Καμαρά τώρα δίνει την μπάλα προς τον Τσάπρα, ο οποίος σημαδεύει Ράστοντερ. Την πήρε την μπάλα ο Ράστοντερ. Κάνει κίνηση ο Πελίστρη. Του την έδωσε την μπάλα. Αλλάζει πάση με τον Τσιριβέγιο ο Πελίστρη, που έχει την μπάλα στο αριστερό του. Ο Ετιέν Καμαρά τώρα δίνει την μπάλα στον Τουμπά και αυτόν τον Κυριακόπουλο. Δηλαδή τρόπο να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός. Παντελίδης έδωσε την μπάλα στον Σιριβέγια. Η σέντρα του Κυριακόπουλου, απομάκρυνση από τους Ούγκρους, που πάλι σηκώνουν την μπάλα και πάει να μπει ο Μπέντε εκεί. Δεν τα κατάφερε. Και πάλι η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει την κατοχή. Παίρνει και το πλάγιο τώρα ο Τσάπρας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την αμυντική του λειτουργία τώρα, ειδικά που πλησιάζουμε και στο τελευταίο τέταρτο. Στο 74 λοιπόν, πάει ο Παναθηναϊκός 1-2 με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζει σημάδια κόπωση, να το πω. Πράγματα τα οποία σίγουρα δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα και είναι και ανησυχητικά. Μέχρι στιγμής με τον Μπαλόγκ να ελέγχει την μπάλα τώρα ο αρχηγός ο Ζαμπό. Απομακρύνει, πήρε την μπάλα ο Πελίστρη και έφυγε ο Πελίστρη, έχει επιλογές, δίνει μια πάσα η οποία είναι κάκιστη, όμως ο Ζαμπό ελέγχει, την πήρε την μπάλα Παναθηναϊκός όμως, και ευκαιρία τώρα για τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος γλιστράει την τελευταία στιγμή. Δεν θέλει να τον πιστέψει ο Γιάνγκους. Διαμαρτύρεται για κόρνερ. Αν είναι δυνατόν, χαμένη ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό να γίνει απειλητικός. Με τον Γιάνγκους να πατά περιοχή, έτοιμος να γυρίσει. Γλιστράει και χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός για το τρίτο γκολ.

και εδώ φάουλ. Φάουλ που κερδίζουν οι Ούγγροι. Το κέρδισε ο Γκέρφι, ο οποίος πρόχνει την μπάλα απίσω. Και ο Βιντέκερ θα εκτελέσει το φάουλ αυτό. Και γυρνάει κι άλλος απίσω, ο Λεντσέρ. Θα το αναλάβει. Λεντσέρ. Έδωσε μια πάσα, ο Λεντσέρ αλλάζει πάση εκεί προς τα πίσω με τον Βάτ. Μια βασιά παλιά, κοντρόλ από τον Πένια με το στήθος. Ελέγχουν οι Έλληνες, ελέγχει η ελληνική ομάδα. Με τον Πένια να δίνει την πάρα στον Τεφράη. Τεφράη για τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια δίνει στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας επιστρέφει πίσω στον Τεφράη. Πού γυρνάει τον Πένια. Και αυτός δίνει στον Τουμπά. Κυριακόπουλος. Ψάχνει με πάσα τον Παντελίδη που γύρισε προς τα πίσω. Πολύ ωραίος συνδυασμός των παιχνών του Παναθηναϊκού. Παντελίδης έχει την ευκαιρία, πλησιάζει, πατά περιοχή. Παντελίδης γυρνάει. Μπαίνει στη φάση Έτιεν Καμαρά που σεντράρει. Δεν βρήκε κάποιον στο πουθενά η σέντρα του. Ο Ζέκε πήρε την μπάλα και ανεβαίνει. Και διανύει πολύ μεγάλη απόσταση ο Ζέκε από την άμυνα στη φάση. Περνάει την μεσαία γραμμή και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπαλόγκ. Μπαλόγκ προς τα πίσω στον Ζαμπό. Ο Ζαμπό δίνει την μπάλα στον Μπαλόγκ και πάλι. Ο οποίος σκάβει. Και τώρα ευκαιρία για την πάση με τον Πέτε. Ο Γκέρφι. Γκέρφι από τα δεξιά κερδίζει κόρνερ από τον Κυριακόπουλο. Ο Γκέρφι ο οποίος από την ώρα που μπήκε ταλαιπωρεί πάρα πολύ από την δεξιά πτέρυγα τον Παναθηναϊκό. Ιδίως τον Κυριακόπουλο προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα για την ομάδα της Πάξη. Παίξαν γρήγορο το χρόνο με πάσα οι Ούγγροι. Η σέντρα του Γκέρφι δεν κατάφερε να βρει κάποιον. Απομάκρυνση στο πουθενά από τους πέσεις του Παναθηναϊκού πρέπει να προσέξουνε. Είπε και στον Γιακομπνίστρου. Πλάγιο για την ομάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Πέτε κατάφερε να απομακρύνει, προσπάθησε να προωθεί την μπάλα αλλά παραχώρησε πλάγιο. Και τώρα ο Τσάπρας ελέγχει μετά την αλλαγή παιχνιδιού από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια για τον Ετιέν Καμαρά. Τσιριβέγια και πάλι σηκώνει για τον Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Πελίστρη. Όχι, τίποτα. Μπάλα out. Out. Δεν μπορείς να την κρατήσεις το παιχνίδι ο Πελίστρη. Στο 78 πάξει Παναθηναϊκός 1-2. Παναθηναϊκός ο οποίος θα κάνει και την πέμπτη του αλλαγή. Συγγνώμη. Ο Σωτήρης Κοντούρης θα περάσει το παιχνίδι. Πήγανε τώρα εκεί στη μονομαχία ο Παντελίδης με τον Ετιέν Καμαρά. Στην εννοησία. Ο Κοντούρης περνάει λοιπόν στο παιχνίδι στη θέση του Γιάκουσιτς. Είναι η τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού, η πέμπτη και τελευταία αλλαγή. Ο Κοντούρης στη θέση του Γιάκουσιτς. Ο Βάς, ο οποίος έβαλε και το αυτογκόλ με το οποίο προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Ζαμπό γεμίζει για τον Μπέντε, πατά περιοχή. Ο Γκέρφι, πτώση, δεν υπάρχει κάτι λέει ο διαιτητής. Και τώρα ο Ράστοντερ προσπαθεί να βάλει σωστά το σώμα του. Με ένα γύρισμα, πάρα λίγο να γίνει το λάθος εκεί από την πάση. Το διώξιμο του Κοβάτσικ δεν είναι καλό, παρόλα αυτά οι Ούγγροι συνεχίζουν να διατηρούν την κατοχή. Και η παλιά για τον Γκέρφι. Γκέρφι δίνει μια πάσα προς τον Χορβάτ. Δεν τα κατάφεραν οι Ούγγροι να απειλήσουν τώρα. Ο Ετιέν Καμαρά δίνει την πάσα στον

Ο Λέντσερ, το πλάγιο. Και ο Παναγιώτης ξαναπαίνει την πάρα με τον Κοντούρη. Ο οποίος μπήκε και είναι δραστήριος και θέλει τώρα να επιτεθεί. Ο Παναγιώτης έχει ευκαιρία τώρα. Πελίστρη στο τετατέτ, θα σουτάρει με τα πόδια ο Κοβάτσικ. Σώζει την πάξη από το 3-1. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε ο Πελίστρη δυστυχώς να κάνει το 3-1 και να τελειώσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι, να δώσει ένα καλό προβάδισμα τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό. Μένει το 2-1 λοιπόν. Και στη Ριβέγια γυρίζει μπάλα πίσω στον Ντεφράι. Ο Πένια δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, το γέμισμα. Η μπάλα στον Παναθηναϊκό και πάλι. Πλάγιο για τους πράσινους, αλλαγές. Ο Κούσμα θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Λενσέρ. Ο Κούσμα λοιπόν με το νούμερο 11. Στη θέση του Λενσέρ με το νούμερο 24. Στο 81 τελειώνει τις αλλαγές της και η πάξη λοιπόν. Έξω ο Λενσέρ, μέσα ο Κούσμα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, όλοι οι παίκτες είναι Ούγγροι. Για την πάξη δεν υπάρχει κανένας ξένος στην αποστολή. Με την είσοδο του Κούσμα στο γήπεδο υπάρχει ολοκλήρωση στις αλλαγές της. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει από τον πάγκο ο Γιώργη Πόγναρ. Τώρα ο Ντεφράι ελέγχει την μπάλα και δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρα σηκώνει ψάχνοντας τον Ράστοντερ. Η κάστη του Ράστοντερ για τον Πελίστρη. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία. Το γύρισμα για τον Κοντούρη, έφτασε η μπάλα σε αυτόν. Ένα σου του Κυριακόπουλου. Πολύ ψηλά. Δεν μπόρεσε να βρει μια καλύτερη φάση ο Παναθηναϊκός. Το σουτ νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες βασικά. Έχει χάσει με τον Πελίστρη και τώρα με τον Ράστοντερ, με τον Κυριακόπουλο, συγγνώμη. Δύο καλές ευκαιρίες να γίνει απειλητικός. Και τώρα ο Τουμπά ελέγχει, γυρνάει στον Πένια, πάει ο Πέτε να τον απειλήσει, να τον πιέσει. Θα έλεγα ο Πέτε τον ανάγκες απαγορεύει να παραχωρήσει πλάγιο. Κερδισμένη βγαίνει λοιπόν από αυτό ο pressing υπάρχει. Μια πάσα, προσπαθούν εδώ οι Ούγγροι να βρούνε μια ευκαιρία, χάσαν την μπάλα. Παντελίδης δίνει την μπάλα στο Ράστοντερ. Παντελίδης και πάλι θέλει να χτυπήσει ταχύτητα τον αντιπαλό του. Δεν θα τα καταφέρει, παίρνει πλάγιο όμως. Μένει το 1-2. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν προηγείται στο 84-2-1 με το αυτογκόλ του Βάς και το γκόλ του Αντίνο. Ο Μπέντε έκανε το 2-1 και μείωσε για την πάξη. Γιατί είναι Καμαρά τώρα εδώ στην πάλη στον Πελίστρη, όπως προσπαθεί να βρει χώρους. Έδωσε τον Παντελίδη και αυτός τον Τιέν Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος ξανά στον Τιέν Καμαρά και αυτός τον Τζιριβέγια. Αυτός με τη σειρά του δίνει πάσα στον Ντεφράι που του την επιστρέφει. Τσάπρας, Τζιριβέγια, Ντεφράι. Πίσω η μπάλα. Πίσω στο χώρο του κέντρου κοντά την έχει ο Παναθηναϊκός την κατοχή. Ένα σκάψιμο. Ελέγχει ο Κούσμα. Η κόντρα, πήγε να ευνοηθεί ο Ράστοντερ, δεν τα κατάφερε. Η κεφαλιά του Κυριακόπουλου δεν μπορούσε να προωθήσει παραπάνω την μπάλα και φάουλ από τον Παντελίδη υπέρ της πάξη. Το 85ο λεπτό. Όλα αυτά, ο Γκέρφι πήρε το φάουλ. Και πάλι όμως υπάρχει, χάνει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή ξανά στο χώρο του κέντρου. Ετιέν Καμαρά δίνει απίστευτη πάσα στον Κυριακόπουλο. Πατά περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το σούτ του Κυριακόπουλου.

0: Βάτσικ κρατάει το 2-1. Κρατάει το 2-1 του Παναθηναϊκού ο Κοβάτσικ σε ρίδο τρίτο γκολ από την ελληνική ομάδα και τον Κυριακόπουλο. Ο Πέτε έδωσε μια πάσα, έχασε την μπάλα και πάλι όμως οι Ούγγροι ελέγχουν. Άλλη μια ευκαιρία τώρα εδώ ο Πέντε, πήγε να πάει στην περιοχή και έχουμε offside που έχει σφυριχτεί. Για την υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Μπέντε, ο οποίος και πάλι πήγε, πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να τη φέρει στο δεξί, ωστόσο ακούστηκε το σφύριγμα και η υπόδειξη του offside. Ο Παντελίδης τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και το καταφέρνει, την κρατάει το γήπεδο και παίρνει και το πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος έδωσε μια πάσα τώρα στον Ράστοντερ. Ράστοντερ κρατάει, έδωσε μια πάσα. Α, δεν βρίσκει ο Παναθηναϊκός χώρους εκεί να φτάσει σε θέση βολής. Πελίστρι γύρισαν την μπάλα πίσω επίσης του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας έδωσε τη Τετράη και αυτός στο Τζιριβέγια. Τσάπρας από τα δεξιά και κοντά στο χώρο του κέντρου. Η Ριβέγια σήκωσε την μπάλα και βρίσκει τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε καλές προϋποθέσεις για επίθεση. Η σέντρα όμως του Κοντούρη, το γύρισμα το απομακρύνει ο Βάς. Ένα τέτοιο γύρισμα πήγε να κάνει βέβαια και ο Ζαρουρί στον πρώτο ημίχρονο και ο Βάς έσωξε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του. Αυτή τη φορά βέβαια έβαλε σωστά το σώμα του και απομάκρυνε. Ο Τσάπρας έκανε το πλάγιο, Έτιεν Καμαρά κρατάει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τουμπά. Διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας του Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει χαμηλώσει λίγο το ρυθμό και τώρα ψάχνει να βρει χώρους με τον Κοντούρη να δίνει μια πάση στον Τζιριβέγια. Passing game τώρα βλέπουμε περισσότερο από τους παίκτες του Τριφυλιού. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο και αυτός για τον Τριβέγια και πάλι. Ο Ετιέν Καμαρά βλέπει τον Παντελίδη. Μαρκάρισμα, τίποτα λέει της. Και τώρα αρχίζουν να δύσκολα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Τριβέγια απομακρύνει και στέλνει την μπάλα πλάγιο. 88 λεπτό λοιπόν στην πόλη Πάξ της Ουγγαρίας, στο Φεχερβάρι Ούτι Στάδιον. Πάξ Παναθηναϊκός 1-2. Και φάουλ από τον Μπέντε πάνω στον Κυριακόπουλο. Προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος ο Παναθηναϊκός. Προσπαθεί μάλλον να βρει χώρους για να επικεφθεί ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά δεν το έχει καταφέρει όπως θα ήθελε. Ο Πένια τώρα θα επαναφέρει με το φάουλ που κέρδισε ο Κυριακόπουλος και με μια παλιά ψάχνει τον Ράστοντερ. Παράλληλο για να τον βρει ο De Vrij. Έκανε ένα διώξιμο που παραλίγο να δημιουργήσει φάση για τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρι πήγε να πάρει την μπάλα, τον σταμάτησαν τελευταία στιγμή. Οι Ούγγροι, οι οποίοι γεμίζουν, συνεχίζουν αυτό το πράγμα με τα γεμίσματα. Και έχουμε τραυματισμό πέσης του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας, και πιάνει τη μέση του ο Τσάπρας. Μακάρι να μην είναι κάτι. Η πτώση του ήταν λίγο άταλη. Η αλήθεια είναι, παρόλα αυτά, ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Τσάπρας έχει μείνει κάτω. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγάλαν την μπάλα έξω πλάι, είναι πλάγιο για την Πάξη. Σηκώνεται ο Τσάπρας. Καλά φαίνεται να είναι. Στο πλάγιο τόχι η Πάξη που επιστρέφει την μπάλα πολύ σωστά στον Παναθηναϊκό. Με fair play λοιπόν από τους Ούγγρους και συγκεκριμένα από τον Ζέκε. Δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 90, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 της Πάξη. Ο Ράστοντερ τώρα πατά περιοχή. Έχει την ευκαιρία να γυρίσει, δεν το κάνει, τώρα δίνει την μπάλα στον Παντελίδη, ο οποίος έχασε το κοντρόλ και του πήρε την μπάλα ο Γκέρφη, το τάκλιν του Παντελίδη, φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη. Ο Έλληνας εξτρέμ θα δει και αυτός την κίτρινη κάρτα. Πρέπει να είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος που γυρίζει την κίτρινη, δεν το έχω πρόχειρο αυτό. 3 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Ήδη συμπληρώνουμε, πάμε για τη συμπλήρωση του πρώτου. Η κεφαλιά, απομάκρυνση, η μπάλα στον Τσάπρα, ο οποίος έδιωξε και ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία. Έχει χώρο ο Πελίστρη για να σπριντάρει. Θα πάρει φάουλ. Διαμαρτυρίες από τον Χόρβατ, ο οποίος είναι έξαλλος. Διαμαρτύρεται για το σφύριγμα αυτού του διαιτητή. Κι όμως δεν έχει πάρει μπάλα κάποιος, τουλάχιστον φάνηκε. Δεν φάνηκε να έχει πάρει μπάλα κάποιος παίχτης από τους Ούγγρους. Περίπου 1,5 λεπτό απομένει για τη λήξη του παιχνιδιού. Με τον Τζιριβέγια να εκτελεί το φάουλ, ετοιμάζει τουλάχιστον να το εκτελέσει. Το κάνει με πάσα και ο Τουμπάμ δίνει στον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Παντελίδη. Γυρνάει αυτός πίσω στον Τουμπάμ. Ο Τουμπάμ πίσω στον Πένια, ο οποίος δίνει μια πάσα στον Τσάπρα. Παναθηναϊκός με passing game θέλει να ανοίξει την άμυνα της Πάξη και το καταφέρνει με τον Ράστοντερ τώρα να πατά περιοχή. Ράστοντερ γυρνάει, κάνει ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πελίστρη κρατάει, Πελίστρη, μαρκάρισμα, out δίνει ο διαιτητής. Ο Κοβάτσικ του στέρισε τον κόλ εδώ του Ράστοντερ. Το σουτ από πλάγια θέση. Το σταμάτησε ο Κοβάτσικ και τώρα η Πάξη θα έχει την τελευταία μάλλον ευκαιρία με τον Γκέρφη να θέλει να πατήσει κοντά στην περιοχή και έχουμε μαρκάρισμα και φάουλ. Φάουλ για την Πάξη σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Ακριβώς έξω από την περιοχή, πιθανότατα θα είναι και η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Το φάουλ έγινε πάνω στον Γκέρφη, αν έχω δει καλά. Τον Πέτε. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν έχεις εσύ κάποιο replay.
1: Όχι, δεν μου είχε δείξει κάποιο replay, φίλε Γιώργο. Απλά είναι σε πολύ καλή, σε καλό σημείο το φάουλ και νομίζω θα είναι και τελευταία φάση του αγώνα.
0: Πάντως πάνω στην μπάλα φαίνεται είναι ο Μπαλόγ και
1: ναι.
0: ο Πέτε. Ο Πέτε και ο Μπαλόγ πάνω στην μπάλα. Τείχος στην υπέρ του Παναθηναϊκού, έχουν ανέβει όλοι. Μόνο ο goalkeeper της Πάξης δεν είναι στο... δεν είναι στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι η τελευταία φάση, υπάρχει, θα πάει για το 2-2 τώρα, ό,τι μπορεί. Ο Καμαρά, το τείχος μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Πέτε με τον Μπαλόγκ. Πέτε και Μπαλόγκ στο φάουλ. Το σφύριγμα. Ο Πέτε θα κάνει ένα σουτ στο τείχος. Πάνε να επαναφέρουν εδώ οι Ουγγροί την μπάλα στην περιοχή. Δεν θα τα καταφέρουνε. Προσπαθούν εκεί να κρατήσουν την μπάλα και θα καταφέρνουνε τώρα. Ευκαιρία για την Πάξη. Το γύρισμα. Κόρνερ. Το αφήνει. Το αφήνει ο ρεφερί. Το αφήνει ο ρέφερι. Κόρνερ που θα πάει ο Μπαλόγκ να το εκτελέσει. Ο Μπαλόγκ το κόρνερ λοιπόν. Έχουμε συμπληρώσει 4,5 λεπτά στα 3. Πάσχη Παναναϊκός 1-2. Το κόρνερ. Τόσο στην περιοχή. Λήξη. Λήξη. Νίκη για τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Κάνει το 2-1, κερδίζει το πρώτο παιχνίδι, παίρνει προβάδισμα πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League. Η χειραψία του Γιάνγκο Μπλίστρου με τον Γιώργη Μπόγναρ. Τα γκολ για τον Παναθηναϊκό, το αυτογκολ του Βάς και το γκολ του Αντίνο έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του Γιάνγκο Μπλίστρου. Ο Μπέντε με ένα πολύ ωραίο γκολ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 για τους Ούγγρους.
1: Ωραία.
0: Τελικό αποτέλεσμα στο Φεχερβάρι, ούτη στάδιον στην πόλη Πάξ της Ουγγαρίας. Πάξ Παναθηναϊκός 1-2.
1: Ωραία Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, η επόμενη εβδομάδα είναι το δεύτερο, το επαναληπτικός. Σε μία εβδομάδα από τώρα ο Παναθηναϊκός έκανε την νίκη που έπρεπε να κάνει για να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση. 1-2, νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε με την Δυναμό Κιέβου. 2-3, δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες, πολύ κοντά και οι δύο ομάδες στην πρόκριση.

0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Πάμε κατευθείαν στο Μάνο Σταραμόπουλο να σχολιάσουμε τα δύο παιχνίδια που είδαμε του ΠΑΟΚ με την Αμό Κιέβου, Παναθηναϊκού με την ΠΑΞ και ό,τι άλλο υπάρχει από την Ευρώπη. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντερ Sports. Με το δεξί μπήκαν οι ελληνικές ομάδες της ευρωπαϊκής οργανώσης. Πρώτα ο ΠΑΟΚ, το Europa League, μετά από εξαίσια εμφάνιση ειδικά του Γιάννη του Κωνσταντέλια, του περίφημου αυτού δεκαριού που θυμίζει ποδοσφαιριστές άλλων εποχών, κατάφερε να υπερισχύσει 3-2 στην Πολωνία της Δυναμό Κιέβου, της άλλοτε κυπελούχου Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εποχή του Ολέγκ Μπλαχή, μιας εκ των κορυφαίων ομάδων της Ουκρανίας. Ήταν μια σπουδαία εμφάνιση από την πλευρά αυτή του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ιταλού, του Λύση, που δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στην ελληνική ομάδα, ούτως ώστε την επόμενη εβδομάδα μέσα στη φλογισμένη Τούμπα να πάρει και τυπικά την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Europa League, με στόχο να είναι στους ομίλους, στο League Face της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σπουδαία εμφάνιση από όλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ ωραία. Θετικότατο και το αποτέλεσμα, αυτό μετράει πάνω απ' όλα σε αυτά τα παιχνίδια που είναι τα πρώτα και λογικό είναι ακόμα να μην γνωρίζει ο ένας το όνομα του άλλου, οπότε μετράει η σπουδαία νίκη. Νίκη όμως και στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 2-1 της Πάξη, ένας Παναθηναϊκός που είχε κορυφαίο ποδοσφαιριστή τον Καμαρά, ο υπέροχος αυτός ο Χαφ, κυριαρχούς στη μεσαία γραμμή, γενικά όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπαιξαν πολύ καλά. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι κατάφεραν να πάρουν αυτή τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη που δίνει την ευκαιρία στην ελληνική ομάδα την προσεχή εβδομάδα να σφραγίσει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του Conference League. Τώρα, αυτό βεβαίως βοηθάει και τη γενική κατάταξη της UEFA, καθότι η Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ξεκινάει φέτος από τη 12η θέση. Στόχος είναι να πάει στη 10η θέση, που και εκεί βεβαίως θα τα καταφέρει, που ακόμα είμαστε στην αρχή, θα έχει 5 ομάδες. Απλώς το πλεονέκτημα είναι ότι ο πρωταθλητής θα έχει την ευκαιρία να πάει απευθείας στο League Face χωρίς να δώσει προκριματικά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όλη η χρονιά είναι δική μας. Το σημαντικό είναι ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ πρώτα και ο Παναθηναϊκός έπειτα, ξεκίνησαν νικηφόρα τους αγώνες στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, κάτι που δίνει ικανοποίηση νομίζω σε όλους τους Έλληνες που βλέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει βήματα πρόοδου. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, δεν ξέρω αν θες να ακούσεις τον Καπουάνο που θα πάρει συνέντευξη από τον Ίστρουπ, τον Πορτογάλο.
0: Δεν έχω τώρα, δεν έχω σύνδεση τώρα, δεν έχω.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η κυρία Κλάβνες, έκανε καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας της FIFA για τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Φαντίνο, λέγοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί λεπτομερώς, διεξοδικά, το τηλέφωνο που του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μετά από λίγες ώρες δεν μέτρησε η κόκκινη κάρτα που είχε επιβληθεί στον Αμερικανό φορ, τον Μπαλογκούν. Όπως λέει, τέτοιου είδους περιστατικά, για να μην υπάρχει συνέχεια, θα πρέπει να διελευκανθούν εδώ και τώρα, γιατί δάλλως όλο αυτό κάνει κακό στο ποδόσφαιρο και γενικά στο παιχνίδι, και έχει απόλυτο δίκιο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης, που παρουσιάστηκε σήμερα επισήμως από τον αθλητικό διευθυντή της Arsenal, τον Ανδρέα Μπέρτα, ήταν εξ αριστερών του Τζόλιο Μπέρτα, εκ δεξιών ήταν ο προπονητής ο Βάσκος ο Μικέλ Αρτέτα, παρούμενος ο Τζόλης, θα πάρει το νούμερο 17. Να θυμίσουμε, η Arsenal θα καταβάλει 40 εκατομμύρια ευρώ, όσα δηλαδή ήθελε από την αρχή η διοίκηση της Μπρούγκε, και βεβαίως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τον Τζόλι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα βλέπουμε κάθε εβδομάδα τον 24χρονο αυτό, είναι σπουδαίο εξτρέμ για τον οποίο ο Μπέρτα είπε τον παρακολουθήσαμε εδώ και καιρό. Μας άρεσε και ο χαρακτήρας του. Ξέρουμε ότι παίζει αριστερό εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και στις άλλες θέσεις και πίσω από το φορ και σε άλλες θέσεις που ενδεχομένως μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής του.
0: Ναι.
1: Και τώρα περιμένουμε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όπου έχει πάει στο Βέλγιο ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρντμουντ, ο Μπόγκε, προκειμένου να έχει συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τον ομόλογο τον Δημήτρη Ντεκόντε. Έχει πάει στα χέρια του βελτιωμένη πρόταση ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόεδρο των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η διοίκηση είχε απορρίψει. Ο Καρίτσας βεβαίως και η οικογένειά του έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της Ντόρτμουντ προφορικά πάντα. Οπότε θεωρώ ότι και αυτή η κατάληξη θα είναι θετική για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμι ή μεσοεπιθετικό.
0: Είχε ακουστεί μάλλον και για τη Μίλαν. Η Μίλαν έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της.
1: Μίλαν, όχι. Υπάρχει και το ενδιαφέρον της.
0: Αλλά πρέπει να πουλήσει το λεάο αυτή.
1: Ακριβώς, ναι, να πάρει λεφτά από εκεί και να κινηθεί μετά με τα λεφτά. Αλλά νομίζω δεν θα προλάβει γιατί η Ντόρτμουντ φαίνεται πιο αποφασισμένη.
0: Και πιο ζεστή είναι φαίνεται η Ντόρτμουντ.
1: Και να πω και κάτι. Για μένα είναι καλύτερο ο Καρίτσας να πάει στην Ντόρτμουντ να βελτιωθεί. Και μετά ας πάει στην Παρίσι σε Ζερμέν.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία. Κάτι άλλο μάλλον έχουμε, κάτι άλλο σου κάνει. Όχι. Οκ. Να είσαι καλά, μάλλον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Λοιπόν, για πάμε να δούμε την δηλώση παιχτών Παναθηναϊκού. Το Διονύσιο Τσάπρας είναι, για πάμε να τον ακούσουμε. Ναι, τον ακούμε, δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε. Τώρα τον ακούμε.
5: Αυτό. Με τη νίκη του με 2-1 επί της ουγγρικής ομάδας. Άξι Παναθηναϊκός 1-2, ένα μάτς που είδατε από την τηλεόραση του Sky. Είμαστε σε ένα περιβάλλον post-game, θα λέγει κανείς. Και έχω για καλεσμένο μαζί μου, πέρα του Διονύση Τεσίλα, τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Πολλά μπορούμε να σε ρωτήσουμε τώρα, αλλά επειδή είναι το μετά τον αγώνα, πάμε στα βασικά. Για το αποτέλεσμα καταρχάς και για την εμφάνιση της ομάδας στο ξεκίνημα της χρονιάς.
6: Χαρούμενοι για το αποτέλεσμα εννοείται. Να κερδίσουμε. Δουλεύουμε από την αρχή της εβδομάδας και πολύ καιρό πριν ακόμα για αυτό το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι. Χαρούμενοι για την νίκη. Δουλεύουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, βγάζουμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και εννοείται, εντάξει, θέλουμε να βελτιώσουμε μερικά ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε.
5: Ρωτάω ότι είναι πολλά αυτό που μπορούμε να ρωτήσουμε Διονύση τον τριαντάφυλλο, γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, είναι ευρωπαϊκό το παιχνίδι. Λίγες στιγμές πριν μπει στον αγώνα, κάποιες σκέψεις και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
6: Λίγο άγχος πριν το match για να κερδίσουμε, εννοείται. Χαρούμενος πάρα πολύ για το ντεμπούτο μου και ακόμη περισσότερο για την νίκη. Θα βοηθάω την ομάδα για όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό είτε για 90 λεπτά, γι' αυτό είμαι εδώ. Και όλα καλά.
5: Σε λέω ότι μου για ρωτήσει εσένα.
7: Ναι, κατάφυλλε. Θεωρείς ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να φύγει σε σκορ με μεγαλύτερη νίκη με βάση τις ευκαιρίες τις οποίες έχασε και τι πρέπει να προσέξει η ομάδα για να πάρει την πρόκληση στη ρεβάνση. Με δεδομένο ότι πλέον έχετε εικόνα της πάξης που την αντιμετωπίσατε.
6: Ναι, εννοείται θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις που παίζουν με μεγάλες μπαλιές, τις έντες που κάνουν, βάζουν πολλούς περιστασμούς στην περιοχή. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και σήμερα μπορώ να πω ότι αντεπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό, γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά όχι από σέντερς και από αυτό το παιχνίδι.
7: Σε γενικότερη παρουσίαση στην ομάδα κάποιες μέρες, κάνεις την προετοιμασία, έχετε παίξει τα φιλικά, τώρα το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πώς βλέπεις εσύ αυτή τη νέα προσπάθεια? Έχετε ένα πολύ απαιτητικό προπονητή.
6: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ απαιτητικός ο προπονητής. Μας το βγάζει και αυτό σε εμάς. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε. Και όπως είπα, το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο τόπο επίπεδο.
4: Αυτά ακούσαμε και από τον Τζάπρα, τον Παναθηναϊκό, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚ με 1-2. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το σχόλιο του καλού φίλου του Σάκη του Μπουζδίνη να μας πει πώς είναι το παιχνίδι. Και αυτό μας Παναθηναϊκού ειδικά. Αν είδε και η ΠΑΟΚ, να μας πει και τη γνώμη του για τον ΠΑΟΚ. Σάκη μου, καλησπέρα.
8: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
4: Σε πετυχαίνουμε πού?
8: Πού με πετυχαίνει?
4: Σε κάτι εξωτικό, κάπου εξωτικά.
8: Ναι, εξωτικά, ναι, πολύ εξωτικά. Ναι. Άσε το Δήμο εκεί να κάνει εκπομπή και έλα και εσύ.
4: Δεν μπορώ, φίλε, είναι πολλά τα έξω από να αυτά, τόσο μεγάλο ταξίδι.
8: Ναι, Ουγγαρία είμαι και τώρα πήγαμε το αεροπλάνο το ειδικό, το τζετ, στον αγώνα και τώρα θα φύγω.
4: Για πες τι είδες.
8: Λοιπόν, κοίτα, για τον ΠΑΟΚ ένα ημίχρονο, να σου πω την αλήθεια.
4: Ναι, και εγώ ένα ημίχρονο. Είδα μετά πιο πολύ τον Παναθηναϊκό.
8: Ναι, γιατί μετά είδα τον Παναθηναϊκό. Κάποιες ματιές έριξα. Κοίτα, για τον ΠΑΟΚ έτσι δύο λεπτά, γιατί να πω. Όλη η μαγεία ήταν ο Κωνσταντέλιας.
4: Ναι, σωστό.
8: Όλα τα λεφτά. Εκεί είναι. Αυτή η φάση εκεί πέρα είναι για αθλητική εκπομπή, για σήμα.
4: Highlight,
8: έτσι, δεν το συζητάμε. Πολύ ωραίο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, κοίτα, ήταν διαφορετικός σε σχέση με αυτά που είδαμε τα φιλικά.
4: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ ήταν μέχρι το 70 πολύ καλό. Μετά, εντάξει, και κούραση παίζει ρόλο. Και το 1-3 παίζει ρόλο. Ήταν 1-3. Μειώσανε και οι Ουκρανοί. Πιέσανε μετά. Αλλά οκ, έμεινε το 2-3. Θεωρώ το ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα το πάρει το παιχνίδι, θα κάνει δύο νίκες δηλαδή και θα περάσει.
8: Ο καλός ο ΠΑΟΚ και εγώ πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα, όπως και ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός
8: η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είχε ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να αυτοκτονήσει, έτσι.
4: Ναι, πάντως... γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες και ευκαιρίες όχι. Δηλαδή κάναν τελική προσπάθεια λάθος. Δηλαδή πολλές φορές μπορούσαν να δώσουν την μπάστα δίπλα τους, να μπει τον γκολ πιο εύκολο. Προσπάθησαν να κάνουν μόνοι στην ενέργεια. Έχαναν φάσεις πολλές.
8: Κοίτα, αυτό που λες, ειδικά σε μια φάση με τον Γιάγκουσιτς που θα σιγούρευε τον γκολ στον Τετέι, πήγε να τελειώσει μόνος του. Θα γινόταν το 3-0 εκεί πέρα, δεν το έκανε. Αυτό πρέπει να το δει λίγο και ο προπονητής, να διορθώσει κάποια πράγματα και κάποια λαθάκια. Βέβαια στην τελική προσπάθεια δεν τα κατάφερε. Δεν πήρε καλό βαθμό ο Παναθηναϊκός, γιατί θα μπορούσε να έχει βάλει περισσότερα γκολ. Δηλαδή
4: σωστό.
8: Ο Πελίστρη, ας πούμε, ξεκίνησε από εκεί που τάφησε, πάλι απέναντι στον τερματοφύλακα η μπάλα πάνω του. Σε μια σπουδαία ευκαιρία. Και ο Τετέι πάλι είχε ευκαιρία. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Δεν τα κατάφερε να πετύχει άλλα γκολ, να καθαρίσει το μάτς. Τουλάχιστον πέτυχε αυτά τα δύο γκολ. Και το γκολ που δέχεται, πολύ ωραίο το γκολ. Εγώ θεωρώ ότι
4: έχει γκολ
8: ευθύνη ο Πένια, ναι, γιατί είναι λίγο έξω.
4: Ναι, αλλά πάει μπάλα εκεί που πάει η Θεάκη μου, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να το πει.
8: Πολύ δύσκολο, αλλά είναι έξω το δερματοφύλακα.
4: Ναι, έχει βγει λίγο έξω, αυτή είναι αλήθεια.
8: Ναι. Δεν ρίχνω ευθύνη, θέλω να σου πω ότι εντάξει.
4: Είναι,
8: τώρα,
4: το, ιδανικό πλασέ. Είναι το ιδανικό πλασέ.
8: Είναι γκολάρα, είναι πολύ όμορφο γκολ.
4: Τι κρατάς από το παιχνίδι αυτό.
8: Κοίτα, σε γενικές γραμμές, παιδί μου, είδαμε μια ομάδα. Μια καλή εικόνα
4: για την εποχή,
8: και το μεγαλύτερο μέρος
4: του παιχνιδιού.
8: Εννοείται, μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα. Τα πόδια είναι βαριά.
4: Για τον Παναθηναϊκό, στην ουσία, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έπαιξαν παιχνίδι μέσα στην προετοιμασία του. Επίσημο παιχνίδι, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, ειδικά πολύ κρίσιμο. Γιατί χάνεται ένα
8: παιχνίδι. Δεν έχει μαξιλαράκι.
4: Μπράβο. Και μέσα στον Αύγουστο, μέσα στην προετοιμασία του. Όπως έκανε πέρυσι, ας πούμε, η
8: Άρη. Δεν μπήκαμε ακόμα Αύγουστο, ακόμα Ιούλιο είμαστε. Πολύ νωρίς.
4: Αυτό λέω.
8: Κοίτα να δεις. Φάνηκε αυτό που θέλει να περάσει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είχε καλή εικόνα, όπως είπα, για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Απέναντι είχε την Πάξη, η οποία δεν είναι ούτε φόβητρο, αλλά είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και είδαμε ότι έπαιζε και σκληρά σε γενικές γραμμές. Αλλά δυσκόλευσε αρκετά τον Παναθηναϊκό. Βέβαια από άποψη προετοιμασίας παίζει και επίσημο πάλι το Σαββατοκύριακο.
4: Ναι, έχει ξεκινήσει λίγο πιο μπροστά.
8: Μπράβο, είναι λίγο πιο μπροστά. Τώρα, ο Αντίνο, ωραίο γκολ. Ευτυχώς ο διαιτητής εκεί πέρα είδε τι έγινε.
4: Ναι, γιατί ο επόπτης 20 σημαία.
8: Πρέπει να φάει ψαράκι, μου φαίνεται.
4: Ναι, 20 σημαία.
8: Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει offside. Η μπάλα καθαρά βρίσκεται από αντίπαλο και βγαίνει τέταρτο το Αντίνο και βλέπεις ότι πλασάρει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πετυχαίνει τον γκολ. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνουν ο Τετέ ή ο Πελίστρη, το έκανε έξω από την περιοχή ο Αντίνο και αυτό είναι. Και έναν γκολ ψυχολογίας θα έλεγα. Ήταν πάρα πολύ καλός, βοήθησε και ανασταλτικά. Τακτικά ήταν πολύ καλός ο Αντίνο, γι' αυτό κουράστηκε και έγινε και αλλαγή. Πολύ καλή εικόνα ήταν και του τριαντάφυλλου του Τσάπρα για το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο καλύτερος θεωρώ ότι ήταν ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος του Παναθηναϊκού στο κέντρο. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Γιάγκουσιτς.
4: Και ο Τσέριν ήταν καλός.
8: Και ο Τσέριν γενικά. Όλοι πήγανε καλά, αλλά αυτοί για μένα κατά με ξεχώρισαν αυτοί που σου είπα τώρα. Κατάφερε να ανταπεξέλθει και σε ένα μεγάλο κύμα πίεσης που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός ειδικά στην αρχή, με το κλασικό τους παιχνίδι, δηλαδή με πλαγιοκοπήσεις, με βαθιές μπαλιές από την πλάτη της άμυνας για να βρει τρόπο να έψαχνε να βρει τρόπο να απειλήσει την εστία του Πένια. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε.
4: Ναι. Για να σου πω, Σάκη, από τους υπόλοιπους ξένους παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι, ξεχώρισε κάποιον?
8: Τι εννοείς?
4: Από τα παιδιά, τα καινούργια που έχουν έρθει, είπες για τον Τζάπρα. Εντάξει, ο Πένια δεν είχε πολύ, πολύ μεγάλο έτσι, όγκο επιθέσεων.
8: Το γκολ που σου είπα, μια πάσα που έδωσε ένα λάθος. Εντάξει, okay. Ούτως ή άλλως έπαιξε και αρκετά παίζει με τα πόδια. Συμμετέχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Πένια.
4: Και τώρα πάμε να σου κάνω την ερώτηση. Κάγκουα. Έχει κλείσει το Παναθηναϊκό? Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάτε μετά εσείς και παίρνετε παιχτές. Τι δουλειά γίνεται
8: γιατί
4: τώρα κάθε καλοκαίρι?
8: Γιατί λέτε
4: αυτή η δουλειά πράγματα θα κάνουμε κάθε καλοκαίρι με εσάς?
8: Μισό λεπτό. Το είπα και στην εκπομπή, θα το πω και σε σένα και το ξέρεις πολύ καλά. Τώρα εσύ κάνεις πλάκα βέβαια.
4: Τι κάνω ρε φίλε, πλάκα.
8: Γιατί, κοίτα να δεις, τις παλιές εποχές, τις δικές σου παλιές, υπήρχαν μόνο τα fax. Ερχόταν προτάσεις παικτών με fax.
4: Ναι,
8: τώρα υπάρχουν και τα mail, υπάρχουν
4: ναι,
8: άλλοι
4: σωστό,
8: τρόποι.
4: Σωστό.
8: Έτσι. Λοιπόν,
4: τι γίνεται με το Σκάγκουα? Ο Παναθηναϊκός λέει ότι η επικοινωνία ήταν, είχε συμφωνήσει πάνω κάτω από το Μάιο.
8: Ωραία, αν μου επιτρέπεις να το ολοκληρώσω.
4: Γιατί και η ΑΕΚ μετά είπε ότι εμείς ήμασταν πολύ κοντά. Όχι ΑΕΚ. Με το ΠΙΑΕΚ, να λέμε την αλήθεια, το είπαν τα ρεπορτάζ.
8: ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έλεγα έχει σημασία που το λέω, γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ νομίζουν, σου λέει, πάει σε έναν παίκτη ο Ριμπάλτα.
4: Έλα μου, εντάξει, φτάνει τώρα αστείο.
8: Γιατί το είπα αυτό με τα mail. Άκου να δεις, ο κάθε μάνατζερ, όταν μαθαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει οχτάρι, μαθαίνει η ΑΕΚ ψάχνει οχτάρι, ο Ολυμπιακός ψάχνει στο κέντρο, τι κάνουνε, τόσο απλό. Έχω το Γεράσιμο και τον προτείνει σε μεγάλες ομάδες,
4: ναι,
8: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ.
4: Λοιπόν,
8: ποιος θα ασχοληθεί, πόσα λεφτά θα δώσει, από εκεί πέρα έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτό που σου λέω τώρα. Έτσι.
4: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται.
8: Οπότε,
4: απλά μου κάνει εντύπωση, Άγιο, ότι ο Παναθηναϊκός επικοινωνεί και λέει ότι εμείς από τον Μάιο με τον παίχτη πάνω κάτω έχουμε συμφωνήσει. Πώς μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι μετά? Αν μπήκε, γιατί αυτά που λένε ότι η ΑΕΚ μπήκε είναι ρεπορτάζ των δημοσιογράφων, των Ισραηλινών και των Ελλήνων. Στην Ελλάδα ο ΑΕΚ δεν έχει πει ποτέ επίσημη πρόταση στην Χάμπορ Μπερσεβά.
8: Κοίτα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και από εκεί και από εδώ, η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε για το παίκτη.
4: Ναι.
8: Ο Παναθηναϊκός είχε μιλήσει μαζί του, προφορικά είχε συμφωνήσει το Μάιο, την πρώτη και νωρίς κιόλα, την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα ήταν ο Μπενίτες εδώ.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, τελειώνει το πρωτάθλημα. Ο Μπενίτες ήταν να φύγει και όπως έφυγε. Περνάνε οι μέρες μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ, ο οποίος τσεκάρει και αυτό στην περίπτωσή του, προτιμάει τον Γένσεν να ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός. Είδες πόσο καιρό είναι
4: αυτό. Ναι, σωστό.
8: Ο παίκτης αυτός. Λοιπόν, και τώρα δεν ξέρω αν είναι παιχνίδι τακτικής, βγάζοντας ότι πάει να τον κλείσει ή τον έχει κλείσει τον Κάνκου ο Παναθηναϊκός. Και το λέω αυτό γιατί για να ξαναέρθει να κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Γένσεν ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει η πλευρά του Γένσεν να το ζητήσει αυτό. Αλλιώς αυτό βγαίνει έτσι. Οπότε ίσως πάει για αυτόν τον παίκτη. Λοιπόν, από τη στιγμή που τα είχε βρει, φαίνεται λοιπόν, αυτό μαθαίνουμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει. Μετά τα μάτς τώρα, μπορεί και ανάμεσα από αυτό και το επόμενο που είναι την επόμενη ημέρα, ο 27χρονος από τη Ζάμπια να
4: είσαι Παναθηναϊκό. Άρα, Σάκη, αυτό που λένε πολλές φορές, ότι μην ακούτε που τι γράφουν και τι λένε δεξιά και αριστερά, αλλά που λέγαν παπά, να το πω ομά, οι δημοσιογράφοι από το Ισραήλ, όταν λέγαν ότι η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά, μια ανάσα. Αφού είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό από το Μάη, πώς γίνεται να μιλάει η Μπερσεβά με την ΑΕΚ όταν έχει με τον Παναθηναϊκό συμφωνήσει?
8: Κοίτα, άλλο συμφωνώ στα λόγια.
4: Παιδί μου, εντάξει,
8: Βασίλη, μου, άκουσέ με λίγο. Άλλο συμφωνώ στα λόγια. Εμείς συμφωνούμε σε κάτι,
4: ναι,
8: στα λόγια.
4: Μου, άλλο υπογραφές.
8: Αν έχουμε χαρτί.
4: Σωστό.
8: Ναι, όταν θα σου δώσει ο Σαπαλιάρης και θα σου πει, θέλω τον παίκτη σου και δίνω 4 εκατομμύρια και εγώ σου έχω πει δίνω 3-3,5, εσύ τι θα κάνεις?
4: Ναι, επειδή μου λέω ότι οι δημοσιογράφοι του Ισραήλ όμως έχουν βγάλει εδώ και μέρες ότι η ΑΕΚ τα έχει βρει όλα με την Μπερσεβά, τα έχει βρει όλα με τον παίκτη. Ο παίκτης είναι να έρθει στην ΑΕΚ. Το είχαν τελειωμένο. Από το Ισραήλ, επαναλαμβάνω.
8: Ναι, υπάρχει και μια λεπτομέρεια.
4: Και το κάνανε εδώ σημαία οι υπόλοιποι.
8: Μπράβο. Τον έχουν χρησιμοποιήσει για τα προκριματικά του Champions League στο παιχνίδι που έπαιξαν.
4: Ναι.
8: Χθες ήταν προχθές. Χθες νομίζω.
4: Χθες. Το 2-1 που χάσανε.
8: Χθες, μπράβο.
4: Έβαλε και γκολ αυτός.
8: Οπότε η ΑΕΚ όμως καίγεται για την Πινέδα εκεί. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο Παναθηναϊκός είπε το OK να τον χρησιμοποιήσουν, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί. Να, τώρα σε αυτούς τους τρεις αγώνες, μάλλον στους δύο, γιατί.
4: Ναι, δεν μπορεί να παίξει. Μετά κανονικά μπορεί να παίξει.
8: Μπράβο, προκριματικούς, μπράβο, δεν θα μπορεί να παίξει.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, και λένε ότι ήταν ένα πολύ βασικό αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός θα τον άφηνε να παίξει. Δεν συμφωνήσαν καν με την ΑΕΚ και συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, τώρα.
4: Έχουμε κάτι άλλο μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό?
8: Κοίτα να δεις. Πιστεύω ότι, κοίτα να δεις, η θέση του παιδιού καταρχήν έχει καλά νούμερα.
4: Είναι καλός παίκτης. Εγώ το θυμάμαι με την ΑΕΚ πέρσι, με την έπαιξε η ΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ καλός.
8: Ακριβώς. Αυτός αγωνίζεται.
4: Βέβαια δεν είναι αντιπινέδα.
8: Όχι, εντάξει, αυτό πάω να σου πω.
4: Ναι.
8: Και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα κλασικό 8. Άκου τι γίνεται. Αυτός είναι 8 και 10.
4: Ναι, ναι.
8: Αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν κινηθεί για ένα πολύ καλό οχτάριο ο Παναθηναϊκός. Γιατί εκεί πονάει ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, στο οχτάρι, σωστό.
8: Εκεί πονάει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, οπότε...
4: Υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ?
8: Κοίτα, σου είπα τώρα μόνο για Γένσεν, θα δούμε τι θα γίνει.
4: Ο Γένσεν γιατί έχει κολλήσει, φίλε, για την τιμή
8: θέλει,
4: του.
8: Γιατί θέλει, ρε φίλε, να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα. Ναι. Είναι Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία.
4: Περιμένει τις τελευταίες μέρες, εντάξει. Λογικό είναι.
8: Μα λογικό είναι αυτό.
4: Λογικό.
8: Δεν νομίζω ότι ξυπνάει και λέει πότε θα πάω στο
4: ελληνικό. Ναι, λογικό, λογικό είναι. Πάντα αυτοί οι παίκτες περιμένουν τις τελευταίες μέρες. Αν δεν βρουν κάτι, σου λέει ερχόμαστε.
8: Ακριβώς. Τώρα, γιατί μάλλον το πιο πιθανό είναι να φύγει και ο Σιώπης. Γι' αυτό σου λέω, ο παίκτης αυτός είναι στο 8-10, οπότε σίγουρα θα ένα κλασικό οχτάριο Παναθηναϊκός που ίσως να μπορεί να παίξει και στο 6,
4: ναι,
8: λέω εγώ.
4: Ναι, ναι.
8: Θα δούμε στις...
4: Σιώπης από ΕΛ.
8: Σήμερα. Όχι. Ακόμα τίποτα. Από ΕΛ, παίζει το από ΕΛ, αλλά σήμερα μάθαμε ότι δεν θέλει ο ίδιος να πάει και μάλλον μπορεί να γίνει συνάντηση με ανθρώπους του Άρη.
4: Α, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
8: να πάει Θεσσαλονίκη. Yeah. Και αυτά ξέρεις, αν δεν πέσουν υπογραφές.
4: Ναι, σωστό, σωστό.
8: Ό,τι και να πούμε εμείς, πολλές φορές φτάνει στο τσακ να υπογράψουν και χαλάει μια μεταγραφή.
4: Ναι,
8: οπότε
4: ναι.
8: Δεν έχει. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός εκεί θα κινηθεί. Θα δούμε αν θα κλείσει. Μπορεί να κλείσει και μέσα στην εβδομάδα ή όχι ο Κάγκουα και θα δούμε αν θα πάει μετά για κλασικό πλέον οχτάριο ο Παναθηναϊκός.
4: Και
8: μετά γεμίζει. Κοίτα, μετά. Προς το παρόν τελειώσαμε. Ναι. Μετά όμως, εάν φύγει κάποιος με πρόταση, έρθει πρόταση για τον Τζέριν, σου έρθει πρόταση 5 εκατομμύρια
4: ναι,
8: για τον Τζέριν.
4: Okay, ναι, σωστό.
8: Θα πας για άλλον παίχτη.
4: Αλλιώς κλείσαμε, εκεί είμαστε. Δηλαδή, ναι, κάνουμε και άλλος ένα οχτάρι.
8: Ναι, και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μπελίστρι, αν θα μείνει. Γιατί έχει στοιχεία που του αρέσουν του προπονητή. Τώρα, αν θα αναγεννηθεί όπως είχε γίνει με τον Αϊτόρ παλιότερα, αν θυμάσαι, και μείνει, ή αν θα έρθει μια πρόταση να φύγει, σίγουρα θα αντικατασταθεί ο παίκτης. Θα πάει για
4: και ο Μπελίστρι έχει νομίζω και πολύ μεγάλο συμβόλαιο, το μεγαλύτερο δεν έχει
8: σημασία. Ναι, φέτος νομίζω έχει πάει 2,2 κάτι τέτοιο.
4: Μεγάλο συμβόλαιο.
8: Βέβαια. Αλλά ρε φίλε, παίρνεις 2,2. Είσαι απέναντι του τερματοφύλακα. Βάλε και ένα γκολ.
4: Εντάξει, δεν είναι ο Λυσάκης Μπουζούνης που είναι σκόρερ.
8: Έτσι, εννοείται αυτό.
4: Σκοράρεις γενικώς.
8: Έτσι, μπράβο. Να πούμε ότι στο Sky θα βλέπει ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια μέχρι και ίσως τα τέλη του Σεπτέμβρη που θα ολοκληρωθεί η πλατφόρμα του
4: καινούργιου του. Η οποία πλατφόρμα... Α, να ακούσουμε Νίστρουπ.
8: Να ακούσουμε.
4: Πάμε να ακούσουμε Νίστρουπ και τα λέμε σαν και μην κλείσεις. Λοιπόν.
9: Στο Ολυμπιακό στάδιο θα είναι αυτή η ρεβάνς με το 2-1. Ανοιχτό σκορ. Αλλά σε κάθε περίπτωση προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι είπε λίγο νωρίτερα στο Διονύση Δεσίλα και στο Sky ο 38χρονος νέος τεχνικός Παναθηναϊκού, ο κύριος Τζέικοπ Νίστρουπ.
10: Κόουτς, συγχαρητήρια. Μία νίκη, μία καλή αρχή του Παναθηναϊκού. Αρχικά ένα σχόλιο για το παιχνίδι και πόσο ικανοποιημένος είστε πέρα από το αποτέλεσμα και από την εμφάνιση της ομάδας.
11: I think after the 2-0, we let them into the game, which is unnecessary. If we have more quality on the day, especially in the finishing moment, then it's game over. Then it's +3 or +4 instead of only +1. So that's for me a bit disappointing. I think we started second half very, very well. Scored a goal. We should have scored even more. But +1 is better than +0 or -1. And all European away games is difficult in their own. So we take the positive with us, and then there's also things that we have to improve.
12: Στόχος μας ήταν η νίκη. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι νικηφόρο. Βεβαίως μετά το 2-0 τους αφήσαμε να πατήσουν περισσότερο προς τη δική μας την εστία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και μια διαφορά με 3, με 4 γκολ ενδεχομένως. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Είναι όμως καλό που έχουμε ήδη ένα γκολ διαφορά. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην είχαμε αυτή τη διαφορά.
4: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Νίστρουπ μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Φίλε Σάκη, εντάξει, είμαι προσγειωμένος ο άνθρωπος. Εντάξει.
8: Okay. Νορμάλ.
4: Ναι, νορμάλ.
8: Δεν το συζητάμε. Ήθελα να σταθώ και στον Κοντούρη, φίλε, ο οποίος όταν μπήκε ηρέμησε γιατί είχε πιεστεί, πιεζόταν εκείνη την ώρα ο Παναθηναϊκός και είναι και αυτός που δίνει στον Μπελίστρι να κάνει το 3-0 και
4: δεν το
8: κάνει.
4: Ναι,
8: ηρέμησε το κέντρο, πάρα πολύ καλός. Γενικά, έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε μια κριτική σε όλους τους παίκτες, δεν νομίζω ότι κάποιος υστέρησε. Δηλαδή και ο που τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Τουμπά, ο οποίος δεν στο τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού που έφαγε 4 γκολ, δεν ήταν από τους καλούς. Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν χάλια. Σήμερα θετική ήταν και η παρουσία του Τουμπά και γενικά ολονών όσους χρησιμοποίησε. Και αυτοί που ήρθαν ως αλλαγή, βέβαια εντάξει δεν μπορείς να κρίνεις τώρα π.χ. τον Τζιριβέγια που ήταν σχετικά δεν ήταν πολύ ο χρόνος που έπαιξε.
4: Ναι,
8: δεν φάνηκε
4: κρίνεις,
8: και πάρα πολύ. Και, αρνητικός
4: και,
8: δεν τον λες.
4: Και είναι και παιχνίδια, λέμε πάλι ότι είναι παιχνίδια Ιουλίου τώρα. Οι ομάδες θα βελτιωθούν, γενικά όλες οι ομάδες θα βελτιωθούν πολύ περισσότερο σε βάθος χρόνου. Εντάξει.
8: Υπάρχει δρόμος ακόμα, φίλε.
4: Παναθηναϊκός τώρα θα συνεχίσει την προετοιμασία του. Εντάξει, γιατί μετά από επίσημο μάθημα θα συνεχίσει την πρέα του Παναθηναϊκός μέχρι την επόμενη εβδομάδα που είναι το δεύτερο επίσημο.
8: Ακριβώς.
4: Ο ΑΚΑ κανονικά,
8: Ο ΑΚΑ κανονικά με τον κόσμο του δεν θα βγουν και τα εισιτήρια από τώρα. Από...
4: Όπως εδώ θα έχει κανένα 25.000, θα έχει, φίλε.
8: Ναι, ναι, κοίτα.
4: Παρόλο που είναι καλοκαίρι, δύσκολες εποχές για τον κόσμο και τις αντίστοιχε αυτά, νομίζω ότι κανένα 20-25 θα έχει στο γήπεδο.
8: Αρκεί να είναι να βοηθάει και λίγο τα οικονομικά, δηλαδή να μην είναι πανάκριβα τα εισιτήρια για να μπορέσει να πάει πολύ
4: παιδί μου, τώρα πόσο να βάζει το εισιτήριο ο Αλαφούζος με την Μπάξ τώρα. Θα φάει και φθηνά εισιτήρια.
8: Γι' αυτό λέω.
4: Δεν σου λέω για τις θέσεις που πάει ο Σάξο Μπουζονής που κάνουν 5.000, αλλά εκεί εντάξει, εσύ να πληρώσεις γιατί έχεις λεφτά.
8: Ναι, ρε φίλε.
4: Εγώ που είμαι ο Καματιάς, ας πούμε, αν θέλω να πάω, πήρα 10 ευρώ.
8: Θα σε πάρω.
4: Ναι, θα με πάρεις μαζί σου.
8: Ναι.
4: Με το Καγιέν θα πάμε.
8: Εννοείται, θα πάρουμε και το Στρατάκι.
4: Ναι, βέβαια, Στρατάκι θα πάρουμε. Και μια που πριν σε κλείσω, να, αυτά που λέω και δεν με πιστεύεις,
8: ναι,
4: ότι η γυναίκα δεν παίρνει τηλέφωνο ποτέ σε εκπομπή σπάνια.
8: Ναι.
4: Λοιπόν, με το που άκουσε τη φωνή σου, έστει την κανευθείαν φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Είναι τυχαίο.
8: Βέβαια.
4: Α, τυχαίο.
8: Ακούει το σταθμό.
4: Τυχαίο και αυτό.
8: Χαιρετώ τη φίλη μας τη Νίκη από τη Λευκάδα.
4: Έτσι.
8: Και όλους τους φίλους ακροάτες και τις φίλες ακροάτριες που ακούνε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Με το καλό Σάκη, με εσύ πότε θέλεις κανονικά με άδεια τώρα σοβαρά.
8: Με κοιτώ 15 ώρες, απλά δεν θα είμαι τώρα λόγω ενός προσωπικού προβλήματος,
4: ναι,
8: αύριο και Δευτέρα.
4: Δηλαδή,
8: αλλά σίγουρα δεν θα είμαι. Προσωπικό θέμα δεν είναι κάτι.
4: Εντάξει.
8: Οπότε δεν θα είμαι, αλλά μετά το, εκεί, πριν το 15 Αύγουστο.
4: Δεν είναι αυτά που λέω τις παλιές ετοιμασίες, τίποτα για γάμους και αυτά. Έτσι μου προδήμωσε ο φίλος μας.
8: Ναι, θα του δώσω καμιά ευχή πέσω τώρα.
4: Δεν ξέρω, έτσι
8: μου καλά,
4: λέει,
8: ο άνθρωπος.
4: Ετοιμάζεται, μου λέει κάτι, μου λέει για εκκλησίες, παπάδες, μου λέει και αυτά, κάτι κέντρα και αυτά. Ετοιμάζει για το γάμο. Τώρα
8: ναι,
4: δεν ξέρω.
8: Ναι, ναι, ναι. Παντρεύεται ένας φίλος μας, ο Μιχάλης.
4: Α, και κάνει. Ο Οικονομόπουλος.
8: Ναι, ναι.
4: Πάλι, αυτή τη δουλειά κάνουμε, δεν έχουμε σε γάμους.
8: Ναι, ναι, βέβαια. Έχει δικαίωμα τρεις γάμους, ρε.
4: Μπράβο. Και μετά έχει και πολιτικούς, όσους θέλει.
8: Έχουμε μέλλον.
4: Λοιπόν, σε περιμένουμε με το Στρατάκι από Σεπτέμβριο ένα βράδυ να πούμε όλοι εδώ μαζί.
8: Κάτσε, εσύ, να σου πω πότε φεύγεις.
4: Εγώ φεύγω πρώτη του μήνα την άλλη Πέμπτη και, γυρνάω την μέρα που ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική.
8: Ναι, ωραία. Οπότε δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί είμαστε πολύ καλά. Δεν πειράζει.
4: Σεπτέμβριο.
8: Ναι, ναι. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
4: Οκ, Σάκη, μου ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ εγώ. Χαιρετισμούς. Μάλλον καλό βράδυ στους φίλους αγροτές του Ιντερβέτ την Ελλάδα.
4: Να είσαι καλά, φιλαράκο. Να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Βασίλη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε το φίλο του Σάκη Μπουσδούν. Είναι αναλυτικότατο στα πάντα και για τον αγώνα το σχόλιο του και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού για τις μεταγραφές. Ο Κάγκο, παιδιά, είναι, από ό,τι λένε, είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει υπογράψει, αλλά από ό,τι λένε πληροφορίες, από ό,τι λένε, ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, παίκτης που ενδιέφερε την ΑΕΚ βάσει ρεπορτάζ. Εντάξει, γιατί η ΑΕΚ ποτέ δεν βγήκε να πει ότι έχουμε κάνει πρόταση επίσημη στον παίκτη. Από διάφορα πηγαδάκια, από το Ισραήλ, εδώ από την Ελλάδα, είχαν πει ότι η ΑΕΚ είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι για τον Κάγκο. Η οποία έκαπέσε το ενδιαφέρον από ό,τι λένε μετά τον αγώνα που τον έβαλε Μπερσεβά και έπαιξε εχθές στην ήττα της με 2-1. Αυτά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα και πάλι σε όλη την παρέα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούσατε τις δύο μεταδόσεις των συναδέλφων του Μιχάλη Σοηλέ από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αμό Κιέβου και του Γιώργου Ιωάννου, το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ. Δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες, 2-2. Καλή αρχή. Και πολύ κοντά και οι δύο ομάδες στην πρόκληση, στην επόμενη φάση. Είναι πάρα πολύ κοντά. Απόλυτα φαβορεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ρεβάν στην Τούμπα και στο ΟΑΚ αντίστοιχα. Εμείς συνεχίζουμε, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές όπως κάνουμε πάντα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή βραδάκι, η ώρα πλησιάζει 10.30. Μάλλον Πέμπτη βραδάκι, 23 Ιουλίου. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και μην ξεχνάτε, όπως κάθε βράδυ, κάθε μέρα, ellada.tv.gr. Μας βλέπετε με ήχο και εικόνα. Η φίλη μας η Νίκη, μπράβο στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Ελλάδα Sports σταθμό. Βασίλη, καλησπέρα. Όλοι οι φίλοι Παναθηναϊκού, πήραμε χαρά. Έβγε Νίκη από τη Λευκάδα. Παιδιά, είπα και πριν το Σάκη, μην τρελαίνεστε. Φίλοι Παναθηναϊκοί που λέτε δεν βάλαμε πολλά γκολ, είναι ακόμα νωρίς. Οι ομάδες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που παίξανε εχθές, μάλλον σήμερα το βράδυ, ο ΠΑΟΚ πρώτα, είναι να πούμε, είναι μέσα στην προετοιμασία τους ένα επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, οι ομάδες, όλες οι ομάδες, είναι ακόμα πολύ νωρίς να τις κρίνουμε. Αυτό που ήθελαν σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ να πάρουν νίκες για να είναι κοντά στην πρόκληση, τα κατάφεραν και οι δύο και συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους. Είναι δύσκολες εποχές μέσα στον Ιούλιο να παίζεις μπάλα. Ο φίλος ο Γιώργος, στον επόμενο αγώνα ο Γιάκουσιτς Πάγκο, βασικός, τα μπόρδα Πελίση να πουληθεί και στο κέντρο κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. So Μπιλάρα, καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Στράτος έστειλε μηνυματάκι, όπως έστειλε και ο φίλος ο Δημήτρης από την Ελευσίνα.

Ο φίλος με ρωτάει, φίλε μου, τα κανάλια τα ίδια. Τον ΠΑΟΚ θα τον δείξει το όπε την επόμενη εβδομάδα από την Τούμπα. Τον Παναθηναϊκό, ο Sky την επόμενη εβδομάδα από το ΟΑΚΑ. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Πλησιάζει 11.30 ώρα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τα λέμε σε λίγο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αναλυτικά τα παιχνίδια που είναι τελικά για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, Conference και Europa. Προκριματικά πάντα, τα τελικά αποτελέσματα και αυτά τα παιχνίδια που είναι κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, Μαλίσεβα Χιμπέρνιαν 2-0, Αλασκέρτ Κλουζ 1-1, Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2, Πανεβέζης Τόμπολ 1-1, Καραμπάκ Τσέσεκα Σόφιας 0-0, Ελσίνκι Κόλερέιν 5-0, Δεμπρετσένη Πιούνικ Γερεβάν 1-0, Ντίλα Γκόρι με τον Απόλλων Λεμεσού 0-4, μεγάλη νίκη για τον Απόλλων Λεμεσού για την κυπριακή ομάδα και πρόκριση βέβαια. Φλόρα Ταλίν, The New Sense 1-0. ΑΕΚ Λάρνακας δεν τα κατάφερε με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ντουνάιτσκα Στρέντα με τη Βελέζ Μόσταρ 1-0. Ράκοβ με τη Βαλέτα 3-1. Ρίγα Σκόλα Βέστρη 4-1. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ είπαμε 2-3. Να πούμε τα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλια στο 13. Στο 38 ο Ζαφίρης. Στο 51 ο Σάντα Μαρία. Το ντεμπούτο του σκόλαρε, είχε προηγηθεί από νωρίς με τον Βόλο Ντίμιρ στο 3ο λεπτό η Δυναμό Κιέβου και μείωσε στο 77 με τον Τζάστιν. Συνεχίζουμε σε Ρίφη Ρασπόλ, Μακάμπι Τελαβίβ 0-5. Τρόμσο με την Κράλοβ εδώ έγινε εκπληξούλα 0-1. Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, εσωφάρισε Χάμαρμπι στο τέλος το 89 με τον Frank Junior. Ανοιχτοί λογαριασμοί, αυτή η ομάδα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Χάμαρμπι ή η Άντρεφ που θα περάσουν στην επόμενη φάση, που θα περάσει την επόμενη εβδομάδα, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Γκάις Νόρτζελαν 1-0, Ζίμπρου Νόα 1-1. Βίδεψκ με την Σουτιέσκα 3-0, Μπάτε Μπόρισοφ Σιόν 1-1. Τα λέγαμε χθες με το φίλο τον Αλέξανδρο, αν δεν κάνω λάθος, ότι μου φάνηκε πολύ μεγάλη απόδοση της Μπάτε Μπόρισοφ στο 10-25, ο Άσος το Χ στο 5-50, διπλό στο 1-19. Τελικά ήρθε 1-1, πλήρωσε το Χ στο 5-50. Δυναμό Τυφλίδας με τις Αλγύρες Βίλνιους 3-0, Κλουζ Μπραν 2-2, Σάντα Κόλωμα Ραπίδ Βιέννης 1-3, Βαντούς με την Εσκάλντες 4-0, Στεάου Βουκουρεστίου Άουντα 2-3, εδώ πληρώνει το 11-50, διπλό παρακαλώ, το 11-50. Μπεσίκτας Μίντιλαν 1-0, Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1, και εδώ έκπληξη, η Μπενφίκα έχασε από τη Σεν Γκάλεν, πλήρωσε το 6-35, Τβέντε Φερετσβάρος 1-2. Αλουμίνι Δυναμό Σίτι 1-1, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4, Πολύσια Κοπενχάγη 3-3, Πάξη Παναθηναϊκός είπαμε 1-2 με τα γκολ που πέτυχαν με αυτόν τον γκολ ο Γκαμπόρ στο 41, στο 55 ο Αντίνο έκανε το 0-2, μείωσαν οι Ούγγροι στο 71 με τον Ντάνιελ Μπόντε. Συνεχίζουμε, Ζήλινα Κατοβίτσε 2-1, Τσεκάρσκι Γάνδη 0-0, Λουγκάνο Ντουγκαντζίνι 1-0, Μπόρατς Μπάνια Λούκα με την Πετροκούμπ 3-0, Χάπολ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0, Μπράβος και Δίγια 2-1, αυτά είναι τελικά. Πάμε τώρα καθυστερήσεις των παιχνιδιών. Στα Motherwell με την Torsvan είναι στο 2-0, Ριέκα Ντέρι 1-0, Ρούναβικ Κόπερ 0-2, Σέλμπουρν Νόμε Κάλιου 5-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο 93-94 περίπου. Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος 2-0 στο 78, Παρτιζάν με την Στράσεν 3-0 στο 77, Θιαρνάν Ήλβες 0-0 στο 80, Βαλούρ με την Ζρίσκη επίσης 0-0, αυτό είναι στο 64. Αυτά τελικά αποτελέσματα και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε παιχνίδια αρκετά για Βραζιλία και Αργεντινή και κόπα Σουνταμερικάνα, δεν κάνω λάθος. Ναι, αργότερα αυτά όμως. Μιλάω, ευχαριστούμε, λέει ο φίλος, για το ταμείο. Χθες το βράδυ με το φίλο τον Αλέξανδρο που μίλαγες, είπες θα παίξεις στην Μπεσίκτα, στην Πάφο και γκολ-γκολ την Χάμαρμπι. Ευχαριστούμε πολύ για το ταμείο. Καλές οι αποδόσεις. Ναι, τα είπαμε χθες. Καλά πήγαμε.
1: The rhythm play guided our souls till the break of day.
0: Βάλουν, πετυχαίνει γκολ με την Μόσταρ, 1-0 στο 65. Το Σέλμπουρν Νόμε Κάλιο γίνεται 5-2 στο 92. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ διαβάζω από τη βαθμολογία της UEFA, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έφεραν πιο κοντά την Ελλάδα στο όνειρο της 10ης θέσης.

θα έχετε Σαββατοκύριακο, μπορείτε να κάνετε μια έτσι εκδρομούλα, μια απόδραση σε ένα πολύ ωραίο μέρος, να πάτε στο κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό, θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια και μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate της Χαλκίδα, πολύ κοντά στην Αθήνα. Πληροφορίες περισσότερες στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Μάκης από την Πετρούπολη, και εγώ σε ακολούθησα με τα τρία παιχνίδια, πήγαμε ταμείο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Σάλιακα, ο οποίος θα αναχωρήσει νομίζω σήμερα ή αναχώρησε για την Ολλανδία να βρει τους νέους συμπαίκτες του. Και οι ομάδες συνεχίζουν το προγραμματισμό τους για τις μεταγραφές. Όλες οι ομάδες είναι σε περίοδο μεταγραφών.

Να πούμε για τον Ολυμπιακό διάφορα δημοσιεύματα που βγαίνουν ότι σύμφωνα με site από την Τουρκία, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα site αυτά, ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει προβάδισμα στην απόκτηση του θεματοφύλακα του Λιβάκοβιτς με τη Φενέρμπαξε να αξιώνει περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω από δημοσιεύματα που έρχονται από τη γειτονική χώρα, από την Τουρκία. Μιλάμε τώρα για να Ολυμπιακός να είναι στη διαδικασία για να ψάχνει θερματοφύλακα. Ο Λιβάκοβιτς είναι μια πολύ καλή περίπτωση. 5 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα χρήματα. Μάλλον ο Σαντίς Τζολάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό από το λιμάνι για να πάει να παίξει στην Αγγλία, στη Χαλ ή σε κάποια άλλη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον αντικαταστάτη του. Και ο Λιβάκοβιτς, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει προβάδισμα βάσει δημοσιευμάτων από την Τουρκία για τον Λιβάκοβιτς με από τη Φενέρμπαξε, η οποία είπαμε αξιώνει περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με τον Ατζούν, τον πρόεδρο της Χάλη, μεταγραφή του Τζολάκη στην ομάδα του από τον Ολυμπιακό είναι περίπου στο 90% κλεισμένη, από ό,τι λέει ο Ατζούν. Για έναν παίχτη που μας ήταν εδώ στην Ελλάδα, που έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, ήταν στο Ολυμπιακό, είχε πάει ιδανικό στην Ισπανία, ο Μπετανκόρ, τελικά τον Ολυμπιακό μεταγραφή στη Λας Πάλμας. Και ότι επιμένει η River Plate για τον Ορτέγκα. Έχει επαφές με τον Ολυμπιακό η ομάδα από την Αργεντινή, επιμένει για τον Ορτέγκα.

Φίλε Μανώλη, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, και εγώ αυτό πιστεύω, που είσαι φίλος του Ολυμπιακού και λες μιλάρα, οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Ναι, παιδιά, δεν μπορεί να είναι ομάδες τώρα έτοιμες, όχι ομάδες μόνο οι δικές μας. Μιλάμε ομάδες μεγάλες. Ομάδες με η Μπενφίκα έχασε από τη Σεν Γκάλεν 2-1. Οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Είναι σε στάδια προετοιμασίας. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους για να δούμε, μπροστά μας, για να δούμε τις ομάδες ολοκληρωμένες. Και ακόμα μιλάμε για. Είμαστε ακόμα στο στάδιο των μεταγραφών. Μπορεί οι ομάδες αύριο μεθαύριο να έχουν αναλλαγμένες αν πάρουν κάποιους παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός φιλαρά ακόμα έκανε το πρώτο βήμα, όπως λες φίλε Αντρέα, από την Πάτρα και έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά απομένουν ακόμα δύο βήματα, δυόμιση, γιατί έχει να παίξει και με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οκ, okay, εντάξει, φαβόρη είναι, αλλά χρειάζεται προσοχή. Έχει δυόμιση παιχνίδια, το ένα ημίχρονο ακόμα, ένα παιχνίδι με την Πάξη στο ΆΚΑ την άλλη εβδομάδα. 9.30 ώρα το βράδυ είναι ο αγώνας. Και μετά έχει να παίξει άλλα δύο παιχνίδια για να μπει στους ομίλους του Conference.

και να πούμε, παιδιά, ότι αν περάσουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε ομίλους Europa και Conference στατίστηκα, ο Όφι εξασφαλισμένο το Conference και να αποκλειστεί από το Europa, εξασφαλισμένο το Conference, Ολυμπιακός και ΑΕΚ σίγουρα αν δεν περάσουν στους ομίλους του Champions League θα παίξουν στους ομίλους του Europa League. Άρα μιλάμε για 5 ομάδες θα έχουμε του χρόνου στην Ευρώπη. Θα περιμένουμε να δούμε πού θα παίζουν. Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπορούν να παίξουν Champions League, η μία από τις δύο. Μπορούν να παίξουν και οι δύο στο Europa League. Πάντως είναι εξασφαλισμένες θέσεις. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός τα τρία παιχνίδια που έχει να παίξει, τα κόμμα δύο μάλλον, θα είναι όλες οι ομάδες και οι πέντε ομάδες σε ομίλους, η Europa, η Champions League, η Conference. The nights are endless, feel the fire. Chasing dreams, we're climbing higher. Ο φίλος ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Η μεταγραφή της χρονιάς είναι ο Τζόλι στην Άστρα. Ναι, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τα ακούσαμε και πριν από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Σπουδαία μεταγραφή. Ο παίκτης να παίξει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Μεγάλη μεταγραφή θα κάνει και η Ντόρτμουντ αν αποκτήσει τον Καρέτσα που είναι πολύ κοντά από ό,τι ακούσαμε πριν και τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχει φτάσει στα 37 εκατομμύρια ευρώ. Η Dortmund προσφορά στην Genk για τον παίχτη, η οποία ζητάει στα 40. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, νομίζω θα γίνει μεταγραφή και αυτή σπουδαία μεταγραφή να πάει ο Καρέτσης να παίξει στην Γερμανία σε μια πολύ καλή ομάδα, την Dortmund. Ο Τζολάκης αν πάει να παίξει στην Αγγλία και αυτή θα είναι μια μεταγραφή σπουδαία για τον Κωνσταντή Τζολάκη. Γενικά οι Έλληνες ποδοσφαιριστές βλέπετε ότι πάνε σε μεγάλα κλαμπ. Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε την καλησπέρα του από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, ο Κυριάκος από τον όμορφο Βόλο. Πανέκος θα παίξει, φίλε μου, τον επόμενο αγώνα, αν όλα πάνε καλά, θα πάνε καλά λογικά. Την επόμενη εβδομάδα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, με την Spartak Nava, με Τζέσικα 1948. Μια ομάδα της δύο θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Έχουν φέρει πρώτο παιχνίδι 0-0. Εντάξει, είναι μια κλήρωση βατή και αυτή μέχρι την επόμενη. Η επόμενη θα έχει πιο δύσκολο αντίπαλο, αλλά ούτε η Spartak Nava ούτε η Τζέσικα 1948 μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο φόβητρο για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Χάμαρμπι ή με την Άντελεχ που καθίευσαν ανοιχτούς λογαριασμούς 1-1 στη Σουηδία. Την επόμενη εβδομάδα στο Βέλγιο να δούμε ποια ομάδα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά για την εποχή, παρόλο που βρέθηκε νωρίς το σκορ πίσω με ένα 0, ψυχολουσία νωρίς στο τρίτο λεπτό. Κατάφερε σε λίγα λεπτά να κάνει την ανατροπή με φοβερό Κωνσταντέλια που έκανε παπάδες το παλικάρι αυτό. Το μόνο που έτσι το άσχημο της βραδιάς για τον ΠΑΟΚ είναι ο τραυματισμός του Άλλη, ο οποίος στο πρώτο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ντεμπούτο τραυματίστηκε. Θα δούμε τώρα τις εξετάσεις, να δούμε τι ζημιά έχει πάθει. Μακάρι να μην είναι τίποτα και να επανέλθει ο παίκτης πολύ πολύ γρήγορα και πάλι στην ομάδα του. Και επόμενη μεταγραφή, λέει ο Μάκης, θα είναι ο Τζίτζης στο Δημαρχείο του Εγάλου. Λέει ο Μάκης, Νέα Σμύρνη. Θα είναι μεταγραφή. Θα βγει από το λαό. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ναι, φιλαράκο μου, και την επόμενη εβδομάδα κανονικά οι περιγραφές των αγώνων εδώ από το σταθμό και του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Μπαξ στο Άκα θα τα ακούσετε εδώ κανονικά όπως κάναμε και σήμερα. Λοιπόν, στο 90 μάλλον έχουμε τελικά αποτελέσματα. Motherwell με την Torsvan 2-0, Rijeka Derry 1-0, Runavik Koper 0-2, Selbourne Nome Kallio 5-2, Hajduk Split Paphos 2-0. Στο 93 κοντά στη νίκη, πολύ κοντά μάλλον, νίκη για την Hajduk. Partizan Una Strassen 4-0 στο 90, στο 93 Στιαρνάν Ήλβες 1-0, στο 78 Βαλούρ με την Μόσταρ 1-0.

Καλησπέρα. Σήμερα 23 Ιουλίου είναι μια έτσι, ημέρα μνήμης, τραγική ημέρα μνήμης. 23 Ιουλίου του 2018, θυμόσαστε όλοι την τραγική είδηση για το Μάτι. Δεν ξεχνάμε αυτό που έγινε τότε πριν 8 χρόνια στο Μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά που μας πλήγωσε όλους τους Έλληνες για πάντα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, δεν φταίει κανείς. Και είναι στις μέρες και η μέρα ήταν μια γροθιά στο στομάχι για όλους τους Έλληνες που έβλεπαν τα κανάλια. Τι γινόταν εκείνη την εποχή, εκείνη το απόγευμα βραδάκι στο Μάτι που καήκαν 104 άτομα. Πέρασαν ήδη 8 χρόνια από την τραγωδία.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό, και η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, η καλή μας φίλη από τον Πειραιά. Παιδιά, σήμερα για τον καιρό που ρωτάει κάποιος φίλος, ναι, το διάβασα και εγώ, το άκουσα και εγώ, το είδα κάποιες, στα κάποια δελτία ειδήσεων, θα έχουμε, πιθανόν να έχουμε μπουρίνια σήμερα, βροχές. Αυτό βλέπω, Παρασκευή σήμερα, 30 βαθμούς η μεγαλύτερη θερμοκρασία, από 19 θα έχουμε έως 30, η θερμοκρασία θα είναι καλή για την εποχή, θα έχει πολύ πολύ ζέστη, αλλά θα έχει, λέει, βροχούλες, μπορεί πιθανόν να έχουμε και καταιγίδες σήμερα Παρασκευή. Σάββατο Κυριακή, μια χαρά, ηλιοφάνεια, πάτε για τα μπάνια σας, από 19 έως 32 βαθμούς, μια χαρά. Λοιπόν, τελείωσε το match της Χάιντουκ Σπλιτ με την Πάφο, 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Παρτιζάν τελείωσε και αυτό 4-0 με τη Στράσεν. Τελείωσε και η Στιαρνάν με την Ήλβες 1-0. Το μόνο μάτς σε εξέλιξη για το Κόφερενς είναι το Βαλούρ με την Μόστρα, ξεκίνησε 14, είναι 1-0, τελειώνει και αυτό σιγά σιγά στο 83. Αργότερα έχουμε, είπαμε, παιχνίδια για Κόπα Σουνταμερικάνα, παιχνίδια από Αργεντινή, παιχνίδια από Βραζιλία. Αρκετά μάτς, το τελευταίο ξεκινάει 4:15, παίζει και η Μπόκα, νομίζω παίζει και η Μπόκα, νομίζω, με την Higgins, 3:30 για το Copa Sudamericana. Τα άλλα μάτς είναι η Independiente Santa Fe Caracas και το άλλο ξεκινάει σε περίπου μια ωρίτσα, το Bolívar με την Gremio. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλελιάκο. Ο φίλος ο Δήμος μας καλησπερίζει εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Και ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Μπιλάρα καλησπέρα, καλή εκπομπή. Έχουμε τίποτα σχηματικό για σήμερα, χθες μας έστειλε ταμείο. Με Χάιντουκ, με Μπεσίκτας και με τον γκολ της Χάμαρμπι. Σήμερα παιδιά, από ό,τι βλέπω, έχουμε ένα παιχνιδάκι. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Ξεκινάει η Super League από την Δανία, από ό,τι βλέπω. Έχει παιχνίδια σήμερα Παρασκευή. Από Δανία που ξεκινάει η Super League. Παιχνίδια την Πολωνία, και εδώ έχουμε ένα ξύπερ πρωταθλημάτων. Σουηδία. Έχουμε Ελβετία, β' κατηγορία. Ξεκινάει και εδώ. Και παιχνίδια το βράδυ, όπως κλασικά βράδια. Έχει κάποια παιχνίδια την Πολωνία και τα βράδια 10 παρατέρα το παιχνίδια από την Ιρλανδία. Εντάξει, μεγάλο κουπονάκι, σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει το κουπόνι με παιχνίδια, ξεκινάνε αρκετά πρωταθλήματα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, γεια σου Χριστάρα μου. Ναι, η Μίλαν ανανέωσε το συμβόλαιο για αυτόν τον μεγάλο παιχταρά, ο οποίος συνεχίζει να παίζει μπάλα στα 40 του, ο Λούκα Μόντριτς, θα είναι και την επόμενη χρονιά παίχτης της Μίλαν. Θρύλος. Ο Κροάτης παίχτης ο Μόντριτς, ο οποίος παίζει μπάλα και πέρυσι έπαιξε κανονικά και όχι έπαιξε μόνο για να παίζει, ήταν για τους καλούς παίχτες της Μίλαν, συνεχίζει στα 40 του χρόνια να παίζει ποδόσφαιρο. Και θα φωνάει τη φανέλα της Μίλαν για τη σεζόν 26-27.

Λοιπόν, κάτι από το δικό μας τα ελληνικά. Στη ΕΠΟ λέει ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική οι Β ομάδες των ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας. Ναι, είπε η ΕΠΟ στις Β ομάδες των ΠΑΕ για τη συμμετοχή στην κατηγορία, οι οποίες δεν μπορούν να ανέβουν βέβαια. Α, θα είναι ένα ωραίο πράγμα να παίζουν αυτές οι ομάδες των ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκα να παίζουν ΓΑΜΑ Εθνική. Παίρνουν και έτσι περισσότερες παραστάσεις σε ένα πιο δύσκολο πρωτάθλημα από το να παίζουν μεταξύ τους. Ναι, αν ο ιετής άκουγε τον επόπτη, τον γκολ του Αντίνου θα το ακύρωνε, γιατί είχε σηκώσει τη σημαία ο επόπτης, κακώς τη σήκωσε, γιατί ήταν μπαλιά από αντίπαλο, άρα δεν υπήρχε offside. Ο επόπτης μάλλον δεν το πήρε χαμπάρι, δεν είχε φάει ψαράκι το μεσημεράκι, σήκωσε τη σημαία. Ευτυχώς ο ιετής το είχε δει τη φάση και το άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και να βάλει τον γκολ Αντίνου και να γίνει το 2-0. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 12 και τα λέμε, θα πούμε καλημέρα σε λίγο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3 Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είμαστε μετά τα μεσάνυχτα, πέρασε η μέρα, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 24 Ιουλίου και λέμε καλημέρα σε όλη την παρέα. Το είπα και πριν, φιλαράκο Δημήτρη, που μου στείλες μηνυματάκι, σύμφωνα με κροατικά και τουρκικά μέσα, ο Ολυμπιακός έχει δείξει ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς από τη Φενέρμπαχτσε. Στα 5 εκατομμύρια περίπου θα είναι η μεταγραφή, εάν γίνει, τόσα ζητούν οι Τούρκοι. Αν έχουμε κάτι νεότερο, Κώστας Σαμοθράκης θα μας ενημερώσει. Μπαμ μπαμ. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε, να πούμε ό,τι θέλετε, τα παιχνίδια που είδαμε ή ό,τι άλλο θέλετε για τις ομάδες σας ή ό,τι άλλο υπάρχει και θέλετε να σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 3. Έχουμε και το δωράκι μας, θα το κληρώσουμε λίγο πριν τις 3, το θυμπικυλία κρεατικών για δύο άτομα στο μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ποικιλία δύο ατόμων, special και δύο παγωμένες μπύρες. Θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 3 και οι νικητές μπορούν να πάνε από την Παρασκευή σήμερα το βράδυ έως την επόμενη εβδομάδα, όποια μέρα θέλουν και επιθυμούν. Μηνυματάκι χρειάζεται δωρεάν στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε την καλησπέρα του. Γεια σου Ανδρίκο μου. Μετά την δολοφονία του μεγάλου δικηγόρου χρειάστηκε λίγες μέρες για να συλλάβουν δύο χρόνια που εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, γιατί δεν τον έπιασαν. Ρε Βασίλη, πώς το βρήκαν τόσο γρήγορα, λέει ο Ανδρέας από τη Μεγαλόπολη. Ναι, αυτό δεν είναι κακό που το βρήκαν πολύ γρήγορα το δολοφόνο του δικηγόρου. Αυτό δεν είναι, να το πούμε, για κακό, καλά, και μπράβο που το βρήκαν τόσο γρήγορα. Βέβαια κάποιες άλλες υποθέσεις εκκρεμούν για αρκετά χρόνια και μένουν στο αρχείο. Αυτό εκεί να πάμε να συζητήσουμε, όχι ότι τον έπιασαν γρήγορα το δολοφόνο. Αυτό είναι καλό που τον έπιασαν, δεν μπορεί να κυκλοφορεί ένας δολοφόνος ελεύθερος για πολλές μέρες. Αυτά πρέπει να πιάνουν και άλλους που κάνουν τέτοια πράγματα, εγκλήματα και αυτά, να τους πιάνουν πιο γρήγορα και όχι να περιμένουν 2-3 χρόνια και αν τους πιάσουν,

Να και ο φιλαράκος μου ο Νικόλας που ετοιμάζεται να πάει για ψάρια στο φούρνο εκεί στο Καματερό, το Αεκόπουλο, ο οποίος μας έχει ξεχάσει με τα κάρβουνα, τίποτα, δεν έχει κάρβουνο, τίποτα. Ούτε το στιέρα, ούτε κάρβουνο, ούτε το στιέρα καν. Τώρα θα πάει να πιάσει βέβαια τους αργούς, τις τσιπούρες και τα κεφαλόπουλα και τα υπόλοιπα και τα λιθρίνια, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβά στον ψάρα φέτος πόσο πάνε τα κιλά, τα ψάρια. Γελάς, Νικολάκη, γελάς.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, τον ακούσαμε και νωρίτερα ζωντανά από την τηλεόραση του Sky που έκανε δηλώσεις, είπε ότι τα βασικά που είπε είναι ότι είμαστε το φαβορί, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ, και σωστά είπε, μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βάλει και άλλα γκολ. Στην τελική προσπάθεια λίγο τα χαλούσαν, τελικά πήρε την νίκη 2-1 και όπως λέει και ο Νίστρουπ, είναι φαβορί και όντως είναι φαβορί για την πρόκριση, ήταν φαβορί και πριν τον αγώνα.

Τελικό και στο Βαλούρ με την Ζρίνσκι Μόσταρ δεν έχει αλλάξει κάτι, τελείωσε το παιχνίδι 1-0. Καλημέρα Μπιλάρα, και σήμερα μαζί στην παρέα του Ελλάδα Sports 94,3 είδα ανεβάζει ακρογιαλιές ρομαντικές ο Χάτζημαν. Ναι, ανέβασε μια φωτογραφία ο Χάτζημαν από την Πάργα, δεν κάνω λάθος, και ήταν πολύ όμορφα. Εκεί κάνει διακοπές ο κύριος Χάτζημαν. Ο φίλος ο Μπάμπης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος ο Χρήστος από την Καλυθέα. Ο Νίκος λέει ότι τα ψάρια θα είναι ακριβά φέτος. Καλημέρα Μπιλάρα, συγχαρητήρια στις ομάδες απόψε. Πολύ καλές νίκες για την κατάταξη στην Ευρώπη από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Γεια σου Γρηγόρη μου. Όχι, το είπα, μάλλον το πρόσεξε αυτό που είπα ο φίλος για την ασέλγεια. Που δεν είχε γίνει κάτι τόσο καιρό. Ναι, εγώ λέω αυτό είπα. Μάλλον μου ότι πρέπει να βρίσκουν τα πάντα πολύ γρήγορα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, το ότι πολλές φορές αργούν να βρουν ανθρώπους που κάνουν παραβατική ζωή που λέμε, εγκλήματα για τα υπόλοιπα. Πρέπει να τους βρίσκουν πολύ πιο γρήγορα. Λέω ότι δεν είναι κακό που τον βρήκα το δολοφόνο σε λίγες ώρες από την ώρα που έγινε η δολοφονία του μεγαλοδικηγόρου. Έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Στα κανονικά κράτη, στη δημοκρατία πρέπει να γίνεται αυτό. Να τους πιάνουν πολύ γρήγορα. Αν όχι σε 5 ώρες, σε μία μέρα, δύο μέρες, να έχουν πιάσει τους δολοφόνους, γιατί υπάρχουν και πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν αρκετά χρόνια

Φίλες Καλλιόπη, είπαμε παιδιά, δεν υπάρχει διαγωνισμός πια για Νάξο και για ασθενή Ευβίας. Τα λέμε τόσο καιρό, ήταν μέχρι την Πέμπτη, μέχρι χτες δηλαδή, όχι σήμερα, μέχρι χτες ήταν οι συμμετοχές για την Νάξο και τη ασθενή Ευβίας. Τέλος, η κλήρωση θα γίνει σήμερα το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, όσοι πρόλαβαν, οι υπόλοιποι θα περιμένετε τον επόμενο διαγωνισμό.

τώρα μια ειδησούλα βλέπω από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο πρώην παίκτης του NBA, όσοι τον ασχολείστε με NBA θα τον θυμάστε, ο Τάι Λόσον συνελήφθη στην προσπάθειά του να κλέψει ένα μπουκάλι βότκα. Λοιπόν, και σε έξαλλη κατάσταση αποκαλούσε την αστυνομικό, λευκή τέτοια και αυτό και τ' άλλο. Έβριζε, τελικά συνελήφθη, πήγε να κλέψει ένα μπουκάλι βότκα. Μάλλον δεν είχε μείνει μία, φαίνεται, από την καριέρα του στο NBA. Και το ρίξε στη βότκα και αυτό κλεμμένη. Πήγαινε εκεί στον μπιστρό να σε κεράσουμε μια βότκα. Αυτό ατρέχει στην αστυνομία τώρα. Ο Γρηγόρης Μπίλαρε σήμερα πήγα με ψαροτούφεκο και πήρα αυτά. Στα επόμενα θα σου κάνω τραπέζι στην Κύπρο από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρο. Τι ψαράκια, ωραία ψαράκια. Τα αγόρασες, τα ψάρεψες. Γιατί ο Νικόλας τα αγοράζει συνήθως. Μήπως και εσύ ψαράς πελάτη σε ψαράδικο. Ο φίλος μας ο Μάριος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα, παρέα με τον Κώστα, οι οποίοι φεύγουν την Δευτέρα. Αναχωρούν για τις καλοκαιρινές διακοπές για 7 μερούλες. Μια χαρά, καλά να περάσετε. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε το μηνυματάκι του από τον Πειραιά.

τώρα για αυτό που έγινε στην Σύρο με την γυναίκα που τη σκότωσε ένα ζευγάρι, από ό,τι βγαίνουν οι πληροφορίες από τα αστυνομικά δελτία. Από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες είναι για οικονομικές διαφορές. Έτσι λένε, τώρα θα δούμε, η αστυνομία θα βγάλει την άκρη με τις ανακρίσεις τα υπόλοιπα. Πάντως οι δύο, το ζευγάρι που κατηγορείται, είναι ήδη στην αστυνομία και δίνει καταθέσεις.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα μπιλά γιορτάζει η κορούλα μου γενέθλια, κλείνει τα 8. Αντιχαίρεση φιλαράκο μου. Πολύχρονη, καλότυχη και όλα τα καλά εύχομαι. Χρόνια της πολλά. Να τη χαίρεσαι και εσύ και η σύζυγος στην κοράκλα σας.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλιο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Σωτήρης από την Νίκαια. Ο φίλος μου Δημητράκης, που χάπιες Δημητράκη με εσύ, Δημήτρης από το Λίντς, καλή εκπομπή Μπιλάρα. Ο Βασίλης ο φίλος από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος ο Παντελής το μηνυματάκι του από την Καλλιθέα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, καλά μπάνια.

Και από ό,τι εδώ πέρα διαβάζω κάτι για τον καιρό, σε συναγερμό λέει 36 ωρών η χώρα, για να δούμε 5 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Για να δούμε, ο Γιάννης Καλιάνος, ο μετεωρολόγος. Ο μετεωρολόγος διαβάζει ότι επέστησε την προσοχή σε διάστημα 10 ωρών από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, όπου και αναμένεται έξαρση των γενικών φαινομένων, με το μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζεται στις παράκτητες περιοχές της Μακεδονίας, στην Ανατολική Θεσσαλία, όπου αναμένεται τεράστιος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, στην Εύβοια, στις Σποράδες και σε περιοχές της κεντρικής και στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα την 5η 23 Ιουλίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24 Σεβδόμου, σήμερα δηλαδή, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια που λέμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τέλη Ιουλίου θα βγει με μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ βροχή, από ό,τι λένε. Στην κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ είναι πορτοκαλί προειδοποίηση. Λοιπόν, κόκκινη προειδοποίηση είναι στη Λάρισα, στο νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, κόκκινη προειδοποίηση, γιατί θα ρίξει βροχή πολύ. Πολύ βροχή φαίνεται να ρίχνει και στις Σποράδες και στην Εύβοια. Ανατολική Στερεά και την Αττική περιλαμβάνει. Απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, εδώ είναι πορτοκαλί πιο χαλαρά, δεν είναι κόκκινη προειδοποίηση. Και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ πορτοκαλί προειδοποίηση. Άρα παιδιά, σήμερα θα έχουμε, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι μας, σε πολλές περιοχές της χώρας μπουρίνια, καταιγίδες, πολύ βροχή. Θα φύγει ο Ιούλιος με βροχούλα. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο φίλος ο Αντώνης, μπράβο στις ομάδες που κέρδισαν. Το Super Cup Φιλαράκου είναι 12 Αυγούστου. Ακόμα έχουμε μπροστά μας αρκετές μέρες. 12 Αυγούστου, Ηράκλειο, ο κυπελούχος Όφη με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίπιο.

Ο Γρηγόρης όχι με ψαρο, όχι με ψαροτούφε κομπιλάρα, τα πήρα λέει ο φίλος. Τη νέα από την ομάδα αφιέρωμα, αφιερωμένα όλα τα υπόλοιπα τραγούδια σε μένα και την θερινή βάρδια και απόψε στη δουλειά, από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Μας Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Ο Γιώργος, την καλησπέρα μου Μπιλάκο, τα παιδιά στο σταθμό, οι όσοι δουλεύουν νύχτα, στους συντρόφιμους, καλή εκπομπή. Γιώργος Ολυμπιακός από την Δάφνη. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε σένα. Ο φίλος ο Αποστόλης στέλνει την καλημέρα του, όπως κάνει και η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

Για αυτό που φίλε, για την, που είπα πριν για τη Σύρο, από ό,τι διαβάζω τώρα κάποια, βέβαια αυτές είναι διάφορα που βγαίνουν στο διαδίκτυο, ακόμα δεν έχει βγει η αστυνομία επίσημα να πει κάτι. Από ό,τι βγαίνει από το διαδίκτυο λένε ότι δεν είναι ερωτικοί οι λόγοι της δολοφονίας της 42χρονης από το ζευγάρι, είναι ότι από ό,τι λέει το ζευγάρι ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι πήγε να τους ληστέψει με μαχαίρι και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά αυτά είπαμε παιδιά, υπάρχει προανάκριση, καταθέσεις, θα τα βρουν όλα οι αστυνομικές αρχές. Πάντως ήταν ακόμα μια κακή είδηση μετά τη δολοφονία του δικηγόρου. Είχαμε και αυτό, δεν ακούς κάτι καλό καθημερινά στα δελτία, κάποια καλή είδηση δεν μπορείς να ακούσεις. Δηλαδή μία καλή, 10 άσχημες ειδήσεις. Το γκολ της πέτυχε ο Μπόντε φίλε, Μπόντε λέγεται ο παίκτης, η υπάρξη η οποία δεν έχει ξένους ποδοσφαιριστές, έχει μόνο Ούγγρους, ο οποίος πέτυχε ένα φοβερό γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ, που μείωσε το, έκανε το 1-2, όσοι δεν το έχετε δει, να μπείτε στο YouTube, υπάρχει το γκολ να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ και ο παίκτης αυτός είναι 39 ετών παρακαλώ. Ο Μπιλάλος εδώ γραφίστας ξεκίνησε τα δικά του. Λέει, ναι, το διάβασα γι' αυτό, είπαμε ότι δεν είναι ερωτικοί λόγοι για την δολοφονία Σύρου, ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι ότι πήγε να τους ληστέψει. Άλλη πλευρά, η κοπέλα που δολοφονήθηκε είναι διασώστρια στο ΕΚΑΒ, πήγε να εισπράξει λίγα 3 απλήρωτα νίκια, λένε οι δικοί της άνθρωποι. Η κάθε τώρα πλευρά ισχυρίζει τα δικά της. Θα δούμε τελικά τι θα βγει. Προανάκριση, αστυνομία, τα ξέρει καλύτερα. Θα δούμε τελικά τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση, τραγική για αυτή η υπόθεση, με δολοφονία μιας γυναίκας 42 ετών. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο που καλημερίζει όλη την παρέα και ευχαριστεί το σταθμό. Να είσαι καλά φίλε, εμείς ευχαριστούμε για όλους σας που μας στηρίζετε. Και έρχονται και ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο. Μόνο καινούργιο πρόγραμμα. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Εσείς συνεχίστε να είστε εδώ συντονισμένοι και να μας ακούτε και να μας βλέπετε βέβαια και από το ellada.tv.gr. Μας βλέπετε και τώρα. Βλέπετε καθημερινά τις εκπομπές του σταθμού στο ellada.tv.gr.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Για πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Λέω δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανε.
1: Λέω κάτσε να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Κάνουμε λίγο παρέα. Τα είδα τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περισσότερο είδα τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Περισσότερο ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Ο Παναθηναϊκός ακόμα θέλει πολλή δουλειά.
0: Και ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά, ειδικά στην άμυνα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Στην άμυνα δεν ξέρω τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να στρώσει.
0: Γενικά οι ομάδες θέλουν δουλειά ακόμα, εντάξει, δεν μπορεί να. Δεν γίνεται να είναι ομάδες έτοιμες τέλη Ιουλίου, γιατί άμα είναι τέλη Ιουλίου έτοιμες, σε 2-3 μήνες δεν μπορούν να πάνε τα πόδια τους.
1: Θα είναι ανέτοιμες. Λοιπόν, ναι, όπως το λες είναι. Αλλά έτσι σαν παιχνίδι, σαν προοπτική, σαν τακτική, έτσι μ' άρεσε περισσότερο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο στρογγυλό παιχνίδι, έτσι, πιο ωραίο. Ο Παναθηναϊκός παρατήρησα το εξής. Όταν έβγαλε τον Τζέριν και καλά έκανε που τον έβγαλε, γιατί είχε φάει την κάρτα και δεν ξέρει τι μπορεί να γινότανε, να μην έμεινε με 10. Και μπήκε μέσα ο Τσιριβέγια, κάθισε το κέντρο του.
0: Ναι.
1: Τρώγανε πολλές επιθέσεις. Τσιριβέγια, Καμαρά, μάλλον δεν θα μπορούν μαζί.
0: Ο Καμαρά είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, αλλά δεν θα ταιριάζουν μαζί. Με το που μπήκε ο Κοντούρης, κατευθείαν πήρε πάλι τα πάνω της η ομάδα.
0: Εντάξει, ο βοηθητής τώρα νομίζει, ψάχνετε να δείτε το σχήμα που ταιριάζει στην ομάδα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο το center back, ο Πάντε, πώς το λένε, Μπρόκελεν, ο άλλος.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων. Κατάλαβε ο Κοντούρης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν και αρχηγός, και αυτός πάρα πολύ καλός. Αλλά και αυτό που είπες, πολύ γκολάρα, έτσι το...
0: Ναι, ωραίο γκολ, ωραίο, πολύ ωραίο γκολ.
1: Και ωραία κίνηση που έκανε ο...
0: Ναι, με το που γυρνάει κατευθείαν, δεν το σκέφτεται καν και πάει μπάλα εκεί που είναι αδύνατο να αποκρούσει ο Πένια. Ήταν λίγο βέβαια έξω από την αιστεία του, αλλά ήταν φοβερό γκολ, πολύ ωραίο γκολ, πανέμορφο.
1: Πάντως ρε φίλε, ο Πένια δεν μου γεμίζει το μάτι, τώρα μπορεί να είναι τον αδικό, έτσι.
0: Εντάξει, δεν είχε πίεση σήμερα.
1: Δεν είχε πίεση, αλλά... Δεν μου γέμιζε το μάτι έτσι κάτω από τα δοκάρια. Πώς να σου πω, όχι σαν όγκος, έτσι σαν, δεν ξέρω, ξέρεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν του είχα εμπιστοσύνη.

0: Ο σταθερός ήταν, έβγαινε. Δεν είχε κάτι να πει σε κανένα τραγικό λάθος και με την μπάλα στα πόδια καλός ήταν. Να τον δούμε και σε παιχνίδια με πίεση. Εκεί θα φανεί τον οδοφύλακα.
1: Καλά, ναι, ναι. Και τα επόμενα παιχνίδια, ειδικά του Παναθηναϊκού, θα είναι τα δύσκολα. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Απαγορεύεται να κάνει.
0: Εντάξει, το επόμενο, μάλλον, το επόμενο θα είναι δυναμικότητα ίδια πάνω κάτω με την Μπαξ. Δηλαδή, η Σπάρτα Κνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948, νομίζω δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να πούν να πεις ότι είναι φόβητρο. Ή παραπάνω κλήρωση θα είναι πιο δύσκολο ο αντίπαλος.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, να κάνει λάθος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Απαγορεύεται να κάνει λάθος. Ενώ οι άλλοι. Εντάξει, εισαγωγικά με το λάθος, ναι, και ο ΠΑΟ και η ΑΕ και ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός, αν δεν περάσουν εκεί που παίζουν, να παίξουν στην πιο κάτω. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο γύρο.
1: Πάει κατευθείαν ο Μήλους.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ πάνε κατευθείαν γύρω παλίκ, ο Μήλους. Ο ΟΦΗ αναποκλειστεί. Πάει κατευθείαν ο Μήλους. Ο ΠΑΟ πάει κατευθείαν και αυτό στο κόφερεντς. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι που δεν έχει λάθος.
1: Πάντως είναι.
0: Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, από τώρα σε ένα μήνα από τώρα να έχουμε πέντε ομάδες στα αποκριματικά, η Europa, η Champions League, η Conference. Θα είναι όμως όλες οι ομάδες, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και περάσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα είναι καλό να περάσει. Και οι δύο νίκες είναι 400 βαθμοί.
0: Βέβαια, πέντε ομάδες τώρα είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Ακριβώς. Όχι, και οι δύο νίκες.
0: Και οι δύο νίκες, βέβαια. Και οι δύο νίκες.
1: 400 βαθμοί,
0: βέβαια.
1: Στο σακούλι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, μακάρι, εγώ πιστεύω με λίγη προσπάθεια. Μπορεί να φτάσουμε τη δέκατη θέση που είναι ο στόχος, έτσι να.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα δεν ξέρω, βγαίνουν οι δύο πρώτοι κατά
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η δέκατη θέση είναι εφικτή. Αν περάσουν και οι πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου και να παίξουν, είναι εφικτή η δέκατη θέση. Εντάξει, να δούμε βέβαια και η εντέκατη, ας πούμε, που είναι τώρα ποια ομάδα είναι, που είμαστε κοντά, θα κάνουν και οι ειδικές τους ομάδες. Αλλά είναι καλό να έχουμε πέντε ομάδες, θα πάρουν βαθμούς.
1: Ο Ολυμπιακός πέρσι με το που μπήκε στους ομίλους πήρε αυτόματα 5.000 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, ναι, μετράει πολύ και αν μπει κατευθείαν στο Champions League.
1: Ναι, ίσως.
0: Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, δύο ομάδες στο Champions League. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να περάσει και η ΑΕΚ, μπορεί να περάσει και ο Ολυμπιακός στο Champions League. Κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, μακάρι να περάσουν.
0: Α, το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει. Και παίζει ο Παναθηναϊκός ο τελευταίος που περιμένουμε.
1: Έχω και Παναθηναϊκός να περάσει. Τι άλλο. Πώς το λέγανε κιόλας. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα ο τρίτος προκληματικός θα είναι πιο δύσκολος. Εντάξει, η επόμενη ομάδα, σου λέω και πάλι, Σπάρτα Κνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948, δεν είναι φόβητρα. Μετά θα είναι πιο δύσκολη η κλήρωση.
1: Αυτό που δεν θέλω εγώ, οι ελληνικές ομάδες, είναι να τυχαίνουν με βορειοευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Ας μην είναι καλές ομάδες, μεγάλες. Αλλά έχουν παιχνίδια στα πόδια, δηλαδή φιλανδικές, σουηδικές, νορβηγικές.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει με σουηδική. Η Χάμαρμπι, αν περάσει 1-1, φέρανε με την Άντερλεχτ, είναι στο Βέλγιο την άλλη εβδομάδα. Αν η Χάμαρμπι καταφέρει να περάσει, θα είναι αντίπαλο στο Παναθηναϊκό, αλλιώς θα είναι του ΠΑΟΚ, αλλιώς θα είναι η Άντερλεχτ.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό, ότι με αυτές τις ομάδες, ότι μπορεί να είναι μικρότερες, παράδειγμα, δυναμικότερες από το ΠΑΟΚ, αλλά είναι σε φόρμα, έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, έτσι.
0: Ναι, έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια, ειδικά οι Σουηδοί.
1: Ναι, ναι. Ναι, αυτό,
0: οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί, δηλαδή, έχουν παίξει πολλά παιχνίδια.
1: Τώρα είναι σε τα παιχνίδια, πώς το λένε, το πρωτάθλημά τους σε φουλ ρυθμούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ, παράδειγμα, άκουσα που είπες για την Μπενφίκα.
0: Έχασε,
1: που...
0: τη Σενγκάλεν, 2-1.
1: Ναι, άντε, τώρα πιάστο εκεί πέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σε
0: ναι.
1: κουβαδιάσει. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά πήγαμε.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει από την... που θεωρητικά θα περάσει την Αμμό Κιέβου,
1: ναι,
0: θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, και σε περίπτωση που αποκλειστεί από το παιχνίδι του με την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ηττημένο Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
1: ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Με την Καραμπάκ.
1: Ναι, ναι. Να δούμε. Ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα, μάλλον Παρασκευή, έτσι, φιλικό.
0: Το φιλικό του παιχνίδι, ναι. Σαν να δω αν το έχει με στοίχημα, για να σου το πω. Παίζει με την Μπέβερ, νομίζω, στο Βέλγιο. Είναι προτελευταίο τελικό. Το τελευταίο φιλικό θα κλείσει όπως πέρυσι με την Αλκμαρ. Το τελευταίο φιλικό, το Σάββατο. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, δύο φιλικά, ναι, και μετά τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: που κάτσε να δω αν το έχει το στοίχημα κάπου, να σου πω την ώρα. Δεν βλέπω να το έχει κάπου όμως.
1: Καλά, το μάθουμε και
0: αύριο. Θα το μάθουμε, θα το μάθουμε την ώρα.

0: Και είναι και το προτελευταίο, είπαμε. Το τελευταίο είναι Σάββατο με την Αλκμαρ, όπως έκανε και πέρυσι. Και τέλος τα φιλικά.
1: Ο Σάλιαγκας μάλλον πρέπει να έχει πάει έτσι.
0: Ολλανδία. Πρέπει να είναι Ολλανδία ήδη, να στους νέους παίχτες.
1: Εγώ έχω την εξής απορία.
0: Καλή μεταγραφή, είναι κακή μεταγραφή. Μπορεί να μην ακούγεται σε πολύ κόσμο. Σε πολύ κόσμο ακούγεται Σάλιαγκας, σου λέει τώρα τι πήραμε. Αλλά ένας παίχτης ο οποίος δεν πήγε άσχημα με την ομάδα του στη Γερμανία. Κάνε καλές χρονιές στη Γερμανία.
1: Εγώ τον ήθελα από τότε που ήταν στον Μπας Γιάννενα.
0: Ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Δεν έπαιξε. Παίχτης πεισματάρης.
0: Πέρασε, αλλά έφυγε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τυχαίνουν και όλα.
0: Λέω τώρα, αλλά έκανε καλές χρονιές. Δηλαδή δεν είναι κακή μεταγραφή να πεις ότι τι μας έφερες τώρα. Οκ, μπορεί να μην είναι το όνομα που περιμένουν πολύ του φίλου του Ολυμπιακού, το μεγάλο όνομα. Για τον Μπάκα, ένας καλός παίκτης. Δηλαδή αξιόπιστη λύση για τον Ολυμπιακό, έτσι πιστεύω.
1: Εγώ
0: και Βασίλη, σε καλό πρωτάθλημα, στη Γερμανία δεν έπαιζε τώρα στη Μάλτα.
1: Εγώ, Βασίλη, τα καλά ονόματα και τις ηλικίες τις βλέπω μέσα στο χορτάρι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό και εγώ το ίδιο.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι 38, αν είναι 18.
0: Απλά σου λέω ότι μπορείς ένα όνομα να μην εντυπωσιάζει κόσμο και να λες τώρα ο Σάλιαγκας, αλλά αν δούμε την πορεία του στη Γερμανία σε ένα καλό πρωτάθλημα, όχι τώρα της πλάκας. Εντάξει, δεν έπαιζε στη Μάλτα. Στη Γερμανία έπαιζε. Να μου πεις β' κατηγορία, ανέβηκε η ομάδα του. Έκανε καλές χρονιές. Δηλαδή ήταν από τους παίκτες που ήταν βασικός κορμός της ομάδας του.
1: Ακριβώς, και βοήθησε, λέει, πάρα πολύ να ανέβει
0: στην κατηγορία.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Θα μου πεις τώρα, ούτε στη τσέπη του, ούτε στο μυαλό του ήταν. Είμαστε σχετικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει την Νότιχα. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήμουν, ας πούμε, πρόεδρος στη Νότιχα. Θα το έκανα ελληνική παροικία. Δηλαδή τον Καρέτσα ή τον Τζόλι που πήγε στην Άστρα, θα τους χτύπαγα να τους πάρω.
0: Εντάξει, δεν είναι Τζολάκι. Ναι, παιδί μου, δεν είναι και εύκολο. Εντάξει, μια ομάδα να παίρνει ποιον θέλει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί ο Μαρινάκης να έχει λεφτά, να έχει την Νότιχαμ, να παίζονται πολλά χρήματα στην Αγγλία. Δεν είναι και εύκολο να παίρνουν όλους τους παίκτες που θέλουν. Υπάρχουν και άλλες ομάδες.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε
0: και
1: αυτό.
0: Ο παίκτης κοιτάγει πολλά πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, ο παίκτης κοιτάγει πολλά πράγματα. Σου λέει, να πάω στην Νότιχα, μας πάω στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα ήταν επίσης.
0: Δηλαδή με τη λογική, ας πούμε, ναι, ρε παιδί μου, με τη λογική, ας πούμε, που λες τώρα, εσύ μπορούσα να πάω να πάρει τον Τζόλι. Μπορούσα να πάω να πάρει τον Πέδρη, ας πούμε, που τον θέλει η Ρεάλ. Δεν γίνεται όμως εύκολο.
1: Όχι, δεν μιλάω τώρα για Πέδρη, έτσι, αλλά Καρέτσα, παράδειγμα, Τζόλι που είναι καινούργοι, που είναι ρούκι που λένε και στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Θα τους χτύπαγα να τους πάρω στην Νότιχαμ. Που είναι η Νότιχαμ μια μεσαία ομάδα, να την πούμε έτσι, στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το Τζολάκι ακόμα. Θα μου πεις από τη μία τσέπη στην άλλη, ναι, εντάξει, και τι έγινε.
0: Θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις.
1: Θα ήταν δύσκολες με
0: τον τώρα, θα μιλάει ο Βαγγέλης με τον Μαρινάκη, τι θα γίνει τώρα. Αν του λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκη είναι πολλά, όχι, αλλά ο Μαρινάκης είναι πιο, θέλω να σώσω πιο λίγα. να το χάμω και να το
1: καλαμπορήσουμε και λίγα.
0: Καλαμπορήσουμε.
1: Γυρνάει το τάβλι να πω, γυρνάει το τάβλι. Ναι, έτσι θα το κάνει. Αλλά όχι, σου λέω, θα το κοίτασα να έκανα έτσι για το καπρίσιο μου. Γιατί αυτοί οι λεφτάδες, έτσι εκατομμυριούχοι, κάνουν και το καπρίτσιο τους, έτσι. Και τώρα για το καπρίτσιο μου να κάνω ελληνική παροικία, παράδειγμα την Νότιχα.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή, αυτή...
1: Το Παυλί, το Βίκα, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Θα το προσπαθούσα. Γιατί βλέπω δεν έχει χτυπήσει ποτέ στην Νότιχα με τσικάνα Έλληνα.
0: Ναι, δεν θέλω αυτό... Ναι.
1: Νομίζω ο Μπουχαλάκης είχε πάει στην Νότιχα, δεν ήταν.
0: Στην Νότιχα ο Μπουχαλάκης, όχι από τον Ολυμπιακό. Δεν το θυμάμαι. Στην Νότιχα.
1: Πού είχε πάει ο Μπουχαλάκης? Στην Νότιχα δεν ήταν. Όταν η Νότιχα ήταν β' εθνική, νομίζω.
0: Θα το βρούμε. Θα το κοιτάξουμε. Θα το ψάξουμε. Μισό λεπτάκι. Θα το κοιτάξουμε. Μπορείς υπαρκιά, θα το βρούμε. Μισό λεπτάκι να απαντήσουμε εδώ πέρα τα στήματα.
1: Νομίζω ήταν. Ήταν.
0: Για να δούμε. Θα πέρει στη β' κατηγορία, στην Championship.
1: Στην Championship, πώς τη λένε.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Να πούμε στο σύστημα εδώ πέρα να δούμε αν έχει παίξει στην. Νότιχα.
1: Νομίζω ήταν. Στη...
0: Ναι, έχει παίξει το 17-18. 25 συμμετοχές,
1: ναι,
0: 2 γκολ.
1: Ναι, ναι. Καλά. Και έχει βάλει και ένα. Ναι.
0: Έχει παίξει τη Χέρτα από Ευρώπη, Κολονία Σπορ. Αυτές οι ομάδες έχει πάει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε.
1: Που λες, θα κοίταζα να κάνω έτσι μια παροικία, έτσι, να κάνω το κέφι μου, παράδειγμα. τον Κουλγεράκη που τον ζητάνε και στην τέτοια. Εντάξει, το Κοστούλα, άσε να πάει κάπου αλλού να πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, παιχνίδια.
0: Εσύ έτσι πως το πάρει, Βασίλη, σε λίγο θα μου πεις να κάνει το Ολυμπιακό Β' την Νότιχαμ. Να τους πάρει όλους.
1: Να τους πάρει όλους. Να το κάνει. Να πάρει και τον Μουζακίδη. Λοιπόν, όχι, σου λέω, τα σκεφτόμουν τώρα προηγουμένως που σ' άκουγα και λέω, αν θα ήμουν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα το έκανα αυτό. Δηλαδή με τον Καρέτσα, με τον Τζόλι, έτσι, τον ή τον Δουβίκα. Δεν σου λέω κατά ανάγκη να είναι σε βασική, αναπληρωματική ρε παιδί μου, αλλά να παίρνουν μέσα, να παίζουν.
0: Εντάξει, βέβαια, και δεν είναι μόνο αποφάσεις του Μαρινάκη. Υπάρχουν και άλλοι στην Αγγλία. Δεν είναι δηλαδή ότι άμα αποφασίζει ο Μαρινάκης παίρνει ποιον θέλει.
1: Όχι, έχει το πλειοψηφικό πακέτο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι κάνω γουστάρο, να κάνω ότι γουστάρω. Υπάρχουν και οι τεχνικοί διευθυντές εκεί, υπάρχει ο ροπονητής που επιλέγει, είναι πολλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή, όπως βλέπεις στην Ελλάδα, δεν λέω Μαρινάκη, θα πάω αυτόν τον παίρνω. Μιλάει με τον Μεντιλίμπαρ, μιλάει με τους υπόλοιπους που είναι στο team του Ολυμπιακού και αποφασίζουν ποιον θα πάρουν.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά εγώ δεν ξέρω, θα το έκανα έτσι, αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, άκουσα να δεις, εγώ έχω το χρήμα, έτσι θα έλεγα εγώ. Εγώ έχω το χρήμα, εγώ βάζω τα λεφτά και κάνω ό,τι γουστάρω. Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν έχεις λεφτά και θα τα χάνεις όλα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς έκανε ο άλλος στο Βιετνάμ, στην ταινία.
0: Μπράβο, ναι. Λεφτά έχει και αυτός. Αλλά...
1: Κρέμιστο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έγινε...
0: Να είσαι καλά, μπιλάρα μου. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, μπιλάρε καλημέρα. Θα μας πάρει και αυτόν της Μπερσεβά, ο Παναθηναϊκός. Τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση. Έχεις ακούσει. Φίλε, τα είπα και πριν. Φίλε Γιάννη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ΑΕΚ, εντάξει, δεν έχει κάνει επίσημη προσφορά στην Μπερσεβά. Να πεις ότι έχει βγει και επίσημα η ΑΕΚ, είπε ότι θέλουμε τον παίκτη, τόσα εκατομμύρια. Υπήρχαν, πώς το λένε, πληροφορίες από το Ισραήλ και το βγάζανε και στην Ελλάδα, ότι έχει δώσει η ΑΕΚ μία πρόταση στην Μπερσεβά με 3,5 εκατομμύρια, εκεί με 3,5-4 εκατομμύρια. Με τον παίκτη να γράφουν οι δημοσιογράφοι ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Ότι είχαν πολύ κοντά στη μεταγραφή. Μετά βγήκαν και είπαν ότι αν παίξει με την Μπερσεβά η ΑΕΚ αποσύρει το ενδιαφέρον της. Όλα αυτά βέβαια είπαμε και πάλι από το Ισραήλ και από ελληνικά μέσα. Δεν βγήκε ποτέ η ΑΕΚ επίσημα να πει ότι έχουμε κάνει πρόταση ή αποσύρουμε την πρόταση στην Μπερσεβά. Πρώτον. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός από ό,τι λένε ότι έχει κάνει μια πρόταση, μάλλον έχει δει τον παίχτη από τον περσινό Μάιο, έχει προσεγγίσει την Μπερσεβά και τα έχει βρει σε όλα. Με την Μπερσεβά και είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον παίχτη τον Γκάγκουα. Για είναι μπέρδεμα τώρα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τώρα. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός πρόταση από το Μάιο και έχει συμφωνήσει η Μπερσεβά από ό,τι λένε. Εντάξει. Και πώς μετά η Μπερσεβά συμφωνεί με την ΑΕΚ. Άρα μιλάμε, παιδιά, είναι πληροφορίες από το Ισραήλ. Τώρα ένας παίκτης, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, που αν δεν πάει στην ΑΕΚ, που μάλλον δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ πάει σε άλλες περιπτώσεις, δεν λέω ότι δεν είναι καλός, μια χαρά πολύ καλός παίκτης είναι. Αν και πάλι εγώ με το Ριμπάλτα, παιδιά, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, ούτε μπορώ να διαβάσω δεξιά και αριστερά τι γράφουν. Ο άνθρωπος δεν βγαίνει, από προς τα έξω δεν βγάζει τίποτα, δικαίωμά του, καλά κάνει, έτσι δουλεύει. Δεν βγάζει τίποτα προς τα έξω για μεταγραφές και ξαφνικά παίρνει παίχτες. Άρα δεν μπορώ να σταθώ στα δημοσιεύματα Ισραηλινών, Ελλήνων δημοσιογράφων που λένε ότι είναι κοντά, δεν είναι κοντά, αποσύρει το ενδιαφέρον, δεν το αποσύρει, δίνει 3,5, δίνει 4. Εγώ περιμένω την επίσημη ανακοίνωση πάει η ΑΕΚ, επίσημες ανακοινώσεις για παίχτες που ενδιαφέρει η ΑΕΚ. Τώρα από εκεί πέρα, αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, καλώς τον παίρνει, ένας πολύ καλός παίχτης μέχρι εκεί. Ο φίλος ο Μάκης από την Ανθούπολη μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Μάκη, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Ο Κώστας, καλή εκπομπή αδερφέ. Θύρα 7 δάσκαλος Αστακός Ετωλακαρδανίας Ξηρόμερο, γεια σου παλικάρι μου Κωστή. με το Πινέδα, ρε Βασίλη, έπρεπε να περάσει το Μουντιάλ για να πει ότι φεύγει. Παιδιά, με τον Πινέδα τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Ο Πινέδα ήθελε να μιλήσει με την ΑΕΚ μετά το Μουντιάλ, δικαίωμα του ανθρώπου. Η ΑΕΚ του είχε κάνει μια επαφή για νέο συμβολέο. Ο Πινέδα ήταν στο περίμενε. Δεν γίνεται ότι έφυγε από την ΑΕΚ γιατί έπαιξε στο Μουντιάλ. Καμία σχέση. Ήθελε να πάει, από ό,τι λέει και ο ίδιος, στο Μεξικό να παίξει μπάλα στο Μεξικό. Πήρε καλό συμβόλαιο, καλύτερο από αυτό που πρόσφερε η ΑΕΚ, που η ΑΕΚ του έκανε μια μεγάλη αύξηση από 1.200.000 το πήγε στο 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν το λες λίγο. Δεν έφτασε το Γιώβιτς, okay, αλλά ο Γιώβιτς έπαιρνε 2 και πήγε 3. Άρα οι αυξήσεις των παιχτών σε σχέση με αυτά που έπαιρναν είναι πάνω κάτω ίδια. Από 2.100.000 ο Γιώβης πήγε στα 3.100.000, 1 εκατομμύριο πάνω. Από 1.200.000 ο Πινέδα πήγε στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω κάτω οι αυξήσεις ήταν ίδιες. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να παίξει στη Μοντερέι, στο Μεξικό, στην πατρίδα του. Εντάξει. Δικαίωμά του. Κανείς δεν το κατηγορεί, δεν πιστεύω να κατηγορήσει κανείς τον Πινέδα. Όσο πρόσφερε πάρα πολλά, θα είναι απώλεια για την ΑΕΚ αν δεν βρει κάποιον αντικαταστάτη. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η ΑΕΚ. Αφού ο άνθρωπος ήθελε να φύγει από την ομάδα και να πάει να παίξει στο Μεξικό, τι θα περιμένει η ΑΕΚ, να πάει καλοκαίρι να φύγει ελεύθερος, να μην πάρει φράγκο? Σκέφτηκε σωστά και πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορεί να τα διαθέσει να πάρει κάποιον άλλο παίχτη εισάξιο ή καλύτερο του Πινέδα. Υπάρχει αγορά. Δεν είναι δηλαδή ότι έφυγε ο Πινέδα, καταστρέφεται μια ομάδα, ή έφυγε από την ομάδα κάποιος παίχτης γενικώς των ομάδων, καταστρέφονται οι ομάδες. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αν το ψάξεις, βρίσκεις κι άλλους. Μπορεί να μην ξέρεις αν θα βγει Πινέδα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να πάρεις κάποιον άλλον που να είναι τον Πινέδα καλύτερος ή να κάνει άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Και έχω ξαναπεί γενικά για τις ομάδες, δεν μπορούν οι ομάδες γενικά να δίνουν όσα θέλουν οι παίχτες. Εταιρείες είναι, σου λέει κύριε, από 1.200.000 ο κάθε Πινέδα, ο κάθε παίχτης, σου κάνω μια συμβόλαιο 2 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρή, παιδιά, αν το σκεφτείτε, δεν είναι μικρή αύξηση. Γιατί ακούω κάποιους που λένε γιατί δεν πήρε 3 εκατομμύρια που πήρε ο Γιώβιτς. Για το Γιώβιτς πήρε 3 εκατομμύρια γιατί ήταν 2.100.000 και πήγε 3. Ο Πινέδα δεν έπαιρνε 2.100.000, έπαιρνε 1.200.000. Και η αύξηση ΑΕΚ δεν ήταν μικρή, παιδιά, μην τρελαθούμε. Από 1.200.000-2 εκατομμύρια είναι 80% πάνω του μισθού από αυτά που έπαιρνε. Εντάξει, βρήκε στη Μοντερέι ο άνθρωπος ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο, τριετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ήθελε να πάει και στο Μεξικό, καλά έκανε.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κωνσταντίνο Τσολάκη. Το παλικάρι δεν μπορεί να θέλει, σου λέει, θέλω να πάω να παίξω ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, με βλέπει παραπάνω ο κόσμος. Δεν είναι κακό ούτε να κατηγορηθεί ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, ούτε να κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός αν τον δώσει. Υπάρχει ένα αντίτιμο γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ο Ολυμπιακός τόσο τον πουλάει. Αν δεν τον πουλήσει, το καλοκαίρι μπορεί ο Κωνσταντίνος Τσολάκης να πάει να μιλήσει με τις ομάδες που του ενδιαφέρονται, χωρίς ο Ολυμπιακός να πάρει δραχμή. Εντάξει, δεν είναι οι ομάδες, αν το βλέπουμε όπως πιστεύουμε εμείς, δηλαδή ας φύγει το καλοκαίρι. Οι ομάδες λειτουργούν διαφορετικά. Σου λέει, γιατί να φύγεις το καλοκαίρι και να μου πάρω φράγκο, και να μην φύγεις τώρα, αφού θες να φύγεις και να πάρω 20 εκατομμύρια ή 8 για τον Πινέδα ή 15 για κάποιον άλλο παίχτη. Όταν υπάρχει επιθυμία του παίχτη να φύγει, εντάξει. Δηλαδή θα έχεις έναν παίχτη Πινέδα π.χ. που θα είναι δυσαρεστημένος αν δεν πουληθεί τώρα, αν δεν φύγει. Δεν λέω ότι θα παίξει, μπορεί να παίξει το ίδιο καλά μέχρι το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, παιδιά, σκεφτείτε ότι θα φύγει από την ΑΕΚ ένας, από το καλοκαίρι θα έφευγε από την ΑΕΚ ένας παίκτης ο οποίος θα φύγει δωρεάν ο MVP του πρωταθλήματος τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο καλύτερος παίκτης στην ΑΕΚ θα φύγει τσάμπα. Αυτό να το βάλουμε, να το σκεφτούμε λιγάκι, γιατί τα βλέπουμε πολλές φορές όλα ωραία και καλά. Δεν τρέχει και τίποτα. Πώς δεν τρέχει, τρέχει και πολύ μάλιστα. Να, γιατί να σου φύγει ένας παίκτης, ας πούμε, σαν τον Μινέδα, ένας πολύ καλός παίκτης, παιχταράς, φοβερές χρονιές στην ΑΕΚ. Όλες τις χρονιές ήταν φοβερές που έκανε στην ΑΕΚ. Να σου φύγει δωρεάν, αυτό το έχουμε σκεφτεί. Γιατί αυτό θα γινόταν. Μπορεί να λέει ο Πινέδα, οκ, okay, δεν. Με συμφωνία ΑΕΚ να φύγω. Το καλοκαίρι θα φύγω δωρεάν. Βέβαια υπήρχε μια ρήτρα, 8 εκατομμύρια ευρώ. Τα έδωσε η Μοντερέι, αν δεν τάδινε, θα μένε στην ΑΕΚ. Η Μοντερέι μπόρεσε και έδωσε τα 8 εκατομμύρια ευρώ όπως τα ήθελε η ΑΕΚ, με τον διακανονισμό που ήθελε η ΑΕΚ και όχι με δόσεις 300 δόσεις. Και ο παίκτης θα πάει να παίξει στο εξωτερικό, να παίξει στο Μεξικό μάλλον, στη Μοντερέι, στην πατρίδα του. Καλή του επιτυχία. Μακάρι να πάει καλά, το ίδιο καλά και στη Μοντερέι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τον Πινέδα, ούτε να κατηγορήσω τον Πινέδα, ούτε τη διοίκηση της ΑΕΚ. Έτσι είναι οι ομάδες, έτσι λειτουργούν οι ποδοσφαιρικές εταιρείες. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Να πω μια καλημέρα στο καλό φιλαράκι του Θανάση το Χριστόπουλο, που πήγαμε στην Αστιφαγιά πριν λίγες μέρες και περάσαμε υπέροχα, με φοβερό φαγητό, φοβερή εξυπηρέτηση, ήταν όλα τέλεια. Γεια σου Θανασάκο μου, καλημέρα φιλαράκο μου, καλή συνέχεια σε σένα, καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. (210) 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει 4 παιχνιδάκια. Δηλαγόρη Απόλλων Εμεσού 0-4 διπλό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, αυτό το ξέρεις, διπλό. Η Ουνιβεστέα με την Κλούζ με την Μπραν 2-2, φίλε μου. Και Μπεσίκτας Μίντιλαν 1-0. Ελπίζω να σου είπα καλά νέα και να πήγες ταμείο.

Μιλάω, τι θα γίνει όμως, θα πάρουμε παίχτες. Παιδιά, θα πάρουμε. Θα πάρει η ομάδα παίχτες. Έχετε εμπιστοσύνη λίγο στον Ριμπάλτα. Η δουλειά του είναι και μέχρι τώρα δεν τα έχει πάει και άσχημα. Τα υπέρυσι, ας πούμε, οι μεταγραφές που έκανε, οι πιο πολλές, δεν λέω όλες, βγήκαν. Μέχρι και ο Ζωάο Μάριο, που λέγαμε ότι αυτό και το ένα και το άλλο, έβαλε τον γκολ το νικητήριο και πήρε πρωτάθλημα. Μην τα ξεχνάμε. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι έκανε χρονιά φοβερή ο Ζωάο Μάριο, αλλά εκεί που χρειάστηκε ήταν εκεί όμως. Έβαλε τον γκολ και πήρε πρωτάθλημα η ομάδα. Θα πάρει παίχτες η ΑΕΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμπιστοσύνη, παιδιά, στο Ριμπάλτα. Τώρα, ποιοι θα είναι οι παίχτες, αν θα παίξουν καλά ή όχι, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το καλοκαίρι λέγαμε πέρυσι ότι ποιος ρέλβας τώρα και τι μας πήρε. Ήταν λίγα 100. Το ίδιο λέγαμε και για το Μάριν. Οι μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει, που κάποιοι εδώ πέρα τρελαίνεστε και φωνάζετε και ορίεστε. Περιμένετε, παιδιά, κάτι υπομονή.

Όλα, όλα θα κρυφθούν στο χορτάρι. Εκεί θα φανεί η δουλειά του Ριμπάλτα και του κάθε Ριμπάλτα, εντάξει. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι από την Καλλιθέα για Σουμπιλάκο. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Και μην ξεχνάτε το ellada.tv.gr. Εκεί είμαστε ζωντανά, καθημερινά, και με εικόνα και με ηχό.

Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μηνυματάκι, φίλος του Ολυμπιακού, μιλάει συμφωνώ με όσα λες για όλες τις ομάδες. Οι ομάδες είναι εταιρείες και κοιτάνε το συμφέρον τους. Παιδιά, έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί εμείς να λέμε ότι εντάξει, ο κάθε οπαδός έχει την τρέλα του να λέει τα δικά του. Ότι δώσε τόσα, πάρε τόσα, κάνε αύξηση από 1 εκατομμύριο, πήγαινε στα 5 και όλα τα υπόλοιπα. Δεν δουλεύουν έτσι οι εταιρείες όμως. Γιατί οι ομάδες είναι ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Δεν δουλεύουν έτσι. Αλλά είπαμε, στο τέλος της ημέρας όλα κρίνονται στο γήπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη, όλες τις ομάδες. Και το, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και στη χρονιά που θα μας έρθει, θα δούμε τελικά ποιες επιλογές ήταν σωστές των τεχνικών διευθυντών και ποιες λάθος. Πάντως για την ΑΕΚ μιλάμε, του Ριμπάλτα οι επιλογές υπερστινές δεν ήταν λάθος επιλογές, μια χαρά. Η ομάδα πήρε πρωτάθλημα. Τι άλλο να ζητήσει δηλαδή. Και πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη. Και αποκλείστηκε από μια φάση στην ουσία. Γι' αυτό λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε και τις ελευθέρες μεταγραφές των ομάδων όλων και της ΑΕΚ, μια που μιλάμε για την ΑΕΚ. Ακόμα έχουμε μπροστά μας ένα μήνα. Να δούμε τι θα πάρει η ομάδα και μετά θα κρίνουμε. Στο γήπεδο, μην πάρει παίκτη τώρα η ΑΕΚ και αρχίσουμε και λέμε ότι ποιος είναι αυτός, δεν ξέρει μάνα του και τα υπόλοιπα. Στο γήπεδο. Εκεί θα φανούν όλα. Εκεί είναι ο καθρέφτης των ποδοσφαιριστών. Φθηνός ακριβώς, εκεί φαίνεται. Μπορεί να είναι πανάκριβος να περάσει και να μην ακουμπήσει, να μην δέσει με την ομάδα. Πολλά παραδείγματα σε όλες τις ομάδες. Μπορεί να είναι παίκτης ο οποίος δεν είναι γνωστός και να είναι λίρα 100.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον εδώ στη γειτονιά μας. Ο Παντελής ο φίλος μας από την Καλυθέα. Ο Τάσος ο φίλος από τα Κάτω Πατήσια. Μπιλάρα καλημέρα και από μένα. Αν θες βάλαμε για το μπιστρό, φίλες έβαλα, είπαμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπυρίτσες special εκεί στο Περιστέρι που είναι το μπιστρό Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3 και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια ημέρα της εβδομάδας θέλει, αρχή γενομένης από σήμερα Παρασκευή βράδυ. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξάνδρα, αύριο φεύγω για διακοπές και πιάνω πάλι 27 Αυγούστου. Α, έχεις πολλές μέρες, ένα μήνα, ε. Ένα μήνα, κύριε Γιάννη, διακοπές κάναμε μόνο επιβαθύ Πασόκ. Ένα μήνα. Καλά να περάσει, Φιλαράκο, αφού μπορείς και πας ένα μήνα διακοπές. Δεν ξέρω τώρα αν θα πας ένα μήνα σε διάφορα μέρη διακοπές ή θα μείνεις κάποιες μέρες στην Αθήνα. Πάντως, καλά να περάσεις. Όπου και αν πας, ένας μήνας θα ξεκουραστείς αρκετά. Βαθύ Πασόκ, φίλος ο Γιάννης.

Ο Τζόλτς μετά τη σπουδαία μεταγραφή στην Arsenal, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, είπε ότι ανυπομονώ για το πρώτο μου γκολ στο Emirates. Σε κάθε match Premier League είναι σαν να παίζει Champions League. Και δεν έχει και άδικο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι το καλύτερο του κόσμου. Η φίλη μας η Άννα, καλημέρα στην παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα.

Είχα πάρει και. Τι λέει εδώ, και παλές άδειες από το 2025, γι' αυτό βγήκα νωρίς με άδεια και θα πάω Γαργαλιάνους. Αν ξέρεις, είχα 15 μέρες. Α, είχες 15 μέρες χρωστούμενες και πήρες και 15 και έκανες ένα μήνα Γαργαλιάνους, ε. Εκεί που είναι το μικρό, πώς το λένε, ο πύργος του Άιφελ. Ο μικρός πύργος του Άιφελ. Γαργαλιάνους, δεν είναι. Γαργαλιάνους, νομίζω. Κοντοπατριώτης δηλαδή, Καλαμάτα, εγώ, Γαργαλιάνους, εσύ, κοντά είμαστε. Καλά να περάσει, φίλε.

Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Και ο Νικόλας, ο φίλος όπως πάντα εδώ στην παρέα μας από την Αρτέμιδα.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από Ρόδο. Μας ακούτε σε πολλές συχνότητες και εκτός Αττικής, Αργοσαρονικό, Εύβοια 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, Ζαχάρο και τη Ζάκυνθο 98,6, Έτωλα, Καρδανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7 και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στου 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και από το δορυφόρο μας Ελλάσσατ σε όλη την, από το δορυφόρο μάλλον Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα δεν τον αγοράσαμε το δορυφόρο, κοντά είμαστε. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Η ΕΡΤ2 έχει τώρα ωραίο αφιέρωμα στον Εστορίδη. Βασίλη, γιατί χάλασε λίγο η μουσική του σταθμού. Λίγο καιρό έπαιζε τι εννοείς φανταστικά τραγούδια. Ελληνικά έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, παιδιά, είναι και επιλογές. Κάποιους τραγούδια αρέσουν, κάποιους δεν αρέσουν. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Κάποιος άλλος φίλος μου στείλε χτες, μου λέει Βασίλη, πολύ ωραία τραγούδια. Παιδιά, είπαμε, αυτά είναι και υποκειμενικά. Ο καθένας τη μουσική που του αρέσει την ακούει. Δεν μπορεί ένα σταθμό, γενικά σταθμοί να παίζουν μουσική που αρέσει σε όλους, έτσι δεν είναι. Η Πάφος, φίλε Γιώργο, ιτήθηκε. Εγώ περίμενα, ναι, περίμενα. Το είχα πει και χθες ότι βλέπω την Δυναμό Ζάγκρεπ να κερδίζει την Πάφο. Η οποία Πάφος δεν είναι η ομάδα που ήταν πριν ένα χρόνο, δύο. Έχει αποδυναμωθεί. Τώρα είναι Ομόνοια στην Κύπρο που έχει πάρει τα ενία του πρωταθλήματος. Πρωταθλήτρια πέρυσι. Είχα πει και την Μπενφίκα. Μπενφίκα, αλλά την Μπεσίκτας θα κερδίσει την Μίντιλαν. Την κέρδισε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η Πάφος να ανατρέψει το 2-0 στην Κύπρο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύο ήττες, μάλλον δύο νίκες και δύο ήττες για τις κυπριακές ομάδες. Η Ομόνοια κέρδισε χθες 1-0. Σήμερα η ΑΕΚ Λάρνακας ιτήθηκε 1-0 από την Μπεϊτάρ. Ο Απόλλων Λεμεσό έκανε πάρτι, κέρδισε εύκολα. Την Ντίλα Γκόρη με 0-4. Και η Πάφος, είπαμε, έχασε στην Κροατία 2-0. Άρα έχουμε δύο νίκες και δύο ήττες για τις κυπριακές ομάδες. Και βέβαια έχουμε επαναλυτικούς. Ο Απόλλων σίγουρα έχει περάσει την επόμενη φάση με το 0-4. Ο Απόλλων, η ΑΕΚ Λάρνακας, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Έχει χάσει το γήπεδό της. Θα πάει να παίξει τώρα μέσα στο Ισραήλ με την Μπεϊτάρ. Η Πάφος, δύσκολο έργο να ανατρέψει το 2-0 με τους Κροάτες. Και η Ομόνοια και αυτή, δύσκολο έργο να κρατήσει το 1-0 που κέρδισε το πρώτο μάτς με την Μπεϊράτ, με την Καϊράτ Αλμάτι. Αλλά όλα αυτά, υπομονή. Μια εβδομάδα που είναι τα παιχνίδια, η παραλυτική των παιχνιδιών. Για τον Πεντανακόρ, φίλε, τα είπαμε ότι επιστρέφει κανονικά μόνιμα στην πατρίδα του. Θα πάει να παίξει στην οποία ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Είναι 33 ετών και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λας Πάλμας σαν μεταγραφή τώρα πια, όχι με δανεισμό.

0: Είμαστε 20 λεπτά μετά τη μία, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η επόμενη γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παρασκευή είπαμε, ξημερώνει. Παιδιά, προσοχή σήμερα λίγο, γιατί από την μετεωρολόγη θα έχει κακό καιρό και με μπουρίνια και με πολύ βροχή σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Δεν μπορώ να μην ακούσω τη φωνούλα σου.
0: Καλά έκανες.
1: Ξέρεις, το φίλο σου αχαίρονη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντα φέρνεις καλά νέα. Ένα πράγμα δεν μπορώ να χωνέψω, θα το θέσω σε λίγο για τις ομάδες. Πάντως σήμερα ένα πράγμα ευχαριστήθηκα πολύ. Δυναμό Κιέβου Γιάνναρος 2-3.
0: Ναι.
1: Αυτό το αυτό και στο Σκορτόπιο, και του ευχαριστήθηκα την μπάλα που έπαιξε ο Γιαννάκης. Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Έπιασε το σκορ πάλι.
1: Εσύ ποτέ
0: δεν χάνεις.
1: Όχι, κοίτα, χάνεις, τρως τα μούτρα σε σάλα. Θα σου πω. Έπιασε αυτό 2-3 και το συνδύασα με το 3-3 με το γλυκό του ταψιού, το Κοπενχάι που μου αρέσει. Που έφερε με τον Παντρέγγι, αυτή πώ τη λένε.
0: Ναι, 3-3.
1: Και φίλε μου, τώρα. Κοίταξε. Τη Ριέκα 1-1 και κάτσε στο 1-0.
0: 1-0. Ένα-0.
1: Νομίζω.
0: Ένα-0.
1: Για το θύμισε, για χθε δεν αγωνίστηκα. Για πε μου στο αυτό το. Χθε η Σπάρτα και το Τράμβα πόσο έφερε.
0: 0-0. 0-0
1: ήταν χθε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα η Ερυθρά Σημαία πάλι 0-0. Είναι σε Κασόφια.
0: Ναι, 0-0 κι αυτή.
1: Λοιπόν, μάλιστα, να μάθουμε και ορισμένα αυτό. Η Χιμπέρνια έχασε 2-0.
0: Κοίταξε να δεις, από το να σου λέω, αφού τα έχεις πιάσει όλα, δεν χάνεις ποτέ.
1: Όχι, τα άκουσα, αγόρι μου.
0: Αλλά αφού έπιασες 3-3, έπιασες το 2-3, τι άλλο θέλεις.
1: Γράφω 3-4 από αυτό το οποίο δεν πρόλαβα.
0: Λέω, αφού λέω ότι έχεις πιάσει το 3-3 και το 2-3, τι άλλο θέλεις, έχεις πιάσει τα λεφτά, τα έχεις πάρει τα λεφτά. 2-3 και 3-3 είναι 150 απόδοση, βγαίνει αυτό.
1: Δεν είναι 150 απόδοση.
0: 6
1: ευρώ δίνει το 1-2 από τα 3 που ζητάω.
0: 6 ευρώ δίνει το 3-3.
1: 56 ευρώ δίνει το. Παίζω 1-3 σταγόνες, 1-2 με 1-75.
0: Τι είναι 75, το 30 απόδοση με το 40 πάει 120
1: απόδοση. 30 απόδοση, αγόρι μου, και αυτό.
0: Το 3-3 πόσο έδωσε.
1: Το 3-3. 24
0: και το 3-2-3 του ΠΑΟΚ.
1: Το 2-3-16.
0: Μόνο τόσο λίγο έδινε.
1: Ναι,
0: 16
1: του δελτίου, κοίτα του δελτίου που έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν κάπου αλλού, ας πούμε.
0: Α, εντάξει, όχι, λέω για σένα.
1: Μπροστά,
0: 16 επί 24 είναι 384 απόδοση.
1: Προχθές που μου έφερες αυτό, μου έφερες καλά νέα που περιμέναμε τη Λεύση και θυμάσαι το πρόβλημα και κάτσε με 2,75 πήρε 14,99 παρά ένα λεπτό 15 ευρώ.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε γιατί δεν μου τα λες καλά, περίμενε. Κάτι λάθος έχει γίνει. 16 επί 24 κάνει 384 απόδοση. Επί 1,75 βγαίνει 600 ευρώ.
1: 16 επί 24 επί 0,25 θα πολλαπλασιάσει, αγόρι μου.
0: Γιατί?
1: Όσο κάνει στήλη, 16.
0: 0,25 το έπαιξε. Α, όχι 1,75. Όχι 1,75, που μου είπε.
1: Όχι, αγόρι μου.
0: Α, όχι 1,75, 0,25.
1: Ναι, το 1,75 σου λέω προχθές, δεν ήταν 1,75, ήταν 2,75 που έδωσε.
0: Όχι, λέω το σημερινό, το σημερινό λέω. 386 ναι, επί 0,25 παίρνεις 100 ευρώ.
1: Ναι, όχι λιγότερο.
0: 96 ευρώ.
1: Σούπα.
0: 96 ευρώ παίρνεις. 16 επί 24.
1: Το δελτίο στο σεφτάρι, γιατί δεν το έκανα λογαριασμό.
0: Α, ας πω εγώ, έβγαλε ζετάκια. 16 επί 24 επί 0,25 βγαίνει 96 ευρώ.
1: 16, περίμενε.
0: Στην τσέπη.
1: Οπότε 16.
0: Μια 100 μπάλο.
1: 0,25. Ναι, έχει δίκιο. Πάμε, 96. Βάλε και κάτι ψηλά.
0: Ορίστε. Τι άλλο θέλει.
1: 1-2 και αυτό, ένα εκατοστά το παίρνει.
0: Ορίστε, τι άλλο θέλει. Ένα σαρικάκι στην τσέπη.
1: Εγώ σε τέτοιο στυλ.
0: Μια χαρά είσαι. 100-100-100 είναι το μήνα είναι 3.000.
1: Εγώ δεν κυνηγάω ο σούπα ποτέ πόσα κόρνερ θα αυτό ή αν θα φάει στην καράφλα του διαιτητή στην μπάλα ή αν.
0: Λέω ρε φίλε, 100-100-100 την ημέρα που βγάζει, το μήνα είναι 3.000.
1: Ανάλογα που θα κάτσει. Έχει και αυτά που έτρωγε στα μούτρα. Δεν μου λε η Μπραν το 2-2 το ημίχρονο πόσο ήταν.
0: Κάτσε να το δω μισό λεπτό. Να το δω.
1: Η Μπραν
0: το 2-2 το ημίχρονο ήταν μισό λεπτάκι να το βρούμε. Μπραν, περίμενε. Λοιπόν, η Μπραν Πού είναι αυτή η Μπράν?
1: Ναι, η Μπράν έπαιζε έξω.
0: Ναι, ναι, 2-2. Ήρθε, να κάτσε να δω το ημίχρονο πόσο ήρθε, γιατί δεν το βρίσκω. Ναι. Ήρθε το διπλό ημίχρονο, χ τελικό. 0-1 ημίχρονο, 2-2 τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, το ξέρω, διπλό χ. Λοιπόν, για πες μου το τώρα αυτά που δεν ξέρω. Το πρώτο η Χιμπέρνια έχασε 2-0.
0: Αφού τα ξέρει, τι μου τα λε.
1: Αγόρι μου.
0: Μου λες αυτό που δεν ξέρω, μου λέει, να μου πεις και μου λες 2-0.
1: Ναι. Την λέπαγα Αυστρία Βιέννη σε αυτό το συγκράτημα.
0: 0-2. 0-1 ημίχρονο, 0-2 τελικό.
1: 0-2, ναι. Καλά, αυτό ημίχρονο δεν θέλω να το πω κάτω. Ξέρουμε, κατεβαίνουμε. Η Ζήρα με την Μπάιντε, με τη Ζήρα του Αζερβαϊτζάν.
0: Η Ζήρα με το
1: Μπάιντε.
0: Κάτσε να δούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Περίμενα
0: να τη βρω. Ζήρα.
1: Η Ζήρα είναι φιλοξενούμενη.
0: Ναι, κάτσε να τη βρούμε. Πού είναι αυτή η Ζήρα? Κάτσε να τη βρούμε. Μισό λεπτό. Ζήρα. Πού είσαι εδώ, Ζήρα?
1: Μπάιντε Λιμνεσόλ, λιμνοθάλασσα. Έφυγε Ζήρα, ναι.
0: Τι, πότε έπαιζε, τι ώρα έπαιζε αυτή?
1: Αυτή έπαιζε στις 7 τη νύχτα.
0: 7, για κάτσε να δω.
1: 7 ή 8, κάτσε να δούμε και τα στραβά μας εδώ, γιατί τα βλέπουμε, για περίμενε. 7, ναι, 7.
0: 7 η ώρα, 7 η ώρα η Ζήρα.
1: Ναι, πάντε γυναμεσκόν.
0: Ναι, περίμενα, τη βρούμε.
1: Σιγά.
0: Ναι, να τη βρούμε, γιατί είναι πολύ, κάτσε, δεν υπάρχει πουθενά αυτή η Ζήρα, πώς έπαιζε χτες.
1: Σήμερα την είχε στην αυτή.
0: Κάτσε να δω.
1: Πάιν Ντέλιμεν στι
0: 7 η ώρα.
1: Ήταν
0: δεν...
1: για το Euro Conference.
0: Δεν έχει σειρά πουθενά εδώ πέρα.
1: Πάιν Ντέλιμεν με σκόντ με ζήρα.
0: Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η ομάδα που λες ζήρα. Δεν τη βλέπω πουθενά.
1: Η Φλόρα Ταλίν, πόσο κατσάς αυτό.
0: 1-0. 1-0.
1: Ένα μηδέν. Λοιπόν, η Ζήρα αυτό λες να παίζει χθες.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν το πουθενά τώρα εδώ πέρα.
1: Ρίγο, πάω, κάτσε.
0: Πάω και έρθισε.
1: Χαίρο πολύ. Τι μου λες τώρα.
0: Τα γετάρα και τα τα ξέρεις, αλλά με ρωτάς.
1: Όχι βρε, δεν τα προβλήσω. Θα σου πω για κάποιο που με συγκλώνησε κιόλας, γιατί έμεινα άφωνο, θα σου πω και κουίζει λίγο. Η Μακρίν με τη Σουτσιές κάπως, 3-0 ήταν αυτά. Μαξιλίν Ρογκάτεφ, αυτή που η Ουκρανική που έπαιζε σε δέντρο.
0: Σουτσιέσκα.
1: Με τη Σουτσιέσκα, αυτό έπαιζε 8 η ώρα.
0: Πρέπει να το βρούμε.
1: Κοινόα την, αυτό το άλλο.
0: Σουτσιέσκα, Σουτσιέσκα.
1: Ναι, φιλοξενούμενη ήταν.
0: Ναι, είναι 3-0, άσους.
1: 3-0, ναι, όχι, αυτό το θέλω για τέτοιο.
0: Για κάβα.
1: Ισιόν.
0: 1-1 η Σιόν.
1: Η Δυναμό της Φλίδας 1-1.
0: Μπάτε Μπόρισοφ με τη Σιόν. Η Δυναμό της Φλίδας και αυτή 3-0 ήρθε αυτή.
1: Δυναμό της Φλίδας άσο 3-0 λοιπόν. 3-0. Και πάμε το υπόλοιπο, ξέρω.
0: Τώρα μην όμως πειράγει. Κοίτα τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: 1-2, αλλά τώρα λέμε το κουπόνι τώρα. Είναι κουραστικό για τους άλλους που ακούνε.
1: Φερετσβάρος που είπες με.
0: 1-2, 1-2. Συνεχίζουμε.
1: Φερεντσβάρος κέρδιζε.
0: Ναι.
1: Τι λες ρε Θηρίο. Φερεντσβάρος. 1-2 λοιπόν. 1-2. Από κάτω το αλουμίνιο, από κάτω.
0: Εντάξει τώρα είπαμε, είναι άσχημο για τους υπόλοιπους.
1: Τρία βρε, τελειώσαμε.
0: Τι τρία, όλο το κουπόνι έχουμε πει τώρα πάλι. Εντάξει. Λοιπόν, 1-1. 1-1. 0-1 ημίχρονο, 1-1 τελικό αποτέλεσμα.
1: Εντάξει και ο φίλος μας ο Άγιαξ ο μεγάλος.
0: 1-4 νομίζω. Κάτσε να δω.
1: Κέρδισε πάντω.
0: Κέρδισε, ένα σίγουρα κέρδισε και κέρδισε και πολύ. 1-4, καλά σου είπα, με τη Βοηβοντίνα. 1-4.
1: Και το. Η Λουγκάνο.
0: Η Λουγκάνο έπαιζε 1-0.
1: 1-0 η Λουγκάνο λοιπόν. Και το τελευταίο που δεν το έπεσε ήταν 1-0 μέχρι το 63.
0: Ποιο παιχνίδι?
1: Η Βαλούρ.
0: Η Βαλούρ. Η Βαλούρ, η Βαλούρ.
1: Μετά τη Στρανάν ήταν, ναι, που ρίξε ένα μηδέν. Το άλλο ήταν στο 63.
0: Με ένα μηδέν τελικό. Ένα μηδέν τελικό.
1: Α, τέλειωσε και αυτό.
0: Ναι, τέλειωσε αυτό ένα μηδέν.
1: Α, για βρες μου αγαπητό μου παιδί, τι ακριβώς συνδέει τον Αστέρα Βουκουρεστίου με τους λύκους Καϊζαρίου?
0: Ξέρω εγώ.
1: Θα μου πεις.
0: Όχι. Δεν ξέρω.
1: Γιατί θα έχεις ένα τραπέζι από μένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ένα είναι ηγέτης ο Τζίτζι Μιχάλης και στο άλλο είναι η ηγέτης ο Τζίτζι Μπεκάλη.
0: Α, Τζίτζις και οι δύο.
1: Ναι, Τζίτζις και οι δύο.
0: Μια χαρά.
1: Και μου έκανε, με συγκρόνησε αυτό από το 2-3.
0: Η Ζήρα έχασε ένα 0.
1: Έχασε 2-3, ναι.
0: Η Ζήρα έχασε ένα 0, σου λέω, τι 2-3.
1: Όχι, για την άλλη, η Ζήρα έχασε ένα 0.
0: Ναι, ναι, μου το έστειλε ένας φίλος.
1: Όχι, για αυτή σου λέω, με συγκλώνησε το τέτοιο. Να χάσεις τε άουα μες στην έδρα.
0: Α, έχασε, ναι, έχασε, έχασε.
1: Άλλαξε αυτή, δεν είχε και το δικό μας τον προπονήτη, τον Έλληνα.
0: Στη Άουα Βουκουρεστίου, τον Κύπριο.
1: Ναι, του Χαραλάμπου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Οπότε καλά και Σπάρτακ Τράβλα. Πάντως μην υποτιμάτε τις ομάδες. Και τώρα ο Παναθηναϊκός για μένα δεν μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις είναι αυτό. Ο άλλος μου άρεσε. Ο ΠΑΟΚ μου άρεσε πολύ. Ο Κωνσταντέλιας δηλαδή έκανε φανταστικές ενέργειες σήμερα.
0: Ναι, ήταν φοβερός ο Κωνσταντέλιας.
1: Φοβερός ήταν, μπράβο. Πάντως εγώ στην Τούμπα το βλέπω το παιχνίδι ή δίπλο κανένα 0-1 στο Ιζαπάη παράταση, θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Ή
0: χ κατευθείαν. Ναι, μην μου πεις μεθαύριο έχω πιάσει κανένα σκορ 3-3 και τώρα μου λες.
1: Δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ.
0: Α, και τώρα τι μου λες διπλό τότε.
1: Όταν είπα διπλό 0-1 δεν μετράει τώρα εκτός έδρας γκολ.
0: Ναι.
1: Το ένα γκολ παίζει.
0: Ναι, μην μου πεις μεθαύριο. Μην έρθει μεθαύριο κανένα 3-3 και μου πεις το πιασά.
1: Την άλλη εβδομάδα πάει.
0: Ναι, αυτό λέω. Μην μου πεις κανένα 3-3 και το πιασά και τώρα λες 0-1.
1: Όχι, σου λέω 0-1 θα πάει. Και πιθανόν 1-1 στην παράταση. Μα... πάντως στο ένα γκολ θα κρυθεί. Αν
0: ναι, στο...
1: αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν κερδίζει, θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα κερδίσει στην Τούμπα.
0: Α, θα χάσει λες, ισοπαλία. Θα χάσει.
1: Να χάσει 0-1 που λέμε και να πάει
0: παράταση. Ναι.
1: Να πάει παράταση ή να μείνει σε ισοπαλία από τον κανονικό αγώνα.
0: Να μείνει ισοπαλία, θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν χάνει.
1: Ναι, μπράβο. Μα θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στόπα, θα περάσει ναι, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς θα περάσει. Δηλαδή θα η γνώμη μου είναι ή 0-1 ή αυτό.
0: Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Μην υποτιμάτε με συγκινή και η Σπάρτακ Τράμβα που λες. Γιατί κάπου άκουσα που λέγατε ηρωνικά. Σε πληροφορώ ότι ήταν η πρώτη ομάδα που παίξατε εσείς και φτάσατε μια ανάσα από τα ημιτελικά του πρωταθλητριών το 68-69.
0: Ναι, το 69 μέχρι τώρα ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Τι σημαίνει,
0: ξέρεις. Σημασία, δηλαδή η Σπαρτακ από τότε τι έχει κάνει στην Ευρώπη.
1: Έχει ξαναφτάσει άλλη μια φορά στις 4 του κυπελούχων.
0: Το 70.
1: Όχι, ναι, 70-71, τότε
0: ναι,
1: και
0: μετά
1: έκανε.
0: Από το 71 μέχρι τώρα έχουν περάσει 150 χρόνια. Τι έχει κάνει ποτέ.
1: Ναι, πρόσεξε εγώ. Εγώ σου λέω τότε που ξεκινούσαν με 32.
0: Ναι, φίλε, τώρα πάμε το αμυλό τώρα παιχνίδια του 69.
1: Δύο ομάδες ήταν οι ομοσπονδίες. Τότε ήταν φάμιλες αυτά που παίζουν τώρα προκριματικά. Τότε ήταν τέτοιο. Εσείς μειώσατε, χάνατε 2-0 εκεί και μείωσε ο Στέφανος Βαστόπουλος 2-1.
0: Τότε ρε φίλε παίζανε μπάλα, παίζανε σε ξερά γήπεδα. Τώρα είναι χορτάρια, έχουν αλλάξει εποχές. Ποια Σπαρτακλάδα μου λες τώρα.
1: Τότε είχε ό,τι ήταν για εσάς ο Νεστορίδης, ο Παπαϊωάννου, ο Μαύρος, ήταν για αυτούς ο Γιώζεφ Άνταμετς και ο Μαγέρλινγκ. Επί Φράνκο Στάνκοβιτς.
0: Εντάξει.
1: Τότε. Και για εσάς πρέπει να το τονίσεις, είστε η πρώτη ομάδα που πέρασε σε προημιτελικό Ευρώπη. Φτάσατε μια ανάσα από ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν καμιά ομαδούλα. Μην κρίνεις όπως είναι τώρα.
0: Τώρα κρίνεται. Μα τώρα με τρελάνεις τώρα βραδιάτικα. Παρασκευιακά. Να κρίνουν τις ομάδες τώρα. Τώρα τις κρίνω ή το 70. Τώρα τις κρίνουμε. Τώρα παίζουμε.
1: Ναι,
0: τι θα λέω, έπαιξε η ΑΕΚ, με τη Σπαρτακλάδα και θα πω το 75 ήταν καλή ομάδα.
1: Την ιστορία της ομάδας.
0: Δεν με νοιάζει ιστορία, μπάλα παίζουνε. Ιστορία, καθένας, κάθε ομάδα την ιστορία της έχει.
1: Μπράβο.
0: Αν παίξει η Παναθηναϊκός κανονικά με τη Σπαρτακλάδα, βάλει 7 γκολ. Ποια Σπαρτακλάδα τώρα.
1: Το πρώτο που πρέπει να ξέρει κάθε οπαδός υγιής σκεπτόμενος, πρέπει να ξέρει η ιστορία της ομάδας, άσχετο αν είναι εταιρείες τώρα και αυτό. Ο άλλος δεν έγινε ΑΕΚ γι' αυτό, έγινε γιατί αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα. Ή Πανιόνιος, ή ΠΑΟΚ, ή Ολυμπιακός, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, άλλο πράγμα το αυτό που μου λες τώρα. Άλλο πράγμα μου λες. Άλλο πράγμα το. Τι μου λες τώρα, η Σπάρτακ Τράβλα, μου λες το 69 ήταν ομαδάρα. Τι με ενδιαφέρει το 69, τώρα τι είναι, τώρα καφενείο.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι το κατόρθωμα το δικό σας, αγόρι μου.
0: Εντάξει, τότε και εντάξει, οκ, τότε ήταν καλή ομάδα. Τώρα δεν υπάρχει ομάδα.
1: Μπράβο, σας βγάζω το καπέλο ότι είσαστε η πρώτη ομάδα που περάσατε προημιτελικά Ευρώπης τότε.
0: Λοιπόν, ωραία, Ευρώπης. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Με πιάνεις και σου λέω.
0: Ναι, σε πιάνω, σε έχω πιάσει καλά. Μην ανησυχείς.
1: Μπράβο, θα σου κάνω μάθημα.
0: Ναι, θα μου κάνει μάθημα. Με θα με στείλει στον Δαφνή κάποια στιγμή. Θα πάω στον Δαφνή εύκολα.
1: Δαφνή σίγουρα.
0: Εύκολα θα με στείλει. Έλα, τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου.
1: Θα μάθουμε την ιστορία της ομάδας.
0: Ναι, θα μάθουμε την ιστορία και της Μάλτας, του Λουξεμβούργου.
1: Ναι, γιατί.
0: Βέβαια.
1: Σλιέμα Μάλτας, Φλωριάνα Μάλτας.
0: Έλα, πάμε. Καλημέρα. Να σε καλά. Για χαρά και εγώ, για χαρά. Έτοιμος για το Δαφνί με έχεις. Ακόμα λίγο. Προτείνω φίλος που πριν βγει να στείλει το δελτίο του να δούμε αν το παραμύθι έχει δράκο. Πάει, είπαμε, έχασε ένα 0, λέει ο φίλος μας, ο Γιώργος, μας ενημερώνει. Και ο Αθηναϊκός έχει παίξει με τη Μάτσεστερ, λέει ο Βασίλης, και τώρα είναι τοπικό. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 35 λεπτά μετά τη μία. Πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Μάλλον δεν άντεξε την ιστορία του φίλου μας που πήρε τηλέφωνο. Για πάμε, καλημέρα. Ούτε αυτός άντεξε. Έτοιμοι μας για το τρελάδικο όλοι. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Πάνε και οι ζέσεις τώρα. Για πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, Μπιλαρά.
0: Καλώς το φίλο μας. Πώς σου ελευθερεί.
2: Καλά, μωρέ, εδώ τη συντρέλα είναι ο άλλος, έτσι.
0: Όπω θα έχουμε και εγώ το χειμώνα μπροστά μας, ε. Θα μας στείλει αδιάβαστος ο φίλος μου. Με τη Σπάρτακ Νάβα. Βλέπω να μαθαίνουμε την ιστορία των νησιών Φερόε. Βλέπω να μου πει κάποια μέρα, μου πει τα νησιά Φερόε κάποτε το 24 είχαν πάει προημιτελικά.
2: Μπράβο, ναι, κατάλαβες, το 24. Τι να πεις, εντάξει, ο καθένας, φίλε, εντάξει. Είναι και η ζέστη τώρα, μην δίνεις βάση.
0: Πάει η ζέστη.
2: Είναι και η ζέστη, έχει και η υγρασία. Τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε, καλά, όλα καλά.
2: Τα είδες στα παιχνίδια.
0: Ορίστε.
2: Τα είδες στα παιχνίδια.
0: Τα είδα, όχι, τα δύο, γιατί δεν μπορούσα, μια τηλεόραση έχω. Είδα τον ΠΑΟΚ περίπου 1,5 παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό, έτσι το ίδιο πάνω κάτω. Δεν τα είδα και τα δύο ολόκληρα, γιατί δεν είχα δύο τηλεοράσεις. Ναι, γίνεται.
2: Και εγώ από το σταθμό ακούγα το ράδιο σας, ακούγα, δεν ξέρω, ήταν τα παιχνίδια, εντάξει, ακόμα οι ομάδες είναι νωρίς, πιστεύω, έτσι.
0: Ανέθιμες οι ομάδες, ακόμα όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι δικές μας ελληνικές, όλες οι ομάδες, η Μπενφίκα έχασε από τη Σεγκάλεν τώρα.
2: Ναι, η Μπενφίκα, να μην έχασε από τη Σεγκάλεν.
0: Είναι μια ομάδα που έχει 200 εκατομμύρια μπάζε και άλλη έχει 13 χιλιάρικα.
2: Ναι, και έχασε όμως. Πάντως, μπράβο και στον Πάδο, στον Παναθηναϊκό που κερδίσανε. Εντάξει, να περάσουν, να μαζεύουμε βαθμούς. Εντάξει, πιστεύω θα περάσουν και οι δύο, δεν θα έχουν πρόβλημα.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι θα περάσουν και οι δύο.
2: Ναι, μωρέ, θα περάσουν, δεν νομίζω.
0: Να πω ένα παιχνιδάκι που είναι στο 33, Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2. Σε 33 λεπτά έχουν βάλει 4 γκολ. Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι τα παιχνιδιά.
0: Και γκολ Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάντο, 1-1 και αυτό, στο 6ο λεπτό. Αυτά είναι. 2-10 απόδοση, 2-20 που σου έχει τον γκολ. Στο 7ο καθάρισες.
2: Καθάρισες, ναι. Ευχαριστούμε και ο Δαμίου που μας έδωσε χθες. Πήγαμε καλά.
0: Ωραία παιχνιδάκια δώσαμε χθες. Ωραία παιχνιδάκια δώσαμε.
2: Ναι, περάσανε. Μπράβο, ρε Πιλαρά. Τι έγινε, τι άλλα, ρε φίλε.
0: Όλα καλά.
2: Με την ΑΕΚΑΡΑ σου, με την ομάδα δεν θέλετε, ρε φίλε, πίσω να πάρει κάποιον.
0: Θα πάρει. Περιμένουμε.
2: Θέλει και αριστερό μπακ ή όχι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αυτά τι θέλει. Ο Περνάης και ο Πενράης, ο Νίκολης και ο Ιμπάλτα ξέρουν.
2: Ναι. Όχι, δηλαδή η γνώμη σας, δηλαδή θέλει κάποια ανίσχυση αμυντικά πίσω.
0: Θέλει το περίπου οπωσδήποτε.

0: Κατά τα πήρε όλα καλά. Κατά τα
1: μια χαρά,
0: όλα.
1: Μια χαρά. Δόξα
0: υπομονή, περνάνε οι μέρες.
1: Κοντεύουμε την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη, την τελευταία εκπομπή, την άλλη Πέμπτη προς Παρασκευή. Τέτοια μέρα δηλαδή θα φεύγουμε.
0: Θα φύγεις. Ωραία. Εντάξει,
1: να είσαι καλά, Ελευθέρη μου.
0: Να είσαι καλά,
1: αγόρι μου. Και εσύ, φίλε, καλό υπόλοιπο και εσένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, τα είπαμε. Τα υπόλοιπα παιχνιδάκια δεν έχουμε κάτι. Δύο παιχνίδια έχουν γκολ. Μπολιβάρ Γκρέμιο για το κόπα του Αμερικάνα 2-2 στο 36 και Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάντο Β' κατηγορία Βραζιλία 1-1 στο 9ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Και βέβαια είπαμε, μην ξεχνάμε και το ελλαδατv.gr, μας βλέπετε και μας ακούτε.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλώς σου κου. Ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μηνυματάκι από την Κόρινθο.

Να πούμε για το, και το MLS ότι ο Γκριεσμάνο έφυγε από την Ατλέτικο Μαδρίτης, παίζει στο MLS τώρα πια στο Ορλάντο και έβαλε το πρώτο γκολ απέναντι στη Σαν Χωσέ. Ντεμπούτο με ωραίο γκολ για τον Γκριεσμάν, ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, ο οποίος έφυγε από την Ισπανία για να πάει στο MLS να παίξει και στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα.

Ρε καλό στο Λεβέντη, ρε καλό στον Περιπατή, το φίλο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Όπως λέει πάντα, καλησπέρα Βασίλη, καλή συνέχεια. Μπήκα λίγο αργά σήμερα. Ναι, γιατί είχες περιπάτους, είχες δουλειές πολλές σήμερα, είχες σκάουτ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα φιλαρό, καλημέρα και στα παιδιά εκεί όλα στο Μπιστρό, τη Μερούλα, τη Σταυρούλα, τη Γεωργία και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που δουλεύουν μέχρι τέτοια ώρα, σιγά σιγά ετοιμάζονται να πάνε για ξεκούραση. Εμείς είπαμε, έχουμε το δωράκι μας, την ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Θα κληρωθούν λίγο πριν τις 3 και μπορείτε να πάτε από την επόμενη εβδομάδα όποια μέρα θέλετε να απολαύσετε τις μπύρες και την ποικιλία. Κυβεάκι και εκνοσού από το Σεντέβι έχουμε, θα έχουμε άλλα κόλπα καινούρια. Ο φίλος ο Λεωνίδας μας έστειλε μηνυματάκι από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, εκεί στο Περίπτερο.

Λοιπόν, κάποια αλλαγή στα παιχνίδια δεν υπάρχει. Έχουμε δύο μάτς με γκολ. Το ένα από το Κόπα Σουδαμερικάνα, Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2. Τα βάλανε νωρίς. Στο δεύτερο λεπτό ο Μάρτιν. Στο 16 σοφάρισε ο Μαθίας. Ο Ματέους έκανε το 2-1 στο 18. Στο 23 ο Τετέ το 3-3. Το 2-2 και έμεινε εκεί. Τώρα είμαστε στο 43. Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2. Και ένα γκολ έρχεται από την Βραζιλία δεύτερη κατηγορία. Από το δεύτερο λεπτό, Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάντο 1-0 με γκολ του Μαξ στο δεύτερο λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0, δηλαδή τα δύο από την Αργεντινή, Μπελγράνο Ροζάριο Σεντράλ, Σαρμιέντο Αργεντίνο Τζούνιος, Κορίνθιανς Ρέμο, Μποταφόγκο με τη Βιτόρια Μπαΐα, όλα στο 0-0 στο 13ο λεπτό περίπου. Μπήκαμε.

0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι, μιλάρα μια ερώτηση. Παραλία λέει, αράζεις κανένα βιβλίο, διαβάζεις και αυτά? Ναι, βιβλία πολλά, στοιχήματος. Λοιπόν, πάμε γραμμουλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη μου?
0: Όλα καλά, φίλε.
1: Πότε πας για κουπούλες?
0: Να, άλλη εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, να πας να περάσει καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Σήμερα είδα τον αγώνα, και τον ένα και τον άλλον αγώνα.
0: Ναι.
1: Με τον Πάκο παίχθηκε όλο παιχνιδάκι. Ήταν έτσι δυνατό παιχνίδι, είχε σκληρά μαρκαρίσματα. Είχε πέντε γκολ το παιχνίδι, ήταν όλο παιχνίδι. Του Παναθηναϊκού το είδα τον αγώνα, εντάξει, μου άρεσε ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν... Για την εποχή είναι καλός, πιστεύω, τι λες?
0: Ναι, μια χαρά για την εποχή, μια χαρά είναι και οι δύο ομάδες.
1: Ναι. Το μόνο κακό είναι με τον Πάγκο, δεν ξέρω τι έχει πάθει για αυτή η ομάδα. Όλο τραυματίζονται, όλο έχει όλο προβλήματα.
0: Για τον Πιτσιρικά, μπήκε μέσα στον Αλή, προς Αχιλή,
1: πολύ. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε τι έχει. Μπορεί να μην έχει πάρα σοβαρό, θα δούμε σήμερα.
1: Ναι, κάτι για τον νόμο του.
0: Ναι, ναι, για τον νόμο είπαν, ναι.
1: Πόναγε το παιδί πάντως.
0: Για να γίνει αλλαγή, πόναγε. Mm.
1: Με τον Παναθηναϊκό είδα ορισμένα πράγματα, για τον Αντίνο να βάζει κόλ που δεν έβαζε πέρσι, με καμία Παναγία. Ο Πελίστρε μία από τα ίδια δεν βάζει γκολ με τίποτα. Εντάξει, ο Ολλανδός ήταν πολύ καλός πίσω που έχουμε. Πώς λέγεται πες μου.
0: De Vrij.
1: Ο De Vrij, ναι. Ο Καμαρά ήταν φοβερός.
0: Καλός Καμαρά, ναι, καλός, πολύ καλός ήταν ο Καμαρά.
1: Φοβερός παιχτής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ποιος ήταν ο Αντίνο.
0: Όλοι καλύτερα, μην τους πεις τον παίχτη. Όλοι καλοί ήταν που παίξανε.
1: Ναι, παίξανε καλά. Ο μόνος που δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά για τις δυνατότητες του ήταν ο Τετέι.
0: Εντάξει, ήταν μέσα στις φάσεις, ήταν γκολ, δεν έβαλε μέσα στις φάσεις, ήταν εντάξει.
1: Ναι. Άλλο ήταν και το πρώτο πίσιμο, εντάξει, μπορεί να ζητάς και πράγματα τώρα, εντάξει. Άρα είναι και βαριά τα πόδια τώρα, είναι κουρασμένες οι ομάδες.
0: Προετοιμασία ρε φίλε, εντάξει. Βαριά
1: έχουν
0: τα πόδια.
1: Κάνει προετοιμασία και είναι κουρασμένες. Εντάξει, Μπίλη μου,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Ευχαριστώ,
0: φίλε, επίσης. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2 και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Ξημερώνει Παρασκευή, 24 Ιουλίου.

Για το φίλο που με ρωτάει για ένα παιχνιδάκι το Πόλο, αν δεν κάνω λάθος, θα το βρήκα. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Κέρδισε 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και πήρε πρόκριση για τους ημιτελικούς του Super Final του World Cup, έχοντας ως όπλο την εντυπωσιακό πρώτο εκτάλεπτο και την ψυχραιμία σε κρίσιμα σημεία. Κυριαρχία της Ελλάδας κοντά στο Μαυροβούνιο, από ό,τι διαβάζω, και πρόκριση στα ημιτελικά του Super Final του World Cup. Με το Μαυροβούνιο, 14-13. Ματσάρα θα είναι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 2. Να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε στον Μπελγράνο Ροζάριο Σεντράλ 0-1 στο 21ο λεπτό. Σαρμιέντο με την Αρχεντίνος 0-0. Κορίνθιανς Ρέμο 1-0. Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάντο ισοφαρίζει οι φιλοξενούμενοι στο 1-1. Μποταφόγκο Βιτόρια Μπαία 0-0. Και Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2 στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε. Το Viper για μηνύματα είπαμε 69-39-943-943. Ο φίλος μας ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό με τις καλημέρες του.

Ο Παναθηναϊκός Φιλαράκο την επόμενη εβδομάδα παίζει στο ΑΚΑ με την Πάξη, επαναληπτικός, και γίνεται το παιχνίδι 9.30 και το θα το δείξει πάλι η τηλεόραση του Sky, το κανάλι του Γιάννη Αναφούζου, 9.30 στο ΑΚΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ και αυτό στην Τούμπα, το κανάλι του το Open θα δείξει, του κυρίου Σαββίδη, τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε, οι ομάδες έχουν κάνει νίκες και οι δύο εκτός έδρας. Είναι πολύ κοντά και στην πρόκριση και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Χάμαρμπι ή με την Άντερλεχτ. Εδώ είναι ανοιχτή λογαριασμή, 1-1 πρώτο μάτς στη Σουηδία. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Σπάρτα Κρνάβα ή την ΣΕΣΕΚΑ 1948. Και εδώ η λογαριασμή είναι ανοιχτή. Πρώτο μάτς είχαν έρθει 0-0.

Ανοίγει το σκορ και η Μπελγράνο με τη Ροζάριο Σεντράλ 1-0. Άρα τα μάτς είναι όλα στο 36ο λεπτό. Σε όλα υπάρχει γκολ εκτός από το παιχνίδι Ποταφόγκο με τη Βιτόρια Μπαΐα που παραμένει το 0-0 στο 39. Τα υπόλοιπα είπαμε. Μπελγράνο Ροζάριο μόλις τώρα γίνεται 1-0. Σαρμιέντο Αρχεντίνος 1-0. Κορίνθιας Ρέμο 1-0. Και Αθλέτικ Κλουμπ Σάο Μπερνάρντο 1-1 λίγο πριν 5-6 λεπτά πριν τελειώσει τα πρώτα ημίχρονα στην Βραζιλία και στην Αργεντινή. Και το παιχνίδι από το Κόπα Σουντα-Αμερικάνα, από το ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο τώρα, από ό,τι βλέπω, είναι στο Μπολιβάρ Γκρέμιο 2-2.

Ο φίλος ο Μάκης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, Περιστέρι 7. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά φίλε Μάκη, επίσης φίλε μου. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φίλε. Κορίνθιας Ρέμο γίνεται 2-0 στο 40.

Από την Λαμία μας έφυλε, ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε το μηνυματάκι του, και ο φίλος ο Γρηγόρης, Μπιλάρα καλημέρα. Τρία παιχνιδάκια σου είναι εύκολο. Αυτά που είπαμε χτες, κέρδισε η Μπεσίκτας, κέρδισε η Δυναμό, η Χάιντουκ μάλλον κέρδισε την Πάφο 2-0, και το άλλο ήρθε γκολ-γκολ φιλαράκο, το Χάμαρμπι με την Άντρεθ 1-1. Στο τέλος έμπαλε τον γκολ η Χάμαρμπι και έγινε το γκολ-γκολ. Ταμείο πήγες, καλοφάγωτα. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο που κάνει διακοπές για 10 ημερούλες. Ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Στέφανος από τη Μεταμόρφωση, καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα.

Μιλάμε εμείς φέτος θα πάμε με την οικογένεια, σύζυγο και το μωράκι μας στην Ερέτρια, λέει ο φίλος. Ναι, κοντά εκεί στη Χαλκίδα. Ναι, Χαλκίδα θα πάω και εγώ στην Ερέτρια. Θα πάω και στην Πεθερά, λίγο έξω από τη Λάμψακο, για κάποιες μέρες και βλέπουμε.

φίλος ο Στάθης από το Αίγιο μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μιλάρα, κάνε μου την Ποταφόγκο, γκολ γκολ, να πάμε ταμείο, λέει, να περάσουμε καλά Σαββατοκύριακο, παίρνουμε 425 δουλάκια. Ποταφόγκο, θέλεις γκολ γκολ? Μισό λεπτό να δούμε, είναι 0-0 στο 43, ακόμα έχουμε βέβαια δρόμο μπροστά μας, ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο, άλλη μια βάρδια μπιλάρα εδώ στο κέντρο, και από την άλλη εβδομάδα και εμείς 3 του μήνα φεύγουμε με αδειούλα. Παιδιά, σιγά σιγά είπαμε, από αυτή τη εβδομάδα και την επόμενη σιγά σιγά θα διάσει και η Αθήνα, θα φύγουν οι κόσμος, θα πάνε διακοπές, να κάνουν τα μπάνια του λαού που λέγανε παλιά.

12 του μήνα, φίλοι, όχι 13, 12 του μήνα είναι το Super Cup. Είπαμε ο κυπελούχος Σόφη με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 12 του μήνα, Super Cup στο Παγκρίτιο.

Ο φίλος ο Χρήστος έχει παίξει, μου λέει, μπιλάρα βραδινά, γιατί φάγαμε κουβά στα παιχνίδια της Ευρώπης. Έχω παίξει βραδινά γκολ-γκολ την Γκρέμιο, το έπιασες νωρίς 2-2 τώρα. Έχει παίξει γκολ-γκολ την Αθλέτικ Κλουμπ με τη Σάο Μπερνάδο και αυτό το έπιασες 1-1. Και έχει παίξει over 1,5 γκολ τη Σαρμιέντο με την Αρχεντίνος και over 2,5 την Κορίνθιας με τη Ρέμο. Πολύ κοντά είσαι, φίλε, και στα δύο. Η Κορίνθιας είναι 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Η Σαρμιέντο με την Αρχεντίνος Ζήνιος 1-0 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Το έχει παίξει γκολ-γκολ και over την Κορίνθιας. Είσαι κοντά στο να πληρωθείς, φιλαράκο.

Για το φίλο που ήθελε Corinthians over γίνεται λίγο πριν το ημίχρονο 3-0, καθαρίζει, άρα θες ένα γκολ μόνο στο παιχνιδάκι της Σαρμιέντο με την Αρχεντίνο Ζούνιος, φίλε, για να πας ταμείο. Γκολ για την Αθλέτικ Κλουμπ με Τσάο Μπερνάντο 2-1, γκολ για την Μπολιβάρ με την Γκρέμιο 3-2. Αυτό είναι στο 55, τα υπόλοιπα σε λίγο θα έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μόνο γκολ δεν έχει στο Ποταφόγκο Βιτόρια Μπαΐα 0-0, αυτό είναι και στο ημίχρονο.

Μπράβο Μπιλάκο, ένα γκολ μας έμεινε και πήγαμε ταμείο, 425 ευρουλάκια. Μακάρι φιλαράκο μου να σου κάτσει το παιχνιδάκι που πιστεύω να το πιάσεις. Βλέπω και το παιχνιδάκι έτσι λίγο, το παρακολουθώ σε ένα site να δω πως παίζουν οι ομάδες. Καλά παίζει και η Αρχεντίνο Juniors, δεν παίζει και άσχημα. Ένα γκολ πιστεύω θα το βάλεις στο δεύτερο μήχρονο και θα πληρωθείς. Φιλαράκο μου, καλό ποσό, 425 ευρουλάκια, μια χαρά. Θα είναι. Καλημέρα στην Ονόματε, ο Βασίλης ο φίλος μας από το Παγκράτη, ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Η φίλη η Ελένη που έστειλε μήνυμα από Κολωνό μας λέει που είναι ο Τζίτζης. Ο Τζίτζης παιδιά είναι εξαφανισμένος, έχει πολλή δουλειά από ό,τι μου είπε, δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα. Τώρα, εντάξει, τώρα Τζίτζης είναι αυτός, πρόεδρος, κάπου θα γυρνάει.

και ο φίλος των Νεκτάριος που σήμερα μου λέει έστειλα μήνυμα μπιλάρα αργά γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα εδώ στην Έγινα. Ο Νεκτάριος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, να μας ξαναπάρει ο φίλος.

Για πάμε τώρα στο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη γραμμούλα τώρα που δεν μπορούμε να τον ακούσουμε και να μας ακούσει. Θα μας ξαναπάρει, να ξαναδοκιμάσει και βλέπουμε. Τα γκολ του Παναθηναϊκού, φίλε, το πέτυχε το ένα ο Αντίνο. Το πρώτο γκολ με αυτό γκολ. Και ένα γκολ φοβερό που έβαλε η ομάδα από την Ουγγαρία, υπάρχει με τον Ντέμο, κάπως έτσι λέγεται, σε ηλικία 39 ετών. Παιδιά, μπείτε να δείτε τον γκολ, είναι φοβερό γκολ, εκπληκτική ενέργεια και φοβερό σουτ στο γάμα της εστίας που λέμε. Ήταν άπιαστο, πολύ ωραίο γκολ. Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε να το δείτε.

0: Τα γκολ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Προηγήθηκε η Δυναμό Κιέβου με τον Βολοντίμιρ στο 3ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Κωνσταντέλια στο 13. Ο Ζαφίρης στο 38 έκανε το 1-2. Το 1-3 ο Σάντα Μαρία στην πρεμιέρα του. Στο πρώτο μάτσο με τον ΠΑΟΚ σκόραρε 1-3. Και στο 97 ο Τζάστιν έκανε το 2-3 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Για να δούμε τώρα η γραμμούλα, θα την ακούσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ την Ελένια τον Πιτάλη.
1: Δεν σε άκουγα.
0: Γιατί έχει το κινητό κλειστό γι' αυτό. Έχει το ραδιόφωνο κλειστό, γι' αυτό δεν με ακούς. Άνοιξε το ραδιόφωνο.
1: Όχι, μικροφωνίζει τώρα, το έχω κλείσει.
0: Αυτό έχει κλείσει, μπράβο, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, να πω κάτι. Ότι επειδή πέθανε και η γνωστή τραγουδίστρια παλιά μέρη.
0: Η Μερλίντα, χθες.
1: Ναι, χθες, αύριο και δεύτερα, καλό παράδεισο. Ήταν πολύ καλή. Με τον Μανώλη Χιώτη, πολλά ωραία τραγούδια και με άλλους. Κερδίσανε, να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Κέρδισαν, πήγανε καλά και,
0: και
1: ο
0: Πάο,
1: και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Εντάξει, δεν πώς δεν ξέρω.
0: Όλα τα ξέρεις. Θα τα παρακολουθείς όλα. Δεν αφήνεις τίποτα.
1: Τι να κάνω, πρέπει να ενημερωνόμαστε.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Και από το πρωί έχουμε ωραία ενημέρωση. Όχι τα ποδοσφαιρικά και τα άλλα.
0: Να ακούς τον Μπουρναρά το πρωί και τον Γεωργιάδη.
1: Πολύ φάση. Το λένε με ωραίο τρόπο και αυτοί όλα. Πω, υπέροχοι είναι και οι δύο. Πολιτικά ωραία. Έχουν και καλεσμένους.
0: Ναι, αμέ, κανονικά.
1: Βουλευτές και αυτά, ναι. Λοιπόν, πότε θα ξαναπαίξω. Η ΑΕΚ πότε παίζει.
0: Η ΑΕΚ παίζει αργή ακόμα. 12 Αυγούστου, πρώτο επίσημο μάτς. Με τον Όφη, το πρώτο μάτς και μετά έχουμε Ευρώπη. Αργούμε ακόμα.
1: Ωραία. Και αυτοί οι δύο που έξανε Παναθηναϊκός και ο Πάρκος
0: θα ξαναπαίξουν. Την άλλη Πέμπτη.
1: Επαναληπτικό που λέμε, ναι. Λοιπόν, εδώ μια χαρά είμαστε στα γατιά. Το ένα, ο γάτος είναι στη μέση του δρόμου και περιμένει να περάσει το σκυλί.
0: Το λεωφορείο περιμένει.
1: Όχι,
0: το λεωφορείο δεν παίρνει.
1: Το σκυλί να παίξει, ναι. Λοιπόν, άντε με καθυστερώ, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, Ελένη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, για χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ελένη από το Επιτάλιο, εδώ, φανατική ακροάτρια κάθε βράδυ. Εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Παρατέταρτο θα γίνει κλήρωση για τον Μπιστρό. Προλαβαίνετε όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα για μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό που θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 3. Τι λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης? Είναι συντονισμένος ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό που έκλεισε το κατάστημα. Πάει για ξεκούραση μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο. Και μην ξεχνάς το jackpot που είχαμε στην ποικιλία κρεατικών. Μην ξεχνιέσαι. Έχω γράψει, έχω βάλει στο κινητό να έχω ενημέρωση. Η φίλη μας η Σοφία μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Γεια Σοφία μου, καλημέρα επίσης, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

Και στο φίλο μας τον Μανώλη να πούμε μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Να δούμε τα παιχνιδάκια αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μάτς. Λοιπόν, Μπολιβάρ Γκρέμιο παραμένει το 3-2 στο 71. Τα υπόλοιπα έχουμε ημίχρονα, δεν έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα. Μόνο το παιχνίδι του ξεκίνησε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά. Κουιαμπά με την Ατλέτικο Γκοιανιένσε είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Αργότερα έχουμε το παιχνίδι Ποταφόγκο SP Ζουβεντούδε. Δύο παιχνίδια 3.30 για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Διαπαιδιέντε Σάντα Φε με την Καράκα και Μπόκα Τζούνιο με την Χίγκινγκς. Και το κουπόνι κλείνει το 4 παρατέταρτο με παιχνίδια από την β' κατηγορία της Βραζιλία, της Αργεντινής, Αργεντινής Πριμιέρα Διβιζόν, Defensa Justicia με την Αντοσίβη. Ξεκινάει το μάτς 4 παρατέταρτο και τέλος δεν έχει άλλα παιχνίδια το κουπονάκι.

Ο φίλος μας λέει: Μπιλάρα, βάλτε τα δυνατά σου να μπουν δύο γκολ στον Ποταφόγκο Βιτόρια Μπαία και ένα γκολ από τις δύο πλευρές. Όμως, γκολ το εξπέξει για να κλείσει την Ελτιάκη. Στο 48 μπήκαμε, φίλε. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μακάρι να σου έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, δεν θα είμαστε εδώ για να σε ενημερώνουμε, αλλά μακάρι να σου κάτσει και να το δεις το πρωί που λέει ο λόγος, πηγαίνοντας πρακτορείο, να εισπράξεις.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση για μετά. Λέω φίλος ο Ανδρέας που μας έστειλε μήνυμα από τη Δάφνη. Και από τον Άγιο Παντελεήμονα ο φίλος μας ο Νίκος. Μπιλάρα άλλη μια βάρδια εδώ ακούγοντας τον σταθμό. Περιμένοντας την αδειούλα μας, εμείς φεύγουμε 7 Αυγούστου και εσύ κοντεύεις την επόμενη εβδομάδα και εσύ. Την παραπάνω εβδομάδα, υπομονή φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Λοιπόν, ισοφαρίζει Αρχεντίνο Τζούνιος, φιλαράκο μου πληρώθηκες, 424 ευρουλάκια, θα πας το πρωί να εισπράξεις, νωρίς, χωρίς πολύ άγχος, στο 49 γίνεται το 1-1 καλοφάγωτα.

Λοιπόν, έχουν στείλει από την Κυριακή που ξεκινήσαμε 29 φίλοι μήνυμα για το μπιστρό. Να πούμε εμείς το νούμερο 17. Ευχαριστώ, Μπιλάρα, για το ταμιάκι που με έστειλες. Εγώ σε έστειλα. Η Αρχεντίνη ο Τζούνιος, φίλε μου, και εσύ που έκανες καλή πρόβλεψη. Μπράβο σου, πάντα τέτοια σου εύχομαι.

Λοιπόν, το νούμερο 17, Αγγελής Νίκος, κερδίζει το τραπεζάκι, την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και τις μπύρες παγωμένες. Μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει. Από σήμερα μπορεί να πάει το βράδυ της Παρασκευής ή όποια μέρα θέλει την επόμενη εβδομάδα. Νικολάκη μου, καλά να περάσεις. Πάντα να είσαι τυχερός. Αγγελής Νίκος λοιπόν θα πάει στο μπιστρό που είναι στη Βεάκη και εκ νοσού στο Περιστέρι.

Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Τα λέμε πάλι σε ένα μήνα. Και σε ένα μήνα θα λείπεις διακοπές, κύριε Σταύρο. Και εσύ βαθύ Πασόκ. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Όποια αν πας, ό,τι αν κάνεις. Καλά μπάνια, καλή ξεκούραση. Και να γυρίσεις με γεμάτες μπαταρίες που λέμε.

Λοιπόν, παιδιά, για τον Γουόκαμπ που ρωτάει κάποιο φίλο, παιδιά, για τον Γουόκαμπ έχει πάει στο, έχουν φτάσει τα άκρα δύο πλευρέ. Είπαμε, Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες δεν δέχτηκε πρόταση της Dubai BC με 600.000 ευρώ. Την απέρριψε κατευθείαν. Ζητάει 3 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει τον παίχτη. Αλλιώς τον περιμένει, λέει, κανονικά στην προετοιμασία της ομάδος. Βέβαια, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα γιατί έχουν, οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στα άκρα. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση, την παραμονή ή όχι του Thomas Walkup στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με τις προσθήκες των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ έχει φτιάξει μια δυνατή ομάδα εκεί στην περιφέρεια, γεμάτη περιφέρεια. Μείνει και ο Γόκαμπ με τον Ντόρσε μαζί με την Φουρνιέ και τον Τζόσεφ. Έχει μια πολύ πολύ δυνατή περιφέρεια για την Ευρωλίγκα.

Σε περιμένει ο Παναγιώτης, φίλε Νικόλα Αγγελή, για την ποικιλία σου. Όποια μέρα θέλεις μου στέλνει μήνυμα. Περιμένω το φίλο. Ο Γρηγόρης Μπιλάρα έχω βγάλει για πρωταθλήτριες ομάδες Απόλλων στην Κύπρο. Στην πρώτη με δεύτερη θέση. Α, ναι. Στην Κύπρο με Απόλλων η δεύτερη πρώτη θέση. ΑΕΚ Αθηνών, Manchester United στις πρώτες τρεις θέσεις. Μπαρσελόνα να το πάρει. Sporting Λισαβόνας να το πάρει στην Πορτογαλία. Ιταλία η Μίλαν με Ίντερ. Από Γρηγόρη Λάρνακα από την Κύπρο. Μίλαν η Ίντερ. Τώρα η Μίλαν πώς θα πάει, αφού δεν είναι τόσο καλή όσο είναι οι υπόλοιπες. Θα δούμε. Θα δούμε καλή επιτυχία. Φιλαράκο, αν τα βλέπεις, ρίξτα και θα περιμένεις μια χρονιά. Περίπου 7 μήνες για να δεις αν κερδίσεις ή όχι. Στοιχηματάκι δεν έχουμε καμία αλλαγή, όπως τα έχουμε αφήσει. Να πούμε μια φορά τα παιχνίδια. Στο 84, λίγο πριν το φινάλε, Μπολιβάρ Γκρέμιο 3-2. Μπελγράνο Ροζάριο Σεντράλ, αυτά τα μάτια είναι στο 56 περίπου. 1-0. Σαρμιέντο Αρχεντίνος 1-1. Κορίνθιανς Ρέμο 3-0. Μποταφόγκο Μπαΐα 0-0. Αθλέτη Κλουμπ Σάο Μπερνάντο 1-1. Και 18 λεπτό. Κουιαμπά με την Αθλέτικο 0-0.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν το φινάλ. Να πούμε πάλι, μάλλον τις τελευταίες καλημέρες πριν αποχαιρετήσουμε την παρέα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο και σε περιμένουμε πάλι Κυριακή βράδυ. Και εμείς ακόμα 10 μέρες να πάρουμε την αδειούλα μας, λέει ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Σαρμιέντο, ο Αρχεντίνος γίνεται. Όχι, τα ακυρώνει τον γκολ. Το βγαλε 1-2, αλλά μάλλον τα ακύρωσε. Και εδώ έχουμε VAR και ακυρώθηκε το 1-2. Μποταφόγο που ο πύλος περιμένει είναι στο 0-0 στο 61. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Καλά παίζουν οι ομάδες και οι δύο κάνουν φάσεις από ό,τι βλέπω. Φιλαράκο μου, μακάρι να μπουν δύο γκολάκια και να πληρωθείς, να γίνει δηλαδή 1-1. Να βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες, τέλος πάντων.

Τελικά τον γκολ μετράει από ό,τι βλέπω εδώ. Το Σαρμιέντο Αργεντίνος 1-2 στο 58 είναι το μάτς.

Ο Γιώργος, καλή ξεκούραση στην Πυλάκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γιώργος από την Δάφνη, ο οποίος βάζει σωστά τον τόνο και το, στο δά το τόνο και το νι το γράφει με ήττα κανονικά, μην μπερδευτούμε, και είναι Δάφνη που για εκεί είμαστε, Γιώργαρα μου. Καλό ξημέρωμα, Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλά, καλό υπόλοιπο σε εμάς που δουλεύουμε νυχτερινή βάρδια από την Κύπρο, από τη Λάρνακα, ο φίλος μας. Καλό υπόλοιπο, Φιλαράκο Γρηγόρη, και σε σένα και καλό σου κου. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πάλι ραντεβού Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε Κυριακή βράδυ, γεια σας.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 3.